0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Άνοιξε.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι από τις 12 με τα στούντιο του Μετρόπολης. Το Σεριάνι όμως αρχίζει τώρα. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 6 το πρωί, μέχρι το ξημέρωμα.

Και όπως σας είπα την περασμένη εβδομάδα, θα έχουμε σήμερα δεύτερη μέρα. Θα περπατήσουμε για δεύτερη μέρα στην οδό Καψούρας.

0: δεν έχω. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.
1: Δεν μου μείνε καρδιά να σε παλέψω.
0: Αργότερα θα ανοίξω το voice to voice και φυσικά υπάρχει και το προσωπικό messenger για σας που ντρέπεστε, που θέλετε κόσκινο να βάλετε για να μιλήσετε. Σεριάννη με το Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. R518, γιατί παίρνεις δυο φορές? Μία φορά παίρνεις. Ποιος είσαι τώρα, να σας ξέρει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, άνθη φυτά ελευθερίας.
1: Το όνομά σου από το στόμα.
0: Τώρα 518 ποιος είναι? Καλημέρα 518.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Λέει καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλό μας ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση με την οδό Καψούρας. Αριθμός 2. Και μου στέλνει 10 καρδούλες κοκκίνες. Ευθύμιος Αγαθαγγελίδης. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, από Ρουμανία. Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους. Εκτός από έναν, ξέρει αυτός, λέει. Καλή εβδομάδα μαζί με το Διονύση. Γεια σου, Ευθύμη. Γεια σου, Διονύση. Καλά χιλιόμετρα, καλή επιστροφή στη βάση σας, στα τρεχαντήρια μου όλα. Ο Τέος ο Τσέρεκ, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στον φίλο μου τον Ξενοφόν τον Θεοδωρίδη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλύτερα μακριά σου, να λείπω. Ο Ηλίας ο Χαρτοματζίδης, μετά το Λάζαρο, λέει, κουμπώσαμε πάνω σου. Λάζαρος Κιλιγκαρίδης είναι αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, τον αγαπάμε. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ηλίας Χαρτοματζίδης. Ο αρτοποιός μας εκεί στα φανάρια, στο Πολύκαστρο. Και από Πολύκαστρο πάμε Αμπελόκηπους. Ο Γιαννάκης, ο παχύσκελετός. Και ο φίλος μας ο Λευτέρης, εκεί ο Σαμπελόκηπους. Λευτέρη, δώστε μια φάπα, σε παρακαλώ. Μας είδε στον πρίγκιπα και αντί να έρθει να μας μιλήσει, φοβήθηκε μήπως με κεράσει κάτι, κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά έχασε το κέρασμα που θα του στέλνω εγώ. Δώστε μια φάπα, σε παρακαλώ.

0: Οδός Καψούρας λοιπόν. Για όλες τις αγάπες οι οποίες μας κατάνε κοντά τους, με χειροπέδες. Γιατί έχουμε φάει κόλλημα στο μυαλό μέσα, όχι στην καρδιά και χαζαγαμένα. Η καρδιά είναι ένα πρόστροφο δοτικό του σώματός μας. Ο σκληρός ο δίσκος είναι ο εγκέφαλος. Καλύτερα μακριά σου λοιπόν. Ήταν ο Γιαννάκης ο Πλούταρχος. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Μια γυναίκα η οποία είναι ωραία στο σώμα κάνει για μια νυχτιά. Μια γυναίκα η οποία είναι ωραία στην ψυχή κάνει για πάντα. Βασίλης Καράς.
1: Πάλι για μια αγάπη βασανίζομαι, πίνω στο όνομα της και οργίζομαι.
0: Ντουέτο μαζί με τον Αντώνη τον Βαρδί.
1: Ξαγλυπνώ, πίνω και μεθώ.
0: Με τα θάνατο ντουέτο φυσικά.

0: έτσι, μια γυναίκα.
1: Μια γυναίκα ξέρει πώς να σε μαγεύσει
0: και πώς να σε παιδέψει όμως.
1: Να σε

Σάκης ο Σωκράτης και ο άλλος ο Σάκης, τα τρία σίγμα στη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννα ρε, καλή εκπομπή αδελφέ. Καλημέρα παιδιά, η αρτοποίημα στη Ρόδο.

0: Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία, παιδιά, την οποία θα μας πει ο Γιαννάκης ο Βαρδής. Ακούστε την. Για σας που δεν την ξέρετε.
1: Έχετε λοιπόν ο Βασίλης ο Καράς μετά από κάποια χρόνια και μου λέει: Γιάννη, Γιαννάκη, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι λοιπόν αυτό το έχει γράψει ο πατέρας μου, το μια γυναίκα, αυτό το ακυκλοφόρητο, για τον Βασίλη τον Καρά και τον Αντώνη τον Ρέμο. Το τραγουδήσανε στο σπίτι, στο στούντιο, το τραγουδούσε και ο πατέρας μου όμως το κομμάτι για να υπάρχει. Το κομμάτι αυτό δεν μπήκε ποτέ στο άλμπουμ του Ρέμου. Έμεινε λοιπόν. Έχετε λοιπόν ο Βασίλης ο Καράς μετά από κάποια χρόνια, ενώ έχει φύγει ο πατέρας μου και μου λέει: Γιάννη, Γιαννάκη, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Του δίνω λοιπόν το κομμάτι και του πετάω μια ιδέα. Του λέω, πώς θα σου φαινόταν αν το λέγατε ντουέτο? Μου λέει, τι εννοείς? Του λέω, το κομμάτι αυτό υπάρχει και με τη φωνή του πατέρα μου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε ντουέτο. Δεν μου είπε τίποτα. Το τραγούδισε και εκείνος και φεύγει και ο Βασίλης. Δεν ξέρω τι είχε συζητήσει πριν φύγει. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο από την Μήνος και μου λένε, Γιάννη, θα το κυκλοφορήσουμε το κομμάτι. Μου λέει, Γιάννη, είναι ντουέτο. Δεν το έχει κάνει ο Βασίλης μαζί με τον πατέρα σου. Είναι ένα δώρο. Είναι το δώρο τους στα μουσικά δρόμενα, γιατί αυτό και αν δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δύο άνθρωποι που έχουν φύγει, δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι, δύο άνθρωποι που δεν έχουν ξανασυνεργαστεί δισκογραφικά ποτέ, να κάνουν ένα κομμάτι μαζί. Θα βγει στο τέλος του μήνα, το περιμένω πώς και πώς.
2: Και εμείς τώρα.

Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει: καλημέρα Γιάννη Παραπονιάρη. Εγώ θα σου στείλω 20 καρδούλες μόνο να τις μοιράσεις δίκαια με την ποιήτριά μας και άλλες 5 στο Θεμιστοκλή των Παγαπών, τη λέει, των γυναικά. Ελπίζω να μην μας πιάσει η εφορία του ακατανόμαστου Γκαντέμι. Δεν λέγεσαι Βύση ούτε Καρβέλας.

αναλώσιμα. Τώρα κάνα καψούρικο κομμάτι που να μιλάει για πολύ έτσι έρωτα, για καψούρα. Είτε έτσι όμορφο, είτε κάνα σε μπέκικο όμορφο που θα ακούσουμε λίγο πιο κάτω φυσικά, εννοείται. Αν το γουστάρετε τόσο πολύ, μην μου στείλετε κάτι σε φτετέλη τώρα. Μπορείτε να μου το στείλετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, πληκτρολογήστε Μετρόπολης 95 και 5, θα σας βγάλει στη σελίδα. Πάτηστε με εκεί πέρα πάνω, Μετρόπολης 95 και 5, και θα βρείτε την ανάρτηση. Καψούρα, δός καψούρας, Δευτέρα πρωί.

0: Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη. Αφιερωμένο. Ελένη Δήμου λέει, ας ερχόσουν για λίγο.
1: Πού να σε αλήθεια
0: το βράδυ αυτό, που είναι μόνο η

λέει ένας την κοπέλα του έτσι με νόημα. Μωράκι μου, μετά το φαγητό έχω φάει καρύδια με μέλι. Τέτοιες μαλακίες τρως, λέει, και έχεις γίνει 200 κιλά.

στη φίλη μου την Χριστίνα από τη Βέρεια. Καλημέρα το Μιχάλη, το Θεοδόση, Αρτοπία Θεοδόση στη Γαλάτιστα μου λέει καλημέρα φίλε. Φωτεινή και Λαζόγλου, καλημέρα Γιάννη Σεριάννη και Ελπίδα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τη φίλη μας Ιάννα από τη Βέρεια, καλημέρα Γιάννη, καλή μουσική εβδομάδα, καλημερίζω σε όλη τη Σεριανοπαρέα μας.

Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του στον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα από όλους. Κάτι από καφάση λέει, ευχαριστώ λέει, έχει αρκετά νομίζω. Τι θέλεις το γέλα κυρία μου?

0: με την Ανά.
1: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Βγάλε και μια ξανθιά εκεί πέρα. Βάψε το μαλλί μιας εκεί πέρα να τις κάνετε ξανθιά. Όλες μελαχρινές.

0: Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Βαραβάς μου λέει, το έβαλα το διπλό ουίσκι, λέει, για τα καψούρικα, Γιάννη. Μόνο μένα θα τη βγάλεις. Καλημέρα Γιάννη, καλή γραδιοφωνική εβδομάδα, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δικιά μας την ελπίδα, λέει η φίλη μου η Ελβίρα.
1: Κάθε απόγευμα που έρχεται και φεύγει.
0: Έχω σταματήσει να το παίζω, Μόρτη μου, καλημέρα. 81 χρονών.
1: Τους τύπους της καρδιάς μου λίγο στέλνει.
0: Μου ζητάει ένα τραγούδι, ε? Και μου λέει, αν δεν σ' αρέσει να το παίξεις, λέει, μην το παίζεις.

Βασίλειος Σαραμίδης, Γιάννη, ευτυχώς λέει ο Θεός μας χάρεσε αρκετά κανάρια, λέει. Όπως τη Μαρινέλα, που για να φτιάχνουν, λέει, τις δύσκολες μέρες μας με τις μελωδίες τους. Είμαστε, λέει, στα αλήθεια τυχεροί. Θα έλεγα κληρονόμοι δις εκατομμυριούχων που ούτε καν οι ίδιοι ξέρανε τον πλούτο που δεν μπόρεσαν, λέει, να πάρουν μαζί τους, αλλά μας τον άφησαν για να εφραίνουν τις καρδιές μας. Χρήστος Θηβαίος, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ευτυχώς το τραγουδάει άντρας, γιατί άμα το τραγούδι δώσε γυναίκα, σιγά με την πιστεύαμε.

το διαβάζω καθόλου το μήνυμά σου. Ντροπή του αντρικού γένους. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι, παλιό καψούρι? Καλημέρα τουλάχιστον να σου πω.

Ναι, από τις 12 είμαστε συνδεδεμένοι με μουσικούλες διάφορες και είναι η μέρα που καπάκι έβαλα καινούργια λίστα. Στη σπηλιά εδώ έβαλα καινούργια λίστα. Έβαλα και κάποια έτσι 45 ράκια παλιά, εντάξει.

Τέο Τσέρεκ, αφού τη βρήκε στην τέτοια. Μπαίνει Μετρόπολη, την ώρα που ανοίγει μια σελίδα επάνω γράφει Μετρόπολη κάποια στιγμή, ένα τετραγωνάκι, πατάς εκείνο που λέει Μετρόπολη και μπαίνει κανονικά στη σελίδα.

0: χρειάζεται.
1: Άμα είχε λεφτά, κάποια θα τον νοιαστεί, είναι σίγουρο αυτό. Γι' αυτό εμείς που δεν έχουμε φράγκο είμαστε πιο ελεύθεροι.

Πατάτε Μετρόπολης 95 και 5, ανοίγει σελίδα, ψηλά ψηλά επάνω εκεί που λέει ακολουθείτε άτομα κτλ. Γράφει Μετρόπολης 95 και 5. Το πατάτε και βγαίνετε κανονικά στη σελίδα και εκεί ακριβώς λίγο πιο κάτω υπάρχει ο Γιωδός Καψούρας. Εντάξει. Και εγώ αυτό κάνω για να μπω στη σελίδα. Μπιλκάρας για το φίλο μου τον Τέοδο Τζέρεκ. Νύχτωσε και απόψε. Κι άλλο κακό να μην σας έβρε.

Σταμάτα ρε συντροπή του αντρικού γένους να μου στέλνεις τέτοια μηνύματα. Για αυτήν που έψαχνε να βρει χορηγό. Βυσσάρε, δεν θα ξουργά μιλήσεις, μπλοκάρω να το ξέρεις. Κι είσαι και φιλαράκι μου.

Μηχανολζήμ Ιμπραήμ νύχτωσε και απόψε. Κι όμως ένα κοριτσάκι δεν μπορεί να κοιμηθεί.

Και η μετάφραση είναι: δεν υπάρχει σοκάκι που δεν έχω κλάψει. Έμεινα μόνος, φίλοι μου, μας λέει ο Ιμπραήμ. Γιάννη Ζήμα.

Πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Last FM στη Νέα Υόρκη μας στέλνει μια είδηση. Βόμβα, λέει, από το Associated Press. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την Αθήνα. Η απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα ενοχλημένος φαίνεται να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μόλις πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκε την Αθήνα και είχε δημόσιες εμφανίσεις μαζί με την Αμερικανίδα πρέσβη. Φυσικά η πλευρά από την κυρία Γκυλφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Ας κάνει μια παρανομία μαζί μου, ρε παιδί μου, κυρία. Κι ας είναι έτσι καστανόμαυρη. Άμα βάψει τα μαλλιά της ξανθά, κάτι γίνεται.

Ο Βαγγέλης ο Γρύβας λέει καλημέρα Γιάννα, λέει Νταλκαδιάρη. Καλό ξημέρα μας όλους στην παρέα μας, μου λέει Τσακάλα. Ας πρόσεχες. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννης. Καλή εβδομάδα με βροχή.

0: κομμάτια. Σταμάτης Γονίδης. Έρχεται Κώστας Καφάσης. Για σας που μετράτε λάθος τους άντρες, μάθατε να μετράτε λάθος τα αρσενικά και επειδή δεν μιλάνε
1: ερωτευτικά.
0: Προχωρήσατε και στους άντρες, εκεί όμως φάγατε πόρτα, το κεφάλι στο κεφάλι κατευθείαν.

πάμε να ακούσουμε, να ανοίξουμε μάλλον το voice του voice, να ακούσω εσάς, να ακούσουμε καμιά καλημέρα, καμιά καλή εβδομάδα ή να σχολιάσετε κάτι, εδώ είμαστε.

0: Ναι, σας άλλαξα πρόγραμμα γιατί εδώ στη σπηλιά, οπότε...
1: Στη δουλειά που δουλεύω, το σήκωσα την ένταση εκεί, από δίπλα τα τσακαλά και με λένε τι ωραία τραγουδάκια, άλλο βάλε Μετρόπολης. Σαν λίγο τα μάτια, όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, Γιάννη, έλα.
1: Δεν θα ξεχάσω με το Γιαννάκη, το Φλουριό, το φίλο μου, τα καλύτερα ακούστα στη ζωή μου. Τα πέρασα στο χωριό μου, ρε, στα Λαγκαδίκια.
0: Όμα.
1: Που είχα πάει εγώ και δικιά μου και μέχρι έξω που χορεύαμε και ποντιακά.
0: Η δικιά σου,
1: ναι,
0: έχει είχε σχέση με, με γυναίκες.
1: Νόμιμη.
0: Καλά, νόμαλος είσαι ρε, πας με γυναίκες, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Τα άλλα τα μανούρια μας, περπάτησα Γιάννη.
0: Φύγερα.
1: Τώρα το Σάββατο, τα μαγαζιά ψιλομέτρια είναι.
0: Το ξέρω. Άιντε, καλημέρα, κλείσε. Πες το.
1: Θα σου πω λίγο 10 δευτερόλεπτα, κράτα με λίγο.
0: Σ' ακούω. 9, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Περάσαν τα 10 δευτερόλεπτα, τελείως. Είπες 10 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης, κυρία Άννα, τι κάνετε.
2: Καλά, μια χαρά. Είπα και εγώ θα παίξω σήμερα τζόκερ που σας έπιασε εκεί πέρα. Ποτέ δεν θα την καταφέρνω.
0: Δεν πειράζει.
2: Για το Γιάννη.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύω.
2: Τι αγόρασε, δηλαδή, μόνο τους ελληνικούς ή και ξένους.
0: Και ξένους, είδα και την, πώς το λένε, τη Λίβερπουλ με τη Manchester City.
2: Τι έληξε.
0: 3-0, 2-0, ξέρω και εγώ τι έληξε. Με το που βγήκε ένας παίκτης, τον βγάλανε εκεί της Λίβερπουλ, κατέρευσε όλη η ομάδα, εντάξει.
2: Ο προπονητής τα ξέρει αυτά και τα βλέπει.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
2: Κοιμήθηκε, πέντε και την ώρα. Λοιπόν, να χαίρεσε την μικρή με τις ματάρες της.
0: Βέβαια.
2: Γιατί όταν βγάζει για την μικρή λιώνα.
0: Όταν λέω ματάρες μου, για ποιο θα το λέω, για γυναίκες, θα το λέω, δεν το κατάλαβα. Για την εγγόνα μου.
2: Η εγγόνα μου είναι πάνω απ' όλα, αλλά είναι αλλιώς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
2: Και πιστεύω όσο περνάει η ώρα θα πηγαίνει ο κόσμος ακόμη.
0: Γεια σου Άννα από Βέρεια, φιλιά την αγάπη μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Πολύ πολύ καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία Σύση, τι κάνετε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για το δεύτερο μέρος. Χρωστώ με Γιάννη Σοδηδάκη.
0: Ναι, για πες το μου λίγο. Ποιο είναι εν τέλει.
3: Το 10 μάγισσα στα δάχτυλά σου.
0: Αυτό νομίζω.
3: Είναι υπέροχο, 10. Αφιερωμένο ιδιαίτερα σε εσάς βέβαια. Αλλά και σε όλους και... Δεν μπορώ να μην πω, κύριε Γιάννη, αυτό που άκουσα προχθές όταν ήσασταν με την κυρία Ελπίδα,
0: ναι.
3: Μάλλον εχθές ξημερώματα, όχι, καλά λέω, προχθές.
0: Προχθές, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα.
3: Ναι, αφού μπήκαμε Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
3: Στο τέλος λέτε, είπατε ένα όνομα, λατρεύει τη φωνή της, δεν ξέρω τι.
0: Ποιο όνομα?
3: Τώρα...
0: Για ποια φωνή δηλαδή, τι εννοείται?
3: Είχα βγει από το δωμάτιο μετά από το σμίλησα και μπαίνοντας,
0: ναι.
3: Ακούω ξαφνικά να λέτε ένα όνομα, νομίζω Χαλκιά.
0: Τόσο πάντων, δεν θυμάμαι, ναι, πάμε παρακάτω, ναι, και...
3: Χριστόστομος Χαλκιάς, να το αφιερώσουμε, αν είναι ένα κομμάτι με τη Χριστιανά. Το μόνο εσύ.
0: Ναι, είπατε ένα τραγούδι. Δεν θα πείτε και δεύτερο.
3: Ωραία,
0: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ δεν είμαι από τα καλά παιδιά, κυρία Σύση, έτσι. Άμπραβο. Ένα τραγούδι είπατε, τέλος. Τελείωσε. Θα το ψάξω και θα το δω. Αν είναι σε αυτό που ακούμε, θα το μεταδώσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Έλενα από Κιλκίς, τι κάνεις?
4: Πολύ καλά εσύ?
0: Το παλεύω μωρέ, εντάξει.
4: Η μικρούλα τι κάνει, καλά είναι?
0: Μεγαλώνει.
4: Καλά, να φυλάκια να τη δώσεις από μένα.
0: Της δίνω πολλά, θα δώσω και ένα από σένα.
4: Ναι βέβαια, ένα τραγουδάκι μπορώ να βάλω?
0: Άμα είναι σε αυτό το στυλ που ακούμε.
4: Το δεν είμαι πουθενά.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Θα τα ακούσουμε.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι λέει εδώ τώρα.

0: Σε άνοιξα μόνο και μόνο για να σε πω δεύτερη φορά, δεν θα ξαναπέρνεις.
1: Όχι για κομμάτι, ρε Γιάννη.
0: Τι να σε κάνω τώρα εγώ, για πες μου.
1: Βάλω όποιο γουστάρεις της Πάολα.
0: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Αφού το ξέρω, γιατί ανοίγω γραμμές.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Έλα παλικάρι μου, έλα Ηλία μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα τα τραγουδάκια ήταν από νωρίς που έβαλε. Ο Καζάς ήταν, ο Καζάς. Το ξέρεις τον Καζά, ε?
0: Ναι.
1: Τον είχα στο γάμο μου εγώ. Με τον Βασίλη Σαλέ, Σαράντης, το 94, φίλε.
0: Α, τόσο κοντά δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, εγώ το 93 παντρεύτηκα, ένα χρόνο πιο μπροστά από σένα. Εγώ είμαι πιο παλιός δηλαδή.
1: Όχι εγώ, δεν παντρεύτηκα εγώ, η κόρη μου
0: παντρεύτηκα. Α, η κόρη σου, και εγώ λέω τόσο νωρί, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Αλλά είναι ωραίος, μπράβο, αυτό που έλεγε στα μάτια μου, κοίτα μου, το τραγούδι, ένα πολύ ωραίο. Μάτια όλα ήταν ωραία.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φιλάκια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Φιλιά, αγόρι μου, να σε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ο Μπαρδάρης ακούει.
0: Καλώς το παιδί το δικό μας.
2: Ακούει τα καψούρικα και γουσένουμε, ρε φίλε.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά.
2: Η ξανθιά δεν χωράει μέσα σε τέσσερις μελαχρινές.
0: Δεν πειράζει, η μία από τις τέσσερις να γίνει ξανθιά.
2: Δεν χωράει, φίλε, και μια που είπες βάλω ακόμα ένα, θα τη βγάλεις με ένα διπλό, θα βάλω ακόμα ένα διπλό, αλλά να μην έχουμε καμιά στραβοτιμονιές στον δρόμο. Και μια που είπα για στραβοτιμονιές, βάλε Ελευθερία Χριστοπούλου, στραβοτιμονιές μου κάνες πολλές.
0: Δεν πηγαίνεις αυτό που ακούμε, ρε φίλε. Δεν πηγαίνεις αυτό που ακούμε.
2: Ελευθερία Χριστοπούλου δεν πηγαίνει.
0: Ναι, δεν πηγαίνει αυτό το τραγούδι που μου ζήτησες.
2: Στραβοτιμονιές.
0: Ναι. Φυλάκια.
2: Και ζεβεκιά είναι, Γιάννη.
0: Καλά, κλείσε, θα το ψάξω, κλείσε.
2: Και καψούρικο είναι.
0: Α, τόσο καλά δηλαδή.
2: Αμέ.
0: Φυλάκια, κλείσε, θα λέμε. Επαναθεμάσαι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία μου, και σε εσάς, τι κάνετε.
3: Μπορώ να...
0: Για πέστε μου τι θέλετε να ακούσετε.
3: Στα τα Στέφανα του Μάκη Χριστοδουλόπουλου.
0: Αυτά τα Στέφανα.
3: Τα φιλιά μου στην κυρία Ρωσιά Ελπίδα. Σας ένω με πολύ αγάπη. Την κυρία Δρόμνα, την κυρία Βούλα, την κυρία Σοφία και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Βάσο. Σε ευχαριστώ.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή
0: γεια
1: εβδομάδα.
0: Γεια σου Χριστίνα.
1: Μπορώ να ξανακούσω το πρώτο τραγούδι που έβαλες προχθές.
0: Εσύ καλησπέρα, ξέρω, μοναξιά μου. Καλησπέρα μοναξιά μου θέλεις να ακούσεις, το ξέρω ότι σ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε να το κλείσουμε παιδιά και να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Το έκλεισα τώρα παιδιά, αργότερα βλέπουμε.

Ο Χρυσόστομος ο Γαλλικέας λέει ευχαριστώ πολύ τη Σύση με την υπέροχη φωνή της. Ρεφατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκη, στην Πέτρου Συνδίκα, στον καθηγητή μας, στον ποιητή, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.

Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου, Άννα, από Βέρεια. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ο Μάκης ο Μακένζη λέει: καλημέρα Γιάννη, Μάκης από Μουδανιά. Ένα τραγουδάκι για τους φύλακες στο ξενοδοχείο Blue Lagoon, λέει Παλά, στον Νίκο και στην ρεσεπιονίστη Σοφία. Σήμερα είναι τελευταία μέρα, κλείνουμε. Καλό χειμώνα. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Ο Στέλιος ο Ρεφατλάρης από την Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα φίλε Γιάννη και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Τάκη και στην παρέα του, τον ποιητή μας και στον Νικολάκη μας. Την καλημέρα σε όλη την παρέα, φίλε. Γεια σου, ρε Στέλιο.

0: προσπαθούν με κάθε λακαμία να ακουστεί το όνομά τους, γιατί δεν τους ξέρουν ούτε οι θηρωροί στην πολυκατοικία που μένουν. Ένας ανιστόρητος από αυτούς τους Σιριζαίους να καταργηθεί η προσευχή από τα ελληνικά σχολεία, λέει, είναι κατάλοιπο της αντίληψης Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Να σηκωθείς και να πας στη Ρωσία να ζήσεις ή στα Σκόπια. Το κατάλαβες, κύριε Κώστα? Άι στο διάλο από εδώ. Άιντε γιατί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σας ψηφίζουν. Συχάματα. Κατάλοιπα του εμφυλίου. Ούν να χάθετε να χάνεστε. Μετά έφταγε ο Παπαδόπουλος. Αν και την μακρόνισε, δεν την άνοιξε ο Παπαδόπουλος. Απλώς την εξοάρισε, την εμπλούτησε ο Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος ο μεγάλος γέρος της Δημοκρατίας, αυτός την άνοιξε τη μακρόνισο, για να ξέρουμε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Απλώς επειδή είχε πιάσει νυχτερίδες και αράχνες, είπε ο Παπαδόπουλος, στείλτε για μερικούς εκεί να καθαρίζουν, να κάνουν αποψήλωση. Άιντε από εδώ, συχάματα.
1: Απόψε άνοιξε μάλλον την πόρτα, μην ανοίξεις.
0: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, αλλά από τους Έλληνες πληρώνεσαι και παίρνεις 6-7-8 χιλιάδικα, έτσι. Και αγοράζεις καπότες. Μην να χαθείς να χάνεσαι. Δεν είναι κακό, προφυλακτικά να τα προσέχετε παιδιά, πρέπει να φοράτε όλοι και όλες. Τώρα φυσικά κάθε γυναίκα έχει ένα κουτάκι προφυλακτικά μες στη τσάντα της, δεν το συζητάω. Για την κακιά ώρα που λέει.

Πώς προσπαθούν οι μειοψηφίες να... να πετύχουν αυτό που θέλουν, και υπάρχουν κάτι ζώα που τα... που λένε ναι, να το κάνουμε μωρέ, εντάξει, και αυτοί δεν πρέπει να ακούνε. Ωραία, να καταργηθεί και ο ημάμις τότε στην Κωνσταντινούπολη που βγαίνει στο τζαμί επάνω και τραγουδάει. Ε? Να καταργηθεί και αυτός, γιατί υπάρχουν Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, το κατάλαβε, υπάρχουν χριστιανοί. Αν είσαι όμως μονή, να... Συνέχεια, αφήτε να χάνεστε.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Ρωτάει ένας άντρας στην κοπέλα του, λέει: αγάπη μου, τι θα έκανες αν σου έλεγα ότι ερωτεύτηκα άλλη? Τίποτα, αγάπη μου, λέει. Θα πάρει ο καθένας το δρόμο του. Πώς δηλαδή, μόνο αυτό, λέει, πάει ο καθένας το δρόμο του? Βέβαια. Ναι, αγάπη μου, λέει, ο καθένας το δρόμο του. Εκείνη στο νοσοκομείο, εσύ στο νεκροταφείο και εγώ στη φυλακή. Απλά πράγματα.

Γιώργο Τσάκαλο, Σεριγιάννη, καλό ξημέρωμα να ζήσουν όλα τα καψούρια. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Αφού στα Τρίκαλα να μείνω, τέλος. Να περνάω τρεις φορές καλά. Τρίκαλα, τι να κάνουμε τώρα.

Κάποιος φίλος μου ζήτησε κάτι από Πάολα. Ο Γιώργος ο Γρύπης μάλλον. Θα βάλουμε το καινούριο της Πάολα από την σειρά Μπλε Ώρες, το πρόστιμο.

0: Ο Σάκης και τα παιδιά στη Ρόδο λέει τέλειος ο Διονυσίου, λέει, το ευχαριστήθηκα.
1: Και απορώ για την αφήγη, απορώ.
0: Έχουμε και πιο κάτω ένα κόμμα που μου αρέσει ιδιαίτερα, ξέρετε ποιο είναι, δεν το συζητάω. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Πού μου, δεν τρέπομαι λίγο τι λέω.

από τη σειρά του Sky Μπλε Ώρες. Ακούμε το πρόστιμο. Να και πόντια ποιητριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει, καλημέρα Σεργιανάκια μου, και στους ξενιτεμένους μας από τη βροχερή Τούμπα, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα με χαμόγελο και ελπίδα. Δώσε καψουρόσκονη, λέει, δώσε. Δες τον τσιγάρο. Χρήστο Τσαφδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη, καλημέρα Άρχοντα, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Κωστάκη, κάνει υπομονή. 18 χρόνια θα χρειάζονται για να βγει στη σύνταξη. Λίγο έμεινε. Λίγο είναι. Τι να κάνεις.

Έχω κολλήσει με αυτό το σύριαλ, παιδιά. Έχει πολύ δράση, πολύ πλοκή, ο ένας πηδάει τον άλλον. Άστα να πάνε στην ευχή, εντάξει. Μου θυμίζει λίγο Peyton Place. Άντε να ακούσουμε και μια Άντζη Μιχαήλ για τη φίλη μου τη Νίκη, που είναι σήμερα μοναχούλικο. Ο Γιώργος δουλεύει. Ακούσουμε, λέει, μια Άντζη Σόβη ερωτευμένη για τον Γιώργο της, εξαιρετικά το αφιερώνει. Η ελπίδα, λέει, με φωνάξατε. Καλά, εντάξει. Ναι, λέει, και μια ελπίδα, σωστά. Έχεις δίκιο, τώρα το συνδύαζα. Η Σόβη ερωτευμένη.

Έρχεται η Τζένιβά μου, η σκλάβα. Έρχεται ο Γονίδης, μια αγάπη δεν τελειώνει. Έρχεται η Άντζη Μιχαήλ, σε έχω ανάγκη. Έρχεται ο Πλούταρχος, καλησπέρα μοναξιά μου. Έρχεται ένα τραγούδι για πάρτι μου, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

0: Ο Τάσος ο Επιτροπάκης λέει καλημέρα από πολύ παθή έβεια και εγώ βλέπω πλεόρες, λέει, έχει κάτι δυνατό casting ηθοποιών, ναι.
1: Παιδί μου απίθανο.
0: Άντε πάμε για σχόλασμα, Λενίσταξα, την αγάπη μου, ο Τάσος ο Φύλακας. Και άμα σου πω ότι από όλες αυτές τις γυναίκες που είναι εκεί, εμένα μου αρέσουν οι δύο οι φίλες, οι ηλικιωμένες, η Όλγα και η άλλη, πώς λέγεται. Δεν μ' αρέσει η Εύα με τίποτε. Αν και έχει πολυκατοικία, άμα δεν έχει φαρδιά, μπαλκόνια και μεγάλα, τι να την κάνεις την πολυκατοικία. Όταν μπαίνεις σε ένα διαμέρισμα, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να δεις την κουζίνα και να ανοίξεις να δεις τον μπαλκόνι. Άμα δεν έχει μπαλκόνια, άστινα, πας στην άλλη οικοδομή. Μη πάει το μυαλό σας στο πονήρο, άιντε. Και υπάρχουν και γυναίκες που θέλουν να τα κόψουν, να τα κάνουν λίγο πιο μικρά. Ού να χαθείτε, να χάνεστε.

0: ξέρω, αυτές οι δύο ηλικιωμένες φίλες με βγάζουν έτσι ένα... Αν και εμένα δεν μου αρέσουν μεγάλες οι γυναίκες και το ξέρετε, το έχουμε μιλήσει. Η γυναίκα μέχρι τα 35, εντάξει, από εκεί και πέρα προπονήτρια. Αλλά έχουν κάτι, ένα εξάνς που λένε, ένα κάτι της.
1: Δεν ξέρω τι και τι θα απογίνω.
0: Ωχ, Παναγία μου, τι λέω.
1: Η σκλάβα σου είμαι.
0: Μ' αρέσει.
1: Σκλάβα.
0: Ιου.
1: Αμήνω.
0: Ωχ, ωχ, ωχ. Λευτέρης Μυτιληναίος για τη συνέχεια, το ξέχασα από το κομμάτι. Εσύ με τα πράσινα μάτια.

Για τις καψούρες που ερωτεύονται κάποιον που χορεύει όμορφα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η καψούρα μένει. Μαρία Νομικού, Μαθαίου Τσακουρίδη στη Λύρα. Μια δημιουργία του Μαθαίου Γιαννούλη.

Έτσι, έτσι. Το φαρμάκι να το πιείτε σε σφινάκι. Η λύρα του Μακούλη λέει και λαϊδάει, άντε δώστο, φωνάζει η Ελπίδα. Όταν τα έλεγα εγώ για τις μεγάλες, είσαι αρκοτόπουλο, δεν τρέπεσε λίγο, ντροπή του αντρικού γένους. Εγώ είμαι 80. Εντάξει, μπορώ να πάω με μια 50 που λέει ο λόγος. Μακριά από μας. Δεν είμαι 35 να πάω με μια 70. Εκτός αν έχει λεφτά απ' όλα, κάτι γίνεται. Ο καλός ο Μήλος όλα τα λέθη. Κι άμα η Μηλόπετρα είναι καλή,

Καλημέρα, λέει τα γρεβενά. Γεια σου πάνω, καλημέρα. Αχ, ωραίο ήταν αυτό, ρε παιδιά. Έτσι. Μια καψούρα δεν τελειώνει, δεν τελειώνει. Καλημέρα, Βαλάση και Παρισούλα, Γιαννάκη, Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

τι γίνεται ρε παιδιά, τρελάθηκε ο κόσμος ρε, να πάρει ευχή να πάρει. Τι λακαμίες γίνονται ρε παιδί μου στον κόσμο ρε. Πάμε στην Πενσιλβάνια. Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης πίνει από 10 λεπτά, 12 λεπτά. Σοκ λέει, νεότερη εξέλιξη από το μακελιό στην Πενσιλβάνια. Ο παππούς ξεκλήρισε την οικογένειά του, σκότωσε τα παιδιά, τα εγγόνια και την έγκυο κόρη του. Στο αίρι της Πενσιλβάνιας, όπου ένας 45χρονος άνθρωπος σκότωσε 8 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τι να πω ρε παιδιά. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με συγγενείς και κατοίκους να αφήνουν λουλούδια, κεριά και παιδικά παιχνίδια έξω από το σπίτι της τραγωδίας. Το έχω σηκώσει παιδιά στο Σεριάνι με το Γιάννη. Τι είναι αυτό το πράγμα, πού σου λακάμια τραβάμερα.

Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει καλημέρα στην παρέα. Βασίλειο Σαμτάκης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα, στον Κάρκα, στον Αβούργο και στην κυρία Ελπίδα. Γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εβδομάδα. Αποφασίστε ρε παιδιά, στην επίσημη σελίδα του σταθμού ή στο Messenger. Τι, μας παίρνετε δηλαδή συνολάκι, φούστα μπλούζα, δεν γίνεται. Βγάλε τη φούστα τουλάχιστον, πας και πάρουμε λίγο μάτι ρε εσύ Βασίλη.

0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, πάμε να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσάς κύριε μου.
1: Εγώ είμαι ο Πέτρος από τη Μηχανιώνα.
0: Γεια σου ρε Πέτρο από Μηχανιώνα.
1: Οδηγός λεωφορείου. Πολλά χιλιόμετρα στην τάτη.
0: Αυτό είναι το τιμόνι.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλη τη παρέα σου και όσοι μας ακούνε.
0: Να σε καλά παλικαράκι μου. Καλά
1: και μια παράκληση, όσοι ανεβαίνουν στο λεωφορείο, λίγο σεβασμό στη κούρασή μας. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο.
0: Να σε καιρός παλικαράκι μου. Καλά χιλιόμετρα να έχεις, αδελφούλη.
1: Καλά χιλιόμετρα και εσύ σου να δέχομαι.
0: Να σε καλά.
1: Με υγεία.
0: Φιλιά.
1: Να γυρίσω σπίτι μόνο, τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φυλάκια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, είδες. Να γυρίσω σπίτι μόνο. Βέβαια, όταν είσαι στον δρόμο πάνω, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, ποιήτρια.
2: Καλημέρα μου και στους ξενιτεμένους. Να έχουμε μια όμορφη εβδοματούλα. Καταρχήν να ευχαριστήσω, Γιάννη, έτσι όλα τα σεριανάκια που ήταν συντονισμένα το ξημέρωμα του Σαββάτου.
0: Ας έγινε χαμός με την εκπομπή και του Σαββάτου, ναι.
2: Τόσο ωραίες ευχές.
0: Ναι.
2: Φεύγοντας άκουσα και τον Απόστολο που συγκινήθηκε πιο πολύ, νομίζω.
0: Ξέρω.
2: Με την ιστοριούλα, έτσι, στο κλείσιμο.
0: Ναι, αφού σου είπα, μας έστειλες, δεν το είπα.
2: Εντάξει.
0: Μας έστειλες την κυριολεξία πάλι.
2: Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ωραία ήτανε, ωραία.

0: Ναι, μαύρη καψούρα.
1: Λοιπόν, έτσι να πω καλημέρα σε όσους έχουν γράψει εδώ στη σελίδα, τον Τέο, τον Τζέρεκ, τον Βασίλειο, τον Ναμτάκη, τον Βασίλη, τον Αδαμίδη, επίσης να του πω καλημέρα και τον Αθήνο, τη γλυκιά μου, τη Δόμνα εκεί στη Λυτή και την παρεούλα της, το Γιάννη από την Πολύχνη, τον πρόεδρο εκεί του ΠΑΟ.
0: Ναι, έκανα να απάντητε.
1: Είναι καλά. Επίσης να πω στην Κουκουρούκου καλημέρα, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένη.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένη, αλλά εντάξει.
1: Και στα κορίτσια. Καλημέρα στα Δουμπιά, αν μας ακούνε. Καλημέρα στην Ινόη, τον Κώστα, στα Φλογητά, το Σάβα. Στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου που είναι συντονισμένη και στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα στα Μωρά. Στον Τιμολέον καλημέρα. Στο Πατριωτάκι μου εκεί την Κυπαρισούλα. Στο Μανώλη από το Σίδνεϊ, αυτό δεν τον ακούσαμε νομίζω λίγο καιρό.
0: Όχι, δεν ακούστηκε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε όλους μία καλημέρα και την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο για μισό λεπτό να ανοίξουμε όμως εδώ το κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Γεννάκη μου, καλημέρα.
0: Έλα Πασά μου, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα να έχει.
0: Να έχουμε, να έχουμε.
2: Καλύτερο σε όλο το ακροτήριο. Τα τραγούδια στα ακούω από τις 12 η ώρα, έχω γίνει μισό μπουκάλι.
0: Αμά δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Κώστας είσαι.
2: Εγώ είμαι.
0: Έλα ρε παλικάρι μου και λέω τι έγινε να πάρει φύγει να πάρει.
2: Από τις 12 η ώρα κάθομαι αυτό μέχρι τώρα.
0: Ναι, εγώ δεν ήξερα. Νόμιζα από τις 1 θα μας κουμπώνανε, αλλά εν τέλει από τις 12 μπήκαμε γιατί έφυγε ο Πασχάλης ο Καμάρα. Το πρωί έχει εκπομπή ο Πασχάλης. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Το πρωί πρέπει να είναι 6 ώρα εδώ. Οπότε πρέπει να κοιμηθεί και 2-3 ώρες. Τι θα γίνει, και.
2: Θέλω να δώσω τα κινήματά μου σε όλα τα βαριά τιμόνια. Αυτούς που με ξέρουν και δεν με ξέρουν. Γιατί μέρα όταν δούλευα την Ταλίκα με είχαν βγάλει παπαχρόνι παρατσούκλι.
0: Α, παπαχρόνι σε βγάλαν. Γιατί ρε, τι έκανε.
2: Όταν δούλευα παλιά στο Τιτάν,
0: ναι.
2: Καθόμασταν εκεί στην καντίνα. Μαζί εκεί. Γι' αυτό και είδα ένα παντεκάρι εκεί. Λέει, ξέρω τι λέει, παπαχρόνι εσύ, για τον αδελφό. Όχι, ρε, πιέσα, τι. Ρε, είχε κι άλλον, ρε, όχι. Ρε, είχε. Επίμενε μια, όχι. Έχει μπει. Να το σπίτι, τον έχουμε εδώ δίπλα μας.
0: Ωχ, Παναγία μου. Αχ, να χαρώ εγώ. Έγινε Κωνσταντίνε μου φιλάκια, να σε καλά. Να σε καλά Πασά μου, να σε καλά. Να σε καλά Πασά μου. Πάμε στο Γιάννη. Έλα, Πολύχνη μεριά, καλημέρα.
3: Καλημέρα Ιωάννη μου.
0: Καλημέρα Πασά μου.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε και να μας έχει Παναγίτσα όλο τον κόσμο.
0: Να έχουμε, να έχουμε.
3: Τη μεγάλη μας αγάπη στην κυρία Ελπίδα Πλία με έκανε να κλαίω από εκεί την ώρα που έβγαλε εκείνο το ωραίο.
0: Την ιστοριούλα εκείνη την καλή, βέβαια.
3: Ναι,
0: βέβαια.
3: Ναι, Ιωάννη μου. Θα ήταν καλό να το λέει συνέχεια.
0: Μπράβο, θα κουράσει συνέχεια, αλλά μια φορά ακόμα αξίζει τον κόπο να το ξανακούσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι το κάτι άλλο, το κάτι άλλο.
0: Στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε, βέβαια.
3: Και την αγάπη μου στους παικταράδες μου και στην οικογένειά μου τη μεγάλη και στη μεγάλη οικογένεια που λέγεται ΠΑΟΚ Πολύχνης.
0: Έγινε Πασά μου, άντε,
3: σε
0: φυλάκια.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά Γιάννη μου, να σε καλά Γιάννη μου. Πάμε, έλα Μωυσή μου, έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη.
0: Έλα Μωυσή μου, έλα Πασά μου.
4: Καλημέρα και στην ελπίδα μας.
0: Αχα.
4: Γιάννη.
0: Πες μου.
4: Προδές άκουσα με τον Μπούζο, ήταν μια κυρία Χάιδο.
0: Η Χάιδο, η Ηρακλειδέα, η κυρία
4: όλη,
0: Χάιδο.
4: Όλη την εκπομπή τη χαρίζω στη Χάιδο μας.
0: Βέβαια, η Χάιδο μας.
4: Την άκουσα, Γιάννη,
0: η αγαπημένη μας. Η αγαπημένη μας Χάιδο είναι. Τι λες τώρα.
4: Να σε καλά, Γιάννη μου.
0: Να σε καλά και εσύ, Πασά
4: μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Η Χάιδο, να τη στείλουμε την αγάπη μας φυσικά, την αγάπη μου στην κυρία Χάιδο, το σεβασμό μου. Βέβαια, κυρία Χάιδο.

0: Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα με την απεργία που έχουν τα παιδιά?
1: Με σκότωσε γιατί...
0: Ναι, ναι, τους έχετε, να μην πω ότι τους έχετε κάνει ρε εσείς. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε εσείς εκεί κάτω στην κυβέρνηση? Αυτό θα τα ακούσουμε από την αρχή. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Κινητήρια δύναμη είναι για τα καράβια το πετρέλαιο. Κάντε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Τι να σας πάρει και να σας σηκώσει ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Ο Πάνος λέει γεροτοκαψούρα. Η γερόντης λέει ούρα. Πώς λέγεται γεροτοκαψούρα? Να χαθείς να χάνεσαι. Σας χαιρετώ, λέει Mike Securitas. Καλημέρα κύριε Γιάννη και κύριε Ελπίδα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για, για εκείνη την ωραία, την πονεμένη ιστορία. Τι έχετε πάθει ρε παιδιά? Πραγματικά πήρα, πώς να σας πω τώρα, δεν ήταν εκατοντάδες, δεκάδες τα μηνύματα, πάνω από 60-70 μηνύματα πήρα για την εκπομπή του Σαββάτου. Και όλα μιλούσαν για εκείνη την ιστοριούλα που είπε η Πόντια, ποιήτρια. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ξέχασα το Βαραβά και τα κορίτσια, του λέει την αγάπη μου. Καλημέρα Μωυσή, να είσαι καλά την αγάπη μου. Καλοπούλετα Γιώργο την αγάπη μου. Για τους ψαράδες μου.

Ο Αντώνης από τα Γρεβενά λέει: καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Φίλε, ξεχνώ ότι έχεις εκπομπή σήμερα. Χαιρετισμούς στην πιο στο σοφάκι, λέει, την Κουκουρούκου. Να τη στείλουμε και την καλημέρα μας. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά λέει: Γιάννη, εμένα η Χάιδο με έκανε Ηρακλειδέα. Είδα ένα ντοκιμαντέρ παλιά με τη Χάιδο και έγινε Ηρακλειδέας. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας φωνάζει: άιντε καψούριδες. Ο Τάσος Επιτροπάκης στέλνει μια ωραία φωτογραφία με το ουράνιο τόξο όταν η φύση έχει κέφια, λέει. Πευκή στη Βόρεια Εύβοια, Τάσος, φύλακας.

0: ξέχασα να το κλείσω, δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Γεια σου, παππού Γιάννη.
0: Γεια σου και σε, καλώς το παιδί το δικό μας, ε. Τι είναι, Σταύρο?
1: Τι να κάνουμε. Εδώ στα Κύμνα λένε ζάμε, ζάμε.
0: Άμα ζάς, εντάξει. Και εμείς εδώ ζάμε, ζάμε. Στα Κωνσταντινοπολίτικα, ναι, ζάμε, ζάμε.
1: Ναι, ήταν ένας φαντάρος. Υπηρετούσε στην Πέρια, στο μηχανικό. Και θα πήγαιναν εδώ στο Βλωδία. Δεν έχει μια σιδερένια γέφυρα εδώ που είναι.
0: Ναι, την, ναι, την ξέρουμε, ναι, την ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Στον ποταμό το παλιό.
1: Είναι στρατιωτική αυτή. Και γράφει ένα γράμμα στη μάνα του. Μάνα, φεύγουμε για το Λουδία. Δεν ξέρω που είναι, μακριά είναι, κοντά είναι. Δεξί εδώ, εκείνα χρόνια, το Λουδία τον ήξεραν Καρασμάκι.
0: Αχα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, και ούτε εγώ, μη δεν ξέραμε που το λένε Λουδία.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ το ξέραμε όλοι Καρασμάκι. Και έρχονται εδώ, βλέπω, πέρα, αυτός το Καρασμάκι, στείλουν τις σκηνές. Την άλλη μέρα θα άφησαν να στήσει. Το βράδυ στο σπίτι. Αυτός, πώς είναι καμιά 6-7 χιλιόμετρα. Ο Λουδίας από τα Κείμενα. Και τι είπε, δεν τι έπαθε. Ωραία μάνα, τι πάθαμε. Τι πάθαμε, παιδί. Αλλά του Καρασμάκι του λένε και Λουδία.
0: Δώσε καλημέρα στη Βασιλικούλα σου και στη Βασιλική τη γυναίκα σου.
1: Ναι, τι κάνει το μικρό μας το...
0: Άστο, το μικρό έχει γίνει, περπατάει τώρα και αλωνίζει. Αλωνίζει όλο το σπίτι, αλωνίζει, άστο.
1: Α, τώρα
0: είναι... Γίνεται χαμός, άστο. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε...
1: Ναι,
0: σηκώνουμε ό,τι να είναι και δεν να είναι, ψηλά, να μην υπάρχουν τίποτε δηλαδή, εντάξει. Όλα τα πιάνει, τα σηκώνουμε ψηλά, λέει, όλα. Δεν αφήνουμε τίποτε, ούτε μπιμπελό, ούτε τίποτε πάνω στα τραπεζάκια. Τίποτε.
1: Εκεί με εσύ είχαμε κάνει τότε.
0: Τι να κάνεις τώρα, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και το τραπεζάκι που είχαμε στη μέση.
0: Ξέρεις, ό,τι βάλαμε και τα πλαστικά εκεί έτσι για να μην χτυπήσει. Άστα να πάνε στην ευχή. Να σε καιρό, φιλάκι αγόρι μου, φιλιά. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά, παλικαράκι μου, να σε καλά. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω. Το φιλαράκι μου φυσικά από τα Κείμενα, ο Σταύρακας. Τώρα πάμε να ακούσουμε Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Αυτά τα στέφανα.

0: έχει γίνει.
1: Σήμερα χάσαμε κανένα καλό cash out, γιατί με πήρε ο ύπνος, παιδιά. Εκεί κάποια στιγμή έπαιζα σαντατέρ με τη Βαλένθια, έπαιζα σαντατέρ, άσο καρβωτό. Βγήκε 2-2 φυσικά, αλλά κάποια στιγμή έγινε 2-1. Έχανε 0-1, έγινε 2-1. Εκεί θα μας έδινε κανένα 2-3 εκατοστάρικα. Αλλά εκεί την πατήσαμε, εντάξει, κοιμήθηκα. Τι να πω.
0: Του χωρισμού μας τη βραδιά.
1: Δεν πειράζει, του πήρα κάτι άλλο έτσι. 2-3 μικρούλια, κάτι ήταν και αυτό. Βγάλαμε τα σπασμένα όλα. Είμαστε και

0: βλέπω μπροστά.
1: Τι να κάναμε, κάναμε το κασάλ. Κάναμε ακόμα ένα κασάλ και θα ήταν γερό αυτή τη φορά, αλλά την πατήσαμε.
0: Του χωρισμού μας τη βραδιά.
1: Μας πήρε ο ύπνος, τι να κάνουμε. Βλέπαμε. Το μάτι μου έγινε τετράγωνα, να βλέπω τηλεόραση σήμερα. Δεν πήγα πουθενά, έβρεχε γιατί κιόλας. Φοβόμουν και για να μην λιώσω, γιατί άμα έβγαινε έξω, εμείς που είμαστε από ζάχαρη θα λιώναμε. Πάλι καλά, εγώ όλο κουβά πάω. Και εγώ κουβά πήγαινα, ρε φίλε. 2-3 φορές τους έχω πάρει κάποια, αλλά εντάξει. Σιγά σιγά, άμα τα προσθέσεις, ξέρεις όλα. Κάτι γίνεται. Έχω βγάλει και κέρδος που λένε. Όχι, μην περιμένεις πολλά. Κάνα κατουστάρικο, εντάξει. Το κέρδος, αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε κάποια.
2: Το κορμί μου το δίνω όπου θέλω εγώ.
3: Αμάν πια με αυτό το κορμί, ρε μπάκακα, όλες το λιγουρεύονται.
2: Μα εγώ φταίω που με έχει πληγήσει η φύση με τόσα χαρίσματα.
3: Χαρίσματα ακούω. Για κάνε ένα γύρο.
2: Κάνε και σουλάκι αν θέλετε.
3: Δεν μου λες μπάκακα. Πόσες φορές το έχεις κάνει σε ένα βράδυ?
2: 42.
3: Ορίστε.
2: Όχι, λάθος, συγγνώμη. 44.
3: Εσύ, παιδάκι μου, είσαι το φωνικό όπλο νούμερο 44.
2: Τι, μόνος μου, έπουν ακόμα πιο δύσκολο.

magazine. Άντε να κατεβάσουμε κανένα πρώτο σέλιδο. Το φιλαράκι μου πρέπει να κατέβασε και πένκια τώρα και να πήγε να πιει καφεδάκι.

Όταν πάμε σε ενημέρωση θα σας δώσω τα αποτελέσματα που με ζητάτε. Αφού σου πω ότι το έπιασες. Πατσούκα νεκάξα 3-3 τελικό. 1-2 στο ημίχρονο, τελικό είναι 3-3. Θα τα πούμε, παιδιά, σε λίγο, εντάξει.

Εγώ θα γράψω το ανέκδοτο, λέει, της ημέρας. Μια γυναίκα κλέβει από το σούπερ μάρκετ αυγά. Την πάνε στο δικαστήριο και τη ρωτάει ο πρόεδρος πόσα αυγά έκλεψε, της λέει. 6, λέει αυτή. 6 μέρες φυλακή, λέει η πρόεδρος. Πετάει και το άντρας της που ήταν στο ακροατήριο και λέει: Πρόεδρε, πρόεδρε, έκλεψε και ένα κιλό φακές. Που όπου καμένος ήταν ο άνθρωπος.

Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την καλλινή και τη Χριστίνα, Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό με λαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον Μουχάλη, τον Κρεοπόλη μας, στη Τούμπα, στην Επιδαύρου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα την αγάπη μου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνα. Να μου το προσέχετε εκεί στην Κρέατα Αγορά, ε.
1: Στις καρδιάς μου το μπαλκονάκι.
0: Καλημέρα στην Κρέατα Αγορά, τη Λαχαναγορά, την Ιχθυόσκαλα.

Καλημέρα στο Χάρη και την παρέα του εδώ στο αρτοπείο του Γιάννη, στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούση στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλλένια. Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη, τον Δημήτρη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

Η πόντια ποιήτριά μας λέει καλημέρα στην γειτονιά μου στο Φούρνο του Γιάννη με τα καλούγια του. Καλημέρα και στο εκλεκτό κρεοπολείο μας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα, καλημέρα παιδιά, 12 του Οκτώβρη, 12 Οκτωβρίου για να μιλάμε καλά τα ελληνικά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα αυτή η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Άκου, ατμόπλιο. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης. 1999 αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Τουλούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. 1830, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. 1924, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στο ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική έως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Έφυγε από κοντά μας 5 Δεκάτου του 24. Το 1937 γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτση, Ελληνίδα ηθοποιός μας. Το 1920 έφυγε ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. 1971 ο Ντίν Άντεσον, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστός και για το ομώνυμο σχέδιο για την λύση του Κυπριακού. 1996 ο Ζαν Ρε Λακόστ, Γάλλος τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Μα πια. Αυτά λοιπόν τη δημητική του σήμερα Ανδρόμαχος και Ανδρομάχη. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται στο στοίχημα παιδιά και να ξεκινήσουμε από τις 2 η ώρα που με ζητήσατε. Σεν Λουί Σίτι, Λος Άντζελες, Γκάλαξη 6-2, 5-1 στο ημίχρονο. Αυτοί παίζαν τάβλη. Ατλέτικο Σεν Λουί, Σάντος Λαγκούνα 1-2, 1-1 στο ημίχρονο. Ντεπόρτες Λιμάτσε Παλαιστίνο 2-2, 1-0 στο ημίχρονο. Πατσούκα Νεκάξα, όπως είπαμε, 3-3, 1-2 στο ημίχρονο. Τσίκο Ντεπορτίβο Κουκούτα 0-1, 0-0 στο ημίχρονο. Κλαπ Ατλέτικο Ταγέρες με την Ιντεπετιέντε 0-0, να σας καούν τα βίντεο. Πούμας με 10 παίζουν οι γηπεδούχοι. Κρουζαζούλ είναι 3-2 αυτή τη στιγμή, στο 67 μπήκε τώρα ένα γκολ. Και η Αμέρικα Ντεκάλι, Ιντεπετιέντε Μεντεγίν 1-1 στο 72. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Χορεύοντας στην βροχή. Οι παίκτες του Ηρακλή με δύο πολύ ωραία γκολ, ο Νίζετ και ο Κράιντς, συνδύασαν με νίκη την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο και το γλέντισαν με τον κόσμο. Ηρακλής Λαβαδιακός 2-0. Εδώ φωτογραφίες, περιχαρής ο Μονεβασιώτης. Μοίρασε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια και ανακοίνωση, έξτρα πρίμα ανακοίνωση. Και πάμε στον Άρη, παιδιά. Άρης Βόλος 3-2. Στο τέλος η καρδιά του τελευταίου δεκάλεπτο μπήκε στην κούλουρη, έτσι. Μπήκε στην κούλουρη. Έτσι είναι αυτά. Γρηγορίου, μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε αγωνία, ενώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ ευρεία νίκη. Καταιγίδα 45 λεπτών.
Ο Άρης έπνιξε το Βόλο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 3-0, έχασε και πέναλτι, αλλά χαλάρωσε στο δεύτερο και κατάφερε να τελειώσει το μάτς με άγχος. Και ξέρετε ότι αυτό το πρόβλημα με τα τελευταία λεπτά του ή τα δευτερόλεπτα του αγώνα τρέχει τον Άρη. Έχουν χαθεί πολλά μάτς. Και λέω, έχει γούστο τώρα να χάσει. Αλλά φυσικά το είχαμε πιάσει το στοίχημα, γιατί το είχαμε παίξει με το 2-0, πληρωθήκαμε, ας πούμε. Εντάξει, τώρα τι θα γινόταν μετά. Φοβερά γκολ με κεφαλιά από τον Γκουάμε και τον Φαμπιάνο. Αυτό με τον Φαμπιάνο, παιδιά. Πρώτη κεφαλιά στο δοκάρι, ξαναγέμισμα, δεύτερη κεφαλιά μέσα. Ούτε συζήτηση. Αποφασισμένος να σκοτώσει γρήγορα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα από Nova Sports Prime τηλεοπτικά και φυσικά από το Μετρόπολη 95 και 5 και Metro Sport ραδιοφωνικά. Λύση, στόχος να είμαστε καλοί και στα 90 λεπτά των αγώνων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο ντέρμπι. Αυτό το χάσαμε, το παίξαμε. Α, όχι ψέματα, ένα χι το παίξα. Διπλή ευκαιρία. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Βαθιά ανάσα με Κυριακίδη. Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Ολυμπιακός Βόλου Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Σήμερα Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β στις 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 το μάτς. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Μανιφέστο. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Μετά τη θρασιά, τον Παπά, τον Απεργό της Τυρόπιτας και τον Ναύαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, ρωτάει η εφημερίδα. Σφοδρή επίθεση της Χαρελάου Τρικούπη στην Ελλάς για την απορία του Καρτερού. Μάλιστα. Τι να πω. Δεν υπάρχει πλέον ούτε Πασόκ ούτε Νέα Δημοκρατία όπως ήταν, όπως την ξέραμε εμείς οι παλιοί τουλάχιστον. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τα νέα. Αν έγινε λάθος τα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι. Κολοτούμπα του Τραμπ, έτσι. Κολοτούμπα μεγάλη κιόλας. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη, αρωνάρων. Πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Πάμε στην κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Παιδιά, από ό,τι βλέπω θα πρέπει να βάλουν κάποιον που να συμφωνήσει να σταματήσει ο πόλεμος. Οι Αμερικανοί θα φυτέψουν κάποιον στη θέση του Ζελένσκι, αυτό είναι σίγουρα. Την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Οι αρτοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες, ενώ κάνουν έκκληση για μέτρα στήριξης. Οι επαγγελματίες μιλούν για ενεργειακή επιβάρηση έως 40%, αναφέρουν εκατοντάδες λουκέτα και προειδοποιούν ότι η συγκράτηση των τιμών γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Πόσο δίκιο έχουν οι αρτοποιοί μας, ρε παιδιά. Τα αλεύρια που τους φέρνουν, το ίδιο το αλεύρι, το ρεύμα καταρχάς που καίνε όλοι οι φούρνοι. Με έχουν στείλει, δηλαδή πληρώνουν 1.000, τώρα πληρώνουν 4. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Η εφημερίδα των συντακτών. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίου. Συμφωνία ΗΠΑ για το πετρέλαιο. Ναι, ρε παιδιά, αφού πηγαίνει τώρα, έχουν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές αυτοί. Τάγμα εφόδου. Μαχαιρώνουν ξανά. Τάγματα εφόδου. Το αυγό του φιδιού λέει ξανά σκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση, το 32χρονο θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής στη συμμορία προπατρία στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά. Μαζική απάντηση στους δρόμους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Η εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Το άρθρο κύριο Μανώλη Κοτάκη, ποιος είναι πραγματικά πρώην. Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ και του Πούτιν. Ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους,
οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027 σε ένα ένθετο στην εφημερίδα και deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για εναρκειακή εκεχηρία. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia, παιδιά. Τον φάγανε με 8 σφαίρες. Premier League, η City διέσυρε την μετριάρα τη Liverpool μέσα στο Anfield. Ναι, παιδιά, έπαιζε με 10. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Δεν βλεπότανε. Ενώ μέχρι τότε ήταν πάνω κάτω η μπάλα. Μόλις έμεινε με 10, τελείωσε το θέμα. Δημοκρατία. Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κοιμήλια. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Τη δυσαρέστειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Και τελευταία εφημερίδα απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού και το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οίκο στους λογαριασμούς. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες. Εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Street test στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Και 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Τι να πω. Πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών? Από τον Ιανουάριο, παιδιά, έρχεται αυτό το, και είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βλέπω στο, ιδίως στο TikTok, γίνεται χαμός. Κάτι παιδάκια, ξέρω κι εγώ, 12-13 χρόνων να κάνουν live. Δουλευόμαστε, ρε. Άντε μη πω τίποτε. Άντε γιατί. Λοιπόν, Πούμα Κρουζαζούλ 3-2 στο 76 και Αμέρικα Τεκάλι Τεμπετιέντε Μετεγίν 1-1 στο 80.

Μάκης Ανταβάλ, το Παοξάκι μου λέει καλημέρα Γιάννα, λέει και καλή εβδομάδα. Ναι, ναι, το έχω δει, το έχω δει. Το έχω δει, Μάκη μου, ναι, το έχω δει. Λοιπόν, δεν θα ανοίξω, παιδιά, τώρα, ούτε ένα τηλέφωνο δεν θα προλάβουν να πάρω, οπότε δεν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο.

τώρα θα το κάνω ξερά. Είναι ένα τραγούδι, παιδιά, που αρέσει πάρα πολύ στον κύριο Βαραγιάννη. Και λέω να κλείσουμε με αυτό. Στέλιος Μαβίδης, εσέ που λιμ εγάπησα. Για τον όμορφο του Μετρόπολης, το Ρος Μπρούμελ.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει να το στείλουμε και στην Πολύκνημα, Ρεάννα. Λοιπόν, κάπου εδώ, παιδιά, σιγαμά, πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Ένα μήνα και ακόμα δεν έχουν κάνει ούτε σποτάκι, ρε παιδιά, δηλαδή μιλάμε. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και φυσικά ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 9. Μην ακούτε τι λέει το σποτάκι, έτσι μέχρι τις 8 και τα λοιπά. Μέχρι τις 9. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, εάν δεν πάω να κάνω το check-up, θα κάνουμε εκπομπή, αν όχι θα πάμε μεθαύριο, παιδιά, με ελεύθερο πρόγραμμα, ότι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όποτε γουστάρεις το κόβεις, φιλαράκι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροάτες, εδώ είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης. Τώρα άλλοι συντονισμένοι, άλλοι από ίντερνετ, από το εξωτερικό, από ό,τι βλέπω πρωί-πρωί από τα μηνύματα. Εδώ είμαστε βεβαίως με τον Πασχάλη Γαμόρα, με τη Σμαράγδα Μπασάκου, με την αφεντιά μου και βεβαίως με την παρέα, την πρωινή του Μετρόπολης, μετά τον Γιάννη Χιλιτίδη, ο οποίος πάει για τσεκάπη. Πασχάλη μου, Πασχάλη πάει για.
1: Έτσι είπε, καλημέρα για μένα.
0: Και πώς το είπε.
1: Λέει, θα πάω, λέει, και αν είναι αύριο
0: θα τα πούμε.
1: Αλλιώς δεν θα τα πούμε.

0: Είσαι, γιατί ενώ δεν τον χώνευα.
1: Φωνάρα όμως.
0: Ναι, αυτό πάνω να σου πω τώρα τη μια βραδιά, ας πούμε, στο Λεβερκούζεν.
2: Ναι. Λίγο έξω από το σταθμό.
0: Κάνω 8, όχι 10-12 έκανα τότε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μετά ήταν ο Δημήτρης ο Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά, ας πούμε, στον πύργο το τέταρτο, οι κομπές και τα λοιπά.
2: Ξαφνικά.
0: Βγαίνω από τα Σαζέρο Μυτιλινέως. Με ένα μπουζουξί. Λοιπόν, ναι.
2: Μόλις ήταν πιο τραγούδι, είπαν.
0: Όχι, μόλις.
1: Άρη, εσύ είσαι το καμάρι.
0: Και λέω για να μείνω λίγο στην εκπομπή.
2: Μείνε όπως είσαι.
0: Ο Μπουζουξής έχει και ένα μπουκάλι ουίσκι. 1,5. Μου έκανε εντύπωση το 1,5. Λες είχε κάβα. Αλήθεια σου λέω τώρα.
1: Ναι, θα του έλεγα.
0: Μαύρο να πούμε, Τζόνι, ναι. Και λέω για να μείνω λίγο. Σου μιλάω ότι ένα βράδυ απίθανο.
1: Εντάξει, ναι,
0: εκπληκτικό. Και αλλάζω γνώμη εντελώς, ας πούμε, 100%.
1: Είναι αυτή η αλήθεια. Αν δεν πας να δεις κάποιον από κοντά.
0: Άλλο αυτό. Άλλο το από κοντά στο μαγαζί έχεις. Και άλλο τώρα με το μπουζούκι του.
2: Τον άνθρωπο το βλέπεις αυτό που λέει ο
1: κόσμος. Αλλά σίγουρα δεν το συζητάμε.
2: Προσωπικές στιγμές δηλαδή.
1: Όχι μεγάλες πίστες.
0: Ούτε εφέ στα μικρόφωνα.
1: Έτσι.
0: Ούτε τίποτα. Ούτε tuners, ούτε τίποτα.
1: Δες τώρα. Είπες Δημήτρης Αλεξίου, τον παράκι Νότες.
0: Ναι.
1: Εδώ, σε εμάς την
0: γειτονιά.
1: Εκεί, Πασχάλης Τερζής, Βασίλης Χαράς, Μαριό, Φωτιάδης.
0: Έχω πετύχει πολλά.
1: Άλλη φάση τώρα, έτσι. Να τους ακούς και να τους πιάνει και το δικό τους και να λένε τραγούδια λωνών και το μεράκι. Είναι.
0: Συμφωνώ, Μαράγδα, είσαι καλά, είστε καλά, Πασχάλη, όλα καλά. Σίγουρα είναι.
2: Σούπερ.
0: 100%, ε.
2: Ντούπερ, σούπερ 3.
0: Είχε δύσκολη μέρα σήμερα.
2: Γιατί?
0: Τον Άρη Β' παίζεις. Δύσκολε.
1: Καλαμάτα.
2: Είναι από εδώ και σου πω. Ο συσχετισμό στο παρασκήνιο.
0: Τώρα τι να σου λέω, ναι.
2: Όχι, ο συσχετισμό είναι.
0: Ο Άρης Β' είναι, ρε παιδί μου.
1: Αδελφοποιηθήκατε με την Άρη Β'.
2: Έχει αναρωτηθεί.
0: Τώρα.
2: Έχει αναρωτηθεί.
0: Γιατί εμεί έπρεπε κάποιο να βρούμε, ρε παιδιά.
2: Έχει αναρωτηθεί.
0: Εσεί είχατε να πούμε 5 ομάδε τότε.
2: Λίγο άκουγα.
0: Είχατε το Βόλο, είχατε από εδώ, είχατε το Ξάνθη.
2: Μήπω έχει αναρωτηθεί άμα είσαι Καλαμάτα Β'.
0: Όχι, καλά, τα είδα
2: χθες. Και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ σου λέω προσέχετε, σήμερα είστε δύσκολα.
2: 5 λεπτά είναι και ακόμα θα χάνατε κιόλα.
0: Καλά, και εντάξει, μα ήταν πιο σοβαρή.
2: Πες τώρα, πες μου ότι δεν έσφιξε. Περίμενε, πες. Άλλο αυτό, δεν σε αυτό τη διαφωνώ.
0: Μια χαρά ήταν ο Άρης.
2: Ναι, στο τέλος όμως έσφιξε την γροθιά σου.
0: Παίζουν και άλλοι. Εμείς είμαστε Άρης. Ξέρουμε ότι παίζουν και άλλοι. Οι οποίοι στα τελευταία λεπτά δώσαν οι άνθρωποι ό,τι μπορούσαν. Και μπράβο στον Αχιλέα που ήρθε έτσι με την ομάδα.
1: Εντάξει, βλακία, παίξατε με τη φωτιά χωρίς λόγο τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Όχι,
0: τα
2: λόγο.
0: Τρία πονταλάκια τα έχω στο τσεπάκι. Λόγο. Τι έγινε.
2: Εντάξει, ναι. Έχει λόγο αυτό το πράγμα που λες. Όχι χωρίς λόγο, έχει λόγο. Όταν μια ομάδα. Αυτό είναι θέμα ευθύνη Γρηγορίου τώρα.
0: Όχι.
2: Όταν η ομάδα σου δεν βάζει 4-5 γκολ που λέει. Το είπε ο ίδιος
0: τώρα που το λέει ο
2: Πασχάλης. Και το έκανε σαπέν στο τέλος. Έξι, δεν είναι ευθύνη.
1: Εντάξει, ήταν και το χαμένο πέναλτι.
0: Ο Πασχάλης έχει καλή αίσθηση με τους προπονητές. Μεγάλη δικαίωση Καμόρα. Η Καϊάρης ψάχνει την καταστάτη του Σπανούλη. Μετά την εμφάνιση με την ΑΕ.
2: Ας ελγείς τον πεθαμένο. Ας έλγησες τον πεθαμένο.
0: Δεν την κερδίζει την ΑΕΚ αυτή με τίποτα εσύ. Ο Τρινκέρης δεν την κερδίζει αυτή την ΑΕΚ.
2: Ο Αταμάν θα την κερδίσει.
0: Πάμε στο. Α, του φορτώσω ακόμα λίγο. Περίμενε λίγο, Γιάννη.
1: Αν πάντως
0: δεν
1: αυτοκτονούσε ο Ηρακλής στο μπάσκετ.
0: Καλά,
2: αυτό πάλι ρε φίλε.
1: Θα μιλούσαμε σήμερα ότι είμαστε όλο για όλο και περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ να δούμε τι θα γίνει για τη Θεσσαλονίκη.
0: Δύσκολα,
2: δύσκολα.
1: Από το μείον 16.
2: Παίξει από τώρα 4-1 σκόρ.
0: Δύσκολα, δύσκολα.
1: Άκαλε
0: στο 80-0 θα είναι. Παρακαλώ. Καταρχάς η Καλαμάτα, να ξέρετε, έχει μπροστά τρεις παιχταράδες φωτιά.
1: Καλά.
2: Εμείς έχεις δει παιχταράδες από πίσω.
0: Ναι, έχω δει. Ναι.
2: Άμα τους δεις, δεν θα τους ξαναδείς.
0: Καλημέρα, Φόρη.
3: Καλημέρα!
2: Κάτσε Φόρη, ρε, έχετε μπερδέψει.
0: Κάτσε Σοφία.
2: Μπερδευτήκαν οι γραμμές, ρε.
0: Καλημέρα, Φορείς.
2: Παλιά μπερδευόταν.
3: Καλημέρα.
0: Το έχω ζήσει αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Να μιλάς με κάποιον και να υπάρχει κι άλλος μέσα.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
2: Μιλάει ο ακροατής.
0: Κλείστε το τηλέφωνο.
2: Έχει ένα τέτοιο. Έχει ένα σποτάκι στο αλαλού, νομίζω.
0: Περίμενε, ρε Φορή, μιλάμε.
2: Ο Χάρη Κλίν. Που έχουν μπερδευτεί μέσα. Θεϊκό, θεϊκό.
0: Πάμε στο ορτολόγιο. Καλημέρα.
4: Λοιπόν, προτού το ορτολόγιο, τώρα τι είπε για την Άγια, για τον μπάσκετ.
0: Ότι δεν την κερδίζετε με τίποτα αυτή την ΑΕΚ. Έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Μπορεί να στρώσει.
4: Ωραία, υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να χάσει από αυτή την καρδίτσα που χάσατε εσείς.
2: Μην βάζει το χέρι στη φωτιά.
0: Καρδίτσα είναι επίπεδο NBA, φίλε.
4: Επίσης, εκτός στο μπάσκετ του γυναικείου καλά πήγατε με εμάς.
1: Καρδίτσα
0: και δεν λέμε μπάσκετ γυναικείο, φίλε, πρέπει να μην έχεις τη μέρα σου να κάνεις απολύτως τίποτα.
1: Απολύτως
0: τίποτα.
2: Για το απενεμονημένο.
0: Επίσης πρέπει να είσαι ΠΑΟΚ, να είσαι σε χρονιά 100 ετών που έχεις φάει ας πούμε 500 μπουλκουμέδες από παντού και αρχίζεις και παρακολουθείς σκάκι, τάβλη, γυναικείο, ξέρω εγώ, κουκλοθέατρο.
4: Άντε
0: τώρα να πούμε.
1: Ασχέτως που έχεις δίκιο. Ασχέτως που έχεις δίκιο ότι φάγαμε μπουλκουμέδες από παντού το 2026.
0: Από παντού να πούμε και κοιτάτε τα γυναικεία.

0: εξαιρέσει το γυναικείο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, οι παοξίδες το παρακολουθούν εδώ και μια δεκαετία χαλαρά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Ακόμα και οι μεγάλοι πια.
2: Πάμε, μια στο, πάμε σε ορτολόγιο.
3: Γι' αυτό το γήπεδο έχει μέσα 70 άτομα.
4: Πάμε στις γιορτές. Ναι, τώρα δεν έχουμε από το ξέρω που
3: να τεκμηριώσουμε λίγο. Αυτό που λέει η Σμαράγδα τεκμηριώνεται τα 70 άτομα που είναι σε κάθε παιχνίδι.
0: Κοίτα λίγο.
3: Είναι οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι γκόμενοι.
4: Ούτε αυτοί. Άσε με ρε Σμαράγδα.
3: Πάνε πει τα
0: παράδειγμα. Αυτό είναι και λίγο θέμα οικονομικό. Και εγώ κάποτε στήριζα και το χάντμπολ και το γυναικείο. Δεν μπορώ πια.
4: Ναι, όταν ήταν τζάμπα. Αν ήταν τζάμπα, χαίρομαι πολύ. Έτσι
0: δεν είναι θέμα οικονομικό.
3: Το στηρίζουν όμω. Αλλά δεν πάνε.
0: Πόσα διαρκεία να πάρει.
3: Το στηρίζουν τηλεπαθητικά.
0: Έτσι, έτσι.
4: Λίγο το έχει.
3: Όχι.
2: Πάμε στο ορτολόγιο.
4: Άντε, πάνε.
2: Πρόβου Ταραχείου και Ανδρονίκου Τρομαρτήρων. Ταραχείου. Του νέου θεολόγου. Και ποιητή του από την Κύπρο. Εγώ φέτος πήρα 3 διαρκείας προς το παρόν.
0: Εσύ ναι.
2: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γυναικείο βόλεϊ.
0: Δεν υπάρχει το κανένα.
4: Μισό λεπτό τώρα. Δεν μας είπες ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Οι αδρομάχοι.
3: Απάτη είναι παιδιά. Η μάνα μου ήταν αδρομάχη.
0: Ναι.
3: Έφυγε η γυναίκα 86 χρονών. Δεν γιορτάσαμε ποτέ. Και τι να κάναμε, τι είχαμε βρει το Αγίου Ανδρέα 30 Νοεμβρίου, την παίρναμε κανένα δώρο και τη λέγαμε χρόνια πολλά. Αυτές τις απάτες θα τις λέτε στα ανθοπολία, φίλε, και στη ζαχαροπλαστία. Φόρη.
0: Έχουν βάλει όλα τα ονόματα να γιορτάζουν.
3: Που είναι δικό σου να πούμε τώρα αυτό το Ανδρομάχη και Ανδρόμαχος κιόλας.
4: Είναι και η Μάχη και ο Μάχος. Ανδρομάχος. Μάχος
3: Ανδρομάχος. Δεν υπάρχει Ανδρομάχος. Είναι από το Λυσίμαχος. Ναι. Έχω ανοιψιό.
4: Υπάρχει.
3: Μάχο.
4: Εντάξει,
0: θα μπορούσε.
4: Έχει Ανδρόμαχο.
3: Μα το βγάλα... Δεν υπάρχουν αυτά.
4: Το βγάλανε λόγω.
3: Ναι, εμείς το βγάλαμε Μάχο, Λυσίμαχο, για να τον φωνάζουμε Μάχο για την γιαγιά.
4: Και ο Βαλάντης γιορτάζει σήμερα και ο Σιμεώνα. Γιατί... Το λέω εγώ το ορτολόγιο, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Ο Σιμεώνα.
4: Τι, άμα είναι να μας λες να πούμε μόνο αυτό που θέλει τώρα, μας τρελάνει.
0: Ρε, μιλάει ο άνθρωπος, τα λέει.
2: Ο Βαλάνης δεν γιορτάει σήμερα. Ο Βαλάνης γιορτάει την Αγία Ρήτη.
4: Για σένα, για σένα γιορτάζει.
2: Όχι για μένα, για όλο τον κόσμο.
4: Για τη φουκαριάρα τη μάνα μας.
0: Ο Σιμεών γιορτάζει 3 φορές το χρόνο.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μου, παιδιά, σε αγαπάω.
4: Για χαρά και σε αγαπάμε κι εμείς.
2: Οδηγούνε τούμπα, τούμπα σήμερα.
4: Ναι, ναι, από το πρωί θα πάμε. Απ' έξω θα κατασκηνώσουμε.
0: Τώρα που περνάει, για να μην το ξεχάσω, θυμάστε που σας έφερα εδώ θέμα. Με την South Melbourne, την Hellas Melbourne.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα λέγαμε.
3: Είδα το πενάλτ.
4: Όχι.
0: Πήραμε το κύπελο, παιδιά.
4: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
3: Ναι.
4: Οι δυο σας πρέπει να ήσασταν.
0: Όχι, όχι, Πασκουάλ.
3: Πότε ήμασταν. Ναι.
4: Μισό λεπτό. Οι δυο σας πρέπει να ήσασταν στην εκπομπή, ρε φίλε.
3: Όχι, το έλεγα την
4: ώρα. Δεν γνωρίζω καν αυτό.
0: Κάτι λέγαμε για τον Τοχούρο που άμα παίζει ακόμα στην Αυστραλία. Και σας είπα ότι.
4: Α, κάτι θυμάμαι, αχνοθυμάμαι.
0: Μπράβο, υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία μάλιστα πριν αλλάξει το franchise στην Αυστραλία. Έχει και πρωταθλήματα. Έχει 5 πρωταθλήματα Αυστραλίας. Απλά τους πέταξαν έξω. Έγινε σαν Ευρωλίγκα.
3: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Και δεν έχουν και δικαίωμα ανόδου, ε.
3: Κόσμο είδε στην Κερκίδα, λαό.
0: Τη Μουρλή. Ναι. Ήταν και ο ξαδερφός μου ο Κον.
3: Τι
0: μου πήρε τηλέφωνο.
3: Κον.
0: Κον. Κωνσταντίνος.
3: Κον.
0: Κωνσταντίνος.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Ναι.
3: Κον.
0: Πήγε όλη η Μελβούρνη, μιλάμε, γινόταν τη Μουρλή. Εντάξει.
3: Πάμε να ξεπετάξουμε και τη Σοφία. Που είναι χαρούμενη γιατί χθε έληξε το παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να ξανακούσω.
3: Έληξε, δεν πειράζει, να ακούσει. Έληξε το παιχνίδι, παιδιά. Το παιχνίδι ήταν Ρέτσο. Ρέτσο και δίθεν πρωταθλητή. Έτσι, η άλλη ομάδα. Γεια Σοφία, τα συγχαρητήριά μου να ξέρει.
0: Κρίνε δηλαδή, είχαν.
3: Τι να μην έχουν τώρα. Πάει ο Παναναναϊκό. Σοφία, καλημέρα.
5: Καλημέρα!
4: Δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ.
3: Δεν κοιμήθηκε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα στους απανταχού Ολυμπιακούς.
4: Δηλαδή κανέναν.
5: Εσύ με την καρδιά στο στόμα και τους κύριε Βαλαγγέλη, τι να σε κάνουμε.
4: Α, μπράβο, πες τα Σοφία μου.
5: 3-2. Καλά, εσύ να φας κάτι γκολ σήμερα.
3: Αυτός εδώ δεν ξέρει τι τους περιμένει.
5: Καλαματιανά, ετοιμάσου.
3: Δεν ξέρουν τι τους περιμένει σήμερα.
5: 2 γκολ μέσα στο νερό θα σε βάλει Καλαμάτα.
4: Και, κακός... και 2 έξω από το νερό.
3: Κακό σου ξυπνάει.
5: Μέσα στο νερό, 2 γκολ θα
4: βρε,
5: σε βάλει.
4: Βρε απ' έξω από το νερό, βρε. Τι μέσα, βρε.
3: Ωραία στην Αθήνα, ρε, πού έχει σήμερα.
5: Εσύ ερχόμαστε.
3: Γεια σου, Σοφίδα, τα φιλιά μα.
4: Καλημέρα. Του θανάτου. Μπράβο, τραγουδάρα.
3: Και εσύ στο δρόμο τη ζωή.
4: Που να σε δωρώ. Όντω ήταν από τα αραιότερα του τραγουδί αυτά.
3: Βάλε με μέσα. Και το χαρτάκι,
4: φίλε. Το χαρτάκι είναι. Όλα τα αυτά. Έχει μια δεκάδα, δωδεκάδα τραγούδια.
3: Εκείνη η πενταετία ήταν.
4: Ακροβατός,
3: έσαι εδώ σε τώρα.
4: Το θυμάσαι το Κοτούλα.
3: Το βέβαια, το κινηματογράφο λες.
4: Ναι. Είχε γίνει ένα νυχτερινό.
3: Το Κοτούλα.
4: Το Κοτούλα, βέβαια.
3: Α, το
4: πριν γίνει σούπερ μάρκετ ήταν μαγαζί αρχές δεκαετίας του 2000. Παιδί μου, στην Καραμαλή.
3: Ναι, ρε φίλε.
4: Ωραία, εκείνο είχε γίνει μαγαζί.
3: Ναι,
4: και σκάει η μύτη και... πρώτη φορά μόνο στο Βαλάντι εκεί.
3: Α, μα...
4: Και γίνεται, φίλε, όχι προσκύνημα. Καταρχήν έπαιρνε τηλέφωνο σε μια εβδομάδα, ελάτε.
3: Ωραία, είναι ναι, και μικρό τσικό όμως, αλλά μικρό, ναι, ναι. Μικρό, ναι.
0: Λοιπόν, είχε φίλε, φωνή πάντως, δεν ξέρω τι έφτιαξε.
4: 8 στους 10 γυναίκες.
0: Α,
4: 8 ναι, ναι, στους 10.
3: Ξέρω, το ξέρω, το πέτυχα και στην πύλη εξηγού μετά.
4: Δεν από θυμάμαι όμως το όνομα του.
3: Εγώ, εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει το Λάντι είναι το πώς έφτιαξε. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα, είναι λίγο καλύτερος και πιο ωραίος. Από ναι,
4: μέστοσε, ρε, μέστοσε.
3: Ναι, ρε,
4: τότε ήταν.
3: Κι άλλοι μέστοσαν, αλλά κάναν κάτι κοιλιά.
4: Τρισχαρούμενος κοιλιά ήταν τέτοια, ρε, φίλε. Ναι. Τότε ήταν τρισχαρούμενος. Άμα τον έβλεπε, είχε 18 δαχτυλίδια στα χέρια του. Πλάκα με κάνει.
3: Ένα ρεφρέν και λίγο καφέ. Εδώ και πάμε.

0: Λοιπόν, σημαίνει πόσο είναι ένα μάνα, δεν πιέσει 12.
1: Πάει ο Οκτώβρη.
0: Πάει και ο Οκτώβρη. 12, παιδιά. Γίνει το πετρέλαιο.
2: Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
0: Κάτσε και να σου πω κάτι. Πότε καταλαβαίνει εσύ από τι 15, πότε πάει 20, 30.
2: Δεν καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι από το.
1: Εγώ θεωρώ πρώτη Νοεμβρίου.
2: Κα.
0: Κατευθείαν.
1: Οι εποχές αλλάζουν.
0: Θα πληρωθείς κιόλας.
1: Όχι, οι εποχές αλλάζουν από την Αγίου Δημητρίου και μετά. Θεσσαλονίκη τουλάχιστον.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
2: Το έχουμε λίγο σαβαρόμετρο όλοι. Μας τα έχει χαλάσει λίγο τα τελευταία χρόνια, αλλά οκ, okay, έτσι
0: τι
2: είναι.
0: Χαλάσει,
2: εσύ, εγώ έχω να σου λέω να φορέσω βαρύ μπουφάν. Φέτος νομίζω.
1: Τι μπουφάν, τι κάνω, τι μπουφάν.
0: Με τα κοντομάνικα είμαστε.
2: Ναι.
1: Και τώρα δεν είμαστε κοντομάνικα.
0: Αυτό σου λέω. Σήμερα κοντομάνικα φορά.
1: Αλέφαντι.
2: Βέβαια σου λέω, επειδή θυμάμαι τον Οκτώβρη χαρακτηριστικά, γιατί 10 Οκτώβρη σα είχα πει ότι. Έγινε έφυλε η κόρη μου, μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάμαι να τη
1: κάνω. 10 Οκτώβρη.
0: Να τη χαίρεσαι, ναι. Του χαίρεσαι. Ναι.
1: Καλά, τι θέλετε, ευκολόγια. Πού είναι, μπριζόλες εδώ, πού είναι.
2: Σωστό,
0: γλυκό μπριζόλα.
2: Γλυκό μπριζόλα.
1: Φυσικά.
2: Θυμάμαι, παιδιά, να τη κάνω πάρτι όταν ήταν επιτσιρίκα έξω. Στην αυλή, δηλαδή με καλοκαίρι
0: Ντάλα. Ναι. Λάθος θυμάσαι.
1: Πάρτε Οκτώβριο.
0: Παιδί μου, εμείς πηγαίναμε σχολείο.
2: Λάθος θυμάμαι, παιδί μου, και φωτογραφίες.
0: Με δεκαετία 80 σου λέω. Όλοι τώρα, δεκαετία του 80 και του 70. Όλες. Όλοι. Πηγαίναμε σχολείο, χτυπούσε το κουδούνι και είχε αλλάξει ο καιρός ήδη.
2: Άλλο αυτό.
0: Όχι ναι, άλλο αυτό.
2: Πας πολύ
0: εδώ
2: πίσω,
0: κάναμε εσύ. Μπάνιο. Κάναμε, τα τελευταία 10 χρόνια κάναμε μπάνιο όλο το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
0: Δεν πάω πολύ πίσω. Πήγα το 80.
1: Ναι,
0: δεν
1: εγώ
0: πήγα το 1880.
2: Η Φλωρίνα είναι γεννημένη το 4, πέσει σου λέω για το 2010. Πουχού.
0: Θυμάσαι λίγο περιστασιακά κάποιες χρονιές.
1: Μ' αρέσει το πουχού.
2: Αυτό που δεν πρόσεξε. Αυτό που
0: δεν
2: ξέρω.
0: Τι σου γίνεται.
2: Από τις φωτογραφίες των πάρτι της κόρης μου. Το αν ήταν καλοκαίρι.
1: Είναι AI.
2: Αλλά αν το θες, όταν τη γέννησα είχε παλιόκαιρο τη μέρα που τη γνώρισα.
0: Ωραίο.
2: Είχε πάρα πολύ κρύο και χιονόνερο.
0: 12 Οκτωβρίου.
2: 10.
1: Έτσι είπε
0: ο νομίζω έτσι είναι συνήθως. Δηλαδή είναι με. Μα γι' αυτό και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έβγαινε 15 του μηνός. Τώρα να ξέρεις ότι έτσι πώς πάνε τα πράγματα.
1: Το κλειδών.
0: Σε ναι, λίγα ναι. χρόνια θα βγαίνει 15 Νοεμβρίου, 10 Νοεμβρίου, 1 Νοεμβρίου.
1: Να το πάει, ναι.
2: Για να δούμε.
0: Μα έχει μαλακώσει ο καιρός.
2: Πάντως τώρα τι θα γίνει. Εμάς μας είπαν ότι πέφτει η θερμοκρασία. Ο έξω σε εμάς είναι μαλακός ο καιρός. Αλλά είπαν ότι έρχεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αύριο.
0: Εγώ μέχρι
2: το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία.
0: Εγώ θα το δω και καλύτερα μετά. Ναι. Αλλά από ό,τι έβλεπα το Σάββατο μέχρι την Τετάρτη.
2: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν θα κάνει καλοκαίρι ξανά.
2: Καλά, ρε παιδιά.
0: Το θέμα είναι να ανοίξει ο
1: καιρός. Θα μας κρατάει 20 βαθμούς, 20.
0: Το 20 δύσκολο, θα είναι μέγιστη.
2: Ένα πράγμα θα σας πω. Σάββατο φουτούσε κόσμος.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Καλλικράτη, από τη Δάκη,
0: απλά θέλω να σου πω ότι οι βροχές να σταματήσουν το θέμα είναι. Έτσι. Να μην έχει ήλιο τουλάχιστον.
2: Άκουγα πρωί-πρωί, γι' αυτό το παίζω έξι πριν. Δεν θα είναι το ίδιο αυτό το αυριανό με αυτό που ζήσαμε με τη βροχή. Είναι νέο, λέει, κύμα το οποίο θα φέρει πτώση.
0: Θα σου πω.
2: Τη θερμοκρασία.
0: Και βοριάδες θα έχει.
2: Ναι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα κάποιο προσπαθεί να συνδεθεί. Εγώ είμαι.
1: Σαν η βοριά, σαν την νοτιά.
2: Άλλη κομματάρα.
0: Δεν έχεις τα λόγια. Σου βοηθήσω.
1: Όχι, θέλω, έχω ακόμα την επιρροή του Ποντιακού.
2: Τα πάει όλα στο Ποντιακό.
1: Όχι, ήταν από τα περίεργα Ποντιακά που έχω ακούσει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει ωραίο κομμάτι Ποντιακού, να ξέρεις. Είναι όλα στενάχωρα. Όχι από άποψη νοημάτων.
0: Ο Κοτζαναστάσης δεν είναι τραγουδάρα, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι Κοντζαναστάσης ή εκεί.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Κοντζαμπάσης, αλλά το ξέρω, αυτό που ξέρω είναι τα τραγούδια του όλα είναι. Υμνούν το θρήνο τον οποίο υπέστησαν στην καταστροφή.
2: Είναι και λογικό. Συνήθως η δημιουργία θέλει και μια έμπνευση. Για από πού να εμπνευστείς όταν αυτές είναι οι παραστάσεις και οι εικόνες.
1: Αυτές είναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, η βίβλος, δηλαδή το Κάιν το Τσάμπασιν, ενώ είναι ρυθμικό και το ακούσα, ας πούμε, ευχάριστα, τα λόγια του είναι πολύ, πολύ στεναχώρα. Δηλαδή, περισσότεροι που δεν γνωρίζουν Ποντιακά, ας πούμε. Νομίζουν ότι είναι και κάτι ευχάριστο.
0: Εντάξει.
2: Απέμπνα τα ντουβάρια. Τι να πει κανείς.
1: Απέμπνα τα ντουβάρια.
0: Πολύ αργά που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα ακούσω Πόντις να μιλάνε, καταλαβαίνω τι λένε.
2: Είσαι κάποιες, σίγουρος.
0: 100%.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάποιες λέξεις
1: ναι, σωστό.
0: Θα μου ξεφύγουν.
1: Επειδή το
0: γενικό νόημα. Το γενικό νόημα το πιάνω.
2: Το πιάνεις, ναι. Αλλά πραγματικά, αν δύο Πόντι δεν θέλουν να τους καταλάβεις, δεν τους καταλαβαίνεις. Ήταν οι γονείς του κολλητού μου τουλάχιστον όταν θέλαν να συνεννοηθούν μπροστά μας. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα.
1: Είναι, εντάξει, αυτά είπαμε.
0: Μεγάλη συγκίνηση διαβάζω τώρα εδώ. Προκάλεσε ο speaker λέει τη μετάδοση του παιχνιδιού με τον Άρη. Με την Άρη.
2: Μεγάλη συγκίνηση.
0: Μάλλον δεν το είδατε το παιχνίδι αυτό.
1: Το είδα.
2: Είδα περιστασιακά.
0: Μα, παιδιά, ο speaker, ο αναλυτής, έλεγε συνέχεια: δεν πειράζει. Δεν είναι αυτή η ΑΕΚ. Καταλαβαίνω τους οπαδούς της ΑΕΚ. Θα είναι αυτό που βλέπουν, αλλά δεν, 10 φορές το είπε.
2: Είμαι σίγουρη. Ναι. Είμαι σίγουρη. Στο Sky δεν ήταν.
1: Πρόεδρος της ΑΕΚ. Μέσα στην εβδομάδα στο, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτό τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Το είπε. Αυτό μου φύγει.
1: Αφού καταρχήν δεν έχει, παίκτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Γι' αυτό του είπε, γιατί τον. Ναι. Προφανώς. Η δηλώση είναι μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τα επεισόδια στην, που βάψανε τις τουαλέτες και αυτά εδώ. Ναι, και προφανώς τον πήραν για αυτό το τηλέφωνο, αυτό δεν είπε τίποτα. Και λέει δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ναι.
0: Δεν ήμασταν εδώ βέβαια την Παρασκευή το Σάββατο να τα πούμε, αλλά 10 στα 10 παιδιά κάναμε, έτσι.
2: Ναι.
0: Υπήρχε και ναι. Στο Euro Hoops υπήρχε ολόκληρη αθράρα πολύ δυνατή.
1: Για την
2: ελληνική
1: παρουσία.
0: 10 στα 10.
2: Ναι. Βέβαια, εδώ Παρασκευή.
1: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο.
0: Δεν το βλέπω φέτος. Δεν βλέπω ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν βλέπω ποιοι είναι.
1: Από Ευρώπη.
0: Καλά, στην Ευρώπη.
1: Όχι, από Ευρώπη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Γερολίγκα. Δεν βλέπω. Σε άλλες ομάδες δεν τις ξέρω, φίλε.
0: Ούτε στο EuroCup βλέπω αντίπαλο.
2: Να.
0: Για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ούτε στην Ευρωλίγα βλέπω για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν τις ξέρω όλες τις ομάδες.
0: Εγώ
2: παιδιά,
0: από ό,τι είδαμε.
2: Από ό,τι βλέπουμε όμως. Ναι, αυτό, ναι. Συμφωνώ.
0: Από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Και από ό,τι γράφουν και τα budget τους.
2: Τα budget τους.
0: Για το μπάσκετ μιλάμε τώρα, έτσι είναι άλλο άθλημα το μπάσκετ.
2: Πάντως είναι ένα πολύ καλό startup για το ελληνικό μπάσκετ ξανά. Γιατί ναι. Okay, είχαμε πάντα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι όσο και να μην το βλέπουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, για καλό τους είναι. Είναι για καλό τους αυτό ότι ανεβαίνουν.
0: Για τεχνίδιωσέ το λίγο αυτό.
2: Όσο γίνεται ανταγωνιστικό κάτι, ρε, ναι. Φαίνει και περισσότερα έσοδα, γεμίζουν τα γήπεδα.
0: Κάτι γεμάτα είναι τα γήπεδα, συγγνώμη. Λίγο να τεκμηριώσω, θέλω. Ναι. Γιατί εγώ διαφωνώ απόλυτα με τις
2: μαρές.
0: Απόλυτα.
1: Τον δύο.
0: Ναι, γεμάτα ήταν. Τα γήπεδά του ήταν γεμάτα. Πάμε παρακάτω, άκυρο αυτό.
2: Περίμενε. Είναι γενικά τα τηλεοπτικά, οι χορηγοί, το να μεγαλώνει.
0: Τα είχανε.
2: Το να μεγαλώνει ένα άθλημα σε μία χώρα.
0: Δεν ισχύει, μάλλον.
2: Σε μία χώρα, να ακούγεται όλη η χώρα. Ναι. Δεν μπορεί να μην
0: αν είσαι. Όχι, κάνει
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Πα ανάποδα με τα μαθηματικά.
0: Αν είσαι συλλέκτη τίτλων όπω είναι αυτέ οι δύο ομάδε.
2: Πα ανάποδα με τα μαθηματικά.
0: Εγώ.
2: Βέβαια.
0: Εσύ πα ανάποδα με τη λογική, ρε Μαράγκα.
2: Όχι, εγώ πάω σωστά με τη λογική.
0: Μα είπε δύο επιχειρήματα τα οποία δεν ισχύουν.
2: Μα γιατί λέμε για το αγγλικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν βλέπει μόνο
0: αγγλικό πρωτάθλημα. Είναι 10 οι ομάδε.
2: Αυτό ακριβώ.
0: Ναι, ήταν 10.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ήταν. Αν ήταν μόνο η Manchester και η Liverpool, οι δυο τους, λέω εγώ τώρα, συγγνώμη λίγο, εγώ σ' άκουσα. Και μάζευαν τίτλους, δεν θα ήθελαν οι οπαδοί τους να έρθουν και η City και η ξέρω εγώ, Chelsea.
2: Τι
0: και
2: δεν
0: η κατάλαβες
2: που
0: εσύ
2: είπα,
0: μάλλον δεν κατάλαβες.
2: Όσο και να μην το βλέπουν οι οπαδοί τους. Όμως και για τους αθλητές.
0: Μα ούτε και εγώ το βλέπω, που δεν είμαι οπαδός.
2: Όμως και για τους αθλητές του είναι πολύ διαφορετικό.
1: Φέρνεις άλλα παραδείγματα. Άλλα παραδείγματα.
2: Από το να παίζουν σε άδεια γήπεδα. Ναι. Είναι διαφορετικά τα κίνητρά τους για τους ξένους αθλητές.
0: Κάνεις
2: γιατί
0: λάθος,
2: και επίσης. Ξένοι είναι.
0: Κάνεις επίσης
2: το να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα.
0: Κάνεις επίσης λάθος. Σας πω γιατί.
1: Δεν πιστεύεις αυτό.
2: Αθλήτρια ήμουν, εμένα θα με
0: πείτε. Ωραία, ωραία. Αυτοί οι παίκτες της Μαράγδα έρχονται στην Ελλάδα για να παίξουν στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, okay.
0: Δεν έρχεται κανένας.
2: Τώρα θα παίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δόξα Λευκάδας.
0: Έρχονται για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Δεν τους ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό και ξεκουράζονται, παίρνουν ένα ρεπό, παίρνουν ανάσες για να πάνε να παίξουν τη ματσάρα τους. Εσύ
2: πειράζει.
0: Που βλέπεις όνειρα, σαν Παοξού, ας πούμε, βλέπεις ότι τα πάντα τακτοποιούν.
2: Εγώ τα βλέπω ως αθλήτρια και ξέρω πού μου άρεσε να παίζω. Αν μου άρεσε να παίζω.
0: Όλοι ήμασταν αθλητές.
2: Σαν προπόνηση.
0: Όλοι πήγαμε, αλλά σου λέω ότι
2: μιλάμε. Σαν προπόνηση, αν ήταν
1: κίνητρο. Το πρωτάθλημα θεωρώ ότι το πρωτάθλημα, το παράδειγμα, νομίζω ότι είναι άκυρο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με Δόξα Λευκάδας, με Μύκονο, να πεις ότι είναι πακέτο όλο το πρωτάθλημα που είναι κατάμεσα τα γήπεδα των 1.000 και 1.500 θέσεων. Δεν
2: παιδιά,
1: είναι επιτυχία.
2: Συγγνώμη, από μόνοι μας τα λέμε. Πού θέλουν να παίζουν οι αθλητές σε προηγμένα πρωταθλήματα. Σε όλα τα αθλήματα. Ναι.
0: Δεν θέλει να έχει ο αθλητής, παιδί μου, δύο παιχνίδια
2: σε
0: δύσκολα.
2: Προηγμένα πρωταθλήματα. Έτσι Μαράγμα. Δεν λέμε.
0: Δεν ισχύει αυτό.
2: Πώς δεν ισχύει.
0: Η Ευρωλίγκα είναι ένα κομμάτι μόνο του, δεν κουμπώνει με καμία εγχώρια διοργάνωση.
2: Δεν έχει βλέπεις σημασία αυτό που λες. Πάτε να κάνετε καλά, τα παράλογα, τα λογικά παράλογα.
0: Εντάξει, ρε Μαράγμα, τώρα επιμένω πρωί-πρωί.
2: Συγγνώμη, όλοι οι ενδυνάμοι ποδοσφαιριστές δεν θέλουν να παίξουν στο νησί. Εκεί μιλάμε, παίζουν.
1: Τι θέλουν
2: το
1: να κάνουν, ας κάνουν ένα ταξίδι στο νησί που θέλουν να παίξουν και στο νησί.
0: Δεν θέλουν να παίξουν όλοι.
1: Με τι μούτρα πάνε να παίξουν. Μιλάμε τώρα πώς το λένε, φανταστικά πράγματα.
2: Μα δηλαδή, δεν λέμε φανταστικά πράγματα. Φανταστικά
0: λέμε. Άμα ρωτήσει ένα ποδοσφαιριστή.
2: Εκεί παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν σταματάνε τους γιορτές.
0: Θες να παίξεις στο νησί ή στην Bayern. Θα σου πει την Bayern.
1: Φυσικώς επί.
2: Ο αθλητής θέλει
0: να παίξει στο νησί ή να παίξει την Μπάρτσα.
2: Εκτός
0: την Μπάρτσα θα σου πει.
2: Είστε της νοοτροπίας να φέρνουμε τα παλτά που θέλουν να κάνουν αθλητής, αυτό.
0: Απλά κάνει αγκαρία στο πρωτάθλημα. Και το βλέπεις αυτό, ας πούμε.
2: Εκτός αν συνηθίσατε σε παλτά.
0: Ακούς.
2: Δεν είναι δυνατόν να μην θέλει να παίξει ένας αθλητής σε προηγούμενο
0: κάνει αγκαρία. Γι' αυτό και πας και παίζεις εσύ, ας πούμε, με τη Μύκονο και την κερδίζεις με τα ζόρια με τρεις πόντους. Γιατί ο παίχτης σου κάνει αγκαρία. Ο Άρης πάει στην Καρδίτσα, ακούς, παίζει με την Καρδίτσα, παίζει λες και παίζει, ας πούμε, με τους Hits. Έρχεται να παίξει στο Eurocup, μεταμορφώνεται.
2: Ευτυχώς οι αθλητές δεν έχουν τη δικιά σας νοοτροπία.
0: Βέβαια, εσύ μεγάλη αθλήτρια, να πούμε, εντάξει από μέσα.
2: Μα είναι σαν να
1: τι έκανε, τι άθλημα έκανε.
2: Στίβο ήμουν, στα
0: πρωταθλήτρια.
1: Σπριντ.
2: Ναι, έχω φέρει μετάλλια. Τι
0: και εγώ τώρα, Αλφα Κάστ. Με τον Μέγα Αλέξανδρο. Που είναι πρωτάθλημα.
2: Με τον Πάου.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος το ξέρει.
0: Τα Καμινίκια, βέβαια.
1: Το ξέρει.
0: Βέβαια, τα ξέρει. Το 82.
2: Ο αθλητισμός είναι ανταγωνιστικός και οι αθλητές το σίγουρο είναι ότι θέλουν να παίζουν και θέλουν να παίζουν καλά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή βαριούνται κιόλας όταν κάτι δεν είναι. Αλλά εγώ το είπα για τη γενική εικόνα της χώρας. Δεν μπορεί να μην είναι όταν είναι το προϊόν σου θελκτικό να μην τραβάει παραπάνω και χορηγούς. Έτσι, διαμορφώνονται γήπεδα.
0: Αυτό δεν είναι άδικο. Είδες, δηλαδή... Όταν έχεις δίκιο. Μιλάς σοφά, μου σαν γερότησα.
2: Α, έτσι που είμαι.
0: Δίκιο. Αλλά το πρώτο δεν ισχύει.
2: Καλά.
0: Από σήμερα λέει 20 λεπτά πάνω του κουλούρι και τη ρόπιτα στο Βενέτη για να βγάλουμε παιδιά τα έξοδα του πριν. Είδες πρόεδρε, gentleman. Καλά, αυτή η χαρά του Μενεβασιώτη. Εν τω μεταξύ, το πρώτο μέχρι το είδατε από αυτό το παιχνίδι.
2: Για πες.
1: Υπέρ του Λεβαδιακού έπρεπε να
0: το πρώτο παιχνίδι, παιδιά, ήταν ας πούμε να λες. Πάει ο Ηράκλης, έπεσε. Άμα παίζουν έτσι αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακίνδυνος, νοχελικός, με μια βαρεμάρα, ας πούμε, στο παιχνίδι του. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, άλλη ομάδα.
2: Άλλη ομάδα. Θα τα έχει αυτά. Όλοι
0: οι φίλοι με τον Βασιώτη στο ημίχρονο και του λέει: ακούστε, κερδίστε, πάρετε πάνω δεκαρικάκι.
2: Αλλά θα τα πάρετε κουλούρια.
0: Μήπως το πριν δόθηκε στο ημίχρονο, Λάντι.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν έχετε ανάρτηση, μας μαλώνουν.
2: Ε, πώς δεν έχουμε, αφού την έβαλα.
0: Εσύ Τάσο.
2: Έβαλα ανάρτηση, τι έγινε.
0: Βάλαμε ανάρτηση.
2: Υπάρχει ανάρτηση, να τη βρεις. Κάτσε να την καρφιτσώσω.
1: Εσύ το ανεβάζεις στους 150 τέτοιους.
2: Ναι.
1: 150
0: χρυσό.
1: Δεν βλέπεις.
0: Τι ήταν το Βικελίδη, εσύ, Γιάννη, τι είχε.
2: Όχι, καλά, έτσι το βρήκα.
0: Εντάξει, παιδιά, έβρεχε.
1: Νέκρα.
0: Το ξέρετε ότι έβρεχε κατά την ώρα του αγώνα.
2: Βασικά.
1: Ήταν χάλια, ήταν.
2: Και στη διάρκεια του Ηρακλή Λεβαδιακό έριχνε καρέκλες, η αλήθεια είναι.
0: Στο?
2: Στο Ηρακλή Λεβαδιακό έριξε πολύ νερό.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα στον Κωστή, το Βιολέτα, ο οποίο μου στέλνει από. Μελβούρνη είναι αυτό. What 2 minutes 14. Θα το δω λίγο. Ένα βιντεάκι από Αυστραλία ο Κώστας μου το στέλνει. Ίσως έχει να κάνει με την Ελλάς.
2: Α, ναι.
0: Ωραία. Πάμε στο παράθυρο σας πω όμως να μας τα πεις. Γιατί είμαστε ακριβώς στα 30 λεπτά εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5 όπου συντονισμένοι εκεί που βρίσκεστε, εκεί που είναι η μεγάλη παρέα του Μετρόπολης. Και μαζί μας είναι βεβαίως, μην ξεχνάτε, και η Φιμπραν, η οποία έρχεται με πυράντοχο πετροβάβακα, το Φιμπραν Γκέο, ο οποίος παρέχει και άμεση ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και φελκισμό, αλλά και υψηλή θερμομόνωση. Καθώς είναι άκαυστο υλικό, είναι φυσικό, είναι ανόργανο, είναι άοσμο, είναι και χημικά αδρανές. Όλα τα προϊόντα της Φιμπραν στο www.fibran.gr.
3: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
4: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή στο παιχνίδι που ρίχνει η αυλαία στην 6η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο εχθές στο κλεάν της Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε το όφι με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας. Ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β δοκιμάζεται σήμερα το μεσημέρι εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου. Στα χθεσινά αποτελέσματα του ίδιου ομίλου για τη Super League 2, Απόλλων Πόντου επικράτησε του Πύργου με 1-0, ο Πασεραϊκός λύγησε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες στο πρωτάθλημα μπάσκετ, κερδίζοντας χθες το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλή ειτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basketball League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης του Σαββατοκύριακου στην πρώτη κατηγορία μπάσκετ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 84-59, η Μύκονος απέδρασε από το Μαρούσι με 79-82, η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά.
12: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Ναι, ποιος είμαι?
18: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε,
19: έλα.
18: Ποιος θα θέλατε να είστε?
19: Ο Δαλαϊλάμας με τα μάτια κλείσε και ράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς?
18: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
17: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
19: Ποιος είναι? Ας την πλάκαρα, αφού ξέρεις ποιος είμαι.
18: Μου φαίνεται ότι κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο.
19: Όποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο,
17: έλα,
19: θα το κόψω τα πόδια.
17: Όχι, ρε, με τα πόδια, ρε, με τα χέρια και να γίνει κανένα πέναλτι, αλλιώς δεν παίρνεις τα λαφτάρα.
18: Μα για ποιο με περάσατε, κύριε? Μπορεί να είμαι φτωχή, αλλά το χρήμα το περιφρονώ.
19: Την έχω μέσα.
18: Φοβούμαι ότι παίζετε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι.
19: Άντε τι βρώμικο, ξεβρώμικο, εμείς μια ισοπαλία θέλουμε για να σωθούμε.
17: Μα ποιος είμαι?
19: Ποιος είναι, ρε?
17: Πέστε μου ποιος είμαι.
18: Ποιος είναι
19: τελικά? Έλα. Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Το σέντρεμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα.
18: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω.
17: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Τώρα που έμαθα επιτέλους ποιος είμαι.
19: Ποιος
17: είμαι? Το σέντρεμπακ. Και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα.
19: Έλα.
17: Το κουτσικό. Έλα ρε.
18: Έλα ρε.
17: Έλα ρε. Πώς είναι τα πάρω τώρα.
18: Βασικά θα λέει Θανάση. Αλλήλια μερικοί 4.

0: καιρό είχα να τα ακούσω.
1: Την έχω μέσα.
2: I hear music.
1: Την έχω μέσα, λέω.
0: Να τη βγάλω, λέει. Εν τω μεταξύ, ο Δαλαλάμα, τι μου θύμισε τώρα. Κάποια στιγμή, α πούμε, είχαμε φίλο που βγάλαμε Δαλαλάμα.
2: Γιατί?
1: Δαλάι Λάμα.
0: Του άρεσε πολύ το. Το σκετσάκι.
2: Α, γι' αυτό.
0: Τότε σε κασέτες αυτά ήταν.
2: Δηλαδή,
0: δύσκολο δεν είχε. Την είχε αυτό σε κασέτα, δεν άκουγε όλη μέρα. Και μας τα έλεγε. Ερχόταν στο πάρκο και μας έλεγε τα.
2: Αφού το έχω πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Καλά μας. Θα δένω τα κορδόνια μας στη σέντρα.
2: Πασχάλη για τα αυτοκίνητα. Θυμάμαι ότι είχαμε το Audi και ήμασταν πίσω μικρά και ο μπαμπάς γι' αυτό στο γλώσσο συνέχεια με τον Κύρκο. Και παίρνει την κοιλότητα της νοικοκυράς.
1: Θεούλης.
0: Θεούλης, ναι.
2: Μόνο αυτό θυμάμαι.
0: Εγώ, μόνο μια ατάκα ποτέ δεν κατάλαβα.
2: Για πες.
0: Μέσα σε ένα άλλο σκετσάκι, σε ένα άσκετο, πετάγεται μια φωνή.
2: Ναι.
0: Πάντα θα το βρω κάποια στιγμή και λέει: ρε εσείς, αυτό το οικόπεδο πιάνο είναι, ρε. Το θυμάσαι το Πασχάλη.
1: Όχι, ό,τι
0: θυμάμαι.
1: Καρκλίν.
0: Ναι, παιδί μου, σε ένα σκετσάκι μέσα. Σε ένα παστά σκετσάκι, νομίζω έχει να κάνει με το πατάτες. Το δίσκο θα το βρω. Αλλά σε ένα άσχετο τελώς, δηλαδή που δεν υπάρχει κανένας λόγος, ακούγεται μια φωνή.
2: Ναι.
0: Και λέει η φωνή αυτή: ρε εσύ, αυτό το οικόπεδο, πιανού είναι, ρε. Κοιτάξτε λίγο τι έγινε στην Ελλάδα μετά το 80.
2: Αυτό.
0: Και πριν τι γινότανε, με τις καταπατήσεις. Πήγαινε ο καθένας, έβαζε ένα φράχτη.
2: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Έχει ολόκληρο, έχουν στήσει ολόκληρα σκηνικά για τα τουρκικά.
0: Ναι, μόνο εκεί.
1: Έτσι, μόνο μετά. Ναι, από εκεί γιατί πήγαινε στο δικαστήριο.
0: Ναι,
1: μετά. Και έλεγες ότι το Βαραγιάννης το έχει 25 χρόνια.
2: Χρησικτησία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι.
0: Άλλο είναι αυτό. Τα τουρκικά που λένε ο Πασχάλης είναι αυτά που ήταν, ας πούμε, είχαμε τα ταπεία και τα τεσαρούφ. Ήταν τα χαρτιά, τίτλοι ιδιοκτησίας που έδινε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στους Έλληνες.
2: Και μετά έπρεπε
0: να το
2: αποδείξει.
0: Εκεί έγινε μεγάλη πλαστογραφία. Στα ταπεία και στα τεσσαρούφ. Το προηγούμενο αιώνα, όχι τώρα.
2: Είμαστε μοναδική χώρα, νομίζω, στον πλανήτη που ακόμα δεν έχει τελειώσει με το εθνικό κτηματολόγιο.
0: Μπορεί. Καλά τώρα.
2: Τελειώνουμε βέβαια, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Τελείωσε στο Λεσότο, ας πούμε.
2: Στην Γκάμπια.
0: Έτσι τώρα. Στον πλανήτη.
2: Εντάξει. Μα στέλνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Ο Δημήτρης ο Αλατάκης, Κωστή Βρέστο στην ανάρτηση να το ακούσουμε.
0: Βέβαια.
2: Είναι από Μελβουρνή, Ανατριχύλα είναι ο πηχαίος τίτλος, οι Έλληνες τραγουδούν.
0: Ναι, το έχω, κάποιος μου το έστειλε.
2: Ναι.
0: Το έχω, ναι.
2: Η ομάδα της Ελληνικής Ομογένειας έγραψε ιστορία.
0: Αλλά θα βρω του φίλου. Και το θέμα είναι ότι μου στείλε ένας φίλος μέσα από την κερκίδα, γιατί πήραμε το κύπελο από ένα, το τελευταίο χαμένο πέναλτι των αντιπάλων. Στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και μου έχει στείλει μέσα από την κερκίδα.
2: Τι γίνεται.
0: Τυπάς,
2: ναι, θέλω. Η πρώτη ομάδα εκτός της επαγγελματικής κατηγορίας που καταφέρνει κάτι τέτοιο.
0: Τι λες τώρα.
2: Κι όμως.
0: Μάλιστα. Εμάς έβαλες την ανάρτηση.
2: Όχι, έβαλα, ναι.
0: ΠΑΟΚ, Ηρακλή δεν βλέπω. Ηρακλή είναι εκεί κάτω.
2: Ναι,
0: κάτω,
2: καλέ.
0: Κάτω, τους χαντάκωσες εκεί κάτω.
2: Έτσι τα κάνει το ΜΕΤΑ. Όχι εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ βάζω τις φωτογραφίες και αυτό τις ρυθμίζει ανάλογα με το μήκος τους.
0: Μήκος.
2: Με το μέγεθος που έχει φωτογραφία.
0: Να το βιντεάκι. Από Μέλμπουρν, Ελλάς. Όπα, μη μου πεις. Τι τραγούν, χορεύουν. Ζυμπικές. Σφακιανάκι. Ο Σφακιανάκι ζει.
2: Έβαλαν που ζούξε στο γήπεδο.
0: Πολύ κόσμο, ρε παιδιά. Έχει 60 μέσα, 70 σίγουρα.
1: Και πιο Έλληνες από εμάς τους Έλληνες.
0: Καλά, είμαστε έξω έτσι.
1: Βασικά.
0: Μπράβο,
1: TikTok. Ο Νόστος.
2: Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Φέρανε κανονικά μπουζούκι στο γήπεδο και τραγουδιστή. Δεν είναι.
1: Τι θα φέρνανε. Και μεντζέ. Και μεντζέ θα φέρνανε.
2: Θεούλιδες, το χάρηκαν πάρα πολύ. Ήταν, δηλαδή, άμα τους άκουγες, παιδί μου, ήταν φανταστικό. Εντάξει.
0: Ο Απόλλων Πόντου έχει διαλυθεί εδώ και 4 χρόνια. Λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Απόλλων Καλαμαριάς. Αν αποφασίσουμε.
0: Η ομάδα από τότε που έπεσε στις αεραστεχνικές ονομάζεται Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Έκανα αμάν.
0: Και από φέτος επίσημα ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Πού τη βρίσκεται εσείς, λέει, τον Απόλλων Πόντου. Καλά, ρε φίλε, εδώ πέρα, άμα δεν είσαι ΠΑΟΚ, σε αυτό το ραδιόφωνο, όλοι οι άλλοι είναι με παραποιημένες αλήθειες.
2: Κάναμε αμάν από Απόλλων Καλαμαριάς να συνηθίσουμε να το λέμε Απόλλων Πόντου. Τώρα πρέπει να ξανακάνουμε.
0: Γιατί να το πει, εγώ πάντα το λέγα.
2: Να το λέμε Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Σου είπε κανένας να το λες Απόλλων Πόντου.
2: Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Πάντα μια
1: δουλειά. Α, τι λένε.
0: Απόλλων Καλαμαριάς το λέμε πάντα.
2: Βαρούσαν τα τηλέφωνα συνέχεια να το λέμε Απόλλων Πόντου.
0: Ποιο έπαιρνε.
2: Εσύ είσαι εδώ, για να ξέρεις.
0: Ποιο έπαιρνε, παιδί μου, ποιο.
2: Αυτοί που παίρνανε.
0: Ποιοι δηλαδή, ποιοι
2: ήταν. Ρώτα τη Λίλα και την Κατερίνα, ναι, τι να σε πω. Εσύ... Πού να ξέρω, δεν του ξέρουμε τώρα.
0: Από την Ομοσπονδία.
2: Δεν ξέρω.
0: Η χορηγή.
2: Απαλλομπάντου και απαλλομπάντου.
0: Από Καλαμαριά, παιδί
1: μου.
2: Και τώρα ξανά από όλων Καλαμαριά.
0: Τον Ηρακλή τον είπε σπουδαστή τριγλία.
1: Όχι τριγλία. Πότε Ηρακλή.
0: Πότε.
1: Τον λε. Πότε.
0: Γιατί τον λε Ηρακλή.
2: Μπορεί να βγει σε κανένα γραπτό. Μπορεί να βγει σε κανένα γραπτό. Βέβαια. Αναλόγως.
0: Αναλόγως.
2: Μπορεί σε κανένα γραπτό να ξεφύγει, να το πεις.
0: Δεν
2: να το πάρεις επικόλυση και να το πεις.
0: Κωνσταντίνος λέει: Παιδιά, δεν βλέπουμε καλά. Γυρίστε λίγο την Κεραία. Άλλο πάλι και αυτό, ρε φίλε.
1: Έχει να το θυμάσαι αυτό.
0: Πώς δεν το έχω.
1: Γύρω την Κεραία.
0: Πόσες φορές έχω ανέβει.
1: Ανεβαίνω πάνω στην ταράτσα λίγο με μάγκα να ανέβει στην Κεραία.
0: Και άλλο πάλι και αυτό το τρίτο κοσμικό. Κάθε ταράτσα να έχει 30 κεραίες επάνω.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν ήταν μόνο. Ήταν και παλιά μας, α πούμε, η οποία δεν δουλεύει την Αθήνα με εκεί.
2: Οι Αθηναίοι το έμαθα εχθές. Από τον Εκατομμυρίουχο είχε μια τέτοια ερώτηση. Λέγανε γύρνα την Κεραία προς τον Ημιτό.
0: Α, ναι.
2: Γύρνα προς τον Ημιτό, παιδί μου, για να πιάσει, εντάξει.
0: Και εμείς προς Πήλιο.
2: Προς Πήλιο, εμείς. Όχι, Χορτιάτη.
0: Όχι, η Χορτιάτη δεν είχε να μεταδότη, απαγορεύεται.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Πήλιο δεν ήταν, Πήλιο εμείς πιάναμε.
2: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
0: Ναι, ναι, το βουνό του Πήλιου
1: ήμασταν.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Ο Στέλιος, καλημέρα σας. Γεια σου Στελάκο, καλημέρα. Γουρλής ο Στέλιος. Δεν πιστεύω, λέει, να ήταν αυτός ο λόγος που δεν είχε κόσμο το Βικελίδης. Μάλλον ξεχαστήκατε τους πανηγυρισμούς του Σαββάτου. Σιγά τους πανηγυρισμούς.
1: Έβρεχε,
0: έβρεχε, ρε φίλε. Έβρεχε, ρε φίλε.
1: Μην κορυδευόμαστε.
0: Ωραία, αυτά στα μηνύματά μας. Ο Τάσος, τι να βρω με το Facebook, λέει, από τα Lidl που έχουμε. Γιατί τι έχουν τα Lidl, ρε Τάσο. Έχει Lidl καταρχά στην Εύβοια.
1: Τα Lidl μια χαρά είναι.
0: Τα Lidl μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι τα Lidl.
0: Αλλού είναι το πρόβλημα.
2: Και ελληνικά προϊόντα.
0: Λοιπόν, Δευτέρα πρωί σήμερα, σαν σήμερα παίζει τίποτα σήμερα να μας πεις κανένα γεγονότο.
2: Κάτι θα έχει. Σήμερα ναι, είναι μεγάλη μέρα για την Αθήνα. Απελευθερώνονται από τους Ναζί. Από τη γερμανική κατοχή. Ναι, το 44. Που το έβλεπα έτσι απ' έξω, απ' έξω. Τώρα τα υπόλοιπα, άμα θέλει να φύγει αυτή η βλακία από μπροστά, θα στα πω.
0: Τι προβλήματα έχετε, ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά και εγώ στις γεννήσεις. Εν τω μεταξύ, η επόμενη εκπομπή έχει πολύ πλάκα. Ασχολούνται με τους θανάτους, το ξέρεις αυτό. Έχεις ακούσει καθόλου, σαν σήμερα. Δεν τους νοιάζουν οι γεννήσεις. Ναι, ναι, ναι, ενθουσιάζονται με το θάνατο αυτοί. Ποιοι πέθαναν, λέει.
2: Τους κλαίνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχει κάτι να πεις. Για έναν που πεθαίνει. Για κάποιον που γεννιέται, τι να πεις, ρε φίλε.
0: Σαν σήμερα, τη μέρα που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, το μάτιο, τον τούτο.
2: Κοίταξε.
0: Γιορτάζουμε. Τη μέρα που φεύγουμε, δηλαδή.
2: Εξαρτάται ποιος φεύγει, η αλήθεια είναι.
0: Καταρχάς υπάρχει ένας λόγος.
2: Να.
0: Να γιορτάζεις όταν πεθαίνει κάποιος, δηλαδή.
2: Υποτίθεται ότι.
0: Θα είναι μια ζωή πεθαμένος. Δηλαδή περνάει στην ημιότητα.
2: Αυτό.
1: Είναι αυτό, λέμε.
2: Η θρησκεία μας.
0: Αυτό, ναι.
2: Είναι χαρά, είναι αναστάσιμο.
0: Ναι, okay. Αλλά για να γίνει το δεύτερο γεγονός πρέπει να συμβεί το πρώτο.
1: Το γεγονότο.
0: Το γεγονότο.
1: Το γεγονότο και να γίνει, ρε φίλε.
2: Κοίτα, κανονικά οι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι γιορτάζουν τις γιορτές. Δεν γιορτάζουν τα γενέθλια. Γιατί γιορτάζουμε μόνο τα γενέθλια.
0: Μπράβο.
2: Του Χριστού, του Ιωάννου του Προδρόμου και της Παναγίας. Όλοι οι υπόλοιποι γεννιόμαστε με τη βάφτιση, υποτίθεται.
1: Έτσι.
2: Μπαίνουμε στον κόσμο.
0: Ωραία. Τα χριστιανικά από όταν ακούστηκαν.
2: Οπότε για εμάς τους Έλληνες, κανονικά η γιορτή είναι πιο σπουδαία από τα γενέθλια, υποτίθεται. Τώρα, διοργανώνεται η 1η Οκτώβρη Fest το 1800 για να εορταστούν, παρακαλώ, οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αν το θυμάται κανένα σε φεστιβάλ μπύρα κάθε χρόνο το Οκτώβριο, φέτο αυτό.
1: Ποιο ασχολείται με αυτά, Γερμανοί ασχολούνται.
0: Ωραία, μου φάσιμο.
2: Κι αν. Ο Ζήμερ, παιδιά.
0: Εντάξει, έχω τύχει εγώ σε καλό Οκτώβριο Fest. Παλιά τώρα, έχει 40 χρόνια, 30, 80 τέλη. Στο Μοναχό έχω πέτυχα σε ωραία φάση, α πούμε.
2: Ναι.
0: Και με πολλά live ζωντανά και αυτά τα.
2: Δεν έχω πάει.
0: Έχουν ένα φοβερό χορό που α πούμε το χορεύουν όταν. Πέσουν, όταν μπύρα, α πούμε, κάποιο πάνω από 10 λίτρα. Έχουν ένα χορό με σφαλιάρε. Ναι, ναι, κάθονται απέναντι με αυτά τα παντελονάκια. Έχουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, κάτι με τα χέρια, κάνουμε τα πόδια και ανάλογα στο ρυθμό ένας δίνει καμπύλια στον άλλον. Μια από τη μία μεριά, μια από την άλλη.
2: Μάλιστα.
0: Τον έχεις δει αυτό το χώρο?
2: Όχι. Έχω δει πάρα πολλές φωτογραφίες. Ο πεθερός μου, επειδή μη ήταν στο Μόναχο.
0: Πώς λέγεται αυτός ο χώρος, να μας πείτε λίγο, εγώ τον έχω δει ζωντανά.
2: Έχω και ποτήρια από εκεί, τα μεγάλα αυτά τα τεράστια.
0: Ναι, ναι.
2: 1847, ναι, όντως, αν θυμάται κάποιο, α μα το πει.
0: Πώς λέγεται αυτό, ναι, ναι.
2: Ο Siemens ιδρύει στο Βερολίνο. Μένουμε στη Γερμανία λοιπόν. Την εταιρεία Siemens.
0: Φάγαμε παπά με τη Siemens. Με το σκάνδαλο Siemens.
2: Τι να σου πω. Τι να σας πω.
0: Φάγατε μάλλον.
1: Καλά.
2: Όταν λέμε φάγαμε παπά, προσδιορίσε την εννοή.
0: Να σου πω, ναι. Αυτό που έκανε Siemens τότε,
2: να.
0: Το κάνουν
2: με
0: εδώ και.
2: Μίζες.
0: Μίζες, δεν είναι μίζες. Δώρα είναι. Άλλο μίζα.
2: Άμα μπαίνει στην τσέπη σου.
1: Αν θε να το βαφτίσει, δώρο βάφτισε.
0: Θέλω να πω ότι μίζα έχει δίνει μια εταιρεία.
2: Σωστά.
0: Η οποία είναι εκτός συναγωνισμού. Όχι
2: για
0: κορυφαία. Για να μπει στο παιχνίδι.
2: Αλλά η κορυφαία εταιρεία. Κράτους,
0: η κορυφαία. Άλλο
1: να σου πω. Κάτσε, άστα, να ολοκληρώσω λίγο.
0: Να ολοκληρώσω. Όταν η πρώτη εταιρεία σε τεχνολογία που είναι η Siemens. Και αναγκαστικά θα έρθει. Για να σου φτιάξει το. Θα σπάσει κανένα δωράκι. Δεν το κάνει για να μιζώσει, για να πάρει τη δουλειά. Έχει πάρει τη δουλειά. Δικιά τη δουλειά.
1: Βλέπεις, πριν το διαγωνισμό έχει πάρει τη δουλειά, αυτό σου λέει.
0: Είναι την έχει πάρει
1: είναι,
0: τη δουλειά.
1: Είναι αυτό για τα αποδοτικότητα, επειδή έκανες μια φωτογραφική κατάσταση για την πάρτι μου. Πάρε και ένα δωράκι.
0: Ποια είναι η φωτογραφική.
1: Ποια ήταν η άλλη. Θυμήσου ποια ήταν μαζί με τη Siemens.
0: Καμία.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Μόνο της.
1: Να το έπεσε από μόνος. Απάντησε.
0: Αυτό δεν γίνεται όταν στην Ελλάδα, κύριε Πασχάλη. Αυτό έγινε στην Ιταλία, έγινε στην Γερμανία.
1: Άσε τις άλλες χώρες.
0: Όχι, δεν τις αφήνω. Γιατί δεν θα τις πιάνω από ό,τι σε συμφέρει σένα.
1: Επειδή φύγεται η οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Όχι, γιατί εσύ τις φέρνεις σε άλλες χώρες από ό,τι σε συμφέρει.
1: Όχι, δεν έφερα καμία φορά.
0: Πάντα,
1: πάντα μιλάω για την Ελλάδα. Σου λέω, μήπως επειδή φύγεται η οικογένεια του Πρωθυπουργού.
0: Συγγνώμη λίγο, άστο Πρωθυπουργό.
1: Αυτή τα πήρε, δεν τα πήρα.
0: Όχι, δεν τα πήρα καθόλου αυτή.
1: Τα δώρα.
0: Όχι. Τα δώρα τα πήραν αξιωματούχοι.
1: Χριστοφοράκος το έλα.
0: Σε διάφορες θέσεις αξιωματούχος δεν ήταν.
1: Έλα, ο παραγκόμενος τώρα, άσε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Χριστοφοράκος. Άλλο Μητσοτάκη, εγώ σου λέω πιο πολλά. Συγγνώμη λίγο, πιο πολλά πήραν οι Παπανδρέου.
2: Για να καταλάβει. Γιατί
0: η Παπανδρέου.
1: Μιλάμε όμως για την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Όχι. Γιατί θα μιλάμε εδώ για όλους. Μιλάμε για τη Siemens.
1: Δεν μιλάμε για όλους. Μιλάμε η Siemens είναι μπλέκεται μόνο η Οχτώ.
0: Όχι, κάνει λάθος ο Πασχάλης. Κάνει λάθος. Ναι. Η Siemens παίρνει λάθος. Δουλειά στην Ελλάδα και
1: ο
0: μάλιστα.
1: Χριστοφοράκος.
0: Θα το πω εγώ. Φυγαδεύεται,
1: θα το πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν να πει όμως τα γεγονότα. Εσύ
0: κάνει γεγονότα, λέω.
1: Παπα, πε ότι φταίει ο Τσίπρας.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Μόνο έτσι σε παραδεχτώ.
0: Τι
1: είναι αυτό το πράγμα.
0: Θα το πιάσω σε λίγο.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Θα το πιάσω σε λίγο με τον Ανδρουλάκη τώρα, με τον Κρατερό. Όχι, θα τον αφήσω.
1: Καλά, σε είπε ο Κρατερό θα σα δίνει τροφή. Ναι.
0: Αλλά η Siemens, οι μεγαλύτερες δουλειές στη χώρα, να ξέρει ο κόσμος, τις πήρε τη δεκαετία του 80 και του 70. Δεν είχε ανάγκη να έρθει το 2098-99 για να πάρει τη
2: Siemens. Προφανώς είχε, γιατί πήγανε και άλλες.
0: Τα είχε πάρει με όλα.
1: Ο Χριστοφοράκος δεν μας είπε.
0: Μονοπόλιο.
1: Ο Χριστοφοράκος τι σχέση έχει με όλη αυτή την ιστορία. Για πες μας τώρα.
0: Από τη σκόνη. Από τη σκόνη έφυγε.
1: Γιατί δεν δικάστηκε. Γιατί δεν δικάστηκε.
0: Δεν υπήρχε λόγος.
1: Αφού ήταν της οικογένειας.
0: Γιατί οι δικαστές δεν έχει χώρα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Ο Παπανδρέου δεν είχε. Μετά του Πασόκ.
1: Όχι, δεν
0: δηλαδή,
1: είχε, ρε φίλε.
0: Του Πασόκ ή κανένας από αυτούς... Καμόρα ήταν του άλλου.
1: Όχι, όχι. Κανένα από αυτού που πρωταγωνίστησε στα σκάνδαλα, είτε δεκαετία του 80.
0: Στο μυαλό σου ήταν σκάνδαλο, το θολό.
1: Εντάξει. Είτε το 2000 είτε μέχρι σήμερα δεν έχει δικαστεί.
0: Ναι.
1: Κανένα πολιτικό δεν έχει πάει φυλακή. Και μην πει κανένα. Για τα καλαμπόκια και αυτά τις χαζομάρες, για σκάνδαλα μιλάμε.
0: Πήγε ο Άκης. Πήγε ο Άκης.
1: Καλά, ο Άκης τώρα ήταν το εξαιρετικό.
0: Ναι, αλλά πήγαινε.
2: Ήταν, όντως.
1: Εντάξει, μόνο αυτός.
0: Κανένας
1: δεν τα έκλεψε.
2: Και το ξέρεις ότι ζυγοσταθμίσαμε και ότι αυτά τα υποβρύχια έχουμε.
1: Ρε παιδί μου, άσχετο. Μόνο αυτός εμπλέκτηκε στο σκάνδαλο. Το κάνει μόνος του.
0: Αλλά
1: αυτό λέμε.
2: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, ακούστε λίγο.
0: Το ότι έχει στο μυαλό του καθένα ένα σκάνδαλο.
2: Ακούστε λίγο τώρα. Καταρχάς,
1: κάτι μαγικό.
2: Αν ήταν μονοπόλιο η Siemens, θα είχαμε όλοι Siemens και δεν έχουμε όλοι Siemens. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει να προβλέπει. Πρέπει να προβλέπει.
0: Δεν μιλάμε για κουζίνες.
2: Πρέπει να προβλέπει.
0: Μιλάμε για αυτοματισμούς.
2: Ναι,
0: μιλάμε πρέπει... για πράγματα, σύνθετα
2: και
0: συστήματα
2: αυτά.
0: Και δίκτυα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει.
2: Και
0: είναι
2: αυτά.
0: Πρώτη.
2: Γιατί χαζί είμαι και δεν τα καταλαβαίνω.
0: Όχι, έτσι πως είπε. Νόμιζα για ψυγεία μιλά.
2: Εντάξει, πρέπει να προβλέπει ο νόμος του κράτους αυτό που λες. Υπάρχουν κράτη που όντως λένε
0: είναι σε
2: εταιρεία,
0: το.
2: Ναι. Αλλά μπαίνουν στα κρατικά ταμεία.
0: Ναι.
2: Εμείς και δεν το προβλέπουμε σαν νόμο αυτό.
0: Ναι. Όχι, το προβλέπουμε, αλλά ήρθε τότε. Ποιος ήταν το τσακάλι, Μαντέλη, πώς το λέγανε, ναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Μαντέλης.
0: Ο Μαντέλης είχε πάρει το εκατομμύριο. Αλλά...
1: Το έφερε πίσω. Και ο άλλος έφερε πίσω. Πώς
0: το είπε ο άνθρωπος στο κόμμα.
1: Τα 200.000 μάρκα σε ποιον τα. Ποιος ήταν,
0: και αυτά πήγαν στο κόμμα.
1: Θα σου έλεγα σε ποιο κόμμα πήγαν.
0: Όχι, το συνδέω με αυτό που είπε Μαράκ. Ότι όταν είναι ας πούμε, δώρο για το κόμμα, μπορεί να το κάνει. Απλά πρέπει να το πει.
2: Πρέπει να το πει. Πρέπει να φαίνεται.
0: Και μετά πού να το πει στην Ελλάδα. Θα αρχίσει να λέει ο πονηρός από εδώ, ναι, αλλά εσείς που πήρατε το δωράκι από εκεί, τι θα κάνατε. Οπότε δεν το παίρνει στην Ελλάδα.
2: Όπου και να το έκανε αυτό, αν δεν το έλεγε, δόλο θα φαινόταν.
0: Δεν λέγονται αυτά.
2: Να, όμω που. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά.
0: Το συζητήσαμε αυτό. Πάμε.
2: Ναι,
0: πάμε. Ποιος γεννήθηκε σας σήμερα που είπες πριν. Λεωνίδας Κύρκος.
2: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
2: Δεν μου τον βγάζει εμένα εδώ. Μάρθα Βούρτση, μην πλέσα μου. Βγάζει 12, και το συγκρό.
0: 12 Οκτωβρίου του 2000. Έφυγε σας σήμερα.
2: Έφυγε σας σήμερα.
0: Όχι, όχι. Γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 24. Έχει εκλεγεί πολλές φορές βουλευτής. Πολύ συμπαθής, δεν ήτανε, Πασχάλη.
2: Εντάξει, ο Κύπρος.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή είπαν ότι θα πήγαινε και στο Πασόκ, θα τον έπαιρνε ο Αντρέας μεταγραφή, αλλά δεν πρόκαμε.
0: Δεν ήταν τόσο κεντρός.
1: Μετά είχε και θέματα με.
2: Υγείας νομίζω, ε.
0: Ναι. Η Δόμνα Σαμίου γεννήθηκε.
2: Θα μου άρεσε τον Κύρκο.
1: Νομίζω ο γιος του κάποια στιγμή.
0: Σωστό, πήγε ευρωβουλευτής.
1: Κάτι, ναι.
2: Να τον έβλεπα πρόεδρο Δημοκρατίας, ας πούμε. Θα έχει να δώσει. Ναι. Λέω.
1: Δεν θα έχει να δώσει τίποτα γιατί είναι γλάστρες.
0: Τιμητικά.
1: Να δώσουν,
2: ναι. Καλά, ναι. Τιμητικά. Αλλά και Στεφανόπουλος.
1: Ναι, πλήρωνε τζάμπα ήταν, τιμητικά.
0: Όλη την ώρα στη Ρωσία θα ήταν, ταξίδι.
1: Δεν είναι, δεν αγαπούσε Ρωσία αυτό.
0: Δεν αγαπούσε Ρωσία.
2: Ήταν τροτσκικός.
0: Τροτσικός ήταν αυτό.
1: Ο τροτσκιστής δεν ήταν Ρώσος.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, αλλά επειδή έγινε η φάση με τον.
0: Δόμνα Σαμίου. Γεννιέται στην.
1: Α, τώρα μιλάμε για ποιότητα.
2: Τι να πει κανείς.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Τρομερή.
2: Τι να πει κανείς, ρε παιδιά. Μάζεψε.
1: Έχεις δει από κοντά, Δόμνα.
2: Όχι. Δεν έχω δει. Αλήθεια. Ναι, έλεγε και τα πονηρά και τα
1: σπίτια. Ζήτημα να φορούσε πάνω της κοντά στους 40 με 50 πόντους ρούχο.
0: Σόπα.
1: Τίποτα.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αθήνα, φίλε. Έβγαινε η Δόμνα και. Καταρχήν δεν υπήρχε γυναίκα μέσα στο μαγάζι.
0: Ναι.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω, ο κύριος Πασχάλης θα λέει. Μένα ρωτάς.
2: Μόνο έτσι,
0: ναι, δεν... γιατί με κοιτάς.
2: Μόνο έτσι δεν τη φανταζόμουν.
0: Γιατί με κοιτάς εμένα.
1: Όχι, ρε, πλάκα κάνω εσύ.
2: Άντε ρε, χαζό και.
0: Τι πράγμα είσαι.
2: Έχω κολλήσει.
0: Λοιπόν, Μεσαβόπουλο, έτσι. Μεγάλο δίδυμο από το μετά το 70. Μέχρι τότε δεν την ξέραμε και πολύ. Την ξέρανε μόνο αυτοί που αγαπούσαν την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
2: Μεγάλη έμπνευση.
0: Μεσαβόπουλο όμως.
2: Μεγάλη έμπνευση.
1: Με αυτό μεγαλώσαμε. Με Δόμνα Σαμίου μεγαλώσαμε. Ρεφλή στη ΕΡΤ. ΕΙΡΤ. Ναι. Ξεκίνησε η ΕΝΕΔ.
0: Κυριακή πρωί.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακή αυτά, μουσική. Ναι,
1: ναι.
2: Παιδιά, έκανε τεράστια δουλειά. Εγύρισε όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά. Ναι. Και μάζευε από όλους τους τόπους. Ναι, δηλαδή ναι, δεν έτσι ήταν έτσι.
0: Έτσι γίνεται.
2: Πολλή δουλειά πάτησε για να το κάνει αυτό που έκανε. Τις χρωστάμε.
0: Λοιπόν, Πλειάδα σήμερα.
1: Τι είναι το Πλειάδα.
0: Πλειάδα.
1: Πλειάδες
0: είναι ένας μήνας με αστέρια οι Πλειάδες. Αλλά το βάζουμε επειδή είναι πολλά μαζί.
2: Mm.
0: Ή από το πλειονότητα πρέπει να βγαίνει. Όχι τις Πλειάδες. Ό,τι να είναι, λέω.
1: Γιατί αν είναι πολλές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Καλώς ήταν.
0: Καλώς ήταν, μωρέ.
1: Άλλος και αν πέθανε.
0: Το 35. Ναι. Από τη Μοντένα. Στη Μοντένα έχει γεννηθεί. Τρομερός τύπος.
1: Μοντένα μάσει, ή Μοντένα.
0: Μοντένα.
1: Μοντένα. Τελικά είναι.
2: Ναι, ναι. Θα αρχίσουμε πάλι με τις
1: Μοντένα. Όχι, όχι, αλλά νόμιζε.
2: Μοντένα.
1: Μοντένα.
2: Μοντένα.
0: Μπορεί. Κώστα Τσάκωνας.
1: Α, θρύλος.
0: Μορφή.
2: Εντάξει.
0: Τρομερή.
2: Τον κάνει καταπληκτικά ο Κωστής ο Ραπτόπουλος.
0: Όντως.
2: Καταπληκτικά.
0: Όντως. Του βοηθάει η βραχνάδα του.
2: Mm.
0: Στην Αθήνα και αυτός γεννήθηκε, έτσι. Λευτέρης Βογιατζής.
1: Λευτέρης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Λευτέρης Βογιατζής είναι ο ηθοποιός.
1: Α, εκείνο το καλό το παιδάκι. Ναι, αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας. Που θα έρθει στην κόρη σου, αλλά η κόρη σου θα ήταν και μάλλον.
0: Αυτός ακριβώς. Μπράβο, ρε παιδί, το πιάσεις.
2: Ωραίο.
0: Κάτσε, πάμε σε Διονύσης Σχοινάς. Τσακνίνη, συγγνώμη. Πώς μου έρθει ο Σχοινάς.
1: Ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ.
0: Ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ. Και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι σήμερα.
0: Όχι, ήτανε.
1: Άλλο τώρα. Δεν νόμιζα ήταν και τώρα είναι ακόμα.
0: Τρομερή θητεία έκανε εκεί.
1: Θα σου έλεγα τώρα, αλλά.
2: Αχ.
0: Γιατί, κύριε.
1: Τι γιατί.
0: Παναγιώτης Βλαχοδήμος. Από τους καινούριους. Ναι, ναι, έχει. Και συγκρότητες. Και ο Άλιστερ Κρόουλι.
1: Τι είναι αυτό ο Βλαχοδήμος, τι είναι ο
0: τροματοφυλάκας.
1: Ναι. Παναγιώτης είναι στο όνομα.
0: Παναγιώτης είναι.
1: Νομίζω δύο αδέρφια είναι αυτοί.
0: Α, μα αν έχεις δίκιο, φίλε. Αυτός είναι ο δικός μας, ο τροματοφύλακας είναι αλλιώς, δεν είναι Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
1: Και αυτό το λέω.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτός είναι επιθετικός, αγωνίζεται μπροστά στην επίθεση.
1: Αδερφός του πρέπει να είναι.
0: Αδερφός του είναι.
1: Ναι, αδερφός του. Είναι δύο αδέρφια σου.
0: Τον Άλιστερ Κρόουλι, γιατί τον σήμερα έχω στο μυαλό μου. Αποκρυφιστής, μάγος, ποιητής, συγγραφέας,
1: ζωγράφος. Το διάβασες γι' αυτό.
0: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, το διαβάζει, αλλά σου λέει
1: γιατί είναι. Ναι, γι' αυτό.
0: Αποκρυφιστής, μάγος. Ναι. Ποιητής, συγγραφέας, ζωγράφος και αλπινιστής.
1: Όλα μαζί αυτά.
0: Ραπτόπουλος.
1: Κάθε μέρα.
0: Συγγενής του Ραπτόπουλου.
1: Πρώτο ξάδερφος.
0: Αυτά από το σαν σήμερα. Γεγονότα η Σμαράγδα έχει.
2: Τα γεγονότα έχει γεγονότα. Σας είπα, απελευθερώνεται σαν σήμερα ο Πειραιάς και η Αθήνα το 1944 από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα ήταν η απόπειρα δολοφονίας του Σόιμπλε, του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
0: Ναι.
2: Που τον άφησε και παράλυτο.
0: Ναι.
2: Και το 1999. Ήταν η φάση με τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή, του Γιάννη Τουλούλη, στην εφημερίδα Έθνος, που δήλωσε ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν.
0: Έρχεται δηλαδή ο Λούλης και λέει μια τεράστια αλήθεια, το οποίο μην το βλέπεις, ας πούμε, άπλωσέ το. Το κόμμα. Γενικώς, το κόμμα. Το να είσαι σε ένα κόμμα.
2: Το να είσαι σε ένα κόμμα.
0: Είναι κάτι, ας πούμε, παλιακό.
2: Ναι.
0: Αντί ακόμα εμείς να πάμε, ας πούμε, να επιλέγουμε πρόσωπα, επιλέγουμε πρόσωπα μέσα από τα κόμματα.
1: Ως κομματικός ο Λούλας αυτός. Διαφορετικά ναι, μέσα από εκείνη.
0: Έρχεται όμως ο Λούλης, του σου το λέει, διοικητής κρατικού όρου ήταν μετά.
2: Και ο Λούλης δεν ήταν και του κόμματος, επιστήμονας ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και σου λέει μια αλήθεια μεγάλη και πέφτουν όλοι να τον φάνε. Ναι. Διότι αισθάνονται ότι άμα βγουν από το κόμμα. Και πάνε μόνοι τους στην κοινωνία, καήκανε. Γιατί δεν ξαναβγαίνουν με τίποτα.
1: Συγνώμη, ψέματα είναι.
0: Όχι, αυτό σου εξηγώ, παιδί μου.
1: Αν δεν είσαι των οικογενειών.
0: Αυτό σου λέω, παιδί μου.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα. Πόσες αλήθειες ακούσαμε τη δεκαετία των 90.
1: Ναι, και, αλλά και τις δεν ήταν έτοιμος ο κόσμος να τα ακούσει
0: γιατί
1: αυτά. Δεν ήθελε. Όχι, εγώ δεν διαφωνώ σε
2: αυτό. Και πρόσεξε, ποιος έσκησε τα ημάτια του τότε.
1: Ποιος?
2: Ο Λιάπης. Το θυμάστε το Λιάπη.
1: Με τις κλεμμένες
2: πινακίδες. Ναι. Και ήταν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Άρης Πιλιοτόπουλος που τον αναφέραμε.
0: Ναι.
2: Τώρα για τα μαλλιά και τα λοιπά. Τι
0: το
2: να
0: οποίος μας μάλωσε, λέει, γιατί σταθήκαμε στο μαλλί. Κάτσε ρε Ζιάρη.
1: Ναι, δηλαδή, θα έπρεπε να ακούσει, να σχολιάζει ο κόσμος
0: ναι.
1: Αυτά που είπε. Γιατί για αυτά που είπε δεν τα άκουσε κανένας. Απλά ήταν όλοι το
0: είπε,
1: προσωπάκι
0: είπε.
1: Του.
0: Δεν
1: ό,τι και αν είπε.
0: Τίποτα. Μα μείναμε στο προσωπάκι, στο μουστάκι και στο περμανάκι.
1: Αυτό εδώ.
0: Διότι
1: στην Ελλάδα έτσι κάνεις,
0: μίλησε, τον κάλεσαν και δεν είπε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Να ορίστε εδώ, ασχολούμαστε με τον Λούλη 20-30 χρόνια μετά.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι πρέπει να πεθάνουν τα κόμματα αυτή. Δηλαδή τα κλείσουμε όλα τα μαγαζιά. Αλλά τι θα κάνουν τα μικρά κόμματα τα οποία. Βασίζουν την εκλογή τους μόνο στο μηχανισμό. Όπως είναι το ΚΚΕ, όπως είναι ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα της αριστεράς.
2: Γιατί,
1: γιατί τα άλλα δεν στηρίζονται
0: όχι,
1: στο τι λες.
0: Όχι. Στην τάση και στη ροή του.
1: Α, καλά. Ναι.
0: Πόσα
1: και
0: καλά.
1: Στην αξιοκρατία, πες μας και κανένα τέτοιο.
0: Ρε, μου,
1: να ανοίξουν τα παράθυρα που δεν έχουμε να επιδείξουμε.
0: Εμένα μου έρχεται συνέχεια μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί είμαι γραμμένο στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία.
0: Αυτό εννοεί κομματικό μηχανισμό. Δηλαδή,
1: ο κομματικό μηχανισμό είναι ο κομματικό. Λειτουργεί.
0: Με τον πολίτη, ποια είναι η σύνδεση του ΠΑΣΟΚ.
1: Τι σχέση έχει με τον πολίτη, γιατί η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Και εγώ παίρνω από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΚΕ. Τι σχέση έχει τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν θα ψηφίσει.
1: Άλλο το επικοινωνιακό.
2: Εντάξει, δελτία τύπου παίρνουμε.
0: Συγγνώμη. Άλλο το δελτίο τύπου και άλλο το μήνυμα ψηφίζουμε στην Πάτρα τον Μπελετίδη του ΚΚΕ.
2: Ναι.
0: Το μήνυμα. Κατάλαβε. Το οποίο πάει στου ψηφοφόρου. Μπράβο. Εκεί ο ψηφοφόρο στρατευμένο θα πάει να διατηρήσει το 5% του ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει το 2026. Κανένα ΚΚΕ. Κανένα κουκού μάλλον.
2: Βρε,
0: αλλά πάμε παρακάτω.
2: Ναι,
0: αλλά έχει ανάγκη το ΚΚΕ από το μηχανισμό. Διότι αλλιώς...
2: όλοι.
1: Όλοι έχουν. Ναι. Φίλε, το αφήγημα είναι για όλους.
0: Καλά,
1: φίλε. Γιατί σε πιστεύεις τα άλλα κόμματα πώς ζουν.
0: Είπα, τα μεγάλα κόμματα
1: ναι,
0: επηρεάζουν.
1: Πώς ζουν τα άλλα κόμματα, με αυτό δεν ζουν.
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Κόμμα δεν είναι κάτι
0: αόριστο.
2: Περικλεί ανθρώπους που πρέπει κάποιος να τους βάλει εκεί πέρα.
0: Για άλλους μηχανισμούς. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 80 είχαν. 6.000 τάφο όμικρον. 6.000.
1: Ναι, ρε φίλε, άλλο
0: τώρα δεν έχει ούτε μία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω
0: αυτό
1: πάλι
0: σου λέω, δεν έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχουν ανάγκη.
0: Όχι.
1: Γιατί είχαν πληθυσμό. Το ΚΚΕ δεν είχε ποτέ τον πληθυσμό
0: αυτό
1: που είχαν τα μεγάλα κόμματα.
0: Άρα συμφωνούμε γιατί.
1: Άρα εμείς κυνηγάμε το ΚΚΕ.
0: Όχι. Τα μικρά κόμματα θέλουν τη διατήρηση αυτού του θεσμού, αυτού του πυλώνα, του κόμματος. Ενώ
1: γιατί,
0: τα μεγάλα δεν
1: γιατί
0: έχουν ανάγκη.
1: Τα μεγάλα γιατί δεν διαλύουν.
0: Γιατί πάνε τα πρόσωπα.
1: Γιατί δεν διαλύουν τα κόμματα.
0: Χρωστάνε.
1: Χρωστάνε. Γιατί παίρνουν κάθε χρόνο λεφτά.
0: Χρωστάνε.
1: Μασάν τα λεφτουδάκια σου, αγόρι μου.
0: Χρωστάνε, φίλε. Χρωστάνε. Τα έκανε εσύ να χρωστάνε.
1: Ναι, και αυτό χρωστάνε. Χρωστάμε όλοι, αλλά αυτοί δεν πληρώνουν.
0: Γιατί χρωστάνε. Γιατί δεν λέτε γιατί χρωστάνε.
1: Τι να πούμε.
0: Γιατί δεν λέτε.
1: Γιατί να πούμε. Για πες.
0: Γιατί είστε
1: τα τρώω εγώ.
0: Είστε κότες. Ναι, εσύ
1: τα
0: τρώω
1: από εσύ. Δηλαδή αυτή την επιδότηση που παίρνει η Νέα Δημοκρατία γιατί την παίρνει.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Πότε δεν κατάλαβα. Χρέος... γιατί τα τρώνε.
0: Την επιδότηση πάει στο χρέος και του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιο χρέος πάει. Το γιατί λες ψέματα στον κόσμο.
0: Όχι.
1: Κάθε
0: δεν
1: χρόνο
0: ψέματα καθόλου.
1: Αυξάνεται. Αυξάνεται το χρέος τους και πηγαίνουν στο δάνειο. Καλά, ρε, διάβασε τα καλύτερα.
0: Αλλά πες στον κόσμο για ποιο λόγο έγιναν τα δάνεια, Πασχάλη μου, για να έχει τάφο όμικρον στην Τούμπα και να πληρώνει το κόμμα.
1: Εκτίθεσαι, κανένα δεν πληρώνει πλέον.
0: Τεκμηριώστε, κύριε.
1: Εάν το πληρώνει, δεν το πληρώνει από εκεί όμως.
0: Τεκμηριώστε, κύριε.
1: Εγώ να τεκμηριώσω. Δες τα χρέη των τελευταίων 10 ετών. Πώς έχουν αυξηθεί.
0: Ατεκμηρίωτα είναι όλα.
1: Είναι ατεκμηρίωτα.
2: Πηγαίνουν μαύρες σακούλες στην Ηλία για τις φωτιές.
0: 8 η ώρα. Μάθημα, τι μάθημα. Τι μάθημα. Το μάθημα. Τι μάθημα, ρε. Θα κάνω κοπάνα.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. I'm just going.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
3: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
16: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις.

0: Για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
1: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Ομόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τι λέει ρε Σμαράγδα που σε βλέπω κουνά στο κεφάλι έτσι. Ρυθμικά έτσι τι μπορεί να πει καμιά καρέκλα.
1: Φάλκο δεν είναι.
2: Φάλκο. Δεινό χορευτή διπλανό.
0: Καρέκλα.
2: Ασχάλη.
0: Καρέκλα.
1: Ήμανε.
2: Ήσανε.
0: Και εμεί ήμασταν. Στην άκρη τη πίστα.
1: Ακριβώ πάντα.
0: Φιωρούτσι παντελόνι.
2: Καταλαβαίνατε τι λέγανε.
1: Από τι θυμόμαστε.
0: Φιωρούτσι. Με ρεπέρ καρό από μέσα και επένδυση καρό.
1: Μετά ήρθαν τα 501.
0: Να το γυρνά.
1: Και μετά ήρθαν τα 501.
0: Μετά.
2: Λιβάης, ε.
0: Πολύ μετά.
2: Ήταν τα Λιβάης μετά τα Λι Κούπερ. Είχε και Λι Κούπερ εκεί. Είχε, ήταν ένα ανταγωνισμό.
1: Λι. Λι Κούπερ.
2: Λι Κούπερ.
0: Ράγκλερ, παιδιά.
1: Αμερικανίνο.
2: Ράγκλερ.
0: Αμερικανίνο, ναι.
1: Μεταγενέστερα.
2: Και τα Ντίζελ.
1: Ναι, ναι, βίτα.
0: Δίζε πολύ μετά αυτά, πολύ μετά.
2: Εγώ τα Diesel ήταν πολύ. Είχε ένα μεγάλο κατάστημα.
0: Σαν παππούδες μιλάτε.
2: Τι να κάνουμε, παππούδες.
0: Σήμερα ανακοινώσεις για τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Θα γίνουν ανακοινώσεις πώς θα δουλέψει αυτό το κόλπο, ας πούμε.
2: Για να μην μπαίνουν Facebook, τώρα, δεν είναι λίγο Snapchat.
1: Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό.
0: Για τους γονείς,
1: δηλαδή.
0: Νομίζω.
1: Περίμενε, ρε φίλε. Ναι.

0: από την άποψη γονείς, γιατί δεν μιλάει για τους γονείς, μιλάει για τα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να
1: χρησιμοποιούν. Σου λέει κάντο ρε φίλε. Σου λέει, αφού δεν το έκανες μόνος σου.
0: Περίμενε όμως. Δεν είναι αντιφατικό. Δηλαδή, εγώ ήμουν Μητσοτάκης, ας πούμε. Έτσι για να λέμε και τα σίκα σκάφη. Ευτυχώς. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, φίλε με μέσο σε.
2: Δεν θα καθόμουν δίπλα του πάλι.
0: Λοιπόν. Δεν είναι αντιφατικό όταν για να κάνουν το εμβόλιο του πατρονάζει με ίντερνετ, με δωρεάν megabyte, με. Και τώρα να του λε, α πούμε.
1: Του φοιτητέ πατρονάζει, φίλε.
0: Όχι, όχι. Κάτι κατάλαβες καλά. Δεν υπάρχει φοιτητή. Μην μπερδεύεσαι.
1: Είναι σχολεία.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Όχι,
0: μην βιάζεσαι να δικαιολογήσει το Μητσοτάκι. Μην βιάζεσαι.
1: Μα βιάζεσαι.
0: Είναι. Με διακόπτη.
1: Πάλι ήττα θα φας.
0: Καλά, δεν έχω φάει ούτε μία.
1: Τηλεμάθημα είχαμε.
0: Ούτε μία.
1: Είχαμε τηλεμαθήματα.
0: Παρατρονάριζε του μαθητέ γυμνασίου. Εκτός αν σε ένα το φοιτητικό ξεκινάει από πρώτη γυμνασίου.
1: Λοιπόν, το
0: φοιτητικό.
1: Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο.
0: Τα παιδιά πατρονάριζες τα παιδιά τα οποία πήγαιναν κάτω από 15 ετών να πάνε να κάνουν εμβόλια, ναι. Δίνοντάς τα περιόριστο μεγαμπάιτ.
1: Δεν χρειάζεται 50, να πατρονάρεις.
0: Μάλλον 50, το μήνα, κάναμε, 50 το μήνα κάτι τέτοιο.
1: Δεν χρειάζεται να πατρονάρεις κανέναν. Εμείς κάναμε το παιδί.
0: Εγώ είπα
1: κάναμε,
0: τι έκανε.
1: Ναι, ρε, τώρα, εσύ αισθάνεσαι έτσι, γιατί είσαι γεννημένο κορόιδο, λέω.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Δεν είναι
1: εγώ, ας πούμε, που είδα τους επιστήμονες να λένε.
2: Συγγνώμη,
1: λίγο.
2: Έχει μία απορία.
1: Ωραία.
0: Ναι, δεν είναι απορία.
1: Εμένα δεν με πατρονάρισε κανένας να κάνουν εμβόλια και εγώ και το παιδί. Πρώτον. Ναι. Έτσι, τον Πασκάλη τον πατρονάρισαν. Εμένα κανένας. Δεύτερον, είχε τότε τηλεδιοίκηση. Κάναμε, ας πούμε, μαθήματα από το σπίτι.
2: Okay.
1: Κάποια παιδιά δεν είχαν ίντερνετ ή δεδομένα. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό η κυβέρνηση.
0: Εσύ, τι ψεύτησε.
1: Γιατί ωραία.
0: Ψεύτησε. Για πες. Δεν έβγαλε η κυβέρνηση νόμο για αυτό το πράγμα.
1: Ποιο νόμο.
0: Τι είναι, ότι όσοι δεν έχετε ίντερνετ στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτά λε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτά λε στον κόσμο.
1: Δεν κατάλαβα τι λε.
0: Αυτό που είπε.
1: Ωραία.
0: Λέω.
1: Σου εξηγώ.
0: Δεν είχε ίντερνετ στο
1: σπίτι. Δεν κατάλαβε για ποιο λόγο.
0: Έτσι και το πατρονάριζε, δηλαδή η κυβέρνηση.
1: Εσένα σε πατρονάρουν. Εμένα δεν με πατρονάρει κανένα.
0: Επειδή είχε ίντερνετ στο σπίτι.
1: Που είναι γεννημένο κορόιδο.
0: Α, τι προσωπικέ επιθέσει.
1: Ποιο προσωπικέ.
0: Προσωπική επιθέση δεν μου κάνει εμένα.
1: Μου λε ότι είναι ψέματα.
0: Όχι, ψεύτησε. Γιατί δεν δέχεσαι, είσαι ψεύτη γιατί δεν δέχεσαι αυτό το πράγμα που σου λέει.
1: Ποιο.
0: Έβγαλε με τσουτάκι.
1: Τι είσαι, ρε καμόρα, εσύ δηλαδή. Επειδή το λες εσύ.
0: Φίλε,
1: είναι δηλαδή.
0: Είδες, λοιπόν,
1: θα εσφατώ.
0: Είδες.
1: Επειδή το καμόρα. Να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, έλα, μωρό, καμόρα το είπε.
0: Εντάξει, okay.
1: Κατάλαβε.
0: Όχι, όχι.
1: Εδώ διαφωνούμε. Έχουμε δύο τάσεις διαφορετικές.
0: Εσύ διαφωνείς γιατί αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία. Σου λέω ότι είπε ο Μητσοτάκης για το εμβόλιο. Εσύ όμως το παίρνεις επί προσωπικού. Έτσι, μη τυχόν και φιχτής και λες ότι δεν ίσχυε. Για όλους.
1: Μα μου λες ότι είμαι
0: πατρονάρης. Ίσχυε για όλους ή δεν ίσχυε, αγόρι μου.
1: Τελειώσαμε.
0: Σταματάμε εδώ.
2: Ακούγεται.
0: Ίσχυε.
1: Για ποιο λόγο έγινε.
0: Τώρα γιατί. Αυτό σου είπα εγώ το αντιφατικό.
1: Μην βλέπεις.
0: Τι να δω, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει εκείνη η λεπτομέρεια.
1: Θα στεναχωρηθείς.
0: Με ενδιαφέρει η λεπτομέρεια
1: του ότι
0: μέχρι τα 15 τους έδινες απεριόριστο ίντερνετ και τώρα του λες. Επειδή ο μπαμπάς σου και η μαμά σου με κράζουν και μπορεί να μην με ψηφίσουν, σου κόβω το ίντερνετ. Αυτό σου λέω.
1: Ποιο σου κράζει. Άκουσε κανένα μπαμπά να παραπονιέται.
0: Εσύ το είπες προηγουμένως, δεν είπες.
1: Είναι για τους γονείς αυτό. Είναι σήμα για τους
0: γονείς. Να ακούς τι λες.
1: Ακούω πάρα πολύ καλά. Και
2: από
1: και ακροατές από ό,τι βλέπω. Ακούμε καλά.
2: Ακούγεται όντως αντιφατικό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο COVID ήταν το 19. Εκεί δεν ήταν ο COVID.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Το 19 ήταν 20.
2: Πότε έγινε το μπαμ. Ναι.
1: Το καλοκαίρι του
2: 20. Δεν υπήρχε καμία σκέψη τότε για να απαγορεύσουμε ίντερνετ και τα λοιπά.
1: Καλά, δεν ξεκίνησε στην Ελλάδα.
2: Ήταν
1: αυτό.
2: Ένα φέσφατο, ένα δεδομένο ότι έχουμε.
1: Έχει κοπεί ίντερνετ. Παιδιά το ίντερνετ σε πολλές χώρες κάτω το 15.
2: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω. Γίνανε κάποιες έρευνες. Ακόμα και στην Αυστραλία τότε το χρησιμοποιούσαν όλοι. Γιατί η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που έβαλε περιορισμούς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μα
1: θα σε όλο τον πλανήτη θα γίνει.
2: Κάποιες...
1: Αλλά εδώ θα πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, αυτό είναι
2: ρε,
1: τέτοιο. Ο Μητσοτάκης.
2: Βγήκαν κάποιες έρευνες.
1: Ναι.
2: Βγάλανε τα συμπεράσματα ότι τα παιδιά είναι θυσμένα.
1: Δεν είναι.
2: Ότι γίνεται κακό κτλ.
1: Δεν είναι.
2: Καλά.
1: Όχι.
2: Τώρα τι να πω, το αυτονόητο.
1: Είναι.
2: Φυσικά. Εννοείται. Αρκετά από αυτά.
1: Ωραία. Και τι σας πειράζει που παίρνουμε κάποια μέτρα.
2: Και, υπάρχει... Μα
1: και αυτό είναι... πειράζει.
2: Μα δεν είναι θέμα.
1: Να σε ρωτήσω
2: πειράζει.
1: Κάτι, ρε Πασκάλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Αλλού το έβαλε το πλαίσιο.
0: Εσύ θες να το πάρει.
1: Εγώ μαθαίνω να το πάρω, θα το έπαιρνα λίγο.
0: Όχι, δεν,
1: αλλά με προσβάλλει όταν λες ότι εγώ, ας πούμε, εμένα με πατρονάρισε κάποιο, ενώ εσένα τον επαναστάτη όχι.
0: Εγώ δεν είπα πατρονάρισε κάποιο.
1: Καλά μα δουλεύει.
0: Εγώ δεν σε δουλεύω καθόλου.
1: Σου λέει ότι πατρονάρισαν ο Μητσοτάκης του γονεί να ψηφίσουν να κάνουν τα εμβόλια.
0: Μισό λεπτό
1: να το ολοκληρώσουμε
0: αυτό.
1: Πλανά σε πλανήτη.
0: δικέ σου. Καλά, καλά. Αλλά. Εσύ είναι η δικιά σου άποψη αυτή. Και εσύ καλά, το πήρε επί προσωπικού. Εγώ λέω το εξή. Για να πάρει ο Πιτσιρικά στο ίντερνετ τότε με το εμβόλιο.
1: Δεν το πήρε ο Πιτσιρικά. Το πήρε το σπίτι.
0: Ούτε σπίτι πήρε, ρε φίλε.
1: Μα δεν το πήρε ο Πιτσιρικά.
0: Ρε φίλε, γιατί δεν ακούζε. Κώστα, γιατί δεν ακούζε. Το Freedom Pass, ποιο το κάνει, ρε η μαλάμο.
1: Το Freedom Pass.
0: Διάβασε και μετά μίλα μαζί.
1: Μη φωνάζετε, κύριε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα τώρα. Το κάνει συνέχεια. Διάβασε για το Freedom Pass και μετά έλα
1: να διαβάσω, ρε Πασκάλη.
0: Διάβασε
1: εσύ. Τι διάβασε.
0: Διάβασε εσύ.
1: Πού?
0: Διάβασε εσύ.
1: Στείλε μα μετά που διάβασε εσύ και ξύπνησε.
0: Όχι, φίλε. Εσύ να κάνει.
1: Και εμεί κοιμόμαστε.
0: Όχι, δεν παραποιεί την πραγματικότητα.
1: Ξύπνησε. Εγώ.
0: Έτσι, ο πατέρα πήγαινε στην πλατφόρμα και έκανε αίτηση για να πάρει ο γιο του τα μεγαμπάιτ.
1: Αυτό
0: 10 το μήνα για 5 μήνε. Άσε με τώρα.
1: Για να κάνει μαθήματα.
0: Εντάξει, ωραία, άντε πέσει.
2: Όχι, δεν ήταν τα μαθήματα.
0: Ποια μαθήματα, βρε. Ποια μαθήματα, βρε. Για να πάει να κάνει το εμβόλιο ήταν.
2: Τα μαθήματα.
0: Σταμάτα.
1: Και κακό ήταν το εμβόλιο.
0: Α, τώρα το γυρίσαμε. Είναι κακό το εμβόλιο.
1: Κακό ήταν. Για εξήγησε μα.
0: Δόκτωρ
1: Καμόρα, κακό ήταν το εμβόλιο.
0: Μέχρι προηγουμένω. Άκου λίγο, μέχρι προηγουμένως υπερασπιζόσουν ότι δεν. Γιατί βάλετε
1: ένα μεγαμπάιτ. Καλώ έδωσε μεγαμπάιτ.
0: Τι είπε, ότι δεν είχαν μεγαμπάιτ τα σπίτια και τα έδινε. Αυτέ τι παπάτσε είπε.
2: Τα μαθήματα
0: για το εμβόλιο ήταν.
2: Μπράβο.
1: Τώρα
2: επικεραμέως. Μοίραζαν δωρεάν τάμπλετ. Εκεί που δεν
0: τάμπλετ.
2: Για τα μαθήματα που λέτε.
1: Καλά, που τάμπλετ δώσαν πρώτη φορά επί Παπανδρέου, ρε παιδιά.
2: Μοίραζαν δωρεάν τάμπλετ για να κάνουν.
0: Έδιναν τάμπλετ και δεν πήραμε χαμπάρι.
1: Βέβαια, πήρε η Δευτέρα και η Τρίτη Γυμνασίου. Και επί Καραμαλή.
0: Τζάμπα.
1: Τζάμπα.
0: Και τα κρατήσαν κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Ή τα επιστρέψαν πίσω όπω κάνουν δικαστική
1: αντίθεση. Δεν τα θυμάστε όλα. Ό,τι
0: ήταν αυτά
1: ό,τι θυμάστε χέρι.
0: Αυτό ήταν το εικονικό τάμπλετ.
2: Εγώ λέω ότι μοίρασαν για τα μαθήματα πανδημία.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Αλλά το Freedom Pass είναι όντω γεγονό, υπήρχε.
0: Α πάνε το δει.
2: Τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Ποιο?
2: Αυτό το μέτρο, το συγκεκριμένο.
0: Εντάξει.
2: Θα μάθουμε.
1: Αν συμφωνεί, παιδί μου, εξαρτάται.
2: Ναι, θα μάθουμε, ρε παιδί μου, θα μας πούν. Μα γιατί εσύ νομίζεις ότι όλοι.
0: Παίζει ρόλο η ταυτοποίηση, δεν είναι το θέμα. Γιατί άμα δεν ταυτοποιηθεί, δηλαδή θα πάει σε αυτή την, στον Big Brother που λέμε. Αν δεν ταυτοποιηθεί το παιδί ότι είναι κάτω από 15, ξέρω εγώ, όχι με fake.
2: Ναι, αυτό, με fake, αυτό λέω, ρε Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Πιστεύουν δηλαδή ότι όλοι οι γονείς έχουν την οριμότητα να το κάνουν, λέτε.
0: Πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει καν ίσως.
2: Δεν τους
0: για αυτούς που θα δηλωθούν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή αν το παιδί σου εσένα είναι ας πούμε 13-14 και γράψει ότι το λένε Αλεξανδρόπουλο ενώ λέγεται Παπαδιαμάντης και είναι fake λογαριασμός, δεν ταυτοποιηθεί, τότε μοιραία δεν θα έχει ίντερνετ.
2: Ωραία, πώς θα
0: αν ο γονιός, αυτό λέμε, ο γονιός λέγεται ας πούμε Παπαδιαμάντης. Έτσι. Άρα το παιδί σου πώς λέγεται. Φουμαντζού.
2: Παπαδιαμάντης.
0: Μπράβο. Εάν αυτό τώρα συνδεθεί με το όνομα και το τηλέφωνό του κτλ. Θα πρέπει να λέγεται Παπαδιαμάντης. Αν δηλαδή η πρόσβασή του θα έχει να κάνει με το όνομα Παπαδιαμάντης. Αν πάει όνομα ή αν πάει το τηλέφωνό του.
2: Okay, θα πρέπει να δώσεις όμως προσωπικά στοιχεία, έτσι.
0: Γιατί τα έχουν όλοι.
2: Αυτό ξαναπέστο.
0: Τα έχουν όλοι.
2: Δεν πάμε σε προσωπικά δεδομένα κτλ.
0: Εσύ δηλαδή... δεν μου λες τώρα τι έχετε καταλάβει εσείς τώρα ότι δεν τα ξέρουν όλοι ότι έχουμε και τι δεν έχουμε.
2: Όχι, ρε, δηλαδή,
0: το διαδικτύο.
2: Το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, αλλά
0: εγώ δεν το πιστεύω, το GDPR ας πούμε.
2: Λέω για
0: πιστεύω.
2: Την υποκρισία ότι σε μερικά προκύπτει και προτάσουμε τα προσωπικά δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα. Και απ' την άλλη, παραδείγματος χάρη, 52 χρονών γυναικολόγος, τον πιάστηκε για παιδεραστία και εμπορία κιόλα και τι ακούγεται.
0: Μια χαρά.
2: Αλλά έχει προσωπικά δεδομένα, δεν μας λέει ποιος είναι.
1: Ναι, και ένας
0: 15. Αυτό είναι με απόφαση δικαστηρίου, εισαγγελέα.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Και ένας 15χρονος την ίδια μέρα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο 52χρονος.
2: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, την ίδια μέρα.
0: Τι έκανε δηλαδή τώρα αυτό, τι έκαναν αυτοί τώρα.
1: Τους βρήκανε στους υπολογιστές τους αρχεία με παιδική πορνογραφία. Άντε, εξήγησέ μου για το 15χρονο. Εγώ το 52χρονο
0: έχω. Από τέτοια, από περιέργεια.
1: Περιέργεια είναι ένα-δύο βίντεο, όχι δίσκοι γεμάτοι.
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ τον βλέπω.
0: Μπορεί να είναι καταχωρημένο, το βρήκαν στο παιδί. Μπορεί να είναι άλλο ο λειτουργό των τάδων.
1: Υπάρχει σοβαρή, αλλά αυτό ισχύει και τον γιατρό.
0: Δεν αλλάζει ο νόμος πλαίσιο.
2: Ναι. Καλά, ο γιατρός δεν φύτωσε 52. Από κάπου ξεκίνησε να είναι τέτοιο.
1: Ναι, 45. Άλλο λέω ότι 45. Μπορεί ας πούμε, να μην είναι δικά του τα αρχεία. Όταν βρίσκω
0: όχι, λέει, αυτό,
1: στο τάμπλετ μου, στον υπολογιστή μου, στο δικό μου, δεν λέω τώρα για το IP του σπιτιού. Βρέθηκαν σε συγκεκριμένους σκληρούς δίσκους που είναι δικοί μου.
2: Μα υπάρχει. Όχι, υπάρχει ανήλικη εγκληματικότητα. Τι δεν υπάρχει, με και πορεία μπορεί να υπάρχει και να βγάζουν και λεφτά. Υπάρχει και το Darknet που γίνεται τη κακομοίρα στο κάγκελο. Και κάνουμε όλοι λες και δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο.
2: Μέχρι και ανθρώπινο κρέας μπορείς
0: και
2: να αγοράσεις.
0: Το νομικό πλαίσιο για την παιδεραστία δεν έχει αλλάξει. Έτσι, αν αλλάξει, θα αλλάξουν και αυτά. Βλέπεις όμως ότι επειδή έχουμε χαρακτηριστεί τα τελευταία χρόνια λόγω και της παιδείας που έχουμε μια κοινωνία ηλιθείων, και αυτό ευδοκιμεί πλέον. Δεν αλλάζουν οι πολιτικοί τους τους θεσμούς, ώστε να είσαι τιμωρημένος, φίλε. Εδώ τι, απαλλαγή παίρνεις. Απαλλαγή παίρνεις. Είσαι παιδεραστής, μια χαρά μπέικα τη βγάζουν.
2: Δημήτριος, μέχρι και ο Πούσκας, λέει, έκανε προπονητής στο South Melbourne Hellas από το 1989.
0: Καλά, μιλάμε για παιδεραστία τώρα. Τι δουλειά έχει ο Πούσκας, ρε?
2: Πήγα να το ξεβαρύνω.
0: Τι να βαρύνεις, ρε? Είναι πολύ σοβαρό αυτό, η παιδεραστία. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι
0: για
1: πρωινή εκπομπή τώρα. Εντάξει.
0: Εντάξει, κάτι την βράδυ.
2: Όχι, ξέρετε κάτι.
1: Βράδυ, κάτω σε βράδυ. Πρωί-πρωί τώρα, τι άπομαι να
2: πούμε. Αν το απλώσουμε.
1: Αν το απλώσουμε.
0: Ας μιλήσουμε για τον Πούσκα.
1: Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ας μιλήσουμε.
2: Αν το απλώσουμε, κάποιοι πραγματικά όντως, και δεν θέλω να ακούσω το ποιοι, δεν θέλουν να λιώνουμε με αυτή την ιστορία. Και για να μην θέλει κάποιο να τελειώσει αυτή η ιστορία και να μην τελειώνει, πάει να πει ότι έχει εξουσία. Δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά. Πάμε από το σκάνδαλο Epstein. Μέχρι όπου θέλετε.
0: Που εμπλέκονται όλοι αυτοί οι πολιτικοί.
2: Μέχρι όπου θέλετε. Ναι. Αν δεν έχεις εξουσία, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι δεν έχουμε αυστηροποιήσει ποινές για τους παιδεραστές και ότι κοφεύουμε και βγαίνουν και ξαναβγαίνουν.
0: Γιατί
2: και
0: είναι πρωταγωνιστές πάρα πολύ από αυτούς.
1: Άλλο αδίκημα είναι αυτό που έχει στο μυαλό της η Σμαράγδα. Άλλο είναι η διακίνηση.
2: Το ίδιο είναι για μένα.
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ όμως δεν ερχόμαστε να μιλήσουμε για μας.
2: Υπάρχει ο νόμος και προσφοράς και τη ζήτηση.
1: Ναι, υπάρχει, παιδί μου, και μια λογική και ορθολογισμός. Το για μένα, άμα να αρχίσω να λέω για μένα, εδώ λέμε τώρα τι ισχύει στο νομικό πλαίσιο. Άλλο είναι η διακίνηση υλικού και άλλο είναι η πράξη που περιγράφεις εσύ.
2: Ένα, αυτά τα δικονομίστικα όμως είναι αυτά που μας κάνουν.
0: Δηλαδή, χρήστης και ο κάτοχος είναι άλλο. Δηλαδή. Αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Δεν είναι για την παιδεραστή ο κοινός παρονομαστής. Παίζει ρόλο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Θα έπρεπε να είναι.
0: Δεν είναι.
2: Και να είναι το ίδιο αυστηρές οι ποινές. Κατ' εμέ.
1: Αυτό λέω. Κατ' εσέ θα πρέπει να είναι αυστηρές οι ποινές. Ναι, ναι.
2: Γιατί κάπως πρέπει να περιοριστεί αυτό. Η προσφορά με τη ζήτηση. Να μην υπάρχει. Να σπάσει αυτό.
0: Από τη στιγμή που σπάει, σημαίνει ότι πάει σε ελαστικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, αν ήταν κάθετο και έλεγε, ας πούμε, ότι ξέρεις, σε βρήκα 20 χρόνια μέσα. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσοι θα το κάνανε.
2: Είτε χάρη.
0: Χωρίς ούτε αναστολές ούτε τίποτα. Μα δεν ευστηροποιούν αυτό το πράγμα. Αυτό δεν λέμε.
1: Λέει το φιλαράκι μου ο Μάνος. Γεια σου, Μάνο. Ομάδα πόντος υπάρχει στην Κομωτινή. Πρώτον. Εντάξει, πόντος, οκ. Okay. Ο Μαντέλης πήρε τα 200 χιλιάρικα του κάτω στο εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε, είναι νομίζω του κάτω το πήρε στο κόμμα το εκατομμύριο.
1: Όλα καλά, έτσι.
0: Ο Μαντέλης το πήρε στην πάρτη του.
1: Α, ναι.
2: Όχι. Δεν το έδωσε ποτέ.
0: Το έδωσε πίσω μετά από 20 χρόνια. Άσε με τώρα.
2: Από του τόπου, πώ έχουν.
0: Εσύ, απαταιωνιά, δηλαδή βλέπει ότι πίσω από όλα αυτά, τα οποία δεν αλλάζουν, βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα. Κόμματα. Οικογένειες, άγιες κτλ.
1: Τι να κάνουμε, φίλε. Είμαστε 8 εκατομμύρια γηγενείς. Συγγενείς, μπατζανάκηδες, κουμπάροι και φίλοι.
0: Δεν είμαστε όλοι. Ναι, δεν είμαστε όμως όλοι πλούσιοι.
1: Δεν γίνεται να κάνεις δουλειά σε αυτή τη χώρα και να μην ψάξω εγώ και να μην βρω μια σχέση σου με κάποιον. Δεν γίνεται.
2: Τα τραγούδησε ο Καζατζίδης. Δεν θυμάμαι ποια νου είναι. Το σύστημα είναι ένοχο. Και οι συνθήκες.
0: Δεν το δίκασε κανένας.
2: Και δεν το δίκασε κανείς. Μπράβο, Πασκάλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο άλλος μου στέλνει Κύρκο. Δες, λέει, τι λέει ο Κύρκος για τους αρχηγούς της αριστεράς. Δεν θέλω, θα στεναχωρηθούν τα παιδιά πρωί-πρωί. Άστο τώρα.
0: Και παιδιά, η αριστερά είναι από τα χειρότερα.
1: Ναι, και άλλο το λέει ο Κύρκος όμως, και άλλο το λέω εγώ.
0: Α, κάκο λίγο. Ο Κύρκος δεν ήταν ποτέ επικριτής στο βαθμό που ήταν οι κομμουνιστές για τους αριστερούς. Ο Κύρκος ήταν.
2: Εσωτερικού.
0: Ήταν δηλαδή. Άλλη πάστα ανθρώπου. Δηλαδή θα μπορούσε κάθε να τον ακούσει.
1: Ναι.
0: Πες μου πόσους άλλους μπορεί να ακούσει. Από τότε.
1: Ελάχιστος.
0: Μπορούσε στην Παπαρίγα.
1: Όχι, όχι.
0: Μπορείς, ας πούμε, τον Κουτσούμπα.
1: Ούτε
0: δεν μπορείς κανένα να ακούσει από
1: ούτε το Φλωράκι.
0: Και ο Καπετάν Γιώτης. Ούτε ναι. Και αυτόν, ας πούμε. Αλλά ο Καπετάν Γιώτης ήταν συνενετικός και πατριώτης και τα λοιπά.
1: Ναι, ήταν, ναι. Ήταν
0: καμία σχέση με τους σημερινούς που
1: άλλο
0: είναι.
1: Άλλο λέω, είπες να τον ακούσει. Δηλαδή,
0: ψευτοπροδευτική, να πούμε.
1: Ένα, ας πούμε, τις ιδέες του για το πώς θα πάει μπροστά η χώρα.
0: Αυτό εννοώ.
1: Με τίποτα, με τίποτα.
0: Βλέπεις λοιπόν, ο Κύρκος
1: όμως ότι με κοροϊδεύουν, το ξέρουν και κάνουμε και οι δύο ότι δεν το ξέρουμε. Και αυτός μιλάει και εγώ που ακούω.
0: Είχε πάρα πολύ ωραία γλώσσα.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ελληνικά.
0: Μπράβο.
1: Μετά το Στεφανόπουλο όμως.
0: Ο Στεφανόπουλο μπορεί να μην το καταλάβαινε. Στον Κύρκο το καταλάβαινε λίγο.
2: Στεφανόπουλο είχε αυτό. Και μια τρέλα.
0: Με κορδέλα.
1: Στεφανόπουλο
0: δεν είχε τίποτα.
2: Όχι, μωρέ, μια χαρά ήταν.
0: Το γκέλ δεν το είχε ο Στεφανόπουλο τόσο πολύ όσο το είχε ο Κύρκος που ήταν στο χώρο τη αριστερά. Γι' αυτό παίζει ρόλο τώρα. Δηλαδή αν ήσουν, α πούμε. Στον χώρο της δεξιάς, Στεφανόπουλος ήταν, πώς να σου πω, Ευαγγέλιο.
2: Ευαγγέλιο,
0: έτσι, τρόπος, ναι, ομιλίας, έκφραση κτλ. Ο Κύρκος, φίλε, αγαπούσες να τον ακούς.
2: Να,
0: γιατί
2: να.
0: Η επίκριση του και η κριτική του ήταν προς πάσα κατεύθυνση.
1: Ήταν και μελήρητος ο λόγος του.
2: Ναι, ήταν ρήτορ, ρήτορας.
0: Ναι, ρε,
2: to the point. Έτσι. Ένας αυτός και έναν που θαύμαζα εγώ.
0: Τότε, ναι, με συγχωρείς.
2: Παρακαλώ.
0: Τότε, τους διανοούμενους, τους θεωρούσαν όλους αριστερούς. Αν θυμάστε καλά εκείνη την εποχή. Αν ήθελες να κάνεις μια αναγωγή, ας πούμε, και να πεις ότι ξέρεις αυτός είναι κάπως διαφορετικός κτλ.
2: Του βάζεις την ταμπέλα κατευθείαν.
0: Ναι,
2: λογικό. Γιατί ό,τι σε ξενίζει, ό,τι σε χτυπάει, πρέπει κάπως να το βαφτίσεις για να μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Έλος πάντων. Να δημιουργήσεις εχθρούς.
1: Σουχ πλάκερ λέγεται ο χορός. Πώς έλεγα με τα χαστούκια.
2: Και ξαναπες το.
1: Σουχ πλάκερ. Πλάτερ.
2: Σουχ.
1: Πλάτλερ.
2: Πλάτλερ.
1: Εντάξει, τώρα γερμανικά είναι. Να σου πω κάτι. Έχει πέντε σύμφωνα στη σειρά.
0: Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ο χορός που σου έλεγα με τις φάπες, ρε παιδί μου.
2: Οκτώμπερφεστ.
1: Που χορεύουν οι Γερμανοί παραδοσιακώς. Σουπ πλάτερ. Πλάτλερ. Κάποιος που έχει δει.
0: Τι ούτε για φαγητό έχει, φίλε.
1: Νότια Γερμανία. Εκεί το είδα κι εγώ. Να σου πω την αλήθεια.
0: Τρώνε εκεί, τρώνε ή μόνο μπύρες μπίνουν.
1: Τρώνε πολύ.
0: Και βούρστ. Και βούρστ.
2: Τα λουκάνικα, τα.
1: Εκεί έμαθα και τη φοβερή παροιμία που έχουν οι Γερμανοί. Όλα έχουν ένα τέλος. Εκτός από το λουκάνικο.
0: Γιατί το λουκάνικο δεν καταλαβαίνει.
1: Έχει δύο ρε φίλε.
2: Δύο τέλη.
1: Όπως είναι μία μεριά και την άλλη. Αλλά το λένε αυτό για να γελάσουν.
2: Ο Χρήστος καλημέρα. Καλημέρα και από το Βασίλη. Καλημέρα και από το Θωμά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να παίζει έτσι και στα επόμενα παιχνίδια.
1: Του περάσει ο Άρης.
2: Θα τον περάσουν όλες οι ομάδες, λέει.
0: Πιστεύετε ότι
1: θα πάμε λίγο σε αυτό.
0: Παναθηναϊκός αδικήθηκε χθες.
1: Στη φάση.
0: Του Τετέι. Που πηγαίνει ο άλλος στην καρδιά που το χτυπάει.
1: Όχι. Αλλού αδικήθηκε, φίλε. Και δεν το περάσετε όλοι στον Τούκο.
0: Μιλάω για να ξεκινήσει το παιχνίδι με 10 Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Θα ήταν από το 20 στη φάση αυτή με 10. Δεν είναι αποβολή. Και δεν δίνει τίποτα, φίλε.
1: Στι καρδιάλε τώρα εσύ.
0: Στι καρδιάλε που είναι τελευταίο παίκτη ο Κιτσιάνο. Κίκι, πώς το λένε αυτό.
1: Και ο Ορτέγκα όμω. Ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Που το χτυπάει από
1: το
0: πίσω.
1: Το χτυπάει με την μπάλα.
0: Αυτό είναι μετά, φίλε. Φίλε, θα ήταν μετά διαφορετικό
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Κατάλαβα τι λες. Ναι. Θα το ξαναδώ αυτό που λες. Η σκαριά.
0: Εσύ, η σκαριά είναι ορισμό τη κόκκινη. Μπάει πίσω.
1: Αλλά το άλλο, τι κάνουν όλοι τον Κινέζο. Πάει με την μπάλα, το χτυπάει
0: στο πίσω. Ναι, ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα τζατζάρισμα πριν και
0: τίποτα όμω δεν είναι για κάρτα.
1: Αλλά δεν είναι για κάρτα. Όχι, συμφωνώ.
2: Και εγώ συμφωνώ. Και άλλο
1: το χτυπάει την μπάλα.
0: Φίλε, χθε πήρε μήνυμα. Όπω και ο Ολυμπιακό έδωσε μήνυμα.
1: Αλλά το ανάποδο λέγαμε.
2: Για τον Αλαφούζο ότι παίρνει δυνατά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ότι πήρε τα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός στην αρχή της χρονιάς. Τα πρώτα 4-5 παιχνίδια.
0: Όταν πας με το Θεριό, προσκυνάς.
2: Παιδιά, αν έχανε χθες ο Ολυμπιακός, θα πήγαινε στο μείον 8, το διανοείστε.
1: Ναι, μεγάλη απόσταση.
2: Θα ήταν στο μείον 8.
0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε και κάτι που να δικαιολογήσει όλα τα άλλα.
1: Να χάσει, όχι, αλλά στο μείον 6 θα μπορούσε να είναι με μια ισοπαλία, α πούμε.
2: Αλλά να πούμε και το άλλο. Και που έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες.
1: Ναι.
2: Ήταν και αρκετή ώρα. Πόσο ήταν, μισή ώρα ήταν.
1: Ήταν μισή ώρα ακριβώς, παρά ένα λεπτό. Έπαιζε 29 λεπτά με
0: 65.
1: Και κάποια φάση για 2 λεπτά παίζει και με 9.
2: Α, και δεν...
0: Εγώ δεν ξέρω αν ακούτε τις συνεντεύξεις, ιδίως τα flash interview.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω θέμα με τη μετάφραση.
1: Δηλαδή
0: εχθές ο Νέλστρουπ έλεγε άλλα και ο μεταφραστής έλεγε άλλα.
2: Αλήθεια.
0: Τι πέφτει από τα σύννεφα.
1: Και όπως τον είδα τον
0: στην Ελλάδα έτσι.
1: Τον Έστρουπ.
0: Άκου τι λέει ο Νέλστρουπ.
1: Δεν παρατήρησε τι έλεγε ο Νέλστρουπ.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Πολλές φορές το παρατηρώ.
0: Αν το ακούς σε αγγλικά, αν το ακούς τι λέει ο Νέλστρουπ. Και άκου τι λέει ο μεταφραστής, ο οποίος δεν είναι ο γνωστός. Αυτός ο.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Τι είπε δηλαδή, ποια ήταν η διαφορά.
0: Ότι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε.
1: Ναι. Κι άλλο τα ωραιοποίησε.
0: Τα στρογγύλεψε.
2: Να πω κάτι πάντως. Ούτε και ο Ολυμπιακός ήταν θελκτικός.
1: Όχι.
0: Ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα, αλλά ριζούπολη.
2: Άνα μπράβο, πρέσαρε. Ναι, το έχει. Να μην το κάνουμε έτσι. Ναι. Πρέσαρε παραπάνω.
0: Μπήκε από εκεί και να του ορίσει.
1: Άκουσε τίποτα πρωί για το αποτέλεσμα.
0: Ότι.
1: Ρέτσο, κατά φαντασίαν πρωταθλητή, 1-0.
2: Ναι.
1: Χθες υπήρχε ένα παίκτη στο γήπεδο.
0: Ο
1: απίθανο Ρέτσο. Και μάλιστα συζητούσαμε τι μαγκιά ήταν αυτή που έκανε ο Ολυμπιακός. Που πήγε τον μπούλησε, α πούμε, στη Λεβερκούζεν. 22 εκατομμύρια. Και ξαναγύρισε πίσω ο παίκτη. Νέος κιόλας.
0: Δεν
1: γύρισε γέρος.
0: Επειδή δεν τυχάνει και.
1: 25 χρόνια γύρισε.
0: Δεν τυχάνει και απολαυή τόσο πολύ στον ερυθρόλευκο κόσμο.
1: Δεν νομίζω.
0: Σαν καφατζή, το θεωρούν καφατζή. Ξέρεις ότι έχουν το επίθετό του όταν θέλουν να κάνεις μια. Όταν κάνεις μια γκάφαξη, πώς το λένε. Έκανες ρετσιά.
1: Τσόπα ριγάδι έτσι.
0: Ρετσιές, ναι. Οι ρετσιές του.
1: Κρίμα. Γιατί είναι ένας από τα καλύτερα, ας πούμε, στόπερ που.
0: Φιλότιμος καλός, αλλά δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι
0: επίπεδο για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Για τον Ολυμπιακό που ονειρεύονται οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, θα τον δούμε. Γιατί και αυτές
0: όπως και εμείς που πήραμε.
1: Τι πήρατε.
0: Τον άλλον. Τον Άγιο Κοσμά. Τον Ελουστόντο.
1: Ποιον Ελουστόντο, βρε τώρα.
2: Αυτόν. Τον Λουστήκαμε, τον Λουστόντο. τόντο.
1: Ναι, αλλά εδώ ο Κουλιανός έλεγε τα παταραπέμπνε με τους τόντους, Σαντα Μαρία.
2: Με έψησε και εμένα, δεν θυμάσαι που έλεγα που φέραμε παιχνίδι.
0: Πώς ψήνεστε έτσι, πού σας βρίσκουν και σας ψήνουν.
2: Έλατε.
0: Θα πάμε 7 και 33.
1: Πάμε 2% πτώση πρωί-πρωί στο πετρέλαιο μετά την παρέμβαση Τραμπ.
0: 2%.
1: 2% πρωί-πρωί.
0: Εγώ είδα το συγκεκριμένο. Εγώ ξεσπερνώ από 4 βενζινάδικα.
1: Ναι.
0: Είναι δύο τσάκες, δύο είναι των Βρετανών.
1: Ναι.
0: Το κοχύλι και το πράσινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το άλλο είναι τσαγκές οικογένειας.
1: Εντάξει.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε.
1: Ανεξάρτητη και έτσι.
0: Θα έλεγα τώρα, αλλά
1: τέλος πάντων. Με τον νου της.
0: Λοιπόν, είναι πιο ακριβά από προχθές. Ήταν δύο εβδομάδες σταματημένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χθες το βράδυ από 2, ας πούμε, 189 πήγε 295.
1: Εσύ κοροϊδεύει ότι περνάς το βενζινά.
0: Δηλαδή, όχι, φίλε.
1: Ο βενζινάς νομίζει ότι διεθνή τύπο γεωπολιτική δεν διαβάζει. Σου λέει αύριο, αφού συμφώνησε ο Τραμπ με τον Πούτιν.
0: Αύριο είναι Αθήνη.
1: Αύριο θα παίξει 2%.
0: Ναι.
1: Βάλ το 2% πάνω να πούμε ξημερώματα Κυριακής.
2: Το ότι συμφώνησε ο Τραμπ με τον Πούτιν.
1: Έλα.
2: Έχει πολύ παρασκήνιο. Σχεδόν είπε στο Ζελένσκι σηκωφύγε. Παρετήσου θέλουμε.
1: Όχι, του είπε εκλογές θα κάνει.
2: Ναι, τι του είπε. Θέλει άλλον αρχηγό η Ουκρανία, είπε.
0: Δύο μήνες εκεχηρία
2: για να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
0: Στους δύο μήνες που υπάρχει και το θέμα με τα πετρέλαια που τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε όχι στα πετρέλαια.
1: Εντάξει, καλά κάνει.
0: Θα παίρνει μόνο ο Τραμπ.
1: Μα αλλιώς δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε οι Φροντιλάιν. Ότι θα χρηματοδοτούμε τον Πούτιν. Αν σταματούσε ο πόλεμος. Αν σταματούσε ο Πούτιν.
0: Είναι σαν να χρηματοδοτήσει τον Πούτιν.
1: Βέβαια, εννοείται, ρε παιδιά.
2: Αλλά
1: νομίζω ότι το θέμα γίνεται και να πω την ατάκα και να φύγω από τα λίγα που σκαμπάζω ότι αυτή τη στιγμή έχει τρομερό πρόβλημα με τους Κινέζους ο Αμερικανός. Θέλει όντως για τις επιχειρήσεις του φθηνότερη ενέργεια και δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο.
2: Δεν έχει και άδικο. Και αυτό.
1: Πάμε.
2: Ναι.
1: Πάμε. Απλά πριν πάμε στο παράθυρο σας πω να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibran. Και έρχεται η πολυεθνική που μας κάνει περήφανους σε όλο τον πλανήτη, η πολυεθνική ελληνική παγκόσμια εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών με 10 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξηράς δόμησης γενικότερα στην Ευρώπη. Μας δίνει πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας και είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα BP Etix στο σύστημα Serethern της Fibran.
3: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θέλει να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του χθεσινού ντέρμπι των Αιωνίων και να συγκατοικήσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι, καθώς επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη κερδίζοντας τον Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε του Όφη με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β' δοκιμάζεται σήμερα το μεσημέρι εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Βορείου Ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Πύργου με 1-0, ο Πασεραϊκός λύγησε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Στο μπάσκετ, ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89, ενώ ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα. Η Μύκονος απέδρασε από το Μαρούσι και η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες. Στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους. Εταιρικές. Συλλόγων αλλά και ομάδων. Υπαίθριες εσωτερικές. Και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
12: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
13: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
14: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
23: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου!
24: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
0: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
0: Και injectionservice.gr.
24: Lease Access.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότικη να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότικη.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότικη, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Εβδομάδα από ό,τι βλέπαμε το παράθυρο τώρα με τη Σμαράγδα και το Πασχάλη. Μάλλον θα έχει δίκιο, είχε δίκιο η Σμαράγδα. Πρέπει να παίξει κρύο αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Ναι,
0: πώς έρχεται.
1: Βοριαδάκια είπαν, είναι νέο κύμα κακοκαιρίας αυτό που έρχεται. Για να δούμε. Δεν θα κρατήσει αμάν.
0: Αλλά
1: θα την κάνει τη ζημιά, θα πέσει η θερμοκρασία.
2: Είναι ζαμάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία περνάω εδώ με τα παιδιά, μπορώ να πω την αλήθεια. Και βρήκα και το βιντεάκι να ακούσουμε με τη Σμαράγδα τον Νίστρουπ. Ο οποίος λέει άλλα είπε και άλλα μας είπε μεταφραστής. Ο μεταφραστής ξέρει αγγλικά, καταρχάς.
2: Δεν μπορεί να. Καλά, τι, δεν θα ξέρει, ρε φίλε.
0: Δεν είμαι και το
2: σίγουρο. Λέει, εντάξει. Ούτε αυτή είναι σίγουρη, αλλά το λέει.
0: Απαραίτητο. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
3: Το αποτέλεσμα που τελικά δεν έρχεται. No, I think we deserve to lose over
0: a tight
3: game, even a tight game, but I think we
0: performed on
3: the level that we can.
0: Αλλά είμαστε κάτω το επίπεδο που θα έπρεπε να παίζουμε. Αγχωνόμαστε. Και με τη δέκατα ήμασταν αγχωμένοι παίζαμε. Το παιχνίδι κρίθηκε από μικρές λεπτομέρειες. Τα διαβάζω έτσι, μην νομίζω. Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο κήπεδο σήμερα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Παραδέχεται ότι δεν ήταν καλό. Τι σου λέω τώρα.
0: Κάτσε, ξανά λίγο. The second best team. Ξεκινάει ο άλλος.
4: Νομίζω ότι ξένας αποτελέσεις ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Καταπληκτικό.
0: Φτάνει.
1: Καταπληκτικό, έτσι.
0: Τι άλλο να ακούσεις.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο Παναγιώτης με αφορμή το μάτς.
2: Σε είπα τώρα, δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα να σου λέει δηλαδή, άλλα και εσύ να λες ακριβώς άλλα πράγματα από αυτά που λέει.
0: Ναι.
2: Τι φταίει, αρπαραγγελία.
0: Μήπως σου λέει, επειδή μου να κάνω τι κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
2: Όχι. Σου λέει, αποδίδω το ποδόσφαιρο αυτό που το αξίζει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτό αξίζει.
0: Αυτοί θα καταλάβουν αυτό που θέλουν έτσι.
1: Τώρα θυμήθηκα τον Πάμπλο τον Γκαρσία.
0: Τον Πάμπλο τον Γκαρσία.
1: Ο οποίος ήξερε ελληνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να τα μιλήσει. Ναι. Και κάνει κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο μεταφραστής και του λέει πες τα όπως τα είπα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το έχει κάνει τέτοιο πράγμα, ναι.
0: Μάλιστα, αυτά.
1: Πασχάλη, καλημέρα.
0: Πασχάλη.
1: Λέει ο Παναγιώτης, ο Πυρόλα παίρνει μπάλα και στη συνέχεια βρίσκει τον Ντετέι, αλλά όχι με τάπες, καθώς το έχει μαζέψει.
0: Α,
1: το
0: μάζεψε. Το θυμάμαι. Στο πλάγιο
2: παίρνει. Να δει στη γραμμή. Ο Παναγιώτης είναι προφανώς ο παδός του Ολυμπιακού. Το δέχομαι. Δε στη φάση.
0: Είναι η φάση στη γραμμή πάνω που έγινε.
2: Όχι. Είναι μόνο του πάει ο Τετέ για το γκολ.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Και έρχεται η θεριζοαλωνιστική
0: ναι.
2: Πυρόλα και τον παίρνει, άσχετα αν παίρνει την μπάλα.
1: Παναγιώτη και εγώ συμφωνώ με τον Πασχάλη.
2: Σάλιακα. Η αποβολή του Σάλιακα.
1: Ναι.
2: Δεν τον βρίσκει τον Αντίνο.
0: Ναι.
2: Το επικίνδυνο παίξιμο τιμωρείται.
0: Ναι.
2: Έχει φύγει η μπάλα από τον Σάλιακα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: αν έβρισκε την μπάλα.
2: Είχε ένα άλλο θύ, αλλά πάλι είναι κόκκινη γιατί είναι επικίνδυνο παίξιμο.
0: Φίλε, κόκκινη, έτσι, κόκκινη.
2: Ρε φίλε, τα πόδια πάει. Εντάξει, κόκκινη, εγώ σου λέω σαν ορισμό. Είναι τελευταίο παίκτη εκεί. Ο άλλο είναι στο πλάγιο, ο ναι. Ο Σάλιακα είναι.
0: Ξέρετε πώ. Κίτρινε βγήκαν χθε στο ντέρμπι.
2: Πώς, 14, 15.
0: 11.
2: 11 μόνο. Έπρεπε να πάρουν 22.
0: Ξέρετε πόσο δίνει το στίχημα για πλάσ 11, πλάσ 10.
1: Πόρ, χάσαμε λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί λέγαμε ότι θα έχει κάρτες.
0: Επίσης, καλό στοίχημα σε σένα που θες να μπεις και δεν.
2: Μόνο άμα το παίξεις.
1: Και δεν βρίσκω αφορμή, όντως.
0: Να επιλέγεις κάποια μάτς τα οποία είναι χαλαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε ένα ντέρμπι.
2: Να μην πονηρεύεσαι εκεί.
0: Ναι, όχι, σε ένα ντέρμπι. Εντάξει, θα βγουν κάρτες. Λογικό είναι. Κάρτες. Σε ένα ΠΑΟΚ, ας πούμε, Καλαμάτα. Αν το παιχνίδι από την αρχή είναι, ξέρω εγώ, 2-0 το πρώτο ημίχρονο, δεν θα βγουν κάρτες.
1: Ναι, δεν
0: το κάτω από 5. Κάρτες, ένα αγώνα πληρώνει περίπου 1,6 με 1,8.
1: Καλή απόδοση σου
0: λέει. Πολύ καλή.
1: Βέβαια. Θα τελειώσω
0: όμως. Όχι στην Λατινική Αμερική όμως. Γιατί εκεί βγαίνουν πάνω από.
1: Εκεί καλά, εντάξει. Θα τελειώσω το μήνυμα του Παναγιώτη γιατί συνεχίζει.
2: Ναι,
1: επειδή λέει τα είδες όλα. Όχι ρε παιδιά, κοίτα τι έγινε τώρα.
0: Δες.
1: Μπήκε άλλο μήνυμα. Επειδή τα είδες όλα, γιατί δεν αναφέρεις ότι από το πρώτο λεπτό οι παίχτες του Παναθηναϊκού έκαναν θέατρο σε κάθε επαφή.
0: Όχι, ήταν σκληρό το παιχνίδι.
1: Τετέι, Αντίνο, τα μπόρδα. Λέει σοβαρή να είμαστε. Η διαιτησία χθες ήταν σωστή στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Ήταν.
2: Πειθαρχικά πιστεύω
1: χωρίς
2: ότι χωρίς
1: να ευνοήσει ακραία κάποια. Ναι,
2: κοίταξε,
1: ομάδα.
2: Μπορεί να σου πω κάτι τώρα, αν θέλουμε να λιάνουμε τη γωνία στο ποδόσφαιρο, θα πες, πούμε ότι μένει ατιμόρυτο Ορτέγκα.
1: Τελείωσε.
2: Άρα ξεκινάμε από αυτό. Όταν ένα λάθος το διορθώνεις με ένα άλλο λάθος για να κρατήσεις ισορροπίες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, είναι αποτυχημένη η διαιτησία. Εσείς μπορείτε να παρουσιάσετε επιτυχημένη. Για μένα, στο πειθαρχικό,
0: ναι.
2: Ήταν φάουλ διαιτητής. Δεν ξέρω ποιος ήταν καν. Και ήταν και λίγος για ένα τέτοιο μάτς.
1: Ναι.
2: Εκεί θες προσωπικότητες για να σε φοβάται και ο παίκτης. Και να τους προειδοποιήσεις. Μάγκες, όποιος κάνει σου μου του, έχουμε τελειώσει. Έτσι. Φιλιά, χάπια κομμένα. Εδώ τους επέτρεπε να κάνουν όλα αυτά που κάνανε υπό την εύνοια φυσικά αυτών που τον ορίζουν τον διαιτητή.
1: Έτσι τα είδα.
2: Γιατί η Επιτροπή Διαιτησίας είναι υπεύθυνη για τον διαιτητή. Αυτοί που τον φέρουν απ' έξω σαν ελίτ ήταν αυτό.
0: Ελίτ είναι, ναι.
2: Που σκέψω δηλαδή πως είναι ο Κατημάς, φίλε.
0: Ναι. Ο Νίστρουπ κάνει λάθος που δεν βγάζει τον Αντίνο, ο οποίος έχει κίτρινη και είναι ενευριασμένος και παίζει στο δεύτερο ημίχρονο με νεύρα. Του χαρίζει και μια κίτρινη εκεί, να τα λέμε όλα, έτσι. Κάποια φάση του χαρίζει δεύτερη. Του χαρίζει τη δεύτερη κίτρινη του Αντίνο διαιτητής και τι κάνει ο Νίστρουπ. Κάνει αλλαγή και βάζει τον Τέσσερτ. Και δεν βγάζει τον Ταμπόρτα, νομίζω. Δεν βγάζει τον.
2: Το Ταμπόρτα δεν έκανε τίποτα.
1: Πήγε άλλο, λέω.
0: Ναι, αλλά ο άλλο είναι με κίτρινη φιλική, είναι ενευριασμένο. Βέβαια του μίλησε, τον πήρε τηλέφωνο. Λέω. Από το Σβέρκο τον έπιασε. Κάποια φάση στην άκρη του, κάτι είχε μια διακοπή και του λέει, α πούμε, ηρέμησε. Γιατί ήταν κίτρινη. Δεύτερη. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν λάθο που άφησε τον Αντίνο και άφησε περιθώρια στον διαιτητή. Αλλά ο διαιτητή δεν την έδωσε, α πούμε, αλήθεια.
1: Δεν την έδωσε. Είναι αυτό που λέει ο Πασχάλη. Μετά διορθώνει λάθη με λάθη, α πούμε.
2: Αυτό δεν γίνεται.
1: Πάντως έριξε ό,τι τις... επιθετικό στοιχείο είχε και δεν είχε αποτέλεσμα.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν είχε,
0: στο
1: δεν
0: τέλος έπαιζε με Ντέσσερ, με Λιβάη Γκαρσία.
2: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ήθελε να μήπως ισοφαρίσει.
0: Δεν έχει δεκάρι ο Παναθηναϊκός.
2: Τον Αντίνο πήρε.
0: Ο Αντίνο εξτρέμ.
1: Υποτίθεται, μας λένε, μας έχουν πρίξει ότι το μοντέρνο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχεις δεκάρι.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια είναι, ναι, αλήθεια. Ναι, αλλά. Ναι.
2: Okay. Μετά το Ολυμπιακό έχει δεκάρι.
0: Παίζει συνέχεια τα πλάγια, όχι από τον άξονα και είσαι εύκολος. Όταν έχει ο άλλος δύο κορμιά, πυρόλα και ρέτσο.
1: Όντως.
0: Αντί που έβαζε γκολ.
1: Όντως. Πάντως πέρα από αυτό, πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15.
2: Μαζί με τον ΠΑΟΚ.
1: Μαζί με τον ΠΑΟΚ.
2: Στις 8 η ώρα. Το βράδυ. Στις 8 η ώρα μαζί το βράδυ.
0: Δύσκολα είσαι. Καλαμάτα είναι φωτιά μπροστά. Άμα δεν έχεις καλή μέρα την άμυνα, τα δυο νομίζω θα στα κεράσει.
2: Θα φανεί. Μην έρθει.
0: Όχι, δεν έρθει.
2: Μην έρθει με δικαιολογίες αύριο. Όχι, και πίσω, εντάξει, αυτά εδώ ιστορίζει.
0: Αυτό λέει με το μεταφραστή, λέει ο Γιάννης. Μου θύμισε, λέει, αυτό που γίνεται στα αεροδρόμια. Ο πύργος ελέγχου λέει χρησιμοποιεί τις λέξεις go ή abort. Και ποτέ τη φράση don't go. Επειδή η φράση λέει don't. Μπορεί να εύκολα να μπερδευτεί με τον goal λόγω κακής λήψης των ασύρματων. Α, σώπα. Άρα δηλαδή πρέπει να μιλάνε σαν ρομπότ, ας πούμε, προπονητές, λες, γιατρέ, Γιάννη. Είναι συγκεκριμένες λέξεις. Ο Κύρκος ήταν ο Πολυκάκος της πολιτικής.
1: Καλό.
2: Ο Κύρκος.
1: Ο Πολυκάκος, ναι.
2: Όχι. Δεν δοξευτελίζουμε τώρα.
0: Όχι.
2: Πολυκάκος είναι απαράδεκτο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
1: Λες, γιατί είσαι.
2: Ο Κύρκος έχει επίπεδο. Τι σχέση, τι λέει.
1: Καλά, εντάξει τώρα, αλλά.
0: Βέβαια,
2: σε πολύ άστοχο.
0: Σου την πέφτουν εδώ και λέει.
2: Κάτι άλλο. Α πέσουν ό,τι θέλουν.
0: Σε αυτή τη φάση που λέει τώρα ο Πασχάλης, λέει, αν ήταν αμυντικός του ΠΑΟΚ, θα λέγαμε διώχνει πρώτα την μπάλα, ρε παιδιά, και μετά τον κρεμίζει.
2: Ρε παιδιά, άσχετο, το διευκρίνησα νομίζω.
1: Ο Πασχάλης δεν το έλεγε αν ήταν.
2: Λοιπόν, και σε κανένα. Σου λέω το εξή. Παίρνει την μπάλα, έτσι πως την παίρνει την μπάλα. Η επικινδυνότητα του τάκλιν, αν το πει ο Θεός το κάνει τάκλιν, βρίσκει και τον Τετέι.
0: Ναι.
2: Έτσι έχει επαφή.
0: Ναι.
2: Ο Σάλιακας που παίρνει τη δεύτερη κίτρινη δεν έχει καθόλου επαφή και η μπάλα είναι φίλε πουθενά. Ο άλλος πηγαίνει να βάλει γκολφ.
0: Ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Στο Liverpool Manchester City χθες.
2: Δεν το είδα.
0: Τι είναι ο Μαραγκαθέ.
2: Πώς έριξε, χάσαμε τελικά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν τρία.
2: Χάσαμε.
1: Μόνο τρία φάγαμε.
2: Μας
1: διέλυσαν.
0: Αν γίνει αυτή η φάση αυτό το παιχνίδι, πιστεύει Πασχάλη ότι θα δώσει φάουλ.
2: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι,
2: θα δώσει.
0: Στην Αγγλία. Όχι, ρε.
2: Φίλε, παίζει.
0: Φούτμπολ παίζουν. Φούτμπολ.
2: Ναι.
0: Φίλε. Άρα πρέπει όταν θα βρω την μπάλα, και αυτό και δεν τα δίνουν αυτά στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Αυτά εδώ είναι μόνο.
1: Δίνουνε, Κώστα, δίνουνε. Δεν.
0: Ποιο παιδί μου, όταν βρει την μπάλα. Μα... Τι λες τώρα, εδώ έχει φύγει ο άλλος με φορείο και δεν του έδωσε ότι κίτρινη κάρτα πριν 10 μέρες με την Bournemouth.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς για το Championship.
0: Όχι, μιλάω για το.
1: Premier League, εντάξει,
0: Premier League με την Bournemouth πριν 10 μέρες. Με φορείο έφυγε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο παίκτη, θα το θυμηθώ. Και δεν έβαγε ούτε κίτρινη. Γιατί βρήκε την μπάλα. Τώρα
2: ένας κακός διαιτητής.
0: Έπεσε άσχημα, ας πούμε, και χτύπησε, είναι άλλο θέμα.
2: Ένας κακός διαιτητής ή μια κακή εφαρμογή ενός λακτίσματος δεν είναι πανάκια ούτε παρανομαστής για το ποδόσφαιρο. Σου δίνει το δικαίωμα να τον τιμωρείς. Αν δεν τον τιμωρείς, για μένα είναι, έχω υπόνοια, φίλε.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Σάκης, ο φίλος εδώ από την Ημαθία, λέει την μπέλα μάλλον. 11 κάρτες ή 7 για τον Παναθηναϊκό. Λες και παίζαμε καράτε. Και οι άλλοι τι παίζανε. Μάλιστα.
2: Βαράτε παίζαν οι άλλοι.
1: Βαράτε παίζανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μάτι
2: ήταν. Δεν του. Κακό διαιτητή τώρα. Γιατί. Θα έπρεπε να το παραδεχτούν και οι δύο πλευρές ότι ήταν ένα κακό διαιτητή. Γιατί έχουν αυτό το πάθος, δεν ξέρω το υπέρμετρο, ας πούμε, στην αρχή του πρωταθλήματος. Ποιος θα κερδίσει, αν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εκεί τι έγινε. Τίποτα. Nothing.
0: Εδώ σου τι λένε. Ωραία όμως τι λέει.
2: Α πούμε τι λέει.
0: Φώτης, ο οποίος μου γράφει Σου Πλάτερ λέγεται ο χορός που λες από τη Γερμανία.
2: Εμένα τι λέει.
0: Ναι, ρε.
2: Εμένα Σου Πλάτερ.
5: Αυτός μπέρδεψε την Άντζη Σαμίου με τη Δόμνα Σαμίου.
2: Καλό.
1: Η οποία, παιδιά, την αναφέραμε εδώ στην εκπομπή.
0: Ποια?
1: Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που σας είπα ότι πρώτη φορά.
2: Καλά, ρε, από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό του Μαζονάκη.
1: Χριστός
2: και Παναγία, ρε.
1: Κάτσε λίγο, ρε, Πασχάλη.
2: Δόμνα Σαμίου,
1: θα έπαιρνε λιγότερο να πω αυτό που θέλω από τον Μπουρμπούρ.
2: Για το τέτοιο, για το...
1: Αναφέρουμε εδώ την Άντση Σαμίου, γιατί με αφορμή είχα πει ότι πρώτη φορά είδα Γιώργο Μαζονάκη με Άντση Σαμίου μαζί και την σχολιάσαμε που είναι. Και εμφανίστηκε μετά από 18 χρόνια.
2: Ποιος, η Δόμνα Σαμίου?
0: Η Άντση,
1: η Δόμνα μα εμφανιζόταν, θα ήταν
0: το Πάσχα μόνο.
2: Αυτό με τρόμαξε λίγο τώρα για τη Δόμνα. Πάντως είχα μια συμμαθήτρια Δόμνα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω το όνομα, έχει συνδυαστεί με αυτό το.
0: Α, ναι. Κύριε, και η κυρία Μιχαηλίδου, ωραίο τάτι είναι.
2: Όχι, νομίζω ότι.
0: Καλά, εντάξει, άμα ήταν στο Πασόκ, θα μου πει. Έλεγε.
2: Εγώ δεν είμαι Πασόκ. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν ανήκω.
0: Δεν το ξέρω, έτσι τα λέω.
2: Τη προοδευτική.
0: Ξέρω. Α πούμε παράδειγμα τώρα, άμα ο Πασχάλης, α πούμε, λέω τώρα, ή Σμαράγδα. Αν ο Καμπούρη. Ο Καμπούρη.
2: Ο λαό λε.
0: Του λαού.
2: Ο Χριστό Χιμαράτη.
0: Αν ήταν του βουλευτή του Μητσοτάκη πριν τρία χρόνια, εδώ θα κελαϊδώσατε και ίδιο. Τώρα όμω είναι του Βελόπουλου και είχε στη
2: Χάσπα. Ποιο είναι Βελόπουλο?
0: Στη Χάσπα.
2: Ο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λαό δεν είναι.
0: Όχι.
2: Λάος είναι.
0: Όχι, όχι. Δεν τα ξέρετε καλά.
1: Του λαός.
2: Και... Έτσι, εντάξει, λέει άλλα. Λέει,
0: το 23 ήταν βουλευτή πρωτοπαλίκαρο του Βελόπουλου. Άχνα δεν βγάζετε. Αν ήταν το. Άχνα. Άχνα.
2: Τι άχνα να
1: βγάλω. Γιατί έβγαλε εσύ και εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω.
2: Κατά μάνα, κατά κύρι. Καρατζαφίρερ. Όμορφα, ωραία. Ό,τι έκανε ο μπαμπάς θα κάνουν και τα παιδιά. Τώρα εσύ πέσατε.
0: Εγώ λέω ότι ήταν βουλευτής του Βελόπουλου πριν δύο χρόνια.
2: Βουλευτής.
0: Βουλευτής υποψήφιος.
2: Άλλο, νόμιζα βουλευτής.
0: Γιατί το ότι δεν βγήκε είναι άλλο θέμα. Ότι σε βάζω στο ψηφοδέλτιο ότι είμαι. Άχνα ο Βελόπουλος. Εντάξει, τα μπουρδόλια. Τα μπουρδόλια, Κάρλος, καλά.
1: Το θέμα με τον Καμπούρη αναδεικνύει για άλλη μία φορά
0: τι?
1: Το πόσο ξέφραγο αμπέλι είμαστε. Όταν λέω καμιά φορά ότι δεν είμαστε χώρα, είμαστε χώρος. Άκουγα κάποιους δικηγόρους, έγκριτους ανθρώπους αυτούς που πηγαίνουν στα πάνελ, που λέγανε ότι, παιδιά, αυτό είναι ατελείωτο. Μπορεί να το κάνει ο καθής. Να ανοίγουν και να κλείνουν εταιρείες με τον τρόπο που το έκανε ο Καμπούρης. Γιατί προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω το πώς οι άνθρωποι αυτοί, σωστό, τι κέρδος έχουν. Έτσι,
2: είναι δεν από... έχουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω. Οκ, okay, δεν πληρώνεις. Δηλώνεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Μένει ο τζίρος σε σένα.
0: Ναι, όλα. Δεν πληρώνεις τίποτα.
1: Και λέγανε ότι.
0: Κλείνεις την εταιρεία μετά.
1: Μπράβο.
0: Ανοίγεις μια άλλη. Καταλάβεις. Και γι' αυτό το κάνεις 22 φορές.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πας μέσα.
2: Το άλλο, αυτό ήταν χθες που έβλεπα.
1: Και αυτή η πρακτική λέει, γίνεται κατά εξακολούθηση από πάρα πολλούς, μέχρι και από fans. Που δεν μπορείς καν να τους εντοπίσεις. Και τα λέγανε δικηγόροι αυτά που σας λέω.
0: Σοβαρά φαντς, όχι.
1: Ε, τώρα, σοβαρά, σοβαρά.
0: Όχι, σοβαρά μαγαζιά δεν τα κάνουν αυτά. Αυτά τα κάνουν αφελείς.
1: Ρε παιδί μου,
0: οι οποίοι έχουν την εντύπωση.
1: Πας αλλού, σου λέω ότι γίνεται στη χώρα όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούμε να πετάμε έτσι μια κουβέντα.
1: Ναι,
0: ένα σοβαρό μαγαζί.
1: Έστω και ένα φαντς.
0: Άμα είναι σαν κάποιον. Δηλαδή, προχθές πιάσανε.
1: Ό,τι και να είναι. Έχει τον τρόπο να βρει να το κάνει.
0: Προχθές πιάσανε ένα φαντ. Έτσι το ονομάζανε οι στρατιωτικοί. Με κρυπτονομίσματα. Αυτή είναι. Αλλά ένα σοβαρό μαγαζί δεν θα το έκανε ποτέ.
1: Ναι, ένα σοβαρό μαγαζί μπορεί να μην το έκανε, αλλά υπάρχουν ασόβαρα μαγαζιά που το
0: ναι,
1: κάνουν.
0: Παντού όμως.
1: Και μπορούν, σου λέει, ναι, να το
0: παντού,
1: κάνουν.
0: Παντού,
1: να συνεχίζουν
0: παντού,
1: να το κάνουν.
0: Όχι στη χώρα μας μόνο.
1: Και πολύ με ατιμορρησία, έτσι.
0: Ο Πασχάλης, ενημερώνουν εδώ ο Νίκος, ο κύριος Νίκος, ότι στις 25 Δεκάτου αυτός που λες εσύ άσκετο.
2: Και ποιο λέει.
0: Του διαιτητή, ρε, του χρυσινό.
2: Ναι.
0: Θα σφυρίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
2: Ο χρήσιμος ηλίθιος. Βλέπεις, λοιπόν, μισό λεπτό. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εγώ έχω την εικόνα του διαιτητή στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αυτός που δεν θέλει να πάρει θέση για το συγκεκριμένο, γιατί ως επιτοπλίστων οι 9,5 στους 10 αποστρέφονται αυτό που βλέπουν.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι βλέπουμε, αλλά δεν κοιτάει κανένας. Εγώ είπα για τις πειθαρχικές προσεγγίσεις του διαιτητή.
0: Θες.
2: Λοιπόν, στο Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός θα δούμε.
0: Ναι.
2: Τι θα κάνει εκεί που είναι Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Πώς το λένε, Ρεάλ.
0: Μπορείς να πεις ότι το χειρίστηκε και διπλωματικά το παιχνίδι, δηλαδή τη χάρισε τη μία. Και στις δύο ομάδες τη χάρισε από μία φορά. Δηλαδή.
2: Θεωρώ όταν έχουμε αυτό το αφοριστικό. Δεν πειράζει, ρε γαμό.
0: Όχι, εντάξει, φέραμε λίτρε στον αέρα, ρε παιδί μου.
2: Αν ήταν σήμερα, πες τον αυτό. Νίκο, τον είπες.
0: Ναι, Νίκος.
2: Νίκο, αν ήταν ο Φωτιά σήμερα, τι θα γινόταν. Θα παίρνανε κόλο Φωτιά όλοι σήμερα ή όχι.
0: Φωτιά.
2: Θα ζητούσαν να πούμε την κεφάλι επί πίνακι. Θα είχαν καρτέρια έξω από το σπίτι του.
0: Καρτέρια.
2: Βεβαίως. Θα είχαμε και καινούριο μπάκα. Πώς για.
0: Πώς τα λες.
1: Πάλτε μια ανατελεία.
2: Τούτη
1: τη στιγμή έχουμε έπαρση ελληνική σημαία στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για το 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας. Έτσι να το σπάσω λιγάκι. Τον καυγουδάκο.
2: Όχι, τι καυγουδάκο.
0: Άγριος καυγάς.
2: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Πασόκ με Τσίπρα. Μετά το άρθρο του 80διάχρονος είναι πόσο χρόνο είναι ο καρτερός. Και μετά λέτε για δεινόσαυρους. Μετά λέτε γιατί δεν αφήνουμε τόπο στην νεολαία.
2: Εντάξει, νοηματικά ρε φίλε δεν προσεγγίζεις τώρα καρτερό. Δηλαδή θα σε αδικήσω τώρα.
0: Μιλάμε, συγγνώμη λίγο, μιλάμε για το δεύτερο και το τρίτο κόμμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχεις καταλάβει.
2: Άλλο το ένα, άλλο το εγώ σου μιλάω. Μπορεί να παρονομαστεί ποιον τον καρτερό, έλα.
0: Καρτερός είναι ο λογογράφος του κυρίου Τσίπρα.
2: Αυτό και μόνο καταδεικνύει και την κατάντια. Ναι, ρε φίλε, την κατάντια καταδεικνύει, αυτό σου λέει.
0: Ο οποίος ρωτάει αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας.
2: Βλέπεις λοιπόν τώρα, είναι αυτός τώρα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να βρει άλλη λέξη.
2: Και το πήρε τώρα το σύστημα της κυβέρνησης και θα το παίζει συνέχεια.
0: Και διάβασα και την ανάρτησή του.
2: Μην το δεις αύριο πρωθυπουργό σε καμία συνενετική κυβέρνηση. Να πάνε να υπογράψουν το Αιγαίο.
0: Κάτσε να μιλήσουμε.
2: Και σε πω εγώ μετά τι θα λες.
1: Σε αρθρογραφία στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Άμα δείτε λίγο το άρθρο. Το ότι επαναλαμβάνει συνεχώς, ας πούμε, κάποιες ατάκες είναι λίγο προβληματικό για την οξυδέρκεια του ανδρός. Δηλαδή, και βρίστε. Ούτε πεντάχρονος δεν γράφει. Οξύνεται. Διχάστε. Συκοφαντήστε. Βρίστε. Αυτά τα γράφει συνεχόμενα. Δηλαδή, εδώ διακρίνω ένα θεματάκι, κύριε Τσίπρα.
2: Αυτό και μόνο.
0: Από αυτό λέω.
2: Ναι, όχι. Από αυτό και μόνο καταδεικνύει και το επίπεδο ποιο καρτερός. Ναι. Γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά ο καρτερός ήταν.
2: Αυτό δεν υπάρχει. Βλέπεις λοιπόν.
0: Ήταν ο καρτερός.
2: Η ένδυα στελεχών.
0: Ο Θανάσης ήταν ο Θανάσης καρτερός.
2: Ο Θανάσης ο καρτερός του σημασία
1: έχει. Δεν είναι μόνο
2: το ίδιο είναι. Αυτό σου είπα προηγουμένως, οι ψευτοπροοδευτικοί, οι οποίοι είχαν χρηστεί τη δεκαετία του 90,
0: ναι.
2: Αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, λέγανε τότε οι προοδευτικοί, ήταν κάτι σαν τον καρτερό, φίλε, που στα γεράματά του είναι απολυφάδια ενός χρόνου. Mm. Αυτό είναι το γαμό το σήμερα, ότι δεν υπάρχουν νέα στελέχη.
1: Πέστα, ρε, Πασχάλη,
2: παντού σε όλες τις παρατάξεις.
0: Γιατί δεν πάτε.
1: Και το χειρότερο
2: δεν πάμε,
1: είναι.
2: Γιατί δεν μπορούμε σας, να. Δεν μας αφήνουν να πάμε.
0: Σας βλέπω σε μια γωνιά να λέτε όλοι.
2: Δεν, γιατί όταν θα πάω σε στοά θα σε πω.
0: Εσείς θέλετε καινούργια στελέχη.
2: Όταν και θα δεν πω στη στοά θα σε πω.
0: Και δεν πάτε να γίνετε εσείς τα καινούργια στελέχη.
2: Όταν θέλετε, θα πω στη στοά θα σου πω.
0: Και θέλετε καινούργια στελέχη.
2: Θα με κάνεις πατρόν. Όταν θα μπω στη στοά θα με κάνεις πατρόν.
1: Το χειρότερο εδώ, παιδιά είναι αυτό. Είναι η ένδυα.
0: Στο Ακαράσου, ρε.
2: Στο Ακαράσου, στο Αμμοδιάνο.
0: Ναι,
2: εκεί, τι θες.
0: Έχω άκρες εκεί.
2: Πασέρι, Λουκάνη, κάτι θες να σε πάρω.
0: Όχι, εγώ έχω άκρες.
2: Ντομάτες, τι θες. Βουτυράκι, θες.
1: Σουτ, βρε.
0: Θέλω κουμπιά και φερμουάρ.
1: Ένδυα πολιτικών επιχειρημάτων, παιδιά, έχουμε.
2: Κουμπιά, είπε, γιατί δεν ακούω.
1: Κουμπιά, τα δουμπιά.
0: Και κλωστές.
1: Ωραία τα δουμπιά.
0: Άντε, γεια σας. Η ώρα είναι 8. Μαζί μας η Vibran. Κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Και μιλάμε τώρα για πραγματικά για κορυφή, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε υλικά όπως ο πετροβάμβακας Vibran Geo, ο οποίος είναι άκαυστο υλικό, παρέχει μεγάλη πυραντίσταση, είναι φυσικό, είναι ανόργανο, είναι ελαφρύ και εύχρηστο και βεβαίως αυτό που προσφέρει είναι η άριστη ηχοπορόφηση, άριστη ηχομόνωση και υψηλή θερμομόνωση. Βεβαίως έχει και ανοιχτή δομή, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες του χώρου, έτσι, με πολύ μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Άρα ξέρουμε γιατί επιλέγουμε σύστημα θερμοπρόσωψης σαν το Seretherm Vibran Geo BP Etix. Τα λέμε στις 8.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
19: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
19: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
19: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό

0: ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Τρεις Λαλούν, Πασχάλης Καμόρα και Κωστής Βαραγκιάννης. Προστέθηκε στην παρέα ο Θανάσης ο Καζαμπάκας. Τσαγκαρο Δευτέρα. Καλά τα λέγαμε.
1: Άρα τέσσερις Λαλούν.
0: Άρα τέσσερις Λαλούν.
1: Τέσσερις Λαλούν τώρα. Και
0: έχεις
1: γίνονται τέσσερις.
0: Δίκιο. Καλά τα λέγαμε, παιδιά, για το καιρό. Ο καιρός μας τα χάλασε αρκετά σε σχέση με το πρωί. Έβγαλα αεράκι καλό και είναι και κρύο το αεράκι, δεν είναι ζεστό.
1: Κρύο-κρύο, καιρός για δύο.
0: Κρύο-κρύο, κινησούλα θα μας πει ο Κωστής σε λίγο.
1: Α, μπράβο, κόκκινα, δώσε κόκκινο.
0: Να δούμε πού είμαστε κόκκινοι.
2: Σήμερα λογικά. Φουλ
1: κόκκινο, Δευτέρα είναι.
2: Όχι μόνο Δευτέρα, είναι και ο καιρός, έτσι που παίρνουν όλοι. Δηλαδή,
1: Ολυμπιακός.
2: Το αυτοκίνητο θα πας.
1: Με το Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, από κίνηση στη Θεσσαλονίκη, πώς είμαστε, πω.
1: Παλιά.
2: Εντάξει. Είναι πορτοκαλί όλο. Μπορείς να το βάζω και εδώ να το δείτε. Έχει δύο σημεία πάνω από την Τριανδρία και στην έξοδο για Πεύκο.
0: Ναι.
2: Με κατεύθυνση ανατολικά το ένα, δυτικά το άλλο. Αλλά γενικώς δεν έχουμε τα ποτηλιάρισματα τα σφιχτά, τα πολύ μεγάλα. Και για να καταλάβετε, μπροστά από τα νοσοκομεία είναι όλο πράσινο. Το βλέπετε. Μέχρι να φτάσουμε μετέωρα.
0: Πολύ περίεργο μου κάνει.
2: Εντάξει, αμάτα.
0: Μου κάνει περίεργο. Τι να ψέματα να πω. Έχουμε συνηθίσει να είναι τουλάχιστον πορτοκαλί τέτοια ώρα.
2: Όχι, όχι, ωραία είμαστε. Καλά είμαστε από κίνηση και μέσα στην πόλη βλέπω τα φανάρια έχουν σχετικά κίνηση. Η Όλγα, α πούμε, λίγο φορτώνει στα τελειώματα, έτσι. Στην Αγία Τριάδα δηλαδή, η Όλγα από την 28η Οκτωβρίου και μετά θέλει υπομονή. Αυτό είναι το μόνο σημείο που βλέπω. Η Τσιμισκή, αέρα.
0: Όπω
2: και η Γνατία, ναι, ναι. Ωραία είμαστε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή βροχερή εβδομάδα. Πάμε Παοκάρα σήμερα, μας λέει ο Σάββας. Γιατί όντως το παιχνίδι που θα κλείσει την αγωνιστική είναι αυτό του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6. Έχει ένα μήνυμα ο Παναγιώτης που έγραψε πριν για τον Πασχάλη. Τώρα έχει για σένα, Κωστή. Καλημέρα, Βαραγιάννη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ζήμες έδινε σαν δώρο μέρος του νόμιμου κέρδους από τα έργα στην Ελλάδα. Αλλά εύκολα φαντάζομαι ότι μας χρέωναν τα έργα σε πολλαπλάσια τιμή του κανονικού.
2: Αυτό ναι.
0: Με τις ευλογίες των πολιτικών και έδιναν τα δωράκια
2: άλλο
0: τους.
2: Είναι αυτό.
0: Τώρα λέει γιατί εσείς δεν το βλέπετε σωστά.

0: Είναι κάτι λέει, που κομμάτι. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό που πουλήσαμε τότε σαν σκάνδαλο είναι ότι η Siemens χρειαζόταν, δηλαδή μόνο έτσι παίρνει τις δουλειές. Αυτό ήταν η μεγάλη κοροϊδία. Η Siemens τις έπαιρνε τις δουλειές, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Και τις έπαιρνε και από ιδιώτες. Δηλαδή δεν υπήρχε τράπεζα η οποία δεν έφτιαξε τα δίκτυά της και τα συστήματά της με εργαλεία της Siemens. Όχι μόνο, μα ήταν η κορυφαία εταιρεία, ειδικά στις επικοινωνίες, στις τηλεπικοινωνίες, αυτά τα δίκτυα τα μεγάλα που κάνουν τα σοβαρά μαγαζιά. Τώρα από εκεί πέρα έπαιρνε και δουλειές σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα να πουλάμε, ας πούμε, Siemens, σκάνδαλο, Νοβάρτη, σκάνδαλο, Βατοπέδι, και μετά τίποτα.
2: Μετά τίποτα πού?
1: Τίποτα.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Όπου συγκαλύπτονται όλα τα σκάνδαλα για να μην πάνε φυλακή. Αυτό δεν είπαμε στις προάλλες. Δηλαδή η Νοβάρτη έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί στην Αμερική.
0: Και ζήτησε και συγγνώμη.
2: Και εδώ, και εδώ είναι όλοι αθώοι.
0: Ακριβώς.
2: Οι Siemens που ξεκίνησαν όλα από τη Γερμανία, εκεί τιμωρήθηκαν και εδώ όλοι αθώοι.
1: Κάνει ένα λάθος, κυρία.
2: Εγώ κάνω λάθος.
1: Καλά. Στην Αμερική και εδώ ξέραμε ότι οι γιατροί έχουν σχέση με τις φαρμακευτικές. Εδώ πήγατε να το κάνετε πολιτικό. Όπως κάνατε τα Τέμπη.
0: Δεν γίνεται κόστα. Δεν μου λες,
2: έγινε μεταξύ εταιριών ή έγινε μεταξύ του. Δηλαδή, μισό ώρα από το ρεύμα.
1: Παρακαλώ, κυρία.
2: Από πού τα πήραν τα λεφτά αυτοί?
1: Ποιοι?
2: Οι πολιτικοί, από πού τα πήραν?
1: Ποιο πολιτικό πήρε λεφτά?
2: Ο Τσουκάτος από πού πήρε λεφτά?
1: Από τη Siemens.
2: Ο Μαντένης από πού πήρε λεφτά?
1: Από τη Siemens.
2: Τι είναι αυτή, πολιτική δεν είναι? Τι είναι, ο Περιτράζη γειτονιά σου είναι?
1: Μα κοροϊδεύει τώρα. Δεν τα πήραν όμως για να δώσουν τη δουλειά. Τη δουλειά την είχε πάρει.
0: Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε υπεύθυνο ανεύθυνου.
2: Ανεύθυνο υπεύθυνο.
0: Ανεύθυνο, μπράβο. Mm. Και αυτό. Δηλαδή δεν αναλαμβάνει.
1: Ανεύθυνο ανεύθυνο.
0: Ανεύθυνο ανεύθυνο.
2: Το χαλάσαμε πολύ αυτό.
0: Όποτε θα βγάλουμε κάποιον, ρε παιδί μου, παρατηρήστε το. Για να συζητήσουμε για ένα θέμα. Πού είναι η ειδικότητά του που βρίσκεται σε μια θέση? Θα πει, εγώ δεν είμαι γι' αυτό.
2: Ναι, ναι,
0: και τότε γιατί βγήκε να μιλήσει, αν δεν είσαι γι' αυτό?
2: Ναι, δηλαδή, κάποιο έπρεπε να βγει.
1: Εντάξει, λίγο χαλαρά με τα σκάνδαλα.
0: Καλημέρα και καλή.
1: Τα αγαπάμε τα σκάνδαλα, εντάξει.
0: Εβδομάδα. Μας λέει ο Ιωάννης, τα σκάνδαλα μας αγαπάνε. Δεν αγαπάμε εμείς τα σκάνδαλα. Γιατί βρίσκουν χώρο.
1: Μας αρέσει η σκάνδαλα.
2: Χρηματοδοτούνταν και τα δύο μεγάλα κόμματα τότε, γιατί είναι εποχή των μεγάλων κομμάτων. Έτσι, δηλαδή Πασόκ και Δημοκρατία.
0: Ολόσωστα.
2: Λοιπόν, έτσι χρηματοδοτούσαν ούτως ή άλλως τα κόμματα. Έτσι υπήρχε αυτό το πάγιο του 2% που είχε τότε παγιωθεί. Ότι ξέρεις, θα τα παίρνουν. Το 2% το παίρνουν. Έτσι, αυτό νομίζω ήταν και πόρισμα της εξεταστικής της Βουλής τότε. Αλλά δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε σε κάποια πράγματα ότι αυτά δεν υποκινούν κάτι άλλο.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο προσεκτικός και περιμένω, ας πούμε, να υπάρχουν όχι μόνο φωτιά, καπνός, αλλά και φωτιά.
2: Σου είπα, η φωτιά, ρε φίλε, από τη στιγμή που το δικαστήριο ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να θώσει τους εμπλεκόμενους, τι περιμένεις εσύ, να γίνει κάτι?
1: Ποιος
2: δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ποιος να το διορίζει?
2: Ποιος θα διορίζει? Από μόνη της ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν λέτε?
1: Αυτοί προτείνουν.
2: Ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν λέτε?
1: Ναι, ρε παιδί μου, από τις προτάσεις των δικαστικών επιλέγουν οι κυβερνήσεις.
2: Καλά, τώρα ξέρουμε πώς γίνεται.
1: Εντάξει, εσείς που ξέρετε, εμείς ξέρουμε.
2: Εσύ δεν ξέρεις?
1: Όχι. Καλά. Εσένα περιμένω να ακούσω.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο 4 με 6 μποφόρ,
0: ναι.
1: Βορειοδυτική Βοριάδες.
2: Παροπέτρες.
1: Με βροχή και στη Χαλκιδική.
0: Όντως.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το ότι έχει βοριαδάκια τις επόμενες μέρες, δικαιώνει τη Σμαράγδα που λέει θα πέσει θερμοκρασία.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι την Τρίτη έχουμε στην ΕΜΗ, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Okay. Ο Τόμ λέει «Μπονζουράκια με σχέδια πατρί». Καλημέρα Σμαράγδα, άντε καλημέρα και στον άλλον. Καλημέρα ο Λούθε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον Πάνο.
2: Γεια σου Τόμι.
0: Μια ερώτηση λέει να κάνω. Η τηλεόραση έδειξε τους Έλληνες της Αυστραλίας ή τους θεώρησαν φασίστες γιατί είχαν ελληνικές σημαίες?
2: Και σφαγκανάκι.
0: Και έλεγαν το τραγούδι «Μα εγώ είμαι Έλληνας».
2: Φασίστες.
0: Τους έδειξε, παιδιά. Εντάξει.
2: Είναι σαν φασίστες, αυτό σου λέει.
1: Το...
0: Είχαμε και επεισόδιο τώρα που το είπατε αυτό.
2: Ποιος μάλλον?
0: Φά με αντιφά, με
2: καλά,
0: μαχαιρώματα, 32χρονος, ναι.
1: Στην Αθήνα είχαμε και δολοφονία.
2: Για ποιο λόγο, για τη Μελβούρνη?
0: Όχι για τη Μελβούρνη.
2: Α, ασχετό.
0: Επειδή είπε φασίστας.
2: Επειδή είπες και λόγω πως είχε σχετίζεται με το παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Είχαμε και δολοφονία στην Αθήνα.
0: 52χρονος, Κωστή,
1: Ναι. Οργανωμένος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί
2: πότε,
0: το είδα...
2: σήμερα?
0: Εχθές.
2: 52χρονος.
0: Οργανωμένος 52χρονος.
2: Ναι, πώς σκοτώθηκε, ρε παιδιά?
1: Τον σκότωσαν, τον εκτέλεσαν.
2: Τον φάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον γάζωσαν, έγραφε το σουπεράκι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το έχω το θέμα, το διάβασα από κάτω.
2: Πώς δεν έλαγε τη προσοχή μας αυτό?
0: Έλατε. Είχε και πολύ μπάλα, είχε και πολύ μπάσκετ. Και είχε και πολλά.
2: Δεν έπαιξε στα μίντια αυτό, ρε εσύ?
1: Πώς δεν έπαιξε, πρωί-πρωί.
0: Εγώ το είδα πρωί-πρωί.
2: Τα μεγάλα και έγκαιρα site, ας πούμε, δεν έχουν δείξει τίποτα.
0: Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά. Σμαράγδα, άκουσα που είπες δεν φόρεσες βαριά ρούχα χειμωνιάτικα. Εγώ να δεις, 20 χρόνια έχω να φορέσω μακριά παντελόνια. Γιατί όλο από καλοκαίρι σε καλοκαίρι. αλλά του χρόνου λέμε να καθίσουμε και χειμώνα Ελλάδα.
1: Τι είναι κανένα άπλητο.
0: Για να δούμε. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Όχι, ρε, εσύ. Φεύγουν από την Αυστραλία το χειμώνα,
1: ναι,
0: και έρχονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Τι οπότε όταν γυρνάνε στην Αυστραλία.
1: Άρα ζάμπλουτο.
0: Τι ζάμπλουτο και εσύ,
1: πώ έρχεσαι τρει μήνε χωρί να δουλεύει.
0: Γιατί
2: στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα
2: ή στην Αυστραλία.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που ασχολείται με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όντως. Α, το διαβάσαμε και νωρίς αυτό. Τώρα προσπαθώ να επανεμφανίσω μηνύματα, οπότε θα με συγχωρήσετε.
1: Στη φυλακή ο Καμπούρης τελικά, έτσι.
0: Προφυλακίστηκε.
1: Ναι, προφυλακίστηκαν και η σύζυγός του και ο Κολοτούμπας και άλλοι τρεις.
2: Γιατί δεν πήγε στη Νέα Δημοκρατία να μην μπει πρώτη φυλακή.
1: Γιατί είναι σοβαρό μαγαζί. Το ένα είναι σοβαρό μαγαζί. Το άλλο είναι η ελληνική λύση.
2: Έχει φαγωθεί τώρα εσύ με το
1: Βελόπουλο. Αγαπάω Βελόπουλο, αγαπάω.
0: Αλέξης, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάναμε εκπομπή μαζί κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.
2: Πρωί ή βράδυ.
1: Μεσημέρι, 11 η ώρα.
0: Τι εννοείς, βγαίνατε ταυτόχρονα στον αέρα.
1: Όχι, παιδί μου, μαζί κάναμε εκπομπή.
2: Σαν και η χολήτη εσύ.
1: Όχι, αγόρι μου, μαζί.
2: Κανονικά.
1: Και πολλές φορές ήταν και αποστόλης. Οι τρεις μας δηλαδή, πάρα πολλές εκπομπές. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και ήταν Θεσσαλονίκη.
2: Αυδελάς.
1: Τις άλλες μέρες ήταν Αθήνα. Τεράστιος αποστόλης δεν υπάρχει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, λέει ο Αλέξης. Τα χρέη προήλθαν στα δύο μεγάλα κόμματα από τη συντήρηση των κομματικών στρατών και των γραφείων σε όλη την επικράτεια.
1: Ναι.
0: Χωρίς τάισμα δεν υπάρχουν μουτζαχετίν, ψηφοφόροι. Ναι. Αυτό λέμε, Αλέξη.
1: Αυτό είπαμε, κλείστε
0: τα ρημάδια, τα πολιτικά γραφεία.
1: 6.000 τα δύο κόμματα είχαν. Εκεί πλήρωναν ρεύμα, κοινόχρηστα, καφέδες, αναψυκτικά, κεράσματα. Άντε τώρα, μην ανοίξουμε το στόμα γιατί τελειώσαν αυτά. Αντίστροφη
0: μέτρηση.
1: Το στόμα
0: μέτρηση, να μην το ανοίξουμε. Γραμμές
1: τώρα,
0: να ανοίξουμε.
1: Ναι, να ανοίξουμε. Αντίστροφη όχι. Μέτρηση για απαντήσεις στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Για 850 χιλιάρικα ο Καρβέλας, ο οποίος συζητούσε κρεμάλες για 300 κρεμάλες, ήθελε στο Σύνταγμα, θυμάμαι μια ανάρτησή του. Ή μάλλον όχι ανάρτηση, σε μια κουβέντα ήταν, σε μια συνέντευξη. Ήθελε 300 κρεμάλες. Ενώ την ίδια ώρα ήθελε δεν είχε γίνει... δηλώσει 850 χιλιάρικα.
2: Ήθελε να κάνει και, πώς το λένε, να γίνει και πρωθυπουργός. Δεν το ξέρω. Τελευταία. Κοίταξε, τώρα πιάσανε τη βίση τώρα, αυτό θα σε λέγα.
0: Όχι, για εταιρείες παραγωγής.
1: 80 χιλιάρικα είναι για.
2: Ελέγχεται και για άλλα τώρα.
1: Δεν δηλώθηκε η ΦΠΑ 80
2: χιλιάρικα. Ξαφνικά θυμηθήκαν ότι αυτοί 4 χρόνια δεν δήλωνε άλλους. Και 4 χρόνια τι κάνατε, κοιμόσασταν.
1: Μάλλον δεν τους ψάχνουν όλους.
2: Δεν τους ψάχνουν, αυτό ακριβώς. Αν είσαι καλός με το σύστημα.
1: Εγώ λέω να μην τους ψάξουν όλους.
0: Παιδιά, ποιον ψάχνουν.
2: Όλους τους ψάχνουν.
1: Όχι, όχι.
0: Τα έχουμε φορτώσει.
2: Γιατί φοβάσαι.
1: Όχι.
0: Όλα στην ΑΔΕ.
1: Για αυτούς που ακούγεται μόνο. Επεισόδιο με νεκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα.
2: Έλα.
1: Πήγα να του επιδώσουν έγγραφο.
2: Αληθεύω ότι είναι νομικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Καρβέλα, ό,τι θες είναι.
2: Άλλο, όχι, σοβαρά μιλάω τώρα.
0: Ό, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Μπορεί. Πάμε γραμμές να.
2: Είπαμε, έχετε.
0: Όλα όσα είπαμε, ο αρνητής γραμμών αντιστέκεται στεναρά και σήμερα Δευτέρα. Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
3: Φανταστικό μπασκετάκι το Σάββατο.
1: Όντως, Στέλιος.
3: Το παλέ.
1: Όντως.
3: Πολύ ωραίο κλίμα. Ο κόσμος είναι ταυλωμένος. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Δεν κατάλαβε, λες.
3: Μπράβο σε ό,τι βλέπουμε να γίνεται μέσα στο παλέ. Δεν με νοιάζει τι γίνεται δίπλα.
0: Ωραίο αυτό που λες.
3: Όπως έχασα στην καρδίτσα.
2: Γιατί το λέω.
1: Μπορεί να χάσω και άλλα παιχνίδια. Ναι. Όχι
3: όπως
1: μόνο αυτό.
3: Αν χάσω στην καρδίτσα, θα χάσω και το κρατικό. Τι να κάνω.
1: Ναι,
3: οπωσδήποτε δεν έχει σημασία.
1: Είναι μια χρονιά
2: αυτή
1: που.
2: Αυτή δεν ενδιαφέρει. Αυτό. Λέει ψέματα από την αρχή.
1: Όχι, ρε, δεν μας νοιάζει.
2: Φίλε, γιατί λες ότι δεν ενδιαφέρεσαι τι γίνεται στο δίπλα μαγαζί όταν. Η τρίτη κουβέντα σου μέχρι τη δέκατη μιλάει για ΠΑΟΚ.
1: Σου είπε, δεν με νοιάζει.
2: Άσε τώρα, ρε, τα μη σε νοιάζει τώρα που λες ρελά εδώ πέρα τώρα. Μα γυρνά πρωί-πρωί να πούμε τώρα τα έντερα. Το πρώτο πράγμα που καίγεστε είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο ΠΑΟΚ βρήκε, δεν σε βλέπω.
2: Εντάξει, βρε αγάπη μου, όλοι σου λέω. Περισσότερο για τον ΠΑΟΚ καίγεστε, όχι για τον Άρη.
0: Καλά, συγγνώμη, έχουμε.
2: Ο αντίπαλος μου. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εσάς δεν σας βλέπω.
0: Έτσι.
3: Στέλιο,
0: έχουμε τα μεγαθύρια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και μιλάς τώρα με τσιτάτα του 80 για κρατικό.
2: Αυτά, με αυτά μεγαλώσαμε.
0: Δηλαδή,
1: ναι, αλλά είπαμε νωρίτερα, γιατί τον Ολυμπιακό τον είδε κανένας εχθές.
0: Εγώ δεν τον είδα.
1: Α,
2: ρελα, το δικαιολόγησε όμω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Να, μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Θα βλέπουν αλλιώ τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να μα δουν.
2: Α, σε μιλάει ο ακροατή, ρε φιλέ.
1: Πάλι.
2: Πάλι.
3: Καμόρα, θα πω ένα πράγμα για την μπάλα και μετά κάτι στον Καμόρα. Συγγνώμη. Για την μπάλα. Γρηγορίου, Όλα καλά στο πρώτο ημίχρονο.
2: Δεύτερο.
3: Γιατί στο δεύτερο έβαλες άλλη ομάδα μέσα, δεν έβαλες Αθήνα. Νομίζω πήρες την ΚΑΠΑ 16 και έβαλες μέσα.
1: Έκανε αλλαγές.
3: Όχι, δεν έκανε αλλαγές.
1: Ναι.
3: Ψυχολογία ΚΑΠΑ 16 έβαλες μέσα.
1: Αυτό ο προπονητής δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ευθύνεται.
0: Ναι, αυτό παιδιά.
3: Εσύ τι πιστεύεις ότι φταίει κόστα.
1: Εγώ στην καταμερισμό ευθυνών, 55% σε αυτή την περίπτωση οι παίχτες φταίνε. Η οποία σου λέει, έλα μωρέ, τρία γκολ έχω βάλει, έχασα και ένα πέναλτι, θα βάζα άλλα δύο.
3: Ο Φαντικά είναι εξτρέμ.
1: Αυτό έγινε μετά το 75.
2: Back half το μεγάλο μωρέ.
1: Είπες πως μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Πού είναι ο Μωρόν Κώστα?
2: Το κομμωτήριο.
0: Σούτε σε.
3: Πού είναι ο Μωρόν?
1: Στο Λιχάδικο θέλει.
3: Η ομάδα είναι άρρωστη, το έχεις καταλάβει.
2: Μαζί με τον Άρωνα, με τον Λύση.
1: Ναι, χρόνια τώρα. Έχει την ίδια, το ίδιο πρόβλημα έχει τέλειο. Πολλά χρόνια. Είναι θέμα νοοτροπίας.
3: Τώρα, μιλάμε για το τώρα. Για μένα τώρα δεν έχει προπονητή η ομάδα. Δεν έχει προπονητή. Βλέπεις στο μπάσκετ ότι οι παίκτες σέβονται το Σπανούλι γιατί βλέπουν το Σπανούλι. Μπορεί κάποιοι να τον υποδημήσανε, αλλά βλέπουν το Σπανούλι και βλέπεις τώρα τη συμπεριφορά των παίκτων. Στις αλλαγές που γίνονται
1: Στελιό, ο Γρηγορίου την Παρασκευή στη συνέντευξή του είπε θα δείτε άλλο Άρη. Και είδαμε για 45 λεπτά
2: άλλο Άρη.
1: Διαστημικό Άρη.
0: Και μετά είδαμε το Λεβαδιακό.
3: Σε όλα τα μάτς είναι έτσι.
1: Πότε ήταν με τον Ηρακλή? Ήταν με τον Ηρακλή που δεν μπορούσε να κάνει τελική.
2: Με τη φανέλα του Λεβαδιακού και άλλο.
1: Τελική δεν είχε με τον Ηρακλή.
3: Δεν είχε κατοχή. Δεν
1: τελική λέω δεν
2: τελική, σου λέει, άλλο σου λέω.
1: Τελική, ούτε μία.
3: Ναι, ναι, τελική δεν είχε, ναι.
1: Τότε λοιπόν, και χθε είχε 20.
3: Άφησε.
1: Ωστε.
3: Άφησε.
0: Εντάξει, να μιλήσουν και οι άλλοι γιατί έχει πολλέ γραμμέ τελάκια.
2: Θέλω να σε καλά.
3: Ναι. Μην τα βάζει αυτά, ρε πρωί-πρωί, δεν είσαι τρελό, ρε, στο Facebook.
0: Έβαλε καμιά άσχημη πάλι.
1: Πολλοί μου γράψανε για την ξαδέρφη
2: μου
1: που έχει ενέθλια λέει σήμερα.
0: Α, οκ.
1: Σπασάζει με
0: κορίτσια, μη μασάτε. Βγήκε το αυστραλιανό ημερολόγιο με τους πυροσβέστες.
2: Άιντε πάλι.
0: Καλημέρα.
2: Εκεί όταν αγοράζουν περισσότερο γκέι παρά οι γυναίκες.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Το πανό. Το είδατε αυτό το πανό χθες?
2: Όχι. Α, το βράσουν, ναι.
3: Ναι.
2: Μιλάει ο Κροατής, ναι.
4: Με ακούτε?
1: Ναι,
4: γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Άκουσα
4: προηγουμένως που... Με ακούτε?
2: Ναι.
4: Άκουσα προηγουμένως που μιλούσατε για τα διάφορα σκάνδαλα, τις Ζήμενς, τις Νοβάδες και τα λοιπά. Και ο κύριος Κώστας από την παρέα σας διαμαρτύρει το συνήθως ποιο σκάνδαλο και ποιο σκάνδαλο.
1: Ναι.
4: Όταν η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε όλα τα χαρτιά στη Βιέννη και ζήτησε δικαστική ομάδα από την Ελλάδα να πάνε στη Βιέννη για να τα παραλάβουν και η ομάδα αρνήθηκε. Αυτό δεν ήταν πολιτική απόφαση, κυρία Κώστα.
1: Ναι, σκάνδαλο δεν είναι.
2: Η απόφαση σκάνδαλο
0: δεν είναι,
2: κύριε.
0: Είναι σκανδαλώδης η απόφαση.
1: Α, σκανδαλώδης η απόφαση. Σκανδαλώδης είναι και ο Καμόρα που είναι δίπλα μου. Κύριε Σμαράγδα, ένα σκάνδαλο που πάνε μέχρι κάτω. Κύριε, εγώ δεν ψήνομαι με αυτά.
4: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
2: Μέσα με πήρε ο άνθρωπος να μιλήσει τώρα.
4: Όταν δίνουν τα χαρτιά με ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο και τα αρνείσαι, δεν είναι σκάνδαλο.
1: Καλά, αφού το μάθατε εσείς. Εδώ το μάθατε εσείς αυτό.
4: Εγώ το έμαθα.
1: Ναι, δεν το μάθατε, πώς μας το λέτε.
4: Δεν πάθει καλά το ότι είσαι και δημοσιογράφος.
1: Συγγνώμη, κύριε.
4: Πρώτη φορά το ακούς αυτό. Αυτό που σου λέω πρώτη φορά το ακούς.
1: Ναι, πρώτη φορά το ακούω, ναι.
4: Πας καλά.
1: Ναι, όχι, πρώτη φορά το ακούω.
4: Εγώ
1: ξέρω ότι εμείς πήγαμε εκεί.
4: Και μέχρι να μάθεις.
1: Εμείς πήγαμε στην Αμερική.
2: Έχει δίκιο ο Κράτης.
1: Βέβαια, έχει δίκιο. Να είστε καλά, κύριε.
4: Πρώτη φορά το άκουσε, λέει.
1: Κύριε, να είστε καλά.
2: Σύγκια, σήμερα μιλούσε.
4: Και λέει ότι έχει άποψη. Και επιμένει κιόλα.
1: Βέβαια, επιμένω.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Κρατήστε την άποψή σας. Αφήστε και εμένα να κρατήσω τη δική μου. Σας βγάζουμε στον αέρα. Τα λέτε κι εσείς. Δεν είναι μονόπλευρο. Δεν κάνουμε κανένα μονόλογο εδώ να ψήσουμε τον κόσμο. Εγώ δεν ψήνομαι, κύριε, τόσο εύκολα με αυτό που εσείς θεωρείτε, ας πούμε, εύκολα η κοινωνία ελληνική σκάνδαλο. Και σας έφερα παράδειγμα το Βατοπέδι, τσουμ, την Οβάρτης και τη Ζήμενς.
0: Και τα τρία τα θεωρώ σκάνδαλο.
1: Εντάξει,
0: τα
1: θεωρείτε, αλλά δεν μπορείτε να αποδείξετε. Και εγώ θεωρώ σκάνδαλο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Οι ίδιοι που θεωρούν σκάνδαλο το Βατοπέδι.
2: Σταμάτα, ρε.
1: Λένε για τη Ροζ Βίλα ότι ήταν.
2: Τι ήταν?
0: Μέσα, τι ήταν?
2: Τι ήταν, φυσιολογικό.
1: Τώρα τα λέτε αυτά. Τότε.
2: Ναι, καλά τώρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: πάνω.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, λοιπόν, Δημήτρη.
5: Παναγιώτη, έχεις κολλήσει με τον Δημήτρη. Τέλος πάντων. Καταρχήν, το πιο ωραίο που είχε γίνει με τη Siemens είναι που όταν το βρήκαν τον άλλο με ένα εκατομμύριο, είπε τη λέξη είναι η πολιτική χορηγία.
1: Ναι.
5: Πασοκάρα. Απάντηση Πασοκάρα ήταν αυτό, να ξέρεις. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Πολιτική χορηγία.
2: Γκρουέζας, του κόμματος.
5: Ναι, ο τέτοιος δεν ήταν ο Βερελής, ήταν
2: ο... Όχι, ο Μαντέλης. Ο Τσουκάτος.
5: Μαντέλης, ο Μαντέλης.
2: Το εκατομμύριο του Τσουκάτου. Ο Μαντέλης είναι στα χιλιάρικα, νομίζω, ή ανάποδα τα λέω.
5: Ναι, ο ένας ήταν το ένα εκατομμύριο. Ποιος
2: το ένα εκατομμύριο νομίζω είναι ο Τσουκάτος. Ο Μαντέλης είναι νομίζω στα χιλιάρικα.
5: Που έλεγε η Μαλβίνα. Αν θυμάστε όταν έκανε, ναι, το, έκανε καζούρα στο Σιμίτι.
0: Τάπερμαν.
5: Έλεγε Τάπερμαν. Τάπερμαν και ο Τσουκάτος της Πόπης. Έτσι τον ανέφερε.
0: Ναι. Μπράβο, ρε, εσύ. Απλά, πού το θυμήθηκες?
1: Για να μην
0: αυτό
1: παρεξηγηθώ.
2: Ο Τσουκάτος είναι με το εκατομμύριο, εγώ είμαι σίγουρος.
1: Οι, ναι, Ολυμπιακοί, ναι, αγώνες, ο... από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, το σκάνδαλο της Siemens, Defense σκάνδαλο, έτσι, που ξέρω εγώ.
2: Defense σκάνδαλο,
1: ναι, ρε παιδί μου, πήρε. Άλλο θέλω να πω, μισό λεπτό, ναι, δεν θα, ναι, ούτε δεν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που η Siemens πήρε όλο το έργο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Siemens είχε πάρει τη Ατλάντα, τη Βαρκελόνη και τη Σεούλ. Δηλαδή.
0: Η διαφορά, ξέρει ποια είναι, Κώστα, γιατί τα
1: ξέρουμε αυτά. Να ολοκληρώσω. Δηλαδή, εμεί δώσαμε σε μια εταιρεία η οποία είχε πάρει τους τρεις προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες και εμείς χρειαζόταν σκάνδαλο, δηλαδή χρειαζόταν μίζα.
0: Νομίζω ότι ταξιδίσαμε νωρίς-νωρίς. Όταν κάτι δεν πάει στα κρατικά ταμεία και πάει σε τσέπες, είναι σκάνδαλο. Καλημέρα.
5: Να πω λίγο κάτι για την Οβάρτιση.
0: Ναι, ναι.
5: Όταν έγινε, όταν το έβγαλε σε εισαγωγικά ο ΣΥΡΙΖΑ μία μέρα μετά το συλλαλητήριο, είπε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, είναι 50 δις. Mm-hmm. Όταν είδανε τους ισολογισμούς, δεν έβγαινε ούτε βάση τζίρου της Νοβάρτης στην Ελλάδα από ούτε τότε μισά που ήρθε.
0: Όχι, απλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Παναγιώτη. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει σκάνδαλο.
5: Δεν υπήρχε πουθενά πολιτικός, με ποια έννοια. Ναι, ότι δεν βρέθηκαν λεφτά
1: στην Ελλάδα. Με τους γιατρούς το παιδί έχει να κάνει.
0: Ακριβώς. Πες ότι
1: α,
0: δεν υπάρχει. Μισό λεπτό.
1: Πριν που βγήκε ο άλλος.
0: Τα έχουμε ξανασυζητήσει εμείς οι δύο. Κανένας πολιτικός, έτσι, πες ότι δεν υπάρχει κανένας. Οι πολιτικοί μας γιατί δεν ενέσκυψαν να βρούνε ποιοι το κάνανε, ποιοι γιατροί το κάνανε αυτό. Ποιοι τα, τις πήρανε.
5: Αυτό είπαν και οι Αμερικάνοι.
0: Τι μίζε.
1: Και οι Αμερικάνοι αυτό είπαν.
5: Μεταξύ γιατρών.
1: Και εμείς τι κάναμε εδώ. Εντάξει. Βάλαμε 2-3 κουκουλοφόρους να τεκμηριώσουν το αφήγημα αυτό. Και τι ήθελε ο προηγούμενος ακροατής να συμφωνήσω μαζί του, έχουμε σκάνδαλα.
5: Είναι το τελευταίο που θα πω. Σε αυτό που λέει ο Κώστας και θα κλείσω, γιατί είναι πώς γίνεται ο κουκουλοφόρος να βγαίνει είδηση τη Δευτέρα, ενώ το έχει βγάλει από το Σάββατο η εφημερίδα σε εισαγωγικά της κυβέρνησης. Δηλαδή ήξερε τι θα πει ο κουκουλοφόρος τη Δευτέρα.
0: Εμείς μένουμε σε αυτό. Θεωρείτε ότι όταν η εξουσία δεν ψάχνει σε κάτι που το έχει παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία, δεν σου δημιουργεί υποψίες? Δείτε τι γίνεται με τα ιατρεία τώρα. Τώρα πόσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι και πόσοι πολιτικοί εμπλέκονται οι ίδιοι σε τέτοια ιδιωτικά ιατρεία και δεν ανοίγει ρουθούνι. Πούντος έφυγε.
2: Μισό λεπτό, δεν ξέρω αν έφυγε. Να συμπληρώσω κάτι. Δηλαδή τα διευκρίνιστα χρήματα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του φίλου μου του Σπυράντωνη δεν είναι, ρε παιδιά, σκάνδαλο? Θα με χαζέψετε τώρα. Αδιευκρίνιστα, είναι απόφαση του δικαστηρίου. Αδιευκρίνιστα ποσά, η υπόθεση στο αρχείο. Να σε φέρω και εγώ το ίδιο ποσό, Κώστα μου, και να μου πει και εμένα ο κύριος δικαστούλης αυτός που είναι ορισμένος εκεί, να με γράψει και εμένα στην απόφασή του σαν δεδικασμένο.
5: Αυτό που λες,
1: δεν αυτό
5: που
1: νομίζω να συνέβη ποτέ.
5: Αυτό που λες, αυτό που λες, σε περίπτωση που είναι ψευδές το πόθεν έσχεση οποιοδήποτε πολιτικού, εκπίπτει από το αξίωμα.
2: Ναι, αλλά σου είπα πώς χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο. Αδιευκρίνιστα ποσά.
0: Έτσι το λέω.
2: Αυτή είναι η απόφαση. Πώς ξέρει, Κώστα ξέρει. Έγινε, για χαρά. Διάλειμμα.
0: Οι υπόλοιποι θα κάνετε λίγο υπομονή, πάμε διάλειμμα.
1: Τι βλέπουμε, μωρέ.
6: Ώρα να επιλέξεις λέβητες αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
7: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: Μουριέλο από την Καλόρια. Μετροπολίς.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι που ρίχνει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της Μεγάλης Λίγκας. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θέλει να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του χθεσινού ντέρμπι των Αιωνίων και να συγκατοικήσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι, καθώς επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε το Όφι με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β' δοκιμάζεται σήμερα το μεσημέρι εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Βόρειου Ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Πύργου με 1-0, ο Πανσεραϊκός λύγησε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας εχθές το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης του Σαββατοκύριακου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα. Η Μύκονος απέδρασε από το Μαρούσι και η Καρτίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε και στην επαφή μας, στην επικοινωνία μας, αφού σας ενημερώσω, ειδικά εσύ που είσαι και ακούς τώρα υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή και κατασκευαστής, να σε ενημερώσουμε ότι με την Δημάκηση η καθημερινότητά σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, καθώς μπαίνεις πλέον στο πιο σύγχρονο B2B e-shop και βρίσκεις χιλιάδες, εύκολα βεβαίως έτσι εννοείται, χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και μάλιστα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, με άμεση παράδοση και λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση, εκεί επιλέγεις στο Δημάκη πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Καλημέρα, περιμένουμε τον Κωνσταντίνο να μας απαντήσει άμα είναι πάμπλουτος ή απλά παίρνει καλό μισό στην Αυστραλία και έρχεται εδώ.
0: Αυστραλία.
1: Και πάμε στις γραμμούλες που είχαν την υπομονή να περιμένουν και το διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι, θα πείτε.
2: Πρώτον, να με ακούτε.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αυτό που είπε ο Τζίνερος, ο Έλληνας δεν θέλει νομιμότητα. Θέλει να περνάει η δικιά του παρανομία.
0: Ναι.
2: Δεν τον νοιάζει άμα δεν θέλει να είναι νόμιμο. Απλά θέλει να, η δικιά του παρανομία να φτάνει να περνάει. Παρακάτω δεν τον νοιάζει.
0: Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν αυτό. Ναι.
2: Και δεύτερον, άμα ο Μιστακίδης φτιάξει το καινούργιο το γήπεδο, τι θα λέτε για κρατικό μετά? Θα σας χαλάσει το αφήγημα.
0: Εκείνο θα παίζει βόλιο, πάω.
3: Το κρατικό.
2: Ναι,
0: πάλι κρατικό θα είναι.
2: Το...
0: Εκείνο, κοίταξε, το ένα θα είναι κρατικό και το άλλο του Μιστακίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει γήπεδο.
1: Έχουν τελειώσει αυτά προπολίου.
2: Ο ΠΑΟΚ θα παίζει στο γήπεδο του Μιστακίδη. Δεν θα παίζει στο κρατικό.
0: Ναι, άμα ο Μιστακίδης πουλήσει.
2: Πήγαμε στο κρατικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν πουλήσει την ΚΑΕ ο Μιστακίδης.
1: Καλά, φτιάξε τη ομάδα βόλη να άρχισε στο κρατικό.
0: Συγγνώμη λίγο, την απάντηση του κυρίου περιμένω.
1: Και μετά το συζητάμε.
0: Αν πουλήσει την ΚΑΕ, γιατί κανένα πρόεδρο δεν έμεινε ισοβίω σε καμία ομάδα.
2: Θα πουλήσει το γήπεδο μαζί.
0: Μπράβο, ο ΠΑΟΚ που θα παίζει.
2: Θα πάει στο γήπεδο, αυτός που θα πάρει την ΚΑΕ θα πάρει και το γήπεδο μαζί.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Άκου το
3: έτσι. Όταν θα γίνει.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πληρώσει 130
3: εκατομμύρια. Έχετε θέματα, έχετε θέματα σοβαρά.
2: Είσαι σίγουρος ότι την πουλήσει την ομάδα?
0: Κάποια στιγμή, μα δεν υπάρχει κάποιος που έμεινε σαν εδώ.
1: Άρα και οξιάω τα ίδια. Πάλι αυτό για την αρχή.
0: Εννοείται, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχει πρόεδρος κυρίου ο οποίος έμεινε σαν μια ομάδα.
1: Πώς δεν υπάρχει?
0: Ποιος, γιατί
1: ήταν? Γιανακόπουλη.
0: Πότε Γιανακόπουλη, οι άλλοι ήταν πριν.
2: Ο Σταβίδης.
0: Σαββίδης είναι πιο από το γούμενο.
1: Έχει πάρα
0: από
1: πολλά.
0: Το Ζαγοράκι ανέβη.
1: Μαρινάκης έχει πάρα πολλά.
0: Παιδιά, μπορείτε να μου πείτε μια ομάδα, που έχει μια ομάδα που έχει τον ίδιο πρόεδρο, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια. Δεν υπάρχει. Τι λέτε τώρα?
1: Εντάξει, κάποια στιγμή γυρνάμε κιόλας.
0: Να είσαι καλά όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα το κρατικό. Το λέμε, ρε παιδιά, για να πειράξουμε. Για να σας πειράξουμε το λέμε.
1: Δεν πειράζει.
3: Καλημέρα.
0: Αυτό ξέρετε γιατί το κάνετε.
1: Όλα κρατικά ήταν. Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραία φωνή έχει αυτό, ε.
4: Είμαι ο Δημήτρης από τη Βουλιαγμένη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
1: Καλώς το να. Τι κάνεις?
4: Τι κάνεις, Κωστή μου?
0: Μια χαρά, μια χαρά, φίλε, μια χαρά, Δημήτρης.
4: Μια ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου τη Σμαράγδα.
1: Καιρό είχα να σε ακούσω.
4: Ναι, έχει τρία παιδιά. Αυτό λέει πολλά για μένα.
0: Ναι.
4: Όσο για την πολιτική, μου θυμίζει τα λόγια που είπε το αγκούρι στο δονητή. Αφού ξέρεις ότι στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
1: Δεν το πιάσα εγώ, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια.
4: Ούτε ο Κωστής το πιάσε.
0: Ο Καμόρα γελάει πάρα πολύ, έχει βγει έξω και γελάει.
4: Ναι, ίσως ήταν κρύο.
1: Εντάξει, συνήθως τα αγκουράκια κρύα τα τρώμε.
3: Να βγαίνεις πιο συχνά, να βγαίνεις.
0: Γεια σου, Δημήτρη, να σε καλά.
4: Θα τα αγαπάω όλους.
3: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Θα τα αγαπάω όλους.
1: Καλημέρα στη Βουλιαγμένη.
3: Εσύ, ναι, μας αγαπάς.
1: Μ' αρέσει πάντα.
0: Ωραίο τέτοιο, για πες.
1: Όχι, όταν βγαίνουν από Αθήνα, που έχουν αυτή την ηρεμία στο λόγο. Εμείς είμαστε όλοι μαμελούκι.
3: Εκεί είναι αλλιώς.
0: Ποστάκι
3: έχει. Κόζια, εκεί είναι αλλιώς.
0: Γιατί την περίπτωση που κυκλοφόρησε την Παρασκευή στο διαδίκτυο, είχε να κάνει με τα τραγούδια της Βύση και του Καρβέλα και λέει: ρε, τους που μας κατέντησαν, λέει, θα ακούμε, λέει, στα επόγεια τη Βύση να τραγουδάει τον Καρβέλα, λέει, όπως παλιά λέει Θοδωράκη Πικούτα.
1: Παρεμπιπτόντως, μισό δευτερόλεπτο στις γραμμούλες. Άκουσα κάτι τρελά, ότι για να μπορέσει η Βύση, ας πούμε, να μην γίνει αυτό,
0: ναι,
1: ο δικηγόρος πρέπει να διεκδικήσει κάποιο τραγούδιο ως πολιτιστική κληρονομιά. Εντάξει. Και κολλάει σε αυτό που είπες.
0: Εντάξει, εγώ
1: όχι
0: θέλω...
1: πολιτιστική κληρονομιά.
0: Θα
1: τώρα
0: βάλω το ερώτημα σήμερα.
3: Είναι περιμένει το αυγό... ο κόσμος.
0: Δεν πειράζει, είναι το ερώτημα για τον κόσμο. Είναι σαν το αυγό με την κότα. Η Βύση έκανε τον Καρβέλα ή ο Καρβέλα στη Βύση?
1: και τον κόσμο. Καλημέρα στη γραμμή.
3: Άστοχο.
0: Γιατί?
3: Καρβέλα σε έκανε τη Βύση.
0: Τι λες, ναι.
3: Ας πάει να τραγουδήσει τώρα.
0: 10 χρόνια πριν δεν ξέραμε.
3: Ας πάει να τραγουδήσει καινούργια τραγούδια και να τα κάνει επιτυχίες.
0: Εύκολα.
3: Ας πάει.
0: Εύκολα. Τις γράψει ο Γρίτσας.
3: Αγκούρια κάνει τον Δονητή τώρα. Εσύ γιατί τρέμεις.
1: Σοτ καλέ. Να ακούσουμε τον άνθρωπο. Καλημέρα. Με τα αγκούρια πρωί-πρωί. Μας ακούτε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
5: Είπατε για τον κύριο Κύρκο.
1: Ναι.
5: Σας άκουσα προηγουμένως. Το γνώρισα. Ναι. Σε ένα ταξίδι, σε μια αποστολή στο Άγιο Όρος που πήγαιναν και εγώ ήταν το 90, ναι. Και εγώ ήταν το Άγιο Όρος επί 15 μέρες. Και με πολλούς πυροσβέστες από Θεσσαλονίκη πηγαίναμε με το πλοίο απάνω στο Όρος και στο πλοίο ήταν και ο κύριος Κύρκος. Κάθισα εγώ μαζί του και στην διαδρομή συζήτησαμε διάφορα πράγματα, κυρίως για τη φωτιά του Αγίου Όρος. Το προσκάλεσα και ήρθε να έρθει στην υπηρεσία, στην πυροσβεστική, για να κάνει μια ομιλία στους αξιωματικούς της πυροσβεστικής. Και πράγματι ήρθε μετά από 15 μέρες, συγκέντρωσα τους αξιωματικούς και έκανα μια τρομερή ομιλία που μείναμε όλοι κατενθουσιασμένοι.
0: Με τι, ας πούμε, τι αντικείμενο, με θέματα, ας πούμε, της πολιτικής τότε ή με συγκεκριμένα?
5: Όχι, για πολιτική καθόλου.
0: Μάλιστα, πολύ.
1: Για την προσφορά των πυροσβεστών, να φανταστώ.
5: Για την προσφορά των πυροσβεστών και την την ευχαριστία προς τους αξιωματικούς πυροσβεστικούς.
0: Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε όταν μιλούσαμε για τον Λεωνίδα Κύρκο.
5: Δεν
0: αλλά
5: σας ακούω καλά.
0: Λέω, δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα παρατηρήσατε ότι από ό,τι φάνηκε από αυτά που είπαμε και οι τρεις.
5: Ναι.
0: Μ' ακούτε τώρα? Θανάση, δεν ακούει ο άνθρωπος.
5: Όχι.
0: Δεν ακούει. Ακούτε?
5: Ναι.
3: Φάγατε το κορμί.
0: Πώς γίνεται αυτό? Ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις πολιτικού που απολαμβάνει μια αποδοχής,
3: κοινής αποδοχής.
0: Ναι, κοινής αποδοχής. Δεν είναι και εύκολο αυτό στην Ελλάδα.
5: Πράγματι. Ναι. Αυτό διαπιστώσαμε όλοι εκεί. Όλοι οι αξιωματικοί που ήταν παρόντες. Αυτό διαπιστώσαμε τον κύριο Κύρκο που ήταν ευγενέστατος καταρχήν.
1: Ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε.
0: Και μάλιστα και όσο ήταν εν ζωή. Έτσι, γιατί
1: ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Θάνατο, εντάξει,
1: νομίζω και ο Ζολώτας ήταν σε αυτή την κατηγορία.
5: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
3: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Ο Ζολώτας δεν ήταν αρχηγός να πει
1: κόμμα. Όχι, αλλά ήταν. Ήταν πώς να το πω, παιδί μου, τον αγαπούσε ο κόσμος. Τον αποδεχόταν.
3: Θα μας πει και τον κόκκινο σιγά-σιγά.
1: Και εσύ.
3: Όχι τον Γρηγόρη.
1: Το
3: γουνοφόρο.
0: Το γουνοφόρο.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Λοιπόν, μιλήσατε για σκάνδαλα, αλλά εγώ θα σας πω ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκατε, άμεσα στη θέση μας δεν είχαν κάποια επίπτωση. Έμεσα, ναι. Για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όμως που πέρασε και έριξε την Ελλάδα δύο μνημόνια πίσω, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, δεν αναφέρεται ποτέ κανένας. Γιατί αυτό ήταν σκάνδαλο.
1: Να, ήταν,
0: όμως, εκεί όμως συμμετείχαμε όλοι.
6: Συμμετείχαμε όλοι.
3: Ναι, αλλά είναι σαν σκάνδαλο, σκάνδαλο. Καλά, λέει άνθρωπο.
0: Σκάνδαλο, γιατί είναι σκάνδαλο.
6: Παιδιά, γιατί είχε τη συμμετοχή, την επίσημη συμμετοχή έμεση των πολιτικών και ειδικά του τότε πρωθυπουργού, ο οποίο τι έλεγε. Έλεγε ότι
3: Μπείτε σε επεκτεμαστήριο.
0: Λάθος ήταν.
3: Μπείτε.
1: Όχι μόνο αυτό. Όλες οι τράπεζες δίνανε πανεύκολα δάνεια.
3: Αφού έδωσε εντολή. Πανεύκολα. Αφού έδωσε ο Σιμίτης εντολή τότε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που λέμε και κουτσί Μαρίκα, έχουμε ευθύνη.
6: Και ένα δεύτερο για να μην σας ευχαριστώ να κλείσω τη γραμμή. Κώστα, την προηγούμενη εβδομάδα ο Βενιέρης αναφέρθηκε στις εκπομπές σας.
0: Ναι.
6: Και επειδή μιλούσαν για ζώα, μίλησε για τη φούσκα. Πολύ συγκινήθηκα πραγματικά.
0: Ναι, έργα μου.
6: Την είχαμε λέει και την κάναμε μασκότ. Και του λέω να σου πει μετά τη φωτογραφία.
1: Γατούλα ή σκυλάκι.
0: Σκυλάκι το οποίο είχα πάρει από τον Χρήστο, ένα μια φοβερή, ναι. Και ήταν πολύ άτυχη.
6: Ναι, ήταν ένα πανέμορφο, ένα κουκλάκι.
0: Τρομερή και φοβερή τύπησα, ναι, τρομερή τύπησα. Είχε κάτι γούγια, Χρήστο, τρομερά, ειδικά με τη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
6: Ήταν όμορφο. Τέλος πάντων, αυτό έτσι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Καλά κάνατε. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο, για μια ακόμη φορά.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στη γραμμή.
7: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση, λίγο προκλητική ερώτηση του κυρίου Βαραγιάννη. Εσείς δεν κάνετε την ερώτηση, θεωρώ. Εάν ο Καρβέλας έκανε τη Βύση,
0: ή η Βύση
7: στην Καρβέλα. Λοιπόν, πολύ λακωνικά θα σας πω ότι ο Κρεβέλλας υπήρξε το δεκανίκι της Δύση σε όλη της αυτή την ωραιοπάρτια, σε όλη της αυτή την ματαιοδοξία. Πάτησε επάνω του με στίχο δυνατό, γιατί η πρώτη φορά που συνάντησα εγώ τη Δύση ήταν σε ένα χώρο των κυνηγών στην Εράιδα. Πολλά πολλά χρόνια. Αν δεν ήταν ο Κρεβέλλας με αυτό το στυλ που την όθησε και έσμιξε γενναίες, γιατί θα παραμέναμε εμείς να την ακούμε κλασικά σαν μια λαϊκή τραγουδίστρια. Παραδεχτείτε το. Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Του ελαφρολαϊκού όμως.
1: Κοίταξε.
3: Ναι, φίλε, αυτό έτσι είναι η καταγραφή. Όμως.
1: Εγώ δεν μπορώ να αφαιρέσω από την Άννα τη Βύση ότι πέρασε σε ένα πολύ δύσκολο κοινό για την Ελλάδα rock pop. Έτσι, και έμεινε και την ακούνε γενιές, δηλαδή και 70's και έτσι. Αυτό δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις στην Ελλάδα. Οι λαϊκοί μένουν.
0: Ναι, αλλά όχι ότι μάθαμε τη Βύση από τον Καρβέλα. Όταν η Βύση τραγουδούσε Μεθυσμένη Πολιτεία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όταν τραγουδούσε το Όσο Έχω Ζωή. Mm-hmm. Όταν τραγουδούσε και άλλες επιτυχίες.
1: Απλά όταν λέμε ότι από τα
3: δηλαδή ήταν γνωσμένη σε
0: αξίες. Περιμένω. Ήταν γνωστή.
1: Ήταν
0: γνωστή. Το Καρβέλα. Συγγνώμη. Ο Καρβέλας έγραφε μουσική από το 1974. Δεν τον ήξερε η μάνα του. Κατάλαβες. Ξαφνικά μάθαμε το 89 τον Καρβέλα με το 12.
1: Ναι, παρόλα αυτά έχει πει.
0: Η Βύση 10 χρόνια πριν, το 79, με τη Μεθυσμένη Πολιτεία, ήταν
1: και σειρά και την άκουσα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, σώνει και καλά να βάλουμε τον Καρβέλα στη διαδρομή.
3: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Η Μεθυσμένη Πολιτεία. Καταρχήν, πότε βρέθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση?
0: Το 88.
3: Από τότε ήταν το πρώτο τέλειο.
0: Ναι. Το 89 του μάθαμε με το 12. Εδώ είμαστε 10 χρόνια πριν.
1: Κομματάρα.
0: Φαγωθήκατε να κάνετε το
3: καρδέλα. Περίμενε, έρχομαι.
0: Έρχομαι.
3: Τώρα. Πάμε στο κρατήριο, έλα.
0: Κοιμάτε το κέντρο. Μπράβο, Θανάση.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Δεν θα κοιμηθώ εγώ να λύσω το μυστήριο φύση καρδέλα, ειλικρινά. Πιάσουμε τα σκάνδαλα και πετάει ο Βαραγιάννης το ερώτημα και τσιμπάει πίσω του κάθε πρόβατο. Εγώ να θυμίζω τώρα.
0: Ωραία, είσαι ευγενής, βλέπω πρωί-πρωί.
1: Δεν είναι εσύ το Βύση, καρβέλα.
3: Είναι και ο άνθρωπος, ξέρει.
0: Εσύ το τσακάλι και τα πρόβατα. Βάλε και λίγο σφαγανάκι για τον κύριο, πρόβατα ξυπνάτε.
8: Να βάλεις νότι να γίνει χαμός, πρόβατα ξυπνάτε. Λοιπόν, βάλε Μονίβα του Πεδίου, βάλε Τσοχατζόπουλο, βάλε Λαγκάρντ, βάλε Νοβάρτης, βάλε
0: Φούμαρα.
8: Σκάδρα με τηλεοπτικές άδειες.
0: Παπάτζες, όλα παπάτζες.
8: Δεν βλέπεις, δεν έχω χρώμα. Βάλε Predator, βάλε PKP, βάλε Αγγέλα, βάλε Guilfoyle, βάλε Τραύμο.
0: Σκάνδαλο.
1: Για την Guilfoyle μου και έμασταν σήμερα.
8: Έλα Μανούλα μου, βάλε. Έλα, καλημέρα Καρβέλα.
3: Καλημέρα, Καρβέλα σε είπε.
1: Καλημέρα.
0: Ήτανε το πιο τζούφιο τηλεφώνημα που έχω 10 χρόνια στο Μετρόπολης που έχω ακούσει, φίλε.
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μαράζα.
0: Με τακτική σου πιά.
9: Καλημέρα, Κώστα.
0: Το είπα και κλείνω το τηλέφωνο. Λες και.
9: Ναι, καλημέρα, Πασχάλη.
3: Καλημέρα.
9: Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Επίσης.
9: Και εσείς και όλοι οι φίλοι που μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά.
9: Προς αποκατάσταση της αλήθειας.
0: Ναι.
9: 50 MB ήταν το δώρο για τα πιτσιρίκια μέχρι 18 χρονών που θα κάναν το εμβόλιο.
1: Έτσι.
9: Με το που θα έκαναν ανάρτηση το πιστοποιητικό εμβολιασμού στον ΚΟΒ, αυτομάτως θα παίρνανε 50 MB.
0: Ας μην το έκανε.
9: Και 200 ευρώ ήταν στους άνω το 18 για να πάνε ταξίδια.
0: Το βάουτσερ.
9: Αφού αποκτήσανε το πιστοποιητικό εμβολιασμού και μπορούσαν να φύγουν.
0: Ναι.
9: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή άκουσα κάτι και ξέρεις αυτό λίγο με τσίγκλησε, γιατί είμαι και γονιός τριών παιδιών.
0: Ναι.
9: Ότι δεν ακούσαμε κανέναν και εμβολιάσαμε τα παιδιά μας γιατί ακούσαμε τους ειδικούς.
0: Εγώ είπα, για μένα μίλησα, κυρία.
9: Ναι.
0: Όχι για εσάς. Εγώ μίλησα για μένα προσωπικά.
3: Εντάξει, παιδιά, να σε μιλάω.
9: Εγώ μιλάω γενικά.
0: Α, από καλά κάνω.
9: Άκουσα, μιλάω γενικά. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω.
0: Ναι, αλλά εγώ το προσωποποιημένο το είπα, έτσι, να ξέρετε.
9: Άμα θες προσωποποιημένο.
0: Ναι, το θέλω προσωποποιημένο. Ναι, θέλω σε μένα να αναφερθείτε.
9: Αναφέρομαι λοιπόν σε σένα. Παρακολούθησε την συνεδρίαση στο Κογκρέσο
0: την προηγούμενη εβδομάδα
9: που απαντούσε ο ειδικός.
0: Ο Γκίσπαϊν.
3: Όχι, ρε, ο Γκίσπαϊν. Ο άλλο, ρε.
9: Όχι, ο Φάουτσι.
0: Ο Φάουτσι, ναι. Ναι, το παρακολούθησα.
9: Στις ερωτήσεις που το έκανε ο Τζος Χόλι.
0: Ναι, το παρακολούθησα, βεβαίως, και έχω εικόνα.
9: Εσένα, σαν γονιό που αποφάσισε να εμβολιάσει το παιδί σου, σε κάλυψε αυτή η απάντηση.
0: Δεν με άδειασε.
9: Α, είσαι εντεμή σεζόν, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Γιατί ήξερα ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Είχε 100 χρόνια να εμφανιστεί στον πλανήτη μια πανδημία σε τέτοιο επίπεδο. Και μάλιστα το 1908 δεν ήταν και αυτού του είδους, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ήταν κάτι πρωτοφανές, πρωτόγνωρο και σε αυτές τις φάσεις εννοείται ότι δεν θα ακούσω το σακαπιά που έχει ένα μικρόφωνο ή γράφει στο ίντερνετ. Θα ακούσω αυτό που λέει ο γιατρός μου. Και άκουσε τον γιατρό μου.
9: Μάλλον δεν κατάλαβε τι σου είπα.
0: Ορίστε.
9: Πού το έκανε. Αφού έκανε κάτι.
3: Άλλο σε ρώτησε άνθρωπο.
0: Ναι, πού το έκανε.
9: Από αυτή την απάντηση που έδινε ο Φάουτσι ότι ναι. δεν επικαλούμε το φραπέ. Αυτό που βλέπαμε.
3: Αυτό. Φραπέ. Έκανε το φραπέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Είσαι καλυμμένο.
0: Δεν με αδειάζει, σα είπα. Ούτε το ένα, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ούτε με αδειάζει. Σα είπα, σα εξηγώ, κύριε. Σα εξηγώ.
9: Αυτή την απόφαση που πήρε να κάνει κάτι στο παιδί σου. Είσαι καλυμμένο με αυτή την απάντηση. Δηλαδή από αυτόν τον ειδικό.
0: Από αυτόν όχι, αλλά έχω πάρει από άλλου ειδικού.
9: Ναι, αλλά αυτός όμως ήταν.
0: Να σας πω για κάτι.
3: Έχουν
0: περάσει και 6 χρόνια, ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή είχε διχαστεί πάρα
0: πολύ.
1: Πού
0: είναι αυτά τα συμπτώματα
1: κοινωνία.
0: Τα οποία θα εμφανιζόταν, που μου υποσχεθήκατε όλοι.
9: Να σου πω κάτι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
9: Να σου πω κάτι, ναι, που το είπα και μια φορά σε έναν άλλο παραγωγό. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τη Λαμπράκη και από το Kingston και να φτάσουμε μέχρι τον παλιό Λιόλιο και να μπαίνουμε στα μαγαζιά μέσα και να ρωτάμε πώς είναι ευχαριστημένοι από αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν με νοιάζει, κύριε, τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν μα βγουν οι ισόπαλοι, θα αλλάξετε γνώμη ή εγώ.
9: Όχι.
0: Άρα, αφήστε το τώρα αυτό. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Αισθάνομαι υγιής.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν ήταν ευθύνη του κόσμου. Ο τρόπος που βγαίνανε όλοι και τοποθετούνταν δίχαζε. Δεν μπορούσες να ψηθείς και εύκολα.
0: Παγκοσμίως.
1: Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να πάρω αυτή την ευθύνη.
9: Για να τελειώσω, να μην κρατάω την γραμμή σας. Να τελειώσω, να μην κρατάω την γραμμή σας. Εμένα μου φάνηκε πολύ ειδική η απάντηση του Φάουτσι στα ερωτήματα και μάλιστα με έκανε εντύπωση αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Χόλι, ότι πούλησα τα πάντα που είχα για να βγω γερουσιαστής να σε βάλω φυλακή. Ξέρεις, εντάξει, φυσικά γιάπηση είναι, φαίνεται, και δικηγόρος, μεγάλος, συνταγματολόγος, της κορυφής της Αμερικής ο Χόλι, αλλά πραγματικά με έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που το είπε, ότι τα πούλησα όλα, έδωσα τα λεφτά μου για να γίνω γερουσιαστής να σε βάλω φυλακή για αυτά που έκανε στην ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Ήθελα βέβαια μία ερώτηση να κάνω στον κύριο.
3: Τώρα αύριο κάτι να
0: κάνω. Να την ακούσει, γιατί είναι και το κοινό.
3: Αύριο,
0: δηλαδή θέλω να μου πείτε, ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει κάποια στιγμή να λήξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα σας θυμίσω ότι λέγαμε το 22, το 23, δηλαδή πρόσφατα από τα εμβόλια. Να. Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο θα πρέπει να τελειώσει η κουβέντα και να πούμε ότι τα εμβόλια τελικά ήταν.
3: Θα σου πω ποιο είναι.
0: 10 χρόνια,
3: όταν θα σταματήσει.
0: 20 χρόνια,
3: όχι, όχι, όχι.
0: 30 χρόνια, πόσο είναι. Πόσο
3: μέχρι την επόμενη. Λέγατε. Περίμενε, ναι, περίμενε, ναι, περίμενε. Μην ρωτάς και απαντάς. Θες μια απάντηση για να το κλείσουμε.
0: Δεν απάντησα.
3: Μέχρι να γίνει η επόμενη επιβολή. Διότι αυτό δημιούργησε η επιβολή το να κάνεις ντε και καλά εμβόλιο. Αυτή είναι η αντίδραση που έφερε σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως. Και όχι μόνο εδώ.
1: Καλά, θυμάστε. Καλά,
3: δεν είναι γιατί
1: καλά.
3: Επιβλήθηκε, Κώστα μου, γιατί
1: ας
3: όλοι.
1: Παιδιά,
3: αν θέλετε και το κοινό καλό, δεν θα πήγαινε κανένα.
0: Δεν επιβλήθηκε, γιατί εσύ δεν έκανες.
3: Δεν επιβλήθηκε.
0: Όχι. Έκανες.
3: Όποιος δεν πήγαινε, φίλε.
1: Να σας πω κάτι.
3: Όποιος δεν πήγαινε.
1: Κάποιες φορές, αν είναι για το κοινό καλό, χρειάζεται και η επιβολή, γιατί είμαστε
3: δεν υπάρχει
1: και λίγο
3: κοινό
1: μουλάρια.
3: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά
3: κοινό καλό.
1: Ο τρόπος που παρουσιάστηκε, που έγινε.
3: Επιβολή. Αυτό
1: δίχασε
3: είναι.
1: Την κοινωνία τόσο πολύ που νομίζω ότι δεν θα λήξει
0: πιο
1: ποτέ.
0: Πιο πολύ ενόχλησε τον Έλληνα το ότι του κόψε την ταβέρνα παρά ότι του έβαλες να κάνει το εμβόλιο.
1: Δεν ενόχλησε μόνο τον Έλληνα, Κωστή.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
0: 6 ώρα εδώ αύριο.
1: Έτσι λέω.
0: Πασχάλη και εσύ, ε.
1: Ξέρεις κάτι εδώ, άλλο.
0: Αύριο 6 ώρα εδώ, ε.
1: Ακολουθούν Rap and Cool. Πρώτα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος όμως με το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Πού αλλού να πάτε.
10: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνακερμού Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάντησε βάρος του ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τη ζημιά στα ταμεία του δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5. Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, οι ρόδες θα περνούσαν από πάνω μου, περιέγραψε τραυματίας του περιστατικού με το αυτοκίνητο που χτύπησε τραπεζοκαθίσματα ουζερή στον Εύωσμο. Δύο θαμώνες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για το ρωσικό ντίζελ με Αμερικανούς γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα να αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Η τιμή του πετρελαίου πάντως σημείωσε πτώση σχεδόν 2%. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή, αλλά και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Σταματούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη και θα επικρατήσουν άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταία.

0: Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάει λίγο η σαλούγκα μας. Έλα μποτζόνο στα φιλαράκια μας. Στα 13-14 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool, πήραμε σκυτάλη από την τριπλέτα, τη μαγική. Έτσι, έρχεται άλλη μια τριπλέτα. Με κάζα τετράδα παίζουμε. Ραπ, τι κάνεις αγόρι μου, ρούφα το καφεδάκι σου. Παγωμένο πίνεις ακόμα?
1: Τι να πάρω, ζεστό? Δεν θέλω ζεστό.
0: Ζεστό πήρε ο κουμπαράκι ο Cool. Πήρε ζεστό για να...
1: Ψυχαίνω με τη ζέστη.
0: Ψυχαίνεσαι, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν μου αρέσει η ζέστη. Προτιμώ την παγωνιά. Ανάμεσα στον κάψωνα και στην παγωνιά, την παγωνιά θέλω. Αν είναι να διαλέξω ένα κακό, ας πούμε, από τα δύο, ναι, διαλέγω την παγωνιά.
0: Έχει τα δύο, δηλαδή ένα ψόφωνα. Πάντως μου θύμισε στο γκρινιάρι, στα στροφάκια κατευθείαν.
1: Δηλαδή.
0: Συχαίνομαι κατευθείαν. Κατευθείαν με το που είπαμε καλημέρα, τι κάνει, Δήρο, συχαίνομαι το έτσι, το αλλιώς. Έτσι, γκρίνια.
1: Αφού βάζετε το ζέστη εδώ πέρα.
0: Τι ζέστη, στα 24, τι ζέστη. Εσύ στο σπίτι δεν βάζει ερκοντήσιο 24.
1: Ποτέ.
0: Πού το βάζει?
1: 19.
0: Εσύ πα να ζει στο Βόρειο Πόλο, ρε φίλε. Πα να ζει με τι πιγκουίνε. Τι 19, ρε φίλε. Πάτσε καμιά ψήξη. Αγαπητέ, επειδή έρχεται σε

0: Εμένα γι' αυτό αρρώστησα την Παρασκευή και έκατσα δύο μέρες.
1: Τους καρδιοπαθείς τους λένε μην πάτε στη ζέστη, δεν τους λένε μην πάτε στην παγωνιά.
0: Εντάξει, δεν έχεις ανάγκη. Μια χαρά γυμνάζεσαι, δεν έχεις τέτοια θέματα. Γυμνάζεσαι, αθλείσαι, με τις καρδιές δεν έχεις θεματάκια. Λοιπόν!
1: Δεν έχω, αλλά δεν μ' αρέσει η.
0: Ξέρω, ναι. Δεν σ' αρέσει, ξέρω. Είσαι, δεν σ' αρέσει το ένα, δεν αυτή σ' αρέσει.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Τι που λέει τα μαντάτα εδώ στη Δύση.
1: Αυτή?
0: Ναι.
1: Από τα πιο γύφτικα, από τα πάνω είναι από τα κάτω.
0: Τι σ' αρέσει, βρε. Σ' αρέσει και τίποτα, βρε. Γκρίνια, μύρλα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, με έδωσες τώρα.
0: Χθες πήγα το βράδυ να πάρω τα. Μόνο αυτό έκανα. Χθες πήγα να πάρω το χάπι για την πίεση που παίρνω. Λέω, με τέλειωσα.
1: Κυριακάτικα θα το.
0: Κυριακάτικα.
1: Δεν φρόντισε την Παρασκευή.
0: Δεν φρόντισε. Αυτό είναι. Αφού δεν βγήκα, σε λέω, ρε. Έκατσα δύο μέρες μέσα.
1: Στείλε κάτι.
0: Για να είμαι έτοιμο τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω. Να λείψω, να γκρινιάζει όλο το σύστημα εδώ πέρα. Δεν μπορώ την γκρίνια. Και έρχομαι και αρχίζει την γκρίνια. Δεν μπορώ να την γκρίνια. Τρελαίνομαι με γκρίνια.
1: Καλά, δεν έπαιξε. Πάω και να γκρινιάξουμε. Α, σήμερα παίζει. Θα κερδίσει
0: το
1: να
0: μαγάρισε,
1: πούμε.
0: Το μαγάρισε, το μαγάρισε εδώ η κάλτσα. Το μαγάρισε. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε επιτέλους στη δράση. Άρεσε που γυρίσαμε στα παιχνίδια.
1: Βέβαια, Σάββατο έβλεπα 7 λεπτά. Δεν σταμάτησα να βλέπω.
0: Σάββατο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Σάββατο.
0: Α, έβλεπε το απόγευμα.
1: Έβλεπα τα 7 λεπτά. Πήγα εκεί.
0: Δεν στη... έκατσα να δει κανένα.
1: Νόβα, τι είναι αυτά τα
0: λεπτά. Δεν ξέρω τα highlights.
1: Τι είναι τα highlights, για να μπορώ να συνθέσει αυτά.
0: Ατζέντα υπάρχει.
1: Ιντερ κόλπα, Arsenal, United, τα
0: ωραία,
1: όλα τα
0: άρα έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα, πολύ homework για το σπίτι. Εγώ έκατσα
1: τα εθνικέ, γάμα εθνικέ.
0: Όλα, όλα, όλα. Γάμα εθνική. Είχαμε και την πολύχνη με το μακεδονικό. Πήγε.
1: Την πολύχνη.
0: Το παιχνίδι.
1: Όχι, πήγα στο Σταυρό, ένα χωριό εδώ έξω, γιατί μα είχαν. Να κάνουμε κάτι live.
0: Α, ναι. Live κάνατε. Λοιπόν,
1: διάλο θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινε.
1: Στην Αθήνα
0: θα πήγαινα,
1: στην
0: αλλά...
1: Αθήνα θα πήγαινα Μαρκόπουλο.
0: Κέρδισε τον Μαρκόπουλο. Πάει
1: Λάρισα. Είχε και μια άλλη ματσάρα. Προοδευτική Ιωνικός.
0: Αυτό είναι πιο χαμηλό. 2-0.
1: Γάμα εθνική. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας.
0: Τέτοια θες εσύ. Τα κάλτα.
1: Να κάθουμε σε μια. Όχι, δεν.
0: Α, πήγε ο Λίτσκα στο δικό μας στο Manchester City Liverpool. Δεν είσαι για τέτοια εσύ.
1: Τι να πάει να κάνει ο Λίτσκα.
0: Ματσάρα.
1: Γιατί δεν πήγε προοδευτική Ιωνικός.
0: Γιατί, εντάξει, άμα ρωτήσει 100 ανθρώπου, 99,9 θα πάνε City Liverpool.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω και ξέρει εσύ ο μισός. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν και ξέρει εσύ απάνω στο ελληνικό. Τι να δει εκεί τώρα. Ένα
1: το...
0: καλτ παιχνίδι δεκαετία 70.
1: Γάμα εθνική να δω.
0: Γάμα εθνική και. Μου λείπει. Αφήσω εγώ τώρα το Λίβερ που μάτσε εσύ για να δω την προοδευτική.
1: Τι να δει.
0: Τρελό.
1: Και τι είδε δηλαδή. Δέρμπι είδε τώρα
0: εκεί. Τι είδε εκεί. Πώ είδε ξύλο, είδε κόκκινη, είδε τρία γκολ, είδε κερκιδάρε, είδε γηπεδάρε, είδε καταλάβει.
1: Προοδευτικά του με γενικού
0: 30 άτομα από τη μία και 50 την άλλη, εντάξει. Καλησπέρα, καλημέρα στους καλύτερους. Νίκο, όλη εβδομάδα έλεγε για το διπλό του Λεβαδιακού. Τώρα θα τον πάω. Μαζάλισε τώρα, όλα τα μηνύματα εκεί έχουν έρθει. Μα όλοι, και δεν είχα μόνο εσένα, είχα και τον άλλον.
1: Ποιον?
0: Είχα και τον Μπλιάκο. Λέει για την υφή του πρωταθλήματος, ότι δεν γίνεται αυτό το μαζαθιάσο, θα τύχει δύο. Λοιπόν, μα όλη εβδομάδα πρωί μεσημέρι αυτό έλεγε, πάρε τον φλόγκο από την Ηρακλάρα. Και άλλα μηνύματα εδώ.
1: Τι Ηρακλάρα.
0: Μα είπε γκέλα Ηρακλή, αέρα ο Ηρακλή. Γκέλα Άρη. Αέρα ο
1: Άρης.
0: Γκέλα η Μαρκό, νίκη το Μαρκό. Σε κρατάνε τώρα εδώ όλα. Παίξε κουρασί ο Κουλιανός, είχε και συνάντηση κορυφής με πολλά χαμόγελα την Παρασκευή. Γι' αυτό παρουσιάστηκε και ξεκουράστηκε. Ναι, αλήθεια λέει.
1: Τι χαμόγελα είχες?
0: Είχα μια συνάντηση, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Με ποιον? Με άντρα.
0: Με άντρες, δεν γίνεται να πω τώρα τύπος.
1: Αυτό παιδιά.
0: Δεν γίνεται. Επειδή εσύ είσαι κύρα Κοτσομπόλα και δεν τα μαθαίνει όλα. Όχι, δεν θα τα μάθει όλα.
1: Με λέει καλά, μα θέλω να τα μαθαίνω και τα λέω.
0: Δεν μπορεί.
1: Καλά, εντάξει,
0: ήταν σε μέρο που δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Εγώ δεν πηγαίνω σε μέρη να κρυφτώ.
0: Εσύ πα τουαλέτα και τραβά. Βάζει βίντεο, ρε φίλε. Τι να σε κάνω.
1: Τι να κρυφτώ τώρα.
0: Προσωπική ζωή,
1: δηλαδή, μην. Εσύ είναι η προσωπική ζωή, είναι να φοβάσαι, μη σε δούνε.
0: Όχι, κάποια πράγματα δεν βγαίνουν προς τα έξω. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Άρα είναι ύποπτα.
0: Ό,τι δεν μπορεί να είναι. Ύποπτα, πονηρά.
1: Είχε συλλέγει.
0: Σε ύποπτα, ό,τι θες. Αυτά θέλω.
1: Συνάντηση.
0: Να τριγκάρω το μυαλό σου τώρα. Τι μπορεί να έκανε ύποπτο ο Κουλιανός, α
1: πούμε. Ότι έκανε τετέ στο ξενοδοχείο με την Ουκρανή.
0: Εγώ βγήκα με άντρες σε γεύμα, μπορεί να με είδανε κάποιοι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνει.
0: Μπορεί να με είδανε κάποιοι.
1: Σιγά μην κάτσω να σκεφτώ.
0: Ναι. Ο Τετέ τι να κάνει ο άνθρωπος, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Ο Τετέ ή ό,τι θέλει.
0: Οι άλλοι παίχτες τι κάνουν, δηλαδή. Δεν πάνε.
1: Γιατί δεν το βγάλατε στο ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας, ότι αυτό δεν λέγεται.
0: Σιγά ρε.
1: Δεν λέγεται ότι το τιμωρήσανε γιατί μπήκε μια Ουκρανή στο δωμάτιο.
0: Καλά έκανε, μια χαρά.
1: Εγώ δεν το κατηγορώ, εγώ λέω τι έγινε. Και ο Γκαγκάτς έβαλε τον ρεσεψιονίστ εκεί να του λέει ποιο παίρνει το δέλη. Και ο κατακριτέος.
0: Άμα έχει ορμές, τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν το βλέπεις ότι είναι ένα τάξη.
1: Ο κατακριτέος σε αυτή την περίπτωση είναι ο ρεσεψιονίστ.
0: Γιατί ο μόνος που δεν φταίει.
1: Του Μακεδονία μπάλασε, έλα.
0: Ο μόνος που δεν φταίει.
1: Έλα να το καταδώσει τον άλλον.
0: Εγώ ή εσύ τον καταδίδεις. Εγώ δεν έχω.
1: Πάει τελείως. Εγώ αν ήμουν ρεσεψιονίστ, δεν θα το δεχόμουν.
0: Κουτσοπόλα είσαι. Τώρα κατάλαβα πω τι σε τρελαίνει, να μην μάθεις κάτι έτσι. Να το πετάξει ένα υπονοούμενο, ένα έτσι, να αιωρείται και να είναι μέσα στο μυαλό σου τώρα και να στριφογυρίζεις. Και τι έγινε.
1: Λέει ο Λίγκρης. Λέω ότι θα το πω όλο στο Άρτ. Όχι λέει αυτό, λέει, δεν λέγεται.
0: Δεν λέγονται αυτά.
1: Όχι λέγεται. Γιατί...
0: Καλά, το είπε, δεν το είπε στο Άρτ, το είπε στο Μετρό.
1: Γιατί δεν είναι. Το είπα.
0: Είναι σίγουρο αυτό ο χαρατσεκαρισμένο ή θα έρθει κανένα φάξ από τον.
1: Από τον Κακάτσι. Τον περιμένω.
0: Ήταν ειδική σε βελονισμού. Μήπω του έκανε βελονισμού οι Ουκρανοί.
1: Εγώ δεν λέω ότι έκανε κάτι. Εγώ λέω ότι είχε μία φίλη του Ουκρανοί στο δωμάτιο.
0: Πάντω χθε, εγώ ένα ξέρω.
1: Αν έκανε βελονισμό, δεν ξέρω.
0: Ο Τετέι, δεν ξέρω τι έκανε στην Ουκρανία.
1: Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Τετέι.
0: Τον έκανε ο Ρέτσο 3 παρα 2. Τώρα έσκο τον θέτη, ήταν ο κορυφαίο του αγώνα τώρα.
1: Γιατί είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό να είναι ο
0: Ρέτσο. Αυτό ήταν όμω. Τι να κάνουμε τώρα. Χθε έπαιξε Ρέτσο με τον πρωτοπόρο Πανέκο.
1: Όχι. Χθε έπαιξε.
0: Κέρδισε τον πρωτοπόρο Πανέκο.
1: Χθε έπαιξε το Λίγιο Κορυδαλού με το Ανατόλια. Αυτό έγινε χθε.
0: Λε εσύ.
1: Ναι.
0: Θα πάμε και εκεί. Έχουμε πολλή δουλειά. Θα πάμε στο Καφτατζόγλιο όπου η Ρακλάρα την έκανε μια χαψιά τη
1: λιγότερη. Όχι μια χαψιά. Στο πρώτο ημίχρονο 80-20 κατοχή.
0: Και καλά, μπάλα τσίκι
1: μπολ.
0: Και εγώ παίζω ρε φίλε.
1: Χάσανε ευκαιρίες η Λεβαδιακή.
0: Λες και εσύ την μπάλα από τα χαφ στο άλλο χαφ.
1: Έλα τώρα η Ρακλάρα. Έλα τώρα η Ρακλάρα.
0: Έτσι παίζω και εγώ. Έπαιξε
1: την κόντρα. Έλα τώρα με την κόντρα επίθεση. Έλα τώρα με την κόντρα επίθεση.
0: Παιχταράδες εκεί και ο Σαντέ Σίλβα.
1: Θα πάει στην Τούμπα να πάρει πόντο η Ρακλάρα.
0: Άσο να το έχουμε άλλα μας. Λοιπόν.
1: Να φάει τη σφαγή των αμνών εκεί.
0: Πάμε να δώσουμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Ανδρομάχη, ε. Είχες καμιά Ανδρομάχη. Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη.
1: Ποια τραγουδίστρια.
0: Υπάρχει μια Ανδρομάχη.
1: Καμιά κακόφωνη που θα έχει ωραία πόδια και πάει ο Κουλιανός και τη βλέπει και αντί να δει να ακούσει τη μουσική βλέπει τα πόδια της Ανδρομάχης.
0: Μην τα μπερδεύεις όλα τώρα. Με την Λίλα. Η Λίλα είναι εσύ
1: διαδρομή.
0: Ο Ανδρομάχη, έλα μέσα παιδί μου.
1: Τι Ανδρομάχη.
0: Η Ανδρομάχη.
1: Τι είναι Ανδρομάχη.
0: Ωραιοτάτη.
1: Τι εδώ.
0: Έκανε τα δόντια. Νομίζω ότι είναι και μητέρα η Ανδρομάχη.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Μακάρι να είναι γυναίκα.
0: Νομίζω ότι είναι και μητέρα η Ανδρομάχη. Θες να την ακούσεις λίγο, να την πούμε χρόνια πολλά.
1: Όχι, να τη δω θέλω, να την ακούσω.
0: Ένα δέσυνα. Αυτές που σου αρέσουν. Ξαρχές, γαλάζια μάτια.
1: Να τη δω θέλω, να την ακούσω.
0: Ένα δέσυνα.
1: Να τη δω. Πάρα πολύ όμορφη η κοπέλα. Να την ακούσω δεν θέλω.
0: Νομίζω ότι περνάνε και μαμά.
1: Επειδή η μαμά κάνει τη φωνή της καλύτερα, δηλαδή.
0: Ακούω.

0: κάνει. Εγώ δεν την ήξερα, αλήθεια.
1: Τι παρακμή είναι αυτή πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, η Ανδρομάχη και κοριτσάρα και μαμά και φωνάρα για μένα.
1: Φωνάρα, λες εσύ.
0: Κάτσε ρε, δες εδώ γυρίσματα που έχει. Δώσε. Πολύ ωραία μαγιόρα φωνή η Ανδρομάχη. Σε χαλά επειδή είναι και ωραία κοπέλα. Και φωνάρα!
1: Το τσάι στη Μοσχολιού θα πήγαινε αν την
0: κρατούσε. Το τσάι, ποια Μοσχολιού, καλά εσύ τη Μοσχολιού δεν την κράζει το πέρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Που είναι σαν αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει με τη Δευτέρα ζορίζεται, έτσι δεν με λες.
1: Ρε εσείς παοξίδες, αφήστε τη μουσική.
0: Κάτσε ρε ακούσα δρομάκι, αφήστε
1: τη, αφήστε τη μουσική ήσυχη.
0: Κάτσε, κάτσε, δώσε.
1: Άμα. Ακριάδα.
0: Πάρα πολύ, είμαι ανδρομαχικός πλέον.
1: Ναι.
0: Με το Φέρι μαζί είμαι ανδρομαχικός.
1: Και εγώ τραγουδάω με τον Καρατζαφέρι.
0: Δεν ήξερα την κοπέλα, να πω την αλήθεια, γιατί δεν ασχολούμαι
1: με το τραγουδάω με τον Καρατζαφέρι.
0: Εγώ ακούω πιο πολύ ρακ, τέτοια ακούω. Λίλα, τόκερ, τέτοια ακούω.
1: Τι να ακούω.
0: Τι ξέρω κάτω πέτα. Τέτοια ακούω.
1: Θες να κάνεις τον καλό σου μικρό. Χα.
0: Καλό σου μικρό. Παιδί μου αρέσει η μουσική αυτή.
1: Τέτοια ιδέα δεν έχω
0: ανδρομάχη κατά
1: πίσω. Τέτοια ιδέα δεν έχω ξανακούσει. Χα.
0: Εσύ τι να ακούσει.
1: Τέτοιου άθλιου στίχου δεν είδα στη ζωή μου. Χα.
0: Χα.
1: Ναι.
0: Χάκα με κάνει τώρα.
1: Τέτοια άθλια μουσική δεν έγραψε κανένα. Χα.
0: Χθες τον έφαγε ο Ρέτσος στο ΔΤ. Ναι, λοιπόν, πολύ ωραία η Ανδρομάχη. Χρόνια της πολλά να την ευχηθούμε. Το πρωί σήμερα που γιορτάζει. Αν έχετε καμία, είναι όνομα λίγο παλιακό, έτσι. Ανδρομάχη.
1: Δώσε, πάλι δώσε 300 ευρώ το μπουκάλι να ακούσει την Ανδρομάχη.
0: Καλά, θα ακούσω το Φέρι, ρε φίλε.
1: Πάλι δώσε 300 ευρώ.
0: Θα πάμε, δεν μου λες.
1: Να σε φέρω και πάλι.
0: Παρασκευή, γκρίνια, μύρλα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γκρίνια, είσαι ένα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα που περνούσαμε με τον Τελάλη και λέγανε από ακούσατε, ακούσατε. Απόψε στο θέατρο, έτσι είσαι. Είσαι μια κινητή γκρίνια με ντουντούκα. Περνάς, βλέπεις και γκρινιάζεις για τα πάντα.
1: Μα με βάζει να ακούσω το κοριτσάκι, τώρα δεν ακούγεται.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα πάμε στην Καλυμάνη.
1: Καλυμάνη μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει η
1: Καλυμάνη. Βέβαια μ' αρέσει.
0: Μαγιώρες, έτσι,
1: λοιπόν. Είναι και αντράκι να πούμε.
0: Α, σ' αρέσει. Ναι.
1: Βέβαια μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή, την Τρίτη έχουμε μεγάλο. Τετάρτη έχουμε μεγάλο meeting, δεν θα πούμε όμως πει.
1: Γιατί να μην πούμε.
0: Θα το, ας το δείξουμε κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τρομερό τετ α τετ. Το οποίο θα πει.
1: Εγώ θα έχω. Εσύ δεν θα έχει. Εσύ ναι. Όλα καλά τα βλέπει.
0: Εγώ σας το κανόνισα όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ σας το κανόνισα αυτό, ναι. Δεν σας το κανόνισα αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Και την Παρασκευή Ιουλία.
1: Είμαι μέσα για τέτοια εβδομάδα.
0: Τι τελείωσε. Α, τέλος. Χθες Παρασκευή ήταν ο τελευταίος.
1: Μπράβο. Τα αντανακλαστικά σου βλέπω ταχύτητα.
0: Καλά, με τα μπουζούκια εγώ δεν τα πάω πολύ.
1: Έκανες λίγο το ρινικό διάβραμα, έκανε αψού αψού, δεν πήγαιναμε.
0: Τι θα ήθελες, να έβγαινα και να μην ερχόμουν σήμερα.
1: Όχι, να βγαίναμε μαζί. Και να μην ερχόμασταν μαζί, παρέ.
0: Α, ναι, και μετά θα ακούγαμε τα ξαμάξεις από το αφεντικό, από όλους εδώ πέρα. Πού είστε, τι κάνετε. Εδώ μια μέρα θέλω να φύγω να πάω να δω τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία και γίνεται πόλεμος.
1: Εντάξει, φύγουμε, μείνουμε ναι. Τέταρτη θα είμαστε.
0: Άντε πάλι, θες να κάνεις, θες να τσιγκλείς τώρα. Θες να τσιγκλείς, γελάς τώρα.
1: Δεν τα αλλάξα τα νούμερα. Λοιπόν, φάει την τέταρτη θέση.
0: Ένα ακόμα δεν είναι κριτήριο, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ναι. Ήταν άλλο τα. Ξεκινήσαμε.
1: Άσε τα παοξίδικα τη δικαιολογία τώρα.
0: Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα το καινούριο?
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μετρούσε και τότε κανονικά.
1: Α, παράταμε ρε.
0: Κανονικά, παράταμε, ξεπαράταμε, εγώ ξέρω τι σε λέω. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Άρη τον FM.
0: Άρη, τέταρτο Άρη δεν έρχεται. Δεν έρχεται ο Άρης τέταρτος. Λοιπόν, σαν σήμερα διοργανώνεται για πρώτη φορά Oktoberfest για να γιορτάσουν τους γάμους του πρίγκιπα Λοδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκιπέσα Τερέζα της Σαξονίας. Έτσι ξεκίνησαν το Oktoberfest. Γιορτάζαν οι πρίγκιψες και οι βασίλισσες. Έρε να είσαι ένας πρίγκιπας εσύ, ε.
1: Τι να είναι πρίγκιπας. Ό,τι και αν είσαι.
0: Φαντάζεστε, βάτραχο πρίγκιπα εδώ.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα που είναι πριγκίπισσα?
0: Τερέζα, Σαξονίας.
1: Μετά τα 5-6 χρόνια και αυτή την πριγκίπισσα, βάτραχο θα την έβλεπε
0: για αυτήν. Δεν θα έδινα να σε ζούσα μέσα σε ένα παλάτι μια εβδομάδα να δω τι θα έκανες. Πιστεύω θα το είχες βάλει φωτιά όλο το παλάτι. Θα το είχες φέρει ανάκατα, το είχες γκρεμίσει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Δεν μπορώ να κάτσω μέσα εκεί.
0: Ναι. Σαν σήμερα.
1: Δεν μπορώ να τηρήσω τους κανόνες.
0: Ο Φέρνερ Φον Σίμενς ιδρύει στο Βερολίνο την ομώνυμη εταιρεία.
1: Αυτός ήταν μεγάλος.
0: Αυτοί όλοι που ακούτε, παιδιά, Σίμενς, Φίλιπς, Μίλιπς, αυτοί όλοι εκεί, Γερμανοί, Ολλανδοί, όλοι αυτοί τα βρήκαν εκεί.
1: Οι Έλληνες κάναν πόλεμο μεταξύ τους.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσα να παράξω κάτι.
0: Σαν σήμερα πάντως το 1944 ο Αθήνας και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1944 παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Από πού απελευθερώνω, χρωστάνε τα ντερά τους οι Γερμανοί, οι Έλληνες.
0: Μας χρωστάνε οι Γερμανοί.
1: Όχι, εσείς χρωστάνε.
0: Έλα ρε, μας χρωστάνε από τότε, 1002 μας χρωστάνε.
1: Τι σε χρωστάνε.
0: Άστο. Ρώτα να δεις, να μάθεις, ρώτα τον Γρηγόρη που τα ξέρει αυτά.
1: Τι ξέρει.
0: Το μεσημέρι, ρώτα τον.
1: Απ' τα
0: μισά. Ποιος χρωστάει ποιον.
1: Ναι.
0: Εμείς τους Γερμανούς ή οι Γερμανοί.
1: Και θα βγάλεις αλήθεια από τον Γρηγόρη.
0: Γιατί ρε φίλε. Αυτά δεν παίζεται. Λοιπόν, σαν σήμερα σημειώνεται.
1: Εδώ είπε τρία διαφορετικά σενάρια πως κάλεσε τα μάξη του. Τη μια λέει, το πήγα στο Πετμεζάκι, με έστειλε ο Πετμεζάς.
0: Multiple choice λέγεται αυτό. Διαλέγεις.
1: Με είπε ο Πετμεζάς, δεν το κάνω εγώ, το κάνει η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μετά λέει, εγώ το πήγα στο Πετμεζάκι, το έκανε η γυναίκα μου, ήθελε να το πάει αλλού. Πού να βγάλει άκρη τώρα, θα βγάλει άκρη τώρα με το multiple choice τώρα.
0: Δεν θα βγάλει multiple choice. Ποσά σήμερα έχουμε απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών τότε της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble.
1: Ναι. Το φάγαν τελικά.
0: Όχι, αλλά έμεινε ανάπηρος.
1: Μισή δουλειά κάνω δηλαδή.
0: Από τότε έμεινε ανάπηρος. Είναι σε αναπηρικό καροτσάκι. Έτσι.
1: Κομμουνιστές τον φάγανε.
0: Δεν τον
1: δεξί,
0: ξέρω.
1: Τι ήταν.
0: Ήταν κατά διάρκεια προεκλογική συγκέντρωση στο χωριό Oppenau στην Βιτεμβέργη.
1: Έτσι. Τι ήταν δεξιός αυτός, τι ήταν.
0: Ο Σόιμπλε. Ναι. Νομίζω. Τώρα σε αυτά εγώ φουκάω.
1: Άρα κομμουνιστές τον φάγανε.
0: Ακουματίκ εντελώς.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα τα είχε γενέθλια ο Μίμης ο Πλέσας, ο οποίος τον χάσαμε πρόσφατα πριν μια διετία. Ο οποίος βέβαια συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής.
1: Και δεν γυμνάστηκε ποτέ.
0: Φοβερό.
1: Ήταν
0: στεγνός.
1: Στεγνός.
0: Εσωμάγουλος, έπαιρνε όλη την πλευρά.
1: Τέκτονας. Ναι, ήταν τέκτον. Εγώ όταν ακούω Πλέσα, σηκώνει την τρίχα μου.
0: Ο Γρηγόρης πήρε συνέντευξη το απόγευμα τον δήμαρχο Θερμαϊκού, που του Χατζηνικολάου, είπε τον ζηλεύει, γι' αυτό τα λέει αυτά.
1: Ποιος είναι, λέει, Θερμαϊκού?
0: Ο δήμαρχος του Θερμαϊκού.
1: Ποιος ο Γρηγόρης τον
0: είναι? Ο Κόκκινος. Το Σάββατο, στην εκπομπή του προφανώς.
1: Εγώ είχα ρουμίξει τον δήμαρχο Θερμαϊκού γιατί είχαν κλέβαν το νερό τότε. Όχι, αυτό είναι τον προηγούμενο.
0: Τον προηγούμενο, εντάξει.
1: Μου είστε 1000 ευρώ το νερό.
0: Μάρθα Βούρτση σα σήμερα
1: και
0: οπότε
1: του κανάλι συνέντευξη. Εγώ μπήκα στο δημαρχείο και είχα μάθει.
0: Προσωπική, τέτα τέτ.
1: Ναι,
0: Μάρθα Βούρτση σα σήμερα πέθανε.
1: Όχι, ζει η Μάρθα
0: Βούρτση. Γενέθλια, sorry.
1: Ακόμα δεν πέθανε.
0: 1937.
1: Ναι.
0: Και είναι σχεδόν 90 για αυτή.
1: Ναι.
0: 89 σαν 90.
1: Τα έχετε καλά εσύ με τη Μάρθα Βούρτση.
0: Οι
1: παοξίδες.
0: Οι άλλοι δεν τα έχουν.
1: Όχι.
0: Γιατί μόνο οι παοξίδες κλαίγονται.
1: Το κλάμα της Βούρτση ήταν.
0: Άσε βρε. Σάλια μάλια.
1: Όταν κάνετε.
0: Σαν σήμερα πάντως πεθαίνει ο Αλέξανδρος ο Α' βασιλιάς των Ελλήνων.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε νοιάζει. Ο πρώτος.
1: Όχι.
0: Και σαν σήμερα ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρύει την ομώνυμη εταιρεία ρούχων με σήμα το κροκοδιλάκι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει τα Λακόστ. Είναι κυριλάτα.
1: Τι κυριλάτα.
0: Είναι λίγο κυριλάτα.
1: Τι Λακόστ είναι.
0: Εντάξει. Καλημέρα Νικόλα, στα έλεγα την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε και χθες πάλι με κόκκινη πέτο προπονητής του. Άγαλμα στον πάγκο. Πώς χάσαμε εσύ από αυτούς? Χάσαμε γιατί μείναμε με 10, ρε φίλε. Δεν το έχεις καταλάβει πλέον.
1: 10 με 10 ο ΠΑΟΚ.
0: 10 με 10 τους κερδίσαμε. 1-0.
1: 1-0, έτσι.
0: Χάσαμε γιατί μείναμε με 10 από 10. Για την ανοησία ή ανικανότητα χθες του Ελουστόντο.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι δεν, γιατί τα κόκκινα.
1: Γιατί οι έξυπνοι παράγοντες του ΠΑΟΚ αφήσαν την ομάδα γυμνή το καλοκαίρι και πήγε με τον Ελουστόντο στα στόπερ. Τώρα που θα πάει με τον Κώστα και τον Μιχαηλίδη, δεν θα τρώει τέτοια γκολ.
0: Καλημέρα, Ανδρομάχη Ανδρόνικος των Μαρτύρων Πρόβου Ταράχου και Σιμεών Νέου Θεολόγου. Ποιος το έγραψε?
1: Να κάνει κανένα μεροκάματο στη διά αυτό το τεμπερχανίο να πούμε.
0: Δουλεύει.
1: Από που δουλεύει. Άμα δουλεύει, δεν θα έστειλε μηνύματα.
0: Στο δημόσιο δεν δουλεύουν.
1: Στο δημόσιο τεπέλη είναι.
0: Νίκο Ντροπή, μιλάς για μουσική με έναν άνθρωπο που μπερδεύει την όπερα με τη φωνή του Ταρζάν. Ναι.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλος?
0: Σε κάνε πρίγκιπα με τέτοιο. Ο Δαράκης είναι.
1: Ο Δαράκης είναι.
0: Ναι, ο Δαράκης ο αθλητομύρος.
1: Πες του να μην στέλνει
0: μηνύματα. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Γιατί θα πέσει, πέφτει η θερμοκρασία που πέφτει, θα παγώσουμε κι άλλο. Πες
0: κρυοκολώνες.
1: Ναι.
0: Κρύο δεν θες εσύ. Αφού προτιμάς το κρύο δεν
1: θες. Ναι, να στέλνει τότε να κρυώσουμε κι άλλο. Ναι.
0: Νικόλα, θέλω ένα σχόλιο για το μεταφραστή του Νέστρουπ. Ο μεταφραστής του Νέστρουπ, ανάθεμα κι αν είπε κάτι με αυτά που πούνε.
1: Άλλα είπε ο Νέστρουπ και άλλα μετέφρασε.
0: Μπράβο Ντίνο. Αυτά η παρουσία στο στρατηγάκι τόσα χρόνια είδες έχει κάνει.
1: Τέτοιο μεταφραστή το κάνω κι εγώ, πες τώρα.
0: Όντως πιστεύω τέτοιο μεταγραφή.
1: Είπε η ομάδα μας δεν ήταν καλή, άλλη ήταν καλύτερη και ο άλλος έλεγε
0: άλλα πράγματα.
1: Άλλα πράγματα για να μην πει ότι άλλη ήταν καλύτερη.
0: Μπράβο Ντίνο.
1: Ναι.
0: Μέντορα καλημέρα από Μάντσεστερ, σας ακούω παντού. Εδώ ο άλλος Ρεσίλη Μιτσάρα μου λέει ότι καλύτερα πήγαινε προοδευτική παρά να πήγαινε στο Λίβερπουλ.
1: Όχι, θα πάρω.
0: Παρά να πήγαινε στο Old Trafford. Πήγε σε δύο γήπεδα ναού.
1: Τα χάλια της Λίβερπουλ να πάω να δω.
0: Πήγε να δει δύο ποδοσφαιρικούς ναούς. Γιατί για μένα και το Old Trafford και το Anfield είναι ναοί ποδοσφαιρικοί. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και σε πιάνει ένα δέος.
1: Ο Κορυδαλός δεν σε πιάνει δέος όταν
0: πιάνει. Ο Κορυδαλός δεν θες να μπεις κιόλας. Τι να μπεις, μέσα λασπουριά.
1: Πάντως οι τουαλέτες της ομάδας εκεί είναι καλύτερες από τις δικές σας.
0: Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουμε καινούριο γήπεδο.
1: Τουλάχιστον άμα σε πιάσει τσίση.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά.
1: Στις προοδευτικές στο γήπεδο θα πας σε κανονική τουαλέτα.
0: Για να καταλάβετε πόσο γκαντεμόσαυρος και τι κάλτσα είναι.
1: Εγώ.
0: Μέχρι και ο Αστρά τραυματίστηκε, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά για τον Θεό, γελάς τώρα, έτσι. Τον έφαγε και τον Αστρά. Πάει. Δεν το είδες.
1: Το είδα.
0: Το είδες. Αυτό σε λέει. Δηλαδή, μην βάλεις κάτι στο στόμα.
1: Α, το ξέρεις, δηλαδή.
0: Πώς, δεν το ξέρω.
1: Του είπε τον καλό το λόγο.
0: Είπες καλό λόγο, πάει. Τον έβγαλες πε.
1: Τότε να λέω καλού λόγου σε αυτόν. Αυτή την κοπέλα πώς τη βγάλανε έτσι.
0: Τι πώς τη βγάλανε.
1: Στο διαφημιστικό. Αυτή την κούκλα τη βγάλανε κρυά, να πούμε.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα είναι τσιμωδός, είπαμε, οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές γίνονται πλέον και αυτοί μπαίνουν στο χώρο, παίρνουν τα καφρά, πάνε. Λίγα ψωμάκια ακόμα τι έχει. Έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Όταν πιάσουν νούμερα Ραπτόπουλου για μια δεκαετία, τότε θα μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Όταν πιάσουν νούμερα Ραπτόπουλου.
0: Θα πάμε σε break.
1: Θα μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Θα πάμε σε break, Ντίνο μου, άκου τώρα τι θα γίνει. Άκου τώρα τι έχουμε.
1: Γιατί οι ποδοσφαιριστές που αναλύουν τα μάτς λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ευκαιρία. Το ξέρει και η κόρη μου αυτό. Δεν ξέρουν όμως να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έγινε ευκαιρία. Οι ποδοσφαιριστές.
0: Είναι αυτό που λέει και ο φίλος μου ο Ρακ.
1: Άντε μπράβο.
0: Αυτοί ξέρουν το πώς, αλλά εμείς το γιατί.
1: Εμείς ξέρουμε το γιατί.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει, γατάκια από το ζωή.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με φορτσά τον Ντίνο. Με Ήλο Τακούλο, ο οποίος πήγε, πήρε χθες τα χάπια. Με βρίσκαν ο κόσμος, μου λέει τα χάπια από τον Κωστή. Λέω, ναι, ανεβάζω πίεση, παιδιά. Θα πάμε να δούμε την αγωνιστική δράση. Είχαμε 6 άσους για να δούμε αν θα έχουμε το απόλυτο όπως είχαμε και μεσοβδόμαδα, την προηγούμενη εβδομάδα με τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ που κέρδισαν. Όλες. Εδώ τώρα πάμε για φουλ του Άσου. Έτσι. Μένει το ΠΑΟ Καλαμάτα 6 ώρα όπου θα είμαστε εκεί για να σας το περιγράψουμε, να σας το μεταδώσουμε. Τώρα, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εσάς. Όσο δεν πάει σημαντικό. Δηλαδή, μέχρι τέλους, ρε παιδί μου, πώς θα το πούμε. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan με λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου Pizza Fan κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ερμάνος μου, σαλούγκα μου, καλημεράρες σε όλα τα φιλαράκια μας όπου κι αν είστε. Rap and cool, επιστρέφουμε φορτσάτη για να κάνουμε τα λιράκια την έκτη αγωνιστική, το ντέρμπι χθες ο Καραϊσκάκης. Τις νίκες του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, τα υπόλοιπα παιχνίδια, την εύκολη νίκη από αεροπορία και τη ΣΑΕ και τι θα έχουμε σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε και με γκάλοπς και με κίνηση στους δρόμους.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι που ρίχνει αυλαία στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Μεγάλης Λίγκας. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θέλει να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του χθεσινού ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθη Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε του Όφη με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β' δοκιμάζεται σήμερα στις 3 παρατέταρτο εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Βορείου Ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Πύργου με 1-0, ο Πασαραϊκός λύγησε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Ο Άρης πέτυχε εμφαντική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basketball League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας εχθές το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα, η Μύκονος απέδρας από το Μαρούσι και η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία στον Αντένα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Hey, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC,
18: Το χρειάζεσαι.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Euro Jackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με την Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, σύνδευσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Καλημεράρες! Καλημεράρες από τον Γκρινιάρη δίπλα, από τον...
1: Ζέστη, βάλ' το πιο κάτω λίγο.
0: Τι να το βάλω, ρε, το καλοκαίρι δεν το βάζα πιο κάτω, μας τρελάνεις, ρε φίλε.
1: Μα κατέβηκε η θερμοκρασία.
0: Χάρη, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Λοιπόν, 23. Κοίταξε. Έρχομαι από ίωση, μην αρρωστήσω.
1: Θα αρρωστήσει επειδή από τη ζέστη θα βγει.
0: Γιατί θα βαράει το air condition, γιατί
2: εσύ έξω έχει. Έξω αυτή τη στιγμή έχει 16 βαθμούς.
0: 16 βαθμούς έχει.
1: Και εσύ το έχετε στο 23. Έχει αυτό έχει ζέστη εδώ.
0: Ό,τι πιο καλό είναι.
2: Ανάποδα το λες 23.
1: Ρε, έχει 16 βαθμούς έξω.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι ανήφορο τραβάμε.
1: Και εδώ έχει 23. Άρα το βάζει στη ζέστη.
2: Όχι, το κρύο είναι. Η ζέστη είναι άλλη θερμοκρασία.
0: Η ζέστη είναι άλλη θερμοκρασία. Άλλο
1: μου. Ρε, άμα έξω έχει 16 βαθμούς και εδώ μέσα έχει 23, ζέστη δεν θα κάνει.
0: Έξω έχει κρύο όμως 16. Άμα πας έξω θα φορέσεις μπουφάν.
1: Ενώ τώρα πρέπει να σκάσεις.
0: Τώρα είσαι με κοντομάνικο εδώ πέρα. Ρε γκρίνια. Λοιπόν.
2: Επίσης η ζέστη δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, αλλά με το mood.
0: Με το mood. Ακριβώς. Πού θα το βάλεις εσύ. Δεν ξέρεις ότι όπου το βάζεις δεν το βάζεις, το βάζεις το κόλτο. Άντε, ανοίγει ο άλλος τώρα.
2: Θα κάτσω εγώ.
0: Τι είναι αυτός, τι, παιδιά, ελάτε να το μαζέψετε από τον παιδικό σταθμό. Σας έφυγε.
2: Κλείστε το πνευματιστικό, ρε.
0: Σας έφυγε από τον παιδικό σταθμό, έλα. Γιώργο, έλα. Καραμελίτσα, έλα να το μαζέψετε, να το βάζεις και στα παιδιά. Σας έφυγε ένα παιδάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να στείλω πρώτιστα την καλημέρα μου. Φτάνει.
2: Κωστή. Θα το κλείσω
0: τα παιδιά. Καραμελίτσα, Γιώργο, έλα να το μαζέψει. Σου ξέφυγε ένα από τα παιδάκια εκεί στο παιδικό. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα στα Αλάνια, τα φιλαράκια μας, τα οποία ξεκίνησαν οδικώς να πάνε αεροδρόμιο για να φύγουν για Λιθουανία.
1: Θα πάνε να κάνουν σεξ αυτή τώρα.
0: Παναγιώτης, Επιδείο και Ηλίας μας ακούνε στο δρόμο. Τι θα κάνω, στη Λιθουανία.
1: Φάγα χιλόμετρα από τις κρύες εδώ στη Θεσσαλονίκη και
0: πάμε. Πάμε φιλιά εκεί στα παιδιά από την Άρνησα που πάνε να δουν Λιετκάμπελη Σπάου.
1: Στην Άρνησα μένουν. Ναι. Πού να βρει γυναίκα στην Άρνησα. Στη Λιθουανία θα πάει.
0: Δεν έχω δίκιο. Εδώ το έχεις.
1: Στην Άρνησα τι γυναίκα να βρει. Ναι. Η πιο μικρή είναι 80 χρονών.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο μεγάλη μικρή είναι η κίνηση. Να δούμε και τον γκάλοπ. Γιατί με έχει γκάλοπ.
1: Μετά τα 45-50 γυναίκες πας στην εκκλησία.
0: Και μετά θύμισε μου να σου πω κάτι.
1: Εκτός έρεκα μια σαν τη Βύση, ναι.
0: Ετοιμάσου, έχει δουλειά το Σάββατο, θα σα πω σε λίγο.
1: Σάββατο.
0: Ναι, ναι, σε βρήκα χορηγό, ξέχασα να σου το πω.
1: Αν οικονομήσουμε,
0: να πάμε. Οικονομήσει, οικονομήσει.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον δρόμο.
0: Μετά τον κίνηση.
1: Γιατί δεν τα λε τα ευχάριστα.
2: Άρα μπράβο, νωρί πρωί.
1: Πάμε, ξέρουμε τρίτα γιαούρτια.
0: Ναι, θα οικονομήσει.
2: Λοιπόν.
0: Και καλό νούμερο κιόλα.
2: Όπα, νάτο. Λοιπόν, ναι. Όσοι γίνονται αυτή τη στιγμή στην Όλγα, στη Μαρτίου, θα δούνε, και στη Μαρτίου θα δουν καθυστερήσει στη μετακίνησή του. Προβλήματα σε Τσιμισκή, Εγνατία, στην Παλαιού Σταθμού και στα δικαστήρια και στην Κατσιμίδη για το κέντρο τη πόλη. Στη Μίκη Θεδωράκη, όσοι κατεβαίνουν. Στα φανάρια του αεροδρομίου, εκεί που είναι και τα φιλαράκια Νικόλα, νομίζω ότι θα δούνε και εκεί λίγο. Έτσι είναι οι πρωινοί που πηγαίνουν στον δρόμο για την Περαία, εκεί θα δούνε προβλήματα. Και στη Λαμπράκη εμφανίζονται κάποιες μικροκαθυστερήσεις, έτσι πρωινό Δευτέρας είναι. Πάντα υπάρχουν αυτά. Πάμε γκάλοπ.
0: Βέβαια.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ήττα του Παναθηναϊκού, που ισορροπεί λίγο τα πράγματα.
0: Όχι, γιατί... ισορροπεί λίγο, ακριβώς.
2: Ακριβώς, ναι. Περιμένουμε και τον Πάοκ να δούμε τι θα κάνει το απογευματάκι με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Και το ερώτημα που έχουμε θέσει στο κοινό είναι ποια ομάδα θα είναι πρώτη στις γιορτές, τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
2: Ποια ομάδα λοιπόν θα κάνει έτσι το καλό το ρεβεγιόν, θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι η ΑΕΚ.
1: Και τι δεν κάνετε άλλο, Γκάλο.
2: Γιατί άρχισε να έρθει και βάλαμε
0: πρώτη. Ακριβώς. Μπράβο, πολύ ωραία τον απάντησε. Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα είναι ο Παναθηναϊκός λοιπόν, θα είναι η ΑΕΚ, θα είναι ο Ολυμπιακός ή θα είναι ο ΠΑΟΚ. Για πες Κωστή το γκάλο που ήθελες.
1: Γιατί δεν βάλετε ένα άλλο γκάλο.
2: Ποιο?
1: Με το καινούριο πρόγραμμα του Μετρόπολης, τι θα είναι τα Χριστούγεννα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή όγδο.
2: Θα το βάλουμε αύριο.
1: Βάλτε το αύριο.
0: Λοιπόν.
2: Ή εκτός top 3.
0: Αυτά όσον αφορά το γκάλο. Φίλες και φίλοι, χάρη μας, ευχαριστούμε.
2: Και ένα άλλο που μπορούσαμε να βάλουμε είναι το ότι παιχνίδι θα ήθελε να δει το κοινό. Β' Εθνική, Γ' Εθνική, Premier League.
0: Έλα ρε τώρα τα αστεία του Ράπτορα, είναι δυνατόν. Επειδή αυτός είναι, θέλει να πάει κόντρα σε όλα. Και στον εαυτό του κόντρα πάει. Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Δηλαδή, ναι, άμα σε πάρω προοδευτική Ιωνικός.
0: Δεν θέλω να έρθω. Εντάξει, έχω δει πάρα πολλά τέτοια καλτ παιχνίδια. Προτιμώ
1: ποια
0: να
1: καλτ είδες, μόνο.
0: Προτιμώ να πάω να δω Άνφιλντ, να πάω να δω Λίβερπουλ. Μάτσε, λοιπόν. Ναι. Το Σάββατο κανόνισε το πρόγραμμά σου. Δεν θα βγούμε. Ξέχασα να σου το πω.
1: Και άμα δεν βγούμε.
0: Θα πρέπει να είσαι ξεκούραστος, φρέσκος. Θα τρέξεις στο μαραθώνιο το Σάββατο.
1: Πόσα δίνουν για να τρέξω?
0: Τετραψήφιο νούμερο, ένα χιλιαρικάκι.
1: Διάλογο τρέχω και.
0: Απλά μου είπανε.
1: Ναι.
0: Ένα χιλιαρικάκι, ναι, είναι εταιρεία ενέργειας.
1: Ναι.
0: Απλά μου είπανε ότι εάν δεν τερματίσεις, θα τους δώσεις εσύ ένα χιλιάρικο.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι?
0: 48.
1: Δεν θα τερματίσω.
0: Και σε μία ώρα πρέπει να τερματίσεις. Αν αργείς αν κάνεις μία ώρα και πέντε λεπτά, θα σου αφαιρούν κάθε πέντε λεπτά και ένα εκατοστάρικο.
1: Πότε πήρε τελευταία φορά?
0: Είναι λέει challenge, λέει, για το rap. Ναι. Εάν τερματίσει, λέει, στον
1: μαραθώνιο σε μία ώρα.
0: Ναι. Ένα ρε φίλε. Δεν θέλω δουλειά. Θες να πάει να κάνεις να κοκορεύεις εκεί, να βγαίνεις ο Λούσιφερ, ναι, ναι, ναι, και καγαμπρός με τα κορίτσια και να πληρώνεσαι.
1: Πες του τελευταία φορά σε οδοντίατρο πότε πήγε. Θα το στείλω καμιά εβδομάδα, το κάνω κανένα σφράγισμα.
0: Εάν τερματίσεις. Α, όχι, 10 χιλιόμετρα είναι, ρε. Ψέματα. 10 χιλιόμετρα, sorry. 10 χιλιόμετρα.
1: 10 χιλιόμετρα.
0: Θέλω, χορηγός τώρα.
1: Ναι, χορηγός.
0: 10 χιλιόμετρα πέσωνα, εάν τερματίσει.
1: Πες.
0: Κάτω από του 45 λεπτά.
1: Του άλλου του celebrity, πες αυτό το χουβαρντά που έχει η εταιρεία, έτσι του υποφέρετε.
0: 10 χιλιόμετρα μια ώρα σου λέει. Αν τερματίσεις μέσα στην ώρα στα 10 χιλιόμετρα, τα παίρνεις.
1: 1000 ευρώ για να του μιλήσω μόνο, πες το.
0: Εάν πας μία ώρα και 5 λεπτά, μείον 100 ευρώ. Ναι. Μία ώρα και 10 λεπτά, μείον 200 ευρώ. Ναι. Και ούτω καθεξής. Και αν δεν τερματίσεις, σου δίνεις εσύ χιλιάρικο.
1: Μάλιστα. Στο 10 χιλιάρικα,
0: Ναι.
1: Στα 10 χιλιόμετρα.
0: Χιλιόμετρα, ένα χιλιαρικάκι. Δεν προλαβαίνεις.
1: Ένα και 5 να το κάνω, πόσα παίρνω?
0: 900.
1: Το δέχομαι, πες το.
0: Πάρσι, είναι καθοσάρια, γαζούσα. Θα δώσει και εμένα σαν προμήθεια. Πρόκειται, εγώ δεν.
1: 65 λεπτά,
0: ναι,
1: και 70 να το κάνω. Πάρω 8.
0: 8. Θα δώσει και σε μένα κάτι τη που σε έκλεισα τον deal που δικαιούμαι το ένα 15-20%. Πόσο λες, και θα σου μείνει ένα καθαρό 500.
1: Άμα πήγαινε στον Πασκάλι τον Τζαρούκα αυτό, θα του έκανε συμφωνία, πες το. Ναι. Έτσι κάνει την ενέργεια, πες. Ωραία εταιρεία, πες το έχει.
0: Λοιπόν, ναι, ο φίλος μας ο Ρονός μου λέει, πες το να επειδή θα να τρέξει, ψήστο να λέει να...
1: Μία ώρα και πέντε λεπτά το βγάζω εγώ τα 10 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Μπορεί και μία και 7. Και 7 και 8, ναι.
0: Πας 8 κατοσαρικάκια, μείον 2 που θα σου τσιμπήσω εγώ για προμήθεια, πάμε 6. 6 κατοσάρικα σε μία ώρα, ρε φίλε, ποιος θα βγάζει? 6 κατοσάρικα σε μία ώρα. Θα πάμε μετά να φάμε και να πιούμε.
1: Άμα κάνω ένα TikTok, τόσα μπορώ να τον βγάλω. 5, 6, 7, 8.
0: Ναι. Εντάξει, ο Νονός ήθελε να σε τσιγκλήσει γιατί μου λέει, πες τον να έρθει, λέει, το Σάββατο και μετά θα πάμε να φάμε, να σας κάνω τραπέζι, λέει, στο φίλο μας τον Ευαγγέλου κάτω στο Μακεδονία Παλάς, λέει.
1: Ποιος είναι, δει?
0: Μετά πάω.
1: Ναι, να μας γνωρίσει και τον Ρουφιάνο που...
0: Για τον ΤΤ.
1: Το ρεσεψιονίστ, ναι.
0: Α, το 40% μου λέει ο ατζέντης μου. Όχι το 20%, άμα 40% θα πρέπει να πάρω πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, σύνεσαι, ρε. Να πάμε να τρέξεις, να γουστάρεις, να βάλουμε κίνητρο εκεί, να βάλω και τους κούλτρας να φωνάζουν ραπ, ραπ, ραπ, ραπ.
1: Εγώ,
0: να γίνεται παζουλισμός.
1: Εγώ για εταιρεία που βάζει και τρέχουν, δεν τρέχω. Άμα θέλει μόνο μας να πάμε να βάλουμε στοίχημα.
0: Ναι.
1: Ναι, μόνοι μας. Για εταιρεία.
0: Α, όχι εταιρεία.
1: Άμα θέλει μόνο, το βάζουμε στοίχημα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εταιρείες και τέτοια δεν διαφημίζω. Εντάξει,
0: πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
1: Και Σάββατο που θα γίνει αυτό?
0: Εδώ, στην πόλη μας.
1: Θα κλείσει η πόλη.
0: Ναι, ρε, θα πάμε για τρέξιμο.
1: Ας πάμε.
0: Πάμε για τρέξιμο.
1: Να πάτε.
0: Πάμε να δούμε την αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι. Ladies and gentlemen, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Μ' άρεσε η Τρίπολη, μ' άρεσε πολύ.
0: Τόσο σε το καράβι η Τρίπολη.
1: 3-4-3, 3-4-3. Καλός προπονητής, νεαρός.
0: Νεαρός. Πήρε το
1: καλά τέτοιο, το δουλεύει το έργο.
0: Το εγώ θα πω.
1: Έκανε καλή ταχύτητα στην αντεπίθεση. Ο Μακέτα σε φόρμα. Εμένα μ' άρεσε η Τρίπολη.
0: Επίσης το Σάββατο. ΑΕΚ, Όφη, για να πάμε σιγά σιγά να αφήνουμε τα μάτσα.
1: Μας πρίξατε με τον Όφη. Μας πρίξατε. Κομίτης ήταν Όφη, σας το λέμε. Όχι, λέει, δεν είναι. Κομίτης είναι Όφη.
0: Κομίτης, τι Κομίτης. Έχει 6-7 μήνες Όφη, έχει πάρει δύο τρόπαια. Έχει μπει Ευρώπη. Κερδίζει. Τι Κομίτης.
1: Και ο Κομίτης του Χάρη.
0: Δεν δικαιούται ο Κομίτης να κάνει μια στάση.
1: Έλα, τι στάση. Έκανε μια στάση χάρη.
0: Γιατί τον τρώω στον Όφη. Γιατί τον τρώω στον Όφη.
1: Ο Μαδούλα, μωρέ τώρα.
0: Γιατί τον τρώω στον Όφη. Μαδούλα τώρα.
1: Ο Μαδούλα, φέρτε κόντρο είναι αυτά. Στόπερ είναι αυτά τώρα. Μα ο Μαδούλα τώρα.
0: Στόπερ είναι αυτά τώρα. Και δεν λε για τι εκτελέσει του Μάριν. και του Μάιερ. Ναι. Διότι η ΑΕΚ διαθέτει δύο από τους καλύτερους στόπερ επιθετικούς του πρωταθλήματος.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Γιατί λες μόνο το αρνητικό και δεν λες το θετικό.
1: Τι θετικό να πω. Τρία γκολ από σημαίνει φάση.
0: Έχει η ΑΕΚ. Ναι. Έχει το Μουκουντή και το Ρέλβα. Ναι. Πηδάνε στο 2.50.
1: Και δεν έχει,
0: και έχει δύο παιχταράς που θέλουν εκεί που θέλει.
1: Δύο μαντουμά δεν έχει. Τρία στόπερ.
0: Ποιο θα του πιάσει, μωρέ, ο Πούκουρας με ένα 79.
1: Ποιο Πούκουρας.
0: Ο Πούκουρας.
1: Πήδα το Μπουχαλάκι πώ πήδε.
0: Εντάξει, αφού τα άλλα νεκτίνει τώρα.
1: Γιατί ο Μπουχαλάκι τι είναι δηλαδή.
0: Δεν είναι, είναι αργόκτηνος.
1: Ένα κρεμανταλά το βάλα να πηδήξει, τον πήρε την κεβαλιά. Άσε με ρε με τον Όφη το παραμύθι τώρα.
0: Παραμύθι
1: όχι. Α, το παραμύθι. Τον έκανε ο Γρηγορίου πλάκα τώρα τον άλλον. Άσε το παραμύθι τώρα.
0: Λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ.
1: 3-0 για πλάκα.
0: Στα τη ΑΕΚ, γιατί έχει μπαγιατιά.
1: Και τσακυρώνει και κανονικό γκολ τη ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Άντε, μπράβο.
0: Τσακυρώνει κανονικό γκολ. Αν είναι ο Μαδούλα, λέει ο Όφη, ναι. Η ομαδούλα σου. Τι είναι, λέει.
1: Ποια είναι η ομαδούλα μου.
0: Εδώ.
1: Ποιο φίλο είναι.
0: Ένα φίλο ακόμα.
1: Το από τι όνομα έχει. Τι
0: είναι. Γιώργος.
1: Από την Κρήτη.
0: Εδώ η ομαδούλα σου εδώ από.
1: Πάνε ρε να γλύψει κανένα σωλήνα τη Motorola εκεί στην Κρήτη, ρε. Άντε πάνε γλύψε κανένα σωλήνα τη Motorola μόνο να κατεβάσει πετρέλαιο μόνο τώρα. Επαναστάτη Κρητική με το Πασόκ και τα πρόβατα. Δε και ομάδα τώρα. Άντε μπράβο. Κρητικέ. Άντε μπράβο.
0: Μην το βάζει τέτοια τεστ, λέει. Ο αθλητισμό είναι για σκληρού άντρε. Oh.
1: Ποιο κύριο είναι αυτό.
0: Μια δουλειά σε ένα γραφείο με 19,5 βαθμού Κελσίου μα έχει ζαλίσει.
1: Ποιο κύριο είναι αυτό.
0: Ο Γιώργο.
1: Ποιο είναι ο Γιώργο.
0: Ο Δαράκη.
1: Το Δαράκη, άμα το βάλω σε ένα ρινγκ, ναι. Θα ξαναπιάσει τη μόνη σε τρία χρόνια.
0: Έλα, ρε. Κτίνο είναι ο Δαράκη.
1: Ναι.
0: Κτίνο είναι ο
1: Δαράκη. Τι κτίνο, κάτι. Κάναμε βάρη πάνω στην Αθήνα.
0: Τι στο... μόνο πρόλογο είναι
1: ναι.
0: Τα.
1: Σήκωνε κάτι χελώνε. Κάτι χελώνε εκεί.
0: Εντάξει, χελώνε.
1: Ήταν ένα Νίκο, σαν τον Άτλα ήταν ένα γουμάρι. Ναι. Εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο και σήκωνε κοτρώνε. Ναι. Και λέω ρε φίλε, να έρθω κι εγώ να σηκώσω. Και σηκώνω με κοτρώνε με τον άλλο.
0: Κι άλλο σήκωνε χελώνε. Κι άλλο
1: πήρε τι χελώνε να τι ταΐσει να πούμε νερό. Φύγε από εδώ ρε Δαράκι πρωί-πρωί. Με τι χελώνε.
0: Κατάλαβε γιατί ακυρώθηκε το Κολτσάκ. Γιατί σου λέω τα είδα όλα τα παιχνίδια.
1: Για φάουλ επιθετικό.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πώ το ακύρωσε αυτό λέμε. Τι φάουλ επιθετικό. Θα κάνουμε το ποδόσφαιρο χειρότερο από τον μπάσκετ στο τέλος. Δηλαδή ένα ανυπέστητο άγγιγμα που δεν ξέρω πόσο το βρήκε και τι. Ίσως αποφαίνεται ότι μπορεί.
1: Δεν ήταν σπρόξιμο, άγγιγμα ήταν. Άγγιγμα.
0: Ακριβώς, ήταν άγγιγμα. Άγγιγμα, δηλαδή πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε αυτό το γκολ τη ΑΕΚ. Όπου αν δεν.
1: Και φωνάζει ο Κόντης.
0: Αν δεν ερχόταν 3-0. Και ερχόταν 0-0.
1: Θα είχαμε θέμα.
0: Θα είχαμε θέμα και θα είχε τα δίκια.
1: Φωνάζει ο Κόντης, σε βόλεψε ρε Κόντη ο Αϊτόρ που βγήκε. Σε βόλεψε.
0: Με την αποβολή, ε.
1: Σε βόλεψε και κακώς δεν τον έβγαλε. Σε εσύ φταίς που απευλήθη.
0: Ναι, είχαμε παίχτες που καθυστέρησαν οι προπονητές να βγάλουν. Ένας είναι ο Κόντης και ένας είναι ο Νέστρουπ, ο οποίος την γλίτωσε κι αυτός. Θα πάμε σε αυτό να σε λίγο.
1: Ποιος
0: που αφήνει τον Αντίνο, ο οποίος έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Αντίνο.
1: Τι έκανε, ο άλλος έκανε κλίματα. Έβαλε τον Ουανίο εξ αριστερά, τον κατέστρεψε.
0: Ο Νέστρουπ αρχίζει να μας δικαιώνει, γιατί έχει πολλά ερωτηματικά τώρα στα σοβαρά Αντίνο, άσο χαβαλέ. Αρχίζει να μας δικαιώνει ότι ο Νίστρουπ έχουμε σοβαρά ερωτηματικά για το πόσο μπορεί να κυβερνήσει αυτό το καράβι.
1: Όσο πιο γρήγορα το διώξει ο Αλαφούζος, τόσο πιο πολύ.
0: Εγώ
1: θα
0: έχω σοβαρά ερωτηματικά για τον Νίστρουπ. Το ότι κέρδισε τρία μάτσα στην Αθήνα και ένα στη Λιβαδιά 4. Όλα εκεί τα έχει παίξει ω τώρα.
1: Στη Λιβαδιά, εντάξει. Ναι.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν βγήκε εκτός Λιβαδιάς ω τώρα.
1: Ένα ντέρμπι έκανε και δεν πέρασε τη σέντρα.
0: Και ένα άλλο ντέρμπι το οποίο ο Πάοκ έπαιξε με 10 από το 10. Τέλος. Και όταν ήρθε 10 με 10, έφαγε και γκολ. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Και άμα έχει άλλα 10 λεπτά θα το γίνει δεύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Θα το γίνει δεύτερο.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ είπαμε, είναι ευλογία για να το τελειώσουμε την ΑΕΚ, να μην την αφήσουμε στη μέση για μένα. Η ομάδα να έχει τόσο καλά χτυπήματα και τόσο καλούς παίκτες στα στημένα. Ακόμα και σε μέτρη.
1: Και δεν το πήγε χθες. Ναι. Χθες έκανε ένα σχέδιο προχθές, πότε έπαιζε.
0: Προχθές το
1: Σάββατο. Την είδα, εγώ την είδα.
0: Ναι.
1: Έπαιξε με.
0: Εγώ όλο 90 λεπτό είδα.
1: Με χαμηλό τέμπο. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν τη ζόρισε, δεν τη ζόρισε. Πήγε στις 3.500-4.000 τροφές.
1: Και πήγε,
0: δεν πήγε 6-7.000.
1: Και πήγε με την μπάλα κάτω. Εγώ μετρούσα. Ήμουνα σε ένα καφενείο και μετρούσα τα φορτώματα. 11 φορτώματα μαζί με τα κόρτερ ήταν στο πρώτο ημίχρονο και καμιά 5-6 στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πήγε η ΑΕΚ να φορτώσει. Ναι. Απλά όταν φόρτωσε είχε τόσο άθλιου στόπερ. Όφι μας πρίξατε.
0: Και πολύ καλό.
1: Εξαιρώ τον Κοστούλα.
0: Και εξαιρώ πολύ καλός ΙΑΕΚ.
1: Εξαιρώ τον Κοστούλα, ο οποίος είναι για μεταγραφή και όποιος τον πάρει αυτό να. Και τον αριστερό τον μπακ θα περάσουν καλά.
0: Κοστούλα και ο Ανδρούτσο είναι για μεταγραφές.
1: Ο Ανδρούτσο.
0: Το καταλάβατε.
1: Ο Ανδρούτσο πάλι έκοψε τα τερά του.
0: Άστο. Ανδρούτσο, Αθανασίου και Κοστούλα είναι για μεταγραφές. Ανοίξτε τα μάτια σας. Φώναζα εδώ και καιρό. Για τον Τετέι πριν δύο χρόνια τώρα στο Πανετολικό. Ανοίξτε τα.
1: Έχει εξαφανίσει τον νους. Τον έχει εξαφανίσει τον νους.
0: Είναι ξένο σώμα τώρα. Ναι. Ο νους μπορεί να του λέει: παιδιά, αφήσε με, εγώ δεν θέλω να τραυματιστώ, θέλω να πάω στο Ολυμπιακό.
1: Παίζει γι' αυτό δημόσιο υπαλληλίστηκα.
0: Δημόσιο υπάλληλο τώρα. Άστο. Εντάξει. Λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ εύκολα εν τέλει λόγω της αεροπορίας. Και το ξαναλέω, είναι ευλογία να το έχεις αυτό.
1: Είναι
0: ευλογία. Πλάκα με κάνεις. Δεν παίζεις καλά, δεν τραβάει, η ομάδα έχει κολλήσει. Πας και δεις ένα φάσεις, και βάζεις γκολ.
1: Οι στιμένες φάσεις είναι μέρος του παιχνιδιού και πολύ σοβαρό μάλιστα.
0: 100-0.
1: Έτσι.
0: 100-0. Δεν το συζητάμε. 100-0.
1: Τρία κόρνερ όφι.
0: Χθες, για να πάμε σιγά σιγά στα χθεσινό βραδινά, Κηφισιά Πανετολικός. Μόνο αυτό δεν είδα, γιατί εκείνη την ώρα έβλεπα τον Ηρακλή.
1: Και φυλακή να είσαι, δεν το βλέπεις αυτό.
0: Εντάξει, το πήρε Κηφισιά. Το μάθησε με τον.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Έκανε μεγάλη νίκη Κηφισιά του Λέτο.
1: Πανετολικός ξεκίνησε γρήγορα.
0: Ξεκίνησε. Αλλά η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι ομάδα που δεν θα κινδυνεύσει.
1: Ναι.
0: Εγώ τη βγάζω από τις ομάδες που θα παλέψουν.
1: Ποια άλλη βγάζεις?
0: Τον Αστέρα.
1: Τον βγάζει, ε.
0: Τον βγάζω. Και νομίζω αυτές που θα παλέψουν είναι ξεκάθαρα για μένα η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Αυτές οι τέσσερις. Δεν βλέπω άλλη ομάδα να μπλέκει.
1: Τον Ηρακλή δεν το βλέπεις?
0: Όχι, ρε. Ο Ηρακλής έπρεπε να έχει καταρχάς παραπάνω βαθμούς από ό,τι έχει τώρα. Πλάκα με κάνεις. Χωρίς να παίζει καλά. Με πολύ καινούργια ομάδα. Με χίλια δυο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή πρέπει να είχε μίνιμουμ 11, εγώ σου λέω.
1: Γιατί να είχε 11?
0: Για τη φάση του γκολ που δεν του μετράει στο Βόλο, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις.
1: Γιατί να είχε 11?
0: Δόθηκε εκείνη η φάση επιθετικό φάουλ που δεν τον ακουμπάει, τον βρίσκαν υπέστα στο άλμα. Δηλαδή το είδαμε και αυτό, όχι, θέλω να είμαστε τίμοι. Ο Ηρακλής είπε να έχει 11 βαθμούς τώρα. Χωρίς να παίζει καλά, χωρίς. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με γύρω.
1: Άρα έχεις δηλαδή Ατρόμητο.
0: Για μένα οι τέσσερις που θα παλέψουν για παραμονή είναι ο Βόλος.
1: Ο Βόλος, ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός και η Καλαμάτα. Αυτές οι τέσσερις. Οι άλλες δεν θα μπλέξουν.
1: Δεν θα μπλέξουν.
0: Όχι. Ακόμα και ο Αστέρας που είναι χαμηλά νομίζω ότι έχει καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και η Κηφισιά που είναι πιο κάτω έχει καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Ο Πανετολικός είναι ψηλά ούτως άλλως. Εντάξει, okay.
1: Εγώ βάζω και τον Πανετολικό.
0: Θα τον βάλεις, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θα τον βάλω τον Πανετολικό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε στο Καφταζόγλιο. Εκεί που είχαμε εύκολη νίκη του Ηρακλή. Θα πάμε να δούμε.
1: Εύκολη δεν ήταν.
0: Εντάξει, ήταν νίκη όπως πρέπει πάντως για τον Ηρακλή.
1: Εύκολη δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Έπαιξε
1: την κόντρα ο Ηρακλής στην έδρα του με τη Λεβαδιά.
0: Έξυπνος ο Ματσάρη.
1: Σου λέω ομάδα δεν έχω.
0: Προπονητάρα ο Ματσάρη, φίλε. Ξέρει τι έχει.
1: Κατοχή δεν έχω. Χαύ να παράξω δεν έχω. Πήγε από τις άκρες.
0: Ο
1: Λεβαδιακός είδε το πρόβλημα του Ηρακλή στο κέντρο, χτύπησε από εκεί. Λογικά πήγαν οι προπονητές. Πήγαν οι φάσεις του Ηρακλή.
0: Έτσι πάει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι έχει momentum πάντως. Ο Άρης πώς έκανε ένα υγιεινό περίπατο ντέρμπι. Και θα πάμε και στο ντέρμπι για να το σχολιάσουμε.
1: Τώρα το Γιαννιώτα είδα. Πήγαινε προπόνηση.
0: Γιαννιώτας έχει θλάσει.
1: Προπόνηση, ναι, κάτω στην Γάμπα με είπε. Προπόνηση με τον Γαλανόπουλο πηγαίναν το πρωί να κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρωί είχαν σήμερα.
0: Μιλήσατε?
1: Ναι. Πήγαινε στο καφέ εκεί μαζί. Του λέω, ρε γάμοτο, είναι από τα λίγα μάτς που δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία. Δηλαδή,
0: και πάμε σε μπρέ γιατί βλέπουμε Παναγιώτη.
1: Δηλαδή κάνεις 3-0. Γυρίζει ο άλλος 5-3-2 με 5-3-2 για να μην φάει 6 και κοντεύει να το κάνει 3-3.
0: Ναι, φοβερό.
1: Το Χόκλα του λέω γιατί τον έβγαλε.
0: Φοβερό.
1: Μου λέει κουράστηκε ο Χόκλα.
0: Κουράστηκε.
1: Ναι.
0: Ο Χόκλα όταν παίζει έτσι ο Άρης, με δύο center four και μόνο με τον Ράσιτς, ο οποίος δεν έχει πολλά τρεξίματα.
1: Είναι και αργός.
0: Θα κάνει διπλά χιλιόμετρα. Έτσι. Λοιπόν.
1: Εκεί λίγο δεν το έδεσε ο Γρηγορίου στο κέντρο.
0: Δεν το κούμπωσε.
1: Εκεί δεν το κούμπωσε.
0: Έπρεπε να βάλει τρεις χαφ για μένα.
1: Τον επηρέασε το πρώτο ημίχρονο.
0: Έπρεπε να βάλει τρεις χαφ.
1: Ναι, έπρεπε να βάλει.
0: Φρέσκος.
1: Και ο Γαλανόπουλος έπρεπε να μπει. Του λέω το Γιάννη, το πρόπωση θα έπρεπε να μπει ο Γαλανόπουλος, νομίζω.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Αν είχα χρόνο.
0: Αν
1: είχα χρόνο θα το ανέλει.
0: Θα το αναλύσουμε μετά. Φύγε, ήρθε, ρίξε. Μπράβο, ρίξε και
1: λίγο. Θα μας κολλήσει να μου κιόλας να μου.
0: Τι είναι αυτό, σε λοιπόν, ξέρετε κανένα καλά υδραυλικό? Σταματήστε να το λέτε, γιατί στο Δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι, μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Δουλευταράς, παιδιά, και τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος εδώ. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, εμείς επιστρέφουμε με τα δύο μάτς που έγιναν χθες στην πόλη μας και με το ντέρμπι όπου θα το κάνουμε τα λιράκια. Θα δούμε και στην Τούμπα πόσα κατέβει ο ΠΑΟΚ σήμερα σε ένα μάτς που έχει ευκαιρία πρωτιάς, έτσι, σε περίπτωση νίκης. Θα πάμε και στο μπάσκετ, έχουμε πάρα πολύ ενημέρωση, πολύ σουσού μέχρι και τις 12. Ερμάνος μου, ανάσα σε λίγο πάλι μαζί.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 20χρονης, η οποία κατέρευσε έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Λίγα 24 ώρα έμειναν έως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μαζί με το ποσοστό αύξησης της ενίσχυσης, θα γνωστοποιηθεί και το ύψος της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media στους κάτω των 15 ετών θα παρουσιαστεί σήμερα στο Μποδοσάκιο Μέγαρο σε μια προσπάθεια να προστατευτούν τα παιδιά από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανοίγει από σήμερα η νέα πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων. Η νέα υπηρεσία δεν απαιτεί ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του οργανισμού. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάντηση βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σταματούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη και θα επικρατήσουν άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στη Northern Star στην Πειλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο 1-1 δώρο.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
13: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διάθεση.

0: 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ. I'm moving to the sun. I did it all the time. I'm going to the sun.
1: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, παιδιά? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
2: Έχει τρελαθεί εδώ μεταξύ.
1: Ποιος?
2: Ο Κουλιανός.
1: Τι έκανε?
2: Εκεί που κάθεται ήρεμος.
1: Ναι.
2: Το τσιγάρο κάτω μετά.
1: Και άλλο λέω τώρα.
2: Μετά λέει,
1: όσο
2: σήμερα μιλάς, εγώ θα δουλεύω και θα βγάζω λεφτά. Τι τρέλα μου άρεσε να φτιάξω.
1: Όσο μιλάς για μένα, τόσο πιο πολύ δουλεύω. Πει μόνο βγάζω λεφτά.
2: Α!
1: Ναι, ο δρόμος είναι μυστικός, είναι δύσκολο το σπορ. Άστο για μας. Και μετά έχει κι άλλα.
2: Θες να σου γράψω 40 τέτοια. 40 τραγούδια. Τι να φτάσει.
1: Το τσιγάρο κάτω πέτα.
2: Τι να
1: φτάσει. Το πετάκι που είναι έρμο, σκάει στα γέλια. Ο ραπ. Τι να φτάσει. Ραπ, ρακ. Λοιπόν. Έχω φίλο του Παναθηναϊκού εδώ, το φίλο μου. Τέλος πάντων, έχω ένα φίλο
2: που. Το Δελασάλ, το
1: ο οποίος μου λέει καλά. Βγάλατε πόρισμα, λέει, ναι, για ναι. Τον Νίστρουπ.
2: Το βγάλαμε, ναι.
1: Όπου και οι δύο έχουμε αμφιβολίες χοντρές πλέον. Έτσι, είχαμε υπόνοιες. Αλλά λέει για τον Λύση, γιατί λέει δεν λέτε τίποτα.
2: Και ο Λύση δεν κάνει τρελαμάρες.
1: Και για το Λύση εγώ θα πω.
2: Το Λύση δεν το δώσανε ομάδα.
1: Μπράβο.
2: Από την αρχή. Τώρα του φτιάχνουν
1: το
2: την ομάδα.
1: Το Λύση του πούλησαν τον Κωνσταντέλια πάνω στο πικ. Δεν του είχαν πάρει σεντερφόρ.
2: Άσε ο Ζαφίρης να έχει ψυχολογικά. Φόρ δεν τον πήραν.
1: Το
2: σοβαρά μιλάς.
1: Μετά 15 Σεπτεμβρίου του ήρθε η ομάδα.
2: 4 σεντερφόρ τον έχει τον άλλον. Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Δεν έχουν τα ίδια.
2: Ας παίξει ο Λύση. Ας παίξει ο Λύση με κανονική ομάδα μάπα.
1: Ναι.
2: Θα το
1: δούμε και αυτό.
2: Περιποιηθούμε.
1: Απλά έχουμε ενστάσεις και οι δύο για το ποιο. Μπορεί να κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό και αν αυτός είναι ο Νίστρουπ. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος υποτίθεται ότι πάει καρφίτσα για πρωτάθλημα.
2: Καμιά φυσαρμόνικα μπορεί να κουβαλήσει αυτός.
1: Και από χθες δεν είναι πρώτο φαβορί. Πρώτο είναι πλέον η ΑΕΚ.
2: Ορίστε.
1: Με 3 φράγκα.
2: Ορίστε.
1: 3-30 Ολυμπιακός, 3-30 Παναθηναϊκός.
2: Ορίστε. Το ΠΑΟΚ.
1: 6 έμεινε. Θα δούμε.

0: δούμε σήμερα θα κάνει. Άμα κερδίσει, λογικά θα το κατεβάσουν και αυτό. Ναι.
1: Ποιος, αλλά, την πάρει την Καλαμάτα, εντάξει, θα πάει στο 4,5.
0: Θα πάει,
1: 4,5. Θα πάει στο 4,5.
0: Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Α, Νίκο, ακούγεται πάρα πολύ κάτω στη Λιβαδιά ότι η ομάδα είναι κανονισμένη να πέσει κατηγορία, γιατί ο πρόεδρος έχει κανονισμένες δουλειές με Αλαφούζο και Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη υποψήφια. Στέφανε, δεν ξέρω τι ακούγεται. Εγώ πάντως βλέπω με τα ματάκια μου ότι ο Λιβαδιακός φέτος δεν. Μπορεί να την γλιτώσει.
1: Πώς θα την γλιτώσει.
0: Αλλά ναι, μπορεί να την πατήσει, ξέρω εγώ, ο Βόλος και η Καλαμάτα ή ο Βόλος και ο Ατρόμητος.
1: Καλαμάτα, εγώ την είδα με τον Παναθηναϊκό.
0: Καλούτσικη ήταν, ναι.
1: Καλά στημένη από τον χοντρό αυτόν τον προπονητή, τον Χριστοφιλέα. Καλές αλλαγές έκανε ο Χριστοφιλέας. Καλό πρέσινγκ έκανε ο Χριστοφιλέας. Καλή γυμναστική έχει κάνει. Οι γραμμές κοντά ήταν τον Χριστοφιλέα. Ναι. Τώρα τον έβαλε εκεί ο Σαμαράς, δεν το χωνεύουμε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν είναι κακή ομάδα ο Χριστοφιλέας. Πίσω λίγο. Τα στόπερ του είναι ατομικά μέτρη.
0: Πίσω εκεί πρέπει να χτυπήσει σήμερα. Ο Πάκου θα δούμε μετά ενδεκάδες. Η ΑΕΚ πρέπει να δει τι θα κάνει με τα εκτός έδρας. Στην έδραση δεν παίζεται. Είναι πραγματικά νίκητη. Έτσι.
1: Ανίκητη να πάει στην Κηφισιά και παίρνει.
0: 25-1 είναι τα γκολ της ΑΕΚ στην Φιλανδία.
1: Μέσα.
0: Έχει βάλει 4 Σιλεύσκη, 5 στον Άρη, 4 στο Ηρακλή, 3 στον Όφη, 8 στο Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Φάνη τον ΑΕΚΣΥ. Έτσι για την έξω τι θα κάνουμε λέει είναι το πρόβλημα.
1: Σωστά θα λέει ο Φάνης.
0: Βρε εμείς που βγήκε το βόδιο 4-6 θα έτρωγες. Φταίμε εμείς λέει που θα λέει ο Σάκης.
1: Δεν κατάλαβα τι ελληνικά είναι αυτά.
0: Φταίμε εμείς λέει που.
1: Πού?
0: Ο 4 έκανε την αποβολή και δεν σε βάλαμε 6. Ο Παναθηναϊκός.
1: Να μην το κάνω.
0: Εγώ φταίω άμα το πας έτσι. Που δεν ψήφισα να παραμείνει στην κατηγορία και δεν σ' άφησα να πέσει Super League 2. Άμα το πας έτσι, Σάκη μου. Έτσι, εγώ φταίω που κάνα το γούτσου γούτσου και λέω άντε κρατήστε το.
1: Καλά, εσείς με την Αθήνα γούτσου γούτσου.
0: Άντε μπράβο τώρα. Εγώ φταίω Αθήνα... που δεν άφησα τον 4 μέσα. Ξυπνάκια τώρα. Νίστρουπ τώρα, ας βγει και να μας πει, είμαστε δύο κλάσεις πιο ψηλά από τους άλλους.
1: Μόνο
0: που κάνει αυτές τις δηλώσεις φτάνει.
1: Μόνο που έβαλε το Διερμηνέα να πει άλλα πράγματα. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά. Δεν το διώξαν τον Διερμηνέα ακόμα από εκεί πέρα. Εγώ ούτε το σερτιφικά δεν τον έδινα να πούμε.
0: Μπράβο, αυτό το σερτιφικά είναι στη Γαλλία, δεν είναι αγγλικά. Γαλλικά.
1: Δεν πειράζει.
0: Γαλλικά, ναι. Σορμπόν και σερτιφικά. Λοιπόν, Ηρακλής. Ηρακλής Λεβαδιακός. Έτσι.
1: Ήταν δυο και ο Κούκος εκεί. Άδειο το γήπεδο.
0: Δυο και ο Κούκος ήταν, αν θες να σε τίμιο, στο Βικελίδης.
1: Και...
0: Στο Καφτατζόγλιο δεν ήταν δυο.
1: Το Καφτατζόγλιο και το Βικελίδης.
0: Στο Καφτατζόγλιο δεν ήταν δυο και ο Κούκος.
1: Ναι, είχε πιο λίγο κόσμο από ότι στην προοδευτική.
0: Στο Καφτατζόγλιο είχε κανένα πεντάρι.
1: Τι είχε λέει?
0: Εκεί, 4 με 5.000.
1: Πού τους είδες?
0: Στο Χαριλάο είχε κάτω από 3.000.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Δεν είχαν ούτε 10.000.
1: Ούτε το χωριό του Τριλόφου δεν γεμίζει.
0: Εντάξει, καταρχάς. Είχε κακό καιρό χθες την ώρα που έβρεχε.
1: Μια χαρά ήταν ο καιρός.
0: Έλα ρε, έβρεχε τώρα. Να είσαι τίμιος, αφού έβρεχε.
1: Ξέρεις, έχω πάει εγώ σε εμάς με βροχή, με κουκούλες.
0: Βρε, ξέρω, παλιά πήγαινα, δεν ήταν τόσο φλόρι. Το ξέρω τώρα, σου λέω, εγώ θέλω το στέγαστρο, θέλω το καρεκλάκι μου, ωραίο, θερμενόμενο, να πάω στις τουαλέτες μου.
1: Έλα ρε τώρα. Ποιος κόσμος του Ηρακλή και παίξουν μήνες στο Καφτατζόγλιο και πήγανε τώρα τρεις και ο Κούκος.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής με τον γκολ του Νιζέ και του Κράντς. Πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη χθες. Οι αλλαγές του φίλου μας του Ματσάρη έπιασαν και αυτές. Έτσι.
1: Ναι, άλλαξε το χάφο, χάφο το καλέ τον
0: κόλ.
1: Και ο έξω αριστερά. Και ο έξω αριστερά. Αυτοί οι δύο ήταν.
0: Ακριβώς. Είχε σε καταπληκτική μέρα τον Σόρια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ καλός. Όπως και τον Αθανασιάδη που όταν χρειάζεται, γιατί η αλήθεια αυτή είναι ότι ο Λεβαδιακός. Μέχρι να γίνει το 1-0 φαινόταν ότι ήταν πιο ομάδα στο παιχνίδι.
1: Πιο ασταθή προσωπικότητα από τον Αθανασιάδη δεν έχω δει.
0: Δηλαδή
1: μπορεί να σου κάνει μια απόκριση του Banks, ναι. Όπως την έκανε χθες, μια μεγάλη απόκριση. Και να γίνει μια σέντρα, να πάει να πιάσει την μπάλα, χτυπήσει στον ώμο του και να πάει πιο πέρα. Ναι. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Αυτό το δίπολο να πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να μου κάνει μια απόκριση.
0: Ξέρω.
1: Όχι, ασύν είναι.
0: Ναι,
1: και την άλλη σέντρα να γίνει
0: και να του φύγει μπάλα από τα χέρια.
1: Ναι, του φύγει από
0: τα χέρια. Βλέπεις όταν δεν έχεις άδικο. Ποιος είναι αυτός ο Σκόρδας, αδυνάτησε? Δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτός είναι ο εξαδάκτυλος.
0: Ίδιος με τον Σκόρδα είναι.
1: Ο πρόεδρος των
0: γιατρών,
1: πλαστικό χειρουργό είναι.
0: Πρόεδρος της, ναι.
1: Όχι ρε, αυτός πιο παιδαράς είναι, γιατί
0: Σκόρδας ήτανε. Και οι δύο τι παιδαράδες.
1: Αυτός και ψηλός, ο Σκόρδας ήτανε χοντρός. Εντάξει, αυτός μια χαρά είναι.
0: Στη Γαλλία είναι.
1: Το γνώρισα τον εξαδάκτυλο.
0: Θα μπορούσε να είναι εξαδέρφια, σόι.
1: Το γνώρισα τον εξαδάκτυλο. Θα μπορούσε να ήταν εξάδερφος του Σκόρδα.
0: Σκόρδα, ναι, πλάκα με κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδιακός έκανε περισσότερες τελικές και περισσότερες ήταν και.
1: Εντός εστίας.
0: Ναι, αλλά δεν είχε την κλασική μεγάλη φάση να πει πού.
1: Πώς δεν είχε, έκανε μια μεγάλη απόκριση.
0: Έκανε ένα σουτ, εντάξει, ένα μακρινό. 0,7 expected goal ο Ηρακλής, 0,6 ο Λεβαδιακός. ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε αυτές τις δύο αλλαγές του. Έβαλε αυτά τα δύο γκολ στην κόντρα, όπως είπες.
1: Ο Ηρακλής κάθισε πίσω, έπαιξε την κόντρα. Δεν υπάρχουν να πω στους ρεπόρτερ και τους αυτούς που κάνουν τις αναμεταδόσεις. Στο 3-4-3 δεν υπάρχουν fullback. Είναι winger.
0: Winger.
1: Έχει μείον ένα half, μην μπερδεύεστε. Fullback υπάρχει μόνο στο 3-5-2. Αγράμματι. Αγράμματι.
0: Καλά λέει ο ραπ. Καστοριά, Ατρόμητος, το ξέρω, να ρίχνει καρέκλες. Είχε 4.000 βίντεο εθνική αγώνα. Παιδιά, άλλα χρόνια. Μην μπερδεύετε. Παιδιά, μην συγκρίνετε.
1: Να συγκρίνετε
0: τις εποχές των 80's.
1: Η United το 30.
0: Έλα το. Τώρα έχουμε ένα κινητό στο χέρι και μπορούμε να βλέπουμε ότι θέλουμε να πάμε.
1: Έχω πάει εγώ 21 χρονών.
0: Τότε ψάχναμε αυτές τις στιγμές.
1: Έχω πάει εγώ στην Αθήνα, είμαι 21 χρονών. Ιωνικός Μακεδονικός. Πετάγανε φέρετρα μέσα.
0: Ναι.
1: Φέρετρα μέσα στο γήπεδο. Ξέρω.
0: Εδώ ο φίλος ο Μίλτος λέει: εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ο Ηρακλής. Πάλι καλά που μπήκε ο Αυστριακός.
1: Φυσικά δεν υπήρχε Ηρακλής. Τον έφαγε λάγανο στην κατοχή 80-20 τώρα. Η Λεβαδιά. Και πανηγυρίζεται να πούμε: σωθήκαμε. Μεγάλη νίκη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Μεγάλη νίκη. Ο Ηρακλής, ο οποίος, αν θες να τα βάλουμε και σε μια σειρά, το ξέρεις ότι έχει να χάσει από την πρεμιέρα. Έχασε από την ΑΕΚ την πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Και από τότε δεν έχει καμία ήττα. Και θα μπορούσε να έχει, το ξαναλέω, τουλάχιστον.
1: Μια νίκη ακόμα. Ναι.
0: Μια νίκη ακόμα που ήταν ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Που για μένα είναι καθαρή η νίκη, του ψήρισαν. Έτσι δεν το συζητάω. Όπως λέω για τον ΠΑΟΚ που με ψήρισαν πρωτάθλημα το 18, για μένα είναι καθαρό και η νίκη του Ηρακλή. Τέλος. Έχει καλό κλίμα ο καιρός. Χθες έδωσε πρίμα ο πρόεδρος.
1: Πρίμα. Ναι.
0: Έδωσε πριμ, χαμόγελα, ματζάρι, καλή αύρα και έρχεται στην Τούμπα του μπανιασμένος.
1: Θα του μπανιαστεί στην Τούμπα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Τούμπα. Εγώ σου λέω πάντως ότι το κλίμα στο Γυραιό είναι πάρα πολύ
1: από
0: καλό.
1: Από τώρα στο λέω, Κουμπαράκης διαιτητή στην Τούμπα.
0: Κουμπαράκης.
1: Βέβαια.
0: Λες, ε.
1: Με παοξού γυναίκα.
0: Έτσι, ο Ματσάρη λέει με σαρδέλες, λέει μπράβο του, μου θυμίζει το Σάντος και μπράβο στο Μονέ που δεν τον έδιωξε επιτέλους και κρατάει τον ίδιο προπονητή.
1: Καλά, μην το κουρσουζεύετε με τον τρελό.
0: Ναι, για το πέναλτι που δεν έδωσε ο Νόφι, πες μας κουλ. Τώρα, για το Κόφι, έλα ρε, που είναι πέναλτι. Λοιπόν, παιδιά, να ζητάμε σωστά.
1: Καταρχήν, επιθετικό φάουλ. Ποιο πέναλτι.
0: Παιδιά, να είμαστε normal, έτσι. Να ξέρετε, εγώ δεν πρόκειται να χαρίσω τίποτα ούτε και στην ομάδα μου. Ό,τι βλέπω, λέω. Τέλος. Ποιο πέναλτι, ρε παιδιά. Δηλαδή, θα ήθελε αυτό να το πάρει ο αντίπαλος.
1: Μα είναι επιθετικό φάουλ.
0: Ακριβώς.
1: Σταματάει η κουβέντα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει VAR, υπάρχει κοντή κάμερα, υπάρχουν τα πάντα τώρα. Να λέμε αηδίες.
0: Το ερώτημα είναι Άρης ή Ηρακλής θα είναι πιο πάνω. Εγώ ψηφίζω Ηρακλής. Λέω φίλος.
1: Μπορεί.
0: Θα δούμε γιατί ο Άρης έχει πολλή ποιότητα μεσοπιθετικά. Για μένα η επιθετική η τριπλέτα, τετράδα.
1: Άργησε ο Γρηγορίου να δέσει λοιπόν, την ομάδα στο κέντρο.
0: Πάμε και στον Άρη.
1: Άργησε.
0: Πάμε και στον Άρη για να πιάσουμε τον ντέρμπι και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Ηρακλής πήρε ακόμη μια νίκη, συνεχίζει από το έτος. Είχε κόσμο στο Καθατζόγλου, δεν είχε πολύ.
1: Άντε ρε κουλιανή τώρα που είχε κόσμο στο
0: Καθατζόγλου. Είχε ένα ταλιράκι μες στο νερό.
1: Έλα τώρα.
0: Θα σου πω αύριο τα εισιτήρια και θα.
1: Έλα τώρα που είχε κόσμο στο Καθατζόγλου.
0: Είχε ένα ταλιράκι, είχε. Έλα. Το πέταλο είχε κόσμο.
1: Ποιο πέταλο είχε κόσμο.
0: Πώς δεν είχε.
1: Τι να έχει τώρα. Ψέματα να λέμε το
0: βράδυ. Δεν έχω τα εισιτήρια.
1: Τι εισιτήρια.
0: Σου είπα ένα τάλιρο. Δεν σου
1: είπα τι εισιτήρια.
0: Λιγότερο είχε σίγουρα στο Βικελίδη πάντα.
1: Στο Βικελίδη δεν πάει κανεί.
0: Ο Άρης. Έκανε ίσως ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα όσο το θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια τον παρακολουθούμε τον Άρη ανελιπώς. 3-0 στο ημίχρονο. Άντε να το είχε κάνει με κανένα μάτσα ακόμα. Δεν ξέρω, φίλε Αριανή, για ψαχτείτε λίγο.
1: Ο άλλος το κάνει 3-5-2, μη φάει 5.
0: Σωστά, να συμμαζευτεί.
1: Βάζει τον. Πώς το λέγατε, βάλει λίγο την εντεκάδα. Να τη δω, γιατί δεν τα έχω μαζί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχασε και χαμένο πέναντι.
1: Δεξί μπακ τον κάνει στόπερ. Παίζει με τρεις πίσω.
0: Τον Κατσίκα
1: τον κάνει στόπερ. Και βάζει τον άλλον τον εξτρέμ μπακ. Και παίζει τρία χαφ και βάζει τον Λάμπρου δεύτερο φόρ με τον. Και το παίζει έτσι στυλ. Ναι, το παίζει έτσι στυλ. Σου λέμε φάμε 6 γκολ. Πώς θα γυρίσουμε στο Βόλο. Και εκεί ο Άρης αργεί να συμμαζέψει το κέντρο του. Ο Ράσιτς δεν μπορεί 90 λεπτά.
0: Ο Ράσιτς όταν παίζει με τον Χόγκλα σε αυτό το καθαρό 4-4-2. Δεν υπάρχει πιο καθαρό 4-4.
1: Λίγο πιο πίσω έπαιξε ο Κατεβέρ, δεν έπαιξε στην ευθεία.
0: Αυτοί αλλάζουν διαρκώς θέση.
1: Όχι, έπαιξε κάθε. Ήταν 4-4-1 και όπως παίζει ο Πέλκας ήταν.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό το δίδυμο με τα θηρία μπροστά του Άρη. Θα ήθελα να δω κι εγώ κάποια στιγμή.
1: Χάνει τα χάφ, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά σε μάτς που έχω απόλυτη. Τώρα. Στο παιδιά, λίγο πάζω, πάυση στον Άρη, συγγνώμη. Μπήκε αυτοκίνητο εκεί που έπαιναν οι άλλοι ούζα τσίπουρα τρώγανε. Σπάντζα Μαρίες μπαίνει μέσα, παίρνει παραμάζωμα τραπέζια. Κατά σύμπτωση θεϊκή, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν σκοτώνει κανέναν.
2: και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, βάζει όπισθεν και φεύγει.
1: Ποιο φταίει εδώ?
2: Αυτοί που ήταν εκεί που δεν τον πιάσαν να τον μπαγλαρώσουν. Θες εδώ, τους παίρνει παραμάζωμα όλους, τους πετάει δεξιά-αριστερά, δεν σκοτώνει κάποιον συμπτωματικά. Ναι, επειδή είχε ζαρντινές, δεν ξέρω τι είχε, δεν σκοτώνει κάποιον. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο βάζει όπισθεν και φεύγει.
1: Αντανακλαστικά, μηδέν, αυτοί μεθυσμένοι ήταν όλοι εκεί.
2: Γιατί ο αυτός που μπήκε εκεί μέσα τι ήτανε?
1: Λιγότερο.
2: Έλα ρε, και αυτό σουρμενάκιας ήτανε. Αν είσαι στην ταβέρνα τρως και ξαφνικά που τρως έρχεται και σε παίρνει παραμάζωμα το τραπέζι, τα πάντα
1: και
2: όλα.
1: Και τον κοιτάνε, τι τον κοιτάτε?
2: Ω, εδώ είναι τώρα, σηκώνεσαι.
1: Μη.
2: Τι μη. Θα μου σκότωνε το παιδί, τη γυναίκα, το τέτοιο και θα μη.
1: Στο διάλειμμα θα πούμε τι θα τον κάναμε.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
1: Ναι, απαγορεύεται. Είναι πολιτικά correct το ραδιόφωνο.
2: Κουλ, χθες πλήρωσες με τον Καντεβέρε. Ναι, έδωσα Καντεβέρε.
1: Έδωσες.
2: Καντεβέρε, ναι. Και εγώ τα χάνει το πέναλτι, τρελαίνομαι. Ελό, δεν γίνεται αυτά.
1: Πώς λέγονταν το μαγαζί που έκλεισε εκεί, χουρμούζει και.
2: Άσε, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα τώρα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
1: Το Ζάπινγκ.
2: Α, το Ζάπινγκ.
1: Κάθε μέρα και βλέπω μάτς.
2: Χρόνια το αναφέρει στο Ζάπινγκ. Ναι.
1: Πάω, έκλεισε.
2: Αφού πήγαινε και συνέχεια, τι περιμένεις?
1: Κάθομαι στην καρέκλα. Κάθομαι στην καρέκλα.
2: Ναι.
1: Γίνεται ημίκρονο. Ολυμπιακός έπαιζε Champions League.
2: Ναι.
1: Καλοκαίρι. Με παίρνει ένας συμπαθητής μου, φίλος μου, μου λέει: έλα στον Κρόνο να δούμε το άλλο μάτς. Φεύγω. Στην καρέκλα που κάθομαι, κάθεται ένας άλλος, περνάει μια παλαβιάρα με το αυτοκίνητο, μπαίνει ναι. μέσα και αυτή στο μαγαζί.
2: Α, μπήκε αυτή.
1: Και σκοτώθηκε αυτός που καθόταν στην καρέκλα τη δική μου.
2: Σοπαρε.
1: Α, δεν με έπαιρνε ο φίλος τηλέφωνο.
2: Πάλι ποιος σε πήρε?
1: Δεν λέω όνομα γιατί είναι και πολιτικά κολέκτη αυτή. Οι συμπαθητές μου.
2: Πολιτικά κολέγια.
1: Οι συμπαθητές μου ντρέπονται να πω τα όνομά τους γιατί είμαι πολύ κακό άτομο στην κοινωνία και καλτ και φοβούνται. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι, είναι καθώς πρέπει.
2: Λοιπόν, ο Άρης θες για να επιστρέψουν γιατί πρέπει να θέλω να πάμε και στο ντέρμπι, έτσι.
1: Ναι.
2: Να πάμε στο ντέρμπι, να πάμε και στο ΠΑΟΚ που θα κατέβει σήμερα και έχουμε και μπάσκετ. Που είχαμε φοβερά πράγματα.
1: Τι είχαμε πέρσι?
2: 30 πόντους στο κεφάλι ο Άρης στην ΑΕΚ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο Ρελαντί, ετοιμάζονται ομάδες για Ευρώπη. Είναι εβδομάδα τόσο γεμάτη.
1: Τώρα αυτή, εδώ που θα περάσουμε.
2: Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι.
1: Καλά, έχει πολύ μπαλά Ευρώπη.
2: Δεν είναι μόνο μπαλά. Καταρχάς είναι διάβολο εβδομάδα και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Έχει δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα μάτς.
1: Όλα.
2: Έχει ΠΑΟΚ Άρη που παίζουν ευρωπαϊκά.
1: Ωραία.
2: Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference. Θα βαρεθούμε να βλέπουμε παιχνίδια.
1: Μπάκα, ετοιμάσου, μπάκα.
2: Άντε, παιδε, τι μπάκα. 10 άτομα το βλέπαν όταν έκανε μόνο. Άστο τώρα, μη μου τα λες τώρα. Μπήκα να δω. Από περιέργεια. Άστο. Μπάκα, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να με συνοδεύσεις, να με ποτίζεις νερό. Γιατί εγώ είμαι η γλάστρα. Εσύ στο βασιλικό και ο άλλος και τι μπάκα, τι.
1: Άκουτα.
2: Τι τώρα.
1: Άκουτα.
2: Μπήκα να δω στο κανάλι. Λέω άντε να πάω να τον βοηθήσω.
1: Στο δικό του.
2: Να τον κάνω και σαν
1: σκάφο. Τώρα 10 μέρες έχει ο άνθρωπος.
2: Ναι. 10 μέρες. Εγώ είχα μία μέρα και με κράζατε εσείς. Με τον άλλον εδώ δικό σου. Μία μέρα είχα ξεκινήσει και λέει αχ, σε βλέπουν τρισκοκούκος. Τώρα όμως μούγκα στη στρούγκα είστε, έτσι.
1: Για πες τα.
2: Που κάνουμε 50-60 χιλιάδες που πάμε στην Τούμπα και έχουμε 2.000 κόσμο να μας παρακολουθεί. Μούγκα είστε τώρα.
1: Το Μετρόπολης ή.
2: Για το κανάλι λέω τώρα.
1: Έχει το δικό σου,
2: σταμάτα για τα κανάλια μας. Λοιπόν, πάμε. Άρης.
1: Μάλιστα.
2: Όταν παίζει 4-4-2, καταρχάς ο Γκαρέ έκανε μαγικό παιχνίδι. Ο Γκαρέ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλός. Και ο Μπρούμα από τη μία πλευρά που πήρε και κάρτες, έκανε τις μπούκες του γρήγορος.
1: Πίσω.
2: Θα έχει πρόβλημα πίσω. Ναι.
1: Πίσω
2: αυτό το
1: θέμα.
2: Σύστημα δεν μπορεί να το παίξει εύκολα με πάω κοντά.
1: Ρε παιδί μου, βάζεις 3 γκολ.
2: Ναι.
1: Βάλε τρίτο καφέ, ένα τέταρτο. Βάλε το Γαλανόπουλο.
2: Ναι. Βάλε ένα φορ.
1: Βάλε το Γαλανόπουλο.
2: Βάλε ένα εξάρι. Και τέλειωσε.
1: Τελείωσε.
2: Πάρε γιατί το. Ρε εσύ, Μιχάλη Γρηγορίου, φιλαράκι μας.
1: Ξέρεις γιατί.
2: Ναι, γιατί.
1: Σου λέει 3-0, το κάνω 5.
2: Γιατί 5. Σβήσει το μάτς και πας παρακάτω. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να
1: διαφέρει. Υπερεκτίμησε την ομάδα.
2: Ναι, αλλά πρέπει να περιμένει αντίδραση και από του άλλου. Όταν κατευθείαν ξεκινάει το μίχρονο και κάνει 2-3 αλλαγές ο Βόλος, σου λέει τώρα αυτοί θα το αλλάξουν.
1: Όχι μόνο. Ξέρεις που την πάτησε.
2: Ναι.
1: Σου λέει παίζει η τρίτο στόπερ 3-5-2, μην του βάλω 5-6. Εγώ του τα βάλω. Και εκεί χαλάει το έργο.
2: Μία αλλαγή έπρεπε να κάνει. Μία.
1: Γαλανόπουλο.
2: Όχι, ούτε Γαλανόπουλο. Βγάλε ένα από του δύο φόρ, δεν ξέρω ποιο θες και βάλει τον Γένσεν. Πέτα το Χόγκλα 6, 8 το Γένσεν και α το ράτσε.
1: Βγάλε και ένα εξτρέμ, βάλει τον Γαλανόπουλο
2: και
1: μετά.
2: Και, ναι.
1: Και πάρ το.
2: Και πάρ το σβηστό. Γιατί να μπει σε φάση να χωθεί στην τελευταία φάση.
1: Μπήκε σε περιπέτεια.
2: Βέβαια. Παμπιάνο καταπληκτικός έβαλε πάλι γκολ. Ο Ρίτσαρντς ήταν πολύ καλός. Γενικώς όλος ο Άρης ο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλός. Όλος ο Άρης.
1: Γκολάρα το πρώτο.
2: Γκολάρα το πρώτο. Σεντερφορίσιο ακριβώς. Έβαλε γκολ και ο Κουαμέ. Χάσε και πέναλτι. Θα μπορούσαν και 4-0.
1: Κακός δεν το χτύπησε ο Φαμπιάνο τον πέναλτι.
2: Τέτοιο γλύψιμο λέει που κάνει στον μπάκα ούτε ο Άδωνις στον γκουλ. Ήμαρτον πιάλε για να μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ποιος είναι
0: αυτός? Ένας φίλος εδώ.
1: Έριξε το στόμα σου να δούμε.
0: Ποιος που τους κράζει όλους. Νικόλα, για τους θέλουν.
1: Για να δούμε αν ανοίξω εγώ το δικό μου το στόμα, να δούμε ποιο στόμα ανοίγει παραπάνω.
0: Είναι ανοιχτό συνέχεια αυτό.
1: Ποιανού στόμα ανοίγει παραπάνω, για ανοίξω το στόμα σου να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: γιατί κι άλλοι ανοίγουν τα στόματά του, αλλά αν το ανοίξω εγώ δεν του αρέσει.
0: Από τον Βόλο η καλύτερη ήταν αυτή που πήγανε.
1: Για μένα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Τσέσκο, ο Μπαρέ, ο Καμπελάκι αυτό.
1: Και είχαν και πέντε απουσίες ο Βόλος.
0: Είχε, αλλά.
1: Είχε απουσίες ο Βόλος.
0: Είχε απουσίες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Άρης πήρε και αυτό ένα πάρα πολύ κωβικό τρίποντο. Πολύ κωβικό για τον φίλο μας τον Γρηγορίου.
1: Ο Γρηγορίου.
0: Πήρε τρελές ανάσες.
1: Πήρε μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ω, τελείωσε. Τώρα,
1: ανάσα.
0: Ναι. Ναι. Τελείωσε τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Και ο Γρηγορίου και ο Ματσάρη δεν υπήρχε θέμα. Αυτό που έσφιξε είναι το ατρομή του. Πλέον.
1: Αυτός ο Μακρομούρης.
0: Ο Κερκές.
1: Ο Κερκετέας.
0: Αυτός έσφιξε.
1: Πέρσι πήγε καλά ο Κερκές.
0: Έσφιξε, έσφιξε. Αν δεν κερδίσει το.
1: Ο Χαραλάμπους είναι για δρόμο.
0: Και ο Χαραλάμπους. Αυτοί οι δύο έχουν σφίξει. Όπως το είπες. Ο Χαραλάμπους και ο Κερκές. Και την άλλη αγωνιστική θα δούμε το πρόγραμμα που πάνε για να δούμε τι και πώς.
1: Για πάμε, πριν πάμε στο διάλειμμα να δούμε τι έχουμε. Ατρόμητο ΣΑΕΚ.
0: Άσα τα πούμε μετά. Μην τα μαρτυρήσουμε.
1: Χωρίς ημερομηνία λέει.
0: Δεν θα παίξει ο Ατρόμητος.
1: Πήρε ΑΕΚ άδεια.
0: Αναβολή, άσο. Ο Ατρόμητος δεν παίζει την άλλη εβδομάδα. Ξέχνα το. Θα ξεκουραστεί η ΑΕΚ, θα είναι 10 μέρες του Λονδίνου. Ωραία, γούστα να είσαι ΑΕΚΣ τώρα. Αυτά θέλω στη ζωή μου, ρε φίλε. Να είσαι δημοσιογράφος της ΑΕΚ.
1: Να μην ξοδέψει. Να μην ξοδέψει.
0: Να το αφεντικό καταφώνει μόλις άκουσε για τα ταξίδια.
1: Άστο να έχασε 2-1 με διαιτησία τώρα.
0: Έμαθα κάτι goal of sight τη έβαλα. Έτσι δεν είναι, μπράβο. Είδες που τα μαθαίνω.
1: Ο Γουναρίδης.
0: Ναι.
1: Είχε...
0: Ένα goal of sight λέει, φωνάζανε λέει.
1: Όχι, έβαλε και αυτός goal.
0: Γκολάρα έβαλε ο μικρός, ο Νίκου.
1: Ναι.
0: Γκολάρα έβαλε, σεντερφορίσιο κιόλας. Λοιπόν.
1: Όταν στα έλεγα εγώ μια εβδομάδα, με πέρανε από την Πολύγρη και με λέγανε άμα με έλεγαν την Πολύγρη.
0: Φιλαράκια μας είναι κι αυτοί, ρε.
1: Από πού είναι φιλαράκια
0: μας. Φιλαράκια μας είναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι μόνο φιλαράκια.
0: Αγωνιστές μας είναι, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί,
0: το αγωνιστικό.
1: Δεν μπορεί να βάζει άλλο με τον Βελόπουλο ναι. Και ένα φιλαράκι μας.
0: Δεν
1: φιλαράκι μας.
0: Άλλο το αγωνιστικό που εδώ είμαστε να καταγράψουμε τα πάντα. Όπως κάνουμε για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και άλλο ότι είναι φίλοι μας.
1: Ωραία στις δημόσιες σχέσεις βρε τώρα.
0: Το Γρηγορίου π.χ. εσύ.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε κριτική, το άμα έκανα θα το σκίζαμε θα το κάνουμε. Εκτός π.χ. δεν είναι φίλο ή και, ο Καρυπίδης.
1: Ναι δεν μου λες. Ναι. Άμα βάλει ο Γρηγορίου υποψήφιος με τον Βελόπουλο δεν θα είναι φίλος μας.
0: Λες
1: και ο πρόεδρος του παραβάλλει εκεί υποψηφιότητες με τους ρωσόφιλους.
0: Και για το πέναλτι του Άριου Σιαμπάνης δεν πατάει γραμμή και δεν έδωσε.
1: Είναι επανάληψη το πέναλτι.
0: Το πούμε αυτό.
1: Και τα δύο πόδια του μπράβο το είπα εγώ στο live. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και να πούμε όμως. Και για δύο σπουδαίους θερματοφύλακες, παρά τα πέντε γκολ που φάγαν και οι δύο μαζί, κάνουν και οι δύο. Ο Σαμπάνης κάνει μια απόκρουση μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Με ανάποδη κίνηση, να πούμε μια κεφαλιά. Μεγάλη απόκρουση. Αλλά και του Άρη κάνει δύο αποκρούσεις, οι οποίες είναι μισά γκολ.
0: Παράπονο από φίλο του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι ότι φάγαμε πολύ βροχή, λέει. Άσε μας. Ρε Μπαγάσα, λέει, ένα θετικό δεν είπες όμως που κέρδισε η ομάδα. Ένα θετικό. Όλο ψάχνεις να βρεις τα αρνητικά. Εδώ με τον Πάουκ με γανιάσει, ρε Παναγιώτη. Τι περίμενες. Ένα θετικό, λέει, για τον Ηρακλή.
1: Τι να σε μπορεί, που σε κάνει γιογιό, Λεβαδιά στο πρώτο ημίχρονο. Τι θετικό να βρει.
0: Δεν βρήκες ένα θετικό, δηλαδή να πεις. Καλά σε λέει. Πες κάτι καλό για τους ακραίους σου.
1: Έχει ακραίους
0: σου. Για τον Ματσάρη. Πες ναι. Πλάνο έξω. Ναι. Πες ναι. Κάτι. Καλά σε λέει. Ένα θετικό κερδίσαμε ακόμα ένα μάτς. Και μας έχουν ψηρίσει, λέει, και βαθμούς.
1: Σωστό.
0: Ναι. Αν κερδίσω τους άλλους μικρούς, λέει, η χρονιά μου θα είναι μια χαρά και άνετη. Λέει σίγουρα στη θέση 5-8.
1: 5-8 θέλω να κλειστώ. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Θέλει το 5-8. Γιατί όχι. Why not.
0: Σαν να λέμε, λέει ο φίλος τώρα εδώ, ρέτρο, εγώ φταίω που έφαγε κόκκινο ληστό του και δεν σε έβαλα 3 γκολ. Τι ακούμε, λέει, τι άλλο λέει. Λες και παίζαμε 11 με 11 όταν ο 4 έφαγε την κόκκινη.
1: Πάω κρέτρο, με ποιον είναι τώρα. Με ποια πλευρά είναι ο Πάω κρέτρο.
0: Γιατί πρέπει να. Με τον Πάω πρέπει να είναι και είναι με τον Πάω όπως όλοι μας.
1: Κάτι μου είπες ότι είναι σε μια παράταξη.
0: Σε είπα εγώ τσε
1: παιδί. Ποιο με είπε. Και ποια παράταξη είναι ο Πάο Κρέτρο.
0: Δεν ξέρω εγώ με ποιο μιλά, σε φίλε και τα παιδιά.
1: Ο ψύχρα με ποια παράταξη.
0: Του είπα, με είπε, του είπα. Εγώ είμαι με τον Πάο πάντω.
1: Βρεσί, ξέρω. Α. Οι άλλοι που γράφουν που.
0: Α, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ είμαι καθαρά 100. Τι ωραία εδρομάχη ρε κουλ. Έλα ρε εσύ που δεν σα αρέσει τώρα. Δηλαδή, μ' αρέσει που κάνουμε κριτική.
1: Για δρομάχη.
0: Σε ωραίες κοπέλες και κοιτάξτε πρώτα πώ είμαστε εμείς. Έτσι. Ποιον έσφαξε ο Πάουκ και προδικάζει σφαγίτσι. Άρχισε πρωί-πρωί, λέει το αντιπαουξίδι κομμένο. Καλά σε λέει. Πάουκ δεν μπορεί να πάρει σφύριγμα, γι' αυτό θα σφάξει του άλλου.
1: Τώρα γίνανε τα κόνια του.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Με τον Ρώσο.
0: Ακόμα σφύριγμα δεν έχω πάρει πάντω.
1: Ναι.
0: Να πω ότι πήρα ένα σφύριγμα.
1: Έσφαξε τον Αρούλη.
0: Τον έσφαξε.
1: Τον έσφαξε τον καημένο τον Αρούλη.
0: Στη φάση του πρώτου. Ναι, πέντε, δύο πέναλτε
1: με 9 παίκτε έπρεπε να παίζει.
0: Σιγά μην έπαιζα με 5.
1: Μια χαρά τον έβαγε.
0: Το θυμάσαι όλα για τον Πάουκ.
1: Το φουκάρα τον Αρούλη τον έβαγε.
0: Λοιπόν πάμε.
1: Πότε πήρα σφύριγμα εγώ. Μόλις είδω καγκάτσι εδώ. Μόλις είδω καγκάτσι εδώ.
0: Έχει φτιάξει ιστορία.
1: Με τα Μακεδονία Παλά Με τα Μακεδονία Παλά.
0: Εκατό ιστορίες έχεις φτιάξει, ναι. Δεν δικαιώνεσαι σε καμία από τις ιστορίες.
1: Τα κονόμησε ο ΠΑΟΚ από την Εθνική, τα κονόμησε μια γάρα.
0: Τι κονόμησε ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν κονόμησατε από την.
0: Όχι.
1: Τα ενίκια στο γήπεδο δεν είναι.
0: Ενίκια.
1: Δεν πήρατε λεφτά.
0: Τι ενίκια, δεν η ΕΠΟ είναι αυτά. Το παίρνει η ΕΠΟ του γήπεδου.
1: Ποια ΕΠΟ και ο ΠΕΠΟ ρε.
0: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο δουλευταρά έχεις όλους επαγγελματίες ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Θα πάμε και εμείς σίγουρα στο break και θα επιστρέψουμε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τι έγινε χθες ο Καραϊσκάκης, όπου ο Ρέτσος καθάρισε ένα Παναθηναϊκό ολόκληρο. Και θα δούμε και ενδεκάδες ΠΑΟΚ. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στο μπάσκετ. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα τηλεφωνικός. Παρεούλα μαζί, ερμάνος μου, εδώ 95 και 5 μέχρι και τις 12. Πάμε!
3: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι που ρίχνει αυλαία στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Μεγάλης Λίγκας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Γιώργος Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κεφσιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε του Όφη με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β' δοκιμάζεται σήμερα στις 3 παρατέταρτο εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Βόρειου Ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Πύργου με 1-0, ο Πασαραϊκός λύγησε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλής ετήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας εχθές το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα, η Μύκονος απέδρασε από το Μαρούσι και η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
7: Πλακάκια.
14: Ωραία. Πόσα?
7: Δεν ξέρω.
14: Τι σχέδιο?
7: Δεν ξέρω.
14: Τι χρώμα?
7: Δεν ξέρω.
14: Τι ξέρεις?
7: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
14: Tile Days?
7: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
14: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
15: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
16: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
17: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
16: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
17: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
16: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 234.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 459.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Ξέρετε ποια είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εργασίες σπιτιού του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου? Το βάψιμο. Αν στο σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με ένα πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Όλα αυτά στον δουλευταρά. Παρακαλώ.
1: Στο Sky έχει το σωσίε του Φρέρ Πιέρ. Τον Πετράκη, καθηγητής οικονομικών ΕΚΠΑ. Μεγάλη ΕΚΠΑ, μεγάλη γάτα αυτός. Ίδιος ο Φρέρ Πιέρ. Στο Δελασάλ, και όσο βαρούσε με τη Βέργα, να πούμε.
0: Έχουμε και χάρη.
1: Πριν πει ο Χάρης,
0: ναι, έχουμε χάρη,
1: είσαι μεγάλος γαϊδουράς.
0: Εγώ. Τι έκανα πάλι και με γαϊδουρά.
1: Γαϊδούρη με ουρά μεγάλη.
0: Μεγάλη, ναι, γαϊδούρη. Με ουρά μεγάλη.
1: Το Μάιο πέρσι,
0: ναι,
1: μας κάλεσαν σε γεύμα δύο κοπέλες στο εστιατόριό τους. Maria.gr. Μαρία Γρηγόρη. Ξεσκόνησα κάτι.
0: Ναι. Θες να σου πω την αλήθεια.
1: Σας ακούμε χρόνια, μας αρέσετε πολύ, είμαστε πολύ ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: αλλά και καλοί ακροατές. Έχετε πρόσφυγε από το εστιατόριο Χρυσό Παγόνι.
0: Μπράβο, Χρυσό Παγόνι, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πω μια αλήθεια. Έχασα το χαρτάκι με το τηλέφωνο. Γιατί μου το έδωσε η Λίλα, το βάζω στα ντάκι, κάποια στιγμή εγώ έκανα ένα ξεσκαθάρισμα και το χάσα.
1: Ξεσκατάρισμα έκανε.
0: Ξεσκαρτάρισμα.
1: Τι να σε κάνω, ρε. Γαϊδουρά.
0: Λοιπόν, κράτα επομένως. Αλήθεια είναι, να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια, πότε θες να πάμε.
1: Να τις πάρουμε τηλέφωνο, να τις πάμε ένα δωράκι εκεί πέρα.
0: Μπράβο, γιατί είμαστε και gentleman, παιδιά, είμαστε να ξέρετε.
1: Πολύ gentleman είσαι.
0: Έχασα το χαρτί, τι να κάνω.
1: Άμα ήταν κανένα ξέ.
0: Ναι.
1: Call.
0: Ναι, θα το έβρισκα, ναι, το
1: θα τηλέφωνο. Θα το έβρισκε στο χαρτί αμέσως. Οι γυναίκες του Θεού κανονικές, φυσιολογικές.
0: Φυσιολογικές, να πάμε να φάμε. Αλλά
1: άμα ήταν η Ιουλία η Καλυμάνη, θα το έβρισκε το τηλέφωνο.
0: Ιουλία είναι, σε παρακαλώ.
1: Ιουλία είναι.
0: Θα πάμε, ναι, και το Χάρη και θα πάμε σαν εκπομπή όλοι και οι τρεις μαζί.
2: Και μισκό, Κάζα θέλω. Μισκό, και, Κάζα.
0: Μισκό, και Κάζα.
1: Ο Κάζα τι μας κάνει, ρε φίλε. Ένα κουμπί σηκώνει, ένα κουμπί.
0: Άμα δεν το κάνει, δεν ακουστεί όμως.
1: Θα το βάλω αυτό με το πιλότο.
0: Αυτό με το πιλότο.
2: Λοιπόν,
1: επειδή. Δεν θέλει κάνει αλλού αυτό στα σκηνοθετικά του, να πούμε.
0: Τα κάνει, όντω.
2: Λοιπόν,
1: πάμε να το. Ολκή, αλλά για άλλε εκπομπέ. Όχι για τη δικιά μα.
0: Εμά δεν προλαβαίνει και
2: όλα. Αυτό δεν θα πω. Δηλαδή δεν βρίσκει ένα σημείο να βάλει και τίποτα άνθρωπο.
0: Εδώ ρε φίλε, τώρα τι θε. Κάνουμε εκπομπή, δεν βάζει γλώσσα μέσα. Βγαίνουμε έξω και πα και παίρνει τηλέφωνα και μιλά.
1: Αφού
0: άλλα 10 λεπτά.
1: Πέθανε ο Μάρκο.
0: Ποιο ο Μπελαλή.
1: Όχι, όχι, όχι, ρε Θεό φυλάξει. Ο Μάρκο, ο παππού Αλπίνο. Ο παδό του Πάου με την τρομπέτα κτλ. Τον είχε βγάλει ο γιο του έξω από το σπίτι και
0: θυμόταν.
1: Τέλο πάντων.
0: Και όλο το. Πάμε, πάμε. Ένα ρωτά, 100 απαντάει, θα σε πάει σε άλλο θέμα μετά.
2: Λοιπόν. Πάμε
0: έλα
2: να δούμε
0: μάζεψ τον Καραμελίτσα, έλα Τζορτζ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους παιδικούς σταθμούς, στους δρόμους λοιπόν της πόλης. Εκεί όπου όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν ένα μικρό πρόβλημα στην εσωτερική περιφερειακή και στα δυτικά στο 424. Όσοι κινούνται στο κέντρο της πόλης, η Μισκή και η Γνατία έχουν πάλι τις καθυστερήσεις τους, δεν έχουν χαλαρώσει τελείως. Και στην Μίκη Θεοδωράκη, γενικότερα δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Η όλγαση και λόγω και των έργων που υπάρχουν, κατά τα άλλα, με ομαλότητα κίνηση στου δρόμου. Πάμε να δούμε το τι θεωρεί ο κόσμο.
1: Για να μελίτσε. Και άλλοι παντρεύτηκαν 16χρονο. Θα σε έπρεπε έναν 80χρονο και στην
2: καλύτερα 16. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον γκάλωπ το σημερινό που τρέχει για το ποια ομάδα πιστεύετε θα είναι πρωταθλήτρια χειμώνα. Ποια θα κάνει Χριστούγεννα λοιπόν στην κορυφή.
0: Ναι.
2: Έχουμε βάλει την ΑΕΚ, έχουμε βάλει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τραυμαπάτησε για πρώτη φορά χτες. Έχουμε βάλει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει σήμερα. Πάντως, πάνω σε αυτές τις τέσσερις επιλογές βγήκαν και νέες πιθανότητες, παιδιά μου, από το.
1: Να σου πω κάτι. Αυτή η book είναι.
2: Ναι.
1: Κάθε
2: όχι, όχι από τους book, όχι αυτό που εξηγήσετε νωρίτερα. Έβγαλε και το Football Meets Data, τη σελίδα αυτή λοιπόν, τις πιθανότητες για το πώς αλλάξανε, πώς μεταβλήθηκαν.
1: Σιγά, ρε φίλε, μεγάλη δουλειά κάνει η Meets Data.
2: Κάτσε να δεις, άμα συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Σιγά, την λοιπόν, άλλη εβδομάδα θα πετάξει τρία γκολ πάνω.
2: Έτσι πάει αυτό.
1: Η Meets Data. Α, στο
2: έτσι πάει λοιπόν.
1: Meets Data.
2: Ο Παναθηναϊκός έχασε 4,5 μονάδες, 4,4 για την ακρίβεια. Και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος τους πήρε 4,3. Και βάσει των πιθανοτήτων 35% η ΑΕΚ, η οποία δίνεται και φαβορεί όπως είπε και ο Νικόλας.
0: Mm-hmm.
2: Αμέσως μετά με 30 ο Ολυμπιακός, 19,2 ο Παναθηναϊκός, 15,3 συγγνώμη, 19,2 ο ΠΑΟΚ και 15,3 ο Παναθηναϊκός.
0: Αν δίνει πιο πολλές πιθανότητες στον ΠΑΟΚ, ναι, το Παναθηναϊκό. Ναι. Οι book δεν το βλέπουν,
2: ναι,
0: αυτό
2: πάντως. 0,3 βέβαια, ο Άρης και 0,2
1: η Mix Data, τώρα μόνο που λένε Mix.
0: Δεν τη λένε Mix.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα πάει ο ΠΑΟΚ, είναι στο 6 αν κερδίσει με την Καλαμάτα και πιάσει κορυφή κι αυτό.
1: Θα πάει 4,5.
0: Κάπου εκεί θα πάει. Λοιπόν, εμείς πάμε.
1: Ναι.
0: Χάρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε και την επόμενη ώρα για να μας πεις και τα αποτελέσματα. Τώρα πάμε στο ντέρμπι.
1: Όχι μόνο αυτό. Άμα γίνει καμία συμφορά.
0: Οτιδήποτε, ναι. Εδώ
1: ενημέρωση.
0: Έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη. Τελείως. Έτσι.
1: Είχες ποτέ στη ζωή σου 49 χρόνια γαϊδούρη,
0: ναι,
1: υποστήριξη με
0: ποτές.
1: Αλφα εθνική κατηγορία
0: ποτές, ποτές, ποτές που λέει και μια ψυχή. Δεν λέει ποτέ, ποτές.
1: Εγώ το μεσημέρι τι να πω.
0: Ναι.
1: Όχι
0: καλά,
1: μόνο δεν έχω υποστήριξη.
0: Δεν χρειάζεται υποστήριξη το μεσημέρι.
1: Ναι, όχι.
0: Δημοσιογραφική. Αφού δεν κάνετε δημοσιογραφική.
1: Ψυχιατρική υποστήριξη.
0: Μπράβο, θέλετε να σου φέρω την αδερφή μου εδώ. Ναι. Ψυχολογική.
1: Πες να μην βάζει πολλά φίλτρα την αδερφή σου.
0: Γιατί τη ζαχαρώνει, βλέπει ότι είναι γυναικάρα στα 53 τη.
1: Είναι, είναι γυναικάρα, αλλά φαίνεται 30 εκεί. Θα πάει κανένα. Θα... Ναι, έχει βάλει φίλτρο.
0: Σαν και σένα, φιλτρού είναι.
1: Εγώ δεν βάζω φίλτρο, πες.
0: Είναι λίγο φιλτρού. Ναι, είναι, είναι λίγο φιλτρού, αλλά για την ηλικία της είναι πολύ δυνατή.
1: Ωραία κόμμενα είναι.
0: Ας αρέσει η αδερφή μου, ε.
1: Καλή είναι.
0: Ναι, εντάξει, είμαστε μορφοσόοι. Πόσο λένε,
1: το πνίγει το κουνέλι ή σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Τα ξέρω. Δεν τα μιλάτε αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτά.
1: Τι αδέρφια είστε, σαν την τηλε μετά τα 50, τώρα τα μιλάνε όλα τα αδέρφια.
0: Α, τα μιλάνε όλα τα αδέρφια.
1: Εγώ ρωτάω την αδερφή, κάνει τίποτα ο Γιουργάκη.
0: Α, ο Γιουργάκη,
1: όχι, έχει το προνόμιο να κάνει τίποτα απολύτω.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θε. Με τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με πυρόλα Ρέτσο τη Κνιζιάν Σάλιακα.
1: Σάλιακα.
0: Χθες τον βγήκε εκτός.
1: Σάικο.
0: Χθες βγήκε εκτός αυτού.
1: Από τους πιο άσχημους άντρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, χθες βγήκε, ήταν, φαινόταν ότι ήταν εκτός πραγματικότητας, ναι, εκτός λογικής.
1: Είχε χαζέψει. Δύο πρόστιμα θα έριχνα σήμερα σαν Μαρινάκης. Ένα στο Σάλιακα,
0: ναι,
1: και το άλλο στο Μάρτινς που βγαίνει με 10 εναντίον 11 σε αντεπίθεση. Έχει βγει έξω δεξιά ο Γέραμψου και ο Μάρτινς ο άλλο. Ο Σίλβα με συγχωρείς και δεν του τη την κάνει μια πάσα και πάει και κάνει.
0: Σίλβα, ναι. Σίλβα,
1: ναι. Θα του πέταγα πρόστιμο εγώ αν ήμουν προπονητής.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάντως όσο ήταν με 11, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ξεκάθαρη η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι.
1: Μεγάλη χαφαρό ο Φρόιλερ. Θα παίξει μπάλα, ο Μουάρ ήταν μέτριος.
0: Ο Φρόιλερ, να θυμίσω.
1: Μέτριος.
0: Ναι, μέτριος. Περίμενε, ναι, ο Φρόιλερ ήταν όλα τα λεφτά. Ο Φρόιλερ, να θυμίσω ότι είναι 34 στα 35.
1: Δεν ξέρω πώς είναι το παλικάρι.
0: Γιατί ξέρεις, εγώ, ναι, το λέω αυτό. Ναι. Γιατί κάποιοι λένε, έλα ρε, 34 είναι.
1: Καλά, Οκτώβριος είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τι 34 είναι. Στο... είναι στα 35, ναι.
1: Το Φλεβάρι που θα καίει η μπάλα, δεν ξέρω, Φρόιλερ. Ναι, είναι...
0: εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό, θα σου, η απάντηση μου είναι μία. Εξαρτάται. Τι 34χρονος είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Υπάρχουν 34χρονοι τελειωμένοι,
1: ναι,
0: και υπάρχουν κάποιοι που είναι αθληταράδες, ναι, είναι στο πικ τους.
1: Ναι.
0: Παίζουν μπαλάρα.
1: Είτε γυναίκα είτε άντρας είτε αθλητής.
0: Δεν είναι όλοι
1: πώς
0: το
1: είσαι,
0: ίδιο.
1: Να πούμε. Ναι,
0: δεν,
1: βέβαια,
0: είναι όλοι το ίδιο. Εξαρτάται. Αν είσαι αθλητής, κοιμάσαι καλά, τρέφεσαι καλά, κοιμάσαι σωστά, δεν βγαίνεις, δεν ξενυχτάζεις, δεν κάνεις καταχρήση.
1: Εγώ τα τρεξίματά του και τις εντάσεις του τις είδα πολύ καλές πάντως. Και τέχνη καλή.
0: Μαζί με τον Ρέτσο, ίσως και τον Πιρόλα, είναι η τριπλέτα που ξεχώρισε για μένα.
1: Δεν μπορώ να βλέπω το Φορτούνι και τον Τζικίνιο σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Μαρινάκη, σε παρακαλώ, 180 εκατομμύρια, πονά τα ματάκια μας να πούμε.
0: Και ποιο να βάλεις στο 10.
1: Ποιον?
0: Ποιο να βάλεις στο 10.
1: Δεν έχει.
0: Αυτό σε
1: 180 λέει. Εκατομμύρια.
0: Αυτό σου λέω, δε. Ποιο να βάλει στο 10.
1: Μπορεί να πετάξει το Σίλβα.
0: Το Σά.
1: Θα βάλει το Σά.
0: Αυτό το Σά που μα άλυσα το καλοκαίρι. Φέραμε το τον μάγο τη Πορτοκαλία, τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Επειδή χρηματιστηριακή του αξία και τον Πουσάρου έχει φτάσει 25.
1: Τι σχέση
0: να,
1: έχει
0: να πω λίγο κάτι.
1: Τι σχέση έχει ο Σάρα με τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, να πω λίγο κάτι για να ξέρετε. Εάν θέλουν τη χρηματιστηριακή αξία μάνατζερ ατζέντιδε, μπορούν να την ανεβάσουν. Να ξέρετε. Είναι 2-3 τηλέφωνα είναι.
1: Το τι βλέπουν τα μάτια μας είναι άλλο τώρα από τους ατζέντιδες.
0: 2-3 τηλέφωνα είναι, αν έχεις κανένα γνωστό, την ανεβάζει η χρηματιστηριακή αξία. Μην τρώτε πρόλογο.
1: Έτσι θα κάνουμε δηλαδή.
0: Γι' αυτό σου λέω, γιατί το ο Σά είναι το άλλο δεκάρι,
1: ναι,
0: που μπορεί να παίξει. Ο Γιαζίτζη, ο οποίος είναι τραυματίας, θα παίζει βασικός.
1: Ο Γιαζίτζης,
0: ναι.
1: Αυτός έχει το παιδί 7 μήνες τραυματίας.
0: Ναι, ρε,
1: τι να παίξει, τι ρυθμό να έχει.
0: Γιατί σε άρεσε μήπως ο Τικνιζιάν?
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα χωρίς πλάκα έδιωξε τον Ορτέγα για να πάρει τον Τικνιζιάν.
1: Ο Τικνιζιάν Αρμένιος δεν είναι. Μαχητής είναι, τέχνη μικρή,
0: ναι.
1: Ταχύτητα μέτρια. Στα τακτικά κομμάτια δεν το βλέπω. Ο Κυριακόπουλος στο τακτικό κομμάτι που δεν πήγε καλά χθες είναι καλύτερος από τον, από τον Τσικριτζιάν, πώς το λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω έκανε λάθος εδώ ο Ολυμπιακός.
1: Ο Έζε ήταν καλή, με καλή αλλαγή.
0: Ναι,
1: που μπήκε,
0: ναι.
1: Έκλεισε το κέντρο, πολύ καλά. Ο άλλος τα έκανε μαντάρα. Ποιος θέλει μη.
0: Εσένα που λέει εδώ πέρα.
1: Λέει εδώ πέρα, βρίζει.
0: Ναι. Όχι, όχι.
1: Το βρίσκω εγώ θες.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να βρίσεις, όχι. Πάντως ο Ολυμπιακός 11 με 11 ήταν η καλύτερη ομάδα. Δικαιούται τον γκολ, το βάλε ο Ρέτσος, ο οποίος...
1: Σέντερ φόρτ δεν έβγαλε άκρη.
0: Ο Μάριος.
1: Ναι.
0: Γάιδαρος, γόμαρος. Είναι γονομαχίες, είναι... Σήμερα σου ζούμε και τον Μπάντζα.
1: Τον Μπάντζα.
0: Τον Μπάντζα του ΠΑΟΚ.
1: Α, το μαύρο, το δεύτερο.
0: Ο οποίος είναι, ναι, θηρίος σαν αυτόν εδώ.
1: Καλά είναι τα θηρία,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι μόνο φόρτωμα πάρτινα μέσα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχει και άλλες δουλειές.
0: Έχει και άλλες δουλειές. Έχει και άλλες δουλειές.
1: Έχει και άλλες δουλειές.
0: Ναι. Εμένα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα έκανε ψιλομαντάρα στην αλλαγή των μπακ του. Δηλαδή είχε τον Ορτέγα
1: και τον,
0: τον Μολδαβό, τον πόσο λέει, πούλησε 11 εκατομμύρια.
1: Τον Κωστίνια.
0: Τον Κωστίνια.
1: Πολύ καλός μπακ.
0: Και αντί για αυτούς ήρθε ο Τικνιζιάν
1: Το Σάλια. Ο Σάλιακα και ο Μάλια.
0: Το βλέπει upgrade, εγώ το βλέπω.
1: Ο Σάλιακα το παιδί upgrade, έχει ένα πάθο. Είναι καλό αθλητή.
0: Καλό είναι ο Σάλιακα.
1: Αλλά άμα βρει κανένα εξτρέμ, τη προκοπή, όπω ήταν ο Αντίνο, όπω ήταν χθε ο Γερμανό, του άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύεται.
0: Αλήθεια λες. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αθλητής καλός. Τετρεξίματα καλά.
0: Καλός. Ναι. Χθες νομίζω ότι. Δεν ξέρω, μπορεί να το παθαίνουμε όλοι αυτό. Ότι βγήκε εκτός.
1: Και έχει και φάτσα.
0: Ναι.
1: Δεκαετία 80, τρελό.
0: Ναι. Βγάζει μια τρέλα. Εντάξει,
1: δηλαδή στο εστιατόριο.
0: Δεν το τρως, γιατί ήταν πολύ καλό.
1: Στο εστιατόριο, άμα παρεξηγηθείς. Έλα ρε Σάλια για να πιούμε ένα καφέ, μην μαλώσουμε. Δεν πα σε πετάξει κανένα ποτήρι να πούμε να μπλέξεις.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: επικίνδυνος, ναι.
0: Συμφωνώ 100%. Πάμε στον ηττημένο Πανέκο, τον πολυδιαφημισμένο.
1: Έβαλε δυο τρένα σταματημένα, τον Λουζά και τον Καμαρά.
0: Και τους δύο μαζί, εγώ δεν θα ψεύαζα
1: ποτέ. Και τους δύο μαζί, αυτή τη χημεία που έκανε, ούτε εγώ στο χημείο
0: δεν
1: που
0: το
1: τίναξα στον μεγάλο λάθος.
0: Μπράβο, Ντίνο, και μου δίνει τρομερή πάσα για τον Ίστρουπο που τον εξετάζουμε, τον τσεκάρουμε. Όπως εξετάζουμε και τον Λύση. Μην αγχώνεστε, και μου στείλει τα μηνύματα. Αλλά το να βάλω δύο παίχτες όπου είναι αργοκούνες. Μαζί.
1: Σε μάτς έντασης. Θα πάει στο ξύλο.
0: Είναι αυτό που πάει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πόσο μάλλον όταν έχω αυτή την παιχτάρα τον Κάγκουα για αλλαγή.
1: Κάγκουα λέει είχε μίξει, πώς τη λένε, άρρωστος ήτανε.
0: Ναι, ήτανε λίγο, δεν ήταν καλά.
1: Δεν ήταν καλά, γι' αυτό εντάξει, και εγώ ρώτησα.
0: Εγώ θα έβγαζα τον Λουζά και όχι τον Καμαρά καταρχάς.
1: 100%.
0: Δεν θα έβγαζα, ο Λουζά απορώ πως έβγαλε το παιχνίδι.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Μεγάλο λάθος, συμφωνώ. Επίσης ο φίλος μας ο Νίστρου προσπαθεί να μπολιάσει, να βάλει οπωσδήποτε τον Ουναΐ στο παιχνίδι, τον οποίο τον έχουν απομονώσει, αλλά ουσιαστικά ο ίδιος κάνει για μένα το μεγάλο λάθος και τον πετάει στα άκρα και τον κλείνουν και
1: σε 4-4-2. Ακριβώς,
0: τον πετάει στα πλάγια.
1: Ξέρεις που μπορούσε να παίξει. Βάλε ένα εξτρέμ, ρε, πέτα τον στο κέντρο τον Ουναΐ.
0: Μπράβο, ρε,
1: με παίκτη παραπάνω, παίζει.
0: Τον αχρίσεψε τον Ουναΐ.
1: Τον διέλυσε.
0: Έτσι. Τον πετάει στα άκρα. Τι να τον κάνω εγώ στα άκρα τον Ουναΐ. Ουναΐ να μπαίνει στον άξονα, μην ξέρει από πού θα φύγει ο άλλος, θα σε κάνει ρογμές.
1: Ο Τετέι κουρασμένος.
0: Το Τετέι μου τον ξεχνάει τώρα πράγματα που έκανε λάθος ο Νίσου. Μου το ξεχνάει, ταλαιπωρημένο στα δεξιά, δεν ακούμπησε μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Βγάλτονα.
0: Φυσικά και βγάλτονα. Φυσικά και βγάλτονα. Και μου πετάζει τον Γιάνγκου μέσα κάποια στιγμή, γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να βάλει και έναν αξονάτο.
1: Στο τέλος.
0: Στο τέλος, ο οποίος έκανε μόνο λάθος επιλογές, ή να μπει 5 λεπτά να κάνει. Κακό κουτσάρισμα.
1: Όχι, άλλο ένα κακό κουτσάρισμα.
0: Άλλο ένα κακό κουτσάρισμα από τον Ίστρου, ο οποίος το λιγότερο έπρεπε να πάρει χθες ισοπαλία απέναντι στους 10 του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού από το 60.
1: Είχε πολύ χρόνο.
0: Πάρα από το
1: 65 πότε ήταν. Ναι. Να κάνει την ομάδα του να τη φτιάξει.
0: Το 65. 30 λεπτά.
1: Φλωρομάδα.
0: Ναι, παίζουν μια φάση του Παναθηναϊκού. 30 λεπτά. Ένα σούτ του Ζαλαχεντίν, πώς το λένε αυτό, ο Ζαλαχεντίν.
1: Ένα σούτ από.
0: Από έξω την περιοχή που ήταν πονηρό, ωραίο.
1: Ο Μπάκο αριστερός. Ναι.
0: 30 λεπτά με παίκτη παραπάνω, αυτό έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι και στα υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Που
0: στα...
1: γύρισε πίσω, πήρε την μπάλα. Μπακ, τι να κάνει, τραβάει ένα σουτ.
0: Τίποτα.
1: Να πάει και στο γάμα, αλλά και να πάει στο γάμα να πούμε τι έκανε.
0: Ωραίο, πονηρό σουτ ήταν.
1: Δύσκολο ήταν.
0: Στη γωνία κάτω το βγάζει ο Ορτέγκα που ήταν καλός θες.
1: Καλός θες.
0: Όπως και όλη η άμυνα, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, αυτοί οι δύο βασικά. Ο Φρόιλερ, αυτή ήταν χθες, ήταν μαγική χθες.
1: Εμένα με συγκλώνησε και ο Σίλβα δεξιά.
0: Α, ο Ζώτα Σίλβα, ναι, πάρα που συμφωνώ.
1: Με το πάθος που έδειξε, θα ρίξει και ήταν η μάνα του από την Κοκκινιά.
0: 100-0.
1: Από τη Δραπετσόνα.
0: Τρομερή προσέγγιση.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πω κι εγώ.
1: Πάθος, τέχνη, ταχύτητα.
0: Λες και είναι γηγενής του Ολυμπιακού.
1: Θαρρής και είναι ο Θανάσης ο Μπέμπης.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια να παίζει την ομάδα. Τέτοιο πράγμα.
0: Μπράβο του.
1: Δεν ξέρω. Μπράβο του. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
0: Και εμένα. Παρότι έκανε λάθη.
1: Έκανε λάθη. Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι ο διαιτητής για μένα χαρίζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αντίνου.
1: Ήταν καθαρότατη.
0: Έτσι, τη χαρίζει. Και αντί να τη χαρίσει να παίξει ο Παναθηναϊκός με 10,
1: παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Που
1: και αυτό είναι κάρτα.
0: Βέβαια. Αλλά είναι κάρτες, δεν το συζητάμε. Απλά ο Αντίνο έκανε δεύτερη κίτρινη. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Πολύ κλάμα, πολύ γκρίνια. Πάει, ζητάει την επαφή για να κάνει θέατρο. Λίγο σαν προσωπικότητα για τον Τετέι.
1: Ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Εδώ...
0: Εάν δεν κάνει καριέρα, ίσως να μην κάνει γι' αυτό τον λόγο. Η προσωπικότητά του δεν
1: προσωπικότητα.
0: Είναι.
1: Ναι. Αυτό και κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Όταν πάει να κάνεις ερωτική ατασταλία.
0: Άντε πάλι, εσύ τώρα το έμαθες αυτό.
1: Το πρώτο πράγμα που πληρώνεις είναι στο ξενοδοχείο του ρεσεψιονίστ. Το δωροδοκείς. Του λες άμα γίνει τίποτα.
0: Βέβαια, αυτά τα έχουμε κάνει 100 φορές.
1: Πάρ' τα 100 ευρώ.
0: Και τον τζιλιαδόρο έξω.
1: Τον τζιλιαδόρο μη με εκπροδώσεις.
0: Πάρ' τα λεφτά και τελείωσε.
1: Άμα θες να μάθεις για προσωπικότητα τώρα.
0: Λοιπόν, δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού. Παρότι εγώ το ήθελα χίνα από την αμαρτία μου.
1: Ο καλό ήταν για σένα.
0: Σαν ΠΑΟΚ.
1: Αν χτυπάς πρωτάθλημα, σαν ΠΑΟΚ.
0: Τι αν χτυπάω. Τρεις φορές πήγε ο Σαββίδης στη Μεσίβρια μέσα σε ένα μήνα και του είπε: παιδιά, όχι απλά λέει θα το κατακτήσετε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές πήγε.
1: Βέβαια, όταν
0: ο άνθρωπος που ορίζει τους στόχους.
1: Όταν πήγε, είδε το Μιχαηλίδη, στήχε τιμωρόλυγε μαζί του.
0: Για το Μιχαηλίδη, δεν τα λέτε ολόκληρα, μισά τα λέτε.
1: Πέτα μετά.
0: Είναι για αυτόν τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Ναι, που παίρνει 580. Ναι. Φυσικά ο ΠΑΟΚ λέει θα τον κάνω upgrade από τώρα.
1: Τον άλλο.
0: Δεν είναι για τα άλλα χρόνια.
1: Τον άλλο πώς θα πάει.
0: Γιατί ο Μιχαλίδης, όπως αποκαλύψαμε εδώ πέρα, το συμβόλαιό του είναι 27 plus option ανανέωσης που την κάνει ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι, μπορεί να παίρνει 580 και 580,
1: ναι,
0: για άλλα δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο ΠΑΟΚ, πάρε 700 φέτος.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και σου κάνω και το ακόμα ένα τριετές με άλλα νούμερα.
1: Ποια είναι τα άλλα νούμερα εκεί.
0: Θα τα δούμε.
1: Εκεί είναι τα άλλα τα νούμερα.
0: Εγώ λέω ότι του Μιχαηλίδη.
1: Μα στείλε στη Μωρόλη,
0: μέσα τι? Στον Οκτώβριο θα κλείσει.
1: Άντε, για να δούμε.
0: Θετικά.
1: Ο μπαμπάς του Σέρβου ήρθε.
0: Ξεκίνησε να τον βρήκα τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς είναι φιλαράκι.
1: Φιλαράκι είναι.
0: Καταπληκτικό παιδί.
1: Πες ρε, κοντό.
0: Σιχάρα μεγάλη.
1: Κοντέ Σέρβε, πες πού είδες κοντό Σέρβο.
0: Ξεκίνησαν οι επαφές. Θα πω. Ξεκίνησαν οι επαφές.
1: Ρε, λεφτά θέλουμε.
0: Αρχηγάρα. Η αρχηγάρα θα πρέπει, φίλε.
1: Κοιτάει η αρχηγάρα, μην πάρει την αρχή.
0: Όχι. Ναι. Λοιπόν, άρα, να επιστρέψουμε με ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς θα κατέβει σήμερα με Καλαμάτα. Να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε με το πρόγραμμα. Την επόμενη αγωνιστική. Τι περιλαμβάνει το μενού. Έχουμε μπάσκετ. Τι δεν έχουμε, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε. Έτσι, τα πάντα, όλα όπως θα έλεγε και μια ψυχούλα. Επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νέα σε νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες και κομμωτήρια τίθεται σε ισχύ από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας με επιπλέον 500.000 εργαζόμενους να εντάσσονται στο μέτρο. Πλέον στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ο αριθμός όσων υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία στην εργασία τους ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα που εξήχθη μετά από εκτεταμένες έρευνες. Και ενώ οι αρχές ολοκλήρωσαν τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, στο Λέβητα και στο δίκτυο φυσικού αερίου μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 20χρονης, η οποία κατέρευσε έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Ανοίγει από σήμερα η νέα πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων. Η νέα υπηρεσία δεν απαιτεί ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του οργανισμού. Πρώτων μιλών βρίσκεται νέο κύμα κακοκαιρίας με φαινόμενα που θα θυμίζουν προχωρημένο φθινόπωρο ή και χειμώνα. Βροχές, καταιγίδες και οι θυελώδεις άνεμοι στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρα στο www.metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορα.
10: Όταν ξέρει, ξέρει.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium τη εξωτερική θερμομόνωση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim.

0: να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλημεράρες! Έλα λίγο να ξυπνάμε και τελευταίοι. Στα 14 μετά τις 11 Μετρόπολης ακούτε. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από τον πάροχό σας και να σκεφτείτε πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap and cool στα αυτάκια σας, με Κάζα στα πλήκτρα και με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα είδαμε τα ματσάκια, τα κάναμε τα λιράκια. 6 στους 6 άσους είχαμε. Να δούμε αν θα κλείσει σήμερα η επτάδα.
1: Να σου πω κάτι. Χαίρομαι που δεν πήγαν καλά τα προγνωστικά μου αυτή την αγωνιστική. Με 6 στα 6 άσους.
0: Εγώ έβγαλα και το Σάββατο και την Κυριακή Bet Show. Έτσι.
1: Αν έβγαλες.
0: Και το Σάββατο και χθες έβγαλα.
1: Κρυοαποτελέσματα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αν περνούσε και το Παναθηναϊκός έβαζε ένα γκολ, στοιχηματικά θα ήμουν τέλειος.
1: Κοίταξε, τα λογικά που
0: γίνονται. Περίμενα σοχή
1: και τα λογικά που γίνονται το Σαββατοκύριακο θα σπάσουν το άλλο.
0: Α, θα δούμε. Ή μεσοδόματα. Κάτσε, έχει τώρα παιχνίδια. Ναι. Λέει, πάρτε, μαζέψτε το Σαββατοκύριακο. Μεσοδόματα αυτό θα σας τα πάρω δίπλα. Έτσι. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Γι' αυτό είμαστε Bet Show, για να σας ενημερώνουμε ακόμα και για αυτά. Πώς θα ποντάρουμε, τι θα κάνουμε.
1: Ήτανε κρυοαποτελέσματα.
0: Κρυοαποτελέσματα.
1: Ας πούμε, δεν μ' άρεσαν.
0: Εγώ τώρα θα σε κάνω.
1: Να μην σπάσει μια έδρα.
0: Κάτσε.
1: Να μην σπάσει ένας Μακεδονικός ένα διπλό. Μια Λάρισα.
0: Προηγήθηκε. Το έβαλε τον κόλλο Πιτσιρίκο εκεί ο φόρο. Ωραίο.
1: Μακεδονικού.
0: Ένα Πιτσιρίκο, τον είδα. Νίκου. Πώς τον είδα.
1: Ο Νίκου, ναι, ο Νίκου.
0: Το έβαλε τον κόλλο, μετά γύρισε όμω. Λοιπόν, καλό, θορυκτό.
1: Να γίνει κανένα διπλό Καφτατζόγλιο, κανένα διπλό Χαριλάου, κανένα Χ3-3, να γίνει μια φασάρια, μια κρυάδα τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο τώρα, γιατί είμαι εξετάζει ώρες με αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Είπες ότι ο Ζώτα Σίλβα Σουάρες λες και είναι από τα Καμίνια.
1: Ναι, η μάνα του από τον Κορυδαλό, ναι, ότι...
0: Παθιασμένος. Ναι, ναι. Ο Ζήφκοβιτς, γιατί τον κράζεις και λες ότι κάνει.
1: Γιατί ο Ζήφκοβιτς θα κάνει ψέματα.
0: Άσε ρε μπαγάσα. Ναι. Ο ένας είναι 6 μήνες εδώ, ο άλλος είναι 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Έχει δηλώσει παντρευτεί.
1: Πότε φύλαγε τη φανέλα ο Ζήφκοβιτς.

0: Στα 5 χρόνια μια φορά. Φέρε μου μια φωτογραφία το Ζίβκοβιτς, το σέρβο των πονηρών,
1: τον
0: να πούμε.
1: Τον έχεις κάνει, τον ένα τον έχεις κάνει από τα καμίνια.
0: Ναι.
1: Και τον Ζίβκοβιτς που έχει βγάλει εδώ ψυχούλα, είναι αρχηγός.
0: Ψυχούλα.
1: Έχει ζήσει πράγματα.
0: Φυλάει.
1: Δεν τον κάνεις από την Νεάπολη.
0: Φυλάει τη φανέλα. Στην Νεάπολη. Φυλάει τη φανέλα για να κάνει το συμβόλαιο. Ας. Πουλάει παοξιλίκι να πούμε. Πουλάει παοξιλίκι. Θα έρθει ο παπάς του τώρα εδώ, μαλώνει. Άσε, κοίταξε. Λένε για τον ΠΑΟΚ.
1: Παιδικό εισιτήριο, Αντώ.
0: Λένε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν βάζω.
1: Εγώ ξέρω ότι εγώ για τον ΠΑΟΚ. Βρίσκει στραβά για να
0: πει όχι, όχι, όχι.
1: Όλα όμως. Να ένα δίκιο που έχει ο Τρέγιας. Όλα για τον ΠΑΟΚ. Στραβά για να πει και όλο για του άλλου. Εντάξει. Ο ένα καμινιώτη νίκια και ο άλλο κοροϊδεύει.
0: Εγώ φίλε το παοξιδηλίκι στη γειτονιά μου την Τούμπα. Δεν το τρώω από κανένα Ζίβκοβιτς. Να πουλήσει στη Σερβία παοξιδηλίκι. Όχι εδώ.
1: Μα είναι παοξιδηλίκι, πάω.
0: Βράζει το παραμύθι τώρα.
1: Άμα
0: το γνωρίσεις, φυλάει τη φανέλα
1: το
0: τώρα.
1: Άστε
0: το παραμύθι
1: κοντά,
0: τώρα.
1: Αν το γνωρίσει από κοντά θα καταλάβει πόσο αγαπάει.
0: Και εγώ τον είδα τον παιχταρά αυτό του Ολυμπιακού να βγάζει
1: σιγά,
0: την ψυχούλα του.
1: Έξι μήνες ναι. Και τον άλλο τον βλέπουμε 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια, ναι.
1: Γιατί.
0: Και ήρθε ο παπά του εδώ 500 στάρικα πριν υπογραφή.
1: Μην βγάζει κόμπλε για τον παοξι.
0: Τέτοιο παοξι δεν έχω για τον παγό υπέρ του παοκ με εδώ. Δεν το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν,
0: και άλλο ΠΑΟΚ, άλλο ΠΑΟΚ, άλλο η εταιρεία, άλλο ο προπονητής, άλλο οι παιχταράδες του ΠΑΟΚ, άλλο η ιστορία του ΠΑΟΚ και άλλο οι αλήτες του ΠΑΟΚ που μπορεί να υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά το Γιαννιώτα που κάνει θέατρο τον αγαπάς κατά τα άλλα, όπως να είσαι.
0: Ποιος έκανε θέατρο, μωρέ.
1: Έτσι, λέει,
0: πόσα παίρνει ο Γιαννιώτας με 100.000 το χρόνο φουκαρά τώρα.
1: Πόσα να πάρει τα παπατζηλίκια σου, λέει.
0: Παπατζίδες όλοι.
1: Αυτό
0: φυλάτε το σήμα του ΠΑΟΚ για συμβόλαια τώρα. Αυτοί οι παγκύθεροι τεσσεράκηδες της ηλικίας μου, μόνο αυτοί μπορεί να καταλάβουν. Τώρα οι άλλοι light, οι λουκουμάδες, τώρα οι παοξίδες.
1: Α, οι παοξίδες είναι λουκουμάδες light.
0: Υπάρχουν και λουκουμάδες.
1: Ναι.
0: Οι παγκύθεροι τεσσεράκηδες τύπου Κλαδά ξέρουν τι λέω. Τα ψεύτηκα τα παοξιδηλίκια.
1: Πέσω το στίγμα για να νέο Ζήφκος Μιχαλίδη ισχύει. Μην γυρίσει πάλι κανένα πιφτέκι και κάνει την κουτάρα. Όχι, τι κόμπλεξ βγάζει με τον ΠΑΟΚ, το αρχηγό, ο Αλάνι μας, ο Παρτιζάνος μας. Δεν θέλει να αλλάξει ομάδα και μας πουλάει. Μας συγκρίνει με τον Ζώτα Σίβρα που έχει δυο μήνες στην Ελλάδα.
0: Πόσα,
1: τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πόσα λεφτά θέλει για να. Πόσα λεφτά ρε κοντε σέρβε για να φιλήσει το σήμα
1: όσα
0: του ΠΑΟΚ.
1: Όσα θέλει.
0: Πόσα
1: θέλει. Κοντάγμα, πήρε κύπελα.
0: Πόσα θέλει στα 30 που μου φάρδινε ρε κοντε σέρβε πονηρέ που μου φυλά σε μένα. Θα ρίξει και εγώ θα μασίσω από παοξιλίκια από σένα να πούμε.
1: Ζίβκοβιτς.
0: Ζίβκοβιτς.
1: Πέλκας.
0: Ποιος.
1: Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Αντρέ. Αυτοί είναι παίχτες οι οποίοι έχουν βάλει πολύ πλάτη για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
0: Ένα, πάρ' τους έναν έναν.
1: Ζίβκοβιτς. Πέλκας.
0: Ένα.
1: Γιαννούλης.
0: Ένα.
1: Αντρέ.
0: Ένα.
1: Ξαναλέω.
0: Ναι, πάλι τα μπαλ.
1: Έχουν κάνει πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ εξωαγωνιστικά.
0: Ποιος έκανε, λέει.
1: Άσε με να ξέρω κάτι.
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννούλης είναι 6 μήνες τραυματίας.
1: Γιαννούλης χάρισε λεφτά στον ΠΑΟΚ για να έρθει. Άσε με που εσύ και εγώ δεν θα τα κάναμε ενδεχομένως. Εγώ θα το έκανα.
0: Τι χάρισε.
1: Για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Χάρισε και λεφτά στο τέλος.
0: Που χάρισε.
1: Συγνάωξε.
0: Επειδή ήθελε να φύγει.
1: Επειδή ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Και ήθελε να φύγει.
1: Στη Μονακό τον έκανε πρόταση με διπλάσια λεφτά και λέει δεν έρχομαι.
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Μόλις σταματήσει θα πάει στις ακαδημίες. Θα παίρνει τζάμπα λεφτά. Θα παίρνει ο Γιαννούλης ο πονηρός. Έτσι να τον πει.
1: Πάμε. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εσύ.
0: Ο πονηρός ο Γιαννούλης.
1: Δεν σκέφτονται όλοι όπως εσύ.
0: Που θα μου έρθει τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο.
1: Να μιλήσει για τον τεράστιο Ζίβκοβιτς που αφήνει την ψυχή του σε κάθε μα. Τι άλλο θα ακούσουμε Θεέ μου. Μην τον κολλάσω Ζίβκοβιτς. Έχει τρελό.
0: Βρε ο Ζίβκοβιτς. Σας πουλάει. Σας πουλάει παπάκια.
1: Μην ασχολείσατε κόμπλα με το μεγάλο μας ΠΑΟΚ.
0: 500 χιλιάρικα πριν υπογραφείς. Σοβαρά μιλάτε.
1: Πρέπει
0: και το
1: παίζει
0: ΠΑΟΞΙΣ. Το παίζει ΠΑΟΞΙΣ ο Ζίβκοβιτς.
1: Όλες οι μεταγραφές στη Σερβία έχουν πριν μεταγραφείς.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Έτσι λειτουργούν.
0: Τότε τι ΠΑΟΞΙΣ είναι. Τι ΠΑΟΞΙΣ είναι. Τι ΠΑΟΞΙΣ είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: ΠΑΟΞΙΣ είναι αυτός που τρώει το αγιάζει. ΠΑΟΞΙΣ ο Ζίβκοβιτς.
1: Πάνε κάτε σύρε. Χάρισε σύρε που τρως αγιάζει.
0: Τι έχω.
1: Το ξαναλέω.
0: Τι έχω μάνατζερ,
1: ο τρόπος λειτουργίας των μεταγραφών στη Σερβία έχει πριν υπογραφή.
0: Πόσα παίρνει από εδώ παραπάνω, εγώ ή ο κόκκινος. Ανάλογα τις ώρες που δουλεύει. Ποιος παίρνει παραπάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μην μου μιλάτε για λεφτά εμένα. Κουβαρτάδες όλοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Άντε μπράβο.
1: Τσιφτσής.
0: Τσιφτσής.
1: Κάτω τα δοκάρια.
0: Ο Ζίβκοβιτς Παοξής.
1: Φόλα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά είναι, είναι φόλα.
0: Θέλει
1: φόλα.
0: Το συμβόλαιο και φυλάει το σήμα.
1: Φόλα, φόλα, φόλα.
0: Και τρώει παραμύθι ο λαοτζίκο.
1: Δηλαδή, να ξέρει ότι ναι. Και αναρθεί, ας πούμε, η ΑΕΚ που τον ζαχαρώνει
0: ναι.
1: Με διπλάσια.
0: Ναι. Δεν θα πει όχι.
1: Δεν θα πάει.
0: Τι ασυγκινήθηκα.
1: Θα πάει στο εξωτερικό, θα προτιμήσει να πάει.
0: Ασυγκινήθηκα. Ναι. Τώρα που θα έρθει ο σερβομπαμπά του και ο πονηρό ο κοντό.
1: Δεν λειτουργούν ναι. Όλοι όπω εσένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πριν, να ξέρει, λειτουργεί πολλέ φορέ σαν αναγνώριση.
0: 500.000 πριν υπογραφή παοξή.
1: Όλοι οι Σέρβοι το
0: γελάει όλη η φύρα 4.
1: Που ήρθε τώρα πριν υπογραφή.
0: Ο Γκρι ναι. Να κάνει 10 γκολ και 10 ασίς να πάρει πριν. Τι λέτε μωρέ, σοβαρά μιλάτε.
1: Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω.
0: Σοβαρά
1: από
0: μιλάτε.
1: Τσέπη του τα δίνει, λέει όλα αυτά.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Λοιπόν, πάμε δεκάδες.
0: Ο Ούγκρισιτς, σιγά το χαφ. Ο άλλος είναι χαφαρά, ο Γιάκητς.
1: Σ' άρεσε ο Γιάκητς.
0: Ο Ούγκρισιτς πριν υπογραφής. Πάω και είμαι.
1: Σ' άρεσε ο Γιάκητς, ε.
0: Ο Γιάκητς, ναι, ο Γιάκητς μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Έχει τα χαρακτηριστικά ενός παιχταρά μες στα χαφ
1: ναι.
0: Και θα πάσει στα δόση και. Πρέσινγκ θα κάνει και ό,τι γουστάρει.
1: Βασικός
0: ήταν. Όρια, πώς το λένε.
1: Ποιος?
0: Ο άλλος που με είπες.
1: Ποιος, ο Ούγκρισιτς.
0: Ο Ούγκρισιτς.
1: Τους τσίτωσες τώρα να ξέρεις.
0: Ο Ούγκρισιτς.
1: Τσίτωσες, χαμός γίνει ξαφνικά.
0: Όλα τα χαϊβάνια.
1: Έχω βροχή μηνυμάτων.
0: Όλα τα.
1: Φτάξει, πάμε να δώσουμε 10 ένα,
0: ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Όλα τα χαϊβάνια οι παοξίδες που βάζουν τα πρόσωπα. Ζαγοράκηδες. Ζιβκοβιτς, Μίβκοβιτς, Βιερίνιες.
1: Πάνω από τον Μπάουκ. Βάζω χαριλάω και να δεις τι κάνει ο Αντρίγια.
0: Πάνω από τον Μπάουκ τον βάζω.
1: Όχι απλά αρχηγός, αρχιστράτηγος λέει ο Ζιβκοβιτς.
0: Ποιος είναι λέει. Τα πήρε τα λεφτά του.
1: Ράβο, δεν καταλαβαίνω. Από... Ναι, λοιπόν,
0: πάμε... Τα πήρε τα λεφτά του. Πεχταράς είναι ο Ζιβκοβιτς.
1: Πεχταράς, πεχταράς. Και πεχταράς και ψυχάρα.
0: Αλλά για να είναι πάω πρέπει να τα χώσει τώρα.
1: Και εγώ ίσως να είμαι λίγο με τον Ζιβκο γιατί εντάξει έχουμε ένα γεια τουλάχιστον.
0: Εγώ δεν έχω γεια με κανέναν.
1: Εντάξει, τυχαίνει να το βλέπω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ φταίω που το βλέπω. Αλλά βλέπω πόσο.
0: Και συμπαθεί πολύ... ένα κοντό σέρβο εσύ.
1: Βλέπω πόσο πολύ αγαπάει τον πάω.
0: Την τσέπη του. Δεν υπάρχει σέρβος να αγαπάει. Ο σέρβος αγαπάει την τσέπη του
1: θα
0: μόνο.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Δεν υπάρχει σέρβος, σέρβος να αγαπάει.
1: Άρε πάω κάρα έτσι και πάει τρένο φέτος. Όλο Chris White θα ακούμε κάθε πρωί εδώ. Λοιπόν, τσιφτσίς.
0: Καλά, δεν καταλάβατε κάτι.
1: Ναι.
0: Άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Σαββίδης, άλλο η εταιρεία, άλλο οι υπάλληλοι, άλλο οι παίκτες, άλλο προπονητής, άλλο καλός ο κόσμος, άλλο κακός ο κόσμος. Το καταλαβαίνει η ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΗ κλάβα σας, ναι ή όχι. Η κλάβα, το κεφάλι σας, το τετράγωνο.
1: Ρώτα λίγο το κουμπαράκι σου, τι κάνει ο φίλος ο Πασχαλάκης που θα έπαινε σύνταξη από τον Ολυμπιακό.
0: Ο φίλος μου ο Πασχαλάκης έχει κάνει σεξ με τη μισή Αθήνα που δεν θα δεις εσύ σε 10 ζωές.
1: Άλλος ερώτησες. Είπες ότι θα έπαινε σύνταξη
0: πήρε,
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Πήρε λεφτά, έκανε επενδύσεις ναι. Και από κάτι άλλο που τα φάγανε στα κουμάρια είναι καλύτερα ο φίλος μου ο Πασχαλάκης.
1: Ναι. Κουλ, μόνο ένας έβλεπε υπογραφή χωρίς να δει πόσα θα πάρει. Είναι... Μόνο ένας έβαλε υπογραφή χωρίς να δει πόσα θα πάρει.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν λέει.
1: Το 5. Δεν είναι το 5.
0: Ποιο είναι το 5?
1: Στο μπάσκετ, το μπάνε, ο μπάνε είχε το 7. Το 5.
0: Από όλους τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ
1: ναι.
0: Που παίξανε σεβαστοί παικταράδες, ένας πρέπει να είναι άγαλμα. Μόνο ο Σαράφης.
1: Ο Σαράφης, ναι.
0: Μόνο ο Σαράφης άφησε το 1 τέταρτο των χρημάτων που έπαιρνε στον ΠΑΟΚ να μην πάει στον Πάρλο. Χρυσάβι του δίνε.
1: Ναι.
0: Όλοι άλλοι. Όλοι οι άλλοι πήγανε στην Αθήνα. Όλοι! Μόνο ο Σαράφης για μένα.
1: Ο Γκαρσία εννοεί.
0: Ποιος?
1: Ο Γκαρσία εννοεί.
0: Ο Γκαρσία, ναι. Ποδοσφαιρική απάτη. Περιπατητής.
1: Ο Γκαρσία δεν ήταν παιδιά τέτοια αξία.
0: Περιπατητής.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Είχε τον άλλον έτρεχε.
1: Δεν συγκρίνω ποδοσφαιρικά και τον Γκαρσία με τον τέταρτος.
0: Ζήκοβιτς. Άντε τώρα.
1: Ο ένας έχει προσφέρει τρόπε. Ο Γκαρσία, εντάξει, οκ. Okay, καλός.
0: Πρόσφερε αλλά... λαϊκισμό ο Γκαρσία. Είχε τις δυτικές συνοικίες εκεί μαζί του. Τρομοκρατούσανε κάποιον ο οποίος μπορούσε να του τυχωθεί. Η γυναίκα του πετούσε ακόντια.
1: Λοιπόν, φτάνει.
0: Μην ανοίξω. Μην ανοίξω.
1: Μην ανοίξω. Να μιλήσουμε για το μας και δεν έχουμε πιάσει τώρα χιλιαδιό.
0: Σε
1: τσίτωσα εγώ λίγο γιατί με εδώ τώρα είχε άδικο. Μου συγκρίνεις τον Ζώτα Σίλβα που τον λες παλικάρι ωραίο και τον άλλο να τον κράζεις.
0: Είναι.
1: Που έχει προσφέρει
0: 500.000 πριν μεταγραφείς.
1: Ο Ζώτα Σίλβα ξέρει πόσα παίρνει.
0: Γιατί δεν αξίζει.
1: Είναι καλύτερος από τον Ζήφκοβιτς.
0: Κλάση ανώτερος.
1: Πλάκα με κάνει. Πάρ' τον σπίτι σου να σε κάνει και τέτοιο με τον Ζώτα Σίλβα.
0: Όχι, να πάρει τον Ζήφκοβιτς Ολυμπιακό. Πεχταράς ο Ζήφκοβιτς.
1: Κλάκα με κάνει τον
0: Ζήφκοβιτς. Πεχταράς.
1: Ο Ζώτα Σίλβα με το τι, έχει τα γκολ, έχει τα τελειώματα.
0: Πεχταράς, κάτσε να τον δούμε.
1: Τι να τον δούμε. Πέρασαν τρεις μήνες, δεν έχει βάλει γκολ. Και ο Ζήφκοβιτς στα χειρότερα του, όπως μου λες, πρώτο σκόρ και πρώτο εσύ είναι πάλι.
0: Εγώ ξέρω τα φιλιά.
1: Πέντε
0: χρόνια τον Ζήφκοβιτς να φυλάει τη φανέλα και το σήμα. Δεν τον έχω δει.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Δεν τα έχω τα σήματα. Τώρα που είναι να κάνει το συμβόλαιο μου, φυλάει το σήμα του.
1: Επειδή εσύ είσαι πονηρός και σκέφτεσαι έτσι,
0: ναι,
1: νομίζω ότι όλοι σκέφτονται σαν εσένα.
0: Λες να είναι ο Σέρβος λιγότερο πονηρός από μένα.
1: Είναι.
0: Λες, ε?
1: Είναι
0: δυνατόν.
1: Είναι.
0: Ναι, λες να τούτρωγε εργολάβο σε τι.
1: Δεν θα τούτρω, δεν είμαι χαζός, ναι. Αλλά λέω για πονηρά.
0: Δεν θα χαζός.
1: Τσιφτσίς.
0: Πολύ καλός.
1: Αριστερά ο Μπάμπα.
0: Με Τριούμπα.
1: Ο Γιαννούλης, αν θα πει, έχει κάνει τέσσερις γεμάτες προπονήσεις ο Γιαννούλης, ενώ 100%.
0: Τι μου λες.
1: Εάν θα πει, μπορεί να μπει λίγο για να πάρει ρυθμό, κάνα 20 λεπτό. Μιχαηλίδης αριστερά.
0: Πολύ καλός. Το ρίχνουν στα λεφτά, ναι.
1: Ερωτηματικό αν θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα ή ο Χατζηδιάκος, θα το δούμε το βραδάκι.
0: Εγώ το Χατζηδιάκο δεν θέλω να τον βλέπω, δεν θέλω τον Κώστα.
1: Ο Χατζηδιάκος έκανε full προπονήσεις, είναι σε full δράση.
0: Τον Κώστα, ο Κώστα καλύτερο.
1: Ο Ντιέγκο Κώστα και αυτός έχει 3-4 ολοκληρωμένες προπονήσεις.
0: Μπράβο.
1: Γιατί για θέμα με τον γόνατο κι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όλη αυτή η διακοπή. Ο Χατζηδιάκος επέστρεψε και κάνει προπονήσεις εδώ και 15-20.
0: Εφάιστε μάπα το Χατζηδιάκο.
1: Εγώ σε λέω τώρα την δεκάδα. Τι μου λες εσύ να
0: πει.
1: Και τόσο Κένι δεξιά, δεν είναι ο Ρόμποκοπ του
0: Κένι. Ναι. Παιχταράς.
1: Παιχταράς.
0: Παιχταράς, αθληταράς.
1: Αυτή η τετράδα μα την έχεις έτσι. Τώρα ναι. Πας, δηλαδή, αν έχει ξεκινάς με Γιαννούλη, Μιχαλίδη, Ντιέγκο Κώστα, Κένι, εγώ ειλικρινά δεν βλέπω καλύτερη.
0: Έχεις μια τρύπα στα αριστερά, μια
1: εγώ
0: χαρά.
1: Δεν βλέπω καμία καλύτερη τετράδα άμυνας ναι. από αυτή του Πάου.
0: Ναι, αν φάρω τον Τζιλούλη να τον για κάνει τρύπες. Άσε με μωρέ με τον Τζιλούλη τώρα.
1: Ζαφύρης Γιάκιτς. Το δίδυμο που όλοι θέλαμε και περιμέναμε Γιάκιτς, να το δούμε.
0: Παιχταράς, Ζαφύρης τρέχει. Θέλει να φύγει από τον ΠΑΟ γιατί δυσαρεστήθηκε και βάζει τα κλάματα. Ουά, ουά.
1: Λοιπόν.
0: Άλλος.
1: Ζίφκοβιτς δεξιά.
0: Παιχταράς.
1: Τάισον αριστερά.
0: Πρώην παιχταράς.
1: Τώρα στο 10 ή Πέλκας.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Ή Πέλκας ή Ούγκρισιτς.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το μάτς λέω την φίλη μου την Κιβέλη. Πάντα το δυο μασά στις γάμπες. Δεύτερο σέντερφορ να πετάξει δύο γκολ να τελειώνουμε.
1: Ή Πέλκας ή Ούγκρισιτς και στην κορυφή ο Εντιαγέ.
0: Όποιον να βάλει στην κορυφή. Είναι παιχταράς. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει δυο.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: πήρε δυο σεντερφοράρες και μπράβο.
1: Τη μία δεν την είδαμε ακόμα.
0: Θα τη δεις την παιχτάρα.
1: Απλά η λογική λέει ότι είναι καλύτερο στο Εντιαγέ.
0: Φίλε, είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ να έχει δυο παιχταράδες εκεί.
1: Και
0: εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Επειδή η Καλαμάτα παίζει με πεντάδα, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Να παίξουν και οι δύο.
1: Να παίξουν και οι δύο κάποια στιγμή.
0: Απ' την αρχή.
1: Δεν το ξέρω. Δηλαδή να είναι λίγο πιο μπροστά ο ένας γιατί ο.
0: Κοίτα,
1: ο...
0: εγώ τον Μπέλκα τον ξεκινάω 9 πίσω δεύτερο. Άμα στραβώσει ο Τάισον και το μάτς, τον πετάω εξ αριστερά και βάζω δύο center four ναι. με τον Ζίβκοβιτς εκεί που ζητάει τα λεφτά να οργιάζει. Ναι. Ζαφύρης θα κόβει.
1: Ζαφύρη,
0: ο Γιάκης θα κόβει.
1: Ο Γιάκης θα τρέχει και θα κόβει. Ζαφύρης ανεβαίνει πιο ψηλά.
0: Έλα μωρέ με την Καλαμάτα την ομάδα του Σαμαρά τώρα ήρθανε τώρα.
1: Καλαμάτα.
0: Έλα τώρα μωρέ τον Σαμαρά τώρα.
1: Πίσω.
0: Ο Σαμαράς τώρα. Κάνει διορισμό
1: προπονητή. Καλουτσικίδης και Αλόνσο η μπακ.
0: Ο Καλουτσικίδης. Είναι παιχτάρα.
1: Ροντρίγκες, Στρούγκης και Μπακαγιώκο οι τρεις στόπερ.
0: Ο Καλουτσικίδης έχει και άλλα καλά που δεν μπορώ να τα πω.
1: Άστο αυτό, δεν
0: χρειάζεται. Έχει φοβερά καλά. Είναι παιχτάρα και ψυχάρα ο Καλουτσικίδης.
1: Χάμζα και Ντιαρά μαζί με Πινέιρο η τριπλέτα Σαχάφ.
0: Καλούτσικη.
1: Μορέιρα σε ελεύθερο ρόλο και ο Μπολιβάρ μπροστά. Δηλαδή έχει δύο-τρεις.
0: Ο Μπολιβάρ είναι σαν μπαρ που πάνε οι μιλβάρες το όνομά του.
1: Ναι.
0: Μπολιβάρ.
1: Μπούλεβαρ.
0: Ο Μπούλεβαρ, ναι.
1: Θυμάσαι Μπούλεβαρ στο Πλαταμόνα το κλαμπ.
0: Εγώ θυμάμαι στο.
1: Βέβαια, 5.000 λαού γινόταν εγώ... προσκύνημα
0: εγώ στο θυμάμαι Boulevard. Στο πλαγιάρι τον Μπούλεβαρ που το έχει ο Μπουλσοράνη ο τερματοφύλακα τη επανομή. Ο οποίο δεν χρηματιζόταν όταν η επανομή τα παίρνανε εκεί για να χάνουν. Μόνο ο Μπουλσουράνη δεν έπαιρνε λεφτά.
1: Άσχετη η πληροφορία τη ημέρα. Δεν μα νοιάζει κανένα Μπουλσουράνη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν μα
0: νοιάζει. Όχι, όχι μα αρέσει το στολιτόχρονο του Μπουλεβάρ.
1: Αφού είπε Μπουλεβάρ, είπε κλαπ θυμίζει.
0: Ένα κλαπ.
1: Υπήρχε κλαπ που έμπουλε αυτό το όνομα.
0: Πού?
1: Στο Πλαταμόνα.
0: Σιγά το μέρο.
1: Όχι ο Μπουλσικίδης.
0: Να πας εκεί με τα χόρτα και τα αυτά να κάνεις μπάγιο.
1: Υπέροχα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ούτε... Με στα φύκια να
1: υπέροχα.
0: Σε πάνε.
1: Υπέροχα.
0: Να σε γαργαλάει το πόδι το φύκι.
1: Και κάτι άλλο θα σε κάνει. Ούτε ο πιο φανατικός Αργιανός δεν θα έλεγε αυτά που λέει η Πέσο να λέει.
0: Φράσε τη γυφτιά σου εσένα πρωί-πρωί που στέλνει το μήνυμα. Σαν χλαμάρα.
1: Πώς δεν είπαμε.
0: Προσωπολάτρη παοξίε.
1: Πώς δεν είπαμε.
0: Ο Πάοκ πάνω απ' όλα. Ο Πάοκ πάνω απ' όλα λέτε το σύνδημα και βλέπω έχετε προσωπολατρική κουλτούρα να πούμε. Λαλαλαλαλαλαλα.
1: Λοιπόν,
0: Ρετσίνα και Ρετσίνα και προσωπολατρία.
1: Φτάνει, μεγάνιασες 10
0: προσωπολάτρες.
1: 10 λεπτά μεγάνιασες.
0: Ο Πάοκ πάνω απ' όλα.
1: Μην πούμε τίποτα. Λοιπόν,
0: ο Πάοκ πάνω απ' όλα.
1: Δεσπότοφ, δεν αφήνεις να πούμε τίποτα. Μεγάνιασες 10 λεπτά να κράζει. Εκεί 10 λεπτά.
0: Το Ζίβκοβιτς κράζει. Όχι, θα τον κάνω Θεό να παίρνει τα 500.
1: Θα κάνω τον Ζώτα Σίλβα που μου φίλησε τη φανέλα για ένα 60 λεπτό.
0: Καμιά φανέλα δεν
1: φίλησε. Καμινιώτη. Αχ, την νίκη η ψυχή
0: μου. Το ο Σέρβο θα μου πουλήσει. Ο Σέρβο.
1: 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, Καμινιώτης.
0: Ο Σέρβος θα με πουλήσει και πάω ξυλί
1: και εμένα. Πια λέει, έχει πάθει λέει τι κάτι λέει, τι έτσι φτάνει.
0: Α, σε βρε πρόσωπο λάτρες.
1: Για τον Δεσπότοφ πολύ πιθανό
0: τι,
1: να το δούμε στην αποστολή.
0: Ναι, το δάχτυλο.
1: Είναι πιθανό να το δούμε στην αποστολή. Έβγαλε και αυτός 2-3 καλές προπονήσεις, έχει ανεβάσει ρυθμούς.
0: Μπορεί να παίξει 20 λεπτά αυτός.
1: Δεν νομίζω να τον βάλει.
0: Ξέρω, το δάχτυλο.
1: Μπορεί να τον βάλει στην επόμενη. Μέιτε και Τσάλοφ είναι σίγουρα εκτός. έκαναν τις εγχειρήσεις τους ο Άλλη και ο Παβλέκα.
0: Απόλυα,
1: καλό 27.
0: Απόλυα είναι ο Άλλη.
1: Ο Άλλη είναι απόλυα στην αλλαγή.
0: Καλός παιχταράς είναι.
1: Καλός παιχταράς για να μπαίνει αλλαγή για μένα.
0: Τριπλαδόρος, διεισδυτικός, τεχνίτης. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ρώτα του λέει ποιος είναι ο πιο ολοκληρωμένος half extreme στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Ζίβκοβιτς.
1: Εντάξει, άρα θα πρέπει να πληρωθεί και ανάλογα.
0: Καλό και μου το κάνετε και πάω ξύ, επειδή θέλει να τα πάρει.
1: Αυτό δεν το ξέρει εσύ.
0: Άντε τώρα.
1: Το ξέρει ο ίδιος, οι υπόλοιποι, θα δούμε τι θα κάνει.
0: Θα έρθει ο μπαμπάς εδώ, τέτοιο πάω ξύ, ο Σέρβος. Έλα.
1: Για τον Ρώτα, μάλλον είχε δίκιο. Όχι, δεν είχε καθόλου δίκιο.
0: Τον Ρώτα έκανε τον άρρωστο, χθες μια χαρά έπαιξε.
1: Αν είχε δίκιο, θα είχε παίξει με τον Βόλο. Στο ναι. Μάτσο με τον Βόλο ήταν εκτός.
0: Ναι.
1: Αποστολής, όχι εκτός σε δεκάδα.
0: Είχε οστικό είδημα.
1: Φυσικά. Ναι. Απλά πέρασαν 15 μέρες και επανήλθε ο άνθρωπος.
0: Κοροϊδεύσε την εθνική, την έφαγε ο Βαγιανίδης, την έφαγε ο Σάλιαγες, τη φάγανε οι άλλοι.
1: Ναι. Okay.
0: Τι ψέματα λέω.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Σήμερα, αν στηθεί καλά η ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα βάλει πολλά και θα φάει λίγα.
0: 3-1.
1: Εμονικός είναι αυτά που κοροϊδεύει τον Τρέγκα, τα ίδια κάνει και αυτός. Μιλάει για εμονές και αυτός έχει εμονές συνέχεια με τον ΠΑΟΚ.
0: Ποιο ΠΑΟΚ, μωρέ. Ποιο ΠΑΟΚ είσαι από μένα, σε αυτό την περίπτωση υπάρχει, βρε προσωπολάτρες. Βάζετε το σήμα του ΠΑΟΚ απάνω και πιο πάνω τους παίκτες και τα πρόσωπα. Σοβαρά
1: όχι,
0: μιλάτε.
1: Πάνω απ' όλα βάζετε το σήμα, παιδιά.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα, μου κάνατε τώρα τον Μπάσα ένα πάνω από τον ΠΑΟΚ να πούμε.
1: Μας έχει τρελάνει το κουμπαράκι σου, λέει.
0: ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Ο Ζήφκοβιτς, ο μπαμπάς του, τα 500 χιλιάρικα, τα σήματα, τα ψεύτικα φιλιά. Σε μένα ρε τα πουλάτε αυτά.
1: Λοιπόν, φύγε. Φτάνει. Πάνε, μίλα έξω τώρα στο τηλέφωνο, ένα δεκάλεπτο. Γιατί θα επιστρέψουμε με Γιώργο Πετρίδη. 6 ώρα το μάτς από Τούμπα. Θα είμαστε εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση σήμερα μαζί με τον Παναθηναϊκό. Θα φτάσει στους 15 βαθμούς. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε με την επόμενη αγωνιστική, το πρόγραμμα, τη βαθμολογία και βεβαίως μπάσκετ με Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι έτοιμος για Λιθουανία κι αυτός. Έτσι, χάρη. Θα τον ακούσουμε όμως να δούμε τι, πώς και γιατί στο τελευταίο ημιωράκι μας.
2: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι που ρίχνει αυλαία στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Μεγάλης Λίγκας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Γιώργιος Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλο, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0. Ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε το ΟΦ με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β δοκιμάζεται σήμερα στις 3 παρατέταρτο εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας χθες το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην

0: τιμές. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
13: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
14: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Παιδιά, αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ, έχω αυτήν την εβδομάδα ένα ραντεβουδάκι σε Ραφαέλ. Γιατί μέσα σε όλα πάω, κάνω και τα ραντεβουδάκια μου. Ο χώρος είναι μαγικός παντού. Απλά να θυμίσω ότι στην Τούμπα γίνονται εργασίες ανακαίνησης και θα είναι κλειστό μάλλον και αυτή την εβδομάδα. Θα σε ενημερώσουμε πότε θα ανοίξει.
1: Θα γίνει μόνο αδερφάκι. Θα φάμε κανένα μακαρόνι.
0: Εγώ παραγγέλνω, παραγγέλνω.
1: Δεν το βλέπω εγώ την κεφάλα σου.
0: Παραγγέλνω, εκεί έκανα το meeting που με είδανε. Και τώρα έχω ακόμα ένα meeting αυτή την εβδομάδα. Πήγα στις Καλαμαριάς όμως. Που είναι μαγαζάρα εκεί.
1: Α, με το φεγγάρι εκεί.
0: Ναι, με το φεγγάρι. Λοιπόν, πίτσα, πιτσάρα. Μακαρονάδα, μακαρονάρα. Άστο, δεν υπάρχει. Και παίρνω και το κιμά από το που έχει ο φίλος σου
1: Μουχαλής.
0: Ναι. Γκαργανέλη κοτόπουλο με σώστο στο μαγικό, δεν το συζητάμε. Πας μία φορά και μετά δεν χρειάζεται να ψαχτείς γενικότερα για να διαλέξεις πίτσα ή μακαρόνι ή σαλατάρες. Η οικογένεια πλέον έχει μεγαλώσει εδώ και δύο μήνες. Υπάρχει και η Ράφαελ στον Λαγκαδά, όπου ο κόσμος εκεί την έχει αγκαλιάσει για τα καλά και δεν χωράει το μαγαζί. Πρέπει να το κάνουν σαν μεγαλύτερο.
1: Ο Λαγκαδάς τίποτα όμορφο δεν έχει. Ήρθε η Ράφαελ. Έχει τίποτα ωραίο ο Λαγκαδάς.
0: Τη Ράφαελ.
1: Τη Ράφαελ.
0: Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδάς. Πέντε καταστήματα και ένας λόγος να γίνεται παντού. Χαμός, παιδιά, είναι ορισμός του Value for Money. Και για όσους προσέχουν, υπάρχει και μενού αθλητή. Πένες ολικής άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότας, τσιζ, healthy Caesar, Ράφαελ πιτσάρα. Για όλους μας και είπαμε αυτήν την εβδομάδα ακόμα στην Τούμπα λίγο υπομονή. Φτιάχνουν μια μαγαζάρα όπως καλά, την είδα στα χαρτιά.
1: Άμα μπλέξεις με μάστορες,
0: ναι.
1: Αυτοί θέλουν 10 μπύρες στην καθισιά τους για να φτιάξουν ένα τείχο να πούμε οι περισσότεροι. Όχι όλοι, και καλούς. Αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη μάστορας αργός.
0: Λες, Εμείς έχουμε τον καλύτερο μάστορα του μπάσκετ όμως τώρα στην παρέα μας. Πάμε να βάλουμε σποτάκι. Για πάμε να τον υποδεχτούμε.
2: New Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το κόσμο πως ήταν λίγο offside.
0: Να τα πούμε λοιπόν με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι έτοιμος για Media Day, για Λιθουανίες. Δεν θα ηρεμήσεις φέτος, Γιώργο.
1: Ζηλεύεις, Κουλιανέ, που θα πάει στη Λιθουανία ο Γιώργος.
0: Εδώ ίσως να ζηλεύω λίγο.
1: Αλλά δεν λέω το λόγο που ζηλεύεις. Μπορεί να το φανταστεί ο Πάσα να πούμε ακροατής.
0: Δεν έχω πάει στο Βίλνιους ποτέ, Γιώργο. Καλημέρα. Γι' αυτό ζηλεύω.
1: Ψέματα λέει. Για άλλο ζηλεύω.
0: Κάτσε, τι δεν άκουσα. Έλα, Γιώργο.
5: Ούτε και εγώ θα πάω, παιδιά. Καλημέρα.
0: Α, ναι. Α, εγώ νόμιζα ότι. Γιατί μου στείλανε αρκετοί.
1: Τι, ο Πετμεζά σα έκοψε.
0: Μην το λες.
1: Τι έγινε?
5: Φεύγω. Θα πάω στο Παρατάκι σε λίγο να κάνουμε δηλώσεις και από εκεί στο αεροδρόμιο. Αλλά δεν θα πάμε Βίλνιους. Πάμε Κάουνας. Και από εκεί οδικός αύριο την ημέρα του αγώνα.
0: Στο Λετ Κάμπελης.
5: Αυτό είναι η έδρα της Λετ Κάμπελης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία είναι τα ταξιδάκια. Ωραία είναι τα ταξιδάκια. Εντάξει, πρέπει να γίνονται.
1: Αν συνοδεύονται με.
0: Ωραία είναι τα ταξιδάκια. Αθλητικό του
1: ζώο. Αν συνοδεύονται με Α και ξιδάκια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή ξέρω ότι.
1: Άκια και ξιδάκια.
0: Ξέρω. Το κατάλαβα. Έχει γούστα να μην το κατάλαβα. Τι εννοεί με το άκια.
1: Ζωάκια, γατάκια.
0: Λοιπόν, Γιώργο,
1: τα ταξιδάκια σχέτα δεν είναι τίποτα.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, γιατί ακολουθεί μια εβδομάδα γεμάτη αγώνες μπάσκετ, ποδόσφαιρο και δεν συμμαζεύεται. Πάνε μας λίγο στη δεύτερη αγωνιστική, εκεί που είχαμε τον Άρη, ο οποίος ενθουσίασε. Έτσι, τον ΠΑΟΚ.
1: Με ποιον έπαιζε?
0: Με την ΑΕΚ.
1: Την πεθαμένη. Τι
0: 30 πόντους.
1: Έλα την πεθαμένη.
0: Τον Ηρακλή που αυτοκτόνησε και τον ΠΑΟΚ που έκανε διαχείριση δυνάμεων. Θα μας απείς εσύ, πήγε στο Ρελαντί. Δεν έθελξε πάντως. Αλλά κερδίζει. Εντάξει, είναι
1: ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι. Νομίζω ότι Ρελαντί. Σε τίτλους μπουλετάκια που λένε, τα είπες, Νίκο. Mm-hmm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τον Άρη περιμέναμε να κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο εύκολα.
5: Αλλά όχι, εντάξει. Αν πει κανείς ότι περίμενα και θα κερδίσει με 30 πόντους, ότι θα είναι αυτή η εικόνα του αγώνα. Ουσιαστικά σε όλο το μάτς, εντάξει, θα είναι τα ψέματα. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν είναι και στα καλύτερα.
1: Ένας φίλος στέλνει μήνυμα εδώ και λέει: ένα χρόνο σπούδαζε εκεί, είναι παράδεισος. Κανόνισε, πάρει κανένα άρωμα φρούπ να έχεις λίγο θελκτικότητα, να πούμε.
5: Στο Κάουνας.
0: Γυναικάρες οι Λιθουανές.
1: Όχι, θα είσαι τις δικές μας.
0: Και πολύ εύκολες, λέει ο άλλος. Σιγάρες οι Μίτσο, σιγάρε, φίλε.
1: Δεν έχουν το χριστιανικό σκοταδισμό εκεί, γι' αυτό είναι οι γυναίκες.
0: Σιγά.
1: Τι σιγά.
0: Τον κάτσε να μας πει τώρα, έλα με τις Λιθουανές, έχεις φαγωθεί. Κάτσε να μας πει ο Γιώργος τώρα λίγο το σχόλιο
5: λοιπόν,
0: του. Ναι.
5: έλεγα ότι ο Άρης το έδειξε και μεσοβδόμαδα με την Μπούργκος ότι εντάξει, στο Παλέ.
0: Στο Παλέ είναι, νομίζω δύσκολα θα περάσει κάποιος φέτος. Δηλαδή θα ψάχνουμε να δούμε ποιος θα περάσει από το Παλέ.
1: Μικρό γήπεδο γεμίζει εύκολα.
0: Εντάξει. Μικρό 6,5
5: μου χρησιμοποίησε την γκέλα με την καρδίτα του, την χρησιμοποίησε προς όφελός του. Δηλαδή κάτι έβγαλε από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Και πήρε αυτά τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, η ΑΕΚ είπαμε δεν δείχνει να είναι καλά. Έχει απουσίες, αλλά. Το έδειξε και με τη φιλανδική ομάδα μεσοβδόμαδα. Δηλαδή κέρδισε στο τέλος ένα μάτι που πρώτο χάσει όπως πήγε. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση και την εικόνα του Άρη και την έκταση της νίκης. Ο Άρης το πήρε εύκολα σαν περίπατο το μάτς. Ο Ερακλής όντως έχασε έτσι πως πήγε το πράγμα ένα παιχνίδι που μπορεί να το πεις και ότι ήταν δικό του. Βέβαια προηγήθηκε με 17 πόντους στις αρχές της τρίτης περίοδου. Ήταν ένα ολόκληρο ημίχρονο. Αποδείχθηκε ότι αρκεί για να γυρίσει ακόμη και μια διαφορά 17 πόντων. Πήγε στην παράταση, έφαγε ένα τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα, έγιναν όλα αυτά που δεν έπρεπε να γίνουν, ας πούμε, για να χάσει ένα παιχνίδι που αν το έπαιρνε βεβαίως θα άλλαζε γενικά το κλίμα, θα άλλαζε την κατάσταση και τις προοπτικές του Ερακλή, γιατί ο Περιστέρης είναι πάρα πολύ καλό και φέτος.
0: Ναι, βέβαια.
5: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έχει τον Νίκολς εκεί που κάνει παπάδες αυτός.
5: Ναι. Είναι και μια ομάδα που έχει κρατήσει τον κορμό της, έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή και αυτό είναι πλεονέκτημα σε αυτή την περίοδο απέναντι σε ομάδες που δεν έχουν πολλά κοινά σημεία με την προηγούμενη σεζόν και είναι λογικό να ψάχνουν. Το Περιστέρι έχει 6-7 παίκτες από την περασμένη σεζόν.
0: Ναι.
5: Τον ίδιο προπονητή, τον Ξανθόπουλο, οπότε χτίζει πάνω σε αυτό.
0: Και έχει τον Ξανθόπουλο, όπως το είπες, που είναι πολύ σημαντικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι μεγάλη υπόθεση.
5: Ο οποίος με χαμηλά μπάτζετ έχει κάνει καλές ομάδες και πέρσι και φέτος.
0: Πολύ γκρίνια πάντως ο Ηρακλή, πολύ γκρίνια είδα. Και κυρίως για τον Λούκιτς η γκρίνια, να ξέρεις.
5: Ναι.
0: Άργησε πάρα πολύ να πάρει τα time out. Στο Λούκιτς πέφτει το. Άμα δεις από κάτω τα σχόλια, όλοι με αυτό ασχολούνται.
5: Λογικό είναι. Κοίταξε, στις είδες πάντα φταίει ο προπονητής και στις νίκες ψάχνουμε να βρούμε τους πρωταγωνιστές, τους παίκτες. Λογικό είναι να πέφτει η ευθύνη στο Λούκιτς, ένα παιχνίδι που χάνεται με τον τρόπο που το έχασε ο Ηρακλής. Αλλά εντάξει, ο Λούκιτς είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
0: Βέβαια.
5: Και με τα στοιχεία που έχει, με τα όπλα που έχει στα χέρια του. Νομίζω ότι φτιάχνει μια καλή ομάδα. Okay, προφανώς και θα ήταν καλύτερα να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι να ρίχνουμε το ανάθεμα πάνω του επειδή έχασε αυτό το παιχνίδι μπορεί να είναι και άδικο.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί από μια εβδομάδα στην άλλη μπορεί να αλλάξει.
0: Και το δεύτερο παράπονο που έχουν οι Ηρακλήδες και βέβαια το είδα και εγώ, ρε παιδί μου, είναι ότι λείπει το καθαρό μου πεντάρι και εκεί, έτσι.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δείχνει εκεί ένα κενό. Ο Ηρακλής. Δεν ξέρω τώρα αν.
1: Τι μπάτζετ μόνο έχει ο Ηρακλής για να θέλει πεντάρια και εξάρτη.
5: Εντάξει, κοίταξε, το μπάτι του Ηρακλή δεν είναι ψηλό και προφανώς δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με ΠΑΟΚ και Άρη ή ΑΕΚ.
1: Κοιμάται όρθιος, άστον.
5: Αλλά στα επίπεδα του Περιστερίου θα λέγαμε ότι είναι πιο χαμηλό από του Περιστέρι και πάλι όμως δεν είναι να κουβεντιάζουμε για μπάτζετ. Το πάει το παιχνίδι εκεί που πήγε, το καθαρίζεις και το παίρνεις. Εντάξει, μέχρι εκεί δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο να πούμε για τον Ηρακλή.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται κιόλας για πάμε διαχείριση. Έκανε σωστά, ξεκούρασε και παίχτες.
5: Όσμαν, ξεκούρασε καλάθι.
0: Μοντεγιούνας.
5: Έτσι, έκανε τον Τέισον ουσιαστικά. Ναι, ο Μοντεγιούνας όχι, γιατί πρέπει να δηλωθεί και στην οχτάδα των ξένων του πρωταθλήματος. Δεν είναι δηλωμένο.
0: Θα τον έχουμε τώρα με την Λετκάμπελη, θα τον έχουμε.
5: Ναι, κοίταξε, αυτό πληροφορούμε. Θα μπει στην. Δεν την ανακοινωθεί ακόμη, θα είναι στην αποστολή. Λογικά θα παίξει δηλαδή αύριο. Τώρα το πόσο θα παίξει, ποια κατάσταση είναι, θα το δούμε στην πράξη. Μόνο το Πάρκε μπορεί να το δείξει αυτό. Σε ποια κατάσταση είναι. Πάντως το παρακολούθησε προχθές το παιχνίδι το Σάββατο, δηλαδή δίπλα στον Καλάθι και τον Όσμαν. Νομίζω ότι είναι μια προσθήκη από την οποία περιμένει αρκετά πράγματα ο Τριγκέρι. Περιμένει γενικά πολλά πράγματα από όλους τους παίκτες, γιατί η αλήθεια είναι.
0: Δεν τράβηξε πολύ ο ΠΑΟΚ πάλι.
5: Ο ΠΑΟΚ κερδίζει.
0: Αλλά δεν ενθουσιάζει, δεν αρέσει.
5: Ναι, γιατί αν το αντιστρέφαμε και λέγαμε ο ΠΑΟΚ ενθουσιάζει, παίζει τρομερό μπάσκετ, αλλά δεν έκανε και μια-δυο γκέλες, δεν νομίζω να καλύπτε κανένα
0: αυτό. Όχι. Προτιμώ να κερδίζω και ας μην κάνω και εμφανίσεις σε Χάρλεμς. Δεν με πειράζει εμένα, να ξέρεις. Δεν θα γκρινιάξω ποτέ. Απλά θα πω ένα-δύο πράγματα να τα σχολιάσουμε που χρειάζεται να τα σχολιάσουμε.
5: Το λέμε σε κάθε ευκαιρία και σε μεταδόσεις το λέμε. Είναι προφανές ότι δεν έδειξε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το 4-4 στο ποτάλιμα και στο Euro Cup την εικόνα που έδειξε στο Περιστέρι. Είναι γεγονός αυτό.
0: Ναι.
5: Αλλά μπορεί να ήταν και αφύσικο, ξέρεις, να έχει σταθερά τόσο καλή απόδοση αυτή την περίοδο. Όπως θα λέγαμε και το Λούγκιτς, έτσι θα το πω και τον Τρικέρι, γιατί διαβάζω όρια δεξιά και αριστερά.
0: Σωστά.
5: Για τον Τρικέρι, για τις επιλογές του. Νομίζω ότι η πλειοψηφία. Και συμπεριλαμβάνω ακόμη και εμένα μέσα, λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο χτίζεται μια ομάδα. Και το να την κρίνουμε τον Οκτώβριο, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον
0: too much. Υπερβολικό, ναι, ναι.
5: Τουλάχιστον διαστικό, ναι. Αλλά βέβαια, Νίκο, έχει μπροστά το ΠΑΟΚ μια εξάδα αγώνων μέχρι το τέλος του μήνα με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τέσσερα από αυτά θα είναι εκτός έδρας, έχει ταξίδια. Γενικά θα δοκιμαστεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα και πρέπει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία,
0: ναι,
5: σε αυτό.
0: Ναι, σαφώς, σαφώς. Πρέπει να σκερδίζω τώρα λίγο η ομάδα. Βασικά για μένα η παρουσία του Μοντεγιούνα θα είναι κομβική. Γιατί και ο ΠΑΟΚ για μένα δεν έχει το καθαρό αιμοπεντάρι. Αυτό αποδεικνύεται και για τον Αλεξάνδρ και για τον Μουρ που είναι πολύ κοντό πεντάρι, έτσι.
5: Ο Μουρ
0: δεν έχει το κορμί. Ο Μουρ είναι κάτι διάμεσο και ο Αλεξάνδρ είναι αυτό το rim protector που τα έχουμε μάθει και αυτά.
1: Rim.
0: Που δεν είναι το πεντάρι.
5: Rim protector.
0: Ναι, που
5: δεν είναι το Στεφάνι.
0: Το Στεφάνι. Αυτός που περασπίζεται το καλά. Ναι, ναι. Είναι ένα πεντάρι rim protector, αλλά δεν είναι το πεντάρι που θα παίξει με πλάτη, θα ζητήσει την μπάλα.
5: Δεν το λες όμως και Σιάχτρο, ενώ είναι μπλοκέρ. Γενικά δεν έχει δώσει την εικόνα του σέντερ που γεμίζει η ρακέτα. Γι' αυτό και έγινε και η επιλογή του Μοτιεγιούνας. Δηλαδή έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όχι πόσο Μοτιεγιούνας είναι. Παίκτης, αλλά
0: έχει το κορμί. Έχει το κορμί. Ωραία, τώρα το μενού τι λέει, για πες μας, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να πας και στην Media Day.
5: Το μενού είναι αυτό το αυριανό παιχνίδι με τη Κάμπελη, 7 ώρα Ελλάδας.
0: Αύριο στις 7, ωραία.
5: Ναι, αύριο στις 7, ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι πάνω κάτω, με διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια, θα το κατέτασα σε αυτό με το επίπεδο της Μπόσνα. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς να δει μια υπερομάδα, αλλά μην περιμένει να δει και καμιά ομάδα που θα την περάσει ο ΠΑΟΚ
0: πιστός. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι σοβαρός τουλάχιστον αυτό. Και το καλό είναι ότι έχει παίχτες κάθε φορά που μπορούν να βγουν στην περιφέρεια και να τραβήξουν. Δηλαδή, αυτή τη φορά προχθές τράβηξε ο Μήτρου Λόγκ, έτσι, ο οποίος ήταν καλός.
5: Ο Μήτρου Λόγκ ήταν και ακόμη μια φορά καλός. Ο κορυφαίος ήταν του ΠΑΟΚ σε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει περισσότερα πράγματα από παίκτες όπως ο Χάτζινς, όπως ο Φώστερ, που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να τα δείξουν.
0: Αλεξάνδερ.
5: Σταθερότητα. Ο Αλεξάνδερ γενικά θέλει πράγματα από τους περισσότερους. Ναι, αλήθεια. Ναι. Και ο Γκρέι είχε κάποια καλά διαστήματα.
0: Προχθές ήταν καλός.
5: Με τη δόξα Λευκάδας, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο τέλος έκανε και κάποια λάθη, έκανε και κάποια φάουλα χρειάστα. Και αυτό δείχνει να χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να μπει, να φτάσει στο επίπεδο που το ξέρουμε τουλάχιστον. Είπαμε ότι λίγο πολύ όλες οι ομάδες εκεί βρίσκονται, Νίκο, έτσι, αρχές μέσα από Οκτωβρίου, προς το χειμώνα τις περιμένεις να δεις πού μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να δώσουν.
0: Τέλεια. Γιώργαρα, σε περιμένουμε και στο Bet Show, γιατί και εκεί πυροβολάς, έτσι, είσαι εξαιρετικός.
1: Πυροβολάς, του δίνεις και ένα καλό φράγκο.
0: Άντε πάλι.
1: Πυροβολάει.
0: Λοιπόν, και σε περιμένουμε αύριο από τη Λιθουανία. Θα είσαι εκεί αύριο,
5: Ναι, ναι, θα είμαι, οπότε το πρωί μπορεί να
0: μιλήσουμε. Θα τα πούμε με ηρεμία.
1: Άρε, τυχεράκια, θα είσαι στη Λιθουανία.
0: Όχι, είδε εδώ τώρα, τη στείλανε κάτι κορίτσια εδώ, κάτι βίντεο, τη στείλανε Λιθουανές και έχει τρελαθεί αυτό.
1: Εσύ μου τις έστειλες. Τις έστειλαν κάποιες εσένα, δηλαδή.
0: Ναι, μου τα έστειλαν, αλήθεια λες. Λοιπόν, Γιώργο μου, να είσαι καλά, αδερφέ.
5: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας στην Καλαθόσφαιρα. Έτσι μας ενημερώνει. Θα είναι Λιθουανία, θα δει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο. Τώρα. Δίνω μου. Τα φιλιά μας. Φιλιά δώσε στο.
1: Πού δίνει φιλιά?
0: Σε ένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Τα φιλιά μας.
1: Σε ποιο παίχτη του ΠΑΟΚ?
0: Δεν σε λέω τώρα αυτό. Σε...
1: Δίνει σε παίχτη του ΠΑΟΚ φιλιά αυτός.
0: Λοιπόν.
1: Άμα ήταν του Άρη θα έδινε τα κακαδά.
0: Τα φιλιά μας. Καλά, αφού ξέρεις ότι με παίχτε συναναστρέφομαι. Τι να κάνουμε τώρα. Τυχαίνει να έχουμε γνωριμίες.
1: Με ποιο παίχτη μπορεί να συναναστρέφει? Με τον Ζίβκοβιτς.
0: Όχι, δεν είναι. Έλληνας,
1: ο Πέλκας δεν είναι.
0: Εσύ με την Κυβέλη όλη την ώρα. Δεν
1: γιατί, μια πολιτικός που μπορεί να. Στο στερεώμα.
0: Ξέρω ότι θα ψηφίζει δηλαδή από εδώ και πέρα.
1: Γιατί να μην την ψηφίσει?
0: Είμαι σίγουρος.
1: Αν δεν δώσει Μητσοτάκη
0: σου. Πες λίγο ξανά την δεκάδα, γιατί ο άλλος λέει ένα δευτερόλεπτο είχε παρεμβολή και έλεγε τα δικά του.
1: Έλα, πάμε, πάω καλά. Τσιφτσής
0: Μιχαηλίδης. Λογικά θα δούμε εδώ ή Ντιέγκο Κώστα ή Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος για μένα έχει προβάδισμα.
1: Κακός.
0: Μπάμπα. Ναι. Και λίγο να μπει ο Μιτσάρας ο Γιαννούλης να βρει ρυθμό. Ναι, ναι. Τζότζο Κένι, Ζαφίρης Γιάκης Πέλκας, Τάισον Ζίβκοβιτς. Σ' αρέσει ο Ζίβκοβιτς?
1: Σαν παίχτης.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο γουίγκερ που υπάρχει.
0: Άντε πάλι. Καλά, πριν λίγο άλλα μας έλεγε.
1: Στο τακτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ασύλληπτα καλός.
0: Άντε πάλι, πριν λίγο έλεγε για τον Γιώτα Σίλβα.
1: Βράλω τώρα το ένα άλλο το άλλο. Το παοξιρδιλίκι δεν μπορώ εγώ.
0: Άντε
1: σαν παίκτη, τι να πω για τον Ζίβκοβιτς. Υπεραριθμία στον χώρο του κέντρου βγάζει παίκτη παραπάνω σε τακτικό που φοβερά.
0: Είναι κορυφαίος.
1: Τώρα το πάω ξυλίκι, το έκανε να πάρει τα λεφτά.
0: Είναι κορυφαίος.
1: Είναι σέρβος. Εντάξει.
0: Εντάξει. Γιατί. Καλάρεση. Καλάρε, Μπαγάς. Σε αυτήν την εκπομπή με αποθεώνει τις σερβίδες διαρκώς. Τις σέρβες, μάλλον. Ναι. Οι καλύτερες για το σπίτι.
1: Και αυτούς.
0: Οι άντρες γιατί δεν είναι καλοί. Δηλαδή είναι καλές μόνο οι γυναίκες.
1: Πεθαράδες είναι.
0: Γιατί.
1: Αλλά όχι να με πουλήσει πάω ξυδηλή και με νοσηλεύει.
0: Μετά σε πάρε, κοίτα να δει.
1: Πάω προπόνηση.
0: Πα προπόνηση, εντάξει, να πάρει. Ναι.
1: Έλα μέσα, κύριε. Τον Γκάλοπ.
0: Για έλα εδώ λίγο τον Γκάλοπ.
1: Α, το Μιχαηλίδη που
0: να
1: τον
0: δώσω
1: τρώνε.
0: Μια είδηση.
1: Δώστη.
0: Η πρώτη ομάδα που σύμφωνα με τον Βρετανικό τύπο τώρα μου το έστειλαν, γιατί έχω φιλαράκια που είναι πάνω στην Αγγλία που ενδιαφέρεται για τον Τζολάκη πριν καν συμπληρωθούν δύο μήνες.
1: Η City United.
0: Η Liverpool.
1: Η Liverpool. Ναι. Να φύγει χθες το παιδί.
0: Η Liverpool. Η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρεται. Σα το είπα, δεν πρόκειται να μείνει στη Χαλ αυτό πάνω από ένα χρόνο.
1: Για Χαλ, ρε!
0: Δεν πρόκειται να μείνει στη Χαλ. Είναι η Λίβερπουλ, σημερινό δημοσίευμα στο νησί. Έτσι. Η Λίβερπουλ κοιτάζει τον τερματοφύλακα τη Χαλ, τον Τζολάκη, και θεωρεί ότι τα 20 που έδωσε η Χαλ είναι αστεία περίπτωση. Μάλιστα.
1: Ψίχουλα.
0: Ψίχουλα ήταν τα 20. Νομίζω ότι εδώ ο Ολυμπιακός, ενώ πούλησε άλλου και άλλου πολλά, θα μου πει ότι ο τερματοφύλακα δύσκολα πουλιέται.
3: Εντάξει.
0: Πάρα πολλά, αλλά ο Άλισον τον πήρε 50, τον είχε πάρει.
3: Έχει. Τώρα με τα πολιτικά, τώρα έχει κάνει.
0: Ναι, τώρα τον πάρει από την Χαλ 30 και τελείωσε.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πιστεύει το κοινό.
0: Για να δούμε τι πιστεύει
3: ποια
0: το κοινό.
3: Ποια ομάδα κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Είμαστε αυτή τη στιγμή σχεδόν στα μέσα του πρώτου γύρου.
3: Ακριβώς. Έκτη αγωνιστική.
0: Πάμε στην 7η την άλλη εβδομάδα και είμαστε ακριβώς στη μέση. Γι' αυτό το λέμε. Ναι.
3: Λοιπόν. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
0: Και το είπαμε γιατί όλες οι ομάδες είναι μαζεμένες, ένα γκρουπάκι εκεί με διαφορά 1-2 πόντων. Δεν έχουν άλλη απόσταση.
3: Και όχι μόνο αυτό, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος μέχρι στιγμής, τραυμοπάτησε χθες και άλλαξε και τις
0: πιθανότητες. Εγώ είχα τις αμφιβολίες μου για τον Παναθηναϊκό, ναι. Ο Ράπ είναι ανέδωτος και τις έχω διαρκώς λόγω του Νίστρου. Είμαι. Απόλυτο.
3: Αντιμιστρουπικό.
0: Όχι, δεν μου γεμίζει το μάτι. Είμαι επιφυλακτικό. Λοιπόν. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Λύση, αλλά ο Λύση δεν είχε το βαθμό της σχολείας του Νίστρου.
3: Και ούτε
0: τους παιχταράδες έχει, ακριβώς.
3: Και ούτε τόσο νωρίς ήρθε.
0: Και ο καημένος ο Λύση 15 Αυγούστου του πούλησε τον καλύτερο παίκτη. Πρέπει να αλλάξει ξανά άρδιν όλη την ομάδα.
3: Ακριβώς. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα. Ναι.
3: Την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τελευταίος έρχεται ο Ολυμπιακός.
0: Δεν το πιστεύουν.
3: Με 7%.
0: Μάλιστα, Ολυμπιακός.
3: Ποιος είναι πρώτος στους book?
0: Δεν είναι πρώτος.
3: Η ΑΕΚ
0: είναι πρώτη. Αλλά ο Ολυμπιακός και χθες έδειξε ότι έχει μέταλλο, ναι. Δεν μπορεί να τον υποτιμήσει.
3: Λοιπόν, αμέσως μετά η ΑΕΚ με 11%.
0: 7-11, τώρα εδώ αντιλαμβανόμαστε τι παίζει στην εκπομπή. Είναι 7-11, ναι.
3: Κάτι φοριά βλέπεις. Παναθηναϊκός 18%.
0: Α, 2 στους 10 βλέπουν Πανάθα.
3: Ναι, και 63%.
0: Αυτό το κάλυψε το έκανα και εγώ στο TikTok. Όντως 6 στους 10 παοξίδες πιστεύουν στην ομάδα τους για πρωτάθλημα.
3: 63% ακριβώς.
0: Εκεί και σε μένα που ψήφισαν πάρα πολύ. Πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το ποτά. 6 στους 10 παοξίδες.
3: Αλλά
0: okay. Λοιπόν, χάρη μας. Θα σέβει μας αύριο, θα είσαι εδώ ή θα έχεις κανένα ρεπό για να γκρινιάζει ο άλλος. Α, εδώ θα είσαι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ερμάνος μου, αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη. Ραπεκούλα, ακούτε. Ξέρετε, με όλες τις ιδιαιτερότητες της εκπομπής, η οποία μπορεί να πιάσει από την αλλαγή του καιρού, την αδρομάχη, τα αθλητικά, τα έτσι, τα αλλιώτικα. Αλλά αυτοί είμαστε. Έρχονται τώρα λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο οποίος χασμουριέται, σε τσάκωσα, έτσι. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, έδωσε την ασάρα του Ηρακλή. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Αμέσως μετά ο Γιώργος Μπούζος, Γιώργος Καστάνης, Γιώργος Τράντζαλης, Γιώργος Μάντζιος, Γιώργος Πετρίδης, Γιώργος όχι, δεν το λέει Εμμανουηλίδη, χάρη το λένε. Έρχονται εδώ οι Γιωργάδες, έτσι να την βγάλουν εκπομπή. Γιώργος George News. Έτσι έρχονται οι George News. Λοιπόν, Κυρίλ, τα φιλιά μου, αυτός επιστρέψε. Εσύ θα επιστρέψεις ή θα σε ακόμα με παντόφλες. Να τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για 4ALL της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, 4ALL της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. 4ALL της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική στη Θέρμη μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης, σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την κλινική που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το ιατρικό κέντρο που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ βρίσκονται πλέον οι συναυλίες της Άννας Βύση σε Καλλιμάρμαρο και ΟΑΚΑ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται στις διοργανώτριες εταιρείες των συναυλιών και τα ποσά ΦΠΑ 80.000 ευρώ για την πρώτη και άνω των 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Περιοδίας. Ελέγχοι συνεχίζουν να διενεργούνται και στα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα. Σε νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες και κομμωτήρια τίθεται σε ισχύ από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με επιπλέον 500.000 εργαζόμενους να εντάσσονται στο μέτρο. Πλέον, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο αριθμός όσων υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους στην εργασία τους ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα φέρονται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump και ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, σύμφωνα με το Associated Press. Αφορμή αποτελούν διαδοχικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Αμερικανίδα πρέσβυρα φέρεται να έχει επιδείξει ανάρμοστη, ακόμα και παράνομη συμπεριφορά, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση στις 2, αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
18: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
23: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
24: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
27: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζε στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Βιτσιράπη και Θανάση Καζαμπάκα στο πρωτάξιο. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα, για σας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες, το ντέρμπι των δύο αιωνίων στην Αθήνα. Το ερώτημα για σας είναι το εξής: αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σας έπεισαν χθες ότι όντως θα είναι αχτύπητοι ή θα είναι η διεκδικητή. Σας έπεισαν, να στο σταματήσω εδώ. Σας έπεισαν χθες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εδώ σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου.
1: Τελείο Φορτούνη. Φαλιά από τον Τετέιμπα, αλλά πήρε αρκετό ύψος. Ο Φρόιλερ, το σου του Ρέτσου. 1-0. Ολυμπιακός στο 34. Ανοίγει το σκορ με τον Παναγιώτη Ρέτσο να εκμεταλλεύεται αυτή την στατική φάση έπειτα από την εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη. Πρώτη κεφαλιά από τον Τετέι, δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού και ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων με δυνατό σουτ έκανε το 1-0.
0: Λοιπόν, το Gallup είναι εκεί, σας περιμένει. Instagram Stories Μετρόπολης είναι 55. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Σας έπεισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ναι ή όχι? So simple, so easy. Ολυμπιακός νίκησε με 1-0. Έπαιζε με 10 παίκτες. Όμως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και όλο αυτό μας αφορά, γιατί έχουμε τη μάχη για την κορυφή. Παναθηναϊκός πρώτος με 15, η ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13 και εδώ έρχεται ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, που αν σήμερα ΠΑΟΚ Καλαμάτα 6 live Μετρόπολης 95,5 σε περιγραφή Γιώργου Ζάιρη πάρει την νίκη, τότε ο ΠΑΟΚ πιάνει κορυφή. Εδώ σημειώστε, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη. Σέμον Μπανζά ή Μπάνζα, όπως λέει ο ίδιος το όνομά του. Η πρώτη του συμμετοχή, ο Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Και κρατήστε εδώ, δώσε μου δήλωση Μπάνζα, σε παρακαλώ.
2: Two games, not by playing, but as a viewer in the bench with again.

0: Άρης and against Panathinaikos. Your first impressions about the team?
1: Yeah, we have a good quality. I think we play this year will be strong. Even the small team, they will be difficult to play. But we have a good team to compete. We have a lot of players also. And we have a nice idea. So now we just have to play, to score, to keep confidence. It's very important for the team. We have a lot of young players, but experience also at the same time. So it's important to keep.
2: Λοιπόν, θα το κρατήσουμε όλο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Λίγο αργότερα θα ακούσουμε όλη τη δήλωση. Θέλω πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, λέει ο Μπάνζα. Και σήμερα υπάρχει μια σπάζοκεφαλιά. Σπάζω κεφαλιά για το λύση, γιατί έχει μια πληθώρα παικτών, σμπρώχνονται ποιος θα μπει μέσα, ποιος θα μείνει εκτός, και είναι ένας πολύ δύσκολος γρίφος, παύλα πονοκέφαλος για το λύση. Το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα να μας το ξεδιαλύνει λίγο. Αν ο ΠΑΟΚ σήμερα νικεί στην Καλαμάτα, πιάνει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Προχωράμε. Θέλω να πάμε στη μεγάλη νίκη του Ηρακλή απέναντι στο Λεβαδιακό. Και τη λέω μεγάλη, γιατί ο Ηρακλής κάνει ένα πολύ δυνατό ντεμαράζ. Ένα, δύο, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στο σπίτι του. Τρία, πετυχαίνει μία νίκη που φέρνει μόνο πάρα πολύ όμορφες εικόνες στο προσκήνιο. Γιατί μη μου πείτε, δεν είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα ο Μονεμβασιώτης να προσφέρει ανθοδέσμη στο ματσάρι. Σας θυμίζω, πριν από 1,5 μήνα ο Ιταλός βρισκόταν σε περιδίνηση αμφισβήτησης. Θα θυμάστε το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη, ο οποίος έλεγε ότι ο Μονεμβασιώτης σε ένα πράγμα σκάλωνε για να αποπέμψει το ματσάρι. Ήταν η υψηλή αποζημίωση ρήτρα στο συμβόλαιο του Ιταλού. Όλα αυτά αποτελούν last year. Φωτογραφία κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Μονεμβασιώτης δίπλα στον ματσάρι, του προσφέρει μία ανθοδέσμη. Αυτό σημαίνει τέλος καλό, όλα καλά. Μέχρι το επόμενο, ας μείνουμε σε αυτό. Σούπερ Ηρακλής 2-0, περιγραφή των γκολ από Γιάννη Τσερβίνη.
3: Ο Βούρος για το Σόρια και πάλι από τα δεξιά. Ωραία για το Σάντε Σίλβα από τα δεξιά. Για να δούμε. Σάντε Σίλβα κάνει το γύρισμα. Εκεί είναι ο Νανού. Γυρίζει για τον Γκράιντ στην περιοχή. Μπάλα δεν φεύγει. Νιζέτ από τα δεξιά κάνει το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Ηρακλή. Ρομπ Νιζέτ 1-0. Ακούτε live τι γίνεται στο Καφταζόγλιο. Καταπληκτικό τέρμα από τον Βέλγο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, ο οποίος έχει φύγει στο πέταλο της σειράς 10 για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Θα έχουν πάρει φτερά αυτό το δίλεπτο οι παίκτες του Ηρακλή. Κερδίζουν και τις προσωπικές μονομαχίες. Έχει αλλάξει την εικόνα του Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα.
4: Εντάξει, είναι επιδραστικός παίκτης γενικότερα.
3: Ωραία, κάνει σέντρα κεφαλιά, 2-0! Μάρκο Κράιντ! 2-0 ο Ηρακλής! Μέσα σε 3 λεπτά! Μαγική σέντρα Κάρλε Σόρια! Ο Μάρκο Κράιντ με το κεφάλι ανενόχλητος πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα!
2: Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ αυτές οι φωνές του Γιάννη Τσερβίνη με ξεπερνούν. Φανταστείτε πως ακόμα και ο Γιάννης έγινε ένα εκεί. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ηρακλή. Απόλυτα δικαιολογημένο το ξέσπασμα των πανηγυρισμών στο Καφτατζόγλιο. Να πάμε γρήγορα στον Άρη που έκανε τα εύκολα δύσκολα. 3 γκολ, χαμένο πέναλτι, περισσότερες από 10 τελικές στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο έσβησε ο διακόπτης. Τα εύκολα έγιναν δύσκολα. 3-2, δώσε μου λίγο Γρηγορίου.
5: Κόουτς έβρεξε γκολ σήμερα στο κλάν της Βικελίδης μαζί με την βροχή που έριξε. Βάλατε 3, το θέμα είναι ότι είχε αγωνία, είχατε αγωνία μέχρι το τέλος.
6: Ναι, στο πρώτο μήχρονο νομίζω ήμασταν καταιγιστικοί. Πετύχαμε 3 τέρματα, χάσαμε πέναλτι, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες πολύ σημαντικές. Ο αντίπαλος έκανε το 3-1 από μια στατική και άλλη μια στατική 3-2 χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν ήμασταν σοβαροί, δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι της συγκέντρωσης, ακόμα και σε ένα σημαντικό θέμα στο ποδόσφαιρο που είναι οι στατικές. Έγινε 3-2 και μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία να αγχωθεί χωρίς λόγο και αιτία. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να η διαφορά να είναι 3 και 4 γκολ, το κάναμε στο τέλος να υπάρχει και suspense. μας. Πραγματικά όμως δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το να δεχτείς δύο στατικές χωρίς να έχεις κινδυνεύσει καθόλου δύο τέρματα από στατικές. Εγώ θα μείνω στην πολύ καλή εμφάνιση που κάναν τα παιδιά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και ότι επανήλθαμε στα γκολ και βέβαια στις αρκετές ευκαιρίες.
2: Μένω για λίγο στον Άρη. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο εδώ, δικαιωματικά είναι ο Φαμπιάνο. Πάμε να ρίξουμε λίγους προβολείς πάνω στον Φαμπιάνο με τη βοήθεια του Γιώργου Μάζιου που είναι στη γραμμή. Γιώργα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κι αν σε ένα μήνα κλείνει τα 35 ο Φαμπιάνο,
2: ναι.
7: Αποτελεί μια σταθερή αξία για τον Άρη. Θυμίζω είναι η έκτη του χρονιά στους κίτρινους. Ο Φαμπιάνο με το χθεσινό του γκολ έφτασε στα 3, ισοφάρισε όσα γκολ έβαλε πέρυσι όλη τη χρονιά και ακόμα είμαστε στις αρχές του Οκτώβρη, και όταν μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να μπορεί να παίρνει γκολ όχι μόνο από επιθετικούς, και ο Φαμπιάνο όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρνει. Η προσωπική του πρόκληση είναι τα 5 γκολ που έβαλε τη σεζόν 23-24, άλλα 2 για να τα πιάσει, άλλα 3 για να το ξεπεράσει, και επειδή μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό Γιώργο που είναι από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο του 2021 στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη και φοράει και το περιβραχιόνιο, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα ρεκόρ του Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ, έτσι και αυτός αρχίζει σιγά σιγά να κοιτάζει τις κορυφές. Είναι ο τρίτος σκόρερ στόπερ του Άρη στην ιστορία των κιτρίνων. Έχει 15 γκολ ο Φαμπιάνο Λέισμαν. Είναι ένα γκολ πίσω από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που έχει 16 και 4 γκολ πίσω από τον κορυφαίο σκόρερ στόπερ στην ιστορία του Άρη, τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον νυν προπονητή του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει 19. 4 γκολ διαφορά από την κορυφή. Όχι αποτρεπτικό νούμερο για τον Φαμπιάνο, παρότι το συμβόλαιό του λίγο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν συνεχίσει να έχει αυτή την επίδραση στο build-up, στο σκοράρισμα, αν ο Άρης σκεφτεί να του δώσει συμβόλαιο και για έναν ακόμη χρόνο. Και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά, Γιώργο, και στους παίκτες του Άρη, τους ξένους παίκτες του Άρη που έχουν φορέσει την φανέλα των κιτρίνων με τις περισσότερες συμμετοχές. Είναι τέταρτος ο Φαμπιάνο με 172, 176 είναι ο Κό και θα τον περάσει δεδομένα, 186 είναι ο Νέτο, επίσης θα τον περάσει φέτος δεδομένα εφόσον δεν έχουμε τραυματισμούς, και αν ο Άρης του δώσει νέο συμβόλαιο θα πιάσει και την κορυφή, εκεί είναι ο Χούλιαν Κουέστα από πέρυσι με 224 ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Άρη. Άρα, δύο προκλήσεις που έχει ο Φαμπιάνο μπροστά του σε συμμετοχές και σε γκολ, και μιλάμε, Γιώργο, για έναν πολύ πολύ κομβικό παίκτη που όταν είχε πρωτοέρθει, θυμάμαι εγώ το καλοκαίρι του 21, λιδωρήθηκε γιατί είχε έρθει από μια ομάδα στην Τουρκία που είχε υποβιβαστεί, αλλά τελικά ο Φαμπιάνο μέσα στο γήπεδο αποδεικνύει πόσο σημαντικός είναι για τον Άρη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο, επικεντρώσαμε στο πρόσωπο του Φαμπιάνο, τρέχουμε. Θα πάμε σε λίγο σε Γιώργο Πετρίδη, έχουμε τη Media Day του ΠΑΟΚ, είμαστε εκεί με τον Γιώργο, ο οποίος αμέσως μετά φεύγει για Λιθουανία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Sold out το ένατο για τον Άρη στο μπάσκετ, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τίποτα. Οι φίλοι του Άρη έχουν ήδη κάνει sold out για δύο παιχνίδια αρχές Ιανουαρίου και βρισκόμαστε στον Οκτώβριο, άρα έχουμε sold out σε παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ του Άρη 3 μήνες νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη στη Media Day του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος είναι στη γραμμή. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
8: Επίσης, Γιώργο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Τι γίνεται εκεί?
8: Στο παρατάκι βρίσκομαι, λίγο πριν να αναχωρήσει η ομάδα η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αεροδρόμιο και από εκεί για το Κάουνας αρχικά. Προορισμό το Παναβέζι στις Λιθουανίες και θα παίξει αύριο στις 7 ώρα Ελλάδας με τη Λιετ Κάμπελης για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, και για αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το παιχνίδι θα αναφερθούν σε λίγο ο Ντονάτας Μοτιαγιούνας, κάτι που μας οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα, αν και το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα είναι διαθέσιμος για αυτό το παιχνίδι, θα κάνει ντεμπούτο δηλαδή στο αυριανό παιχνίδι, στα Πάτρια εδάφη για αυτόν έτσι της Λιθουανίας, και ο Γιώργος Δέδας που επίσης έχει μια σχέση με τη Λιθουανία, έχει δουλέψει εκεί ως assistant στην Vilnius, οπότε θα μιλήσουν για αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η μία πληροφορία, η μία ένδειξη που, μάλλον είναι κάτι περισσότερο από ένδειξη, δηλαδή η παρουσία του Μωτιεγιούνα στην αποστολή. Το ευτύχημα, Γιώργο, και τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Γιατί και ο Μωτιεγιούνα είναι διαθέσιμο και ο Νίκο Κουγκάζ είναι διαθέσιμο, ο οποίο επέστρεψε το Σάββατο, πήρε χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Δόξα Λευκάδα. Θυμίζω είχε ένα τραυματισμό από το πρώτο ματς του Super Cup με τον Παναθηναϊκό. Οπότε, επί της ουσίας, ο Τριγκέρι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι για αυτό το παιχνίδι. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς στο Euro Cup.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ. Με Γιώργο Πετρίδα τα πούμε λίγο αργότερα και πάλι. Να έχουμε τη μηδιαντή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Ήταν η πρώτη σύνδεση με το Παλατάκι. Είμαστε εκεί με τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ένας άνθρωπος που μπορεί να αποτελέσει για όλους μας μια πηγή έμπνευσης, ο Γιώργος Τσιάνος, θα είναι σε λίγο, μάλλον λίγο αργότερα, μαζί μας εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει δύο πράγματα, τις σούπερ επιδόσεις με την επιστήμη. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στο Everest, ανέβηκε στην κορυφή δύο φορές. Έχει κάνει το διάπλου της μάχης, έχει πάρει μέρος στον υπερμαραθώνιο στην Σαχάρα, έχει κολυμπήσει στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής, στον Νότιο Ωκεανό, έχει επιτεύγματα που όμοια του δεν μπορεί να έχει κανένας άλλος Έλληνας. Και ταυτόχρονα είναι ένας επιστήμονας ο οποίος διέπρεψε, τελειώνοντας το Berkeley, γιατρός, φυσιολόγος, ο οποίος σταδιοδρομεί στο Εδιμβούργο. Όλα αυτά, για μένα τουλάχιστον, αποτελούν μια πηγή έμπνευσης, πιστεύω και για σας, γιατί φανταστείτε, εμείς βρίσκουμε ένα χαλίκι μπροστά μας στον δρόμο και λέμε «Αμάν, τι είναι αυτό που μου συνέβη?» Και ο Γιώργος ανέβηκε στο Everest, στην ψηλότερη κορυφή, δύο φορές. Αυτή η αδάμαστη θέληση, νομίζω ότι μπορεί να γίνει πηγή έμπνευσης και ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους μας. Γιώργος Τσιάνος, λίγο μετά τη μία, μαζί μας εδώ στο στούδιο του Μετρόπολης 95,5. Πάμε γρήγορα, διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
10: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: Μουριέλο από την Καλόρια. Μετροπολίς.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Σήμερα, στις διεθνείς μεταφορές και logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς μεταφορές και logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
12: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστη.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστη.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot

0: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Gallup στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Το ερώτημα για σας είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν πιστήκατε από την εμφάνιση των δύο. Ολυμπιακός, σας θυμίζω, νίκησε με τον γκολ του Ρέτσου. Στο φινάλε ήταν με 10 παίκτες. Άρα η βαθμολογία μέχρι στιγμής είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12. Και σε λίγο, αν θα λέω σε λίγο, αν ο ΠΑΟΚ 6 Καβατζάρι με νίκη την Καλαμάτα, τότε πιάνει κορυφή. Θα έχουμε σε λίγο τον Νίκο Αναστόπουλο να πάμε λίγο στο Παναθηναϊκός, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, γιατί έρχεται αυτή η δήλωση του Μπάνζα, ο οποίος λέει ότι εγώ θέλω να πάρω με τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άρα έχουμε αυτό που έγινε χθες και έχουμε αυτό που έρχεται μπροστά. Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει, κάνει σάλτο μορτάλε στην κορυφή. Και έρχομαι τον Μπάνζα, Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να λέει ότι εγώ θέλω το πρωτάθλημα.
1: Είναι μία από τις δηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην Νόβα, που έχει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Είχαν την ευκαιρία να την ακούσουν οι φίλοι ακροατές με την έναρξη της εκπομπής. Ο Μπάνζα, ο οποίος σήμερα διεκδικεί την πρώτη του παρουσία. Δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ ή αν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, αλλά την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη διεκδικεί σήμερα. Και προσέξτε τώρα το πολύ δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης για τον Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει αποστολή. Ο Αλέσιο Λύση, για την ακρίβεια. Υπάρχουν 25 ετοιμοπόλεμοι ποδοσφαιριστές. Στην αποστολή συμμετέχουν 23. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει 2 να μείνουν εκτός αποστολής. Ποιοι θα είναι αυτοί οι 2? Θυμίζω απλά, όπως λέγαμε και πρόσφατα, ότι ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοινώνει στους ποδοσφαιριστές του πρώτα την ενδεκάδα που αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει περίπου 2-2,5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Δηλαδή πριν αναχωρήσει, λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή του ΠΑΟΚ από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει με προορισμό το γήπεδο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός και σκεφτείτε ότι σε αυτούς τους ήδη 25-26, μπορώ να κάνω λάθος τον αριθμό, ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές, δεν υπολογίζουμε τα ονόματα του Ντεσπότοφ, του Μέιτε, ο Ντεσπότοφ ο οποίος αυξάνει τους ρυθμούς του, του Μέιτε που καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει από τις αρχές του νέου έτους. Δεν υπολογίζουμε τον Άλλη που υπέστη εξάρθρωση ομοπλάτης και έκανε επέμβαση σε ιατρικό κέντρο στο Μόναχο. Δεν συνυπολογίζουμε τον Παυλένκα. Άρα εδώ αριθμητικά οι επιλογές που έχει ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αρκετές και αυτές τις επιλογές καλείται να τις αξιοποιήσει υπέρ το δέον για το καλό του ΠΑΟΚ. Σήμερα το παιχνίδι με αντίπαλο την Καλαμάτα θεωρητικά πάντα, θεωρητικά επαναλαμβάνω πάντα, είναι πιο βατό, πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Και σε περίπτωση νίκης θα φτάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό που έχει 15. Αλλά από εκεί και μετά αρχίζουν οι υποχρεώσεις οι οποίες γίνονται ακόμα πιο έντονες με συνεχόμενα παιχνίδια και σε πρωτάθλημα και κύπελο και εκεί ο ρυθμός θα είναι αυξημένος και οι επιλογές που θα έχει ο Αλέσιο Λύση θα είναι συγκεκριμένες και θα πρέπει να τυθασεύσει αυτό το γκρουπ και αυτούς τους 25 που θέλουν όλοι να μπουν στην ενδεκάδα να τους πείσει ότι οι 11 θα χρησιμοποιηθούν και οι υπόλοιποι θα μείνουν εκτός για το καλό της ομάδος μέχρι να έρθει το επόμενο παιχνίδι. Δύσκολος ο γρίφος για τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε Νίκο Αναστόπουλο, one and only, ένας είναι ο Αλενατόρε, για να μας πει εδώ δύο πράγματα για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τη δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού. Νικόλα μου, τι κάνεις, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης υγεία να έχουμε.
0: Πώς είσαι Νίκο μου?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Πήγες Καραϊσκάκη χθες?
2: Βέβαια.
0: Πήγες,
2: δεν χάνονται.
0: Δεν χάνονται με τίποτα. Και φαντάζομαι όταν πηγαίνεις εκεί πέρα θα λες μέσα σου πού να έπαιζα κι εγώ εδώ τώρα.
2: Όχι, δεν ζήλευω.
0: Δεν ζηλεύεις?
2: Ίσα χαίρομαι.
0: Σοβαρά δεν ζηλεύεις? Δεν λες τι καλά να ήμουν τώρα νιάτο και εγώ να μπαινα εδώ μέσα.
2: Με το εάν δεν πας πουθενά. Εάν εκείνο, αν το άλλο, αν το παράλληλο δεν πας πουθενά.
0: Το εάν, το άλλο και το παράλληλο δεν κάνεις βήμα. Δεν κάνεις
2: βήμα. Αν παίζαμε, αν κάναμε, αν κερδίζαμε, αν πήγαινε μπαλακή, αν πήγαινε από εδώ. Δεν παίρνεις ούτε πρωταθλήματα ούτε... Δεν πετυχαίνει στο στόχο βασικά.
0: Ξέρεις γιατί μου αρέσει? Γιατί είσαι πάντα σούπερ και φάτος. Είσαι σούπερ κεφάτο πάντα. Πώς το καταφέρεις, Νικόλα, αυτό? Πώς γίνεται, κύριε Φλίκη, πάντα σούπερ κεφάτο?
2: Είμαι άνθρωπος που του αρέσει το χιούμορ. Όταν λοιπόν σε έναν άνθρωπο αρέσει το χιούμορ, μην τον φοβάσαι. Ό,τι είναι, ό,τι είμαι, το δείχνω. Μπορεί να με. Να μην πούμε τη φράση, αλλά αυτό είμαι. Αυτό δείχνω. Ναι. Δεν είμαι άλλο και δείχνω κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτός που είμαι.
0: Αυθεντικός. Μα να σου κάτι. Λες αυθεντικός Αλενατόρε. Θα έλεγε άλλο, σταματήστε ρε παιδιά, το αυτό είναι ξινό, έχει παραγίνει. Λέει Αλενατόρε και ο Αναστόπουλος γελάει. Του λες κάνα καπουτσίνο, έχουμε κάνα σπερσάκι Αλενατόρε και τέτοια. Γελάει.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είμαστε χαλαροί.
2: Τώρα που είπες Αλενατόρε. Ναι. Ας πω μια σύντομη ιστορία. Ο Πανούτσος μαζί με τον Καρπετόπουλο, ναι, εκείνα τα χρόνια γυρνώντας από την Ιταλία, με έβγαλαν Αλενατόρε.
0: Ναι.
2: Ο τότε λοιπόν πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα, ναι, ο Κολέμπας,
0: ναι,
2: με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: «Ρε Νίκο», μου λέει, «αυτό ο Πανούτσος», μου λέει, «με τον Καρπετόπουλο, τι έχουν μαζί σου», μου λέει, «και σε βρίζουν», μου λέει.
0: «Και σε βρίζουν».
2: Τι λένε? Σε λένε, λέει, Αλενατόρε. Α, έτσι λέω. Δεν ήξερα ότι ο Αλενατόρε είναι προπονητής. Σημαίνει
0: προπονητής. Στα ιταλικά σημαίνει προπονητής.
2: Νόμιζε ότι είναι βρυσιά.
0: Και σε έβαλε. Είδες πως η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την άγνοια.
2: Η ημιμάθεια είναι το χειρότερο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι και επικίνδυνο πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι τώρα εδώ. Νομίζω ότι νίκησε δίκαιο ο Ολυμπιακός. Έπαιζε και με 10 παίκτες μετά. Αλλά δεν είδα και φάσεις όμως από εδώ και από εκεί. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Τι λες, Νίκο?
2: Ναι, πάρα πολύ δυνατό και κρίθηκε και στις προσωπικές μονομαχίες. Γιατί τα παιχνίδια αυτά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν κρίνονται ποια ομάδα εκ των προτέρων είναι καλύτερη.
0: Ναι.
2: Κρίνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι,
0: ναι,
2: ποια ομάδα θα μπει αποφασιστικά, δυναμικά, γιατί ξέχωρα από τις τακτικές και τα συστήματα υπάρχουν και προσωπικές μονομαχίες. Δηλαδή μπήκε ένας Ολυμπιακός ψυχωμένος,
0: ναι,
2: ένας Ολυμπιακός πάρα πολύ δυνατός στις προσωπικές μονομαχίες και στην ουσία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάστηκε, θα έλεγα, για ένα τέτοιο παιχνίδι ανέτοιμος.
0: Mm-hmm.
2: Για να αντιμετωπίσει. Και απόδειξη είναι,
0: ναι,
2: ότι δεν έκανε φάση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν δεν κάνει φάση, δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Έχει δίκιο.
2: Να περιμένει από μια στιγμένη φάση κλπ. Ο Ολυμπιακός.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν είχε φάση, έτσι. Δεν είχε φάση, ναι, το παιχνίδι γενικά. Ευκαιρίες δεν είχε.
2: Αυτές τις 3-4 φάσεις που είχε, είχε και φάσεις όταν έμεινε και με 10 παίκτες.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε δηλαδή ο Ζεύσο να κάνει το 2-0 εκεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά γενικά όμως σαν εικόνα ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
0: 100% ήταν καλύτερος.
2: Και σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν δικαιολόγησε την παρουσία του. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι, δηλαδή ο Κυριακόπουλος, που είναι ένας καλός παίχτης. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Δινόταν η πάσα και του φεύγει. Έβγαινε αράω την μπάλα. Ο Καμαρά, λίγα πράγματα.
0: Έτσι
2: ο Τετέ και αυτός λίγα πράγματα. Δεν φάνηκε. Ο Νάι, λίγα πράγματα και αυτός. Δηλαδή έτυχε σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έτυχε ή δεν ξέρω τι άλλο, να παρουσιαστεί και πνευματικά ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός για να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι τέτοιο. Από την άλλη, γιατί ο Ολυμπιακός, μη κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι, θα είχαν πολύ έδαφος.
0: Εννοείται.
2: Μπήκε αποφασισμένος,
0: ναι,
2: πάρα πολύ δυνατό όπως είπαμε, παθιασμένα. Η μάχη πιστεύω ότι κρύθηκε στο χώρο του κέντρου, όπου ο Φρόιλερ μαζί με τον Μπουέρτα κάνανε πάρα πολύ δουλειά, εν αντιθέσει με τον Καμαρά και τον Λούζα, ο οποίος λίγα πράγματα.
0: Λίγα πράγματα. Δεν ξέρω, και ο Νίστρου πιάστηκε λίγο απροετοίμαστο, δεν τον είδα και καλά διαβασμένο.
2: Αυτό λέμε, ότι πραγματικά όταν μια ομάδα δεν εμφανίζεται έτοιμη στο παιχνίδι, έχει ευθύνη και ο προπονητής. Μόνο έχω εγώ ευθύνη ή εσύ. Από Θεσσαλονίκη και εγώ από την Αθήνα, την εξόδα.
0: Πρόσεξε τώρα, αν ο ΠΑΟΚ νικήσει σήμερα την Καλαμάτα, Καβατζάρ τον Παναθηναϊκό στην κορύφη τον πιάνει με 15
2: αλλά
0: και αυτούς.
2: Είπαμε ότι
0: μετά αν δεν γίνεται, τελειώσαμε.
2: Με το εάν δεν γίνεται. Πάντως η Καλαμάτα σήμερα μπορεί να κάνει ζημιά.
0: Το λες,
2: Ναι.
0: Γιατί το λες αυτό, Νικό?
2: Γιατί... Στο ποδόσφαιρο κανένα.
0: Καλά, στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα, αλλά επειδή όλα. Το ξεδικεύεις, λέω μήπως υπάρχει κάτι που υπολογίζεις περισσότερο.
2: Όχι, υπολογίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα θέλει να κερδίσει και από την άλλη η Καλαμάτα θα πάει να παίξει το παιχνίδι.
0: Και φαντάσου εδώ ότι είναι και μετά από 3 εβδομάδες. τι πρόσωπο θα δείξει ο ΠΑΟΚ, τι πρόσωπο θα δείξει Καλαμάτα, κανείς δεν το ξέρει.
2: Σίγουρα. Πάντα μια διακοπή έχει τα καλά της, τα θετικά είναι σε μια ομάδα η οποία δεν πάει καλά, της δίνεται δυνατότητα να οργανωθεί, να ετοιμαστεί κτλ. Και άλλη μια ομάδα η οποία έχει ρυθμό και είναι σε καλή κατάσταση, μετά από μια απουσία πάντα επηρεάζει.
0: Εδώ τώρα έχεις καθόλου εικόνα να μας πεις ποιοι θα πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα ή νωρίς πιστεύεις ακόμα? Πολύ νωρίς.
2: Αυτές οι τέσσερις ομάδες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα θα έβαζα σε δεύτερη μοίρα, όχι να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, να έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία και να διεκδικήσει πάλι μέσω των play-off την έξοδο της στην Ευρώπη. Είναι όφη, ο οποίος παρουσιάζεται έτσι, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι. Είναι αυτό που σου είπα, ότι ενώ ο όφη ήταν καλός, η διακοπή τον επηρεάστηκε από τη διακοπή. Λοιπόν, ο Άρης να δούμε, έχει τα μπαναβάσματα και αυτό στην απόδοση του. Έτσι. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες οι ομάδες δεν είναι οι πολύ μεγάλες διαφορές. Βλέπεις ένα Λεβαδιακό, ο οποίος με το υλικό που έχει, η θέση του είναι δυσανάλογη. Δηλαδή με το υλικό που έχει εξήτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι. Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ευχή σου δίνω, να έχεις υγεία και να διατηρείς αμύωτο το ίδιο κέφι, γιατί πρόσεξε, είναι μεταδοτικό. Ευχαριστώ,
2: και
0: Νίκο.
2: Και εγώ από την πλευρά μου ευχηθώ καλή επιτυχία σου μας, Καλαμάτα.
0: Ωρε φίλε, μας έσβησε ο Αναστόπουλος, κάνει χιούμερ στο φινάλε. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μου. Λοιπόν, προχωράμε... Τώρα τι λες για αυτό που ευχήθηκε, λέει καλή επιτυχία στην Καλαμάτα με Γιώργο Καστάνη, του κρατάς κακία.
1: Προσωπική του επιθυμία.
0: Του κρατάς κακία, τίποτα.
1: Εγώ δεν θα το κρατήσω κακία. Ο άνθρωπος δημόσιο πρόσωπο είναι, εκφράζεται και λέει αυτά τα οποία θέλει να πει. Δεν μπορείς να λογοκρίνεις την άποψη ενός δημοσίου προσώπου προς Θεού. Εμείς θα πάμε όμως ευθύς αμέσως τώρα σε έναν άνθρωπο που αποτελεί για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο ευρύτερα. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα διαχρονικά. Και δεν το λέω για να τον κολακεύσω, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στο Μετρόπολης. Ο κύριος Παναγιώτης Κερμανίδης είναι μαζί μας εδώ live. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Με υγεία. Καταρχήν να ξεκινήσω αγωνιστικά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το είδατε?
3: Είδα ένα μεγάλο μέρος, ναι. Ήταν πολύ αντιποδόσφαιρο, παίχτηκε πολύ μονομαχίες, πάρα πολλά φάουλ και από μία φάση ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το παιχνίδι.
1: Ναι, άρα σας έπεισαν, γιατί το θέτουμε αυτό το ερώτημα και στο ακροατήριο, αυτές οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή που πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια, αλίμονο, και ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός παραπόδας, θα είναι μέσα στους βασικούς διεκδικητές του τίτλου με βάση και την εικόνα που έδειξαν χθες? Τι λέτε εσείς?
3: Είναι νωρίς ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, οι τρεις των Αθηνών και ο ΠΑΟΚ εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Θα γίνει, βλέπω, πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Κάθε αγώνας θα έχει βαθμολογική σημασία.
1: Ναι.
3: Και έτσι νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο κύριος Αναστόπουλος λίγο νωρίτερα ευχήθηκε θετικό αποτέλεσμα για την Καλαμάτα. Ποτέ δεν εκφράστηκε στο παρελθόν υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει καταγεγραμμένη είναι η δήλωσή του. Τι λέτε εσείς?
3: Εντάξει. Δεν θα μπορούσε να πει κι αλλιώς, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι και καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και πολύ, όπως βλέπετε τα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα, τα έχει κερδίσει, έτσι αυτό το παιχνίδι νομίζω σήμερα δεν θα το αφήσει με τίποτα, γιατί με νίκη πατάει νομίζω στην πρώτη θέση ισοβαθμία Παναθηναϊκό, αν το βλέπω καλά, και έτσι δεν νομίζω να χάσει αυτή την ευκαιρία.
1: Κρύβει κινδύνους αυτό το παιχνίδι, υπό ποια έννοια? Ότι και οι δύο ομάδες έχουν να αγωνιστούν οι παίκτες τους επί 20 περίπου ημέρες λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Τι λέτε?
3: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα για όλες τις ομάδες που είχαν πολλούς διεθνείς παίκτες και λείπανε αυτές τις εβδομάδες. Νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσο σοβαρό θέμα. Μπορούσε να προετοιμαστεί, μπορούσε να χρησιμοποιήσει στην προπόνηση σχεδόν όλους τους παίκτες. Νομίζω ότι σήμερα θα κατέβει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, γιατί πρέπει να το πάρει το παιχνίδι οπωσδήποτε.
1: Ναι, λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής ότι ο κύριος Λύση έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στη διάθεσή του. Δεν ανακοίνωσε αποστολή, πρώτον. Έχει στη διάθεσή του 25-26 ποδοσφαιριστές ενεργούς και πρέπει να αποκλείσει τουλάχιστον δύο για να προκύψει η 23άδα της αποστολής. Και αυτό δεν ξέρω, μπορεί να συνεχίζεται σε κάθε αγώνα. Καλώς εχώ των πραγμάτων. Είναι ένα πονοκέφαλος, όπως και να το κάνουμε.
3: Ναι, ναι. Ακούστε να σας πω. Ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι που έγινε αλλαγή προπονητή μπήκε σε μια νέα εποχή. Μπήκε σε μια εποχή όπου ο νέος προπονητής και πολύ νέος μάλιστα και σε ηλικία όπως τον βλέπουμε θα πρέπει να περάσει τα δικά του μηνύματα, τις δικές του σκέψεις, το δικό του έργο σε αυτό το νέο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Έχουν γίνει πάνω από 10 μεταγραφές από ό,τι γνωρίζω.
1: Αληθές.
3: Δεν είναι λίγες, δεν μπορώ να πω ότι είναι λίγες. Δεν γνωρίζουμε την αξία των παικτών αυτών. Τώρα τους μαθαίνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Συγκροτείται μια νέα ομάδα, να έχουμε υπομονή. Χαίρομαι που ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα με 3 πολύ καλές νίκες. Να κερδίσει και σήμερα, να πατήσει γερά και από παιχνίδι σε παιχνίδι να αρχίσει να οριμάζει μια καινούρια ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό θέλει και ο λαός το νομίζει, νομίζω, και να διεκδικήσει και πρωτάθλημα και κύπελο, γιατί είναι μέσα στους στόχους και μπορεί να τα πετύχει.
1: Μάλιστα. Διαβάζω μία, εγώ θα τη χαρακτηρίσω συγκινητική, γεμάτη συναισθηματισμό τοποθέτησή σας από τη χθεσινή σας παρουσία στην εκδήλωση τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Διαβάζω δήλωσή σας, χαίρομαι που παραβρέθηκα σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Θέλετε να μας το εντάχει να μας το αναλύσετε, εντάχει.
3: Ναι, ήταν μια εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ένα τριήμερο ιστορικό αναφορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε πρόσωπα που πολλοί δεν τα γνωρίζουμε, σε γεγονότα που πολλοί δεν τα γνωρίζουμε. Mm. Χάρηκα πάρα πολύ, είδα ορισμένους ανθρώπους, παοκτσίδες, γέννημα και θρέμα, που ήταν εκεί πέρα, είτε ποδοσφαιριστές, πρώην συμπαίκτες μου, είτε και πρώην δημοσιογράφοι, όπως δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
1: Είδατε τον Κλεάνθη, αλλά... τον Βαλαρούτσο, γιατί ντρέπεστε. Ναι, βέβαια. Ναι, πολύ μεγάλη προσωπικότητα είναι ο Κλεάνθης.
3: Ο οποίος από την πρώτη μέρα που ήρθα στον ΠΑΟΚ ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ, ήταν ανταποκριτής. Mm. Σήμερα γνωστός γιατρός. Θέλω να πω ότι ήταν μια εκδήλωση που δεν μπορούσα να την αφήσω, δεν σας το κρύβω, γιατί εγώ ζω για τα παιδάκια, για την Ακαδημία, γι' αυτό ζω σήμερα. Είμαι Σαββατοκύριακα εκεί μέσα στα γηπεδάκια, αλλά αυτό δεν μπόρεσα να μην το παρακολουθήσω, παρόλο που είχα άλλες σκέψεις. Αλλά ευτυχώς παραβρέθηκα, γνώρισα και άλλα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Mm. Μίλησε και ο πρώην συμπαίκτης μου, ο Κούλης Αποστολίδης, που αναφέρθηκε mm. στην εποχή και την δικιά μας που κάναμε εκείνη τη μεγάλη ομάδα. Uh-huh. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Θα ήθελα βέβαια να παραβρεθεί περισσότερος κόσμος, και ιδιαίτερα από τον κόσμο, τον νέο κόσμο, τους νέο ΠΑΟΚτσίδες, αυτοί που πρέπει να γνωρίσουν την ιστορία αυτού του συλλόγου, αυτού του προσφυγικού συλλόγου, που μεγαλουργεί και θέλει στη συνέχεια να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Θα έπρεπε αυτοί οι νέοι ΠΑΟΚτσίδες πραγματικά να γεμίσουν την αίθουσα και να ακούσουν πράγματα πρωτόγνωρα για αυτούς, και θα αγαπούσαν ακόμα περισσότερο αυτή την ομάδα άμα βρισκόταν εκεί πέρα. Εγώ χάρηκα, γι' αυτό λέω, που βρέθηκα εκεί και άκουσα πράγματα που πραγματικά δεν τα γνώριζα.
1: Χαίρομαι, γιατί κάθε φορά που σας φιλοξενούμε πάντα δίνεται ένα διαφορετικό στίγμα, κυρία Κερμανή, δεν αντώνω. Η συγκίνησή σας είναι δεδομένη, είναι έκδηλη. Ας σταθούμε σε αυτό, δεν θέλω να σας πιέσω συναισθηματικά, γιατί ξέρω ότι είστε και ευαίσθητος άνθρωπος.
3: Θα σας πω κάτι. Βλέποντας στην Αυστραλία την ελληνική ομάδα, τη Χελάς Ελλήνων, όσοι το είδατε, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, πόσοι, τι πετύχανε. Εγώ έζησα τέτοιες στιγμές προσωπικά. Αισθανόμουν υπερήφανος που είμαι Έλληνας, που είμαι πρόσφυγας, που είμαι ελληνικό αίμα. Και αυτό δεν σβήνεται με τίποτα. Εγώ ήρθα σε μια προσφυγική ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με ιστορία. Οι γονείς μου προέρχονται από αυτή την ιστορία. Έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι που σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει από αυτά τα δεδομένα λόγω του σύγχρονου πια ποδοσφαίρου και με τις ιδέες των εκατομμυρίων και έχουν αλλάξει ιστορίες συλλόγων. Ο ΠΑΟΚ είναι μια προσφυγική ομάδα. Δεν πρέπει να ξεφύγει από τις ρίζες του. Πρέπει να έχει πάντα αυτή την ανάμνηση και περιμένω να δω το μουσείο του ΠΑΟΚ που για μένα θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει με το σύγχρονο γήπεδο που θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω όλη την ιστορία μου, τα 10 χρόνια που έζησα στον ΠΑΟΚ. Δεν σβήνουνε είτε παικτικός είτε από άλλη θέση. Εγώ θα τα θυμάμαι για πάντα και δεν πρόκειται να φύγω από αυτό.
1: Λοιπόν, θαυμάσια, βλέπετε, άφησα, δεν έκανα καμία παρέμβαση και καμία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι μέσα σας θέλετε να εκφράσετε συναισθηματικά αυτό το οποίο νιώθετε για τον ΠΑΟΚ. Δεν είστε μόνος, είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες. Εσείς όμως είστε ένας από τους εκφραστές και το κλείνω εδώ, διότι και οι Κερμανίδες εσείς και με τον κύριο Αποστολίδη και με τον Γιώργο Τοκούδα και με τον αείμνηστο ναι. τον Σταύρο τον Σαράφη και με τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Παρίδη, τον Χρήστο τον Δερζανίδη, όλους αυτούς γαλουχίσατε γενιές και γενιές στην ιδέα του ΠΑΟΚ. Την καλησπέρα μας, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
3: Επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ακούσαμε στην έναρξη και την δήλωση του Σάιμον Μπάντζα. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ετησίως κοστίζει στο δικέφαλο ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναλόγως πάντα με την απόφαση του κυρίου Λύση, περιμένουμε την χρησιμοποίησή του είτε στο βασικό σχήμα, πιθανότατα ως αλλαγή. Όλα αυτά όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε αργότερα. Πρέπει να πάμε, Εμίλια Γαβριλίδη, σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας και μια ξεχωριστή παρουσία εδώ στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης. Ενώ θέλω, πριν κλείσουμε, Γιώργο Μπούζο, θες κάτι να πεις?
0: Απλά θέλω να πω ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσιάνος. Για μένα είναι μια πραγματική πηγή έμπνευσης. Ελπίζω να γίνει και για σας και για όλους μας. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Θα το γνωρίσετε σε λίγο. Ένας άνθρωπος που έχει ανεβεί δύο φορές. Θα πω σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δεσμευσή. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
1: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
2: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
1: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
1: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
3: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stigman Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Γκλάσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα με συγχωρέσετε, αλλά το στούντιο του Μετρόπολης γέμισε με λάμψη, γιατί είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσιάνος. Και θα ρωτήσει κάποιος, γιατί είμαστε αδαείς οι περισσότεροι, και σε Γιώργος Τσιάνος, θα παριθμίσω έτσι κάποια από τα επιτεύγματά του που κάνουν τον άνθρωπο να δίνει αυτή τη λάμψη που σας έλεγα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Ένας άνθρωπος που ανέβηκε δύο φορές στο Everest, ο πρώτος Έλληνας που πάτησε την κορυφή, που έχει κάνει το διάπλο της μάχης, που έχει κολυμπήσει από την Πελοπόννησο μέχρι την Κρήτη, που έχει ανεβεί δύο φορές στο Everest, και το πρόσφατο επίτευγμά του, έχει πάρει μέρος στον υπερμαραθώνιο στην Σαχάρα, έχει κολυμπήσει στα παγωμένα νερά στην Ανταρκτική. Και το τελευταίο του επίτευγμα είναι να ενώσει το βόρειο άκρο της Ελλάδας, το Ορμένιο, με την Γάβδο, κάνοντας 5 αθλήματα. Εγώ τα απαριθμώ όλα αυτά και ο Γιώργος, του ζητήσω και συγγνώμη γιατί είναι πάρα πολύ σεμνός, είναι δίπλα μου. Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συμπληρώσω κάτι πριν πεις οτιδήποτε. Ότι όλα αυτά τα αθλητικά επιτεύγματα συνδυάζονται με τα επιτεύγματα και στο χώρο της επιστήμης. Γιατί ο Γιώργος έχει τελειώσει, έχει φοιτήσει στο Berkeley στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Έχει κάνει μεταπτυχιακό και εργάζεται ως γιατρός φυσιολόγος στο Εδιμβούργο. Πάρει κάτι που δεν είπα. Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αισθάνεσαι λίγο άβολα? Είπα
1: χαρά.
0: Πολλά.
1: Τα είπες όλα όπως έπρεπε.
0: Σίγουρα, μήπως είπα πολλά και σε έκανα κοκκινήσεις λίγο?
1: Τέλεια, όλα τέλεια.
0: Λοιπόν, πρόσεξε κάτι τώρα. Όταν έγινε η κουβέντα και λέω θα έχουμε τον Γιώργο εδώ και τα απαρίθμησα όλα αυτά, το έκανα για ένα λόγο. Γιατί ήθελα να δείξω ότι εσύ μπορείς να αποτελέσεις για όλους εμάς μία πηγή έμπνευσης. Δεν είναι ανάγκη να ανεβούμε όλοι μας στο Everest, αλλά μπορούμε να ανεβούμε, βλέπουμε ένα χαλικάκι στο δρόμο και λέμε «Μαμά, ένα χαλίκι». Εγώ θέλω η θέληση η δική σου να γίνει πηγή έμπνευση για μας, στην καθημερινότητά μας, στα προβλήματά μας, στη δουλειά μας, στον έρωτα, σε ό,τι απασχολεί τον καθένα. Και μακάρι όλοι μας να αντλήσουμε κάτι από σένα. Και λέω, είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο ανάμεσά μας. Και λέω στον φίλο μου τον Περικλή, τον Στέλλα, δεν γίνεται να μην έχουμε τον Γιώργο εδώ. Και χάρη στον Περικλή, που είναι ο κοινός μας φίλος και γνωστός, ο Γιώργος είναι εδώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί προπονητικό πεδίο. Αποτελούσε πάντα προπονητικό πεδίο για μένα. Και είναι νομίζω έτσι όπως τα λες. Ο κάθε ένας από εμάς έχει τα δικά του Everest. Για μένα κάποιες στιγμές έτυχε να είναι το βουνό. Για κάποιους άλλους ανθρώπους το Everest το δικό τους είναι στην προσωπική ζωή, στον επαγγελματικό τομέα.

0: Οι 12 μέρες αποτελούσαν ξεχωριστά κομμάτια αυτής της διαδρομής από το Ορμένιο που ξεκίνησε μέχρι τη Γάβδο που τελείωσε. Τα αθλήματα ήταν η ποδηλασία, η ορειβασία, η στιοπλοεία, το τρέξιμο και η κολύμβηση. Η φύση της δράσης, της οποίας το όνομα είναι amphibian, αμφίβιο, ήταν αθλητική, αλλά ο πυρήνας ήταν ερευνητικός, ήταν τεχνολογικός, ήταν ένα proof of concept το οποίο εμείς θέλαμε να δείξουμε και να αποδείξουμε τι μπορεί να γίνει στο πεδίο όταν ένας άνθρωπος βάζει τον εαυτό του, βάζει το σώμα του σε μια διαδικασία επαναλαμβανόμενων ημερών μέσα από δύσκολες επιχειρησιακές ημέρες λόγω των δραστηριοτήτων, καθώς κάθε δραστηριότητα έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Άλλες απαιτήσεις έχει η ποδηλασία, άλλες η κολύμβηση, άλλες η ορειβασία μέχρι την κορυφή του Ολύμπου. Άρα ο σκοπός μας ήταν να παρακολουθήσουμε αυτό το κινητό εργαστήριο στο πεδίο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν το φτάνεις σε τέτοια σημεία με σκοπό να αντλήσεις δεδομένα για τη φυσιολογία του, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, ποιες είναι αυτές οι προσαρμογές που γίνονται στον ανθρώπινο οργανισμό όταν είσαι μέσα στη θάλασσα ή όταν είσαι στα ορεινά, στα παιδινά, στην κορυφή του Ολύμπου. Και αυτό το συγκεκριμένο ερευνητικό κομμάτι που θέλαμε να κατανοήσουμε το πετύχαμε, γιατί η δράση ήταν επιτυχημένη. Πετύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε. Να μπορέσουμε να αντλήσουμε δεδομένα και όχι μόνο να τα αντλήσουμε, να μπορούμε να τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση, να τα οπτικοποιήσουμε μέσα από την ζωντανή πλατφόρμα την οποία είχαμε δημιουργήσει, ώστε το κοινό αυτοί που μας παρακολουθούσε να μπορούν να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποια είναι η καρδιαριστική συχνότητα του Γιώργου. Ποια, σε τι κλίση στον δρόμο βρίσκεται, ποια είναι η γλυκόζη στο αίμα του, ποιες είναι οι αναπνοές του, ώστε να μπορέσει κάποιος να καταλάβει ότι τώρα είναι στον Όλυμπο, το οξυγόνο του έχει πέσει, η παλμή του είναι αυτή, τώρα είναι στη θάλασσα, τώρα κάνει στιοπλοεία, η παλμή του είναι αυτή. Έτσι όλη αυτή η δράση είχε γιατρούς, είχε επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούσαν σε ζωντανό χρόνο τι ακριβώς γινότανε, ενώ στην αρχή κάθε επιχειρησιακής μέρας, καθώς και στο τέλος, υπήρχαν αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα όπου ο ερευνητής ο οποίος ήταν στο πεδίο έκανε τις δικές του αιματολογικές δειγματοληψίες, είχαμε άλλα ερευνητικά πρωτόκολλα τα οποία έπρεπε να γίνουν με σκοπό την ακόμα βαθύτερη κατανόηση σε βιολογικό επίπεδο, σε μοριακό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε συνδυασμό με όλα τα δεδομένα που αντλήσαμε από τους αριθμούς που μπορούμε να πάρουμε. Και όταν λέω αριθμούς εννοούμε
1: μετρήσεις στην καρδιά
0: σε συνδυασμό επίσης με τα διάφορα περιβαλλοντικά δεδομένα, γιατί έχει σημασία ποια είναι τα δεδομένα της φυσιολογίας όταν έχει πολύ ζέστη ή όταν έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Ωραία. Περίμενε λίγο να μην χαθούμε. Τα λες πάρα πολύ ωραία, βάζεις επιστημονικά δεδομένα, εγώ όμως θέλω να το υπεραπλουστεύσω λίγο για να γίνεται κατανοητό στον έξω κόσμο, γιατί αυτοί που μας ακούν γνωρίζουν ελάχιστα από φυσιολογία, δεν βιώνουν την ατμόσφαιρα ενός αμφιθέατρου στην ιατρική σχολή, για παράδειγμα. Γι' αυτό θέλω να σε πάω στο πεζοδρόμιο. Είπες πολλές φορές τη λέξη αντλήσω. Και εγώ είπα ότι ο Γιώργος θέλει να γίνει πηγή έμπνευσης. Οπότε εγώ θα ρωτήσω από πού αντλείς δύναμη. Άλλος αντλεί από το Θεό. Άλλος αντλεί και εγώ δεν ξέρω από πού. Εσύ, από πού αντλείς δύναμη για να βγάζεις πέρα όλα αυτά τα κατορθώματά σου?
0: Αντλώ δύναμη από μια νοοτροπία η οποία έχει να κάνει με την... Είναι βαθιά ριζωμένη στην προετοιμασία. Άμα εγώ προετοιμαστώ σωστά, με την σωστή μεθοδολογία, ανάλογα, η οποία σχετίζεται με αυτό το οποίο θα αντικρίσω, τότε έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Για να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλω

0: όλο το ίδιο μου το σώμα, το μυαλό μου επίσης, σε τέτοιες διαδικασίες που θα συναντήσω εκείνη τη χρονική στιγμή που θα πρέπει να επιτελέσω.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι
1: η μέθοδος. Δεν πάει να πει ότι όλοι όσοι θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο αυτή θα πετύχουμε αυτό που πετυχαίνεις εσύ. Οπότε επιστρέφω πίσω στην ερώτηση. Από πού αντλείς δύναμη για να πετυχαίνεις όλα αυτά τα κατορθώματά σου? Πού βρίσκεται η δύναμή σου?
0: Μέσα.
1: Από πού? Μέσα
0: είναι
1: σου.
0: Μέσα. Είναι μέσα μου. Αλλά ο λόγος που είναι μέσα αυτή η δύναμη έρχεται κυρίως από τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι εγώ τη ζωή.
1: Πώς την αντιλαμβάνεις τη ζωή?
0: Οι εμπειρίες που ήμουνα καιρός, ευλογημένος να έχω σε αυτή τη ζωή, είτε αυτές είναι αθλητικές εμπειρίες, εκπαιδευτικές εμπειρίες, ερευνητικές, επιστημονικές, όλα αυτά τα οποία ήρθαν στον δρόμο μου, μου δίνουν μια εσωτερική δύναμη να πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια μαγική λέξη ή κάποια μαγική φόρμουλα ή κάποια μαγική εξίσωση. Πραγματικά αυτό το οποίο είπα πιο πριν, πιστεύω στην προετοιμασία. Άμα εγώ δεν προετοιμαστώ, δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων να μπορέσω να καταφέρω κάτι. Συγκεκριμένα θυμάμαι πάρα πολλές φορές στη ζωή μου και για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι θυμάμαι όταν πρώτη φορά αντίκρισα αυτόν τον τεράστιο όγκο της βόρειας πλευράς του Everest από την κατασκήνωση βάσης, με το που την είδα την κορυφή, αλλά όλο αυτό το βουνό που είναι τόσο μαγικό, το Everest βασιλεύει δίπλα σε τεράστιες κορυφές. Δεν υπήρχε ούτε στιγμή που να μην πίστεψα ότι εγώ δεν θα βρεθώ εκεί πέρα πάνω. Δεν είχε καμία σημασία τι εμπόδια θα προκύψουν. Είχα προετοιμαστεί. Mm. Άρα το δικό μου ενδιαφέρον, το οποίο σχετίζεται με αυτή τη δράση, όπως και με όλες τις άλλες τις δράσεις, υπήρχε ένας κεντρικός πυρήνας στο Amphibian. Ο πυρήνας αυτός, στη θεωρία, γιατί όταν προετοιμάζεσαι, αυτή είναι η θεωρία. Η επιτέλεση του έργου έρχεται εκείνες τις ημέρες. Mm. Άρα η φιλοσοφία, η κοινοτροπία ήταν. Η θεωρία τι έλεγε, ότι πρέπει να μπορέσω να προσαρμοστώ. Τι κάνει ένα αμφίβιο? Πρέπει να προσαρμόζεται. Προσαρμοστεί και στη θάλασσα και στη
1: θάλασσα. Λοιπόν, άρα εγώ κρατάω για τον έξω κόσμο. Πίστεψε ένα στον εαυτό σου, αυτό είπες, πιστεύω στον εαυτό μου. Ένα, πίστεψε το, αυτό, στον εαυτό σου. Και δύο, προετοιμάσου
0: πάντα
1: για αυτό που θέλεις να πετύχεις, όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Άρα, αν μπορεί κάποιος να το εκλαϊκεύσει και να το υπεραπλουστεύσει, με κίνδυνο να κατηγορηθεί, είναι Γιώργος Τσιάνος. Ένα, πίστεψε στον εαυτό σου. Δύο, προετοίμασε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που θέλεις να πετύχεις. Είναι ένα μυστικό επιτυχίας αυτό?
0: Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό που είναι, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι το πίστεψε στον εαυτό σου ακούγεται πάρα πολύ κλισέ. Όμως είναι βαθιά. Αυτό το πίστεψε στον εαυτό σου έχει από κάτω πάρα πολλά παρακλάδια. Γιατί πώς θα πιστέψεις στον εαυτό σου? Θα πιστέψω στον εαυτό μου εφόσον έχω βάλει τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία να προετοιμαστώ για κάτι, να μάθω, να ρωτήσω. Πώς προετοιμάστηκα εγώ για να ανέβω ένα βουνό? Ρώτησα, έμαθα, έκανα προπονήσεις, δοκίμασα, ενημερώθηκα. Και όχι μόνο ορειβατικά, ενημερώθηκα επιστημονικά, ενημερώθηκα ιατρικά. Άρα και μετά, εφόσον έκανα όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνω, έχοντας μιλήσει με ειδικούς, με εξειδικευμένους, με ανθρώπους του χώρου, διασφάλισα ότι δεν θα πήγαινα πουθενά και ποτέ στα τυφλά. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχα τόσους επιστήμονες και τόσους γιατρούς σε όλη αυτή την ομάδα. Οι οποίοι παρακολουθούσαν καθημερινά για να διασφαλίσουν για εμένα ότι όλο αυτό το οποίο έκανα και αυτό το οποίο αυτοί παρακολουθούσαν, τη φυσιολογία μου, σε όλα αυτά τα δύσκολα κομμάτια, μου δίνανε συνέχεια το OK ότι υπάρχει ασφάλεια. Mm-hmm. Από τη στιγμή που υπάρχει ασφάλεια στο σώμα μου με βάση τις κλιματολογικές και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και από τη στιγμή που επιχειρησιακά έχουμε ασφάλεια στους δρόμους, στη θάλασσα, το μόνο που έχω να κάνω είναι να κάνω πράξη αυτό το οποίο είναι θεωρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ θα μιλάς ως επιστήμονας, γιατί εσύ έτσι μιλάς στο αμφιθέατρο, και εγώ θα σε ξαναφέρω στο πεζοδρόμιο. Αυτό ήταν ο ρόλος μας εδώ, λοιπόν. Πες μου. Καθώς έχεις βάλει πάρα πολλούς στόχους, ποια είναι, πιστεύεις, η μεγαλύτερη σου νίκη? Είναι το Everest, είναι ο διάπλος της μάχης, νοτικολύπης από την Πελοπόννησο μέχρι την Κρήτη. Ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη μέχρι στιγμής που σημαδεύει τον Γιώργο?
0: Έχει ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη νίκη είναι η γυναίκα μου.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει συνωνυμία.
0: Γιατί τη λένε νίκη. Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι θεωρώ ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι η... Δεν είναι η επίτευξη, δεν είναι η ονομαστική επίτευξη ενός στόχου, δηλαδή ένα Everest, μια Σαχάρα, μια μάχη, μια Ανταρκτική. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κατάφερα να ξεπεράσω όλες τις δυσκολίες και στην προετοιμασία, γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η προετοιμασία, αλλά και εκείνη την ώρα για να μπορέσω να φτάσω στον προορισμό.
1: Άρα λες, νίκη δεν είναι ο προορισμός. Νίκη είναι να ξεπεράσεις όλες τις δυσκολίες στο ταξίδι. Αυτό λες.
0: Είναι, ο προορισμός είναι μέρος του ταξιδιού. Δεν μπορείς να έχεις προορισμό χωρίς να έχεις το ταξίδι. Mm-hmm. Το ταξίδι είναι τόσο σημαντικό και πολλές φορές και δεν έχει υπάρξει ούτε ένα ταξίδι το οποίο να μου δόθηκε απλόχερα στα εύκολα. Mm-hmm. Γι' αυτό έχω αγαπήσει τόσο πολύ όλες αυτές τις πορείες. Έχω αγαπήσει τόσο πολύ όλα αυτά τα οποία μπόρεσα να κάνω. Αλλά ο λόγος που τα αγάπησα δεν είναι ότι. Δεν είναι επειδή ανέβηκα στο Everest και έγραψα το όνομά μου. Δεν είναι επειδή.
1: Το έγραψες.
0: Όχι, να γράψω το όνομά μου.
1: Μεταφορικά στην ιστορία,
0: δεν μεταφορικά, ναι. Όχι, για κάποιο λόγο δεν είμαι από αυτούς τους ορειβάτες που ανεβαίνουν σε κορυφές και γράφουν το όνομά τους σε κάποια τετράδια.
1: Φωτογραφία βγήκες όμως εκεί, για να σε χαλαρώσω λίγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το 2004 είχα μία κάμερα μαζί μου και επέλεξα να μην βγάλω κανένα βίντεο στην κορυφή, γιατί ήταν μια στιγμή την οποία ήθελα να την ζήσω εγώ μόνο μου. Ήταν πάρα πολύ εγωιστικό. Αλλά ήταν κάτι το οποίο. Δεν ανέβηκα για να βγάλω μια φωτογραφία. Ανέβηκα για να ζήσω μια εμπειρία.
1: Φοβερή εμπειρία.
0: Και ανέβηκα για να κατανοήσω καλύτερα την επιστήμη μου.
1: Ωραία. Διάπλουσης μάχης, για να σε πάω, γιατί είσαι σεμνό παιδί.
0: Ναι.
1: Διάπλουσης μάχης. Πες μου πώς είναι το να περνάς απέναντι κάτω από όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό.
0: Η μάχη είναι 35 χιλιόμετρα.
1: 35 χιλιόμετρα.
0: Παρ' όλα αυτά, τα 35 χιλιόμετρα δεν είναι η δυσκολία της μάχης. Η δυσκολία της μάχης έχει να κάνει με το αρκετά κρύο νερό. Για τις πολλές ώρες που θα πρέπει να είσαι εκτεθειμένος. Είναι ένα πέρασμα το οποίο έχει αρκετά μεγάλη.
1: Ρεύματα.
0: Έχει πάρα πολλά ρεύματα, έχει πάρα πολλά πλοία, έχει υποθαλάσσια ζωή, έχει πολλές τσούχτερες, έχει πολλά ψάρια. Αλλά τα ρεύματα, ο συνδυασμός ρευμάτων, θερμοκρασίας, υποθαλάσσια ζωής, είναι αυτό το οποίο έχουν δώσει στη μάχη το χαρακτηριστικό παρατσούκλι, το Everest της ανοιχτής θάλασσας.
1: Πόση ώρα είναι αυτό?
0: Εμένα μου πήρε 9 ώρες και 20 λεπτά.
1: 9 ώρες και κάτι λεπτά κολυμπάς.
0: Ναι.
1: Τι σκέφτεσαι αυτά τις 9 ώρες που κολυμπάς απέναντι?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Η μάχη, και χαίρομαι που την αναφέρεις, γιατί συνήθως η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι η μάχη είναι ένα αθλητικό, να μιλήσω στη γλώσσα, είναι ένα αθλητικό επίτευγμα για τους μαραθώνιους κολυμπητές, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά για μένα είναι το αγαπημένο μου, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα όταν επέλεξα να τελειώσει σε εισαγωγικά η δική μου κολυμβητική καριέρα μέσα στις πισίνες. Άρα έχει τεράστια σημασία αυτό το ταξίδι στο στενό της μάχης.
1: Τι σκεφτόσουν λοιπόν?
0: Συγκεκριμένα, σκεφτόμουν ότι το νερό ήταν τόσο κρύο, το νερό. Δεν είχα ξαναεκτεθεί σε τόσο σε τέτοιο κρύο και μέχρι τα μισά πραγματικά δεν μπορούσα να βρω το λόγο για τον οποίο είχα πείσει τον εαυτό μου να δοκιμάσω αυτή την πρόκληση, αυτή την αθλητική πρόκληση. Με το που έφτασα στη μέση, κάτι μαγικό συνέβη και σαν να υπήρχε ένας διακόπτης ο οποίος μου επέτρεψε να πω στον εαυτό μου ότι έφτασε στη μέση, από εδώ και πέρα κάθε χεριά είσαι πιο κοντά στο στόχο. Αλλά και αυτό το είχα δουλεμένο στις προπονήσεις μου. Κάθε φορά που είχα μία προπόνηση, η οποία θα ήταν στις αρχές ήταν 5 ώρες, μετά έγινε 10 ώρες, μετά έγινε 12 ώρες, σε κάθε προπόνηση, όταν έφτανα στη μέση, για μένα εσωτερικά, χωρίς να το λέω στους προπονητές, χωρίς να το λέω σε κάποιον, έλεγα στον εαυτό μου, τώρα τελείωσε. Τώρα απλά πρέπει να δείξω υπομονή, επιμονή και σοφία ότι πρέπει όλα να γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν για να φτάσω στο τέλος.
1: Μάλιστα. Ποιο ήταν, αν και δεν μου απάντησες τι σκεφτόσουν, δεν το είπες.
0: Σου απάντησα, σου σκεφτόμουν, δεν μπορούσα να βρω κάποιον λόγο που ήμουν εκεί πέρα. Δεν ήθελα να βγω, αλλά σίγουρα δεν ήθελα να μείνω κιόλας.
1: Πάμε, ποιο ήταν το πιο δύσκολο απ' όλα. Ανεβαίνεις στο Everest, κάνεις το διάπλο της μάχης, κολυμπάς από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Πελοπόννησο μέχρι την Κρήτη. Πέφτεις στα παγωμένα νερά, πού έπεσες, στην Ανταρκτική. Mm. Πέφτεις εκεί στα παγωμένα νερά. Παίρνεις μέρος στον σούπερ μαραθώνιο στη Σαχάρα, σε εξωγήινες θερμοκρασίες. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο ή ποιο είναι το πιο δύσκολο απ' όλα.
0: Ωραία. Κάθε μία από αυτές τις διαδρομές έχει τόσες διαφορετικές δυσκολίες και οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Και τώρα θα μιλήσω, όταν μιλάω ερευνητικά και επιστημονικά και ιατρικά, ο λόγος που το μιλάω είναι γιατί είμαι αυτός είμαι. Είμαι και ερευνητής, είμαι και αθλητής, είμαι και γιατρός. Άρα όλο αυτό, όλη μου η ζωή, αυτό που κάνω όλη μου τη ζωή είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει για μένα αθλητισμός χωρίς την έρευνα, δεν μπορεί να υπάρχει έρευνα χωρίς την ιατρική, δεν μπορεί να υπάρχει ιατρική χωρίς την προετοιμασία μου. Όλα συνδέονται. Άρα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικές δυσκολίες ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν θα μπορούσα να πω ότι το Everest είναι πιο δύσκολο από τη Σαχάρα, γιατί στο Everest είχα μείον 40, στη Σαχάρα είχα 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Μείον 40 στο Everest, και εσύ 50 στη Σαχάρα.
0: Και ήταν μείον 40 στην καλύτερη, γιατί με τον αέρα η θερμοκρασία κατεβαίνει περισσότερο. Και μετά υπάρχουν και οι δυσκολίες της υποξίας όπου υπάρχει εδώ, που δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο. Άρα η κάθε μία από τις δυσκολίες είναι τόσο διαφορετικές από την άλλη. Και θα ξαναπάω πάλι στο κομμάτι της προετοιμασίας, αλλά και στην δική μου ερευνητική και ιατρική εξειδίκευση. Αυτό είναι, το ενδιαφέρον μου ήταν αυτό, να γνωρίζω τι συμβαίνει στο σώμα σε αυτές τις συνθήκες. Άρα, όλες ήταν δύσκολες. Δεν θα πω ψέμα ότι κάποιοι ήταν εύκολοι. Όλες είχαν κινδύνους, αλλά οι κίνδυνοι περίσκαρα τη ζωή μου. Ήξερα τι να κάνω, ήξερα πώς να διαχειριστώ και είχα τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να διασφαλίσουν για εμένα μία ασφαλέστερη έκβαση ή μία ασφαλέστερη προσπάθεια για να έχω την έκβαση που τελικά είχα.
1: Λοιπόν, επειδή αισθάνομαι φίλο μου, θεωρώ ότι σου είναι πιο εύκολο να ανεβαίνεις στο Everest παρά να κουβεντιάζεις πίσω από δύο μικρόφωνα σε ένα ραδιόφωνο.
0: Αυτή είναι πάρα πολύ.
1: Οπότε σου δίνω τη δυνατότητα να πάρεις τις αναπνοές σου. Πάρε τις αναπνοές σου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
8: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23 93 0 21 222.
10: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
17: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-81.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
21: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
19: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πέφτουν μηνύματα. Λέει, έφερε τον Iron Man. Λέει, ο άλλος ήρθε ο Superman. Λέει, μα ο Batman. Και ο καθένας λέει ό,τι θέλεις. Δεν είναι ο Superman, είναι ο Γιώργος Τσιάνος. Είπαμε τι έχει πετύχει. Δεν θέλω να τα παραλαμβάνω γιατί θα χάσουμε χρόνο. Για εσάς που ανοίξατε με τον Γιώργο να έχει ανεβεί δύο φορές στο Everest, να έχει κάνει το διάπλο της μάχης, να έχει κολυμπήσει από την Πελοπόννησο μέχρι την Κρήτη, να έχει κολυμπήσει στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής. Τι ξεχνάω, Τζόρτζ, ξεχνάω. Τρέξιμο. Σαχάρα. Εκεί με θερμοκρασίες πλάς 50 και να τρέχει στη Σαχάρα. Οπότε, μισό λεπτό να τον αγγίξω να δω, είναι άνθρωπος ή είναι τίποτα άλλο διαφορετικό. Να τον χαλαρώσω κιόλας. Να τον χαλαρώσω κιόλας. Είναι βιονικός. Πες μου κάτι, για να τα πετύχεις όλα αυτά, προσέχεις τη ζωή σου, προσέχεις τη διατροφή σου, προσέχεις πάνω απ' όλα το μυαλό σου, προσέχεις την ψυχική σου υγεία. Τι προσέχεις για να τα πετύχεις όλα αυτά? Καλή ερώτηση αυτή.
1: Καλή ερώτηση. Καταρχάς, για να θέλω να τα κάνω όλα αυτά, έχω περιέργεια.
0: Περιέργεια?
1: Έχω περιέργεια για τη ζωή, περιέργεια, ναι, για το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχω περιέργεια για να δω, για να μάθω από άλλους πολιτισμούς, να μάθω και... Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κλεισέ. Είχα ενδιαφέρον για τους Σέρπα, οι οποίοι είναι στην περιοχή των Ιμαλαίων. Είχα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους του Μαρόκου, στη Σαχάρα. Έχω περιέργεια. Και φυσικά μετά η περιέργεια δική μου είναι τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στα περιβάλλοντα εκείνα.
0: Mm-hmm. Είσαι ένας κοινός άνθρωπος, θεωρείς, ή ένας εξωπραγματικός άνθρωπος?
1: Είμαι ένας αρκετά κοινός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους που, που έχω αγάπη αγαπώ τη ζωή. Αγαπώ τη ζωή, βέβαια η ζωή που επιλέγω έχει πάρα πολλές θυσίες, αλλά αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Νομίζω ότι είσαι ένας απλός άνθρωπος που θα τον θυμούνται ότι έκανε κάτι εξωπραγματικό.
1: Δεν ξέρω τι θα θυμούνται, αλλά εγώ σίγουρα ξέρω ότι αγαπώ αυτό που κάνω. Οτιδήποτε και κάνω το αγαπώ. Άρα αυτό για μένα έχει τεράστια σημασία. Όσο δύσκολο κι αν είναι, γιατί δεν θα κρύψω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές που περνάει κάποιος.
0: Για να τα κάνουμε αυτά. Τζόρτζ, μοιράσουμε λίγο μαζί μας. Είμαστε δυο μας, πίνουμε καφέ τώρα χαλαρά. Χαλαρώνουμε. Θες, βάζουμε και τζάκι στην εξίσωση, βάζουμε ό,τι θέλεις εδώ. Ό,τι χαλαρώνει. Πες μας καμιά καλή ιστορία από όλα αυτά τα επιτεύγματα που θα την διηγήσεις στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου μεθαύριο. Πες καμιά ιστορία έτσι συναρπαστική που να έχει λίγο κίνδυνο ή αν θες να έχει χιούμορ, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Χωρίς να παίζω με την τύχη μου, κίνδυνο έχουν όλες οι αποστολές. Τώρα με φέρνεις λίγο σε μια έτσι... Με βάζεις τον τοίχο.
0: Όχι στο δεν μπαίνει στον τοίχο. Στον τοίχο εσύ δεν μπαίνει με τίποτα.
1: Είναι συγκεκριμένα μπορώ να σου εκμυστερευτώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες έχω και αυτό είναι αυτό που αγαπώ από όλα μου τα ταξίδια, ότι είμαι γεμάτος από ιστορίες. Και η πιο δύσκολη στιγμή που έχω βιώσει και σαν άνθρωπος αλλά και σαν ερευνητής και σαν γιατρός, διότι όλη αυτή η ρόλη είναι αλληλένδετη. Mm. Ήτανε κατεβαίνοντας από το Everest τη δεύτερη φορά.
0: Mm.
1: Η κακοκαιρία ήταν τέτοια που από πίσω μου ήταν η κορυφή, από αριστερά και από δεξιά γκρεμός 4.000 μέτρα, μπροστά μου 40 ορειβάτες και ήρθε η κακοκαιρία τόσο γρήγορα που έπρεπε να πέσουμε στο έδαφος και να χρησιμοποιήσουμε τις αξίνες που έχουμε για να μην μας πετάξει ο αέρας στον γκρεμό. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που δεν είναι ότι αντιλήφθηκα το κίνδυνο, δεν ήξερα. Με πείραξε ο τρόπος που μάλλον ίσως πεθάνουμε. Με πείραξε ότι δεν είχαμε επιλογή να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την κατάβαση. Αυτό θυμάμαι ότι με πείραξε πάρα πολύ. Και θεωρώ εκείνη την στιγμή την πιο επικίνδυνη, αλλά πρέπει να είσαι τόσο γιωμένος στην στιγμή, να αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο, να μην χάσεις την ψυχραιμία σου, να μπορείς να διαχειριστείς το φόβο, γιατί ο φόβος δεν είναι κάτι το κακό. Ο φόβος είναι τόσο σημαντικός ο φόβος, γιατί σε κρατάει συγκεντρωμένο και προσιλωμένο σε αυτό που πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε, πέρα από το γεγονός ότι μάλλον θα πεθάνουμε. Είναι δεδομένο. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολη η συνθήκη, έπρεπε να επικεντρωθώ στη στιγμή για να μην γίνει αυτό. Και όταν διαμαγείας μετά από μια μισή ώρα ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα και μπορούσαμε να κινηθούμε, μετά έπρεπε να διαχειριστώ το πρόβλημα ότι πλέον δεν είχα συμπληρωματικό οξυγόνο. Μετά άρχισα και να έχω προβλήματα με την αναπνοή. Έχω να υπάρχουν άλλα προβλήματα. Άρα κάθε στιγμή είναι εν δυνάμει επικίνδυνη στιγμή.
0: Άρα αυτή ήταν η στιγμή που φοβήθηκες ακόμα και για τη ζωή σου.
1: Δεν θα έλεγα φοβήθηκα. Θεώρησα ότι... Φοβήθηκα. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να αποδεχτώ ότι αυτό είναι μάλλον το τέλος. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να το ξεκαθαρίσω λίγο, γιατί πολλές φορές παρερμηνεύονται λέξεις και ιστορίες που λέμε και πράγματα που λέμε. Κανένας ορειβάτης, επειδή μιλάμε για την ορειβασία, δεν ανεβαίνει σε ένα βουνό με σκοπό να ρισκάρει τη ζωή του. Όμως μερικές φορές ατυχήματα γίνονται. Αυτό είναι δεδομένο. Ατύχημα γίνεται όταν παίρνεις το ποδήλατό σου και μπορεί να σε χτυπήσει κάποιος άλλος. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου και μπορεί να σε χτυπήσει κάποιος άλλος. Άρα κανένας. Και είναι τόσο στενάχρονο για μένα όταν ακούω ότι οι ορειβάτες πηγαίνουν στα βουνά επειδή είναι τρελοί ή το έχουν. Για να ρισκάρουν τη ζωή του. Κανένας δεν ρισκάρει τη ζωή. Είναι κάτι που αγαπάνε.
0: Άλλος
1: αγαπάει το βουνό, πηγαίνει στο βουνό και μερικές φορές λάθη γίνονται.
0: Ναι. Πες μου κάτι άλλο. Γιατί το κάνεις? Γιατί φτάνεις σε ένα σημείο να βάλεις σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή σου? Κανείς δεν ξεκινάει να την βάλει σε κίνδυνο, ναι. Όμως ξέρει ότι ο κίνδυνος είναι εκεί, παραμονεύει και μπορεί να παρουσιαστεί μπροστά του, όπως τώρα, αυτό που έγραψες.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί λοιπόν το κάνεις, είναι η ερώτηση.
1: Σίγουρα όχι επειδή υπάρχει ο κίνδυνος. Είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό μπορώ να σου το. Αυτό είναι μια διαβεβαίωση. Και είναι ζωντανή, είναι τόσο ζωντανή και τόσο αληθινή αυτή η διαβεβαίωση που είναι όλη μου η ζωή αυτό. Κανένας δεν το κάνει. Κανένας επιτηδευμένα δεν πάει να ρισκάρει την ίδια τη ζωή. Όμως κάθε τι το οποίο το αγαπάς έχει μια μαγεία. Εμένα με μαγεύει το βουνό. Με μαγεύει η ορειβασία υψομέτρου. Μπορώ να κατανοήσω τι σημαίνει η έλλειψη οξυγόνου. Το βλέπω επάνω μου. Μπορώ να την βάλω. Να την δω την έλλειψη οξυγόνου και το κρύο, να την καταλάβω πέρα από την προσωπική εμπειρία, να την κάνω και ιατρική εμπειρία.
0: Okay. Λοιπόν, what's next? Έχεις κάνει τα πάντα. Ανέβηκες στο Everest δύο φορές. Στο διάπλο της μάχης τον έκανες. Στη Σαχάρα έτρεξες. Την Πελοπόννησο με την Κρήτη κολύμπησες. Θα πει κάποιος, μα τρελός είναι ο άνθρωπος. Τι κάνει, ρε παιδιά? Οπότε, τι έρχεται μετά? Μα τι σου μείνει να κάνεις? Αν μου πεις θα δηλώσω αστροναύτης να πάω στο φεγγάρι, θα πω okay. Εδώ στη γη τι σου μείνει άλλο να κάνεις?
1: Μακάρι να μπορούσα να έχω μια αληθινή απάντηση. Δεν την έχω αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μπορούσα να το πω. Όμως ανυπομονώ να μου αποκαλυφθεί ποια θα είναι η επόμενη μου περιέργεια, ποιες θα είναι οι επόμενες μου ιστορίες, τις οποίες θα μπορέσω να μοιραστώ, να μοιραστώ και με την κόρη μου. Για μένα έχει τόσο μεγάλη σημασία να μπορώ να μοιραστώ πράγματα με την κόρη μου, και αυτό ήταν ο λόγος που ήταν μαζί μου στο ταξίδι αυτό. Ήταν δύο εβδομάδες στο
0: Πώς
1: πεδίο.
0: Χρόνο,
1: είναι 10.
0: Καταλαβαίνει, μια χαρά καταλαβαίνει.
1: Ήταν τόσο σημαντικό, γιατί το μόνο που ήξερε είναι ότι ο μπαμπάς έχει κάνει αυτό. Ο μπαμπάς έχει κάνει το άλλο. Το μόνο ήταν έχει κάνει στο παρελθόν. Και ήταν τόσο σημαντικό και για μένα και τη γυναίκα μου να είναι μαζί μας η κόρη μας, ώστε να μπορέσει να μας παρακολουθήσει και να μας δει στο πεδίο. Άρα, μάλιστα, ανυπομονώ να δω τι έχει το μέλλον για μένα, ποιες καινούργιες ιστορίες θα μπορέσω να ζήσω.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε, θέλω να αφήσει τον Τζιάνο στην άκρη. Άστονα. Άρα στον Τζιάνο, στην άκρη. Πάμε στο Γιώργο. Πάμε στο Γιώργο. Και θέλω ο Γιώργος να μιλήσει, να κοιτάξει λίγο στα μάτια τους χιλιάδες ακροατές που μας ακούν και να του στείλει ένα μήνυμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχεις. Το να ανεβείς στο Everest είναι η ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου. Το να απευθύνεις ένα μήνυμα είναι η ευθύνη απέναντι στους χιλιάδες που μας ακούν. Και εσύ, για πολλούς ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα, αποτελείς ένα ζωντανό παράδειγμα που εγώ θέλω να πω ζωντανό παράδειγμα μίμησης. Οπότε, Τζόρτζ, σε παρακαλώ, στείλε το μήνυμα.
1: Καταρχάς, συμμερίζουμε αυτό που λες, ότι οτιδήποτε κάνουμε, ό,τι και αν κάνουμε, αυτά που έχω κάνει, όλα έχουν μια τεράστια ευθύνη. Δεν είναι επιτεύγματα. Κάθε τι έχει, κουβαλάει μια ευθύνη και απέναντι στον εαυτό σου, αλλά και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Θα σε στεναχωρήσω, γιατί δεν είμαι εδώ να κάνω κάποιο κηρύγμα. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να γίνω διδακτικός για κανέναν, αλλά θα επαναφέρω την κουβέντα σε αυτό το οποίο εν γέννη πραγματικά πιστεύω. Η μόνη ευθύνη που έχουμε είναι απέναντι στον εαυτό μας να προσπαθούμε και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Τέλος. Το είπες πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Συνοψίζω. Πιστεύω στον εαυτό μου, αγαπάω αυτό που κάνω, προετοιμάζομαι πολύ δυνατά για να πετύχω το στόχο μου. Εσύ δεν κάνεις κήρυγμα, εγώ όμως δημοσιογραφικά μπορώ να ενώσω τρεις τελείες για να σχηματίσουμε μία ευθεία.
1: Και φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσα εγώ να τα κάνω μόνος μου. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος εκτελώ, και στη συγκεκριμένη δράση του Amphibian εκτέλεσα. Ο λόγος που πέτυχε όλο αυτό είναι γιατί είχα άλλους 25 συνεργάτες, οι οποίοι πιστέψαν σε ένα δικό μου όραμα, και ο κάθε ένας από αυτούς είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό οικοσύστημα ώστε να μπορέσει να πετύχει όλη αυτή η δράση. Άρα θα είναι ψέματα εάν εγώ ποτέ πω ότι εγώ μόνος μου κατάφερα κάτι. Άρα το άλλο είναι να ξέρουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη και να διαλέγουμε τους σωστούς συνεργάτες, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν αυτή τη δύναμη, γιατί είναι δύναμη η ομάδα να μπορέσει να σε σμπρώξει για να φτάσει στον δρόμο σου.
0: Άρα δεν νικάει ποτέ ένας, νικάνε οι ομάδες.
1: Οι ομάδες.
0: Λοιπόν, Τζόρτζ, είδες πώς πάμε. Ξεκινήσαμε, κύριε Τσιάνο, φτάσαμε στο Τζόρτζ, πήγαμε χαλαρά. Εντάξει, δεν ήσουν. Χαλαρά.
1: Είμαστε τέλεια.
0: Είμαστε λίγο καλύτερα από τέλεια.
1: Είμαστε καλύτεροι.
0: Είμαστε καλύτεροι. Γιώργο, ευχαριστώ, φίλε μου καλέ, πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ. Και για μένα, να το ξέρεις, σε μια πηγή έμπνευσης και δύναμης. Μακάρι όσοι μας ακούν έξω να αντλήσουν από σένα κάτι. Εδώ δεν χρειάζεται κατήχηση. Ό,τι όλα όσα είπες, να δώσουν ένα μικρό ερέθισμα, μέσα στον καθένα να ανάψει μια σπίθα που θα δημιουργήσει μια φλόγα που θα γιγαντώσει, θα γίνει φωτιά και ο καθένας θα πετύχει αυτό που θέλει.
1: Σε ευχαριστώ, και νομίζω, επειδή η ζωή μου είναι μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, ευκαιρία να μοιραστώ αυτό το οποίο κάνω με τόση αγάπη, και χαίρομαι να... Οι ιστορίες που έχω δεν είναι για μένα. Αυτή είναι η δική μου ευθύνη απέναντι σε όλο τον κόσμο, είναι να πω τις ιστορίες που έχω ζήσει μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες. Αυτή είναι η δική μου ευθύνη, και το λέω καθημερινά στον εαυτό μου. Άρα σε ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα να μοιραστώ όχι μόνο την τελευταία ευθύνη της εμπειρίας, αλλά και του παρελθόντος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τσιάνο. Πρέπει να τον αποχαιρετήσω. Πρέπει να σηκωθώ. Άρα πρέπει να πάμε σε μουσική.

0: Λοιπόν, και τώρα επιχείρηση προσγείωση. Γιατί Γιώργος Τσιάνος, συγχωρέστε με λίγο για το κενό, έπρεπε να τον αποχαιρετήσουμε. Είναι μια εθιμοτυπία, είναι ευγένεια. Αλλά λίγο πριν κλείσουμε, πάμε σε Πέτρο Κωνσταντινέα, ο οποίος μας επισκέφθηκε εδώ. Και καθώς μας επισκέπτει στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί να μην μπει και ένα καλησπέρα δια μικροφόνου και το βλέπω σε άριστη κατάσταση. Τσιάνος δεν είσαι βέβαια.
1: Όχι, όχι, ούτε, όχι, ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι.
0: Τσιάνος δεν είσαι.
1: Τώρα μιλάς με τον Μπιάνκι και ο άνθρωπος είναι Φεράρι. 50 τώρα. Τι να κάνουμε. Ήθελα να σας πω ένα γεια. Σας αγαπάω πρώτα προσωπικά για το σταθμό μας φυσικά. Είσαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Σε πολλά συμφωνούμε, σε πολλά διαφωνούμε. Αλλά ποικίλιο σταθμός, έχει όλες τις απόψεις. Ήρθα να δω το παιχνίδι Καλαμάτα, να δω και
0: τι κάτι. Το βράδυ, τι λες το
1: είναι
0: βράδυ.
1: Δύσκολο το παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Η Καλαμάτα έχει καλή ομάδα, έρχεται και ο Βάργας. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα φυσικά σαν όνομα και σαν έδρα. Και σε ότι είναι ξεκούραστοι. Έχουν ξεκουραστεί. Θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Η Καλαμάτα είναι επικίνδυνη ομάδα. Το έχει δείξει και με τον Άρη και με τις άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός δεινοπάθησε να πάρει αποτέλεσμα. Mm. Θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Τι προβλέπεις?
1: Είναι ανοιχτά. Έχει τον πρώτο λόγο ΠΑΟΚ φυσικά, αλλά είναι ανοιχτά. Θέλουμε να δούμε και τι κατάσταση είναι οι ομάδες μετά τη διακοπή. Είναι μεγάλη διακοπή. Και δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Να είναι γεμάτο το γήπεδο, εμείς θέλουμε.
0: Ωραίο αυτό.
1: Να δούμε, ναι, πάντα. Στην Τούμπα έχω να πάω στην Τούμπα από το τελευταίο μου παιχνίδι. Πάω Ολυμπιακό.
0: Είχε σφυρίξει Πάω Ολυμπιακό. Το τελευταίο ήταν αυτό.
1: Ήταν η τελευταία φορά που μπήκα στην Τούμπα Πάω Ολυμπιακό, το 2-1. Η σοφάριση ήταν 0-1 Ολυμπιακό, 1-1 με τον Κουτσανικούλη και 2-1 με πέναλτι υπέρ του Βιερίνια που το έκανε ο Αβράμο Παπαδόπουλο.
0: Ωραία. Από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ποιος ήταν αυτός που σε έφερε σε δυσκολότερη θέση, πες μου?
1: Ο Γκαρσία, αλλά γίναμε και οι πιο αγαπητοί.
0: Ο Πάω Γκαρσία,
1: γιατί ναι, Μούρλια αυτός, Μούρλια εγώ, τα βρήκαμε.
0: Μουρλή και οι δύο.
1: Ναι, εγώ είχα λίγα καράτια παραπάνω. Μουρλα. Γιατί οι Ισπανόφανοι το παίζουν και λίγο. Εγώ το εννοούσα. Το έλεγα, εγώ θα βλέπει το ηλιοβασίλεμα μέχρι το βράδυ. Δεν με ενδιαφέρει, του λέω. Θα ζητήσει αποζημίωση από την ομάδα σου. Οπότε δεν είχα πρόβλημα.
0: Πάμπλο Γκαρσία, αυτό που σε έφερε.
1: Αλλά είχε και μεγάλη ψυχή. Ναι. Και στο τελευταίο μου παιχνίδι.
0: Θυμήσου μια ιστορία με Πάμπλο Γκαρσία για να κλείσουμε.
1: Στο τελευταίο μου παιχνίδι έπαιξα ατρόμητο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Με αποχαιρετήσανε πολλοί παίκτες και με τιμήσανε και των δύο ομάδων. Δεν το ήξερε. Και από την ομάδα του Ατρόμητου ο Σπανός έλεγε.
0: Πες ιστορία με Πάμπλο Γκαρσία, πες μας. Ιστορία με Πάμπλο. Γιατί λες ήταν ο πιο τρελός από όλους που σε έφερε σε δύσκολη θέση. Πες ιστορία με Πάμπλο, λοιπόν. Τι θυμάσαι?
1: Από θυμάσαι την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Βρε όπου θέλεις, πες, ναι.
1: Ναι. Του είπα μία μέρα. Έκανε τη φάτσα του έτσι, όλο μανούρες ότι ήταν δυσανεσχητούσε. Ναι. Και του λέω, θα σου φέρω το Ρεκόμπα που έχει πιο όμορφη φάτσα από σένα. Παραξενεύτηκε, έπαιζε στον Μπανιόνιο γιατί ήταν και ο Ρεκόμπα έτσι. Σαν μου λέει, σαν τα στρουφάκια τον Γκρινιάρη, μου τη δίνει το ένα, μου τη δίνει το άλλο. Του λέω, Ρεκόμπα το κάνει πιο καλά από σένα, παίξε μπάλα. Και παραξενεύτηκε και έφεξε, δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Αλλά ήταν ωραίος.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχω χρόνο.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ, Πέτρο μου, να έχεις υγεία, τι βλέπεις το βράδυ, πες μας, θα προβλέψεις κάτι?
1: Είναι ανοιχτό, Γιώργο. Είναι ανοιχτό, τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι μετά από διακοπή, να είμαστε ρεαλιστές. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι η μετά Κωνσταντέλια εποχή, αν θέλετε να σας πω, η ηρεμία διοικητικά και μέσα στην ομάδα εσωτερικά, γιατί αυτό που γίνεται Ιβάν Σαββίδης με τον
0: Μιστακίδη
1: είναι άσχημο για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο. Προφανώς είναι επαγγελματικές ομάδες και παίζονται επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί αν υπήρχε ομάδα που να πάρει τόσο καιρό τίτλους, δεν θα πατάγε κανένα στο γήπεδο από τις μεγάλες ομάδες. Γι' αυτό μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη και από τις άλλες.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου, πρέπει να κλείσω. Πολύ. Εγώ πάνω απ' όλα σε βλέπω σε φοβερή κατάσταση. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Θα τα ξαναλέμε.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αγαπάω πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία. Να βλέπει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ όμορφα και ελπίζουμε και σε καλές επιτυχίες και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρο Κωνσταντινέας. Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα,
1: εγώ,
0: πάρα
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να χαλάσω τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Πάμε σε Bet Show γιατί περιμένει να δώσει προγνωστικά.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Μισελ, την αγάπη μου φίλε, βλέπεις, κάηκανα τα πάντα. Ανατρεπτική εκπομπή, τα πετάξαμε όλα έξω, πώς ήρθε σήμερα, αλλά με Βραζιλιάνο κλείνουμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Να χαρώ εγώ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Επειδή είναι ήδη 2 η ώρα, πάμε με δύο μονά αποδεκτά. Ρουμανία 6 ώρα, Άργκες, Κλουζ, ισοπαλία. 10 η ώρα την Αργεντινή, Λανούς, Βέλες, ισοπαλία. Είτε δύο μονά αποδεκτά, ή σύστημα 1-2. Άμα βγει το ένα, παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Άμα βγουν και τα δύο, παίρνουμε επί 9. Την αγάπη μου, Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή, σου λέει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν λίγο ανατρεπτική η σημερινή εκπομπή, ανατρεπτική σε σχέση με όλα όσα έχουμε συνηθίσει. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από τους φίλους των ομάδων γιατί δεν άκουσαν το ρεπορτάζ. Θεώρησα σκόπιμο γιατί ήταν μεγάλη ευκαιρία να βάλω πάνω τον μπροστά τον άνθρωπο και από πίσω τον φίλαθλο, γιατί στη ζωή μας, καθημερινότητά μας, μας επιβάλλει πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά φίλαθλοι. Θεώρησα ότι η παρουσία του Γιώργου Τσιάνου θα ήταν μια πηγή έμπνευσης για όλους. Ελπίζω όλοι να κερδίσαμε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και μας ακούσατε. Δεν φεύγετε. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Βασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, πατά στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ανήλικων από τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης των social media παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση με οριζόντια εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στον πυρήνα βρίσκονται η θέσπιση ηλικιακού ορίου όπως η επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται το Instagram, το Facebook και το TikTok, ενώ εξαιρούνται Viber και WhatsApp. Για την αυριανή ημέρα αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου έπεσε πάνω σε θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Γαλλία όταν μαθητής άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο, τραυματίζοντας το διευθυντή του σχολείου και μία καθηγήτρια. Ο μαθητής συνελήφθη, ενώ η ζωή του διευθυντή και της καθηγήτριας δεν διατρέχει κίνδυνο. Ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα αναμένονται πιο ισχυρά την Τρίτη και την Τετάρτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
10: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι.
17: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
22: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καραμπάγκα στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή.

0: αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, στο Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φουλ του Άσου είχαμε κοστεί, νίκες μόνο για γηπεδούχους.
1: Τρία πράγματα.
0: Απομένει να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Λογικά θα κερδίσει την
1: Αλαμάτα. Φουλ του Τάσου θα γίνει τώρα, θα κερδίσουν και οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
0: Και θα έχουμε 7 στους 7 Άσους.
1: Λογικά, ναι.
0: Τελικά η φόβη σου ότι κάτι θα σπάσει.
1: Δεν ήταν φόβη μου, ήταν επιθυμίες μου.
0: Α, οκ. Εντάξει. Και η λογική λέει ότι καμιά φορά δεν μπορεί
1: γιατί
0: να πει.
1: Γιατί να έχω τέτοιους φόβους, δεν έχω άλλους φόβους στη ζωή μου, δηλαδή αυτό ήταν φόβος μου.
0: Εσύ, γιατί τα μεταφράζεις. Γιατί τα παίρνεις όλα τις μετρητής.
1: Δεν τα παίρνω τις μετρητής.
0: Όταν λέω η φόβη.
1: Φόβο, γιατί να έχω φόβο δηλαδή. Την Ηρακλή ή Άρης εγώ.
0: Μην το παίρνεις στην κυριολεξία. Λέω το σκεπτικό σου ότι δεν θα πάνε όλα. Πήγαν όλα με τους γηπεδούχους. Κερδίσαν όλοι.
1: Τι αγωνιστική ήταν αυτή τώρα.
0: Γιατί συγγνώμη, λίγο είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Έλα ρε, σιγά το μάτσα. Ξύλο έπαιζαν αυτοί εκεί.
0: Καταρχήν ήταν το χειρότερο παιχνίδι απ' όλα.
1: Δεν είδες.
0: Συμφωνείς. Ήταν με διαφορά το χειρότερο
1: απ' όλα. Τι παιχνίδι, παίξαν ξύλο αυτοί.
0: Μπορούσαν να παίξουν διαφορετικά.
1: Γιατί να μην παίξουν διαφορετικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην εθνική πώς παίζουν διαφορετικά. Παίζουν ξύλο.
0: Άλλη ποιότητα της εθνικής, άλλη ποιότητα του Ολυμπιακού, άλλη ποιότητα της κάθε ομάδας.
1: Ωραία.
0: Η Κηφισιά είναι μια ομάδα φούλη επιθετική, η οποία βγάζει φάσεις συνεχώς.
1: Τι σχέση έχει η Κηφισιά με αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, σου λέω, ο Ολυμπιακός ψάχνει τα πατήματά του.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, βρήκε ένα γκολ από το
1: Ρέτσο. Εντάξει.
0: Και από εκεί πέρα γενικά δεν ενθουσίασε. Αλλά αυτός που απογοήτευσε πλήρως ήταν ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να πει κάποιος εύκολα τον δανό προπονητή αδιάβαστο, αιμονικό. Σε ένα παιχνίδι που δεν
1: έχει. Να το κρατήσει ο Αλαφούζος. Πρόβλημα το
0: Αλαφούζος. Αν έχει καμιά ένσταση με αυτό που λέω.
1: Δικό, δεν δικό μου.
0: Δηλαδή
1: το
0: έχουμε πει πόσες φορές για τον Καμαρά. Ο Καμαράς εκεί.
1: Ο
0: Καμαρά εκεί. Μόνιμα. Στην εντεκάδα.
1: Αυτό είναι.
0: Αργοκίνητο καράβι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Πού καταλήγουμε τώρα για να τελειώνουμε.
0: Θα σταθώ λίγο στο διαιτητή. Μπορούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να γκρινιάξουν για μια κίτρινη κάρτα στον Αντίνο που προηγήθηκε τη δεύτερη κίτρινη, σωστή δεύτερη κίτρινη του Σαλιακά.
1: Έπρεπε να φάει δεύτερη κάρτα ο Αντίνος.
0: Ακριβώς.
1: Όπως τον έβγαλε.
0: Όπως υπάρχει και μια φάση του Τετέι με τον Ορτέκα, πρέπει να φάνε κίτρινη κάρτα και οι δύο.
1: Γιατί τι κάνανε.
0: Γιατί πάει ο Τετέι και τον παρεμποδίζει την ώρα που πάει να εκτελέσει το βολέ και μετά τον σπρώχνει ο Ορτέκα. Θα έπρεπε, αν το φρόντιζε από νωρίς, θα έβγαζε κίτρινο στον Τετέι και ατελείωνε η φάση. Όπως εξελίχθηκε, έπρεπε να βγάλει από μία κίτρινη και τους δύο.
1: Και τι έκανε ο διαιτητής.
0: Τι εννοείς τι έκανε.
1: Τι αποφάσισε.
0: Δεν σου έβγαλε κίτρινη.
1: Καλά έκανε. Λέω διακούπησαν τους ώμους του Τετέι τώρα με τον άλλο να βρίσκουμε κάρτες τώρα. Έγινε ένα σκηνικό.
0: Θυμάσαι.
1: Εγώ λέω κατά λάθος γύρω.
0: Θυμάσαι πέρσι την κόκκινη του Ντραγκόφσκι στις Σέρες.
1: Τι σχέση με τον Ντραγκόφσκι. Με τον Τετέι και τον Ορτέγκα.
0: Μπορεί να πει κάποιο.
1: Καταρχήν δεν πάει ο Τετέι ευθεία. Πλάγια είναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Ωραία. Πάνε σε διαφορετικές. Τώρα τι καθόμαστε και λέμε. Έπρεπε να πάρει κάρτα τώρα αυτή. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας.
0: Όχι, μα δεν είχε το παιχνίδι κάτι αγωνιστικό να δείξει.
1: Πώς δεν είχε, πολλά είχε.
0: Και η μεγάλη απορία είναι τι έκανε ή μάλλον τι δεν έκανε ο Νίστρουπ προκειμένου να πάρει πρωτοβουλίες και να κάνει κάτι αξιόλογο η ομάδα του. Από τη στιγμή που έγινε με παίκτη παραπάνω για τουλάχιστον μισή ώρα.
1: Έπρεπε να βάλει τον Ουανί τη θέση του Ουλανού.
0: Ναΐ.
1: Πώς θέλει αυτό να τον πάρει το παίκτη. Τον
0: Καλάβρια
1: Λουσά. Λουσά. Με έναν χαφ ακόμα. Λουσά. Έξω.
0: Ναι.
1: Ουναΐ. Με Κοντούρι ποιος θα ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Στις άκρες ο Πελίστρης. Στην άλλη άκρη ο Γκαρσία. Ο Τετέι. Κορυφή. Μάλλον τέσσερις κορυφή και από πίσω να βγαίνει ο Τετέι περιφερειακά.
0: Θα μπορούσε έτσι να το χτυπήσει.
1: Θα μπορούσε έτσι με 15 να το χτυπήσει. Πήγε, βάλε τον Ουνάι έξω αριστερά, τον κατέστρεψε τον Ουνάι. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε δύο αργούς πίσω από τον Ουνάι.

0: ταχυδυναμικούς παίκτες. Το μάτς πήγε στη δύναμη, στο ξύλο και στην ταχύτητα, στην ταχυδυναμική. Είχε δύο παίκτες μείον. Ο Ουνάη και ο Τετέ ήταν μακριά, δεν πήραν την μπάλα.
1: Θεωρείς ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μια κακή παρένθεση ή είναι μια αδυναμία?
0: Είναι μια πικρή παρένθεση.
1: Όχι, ή είναι μια αδυναμία, την ακούς όλη την ερώτηση. Είναι μια αδυναμία του προπονητή που τώρα φαίνεται έντονα γιατί εμφανίστηκε σε ντέρμπι.
0: Εμείς στο Λαφούζο του λέμε ένα μήνα ότι έχει πρόβλημα ο προπονητής. Η ομάδα του είναι πολύ καλή, παικταράδες έχει, χαφ έχει, φόλ καλά έχει, πλαϊνούς έχει.
1: Η διαχείριση δεν είναι καλή.
0: Στόπερ είναι μέτρια, εντάξει, και όποιος έχει τα σούπερ
1: στόπερ. Ούτε τώρα το φυλάκας με ενθουσιάζει.
0: Εντάξει. Ο προπονητής αυτός δεν θα σου πάρει παιχνίδι από τον πάγκο. Θα χρειαστεί η ομάδα βοήθεια. Βοήθεια δεν παίρνει.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν να παίζει ο Καμαρά και ο Λούζα και να μην παίζει ο Καγκάβα?
0: Ποιος Καγκάβας?
1: Εκείνος που ο Κάγκουα που έβαλε μέσα.
0: Ποιος Καγκάβας?
1: Κάγκουα.
0: Κάγκουα, ποιος Καγκάβα? Ο Καγκάβας έπαιζε ταινίες.
1: Κάγκα ρε.
0: Κάγκουα ρε, ποιος Κάγκουα?
1: Εντάξει. Αλλάζει τα ονόματα. Εσύ τι συνηθίζεις να το κάνεις αυτό? Κάνουμε και εμείς λάθη.
0: Ο Καγκάβας που το θυμήθηκε?
1: Κάγκουα, όχι Καγκάβα. Κάγκουα.
0: Ο Καγκάβας.
1: Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει?
0: Αφού λέγανε είναι άρρωστος.
1: Και ο Λιβάη λέγανε ότι δεν μπορεί.
0: Λέγανε να το φτιάξει.
1: Και τελικά τον είχαν, μπορεί να είναι τρίκ. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό. Δεν τα κάνουν αυτά οι ομάδες?
0: Πολλά κάνουν οι ομάδες.
1: Τότε.
0: Και πολλά κάνουμε και εμείς με τις ομάδες.
1: Όπως επίσης πιστεύω ότι διαχειρίζεται τελείως λάθος το Γιάνκουζιτς.
0: Δηλαδή τι έπρεπε να τον κάνει?
1: Όποτε πήρε την ευκαιρία του κάτι έδειξε.
0: Τι έπρεπε να κάνει χθες?
1: Ακόμη και να το ξεκινήσει.
0: Σε ποιανού τη θέση?
1: Σε πιάνουν θέση του Ταμπόρδα ή του Αντίνο. Στα φτερά παίζει.
0: Ο Γιάνκουζιτς παίζει.
1: Στα φτερά.
0: Στα φτερά παίζει.
1: Βεβαίως.
0: Από πότε?
1: Τι από πότε? Τι από πότε, ρε φίλε? Ένα παίκτη μεσοεπιθετικό με πάρα πολλέ αρετέ.
0: Παίζει στα φτερά ο Γιάνκουζιτς.
1: Και έφεσε στο σκοράρισμα. Μπορεί να παίξει εκεί, βεβαίως.
0: Μπορεί να παίξει στα φτερά ο Γιάνκουζιτς.
1: Στην Ευρώπη που τον έχουμε δει, εκεί έπαιζε.
0: Εντάξει.
1: Αν είμαι τόσο λάθος.
0: Μάλιστα. Πού καταλήγουμε?
1: Καταρχήν έχει αυτό το αποτέλεσμα βοήθησε πάρα πολύ στο να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πάκου τώρα με νίκη.
0: Ναι.
1: Πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Οπότε δεν τελειώνει το πρωτάθλημα από τώρα.
0: Ποιο πρωτάθλημα να τελειώσει? Έχει φαΐ το πρωτάθλημα.
1: Βρε, εννοείται. Αλλά εκεί που πήγαινε τρένο ο Παναθηναϊκός, το λες και ανώμαλοι.
0: Με ποιους έπαιξε ρε, και είναι τρένο?
1: Έχασε πουθενά σε Ελλάδα?
0: Ποιος έπαιξε?
1: Υπήρχε παιχνίδι που το σκόραρε? Με τον ΠΑΟΚ δεν κέρδισε 3-1.
0: Με 10 παίκτες έπαιξε με 10.
1: Από με 10 το λεπτό.
0: Και τι τώρα? Όταν έπαιξε 10 με 10, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος.
1: Έγινε κάτι άδικο εκεί?
0: Ρε, με ποιους έπαιξε? Έπαιξε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τον πήρε. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οι ΠΑΟΞίδες δεν φέρανε παίκτες. Τα είπαμε αυτά. Φέρανε αργά. Κάναν την ομάδα αργά.
1: Εσύ ρε, δεν πόνταρες, δεν λες ότι πρωταθλητής θα βγει ο Παναθηναϊκός?
0: Πόνταρα και τι και λοιπόν, πόνταρα.
1: Το πιστεύεις?
0: Γιατί να μην
1: για να το πιστεύεις, τεκμηριωμένα κάπου το βασίζεις. Η παρουσία του προπονητή σε κάνει να αναιρείς τι?
0: Μόνο η παρουσία του προπονητή. Οι παίκτες είναι πολύ καλοί.
1: Δηλαδή, αν μείνει μέχρι το τέλος.
0: Δύσκολα. Είναι καινοτομία να τον διώξει τώρα, βέβαια.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα μπορεί να του πει. Ο Αλαφούζος δεν είναι. Τώρα είναι τολμηρός.
1: Και ποιον να φέρει?
0: Ο Αλαφούζος φέτος είναι τολμηρός.
1: Τι προπονητή δηλαδή, θα ήθελε?
0: Τι κάνει φέτος ο Αλαφούζος? Παίρνει τηλεοπτικά τα διαλύει.
1: Τι τα διαλύει?
0: Τα διαλύει, εννοώ δηλαδή τους διαλύει όλους.
1: Μπαίνει δυνατά.
0: Μπαίνει δυνατά.
1: Ετείται να μοιραστούν από κοινού όλα τα χρήματα σε όλες τις ομάδες.
0: Σε ένα χρόνο, 1,5-2 θα έχει το γήπεδο έτοιμο. Το
1: πάρα μετανικό. Πολύ ωραία. Του χρόνου
0: δηλαδή. Διαιτησία. Το πάει πολύ καλά.
1: Χθες,
0: για παράδειγμα, θα μπορούσε να παίξει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και έναν αντίθετο το έργο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι το έκανε επίτηδες ο διαιτητής.
0: Δεν ξέρω τι έκανε ο διαιτητής. Εγώ λέω τι είδα. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει ο διαιτητής.
1: Ότι δεν το έκανε, δεν το έκανε. Δεν μπορεί να πει ότι το κάνει επίτηδες όμως.
0: Ασχολείται με διαιτησία, ασχολείται με αντιπάλους, ασχολείται με φιλικά γύρω, να έχει φίλους κτλ. Είναι πολύ οργανωμένος. Μου τραβάει με ένα μια μήνυση σήμερα.
1: Γιατί?
0: Του κοιμάται όρθιος.
1: Το είδα ρε παντού. Δεν ξέρω το γιατί όμως.
0: Τον κόκκινο.
1: Παντού το γράφουν.
0: Πόσα χρόνια θα ζήσει.
1: Όλα τα site το γράφουν.
0: Α, δεν ξέρεις γιατί.
1: Θες να το πω.
0: Ξέρεις ή δεν ξέρεις.
1: Ξέρω γιατί.
0: Ε, τότε γιατί με ρωτάς γιατί.
1: Δεν υπόθηκε κάτι μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάπου.
0: Δεν είσαι εδώ πέρα ανακατεμένος εσύ. Εδώ είμαστε Δελασάλ. Αλλού τα είπα.
1: Πρέπει να ξέρω εγώ τι ακριβώς έγινε, δηλαδή. Κάτι είπε στο.
0: Άμα οποίο... σε συλλάβουνε ρεκόκκινε εσένα, ας πούμε, και σε πάνε στη Γαδά. Στη, εδώ, στη, στο Κορδελιό.
1: Θα μου πούν το λόγο που σε συλλάβανε.
0: Εγώ, ας πούμε, 5 ώρες μετά να μην ξέρω το λόγο που σε συλλάβανε. Σαν συνεργάτη σου, ας πούμε.
1: Ρε φίλε.
0: Τι ρε φίλε.
1: Από το ξέρω ότι κάτι είπε για το ΔΕΤΕΙ μέχρι το τι είπε και πού το είπε.
0: Τέτοια αναισθησία, ρε κόκκινε.
1: Είναι αναισθησία.
0: Τέτοια αναισθησία,
1: ναι, πραγματικά. Χάρηκα δηλαδή... πάρα πολύ. Όταν άκουσα ότι κίνητο νομικά ο
0: Πέτρο. Άλλο σε λένε, βρε. Τι να χάρει.
1: Τότε.
0: Τι να στεναχωρεί, τι να χάρει.
1: Περιμένω από σένα να πει.
0: Όλο τον άνθρωπο. Δεν παλεύεται με τίποτα. Πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε.
1: Δεν έχει να πει κάτι.
0: Τι να πω εδώ, στο Δελασάλ, τι να πω.
1: Στο Δελασάλ είναι που θα πει.
0: Μη. Άσε το Δελασάλ με τον Φρερτιέρ.
1: Δεν έχει να πει κάτι.
0: Τι να πω εδώ, ρε τρελώσε. Με μπουτζόνι. Εδώ, ρε, να
1: και
0: πω.
1: Με τα δυο χέρια.
0: Γιατί ρε κόκκινα το. Αφού δεν το είπα εδώ, γιατί να το πω εδώ. Πόσο μυαλό.
1: Σε σημαίνει, παίρνω μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύομαι.
0: Ξέρεις καλύτερα από μένα να πάρεις ευκαιρία.
1: Δεν είπα ότι ξέρω καλύτερα. Έκρινα κάτι ότι καλό θα είναι, εσύ κρίνεις διαφορετικά.
0: Αχ, τι καλός άνθρωπος. Ένας ακόμα.
1: Καμία σχέση.
0: Τι καλός άνθρωπος. Τι αλτρουιστής. Τι χριστιανός. Κοίτα βλέμμα.
1: Γιατί το πέτας τον μπαλάκι στην εξέδρα.
0: Τι εξέδρα. Δεν ξέρεις γιατί με έκανε μήνυση ο Τετέι και ο
1: Παναγιώτης.
0: Ε, τότε γιατί λες δεν ξέρω.
1: Σου δίνω την πάση καινή αιστεία και εσύ την πετάς στην κερκίδα.
0: Δεν έχει ιδέα.
1: Εσύ την πετάς την μπάλα στην κερκίδα.
0: Πάνε στα θέματα.
1: Πάνε την πετάς την μπάλα στην κερκίδα.
0: Πάνε στα θέματα.
1: Τέτοιο εγωισμό δεν έχω ξαναδεί.
0: Εμένα, ε.
1: Τέτοιο εγωισμό. Δεν είναι πάντα για καλό. Πολλές φορές είναι για καλό. Έχεις καλό σου νόμενο εγωισμό. Αλλά όταν σε πιάσει το πείσμα, πεισμώνεις εκεί.
0: Να με φέρεις ρε τσιγάρα στη φυλακή και πουρα από τον...
1: Δεν θέλω να σε φέρω τσιγάρα.
0: Πάω να αράξω κανένα τρίμηνο και να ησυχάσω λίγο, να ξεκουραστώ.
1: Φυλακή δεν πρόκειται να πεις για αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να μην πω, αφού είμαι κακό παιδί.
1: Εγώ δεν είπα ότι είσαι άγιος. Αλλά δεν είναι κρίμα ότι χτίζεις τώρα. Για ποιο λόγο ρε φυλακή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να μην γίνει.
1: Ποια η ωφέλεια.
0: Γιατί πρέπει να
1: τρέχει σαν το Βέγκο όλη τη μέρα, όλη τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Κάνει 1000 τώρα, δηλαδή και ξαφνικά.
0: Τι ξαφνικά. Γιατί θα να... πάθω δηλαδή τα μεγάλα.
1: Γιατί να πληρώνει κάτι που είπε.
0: Να σου πληρώσει και τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Και τι έγινε.
1: Όλο αυτό ο υδρότα ο τρέξιμο.
0: Α, σε μένα με τον υδρότα να πούμε. Δεν όλα λεφτά. Πάμε παρακάτω.
1: Φυσικά και δεν όλα λεφτά.
0: Α, τελείωνε.
1: Φυσικά και δεν όλα λεφτά.
0: Τελείωνε.
1: Αλλά είναι κρίμα.
0: Α, σε μέρα κόκκινε, γλίτωσα το θάνατο πέρσι και α σκεφτώ που με έκανε ο Τετέι μήνυση και ο Βαρδίνο και ο Αλαφούζο τώρα. Εδώ γλίτωσα το θάνατο τώρα και θα στεναχωρηθώ που με έκανε ο Τετέι μήνυση. Μετά από 10 χρόνια που θα εκδικαστεί, που έχω πεθάνει εγώ Τετέι να είναι στη Γιουβέντους. Άσε, παρακάτω. Ο Αλαφούζο μπορεί να έχει παρατήσει το ποδόσφαιρο μετά από 10 χρόνια που θα γίνει μήνυση. Πάμε.
1: Ναι, κόκκινε, έγινε κάτι άδειο στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε πεντακάθαρο πέναλτι στον ΠΑΟΚ όταν ήταν 1-0. Και ο Λούζα δεν πήρε 3 κίτρινες. Δεν το θυμάμαι αυτό, φίλε μου.
0: Πώς, ένα πέναλτι καθαλό δεν τον έδωσε στον ΠΑΟΚ. Βέβαια έγινε και μια φάση πίσω που μπορεί να ήταν και επιθετικό.
1: Έπρεπε, είχαμε πει να τη σταματήσει τη φάση.
0: Έπρεπε να τη σταματήσει.
1: Δεν το θυμάμαι ακριβώς όπως το λες. Εντάξει. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι τότε η εμφάνιση της ομάδας σου ήταν στη. Αλλά είπαμε ένα παιχνίδι που μια ομάδα παίζει για πάνω από 80 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Δύσκολα αντέξει σε κριτική. Δύσκολα. Και η Λίβερπουλ με τη City. Στεκότανε μια χαρά όσο ήταν 11 εναντίον 11. Όταν έμεινε με 10, κατέρευσε.
0: Κακώς κατέρευσε. Τι θα πει 11 με 10 κατέρευσε. Επειδή μένεις με 10 καταραίεις, δηλαδή. Τι είναι νόμος να καταραίεις.
1: Όχι, η αριθμητική υπεροπλία μια.
0: Και ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες μισή ώρα και τον έφαγε λάθος. Και έκανε αντεπιθέσεις 2. Και άμα ο Μάρτινς ο Ζέλσον ήταν σωστός, θα την πέταγε στο δεύτερο
1: ήταν το, ναι. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Ρέτσου με διαφορά από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ποιος.
1: Χθες.
0: Βρήκε και έκανε.
1: Τι αλλάζει.
0: Το Τετέι βρήκε και έκανε. Δεφορμέ ο Τετέι ήταν. Κουρασμένος. Τον άφησε 90 λεπτά. Δεν πήρε μπάλες. Τον παίξανε δυνατά.
1: Μία φορά μπόρεσε και τροφοδοτήθηκε ο Τετέι και τους πήγε να τους κάνει έναν κάτω.
0: Δεν την πήρε την μπάλα ο Τετέι.
1: Την πρώτη φορά
0: που την πήρε. Πώς θα την πάρει την μπάλα ο Τετέι, άμα είναι δύο καράβια από πίσω στα χαφ.
1: Αργά. Γι' αυτό ξεκίνησα με τον Καμαρά.
0: Η χαφ του Ολυμπιακού πήρανε.
1: Το γανσίδερα.
0: Βέβαια. Και οι δύο. Διάλυμα. Ο Φρόιλερ ειδικά ήταν τρομερός. Ο Τσικίνο Τρεκαλάτσης.
1: Πρόσεχε.
0: Τι.
1: Μια επισήμαση για τον Φρόιλερ. Βιονικός. 8 συνεχόμενα 90 λεπτά. Ή 8 ή 1 το παιχνίδι.
0: Αυτό είναι που λένε που κουράζονται οι παίκτες και κάθονται στην άκρη.
1: Δεν πρέπει να το επισημάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Ή 8 ή 1 και με την εθνική Ελβετία.
0: Τον άλλο τον Σίλβα, όπως το λένε, τον έξω δεξιά, τον είδες. Παρισκή ήταν επηρεώτης από τα καμίνια. Πάθος, pressing. Που δεν έχει το ταλέντο, ας πούμε. Το μεγάλο ταλέντο. Έβγαλε μεγάλο.
1: Ούτε ο Σάλιακας έχει το ταλέντο, αλλά έχει πάθος.
0: Ο Σάλιακας πάθος. Βλακεία έκανε εκεί τώρα. Ο Σάλιακας πάθος στο κέντρο του
1: γηπέδου. Έχει πάθος.
0: Έλα τώρα πάθος έχει ο Σάλιακας. Βλακεία έκανε.
1: Παρασύρθηκε. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Στο κέντρο του γηπέδου τρώει εκεί πέρα. Άνευ λόγου την κάρτα, να τον κάνει τι ο τέλος.
1: Σε ένα λεπτό, αυτό είναι το λάθος.
0: Σε τρία λεπτά μέσα τρώει, τέλος πάντων.
1: Σε ενάμιση
0: παρασύρθηκε.
1: Λεπτό. Ενάμιση λεπτό.
0: Πάμε.
1: Διάλειμμα και πανεκόμαστε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
10: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις και πάλι Μίμις.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε! Σύνερβε, μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφάνε 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αγκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε τη τιμή του τηλεφώνου σας το 2310 85 27 27. Αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα, το χρησιμοποιείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. <Το-> 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54301. Στέλνετε τα SMS Μετρόπολη σε 95,5 στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε στο inbox σταθμού ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να κάνετε σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να εκφράσετε απορίες, ό,τι άλλο νομίζετε το οποίο έχει σχέση είτε με αυτά τα οποία συζητάμε, είτε με αυτά τα οποία είδατε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αφορά κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα ή ό,τι άλλο πιστεύετε ότι έχει αξία να συζητηθεί και να σχολιαστεί και από εμάς. Μιλήσαμε για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, όπου επικράτησε ο Ολυμπιακός. Με τα όσα γίνανε σε αυτό, ένα κακό παιχνίδι όπως είδατε και είδαμε οι περισσότεροι, και ένα αποτέλεσμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γενικότερα είναι καλό να μην υπάρχουν ομάδες οι οποίες ξεφεύγουν. Τώρα αυτό δεν άρεσε σε κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί όταν κάτι καθαρίσει από νωρίς, μετά ξενερώνουν οι υπόλοιποι. Μια χαρά τα πάνε, μια χαρά τα πάνε και στην Ευρώπη, οπότε έπεται συνέχεια, θα δούμε και στην πορεία τι έπεται να γίνει, και μια χαρά κάνει και η ΑΕΚ, η οποία την ερχόμενη εβδομάδα πήρε ρεπό. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς?
1: Γιατί γελάω.
0: Να γελάσουμε κι εμείς.
1: Λέει η Τζέννη παντρεύτηκε ένα 16χρονο και γελούσε.
0: 15χρονο.
1: 16χρονο. Ναι, μα ήταν, έπαιρνε ένα 70χρονο. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή που είμαι 16χρονο.
0: Με τι αφορμή υπόθηκε αυτό?
1: Με τον Τετέ. Παντρεύτηκα, λέει ένα 16χρονο. Τι να κάνω. Τι γελάς, δε κόκκινε.
0: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ο Καράπαπας τώρα με πήρε τηλέφωνο, λέει τι φλόρι λέει είναι αυτή. Λέω δεν δέχομαι την.
0: Το χαρακτηρισμό.
1: Πριν το μάτς λέει 10 μέρες που το έχεις πει, λέει γιατί δεν σε κάνε και μόλις φάγανε την ήττα του Καναδά. Δεν ξέρω, λέω, τι να σε πω. Λέω, αυτά τα πράγματα λέω εσείς τα ξέρετε στην Αθήνα, αλλά μου είστε πιο. Άντε ρε κόκκινε, πάρε μπροστά να πούμε με τη μανιβέλα.
0: Μια χαρά. Λέω η ΑΕΚ καλώς πήρε το ρεπό.
1: Τι πήρε?
0: Καλώς πήρε το ρεπό. Τώρα την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμητο, καθώς θα δώσει δύο παιχνίδια στην Αγγλία, ένα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και ένα με τη Σίτι στο Μάντσεστερ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλά έκανε και το πήρε. Δύο σχόλια για τον αγώνα.
1: Ποιον αγώνα, ρε?
0: Τη ΑΕΚ με τον Όφη.
1: Ποιον Όφη? Τον Οφάκο.
0: Ο Φάκο το λέει εσύ.
1: Ο Φάκο το λέω εγώ. Ποιον Όφη?
0: Λοιπόν, όπως είχα πει.
1: Ποιον Όφη?
0: Όπως είχα.
1: Στο 1-0, 20 λεπτά, 11 με 11. Τη σέντρα δεν κατέβηκε ο Φάκος. Πού είναι ο Φάκος? Μας τον κάνατε Μπαρτσελόνα εδώ πέρα.
0: Όπως είχα πει.
1: Μας τον κάνατε Μπαρτσελόνα τον Φάκο. Με τα δυο χαφ. Στο κέντρο. Μπαρτσελόνα. Τρία γκολ τα στόπερ στον αέρα. Χωρίς να κάνει ΑΕΚ σέντρες και κόρνερ πολλά. Ποιο Όφη.
0: Είδες μια ΑΕΚ να παίζει με μεγάλη ένταση?
1: Ποιαν?
0: Μια ΑΕΚ να παίζει με μεγάλη ένταση.
1: Η ΑΕΚ. Τζόκινγκ έκανε.
0: Είδες μια ΑΕΚ να βγάζει τόσες πολλές φάσεις? Υπάρχουν δύο φάσεις οι οποίες για μένα σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ποια είναι η κουβέντα?
0: Η πρώτη κουβέντα την είπα και live. Εντάξει.
1: Ποια, ρε?
0: Είναι αδιανόητο να ακυρώνει τον γκολ του Κουτέσα. Για μένα.
1: Όπως εντάξει, κάποιοι... μπορεί να τον έβγαλε λίγο. Εντάξει.
0: Ρε,
1: ο
0: φίλε...
1: Κόκκινος είναι καλός διαιτητής.
0: Τι είναι?
1: Ο Κόκκινος είναι πολύ καλός διαιτητής. Και στο μάτς ήταν τίμιος μαζί σας. Εσείς δεν ήσασταν τίμιοι με τη Λάρισα.
0: Καλά.
1: Καλά. Γι' αυτό το διώξατε και τον άλλον.
0: Λέγε
1: κακής ότι... κακών. Στο κέντρο του γηπέδου που έκανε
0: την κόκκινη κάρτα.
1: Θα θυμάμαι εγώ, μη στεναχωρείτε. Όχι, λέω ότι βλέπω.
0: Ενώ εγώ τα ξεχνάω.
1: Δεν λέω ότι ξεχνάς.
0: Δεν ξεχνάω.
1: Γιατί τάρα ήταν. 50-50. Θέλετε να κλάψετε εσείς.
0: Καλά.
1: Μετά τι καλά. Μετά τα βρήκατε με το. με την Τρόικα ανεβήκατε.
0: Καμία Τρόικα.
1: Άσε, ρε.
0: Καμία Τρόικα και ξέρεις.
1: Άσε, μια χαρά ξέρω.
0: Επειδή ξέρεις.
1: Παρθένες.
0: Μίλες μπούρδες.
1: Έλα, Παρθένες.
0: Ακόμη και χτες έχει δικαίωμα να φωνάζει ο Ηρακλής.
1: Πώς?
0: Ακόμη και για χθες έχει δικαίωμα να φωνάζει.
1: Ναι, για πέρσι δεν έχει δικαίωμα να φωνάζει. Το πώς ανέβηκες εδώ, δεν σε
0: λέω. Είπα εγώ ότι έχει δικαίωμα για πέρσι να φωνάζει.
1: Μπράβο.
0: Είπα εγώ ότι δεν βοηθήθηκε πέρσι από τους διαιτητές.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως δεν είπες. Το να βλέπεις ένα φαινόμενο. Ναι.
0: Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται.
1: Γιατί τι θα γίνει να τα πούμε, θα μας κάνουν πάλι μήνυση.
0: Γιατί για να μπορέσεις να ανέβεις.
1: Ας δουλέψουν και οι δικηγόροι.
0: Γιατί για να
1: ο Χρόνιος, τι θα κάνει δηλαδή. Στα για σπουδή,
0: να, για να μπορέσεις να ανέβεις,
1: ναι.
0: Πρέπει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
1: Α,
0: όχι μόνο καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, απλά και όμορφα.
1: Απλά και όμορφα.
0: Δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες.
1: Τι να χρειαστεί.
0: Δεν είναι χαζός ο κόσμος, καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για μένα, αν θέλουν να το κάνουν μπάσκετ το ποδόσφαιρο, θα σφύρουν φάουλ κάθε άγγιγμα που υπάρχει.
1: Αφού πήγε στο.
0: Έπεσε ο αμυντικός.
1: Κοίτα. Πρέπει να πέσει.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι περίπτωση Κωνσταντίνου να βλέπεις ένα τάγκ να κρέμεται ο Γκούμας και άλλοι δύο παίκτες από πάνω του και αυτός να τους έρνει μέχρι την περιοχή και να βάζει γκολ. Είναι, μιλάμε, ένα άγγιγμα.
1: Ας μην τους έσαιρνε και ο Κωνσταντίνου, ας έπεφτε να πάρει πέναλτι.
0: Δεν έπεσε και βάλει και γκολ.
1: Αν δεν το βάζει μετά, τι θα έλεγε.
0: Μπήκε το κομμάτι. Μπορώ να μιλάω μόνο για
1: πραγματικά.
0: Για υποθετικά δεν μπορώ να μιλάω.
1: Μπράβο.
0: Μιλάω για πραγματικά. Ανεβαίνει στα μάτια του κόσμου ένα που δεν πέφτει. Αυτή είναι η μοναδική φάση που κάνει πάνω.
1: Στην ομάδα του, άμα το χάσει τον γκολ, δεν ανεβαίνει. Πέφτει στα μάτια.
0: Γιατί ο κόσμος είναι έτσι.
1: Ο οπαδός είναι έτσι.
0: Ρε φίλε, υπάρχει μια παρόμοια φάση.
1: Μάλιστα.
0: Που γίνεται σε ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Ηρακλής στο Αλκαζάρ.
1: Πώς?
0: Στο Αλκαζάρ.
1: Ολυμπιακός Ηρακλής στο Αλκαζάρ. Ναι. Ναι. Γιατί?
0: Τιμωρημένος ο Ολυμπιακός.
1: Α, ναι.
0: Και 0-0 το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ο Παθανάσης ο Δημόπουλος 1990 είναι αυτό, 89.
1: Ο.
0: 1990 θα σε γελάσω ή 89. Ο Θανάσης ο Δημόπουλος ένα λεπτό πριν το φινάλε του αγώνα τρέχει, φεύγει στο γενό χώρο, τον ανατρέπει ο τερματοφύλακας, συνεχίζει όμως με περίσσιο πάθος να προσπαθεί να προλάβει την μπάλα και η μπάλα βγαίνει out.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε? Τον βρίσατε τον Θανάσης ο Δημόπουλος?
0: Όχι.
1: Εσύ? Οι άλλοι?
0: Για μένα είναι φίλος, ρε φίλε, δεν μπορεί.
1: Πρέπει άσε είναι φίλος, τον βρίσανε δηλαδή.
0: Κάποιοι θυμώσαν, λέγανε πέσει να πάρει
1: τον πέναλτι. Εντάξει. Και εγώ αν ήμουνα. Πες, θα έλεγα πάρει τον πέναλτι.
0: Συμφωνώ.
1: Ε.
0: Δεν του βγήκε.
1: Δεν του βγήκε.
0: Μ' αρέσουν οι παίκτες που έχουν πάθος. Και γενικότερα αρέσουν στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή ρωτάς, έχω παρόμοια φάση που έγινε. Αλλά και λατρεύω και αυτό που είχε γίνει με τον Κωνσταντίνο. Και γενικότερα μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπεις κάποιο παλικάρι.
1: Που καταλήγουμε τώρα με την ΑΕΚ τώρα. Τι θες να πεις?
0: Όπως και την κίτρινη κάρτα δεύτερη που έστω στον ΑΕΚ.
1: Κατέβασε λίγο τη θερμοκρασία εκεί πέρα.
0: Πόσο την κατεβάσω?
1: Βάλ την πιο κάτω.
0: Α, τη βάλω 22.
1: Βάλ την 21.
0: Τι λες ρε. Επειδή εσύ είσαι. Έχεις. Και εγώ δεν ξέρω τι έχεις. Δηλαδή εξάψεις πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. 22 βαθμούς μια χαρά.
1: Είναι πεθαμένο αίμα. Τι θα πει εξάψεις εγώ?
0: Ποιο είναι πεθαμένο
1: αίμα? Πεθαμένο αίμα. Άχι το αίμα. Πέγα μου.
0: 22 βαθμούς.
1: Έξω πόσο έχει?
0: 25.
1: Βάλ το ένα πόντο κάτω άντε.
0: Πρέπει να γίνει το δικό σου δηλαδή.
1: Πρέπει να σκάσουμε εδώ μέσα.
0: Το έχουμε ανοιχτό.
1: Εσύ δεν ζεσταίνεσαι εδώ μέσα τώρα?
0: Όχι.
1: Κρυώνεις?
0: Όχι ρε φίλε.
1: Καλά ρε, το αίμα σας δεν βράζει εδώ μέσα? Τι πράγματα είστε?
0: Καλά με σένα και που δεν παθαίνουμε και κάτι, επιτυχία είναι. Θες και 21 βαθμούς πάνω να θεμάσαι. Για να το βρούμε κλειστό τα ακούμε και όλα. Και αυτό είμαι εμείς.
1: Μπορείς να κάνεις με ζέστη εκπομπή?
0: Φυσικά και όχι.
1: Δεν σε πιάνει δηλαδή? Τι να σε πω.
0: Τα βρήξεις έτοιμα όταν έρχεσαι δηλαδή και τα ακούμε κιόλα.
1: Ρε εδώ, αυτοί
0: σιγά
1: που
0: ρε αγάχαν.
1: Αυτοί...
0: Αγάχαν σιγά.
1: Τι αγάχαν ρε?
0: Επειδή οι άλλοι δεν το είχαν ανοιχτό, φταίμε εμείς.
1: Είπα εγώ τι φταίς.
0: Μόνιμος αυτό. Το κατεβάσαμε 21.
1: Εντάξει, μια χαρά. Πού μείναμε?
0: Στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει φάουλ για μένα. Κακός δεν μέτρησε τον κολ.
1: Ναι. Βαρίσιο ήταν ή?
0: Όχι, ο διαιτής το.
1: Ο κόκκινος το.
0: Ο κόκκινος το έδωσε. Κατευθείαν.
1: Άρα το βάρα άμα τον είπε. Κανονικά.
0: Ο ίδιος το έδωσε.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος το έδωσε.
1: Ναι.
0: Φάουλ δίνει, δεν μπορώ να το φωνάξω στο ΒΑΡ. Νομίζω.
1: Νομίζεις. Άμα διαφωνεί το ΒΑΡ, δεν μπορεί να το φωνάξει.
0: Αλλά επειδή μπήκε γκολ, όχι, μπορεί να το φωνάξει. Έχεις δίκιο.
1: Μέσα το
0: μπήκε γκολ. Ναι. Μπορεί να το φωνάξει. Για μένα δεν υπάρχει φάουλ. Όπως και η δεύτερη κίνδυνη του Αϊτόρ είναι υπερβολική, νομίζω.
1: Γιατί είναι υπερβολική?
0: Γιατί απλά τον ακουμπάει σιγάρι, εκτός να το βρει και κάτω χαμηλά. Αν το βρήκε χαμηλά.
1: Μα η Τόρ έπρεπε να το βγάλει ο Κώστας.
0: Άλλο αυτό.
1: Πιο μπροστά.
0: Άλλο ότι έπαιζε.
1: Άργησε ο άνθρωπος.
0: Ότι έπαιζε στο.
1: Στο όριο έπαιζε.
0: Τι είπα για τον Αντίνο. Ότι έπρεπε να αποβληθεί. Δεν θέλει κίτρινη. Για τον Αϊτόρ λέω ότι μου φαίνεται λίγο υπερβολική η κίτρινη κάρτα. Δεν λέω ότι πήγε ο διοικητής και έσφαξε τον όφησα ίσα. Τονίζω στο γκολ του Κουτέζα που ακυρώθηκε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, αλλά είναι τραγικό. Αυτό που πρέπει μπορεί να πεις, δεν μπορεί να λέει ο κύριος Κόντης, ο οποίος είναι εξαίρετος προπονητής, ότι προπονηθήκαμε όλη τη βδομάδα για τα στημένα, γιατί η ΑΕΚ έχει εκπληκτικούς εκτελεστές με πόδια μυρογνωμόνιο και πολύ καλούς κεφαλοσφαιριστές και να δέχεται 3 γκολ από κόρνερ. Κάτι κάνει λάθος.
1: Τι έκανε λάθος.
0: Εσύ θα μου το πεις.
1: Έπαιζε ζώνη, γι' αυτό έκανε λάθος. Αν και νομίζω το πρώτο
0: γκολ. Έπρεπε να παίξει man to man.
1: Αν και νομίζω, είμαι 90% για να μην τον πάρω στο λαιμό μου. Αν και νομίζω ότι στο πρώτο γκολ που τρώει, έχει το μπουχαλάκι πάνω στο στόπερ.
0: Τον χάνει. Άρα τον χάνει.
1: Ποιος έβαλε τον γκολ.
0: Ο
1: Ρέλβας. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Στο δεύτερο γκολ μου κουτί το παίρνει παραμάζωμα.
1: Ναι.
0: Το τραβάει. Δεν μπορεί να πει δεν μαρκάρεται.
1: Ναι.
0: Άστε αν δεν του βγαίνει το μαρκάρισμα. Και στο τρίτο γκολ γίνεται η Κέντα, εντάξει, έχει φτάσει και στο 94.
1: Κοίτα, ο Κόντης είναι καλός προπονητής.
0: Καλός είναι.
1: Στο Μουκουτί απάνω.
0: Δεν άκουσε τι είπα. Δεν άκουσε τι είπα. Είπα. Δεν μπορεί να μου λέει ότι προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα για τα στημένα και να δέχεται 3 γκολ από
1: κάτω. Γιατί.
0: Κάτι έκανε λάθος η ομάδα.
1: Η ομάδα το έκανε.
0: Και
1: έκανε
0: ο ίδιος. Αυτός...
1: Όχι, δεν το έκανε ο ίδιος το λάθος. Αυτός μπορεί να έβαλε 3 man to man, να έβαλε το μπουχαλάκι πάνω στο Ρέλβας, να έβαλε ένα στόπερ.
0: Το Μπούγκουρα πάνω στον Μουκουτί.
1: Πού να παίξει και αυτός ο Μπούγκουρας, κοντός είναι παναθεμάτωνα. Αλλά έβαλε, ξέρω εγώ, να βάλει 3 man to man.
0: Γιατί ο Καψής ψηλός ήταν που μάρκαρε το κόλερ. Κάτι μπορεί να βλέπουν οι προπονητές κάθε φορά.
1: Στα 1000 χρόνια έγινε αυτό με τον κόλερ και τον Καψή.
0: Είναι κάτι που δεν
1: έγινε. Στα άλλα 2000 χρόνια μπορεί να ξαναγίνει άλλη μια φορά. Εντάξει, καλό το παράδειγμα που φέρνεις, σωστά μιλάς. Πες ότι βάζει τον Μπούγκουρα πάνω στον.
0: Και πόσους έχει να βάλει.
1: Εγώ ήταν το μπουχαλάκι. Τρεις man to man και άλλη χώρο.
0: Και πόσους έχει
1: ωραία,
0: να βάλει.
1: Και τους κερδίζουν τις κεφαλιές. Ευθέω προπονητής, εγώ σου λέω τους έβαλα.
0: Δεν είπα ότι φταίει. Είπες κάτι πριν, σωστά.
1: Ευθέω προπονητής.
0: Ας πούμε ότι είναι κίτρινη.
1: Αν τους έχει ζώνη, θα σου πω. Αν τους έχει ζώνη.
0: Είναι λάθος.
1: Κερθεί ο 1,95 ο στόπερ. 10 μέτρα ξανά την περιοχή. Για με φορά. Εκεί φταίει ο προπονητής. Αν όμως έχει man to man σε σύνθετη άμυνα.
0: Άρα αυτό θα έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Εγώ στα αποδυτήρια.
0: Όχι, μετά το μάτς.
1: Ναι.
0: Η άμυνα πώς ήταν, η εντολή ποια ήταν. Man to man ή ζώνη.
1: Ναι, αυτά ρωτάνε. Όχι ο καιρός είχε γιακάδα και ευχαριστούμε πολύ και
0: η φιλοξενία.
1: Βέβαια, δεν ρωτήθηκε.
0: Στο μουρμούρισμα που δείχνει.
1: Μουρμούρισμα.
0: Ναι, το είδε στο μάτς.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Εγώ το είδα γιατί ήμουν εδώ και έβλεπα και τα δύο.
1: Καλά έκανες.
0: Λοιπόν,
1: βλέπει.
0: Πιάνει τον Κόντι να μουρμουρίζει. Πιστεύει ότι τα έχει με τον διαιτητή, τα έχει με τον Αϊτόρ ή με τον εαυτό του. Που δεν τον έκανε αλλαγή.
1: Με τον εαυτό του εκείνη την ώρα τάει κανένας. Μετά στην αυτοκριτική το βράδυ μπορείς να μιλήσεις με τον εαυτό σου.
0: Γιατί είναι σοβαρό πολύ.
1: Δεν μπορεί να μιλήσεις με τον εαυτό σου με κόσμο μπροστά. Θα σε πάρουν για τρελό. Εγώ μιλάω με τον εαυτό μου μέσα στα μάξι.
0: Μόνο μου. Μιλάω με τον εαυτό σου γενικά και εδώ μιλάω με τον εαυτό σου.
1: Μιλάω με τον εαυτό μου. Εντάξει. Γελάει.
0: Αφού μιλάς με τον εαυτό σου.
1: Αφού πάω βόλτα με τα μάξι και μιλάω με τον εαυτό μου με τα μάξι. Δεν θέλω άλλον μέσα.
0: Γιατί που θες άλλον.
1: Ρε αγόρι μου, όταν θέλω εγώ να βρίσω τον εαυτό μου, το βρίσω μονάχος μου μες στα μάξι.
0: Ξέρω.
1: Πάω βόλτα με τα μάξι. Συνήθως πάω ή βουνό ή παραλία. Στην παραλία είμαι ήρεμος με τον εαυτό μου. Στο βουνό τον βρίσω πιο πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, με καλυνεύει λίγο η θάλασσα. Ενώ αν πάω στο βουνό, ρίχνω μπινελίκ τον εαυτό μου πιο πολύ. Τώρα μας κόψαν βέβαια το βουνό εδώ, δεν μπορούμε να πάμε γιατί.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί να πας, θα έχουν κλείσει.
0: Αν έχουν κοπεί οι πεζογέφυρες.
1: Δεν μπορώ να πάω στο βουνό, πάω στη θάλασσα.
0: Από κάτω από το δρομάκι που πάει.
1: Δεν ξέρω τα κόλπα ακόμα, δεν τα έχω μάθει.
0: Δεν είναι κόλπα.
1: Πού να ξέρω εγώ τώρα.
0: Έχει ένα δρόμο που βγαίνει.
1: Στο έξω πάντως που πηγαίναμε και τρέχαμε, δεν υπάρχει δρόμος να πάμε να τρέξουμε τώρα.
0: Α, και το καλοκαίρι παίρνουν μέτρα ασφαλείας για πήρα ασφάλεια.
1: Εντάξει τώρα, παλιά είχαμε εδώ το μονοπάτι, πηγαίναμε πρώτη γεύτηρα, δεύτερη γεύτηρα. Μετρούσαμε αποστάσεις, ανηφόρες, κατηφόρες. Γόνατα τρώγαμε. Εντάξει, ωραία ήταν. Περπάτημα κάνανε, ξέρω εγώ. Τα ζωάκια βγάζανε βόλτα.
0: Γενικότερα πάντως δεν βγάζει. Τόσο πολλές φάσεις η ΑΕΚ χτες. Και δεν ξέρω αν είναι επιλογή του Νίκολης. Και θέλω να σταθώ ειλικρινά.
1: Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Θέλω το διαστραμμένο σου μυαλό.
1: Δύο κουβέντες πριν το πεις το διαστραμμένο, δεν καθόλου μια χαρά είναι το μυαλό μου. Εσύ το λες διαστραμμένο.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Η ΑΕΚ πήγε με την μπάλα χαμηλά. Είχε παίκτες με την μπάλα χαμηλά καλούς.
0: Όχι σε μεγάλη ένταση.
1: Άσε το γρε, το, την ένταση. Σου λέω, είχε το χρώτο. Ο στόχος της ήταν να μπει κάθετα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν το κατάφερε.
1: Δεν μπόρεσε, γιατί η Όφη έκανε πολύ καλές άμυνες. Στην πρώτη γραμμή είχε τον Αϊτόρ, τον Σέντερ Φορ.
0: Ανδρούτσο έχει, δεν καταλαβαίνει
1: τίποτα. Άσε τον Ανδρούτσο, για την πρώτη γραμμή μιλάμε. Μη συμπληρώνεις να πούμε.
0: Σιγάρι εκεί κατά.
1: Ο Σέντερ Φορ, ο Φούντας και ο Αϊτόρ ήταν στα 10 μέτρα. Και τους αναγκάζαν να πάνε την μπάλα στην άκρη. Τους αναγκάζαν να πάνε την μπάλα στην άκρη. Όταν πήγαιναν την μπάλα στην άκρη, ο Φούντας έπαιζε δύο ρόλους. Όταν πήγαιναν την μπάλα από εκεί. Όταν πήγαιναν με τον Αϊτόρ, είχαν πρόβλημα. Από εκεί περνάγανε. Γι' αυτό ο Αϊτόρ έπρεπε να βγει πιο μπροστά. Αλλά ο Κώτης, το είδε αλλιώς ο άνθρωπος.
0: Θα βάζει το μουστά, θα τρώει εκείνος κίτρινο.
1: Μπορεί να τρώει εκείνος.
0: Εκείνος έχει έφεση κίτρινο.
1: Αλλά η ΑΕΚ μπλοκαρίστηκε στα πρώτα 30 λεπτά. Η στημένη φάση την άνοιξε την ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Χαμηλά που πήγε. Δηλαδή, η ΑΕΚ σαν στρατηγική είχε να πάει χαμηλά. Δεν τη βγαίνει. Γίνονται κάποιες λίγες φάσεις κόρντερ. Είναι άθλιοι στο ψηλό παιχνίδι. Οι τρεις στόπερ της, το Μπουκαλάκης, του Όφη και παίρνουν τα γκολ. Δηλαδή, από αλλού πήγε η ΑΕΚ να βρει τη λύση, από αλλού τη βρήκε. Άλλος ήταν η στρατηγική, δηλαδή είπε θα πάμε στην πεδιάδα να πετάξουμε πέτρα στον εχθρό και εκεί που πάει να ανέβει την πεδιάδα βρίσκει μια χαλάδρα από εκεί και λέει από εδώ βολεύει καλύτερα και βγήκε από την άλλη τη μεριά.
0: Κερκόπατα.
1: Πώς, κερκόπατα.
0: Ερώτηση. Και το εννοώ αυτό πλέον. Η αλλαγή που ζητάει ο Ρώτα σε πονηρεύει καθόλου?
1: Η αλλαγή που ζητάει ο Ρώτα,
0: ναι,
1: είναι για να δείξουν ότι ξέρεις κάτι, να το παιδί είχε πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω, θέλω το διαστράμιο. Είναι αλλαγή γιατί όντως το παιδί είχε κάτι, κάποια. Δεν λέω ότι.
1: Α, είμαστε και ο Ρώτα καμιά μήνυση τώρα για το πούμε. Εγώ λέω δεν ήταν τραυμά.
0: Αν σε πονηρεύει, αυτό θα ήταν.
1: Με πονηρεύει.
0: Αυτό.
1: Με πονηρεύει.
0: Ξέρω τι ρωτάω. Προσέχω.
1: Άμα ανοίξουν τώρα αυτοί οι λογαριασμοί, θα αρχίσουν η φλωροκατάσταση να. Τελικά ο καημένος ο Τρέγιας έλεγε 5 χρόνια κάντε μήνυση στο Ραπτόπουλο πάει ΠΑΟΚ.
0: Απαλούει.
1: Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Κάντε του μήνυ στον αλήτη, τον έτσι, τον αλλιώ. Μια τον πάγα.
0: Γιατί καημένο.
1: Πώ?
0: Γιατί καημένο.
1: Ξέρει, να παρακαλά 5 χρόνια τον άλλο σε κάνει μήνυ και ο άλλο να μην σε έχει κάνει.
0: Για αυτοί από πίκα δεν σε κάνουν.
1: Και τι δουλειά είναι τώρα.
0: Να σα κάσουν.
1: Επιτρέπεται να μην κάνουν μια μήνυση αυτή. Απαράδεκτη.
0: Ακούστε τι λέει ο άνθρωπο. Όχι ο άνθρωπο, ο άνθρωπο.
1: Απαράδεκτη.
0: Είναι απαράδεκτο που δεν μου κάνανε μια μήνυση. Δεν υπάρχει ελπίδα, εντάξει. Η επιστήμη σηκώνει χέρια πόδια ψηλά. Αυτό θα είναι το επιχείρημά σου.
1: Εμένα με πήρε ο Καλάμπαπας τηλέφωνο. Μάλλον εγώ τον πήρα για να το ρωτήσω κάτι.
0: Τι θα λέει ο Γρόλιος.
1: Ρε, τι θα λέει ο Γρόλιος τώρα. Έχει πάει σε δικαστήριο ποτέ? Μια μήνυση σε κάνανε και μα έβγαλε στην ψυχή.
0: Έχω πάει σε αρκετά.
1: Τι να πάει. Πόσα χρόνια να κάνει αυτή τη δουλειά?
0: Πολλά.
1: Πόσα?
0: 40 χρόνια.
1: Σε έκανα καμία μήνυση ποτέ? Πόσε? 40 χρόνια έφυγε 3 μηνύσεις.
0: Ναι, και πολλές έχουν μπει στο αρχείο.
1: Γιατί σε κάνανε κόκκινα?
0: Για ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Για πες μου τις τρεις τι θέλετε. Του πες τους λόγους. Μην πεις όνομα, μην πεις.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει.
0: Όχι.
1: Δεν θέλω. Μία.
0: Δεν λειτουργώ με το εγώ στο ραδιόφωνο. Είναι δικά μου πράγματα.
1: Σε κάνα 3 μηνύσεις σε 40 χρόνια. Τι έκανε?
0: Και πολλές άλλες που έχουν πέσει στο αρχείο. Γιατί τις εξετάσεις παίρνει ένας εισαγγελέας,
1: ναι,
0: που ελέγχει. Γιατί αν ο καθένας που κάνει μήνυση με το παραμικρό. Αν την έπαιρνε και έμπαινε στη διαδικασία, τρέχαμε.
1: Μάλιστα.
0: Συνέχεια.
1: Δεν θυμάστε δηλαδή τις τρεις?
0: Πολύ καλά.
1: Πες μία.
0: Δεν θέλω, ρε.
1: Ούτε μία μήνυση δεν τον έχουν κάνει.
0: Καλά.
1: Ένα Ηρακλειδέας κάτι πονούσε σε κάτι αυτό και τον έκανε. Και το φέρθηκε και καλά τον κόκκινο. Του ζητούσε κάποια δικαστικά έξοδα μόνο. Αυτός δεν τα έδινε. Άστα. Άσε να ξέρουμε καλύτερα εμείς.
0: Δεν ξέρεις.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Κάτι που το κάνουν με το Γρόλιο και με κάποιον άλλο.
1: Μη.
0: Άστο. Μακριά ήσουν.
1: Μη.
0: Εντάξει.
1: Μη.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν θα ειροποιήσω κανέναν ούτε τον εαυτό μου τον παρουσιάσω σε Αθήνα.
1: Καραϊσκάκης.
0: Γιατί το είπες αυτό?
1: 40 χρόνια τρεις μηνύσεις. Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν σε κάνω δηλαδή.
0: Γιατί θα πρέπει να φάει κάποιος μήνυση με το ζόρι, δηλαδή. Και αυτό τι είναι?
1: Δημοσιογράφος που δεν έχει φάει μήνυση ή ξύλο.
0: Μετάλλιο είναι αυτό.
1: Ή ξύλο. Δεν είναι.
0: Μετάλλιο είναι αυτό.
1: Βέβαια είναι μετάλλιο.
0: Προπληγισμό σίγα.
1: Πότε
0: γιατί πρέπει να φάω ξύλο?
1: Πότε έγινε προπυλακισμό?
0: Ποτέ.
1: Πότε σε προπυλακίζε?
0: Ποτέ.
1: Μια φορά ήρθαν εδώ που είπε για τον Σαββίδη.
0: Γιατί όταν καταφέρει και ανταπεξέλθει σε μια κατάσταση τεταμένη, τι σημαίνει ότι έκανε βλακεία? Πρέπει να παίξει ξύλο, δηλαδή.
1: Μια φορά και μια μήνυση, 40 χρόνια.
0: Μια φορά.
1: Μια φορά.
0: Δεν ήταν επικίνδυνη η κατάσταση εκείνη.
1: Με του ξυφομάχου, πώ δεν ήταν?
0: Πήγα μόνο μου.
1: Ναι, το παραδέχομαι, ναι. Βέβαια ήταν τα κάγκελα μπροστά.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν τα κάγκελα δεν
2: κάνω. Εγώ δεν ήμουν στο κάγκελο.
1: Ναι, έχει πίσω από το κάγκελο. Πήγε όμω. Ο Μπούζο κρύφτηκε. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Πήγα πρώτο.
1: Ναι.
2: Κατευθείαν.
1: Ναι, σου λέω.
2: Τότε τι
1: γίνεται. Την αλήθεια την πω.
2: Έκατσα ποτέ να καμαρώνω για να λέω παιδιά, έγινε και αυτό. Εσύ θες να τα επιδεικνύεις. Καλά κάνεις και τα επιδεικνύεις. Διαφορετικά.
1: Τι να επιδείξω, βρε.
2: Το ότι δέχτηκες 120 μηνύσεις. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: 137.
2: Εντάξει, τι να κάνω εγώ για αυτό το πράγμα.
1: Έλα, μια μάρτυρας. Μια από τη γυναίκα σου
2: 137. Φώναξε με να έρθω.
1: Στη γυναίκα σου που με έκανε, θα έρθει.
2: Εναντίον σου.
1: Αυτό ρε. Να φίλο να μάλα μα.
2: Πού να κοιμηθώ, ρε, με το τρελό σε.
1: Γιατί ρε.
2: Χαζόσε.
1: Σάμα τι τώρα δηλαδή κοιμάσαι.
2: Κάτι γίνεται, το παλεύω. Δυσκολεύω.
1: Τι πράγμα είσαι.
2: Το παλεύω.
1: Κόκκινε, θα σου πω μια έτσι. Επειδή είμαστε από παιδιά.
2: Αυτό είναι το δράμα.
1: Άκουτα, επειδή είμαστε από παιδιά, θα σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν πέθανα πέρσι, 800 μηνύσει να με κάνουν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πραγματικά σου λέω. Το τι είμαι εν ζωή, αναπρέω, μπορώ να γυμνάζομαι, λειτουργώ κτλ. Α κάνω 800
2: μηνύσει. Μπορώ πέρσι. Να μιλήσω.
1: Μίλα.
2: Είσαι ηλίθιος.
1: Είμαι. Ναι.
2: Κάνει τόσα πράγματα και ρίχνει μια κλωσιά και κλωσά την καρδάρα με το γάλα.
1: Σοπαρε μεγάλε
2: να πω. Να πω ότι δεν έκανε. Έστησε κλήρωση, έκανε το ένα, έκανε κοπίνε, έβγαλε δημάρχου πολιτικού, κατέστρεψε άλλου πολιτικού. Τόσο κόπο και υδρότα έχει καταστρέψει τόσο κόσμο. Και θέλω να τα πληρώσει σε μία μήνυση. Πώ λέγεται αυτό, βάλτε μου το Βλάκα! Διάλειμμα!
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
13: Πουθενά, είμαι AI.
12: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
13: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
12: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
14: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
25: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
26: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
25: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
26: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
25: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
28: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
27: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
28: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
27: Καλέ, μόλις μπήκα στο dimitriadisgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
28: Dimitriadis Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
29: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
31: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
32: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπω από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το μήνυμά σου στο 54301 στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι και δωρεάν, είναι στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, metrosport.gr. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο inbox σταθμού, προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε τον Κωστή ή να βάλετε τη δική σπινελιά για αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκαλεί το χρώμα, τη διακόσμηση και δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, γιατί πολύ απλά στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται.
2: Πήρα κάτι χρώμα από τον Κοσμάγλου στην επανομή. Ο Άρτη μου έκανε τον τοίχο τρομερό. Το είχε τρακάρει η Ευγενούλα, πήρε τα μάξια του, χρωθοκόπησε τον τοίχο να πούμε. Έμαθε να οδηγάει και έχει ξέφυγε τα μάξια. Λέω, ας το κάνω.
1: Συμβαίνουν.
2: Κάτι κάγκελα σκουριάσαν, κάτι αυτά. Κάτι δέντρα έκοψε εκεί για να μην μπαίνουν οι πευκοβελόνες απάνω στο. Αλλά ο Κοσμάουλου, ασύλληπτος.
1: Γι' αυτό και προχωράει εκείνη τόσα χρόνια μαζί.
2: Και σοβαρό παιδί και τίμιο παιδί και εργατικό και με καλές ιδέες. Μπράβο τον Κοσμάουλου, χρόνια στο κουρμπέτι. Τον ευχαριστούμε που μας στηρίζει και εμάς. Αλλά είναι καταπληκτικός.
1: Το πρωί ο άλλος τον πρώτο είναι χωρικό αν τρέξει 10 χιλιόμετρα. Σε ποιον? Σε αυτόν που κάνει το περισσότερο περπάτημα, που το κάνει για να πάει από το δωμάτιο στην κουζίνα. Όπα.
2: Ποιος κύριος το λέει?
1: Ο κύριος Δαράκης.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει το περπάτημα.
1: Το ξέρω.
2: Αλλά μ' αρέσει το τρέξιμο.
1: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, τρέχω 6, 7, 7,5, 6,5 χιλιόμετρα.
1: Είναι χωρικός για 10 χιλιόμετρα, σοβαρά.
2: Γίνεται ένας αγώνας, θα κατέβει εδώ ο χορηγός μας. Χορηγός εμένα και του Κουλιανού, ο φίλος μας, ο Κώστας.
1: Ο Κοζανίτης.
2: Ναι. Λέει, αν το κάνει σε μία ώρα, λέει, θα του δώσω χιλιάρικο. Άσε. Δεν το κάνω σε μία ώρα, το κάνω μία ώρα και 6 λεπτά τα 10 χιλιόμετρα. Μία ώρα και 8 λεπτά. Μία ώρα και 7 λεπτά. Μία ώρα δεν μπορώ να το κάνω στα 58,5. Όχι. 30 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα τα κάνω. Τα 10 όμως δεν μπορώ να τα κάνω μία ώρα. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω.
1: Σήμερα μάθαμε.
2: Μία ώρα και 7 λεπτά. Μία ώρα και 8 λεπτά τα κάνω τα 10 χιλιόμετρα.
1: Επανέλθω, Δαράκι. Σήμερα μάθαμε ότι η θερμοκρασία μετρήθηκε σε πόντους. Ευχαριστούμε, κύριε Ραπτόπουλε.
2: Τώρα, μέρα που είναι, μην σ' αρχίσω, Δαράκι.
1: Έστειλε μήνυμα.
2: Δευτεριάτικα να πούμε.
1: Έστειλε μήνυμα ο Τρέγιας. Θέλω να το διαβάσω.
2: Κάτι κακό θα έχει να πει για μένα.
1: Θες να το διαβάσω?
2: Διάβασε, ό,τι κακό είναι, διάβασε.
1: Δεν το είχα το νούμερο κιόλας.
2: Πώς?
1: Δεν το είχα κιόλας.
2: Καλά, δεν έχεις το νούμερο τόσα χρόνια που κατασκήνωση
1: πηγαίνει. Αυτό μαζί. Το νούμερο, λες, αυτό δεν το έχω.
2: Άλλο νούμερο είναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει τηλέφωνο, ρε φίλε.
2: Πώς άλλαξε τηλέφωνο ο Τρέγιας?
1: Μπορεί εγώ όταν.
2: Το ίδιο τηλέφωνο έχει ο άνθρωπος.
1: Εσύ. Μπορεί εγώ όταν έκανα από το ένα τηλέφωνο μεταφορά των κινητών σε άλλο, κάποια να μην τα πέρασε. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Συμβαίνει αυτό. Δεν σου είχε τύχει να μεταφέρεις τηλέφωνο.
2: Κάτι λάθος έκανες τώρα. Εσύ μια ο Τρέγιας καλά τα έκανε.
1: Τι σου είπα, εγώ μπορεί να κάνω.
2: Το μόνο κακό ότι έχει χοντρό δάκτυλο μπορεί να πατήσει δύο κουμπιά.
1: Μπορεί εγώ να κάνω. Εγώ πριν τι είπα.
2: Βρε, διάβαστο το μήνυμα.
1: Ότι εγώ μπορεί να έκανα κάτι.
2: Βρε, εσύ το κάνεις το λάθος.
1: Απαλλάσσεται λόγω βλακείας, μου είπανε. Γι' αυτό γλίτωσε ο άμυαλος. Και δεν του είπα να του κάνουν μήνυση. Μια φορά είπα να του τραβήξουν τα φτάκια λίγο για τις συκοφαντίες και τις βλακείες που έλεγε. Τι λέει βλακείες, λέει κάτι άλλο.
2: Παοκάρχης δηλαδή. Εντάξει. Εμένα ο Κυριάκος, ξέρεις τι μου είπε?
1: Κυριάκος Κυριάκου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα, λέει, μου λέγανε, κάνε μήνυση στο Ραπτόπουλο. Παίρνα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Και λέει όχι. Ξέρεις γιατί, είπα, λέει όχι. Λέω να ακούσω το σκεπτικό σου. Γιατί είναι πολιτικός ο Κυριάκος. Μπορεί να γίνει πολιτικός. Άσχετα αν τον έκραξα εγώ που δεν βγήκε βουλευτής με το Πασόκ, κακός δεν βγήκε. Όταν θα πέσουμε, λέει, κάποια στιγμή είμαστε στην κορυφή. Όταν εννοούσε, στην εξουσία εννοούσε. Όταν όχι κορυφή, κορυφή μπορεί να είναι πάντα ο άνθρωπος στη δουλειά του. Εξουσία.
1: Πρωταθλητής δηλαδή.
2: Στατιστικός ο Ραπτόπουλος, όταν πέφτει κάποιος από την εξουσία, το είναι μαζί του. Δεν μπορώ εγώ τον Κυριάκο στον ΠΑΟΚ να είναι η στέλεχος και να τον αφήσω σε ησυχία. Τώρα πώς θα τον πειράξω. Έχω άλλο σκεπτικό για τη ζωή.
1: Το δικό του θέμα
2: σήμερα. Δηλαδή τον Τετέι τον κυνηγάω τώρα. Δεν τον κυνηγάω όταν δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Τώρα που είναι παιχταράς. Έμαθα κάτι, το είπα, τελειώσαμε. Υπονοούμενα δεν ξέρω εγώ. Τον στο ραδιόφωνο με κυρία. Δεν λέω. Είμαι Δελασάλ. Οι νόμοι εδώ, αυτό και τα λοιπά, είμαι Ροχάμης εδώ. Okay. Και μου είπε ένας γέροντας του Αγίου Όρους, αφού θες να μιλάμε και θρησκευτικά, μου λέει αυτό που λέω το εξής. Με συνάντησε σε ένα φυσικό θεραπευτήριο. Πάνε αυτοί γιατί παθαίνουν με τις ζημίες στα πόδια, στα χέρια ή καλογέρι. Από τη μονή του εσφιγμένου. Άσε να μιλήσει ο άλλος, ρε. Από σένα πιο εργατική είναι. Μου λέει, σου δίνω συμβουλή. Μεγάλο σε ηλικία. Αν έχεις πει κάτι που είναι αλήθεια, πες το, μη φοβάσαι. Δεν σε συμβεί τίποτα. Άμα γίνεις, λέει, Μάκης, όχι Καγκάτσης, άλλος Μάκης, δημοσιογράφος, γιατί ήξερε, φαίνεται, καλά το κουρμπέτι ο γέροντας, τότε να φοβάσαι, λέει, και τον νόμο
1: και
2: του Θεού, λέει,
1: ακόμα.
2: Και τη σκιά σου να φοβάσαι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, μου λέει.

0: Ναι, και λίγο μοναστήρι.
1: Όταν πήγανε να πλακώσουν εκεί πέρα του τιμονίες σφιγμένου, επειδή εγώ ένιωσα.
0: Έχουν εσωτερική διαμάχη.
1: Άκουρε τι έκανε. Εγώ ένιωσα, έκρινα ότι τους αδικούνε τους εσφιγμενίτες. Πώς το πατριάρχη και τα λοιπά. Και πήγανε εναντίον τους. Και λέω, είμαι με τιμονίες σφιγμένου, πήγα μπροστά. Σου λέω ότι θα μπω μπροστά για την κόρη μου να πλακωθώ, έτσι. Αν ήμουν εκεί, στο μοναστήρι απάνω, θα μπλεκα υπέρ τους. Γιατί είδα, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, μπορεί να έχουν οι άλλοι δίκιο, δεν ξέρω. Αλλά εκείνη την ώρα έκρινα ότι το εσφιγμένο αδικείται. Είμαστε ok.
0: Τελειώσαμε και με αυτό.
1: Πάμε και με αυτό.
0: Ηρακλήδες.
1: Όλο το μάτς.
0: Σου άρεσε?
1: Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο το φοβήθηκα το μάτς.
0: Αρχίζω και ενθουσιάζομαι με το ματσάρι.
1: Ρεάση, με ρωτάς αν είδα. Σου λέω στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μπορώ να μιλάω κι εγώ.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ρώτησε αν το είδε.
1: Ρε με το πείμα στο σχολείο.
0: Κάτι και από εκεί πέρα πάρει την μπάσα και κάτι την όπως θέλει.
1: Σου αρέσει ο Ματσάρι.
0: Αρχίζω και ερωτεύομαι το Ματσάρι.
1: Γιατί τον ερωτεύασαι ποδοσφαιρικά.
0: Γιατί.
1: Το σωσία του.
0: Βλέπω ότι.
1: Του Τάτσικα.
0: Βλέπω ότι κάνει κινήσεις.
1: Yes.
0: Ποιες.
1: Yes. Πες μου μία.
0: Έβαλε έναν παίκτη πιο στατικό όπως είναι ο Λόπες και έβαζε το Σίλβα. Ο οποίος έκανε άνω κάτω το Λεβαδιακό από ένα σημείο.
1: Θα πάρουμε και μετά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: παριστερά.
0: Το Grinds που τον είχαν τελειωμένο.
1: Τον έβαλε και βάλε γκολ.
0: Αυτό τον πίστευε, τον πίστευε.
1: Αυτά μου αρέσει να λες. Ξέρουμε να σ' ακούω να μιλάς έτσι. Τρελαίνομαι να πούμε. Ο Grinds λοιπόν.
0: Το Grinds που τον είχαν τελειωμένο και να φύγει από την ομάδα. Αυτό
1: τον πέταξε αλλαγή, ναι.
0: Βοήθησε πάρα πολύ.
1: Πετάει και τον γκολ.
0: Να αλλάξει. Έβαλε και τον γκολ. Κάτι που έδειξε σαν να τον απελευθέρωσε τον παίκτη. Δηλαδή τον είδε με χαρά, δεν πήγε με
1: κακότητα
0: να πανηγυρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το χάρηκε. Και θα σταθώ σε κάτι το οποίο περνάει στα ψηλά. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Ευαγγέλου. Θυμάμαι τι είχες πει πριν το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και είχα πει πριν τον αγώνα. Και να το εξηγήσω τώρα, όχι γιατί το έχασα. Δεν απολογούμε, λέω τα πράγματα όπως είναι. Γιατί και εμείς οσφριζόμαστε τον παρούτι ή τον καπνό ή τι μπορεί να συμβεί.
1: Με αυτό το ρουθούνι το σφρίζεις.
0: Βεβαίως.
1: Το στρόγγυλο.
0: Βεβαίως.
1: Μέστε.
0: Όταν βλέπω δύο πολύ κακούς διαιτητές οι οποίοι έχουν κάνει ζημιά στον Ηρακλή δύο αγωνιστικές πριν να ξαναορίζονται, έστω και στο ΒΑΡ τώρα, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και γι' αυτό είχα δώσει πέναλτι στον αγώνα.
1: Εις βάρος σου.
0: Δεν το έδωσα εις βάρος, είπα πέναλτι στον αγώνα.
1: Α, όχι ότι θα σε αδικήσει.
0: Πρώτο, ο βασικότερος λόγος ποιος είναι. Έχουμε ένα Λεβαδιακό ο οποίος έχει κάνει, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το ότι άλλαξε 19 παίκτες, ναι, οκ, okay, είναι κάτι το οποίο σηκώνει κουβέντα. Το ότι δεν έχει βάλει γκολ 6 συνεχόμενα παιχνίδια, πιστεύω ότι αν υπήρχε στο στοίχημα αυτό.
1: Πόσο να πληρώνω αυτό, ρε κόκκινο.
0: Όχι, όχι αν σου λέγανε να βάλει ένα ευρώ, δεν το έβαζε. Θα λέγε δεν γίνονται.
1: Θα έπαιρνα μαστίχε.
0: Θα λέγε δεν
1: γίνονται. Ναι, δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται.
1: Ένα γκολ θα το κάνει.
0: Γι' αυτό και έλεγα, αν θέλουν να τον κάνουν ζημιά και ο διαιτητής. Τον είδε ότι βγάζει για έναν επέστητο τράβηγμα στο Σίλβα κίτρινη κάρτα και γίναν 3-4 τραβήγματα που έπρεπε να δεχνούν κάρτα.
1: Στο πειθαρχικό
0: ναι, ναι, ναι. Και δεν τις έβγαλε.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς, επειδή δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα, να μην τις πω.
1: Όχι, ίσα ίσα. Τώρα θα τις πεις που δεν
0: επηρεάζουν. Ή κάνω το γραφείο τύπου του Ηρακλή και λέω ξυπνάτε.
1: Ό,τι γουστάρεις κάνει.
0: Όχι, γίναν ή δεν γίνανε.
1: Όταν έχεις.
0: Όχι,
1: γίναν
0: και δεν έβγαζε κάρτες. Και με περίσχια ευκολία δεν έβγαλε. Και λες κάτσε ρε φίλε. Βγάζει τον άλλο, μου φαίνεται και καλό παιδί, δεν το ξέρω το
1: σύμφωνο. Στο πρώτο ημίχρονο, τι δεν σου άρεσε στο Ηρακλή.
0: Δεν μου άρεσε το εξής. Μπαίνει ένα 20 λεπτό κυριαρχικά και με πολύ ωραία ανάπτυξη. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη. Και ξαφνικά, πιθανόν ο προπονητής του Λεβαδιακού να το είχε προσχεδιασμένο, αλλά μην του βγήκε στο ξεκίνημα, παίρνει χαμπάρι ότι ο άξονας του Ηρακλή δεν είναι ο καλύτερος δυνατός.
1: Και την πήγε από εκεί την μπάλα.
0: Και την πάει την μπάλα από εκεί.
1: Καλά το είδε.
0: Και η πιο επικίνδυνη στιγμή.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση.
0: Η πιο επικίνδυνη.
1: Θετική και αρνητική.
0: Πες μου.
1: Αυτό που το είδες το έχει κάνει ο αντίπαλος προπονητής, ο Χαραλάμπους.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα κάποια στιγμή οι δυο πλαϊνοί σου είναι μακριά. Λέω Ματσάρι κοντά. Βλέπω δίνει εντολή.
0: Φώναζε, ναι. Ναι.
1: Πάνε αυτοί από τα 40 μέτρα απόσταση στα 15. Ακόμα και εκεί δεν μαρκάρανε. Δηλαδή και σε κλειστό χώρο η πλαϊνή σου, η μπροστά πλαϊνή σου. Οι εξτρέμ δεν μαρκάρανε και πήρε κατοχή αυτός ο Λεβαδιακός μέσα στο Καρδατζόγλιο.

0: δεν έχει κακούς παίκτες.
1: Ποιος?
0: Ο Λεβαδιακό.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ομάδα δεν είναι ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κακούς.
1: Κάποιος θα πέσει, κάποιος θα είναι πιο κακός.
0: Εντάξει. Όλοι αυτοί, όλο αυτό το restart το κάνουν αυτές οι ομάδες. Εσύ πολύ σωστά είπες ότι έφυγε ο Άβελ την κατάλληλη στιγμή.
1: Πανέξυπνος ήταν ο Άβελ. Είδε την καταστροφή να έρχεται. Όχι. Η λογική λέει ότι αυτό που έκανα δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν πήρε και το κύπελο τελικό να πάει έστω, ξέρω εγώ, μια φορά ο Λιβαδιακό στο κύπελο που έπρεπε να πάει. Που έπρεπε να πάει γιατί.
0: Με 10 παίκτες βέβαια. Ναι, ναι.
1: Πίσω από τη σέντρα ο άλλος ο Κόντης τον ήθελε ο Θεός.
0: Κάτσε εκεί. Δηλαδή τον Πάοκ όταν έβαλε γκολ με τον Λιβαδιακό που έμεινε με 10 παίκτες ο Πάοκ και τον βόλευε αυτό γιατί άνοιξε χώρο ο Άβελ.
1: Και έγινε 2-3.
0: Φυσικά. Και εκεί μπορεί να πει.
1: Καλά, εκεί αμέσως η Λιβαδιακό.
0: Δεν θα ανέβαινε.
1: Θα μου πεις.
0: Δεν θα ανέβαινε.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα ξεθάρεψε.
1: Ναι.
0: Και βρέθηκε ο Ακουμάκης στην κόντρα επί
1: τι έκανε χθες ο Άβελ, στο Αποέλ, τι έκανε. Ξέρεις.
0: Ήταν 1-1 ήταν. Το Σάββατο νομίζω.
1: Δεν το παρακολούθησα.
0: Μα το δω μετά. Το...
1: Πάρω τον.
0: Με τη Σαλαμίνα στο 1-1 ήταν.
1: Πάρω το Σαβίνιο να μάθω.
0: Στο 1-1 το ναι, γράφει ναι, στο παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι εκπληκτικό ο Σόρια. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Αθανασιάδης όσο περνάνε τα παιχνίδια. Έχει τρομερή αυτοεπίθεση.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λάθος κάνεις.
1: Δεν έχει.
0: Και κάνει, γιατί θα πεις για την ασταθία από
1: όχι, θα σου, πω, θα, σου πω.
0: Θα σου πω. Κάνει μια τρομερή επίθεση. Ο Βούρος
1: ανεβαίνει. Κάτσε ένα.
0: Θα τελειώσω.
1: Πάρουμε ένα.
0: Ο Βούρος ανεβαίνει. Ο Βούρος σιγά σιγά ανεβαίνει. Ο Νιζέ, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ την κρίνια ότι αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει, ο ένας με χαλάει, ο άλλος. Νομίζω ότι είναι ακριβοδίκαιο ο Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Σου λέει ότι οι παίκτες σιγά σιγά θα βρουν και βλέπεις ότι δεν στέκεται σε έναν, σε δύο, τους χρησιμοποιεί όλους και προσπαθεί να αποδίδει δικαιοσύνη. Και πιστεύω ότι έχει κάνει κόλπο γκρος ο Ηρακλής στην επιλογή προπονητή. Και ναι. Το λέω με αφορμή τη νίκη. Ο Ηρακλής, ο οποίος αδικείται σίγουρα τη βαθμολογία, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον άλλους 2 βαθμούς από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Συν άλλους 2 με το παιχνίδι με τον Βόλο. Που δεν ξέρουμε ποτέ αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Κάτι το οποίο δεν συνιστά.
1: Θες για τον Αθανασιάδη κάτι.
0: Κάτι το οποίο δεν συνιστά. Στο ότι πρέπει να πανηγυρίζει ο παδός του Ηρακλή. Αλλά σίγουρα θα τον αφήνει ικανοποιημένο η μέχρι τώρα αγωνιστική του παρουσία. Με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε με την ομαδάρα που λέγεται ΑΕΚ. Η οποία τον διέλυσε με 4-0. Πες για τον Αθανασιάδη.
1: Αθανασιάδη. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης σωματικά είναι πάρα πολύ γυμνασμένος 2 χρόνια τώρα, 2,5. Ασχολείται πάρα πολύ με την ατομική προπόνηση εξειδικευμένα. Περισσότερο από τον κάθε τερματοφύλακα. 1. 2. Είναι ικανός να κάνει μια απίστευτη απόκριση που έκανε προχθές.
0: Στο γάμα. Πριν το κόλ.
1: Και είναι ικανός να γίνει μια σέντρα χαλαρή, να πάει να πιάσει την μπάλα και να του φύγει όπως του φύγει στο Χαριλάου, όπως του φύγει εδώ. Δηλαδή δείχνει.
0: Δεν κάνει πολλά όμως.
1: Περίμενε ρε κόκκινε, άλλο σου λένε. Δείχνει ότι μπορεί να πιάσει το απίθανο και να φάει το χειρότερο. Αυτό δείχνει.
0: Αυτό ξέρεις από τι συμβαίνει. Από τι συμβαίνει αυτό, ξέρεις.
1: Τι σημαίνει.
0: Από υπερβολική σιγουριά καμιά φορά.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω στην ψυχή του τι στο μυαλό του τι έχει. Αν αφαιρείται, αν μακάνει, αν ξέρω
0: κτλ.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Λέω ότι είναι ικανός να σου κάνει μια απόκριση για συν, Μπάνκς, πες μου ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Ζαμόρα, πες τερματοφύλακα. Σουμάχερ, πες.
0: Σμάχελ
1: κτλ.
0: Και τους δύο. Και
1: να φάει ένα γκολ με αυτά που τρώμε εμείς στο Τζόλα 5x5. Είναι δηλαδή ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αν σταθεροποιηθεί, θα βγάλει καλή χρονιά. Βλέπω μια αστάθεια σε απλές φάσεις. Που οφείλεται δεν ξέρω.
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το παιχνίδι?
1: Πώς?
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το παιχνίδι?
1: Όχι. Και πολύ λίγος κόσμος εκεί.
0: 6.000 κόσμος.
1: Τι?
0: 6.000 κόσμος.
1: Πού τους είδες τους 6.000?
0: Τόσοι ήταν.
1: Εγώ το είδα το γήπεδο από μακριά, ούτε τρεις δεν ήταν.
0: Είχε 6.000 κόσμο.
1: Πού ήταν, λέγω, είναι 6.000.
0: Είχε 6.000.
1: Πού ήταν οι 6.000. Όχι, πού ήταν. Δηλαδή, απέναντι από την, από την κάμερα είχε 80 άτομα, 100.
0: Ποια 80,
1: ρε. 150 πόσο είχε.
0: 400-500.
1: Πού ήταν στα 400 άτομα, ρε κόκκινε. Εκεί που είναι η κάμερα απέναντι, είχε 80 άτομα. 400 τους βλέπεις εσύ. Α, σε πάω στον πίκο να σε δει την υπερμετροπία σου.
0: Δεν έχω υπερμετροπία.
1: Επειδή βλέπει καλά, γι' αυτό μου φαίνεται παράξενο.
0: Δεν σου είπα ότι είχε 15.000 κόσμο. Ο Ηρακλής έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα.
1: Πώς?
0: Έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Το Καθατζόγλιο μπορεί να είναι η έδρα του που αγωνίζει τόσα χρόνια, αλλά δεν θα αλλάξω ποτέ γνώμη ότι είναι ένα κρύο γήπεδο.
1: Τι είναι?
0: Ένα κρύο γήπεδο.
1: Κρύο γήπεδο.
0: Είναι στάδιο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και δεν μπορεί να μπει κάμερα με την καμία από την απέναντι κερκίδα. Με αποτέλεσμα, όλο αυτό το κόσμο, ο οποίος είναι πολλής,
1: ναι,
0: ο οποίος πάει 4, 5, 6 στη σκεπαστή δηλαδή, και στα επίσημα, στα VIP, δεν τον δείχνει. Και βλέπεις μόνο αυτές 3-4 χιλιάδες που μαζεύονται στη 10 και μετά, εντάξει, 8, 9, 10 δηλαδή στο πέταλο, και δεν βλέπεις τους υπόλοιπους. Είδες καθόλου κανένα πλάνο από τα επίσημα και τα υπόλοιπα κεντρικά?
1: Είχε 6.000 κόσμο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πού τα είδες?
0: Ρε φίλε, τι σου λέω, ότι είχε 25. Σου είπα κάτι. Ο Ηρακλής έχει 3% διαρκείας.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει διαρκείας και δεν πάνε. Τι πάνε να πει αυτό που έχει
0: διαρκείας? Από τα 20.000 διαρκείας που έχει, πόσοι δεν πάνε?
1: Ποιος?
0: Από τα 20 πόσοι δεν πάνε, 1.000.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 6.000.
0: Άντε ρε.
1: 7.000.
0: Άντε ρε, τερατολόγια.
1: Άντε ρε, ξέρεις πόσοι στη Γερμανία παοξίδες έχουν διαρκεία?
0: Δεν νομίζω.
1: Ξέρεις πόσοι σπουδαστές έχουν? Σοβαρά μιλάς?
0: Πάρ τον Κουβεντίδη να μας πει.
1: Άλλη όρεξη δεν είχε ο Κουβεντίδης να μετράει πόσοι παοξίδες έχουν?
0: Μα δεν ξέρει, φίλε. Ολόκληρος οργανισμός είναι. Δεν ξέρουν ποιος είναι από
1: πού. Παίρνουμε τηλέφωνο για το κάθε πιτς φυτίλι να μπορούμε να ρωτάμε βλακίες.
0: Είναι κακό αυτό.
1: Να τον πάρω, το ρίξω κάτι σοβαρό.
0: Γιατί,
1: πόσα φράγκα ξέρω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Αυτό είναι επιλήψιμο.
1: Θέλει να φάει ο Σαββίδης από τον. Πώς το λένε. Το στόπερ, πώς το λένε, το Μιχαηλίδη, να μην τον πληρώσει, να τον πάρω. Το πάρω το να μετράει τους παοξίδες την 5 τώρα Κουβεντίδη.
0: Όχι ρε φίλε, να σου πει πόσοι έχουν πάρει από το εξωτερικό. Κακό είναι αυτό.
1: Εσύ λες δεν πήρανε χιλιάδες από το εξωτερικό?
0: Όχι, πάνω από 1.000-2.000 άτομα δεν νομίζω.
1: Ο ΠΑΟΚ στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν έχει κόσμο.
1: Άλλο λέω, ρε, για τα διάρκεια.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Πεσέρες, Δράμα, Καβάλα, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη κτλ. Μπορούν να έρθουν στην Τούμπα αυτοί εδώ πέρα, δεν έρχονται πάντα.
0: Από το δεν έρχονται πάντα.
1: Δεν έρχονται.
0: Να μου έλεγε 2-3 χιλιάδες
1: ο καθένα. Έχει ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ sold out και οι 5,5 είναι άδεια. Μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό πέρσι.
0: Άλλο πέρσι,
1: και κάνανε μια μαγιά που δεν την ξέρει, γιατί το λέγαμε. Ούτε αυτό το ξέρει.
0: Να ανακοινώνουν από πριν αν θα
1: από
0: πάνε.
1: Από πριν για να μπορέσει να πάει ο άλλος.
0: Πώς το ξέρω.
1: Το παγώ τώρα γι' αυτό.
0: Αφού δεν το πει, εγώ τι είπα πρώτα.
1: Σου κλείσα το μάτι για να το πει.
0: Ποιο έκλεισε το μάτι, ρε Γκαβίθρα. Φρε Γκαβίθρα.
1: Τι να σε κάνω.
0: Ποιο μάτι έκλεισε, το ξέρω αυτό που έκανε. Και καλά έκανε. Παραπάνω έσοδα είναι. Παραπάνω έσοδα είναι. Λοιπόν. Στον Ηρακλή πόσοι είναι πάνω από αυτούς που έχουν διαρκείας? Έβρεχε κατά
1: ρακόντα. Τι έβρεχε?
0: 3% είναι τα διαρκείας.
1: 3%.
0: Με τις ακριβότερες τιμές στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με το φθηνότερο εισιτήριο,
1: ναι, ναι,
0: στη βροχή 30 ευρώ. 50-150.
1: Μπορείς να μου δείξεις φωτογραφία του Καφτατζόγλου από πάνω στο 50 λεπτό του παιχνιδιού?
0: Από πάνω όχι.
1: Γιατί εγώ το είδα.
0: Αν υπάρχει κάποιο. Εσύ από πού το είχες δρόν, έβαλες δρόν και
1: πέταξες? Όχι, δεν έβαλα δρόν, το έδειξε η. Πότε, η ΟΤΕ.
0: Στο Sport FM TV.
1: Πού το έδειξε?
0: Sport FM TV.
1: Sport FM TV.
0: Στο ένα.
1: Πού το έδειξε? Πού το έδειξε? Άδειο ήταν το γήπεδο.
0: Ρε φίλε, το γήπεδο που χωράει 28.500.
1: Άδειο ήταν.
0: Όταν έχει το 1 τέταρτο και λιγότερο. Όταν έχει το 1 πέμπτο 6.000, δεν θα φαίνεται άδειο? Το M5 έχει. Δεν αφαίνεται άδειο.
1: Το M5 ήταν γεμάτο.
0: Το M5 είναι άδειο ή γεμάτο.
1: Στους οργανωμένους ήταν 1.000 άτομα.
0: Το 1.000.
1: Πώς ήταν, ρε.
0: 2.500-3.000 ήταν.
1: Να μάρε κοκκίνε. Εσύ μπορείς να κάνεις.
0: Όλοι θα βλέπεις. Δεν
1: βλέπεις. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Άντε. Ούτε στο Καριλάο και τίποτα δεν είχε.
0: Καταρχήν είναι και αλληλέγγυοι και έχουν κάνει μια πολύ ωραία δράση το κράνος.
1: Ποιο κράνος?
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Ποιο είναι το κράνος?
0: Τι να σου πω, είσαι αδιάβαστος.
1: Είμαι αδιάβαστος. Ποιο είναι το κράνος?
0: Οι οργανωμένοι οπαδοί,
1: ναι,
0: έχουνε, συγκεντρώνουν χρήματα για τους αναξιοπαθούντες χωρίς να δημοσιοποιούν στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πριν το παιχνίδι,
1: ναι,
0: ενημερώνουν, ειδοποιούν και πάνε πριν το παιχνίδι, βοηθάνε όσοι μπορούν από το ειστέρημά τους.
1: Και τα λεφτά που πάνε.
0: Τους δίνουν στήρια, αγοράζουν στήρια και τους δίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αγοράζουν στήρια και τους δίνουν.
1: Μάλιστα. Η αλληλέγγυη.
0: Φυσικά. Αντιφάιν.
1: Και πού τα πάνε τα λεφτά?
0: Τα δίνουν σε κόσμο που δεν έχει να μπει εισιτήριο. Δεν παίρνουν τζάμπα, πληρώνουν.
1: Μάλιστα.
0: 30, 30, 50, 50.
1: Και με αλληλέγγυο σκέφτεται 3.000 κόσμο. Μάλιστα.
0: Δεν είπα
1: τίποτα. Φαντάζομαι να μην ήσασταν και αλληλέγγυοι.
0: Εσύ αν δεν το μειώσει, δεν μπορεί. Ε.
1: Τι να μειώσω, εγώ λέω αυτό που βλέπω. Γιατί να το μειώσω.
0: Είσαι καβίθρα.
1: Και στο Χαριλάου 2.500 κόσμο, ούτε τρει.
0: Δεν ξέρω πώ έχει το Χαριλάου. Θα είμαι ειλικρινή.
1: Τι να είσαι ειλικρινή.
0: Και το Χαριλάου θα μιλήσουμε εδώ κι άλλο.
1: Πάμε μετά.
2: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
18: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
19: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
18: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
20: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
18: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
21: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
0: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
24: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
25: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
26: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
29: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Επιστρέψαμε στα 20 πριν από τις 4, πριν φτάσουμε και στον ολοκλήρωση της εκπομπής. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε, κυρίως αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Μου στέλνει ο Γιώργος ο Μάντζιος μήνυμα και πολύ καλά κάνει. Δεύτερο σε αποκρούσει το πρωτάθλημα Αθανασιάδης με 24, πρώτος είναι ο Κουτεφιώτης από τον Ατρόμητο με 26, ενώ από Έλληνικη σε 2-1 Σαλαμίνα με γκολ του Ντάτσιο, πρώην παίκτη του Πανατολικού, στις καθυστερήσεις του αγώνα. Γι' αυτό είχα πει το άφησα στο 1-1, δεν μπορώ να δω τι έγινε τελικά. Αλλά νίκησε η ομάδα του Αποέλ που λέγαμε για τον Νίκο Παπαδόπουλο και το παιχνίδι που έδινε η ομάδα του στην Κύπρο. Μιλήσαμε για το ντέρμπι των Ιωνίων, μιλήσαμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ, μιλήσαμε για το παιχνίδι του Ηρακλή. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το παιχνίδι του Άρη, ο οποίος ένα πολύ εύκολο απόγευμα, όπως έμοιαζε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς προηγήθηκε με 3-0, έχασε και πέναλτι, εκεί που έλεγε κανείς ότι κάνει πάρτι, έφτασε να γίνει 3-2. Και πολλούς να λένε ότι αν είχε χρόνο, αυτά τα σοβαρά, χαζά, πείτε το όπως θέλετε, θα μπορούσε ακόμα να γίνει και κάτι άλλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, Κωστή. Με ενημέρωσε ο Γιώργος Ομάντζης ότι το ΑΠΟΕΛ νίκησε με 2-1. Με
1: στο 90, στο 90.
0: Με γκολς καθυστερήσεις. Και ο Αθανασιάδης είναι δεύτερος σε αποκρούσεις μετά το Χουτεσιώτη.
1: Αυτά σε είπε.
0: Ναι.
1: Ότι χάνει την μπάλα στις έντρες και θα του φεύγει κάτω από τη μασχάλη, δεν το είπε.
0: Με έστειλε το στατιστικό, λέει είναι δεύτερο.
1: Βρε το στατιστικό, με το στατιστικό, όλοι τρελαθήκατε να πούμε το στατιστικό. Τι εικόνα ρε πια είναι, το στατιστικό μιλάς τώρα.
0: Η εικόνα του είναι πάρα πολύ καλή για μένα.
1: Και εσύ το στατιστικό, μπορεί να μαγειρεύεις κάθε μέρα τη γυναίκα σου, να πούμε επί 30 μέρες και να τη βρίζεις και να την...
0: Και μια μέρα το φαγητό να μην είναι καλή.
1: Άμα ρε κόκκινε τώρα με τα στατιστικά. Η εικόνα πια είναι τώρα, το στατιστικό. Έχει τις αποκρούσεις. Τι αποκρούσεις είναι? Είναι αποκρούσεις που σουτάρεις από 30 μέτρα και την πιάνεις έτσι, ή αποκρούσεις για αυτή που έβγαλε το παιδάκι του Βόλου ο Σιαμπάνης με ανάποδη κίνηση κεφαλιά? Η μεγαλύτερη απόκρουση της αγωνιστικής.
0: Με την ΑΕΚ το κλείτωσε από διασερμό ο Αθανασιάδης στον Ηρακλή.
1: Όχι, ναι, άμα είναι να φάει μάλλον μου 4 και να γλιτώσει 6, εύκολο είναι το έργο.
0: Δεν υπάρχει εύκολο
1: έργο. Εύκολο έργο είναι.
0: Για μένα δεν υπάρχει εύκολο.
1: Άμα παίζω στη Δόξα Δράμας και παίζω στο Καραϊσκάκι και χάσω 3-0. Και γλιτώσω άλλα 5, εύκολα είναι αυτά. Το δύσκολο είναι το 0-0, το κρατάς. Ας το παραμύθι.
0: Έχει δεχθεί γκολ η πετιότητα του Αθανασιάδη.
1: Άλλο σε λένε ρε.
0: Το άκουσα αυτό.
1: Άλλο σε λένε ρε. Είναι ικανός για μεγαλύτερη απόκρουση και να του φύγει.
0: Τον φοβάσαι ότι μπορεί
1: το
0: να.
1: Το άμα
0: κάνει...
1: του φύγει μπάλα από τα χέρια και έρθει στον επιθετικό ή στο στόπερ, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Ή βλέπετε μπάλα.
0: Μετά την
1: εκπληκτική.
0: Περίμενε. Μετά την εκπληκτική επέμβαση που κάνει στο γάμο.
1: Άκου. Του φύγει μπάλα από τα χέρια. Άκου. Ή θα κάνετε μπάλα σαν τον Κέσσαρη με αριθμούς, ή το παλιό το έργο. Ή θα τα κάνουμε και τα δύο. Άμα αρχίσετε και μου λέτε ο target group και τέτοια, πείτε τα σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Άστα ρε φίλε, άστα. Το πνεύμα του ποδοσφαίρου είναι ένα. Η εικόνα, η μυρωδιά του γηπέδου, η μυρωδιά του παιχνιδιού, που πάει, που κινείται, στη δύναμη, για ποιο λόγο, σε ποιους χώρους, με ποιους παίκτες, πάνω σε ποιο παίκτη. Άστο, είναι όλη η επιστήμη. Target group και market group όλοι. Ναι.
0: Ο Μπρινιόλι.
1: Πώς?
0: Ο Μπρινιόλι.
1: Μάλιστα, ο Τεντέν, ναι.
0: Έφαγε τη θέση του 300.
1: Δεν πρέπει να την τρώει. Πώς θα τον βγάλει?
0: Γιατί?
1: Γιατί? Γιατί δείχνει πιο φορμανισμένος. Ή δείχνει το ίδιο φορμανισμένος και πρέπει να πάρει την ευκαιρία του.
0: Και γιατί και ο 300 έχει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή είναι ικανός κάποιες φάσεις να τις χάσει. Και έχει ένα πιο έτοιμο. 300 είναι ικανός κάποιες φάσεις να τις χάσει.
1: 300. Ναι. Όχι, η τάση 300.
0: 300
1: λέγεται.
0: 300.
1: 300 λέει. 300 όπως το λες.
0: Λοιπόν, καταρχήν είχαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο στο Βικελίδης. Αυτό που με έκανε και γέλασα πάρα πολύ, θα μου επιτρέψεις να το πω.
1: Σου επιτρέπω.
0: Ήταν μια ανάρτηση ενός φίλου συναδέλφου.
1: Ποιανού συναδέλφου?
0: Τον εκτιμώ, του Φώτου Πλιάκου. Ο οποίος, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα που την έκανε, μιλούσε για τους 30 πόντους που νίκησε η ομάδα του την ΑΕΚ.
1: Χαζοχαρούμενος δηλαδή?
0: Όχι, γιατί.
1: Μέσα.
0: και με το 3-0 και λέει επιτέλους και ένα Σαββατοκύριακο που αισθάνεσαι με τον Άρη, λες και είσαι ο παδός της Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και να το 3-2 και από κάτω του γράφουν εκεί, περίμενε λίγο χρόνο ακόμα να είχε. Ξέρεις, ο κόσμος ψόφιο για πείραγμα είναι.
1: Εγώ το Γιαννιώτα που συνάντησα το πρωί,
0: ναι.
1: 9 παρά, στο εδώ πιο κάτω, πήγαινε το παιδί για προπόνηση, μια θλάση εδώ κάτω.
0: Α, και αυτό δεν είναι.
1: Γάμπα, ναι, ναι. Του λέω, αυτό το μπάτς του λέω, το Άρης Βόλος, είναι, εγώ όταν γίνεται κάτι στο μπάτς, ερμηνεύω τους λόγους.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, η κακοκαιρία έριξε, ξέρω εγώ, 10 τόνους βροχή. Πρέπει να το αναλύσω γιατί, πώς, πού, σε ποιο σημείο κτλ. Αυτό το μάτς του λέω, δυσκολεύτηκα πολύ. Για να ερμηνεύσω. Ο λόγος είναι.
0: Το πόσο 3-0 είναι
1: 3-2. Κάνω το 3-0. Λέω. Ωραία. Μπαίνω στο δεύτερο ημίχρονο, περπατάω. Στα πρώτα 5 λεπτά, κοροϊδεύω. Σαν Άρης. Σαν να έχει τελειώσει το μάτς. Ο άλλος, ο προπονητής του Βόλου, βλέποντας την εικόνα του Άρη και της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, κάνει κάτι σοφό. Βάζει τρίτο στόπερ το δεξί του μπακ και πετάει το μπακ. Πετάει τον extreme του back half για να κλείσει τους χώρους, μη φαεί 6-7. Λέει να μείνω στα 3. Εκεί πέρα λοιπόν, βάζοντας και ένα half στο κέντρο ακόμα, γιατί έπαιξε 3-5-2 και όχι 3-4-3, μεγάλη διαφορά. Ο Ράσης άρχισε να κουράζεται. Ο Χόγκλα αρχίζει και κουράζεται. Και τι δεν κάνει ο Άρης εκείνη τη στιγμή. Ενώ τα έκανε πολύ καλά ο Γρηγορίου όλα. Στο κομμάτι της του κοροϊδέματος των παιχτών του, ότι έλα μωρέ το πήραμε το μάτς, δεν φοβήθηκε το 3-0 μην γίνει 3-3. Δεν πήγε το μυαλό του όπως δεν πήγε.
0: Αδιανόητο.
1: Δεν είναι κανενός. Για να βάλει, να βγάλει το φόρ τον έναν, να βάλει το Γαλανόπουλο
0: να βάλει
1: στην αρχή. Στο 60, μόλις γίνεται το 3-1, μπαμ, πέτα το αυτό. Κόψε λίγο το ρυθμό και κόψε λίγο αυτό το box to box. Το box to box. Μετά παραγίνει box to box.
0: Για να μην ξεθαρέψει ο άλλος.
1: Μπράβο. Τότε βγάζεις τον extreme, τον αριστερό, τον. Στο 4-2-3-1, ο Άρης.
0: Τον Μπρούμα.
1: Τον Μπρούμα. Βάλε κι άλλο ένα half. Και παίξε 4-5-1, σφιχτό πολύ. Σε άμυνα και σε 4-3-3 στην επίθεση, αλλά κράτα τα αποτέλεσμα.
0: Βάλε ένα τελείω που
1: δηλαδή βοηθήσει. Έκανε ο Γρηγορίου στον Άρη. Βλέπω ένα καλό. Δίνει την μπάλα ο παίκτης και φεύγει στο κενό χώρο. Στον Άρη δεν γινόταν αυτό. Παίζει μοντέρνα την επίθεση. Όταν γίνει όμως 3-1, γίνεται στο 62 και έχει μισή ώρα ακόμα, είναι ένας μπελάς. Εκείνη την ώρα κάνει αλλαγή. Άρχισε να βάλει πολύ το Γαλανόπουλο, πάρα πολύ. Βγήκε ο Χόγκλα, του λέω και τον έβγαλε το Χόγκλα ρε εσύ Γιαννιώτα, λόγω δεν τον έβγαλε, λέει, κουράστηκε μου λέει. Γι' αυτό τον έβγαλε, δεν τον έβγαζε.
0: Και δεν μου αρέσει πολύ ανασταλτικά ο Χόγκλα.
1: Ναι.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Θα γινόταν 3-3, δεν ήθελε πολύ να γίνει.
0: Περίμενε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά.
1: Για πες να μάθω, θα πάμε σε κόσμο.
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι δεν θες.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Ό,τι θες. Ναι.
0: Μέχρι το 3-2.
1: Ναι, μέχρι το 3-2.
0: Μέχρι το 3-2. Ο Άρης δεν δείχνει να φοβάται, δεν δείχνει τίποτα. Παίζει μια χαρά. Και γίνεται αυτή η απόκρουση αγωνιστικής, όπως λες, του Σαμπάνη, ο οποίος με ανάποδο χέρι, με ανάποδη φορά, βγάζει την κεφαλιά.
1: Με ανάποδη κίνηση, ναι.
0: Βγάζει την κεφαλιά, όπως και οι επεμβάσεις του Βέλιο.
1: Οι δύο, ναι.
0: Και η πρώτη και η δεύτερη είναι συναρπαστικές. Γιατί οι τερματοφύλακες δίνουν βαθμούς. Μετά το 3-2 που παρασύρθηκαν οι παίκτες του Άρη και πιστεύαν ότι είναι offside ο Κάργας.
1: Ναι.
0: Εκεί είδες ανησυχία και φόβο παντού. Από τους παίκτες μέχρι τον προπονητή, τον κουκουλιά, τον οποιοδήποτε. Εκεί είδες φόβο πραγματικά και είδες όλη την ομάδα να γυρίζει πίσω.
1: Αλλά ο κουκουλιάς όταν συναντιόμαστε στον δρόμο τυχαία βάζει την κουκουλά για να μην τον δούνε. Δεν αφοβηθεί το μάτσα μου.
0: Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήρεμο ήταν.
1: Ποιο.
0: Ρε φίλε, ξέρει τι να πηγαίνει στο γήπεδο, να κερδίζει 3-0 και να σου βγάζουν την πίστη να φύγει, δηλαδή Να κοντεύεις να πάθεις σε κεφαλικό.
1: Εσύ φταίς.
0: Τι λάθος έκανε.
1: Τα είπαμε προηγουμένως. Γαλανόπουλος μέσα στον ένα το φορ. Ποιος είναι πιο φορμαρισμένος, πιο καλός φορ, πιο πνευμόνι, πιο αυτό. Άστο να μέσα βγάλει τον άλλον. Βάλε τον Γαλανόπουλο πιο πίσω, ανέβασε τα δύο χαφ. Βάλε τον Γαλανόπουλο εξάρι, τα δύο οχτάρια πιο μπροστά, να κόβει τις μπάλες.
0: Και
1: άμα βγάλεις τον εξτρέμ, βάλε και άλλο χαφ εκεί να το κάνεις χειρότερο το παιχνίδι.
0: Και δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Την μπάλα σου τη μεγάλη, με συγχωρείς. Την μπάλα σου τη μεγάλη την έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, τα βάλε στα γκολ. Τώρα κράτα το έργο.
0: Και δεν μ' άρεσε καθόλου ο Μυρ.
1: Ο?
0: Καθόλου
1: ο Μυρ, ναι.
0: Καθόλου. Δηλαδή δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι. Πιστεύω ότι από μωρόν ο Άρης είχε να πάρει περισσότερα. Καθόλου, ούτε να κρατήσει την μπάλα, ούτε να κινήσει το γήπεδο. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, γιατί ήρθε με άλλο βιογραφικό. Δεν εξετάζω αυτά που συζητάνε για τις δικαστικές περιπέτειες που έχει κτλ. Μέχρι να τελεσυνδικήσει κάτι.
1: Ποιος έχει δικαστικές περιπέτειες?
0: Ο Μυρ.
1: Τι Μυρ?
0: Δεν είχε δικαστικές περιπέτειες που λέγανε μια περίπτωση στην Ισπανία.
1: Για την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζεται στο.
0: Δεν εκτέλεσε δική.
1: Στο αστυνομικό τμήμα αυτό.
0: Δεν εκτέλεσε ναι. δική. Νομίζω έχει κάνει.
1: Καλά, δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα μοιάζει η αγωνιστική του κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η εξαγωνιστική του ζωή ενός αθλητή.
0: Όπως δεν κατάλαβα γιατί δεν μπήκε ο Παλάσιος.
1: Ποιος?
0: Παλάσιος.
1: Δεν μαρκάρει ο Παλάσιος γι' αυτό.
0: Φίλε, στο 3-1 τον θες για να μαρκάρει ή θες κάποιο. Βγάζεις φόρ και βάζεις Παλάσιος. Που είναι δαίμονας.
1: Πού να τον βάλει τον Παλάσιο, φόρ.
0: Όπου θέλεις.
1: Καλά, έχεις 4 σέντερφορ να βάλεις τον Παλάσιος, σε κυνηγάει ο κόσμος.
0: Φίλε, δαίμονας είναι ο Παλάσιος.
1: Και ο Μωρόν.
0: Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Και ο Μωρόν.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Ο Πελίστρι Φερρυπίν, για μένα πρέπει να παίρνει αλλαγή. Είναι ανακατοσούρας. Είναι ό,τι πρέπει ανακατοσούρας. Κακά τελειώματα, αλλά γενικά.
1: Έπρεπε να τον βάλει χθες, αυτός δεν τον έβαλε. Του Παναθηναϊκού προπονητής.
0: Λέω κάτι το οποίο διαφωνεί.
1: Σωστά μιλάς.
0: Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης δεκάδος. Ναι. Κρίνει ότι δεν πρέπει να το βάλει. Okay. Αντί για το Γαλανόπουλο, λέω τώρα, μπορεί να μην μαρκάρει, αλλά στην κόντρα ποιος θα βγει. Ποιος θα βγει, ο Μυρ, τι έκανε.
1: Δεν είναι ρε εσύ μόνο να παίξεις την κόντρα με το Βόλο μέσα στο Χαριλάου. Το θέμα είναι να κόψεις το
0: μα
1: κέντρο
0: συγνώμη,
1: με δυο οχτάρια, ένα εξάρι και ένα χαφ. Ακόμα τέταρτο να το
0: τελειώνει.
1: Να μην καρδιοχτυπήσει το τέλος.
0: Είναι Winger ο Παλάσιος.
1: Βρε είναι Winger ο Παλάσιος.
0: Θέλεις ένα παίκτη ταχυδυναμικό να βγει στην κόντρα.
1: Εντάξει, στον εξτρέμ που θα κουραστεί θα τον βάλεις. Άμα κουραστεί, ξέρω εγώ, δεξιός εξτρέμ ή ο αριστερός που τον άρεσε, θα βάλω τον Παλάσιος. Το χαφ είναι το έργο εκεί.
0: Ωραία, βάλε χάφο πίσω σου κατά συνθήκη. Μπορεί να πέσει.
1: Α τη συνθήκη. Α τη συνθήκη.
0: Γιατί διαφωνεί.
1: Α τη συνθήκη, ρε κόκκινε. Ελληνικά σε μιλάμε. Κλείνει τον άξονα με χάφ. Κλείνει τον άξονα με χάφ. Νωρίς κιόλα. Πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε τώρα ανάλυση. Σχημείο τώρα. Τι δεν έκανε ο Άρης. Τα πάμε. Άλλο τι είδε.
0: Τι πρέπει να διορθώσει ο Άρης.
1: Τι πρέπει να διορθώσει ο Άρης. Να κοντύτερα τις γραμμές του. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει αυτό με το παιχνίδι του Γρηγορίου. Ότι αυτός που δίνει την μπάλα δεν μένει στατικός και φεύγει στο χώρο, τον κενό. Δεν θέλει εκπαίδευση και πνευμόνια και καλή φυσική κατάσταση. Το κάνει ο Άρης αυτό. Ειδικά σε άμυνες που είναι κλειστές. Μ' αρέσει. Πρέπει, δεν έχω πάει σε προπόνηση. Απαγορεύεται να πηγαίνουμε σε όλες τις προπονήσεις τώρα. Αλλά δείχνει ότι το δουλεύει στην προπόνηση.
0: Ο Καντεβέρε τι μπορεί να σκέφτηκε και να χτύπησε έτσι το πέναλτι.
1: Ποιος?
0: Γιατί για να το δώσει δεν το λέει να το εκτελέσει.
1: Ναι.
0: Πάνω να πει ότι θα έχει καλές εκτελέσεις.
1: Εγώ στο live είπα το χάσα.
0: Ένα.
1: Το Φαμπιάνο θα έβαζα. Και το λέω τώρα, δεν το λέω στο εξυπνάδο στο Γρηγορίου. Την ώρα του μάτς. Την ώρα του μάτς. Και με συνεργάτες που ήμουνα. Λέμε Φαμπιάνο. Όχι αυτός.
0: Καταρχήν Φαμπιάνο είμαστε.
1: Φαμπιάνο.
0: Φαμπιάνο.
1: Το πέναλτι είναι επανάληψη γιατί ο άλλος πατάει και με τα δύο πόδια έξω.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι επανάληψη του πέναλτι.
0: Συμφωνώ.
1: Καταρχήν
0: θέλω να μου πεις κάτι γιατί υπάρχει μια φάση η οποία δεν σηκώνει απλά κουβέντα. Θέλω να μου πεις αν το θυμάσαι ξανά αυτό που γίνεται με τον Φαμπιάνο στον κόλ που βάζει. Θυμάσαι ξανά παίκτη να κάνει κεφαλιά στο δοκάρι και στο επόμενο δευτερόλεπτο να γίνεται ξανά σέντρα και να τη στέλνει να βάζει γκολ πάλι με το κεφάλι.
1: Το 1979 το είδα 10 χρονών. Απόλλων Αθηνών Άρης 1-2.
0: Είναι κάτι εκπληκτικό.
1: Εντάξει, γίνεται. Άμα παραδοσιακά Champions League που τα βλέπεις εσύ, τέτοια γκολ μπαίνουν συχνά.
0: Εκεί παίζουν με σέντερ.
1: Γίνεται πολύ, πολύ σέντρομάνι εκεί πέρα.
0: Εκεί παίζουν με σέντερ. Κατά εκείνη ξέρεις τι άλλο δεν έχουν στο Champions League. Δεν έχουν VAR.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα για τους διαιτητές.
1: Για το διαιτητή που πρέπει τα... Οι διαιτητές έχουν χάσει τα κλασικά τους.
0: Οι διαιτητές οι οποίοι...
1: Όλοι.
0: Όταν είναι ειδικά στο παιχνίδι...
1: Επαναπαύονται.
0: Στο παιχνίδι ανόδου βάζουν αξιολογημένο διαιτητή. Είναι χωρίς VAR αυτό που γίνεται στο Wembley. Είναι στα χαμένα οι διαιτητές μόνιμα. Αν έχεις παρατηρήσει.
1: Ξέρεις τι μοιάζει το VAR με το διαιτητή. Σε έναν άμπαλο οδηγό πατάει το κουμπί, παρκάρει τα μπάξι μόνο του. Τον παίρνει ο ύπνος, μπαίνει η γραμμή, τον φέρνει στον δρόμο του. Τα φώτα ανάβουν μόνα τους.
0: Αυτά είναι...
1: Οι αλλοκαθαριστήρες ανοίγουν μόνοι τους.
0: Αυτά είναι ευλογίες.
1: Δεν είναι καθόλου ευλογίες. Αυτά είναι αυτόματο τα μάξι, πατάς γκάζι φρένο, δεν ξέρει να αλλάξει ταχύτητα.
0: Κάνεις λάθος.
1: Άμα βάλω τώρα έναν 20 χρονών, 22, να οδηγήσει αμάξι, να κάνει όπιστε, να βάλει και χωρίς καθρέφτη και τέτοια, άμα δεν ακούσει το τίτ, δεν ξέρω να οδηγάνε. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
0: Εσύ,
1: μαθηματικά δεν μαθαίνουν γιατί. Τι προχωράει, μωρέ. Δεν ξέρω να κάνουν διαίρεση.
0: Ωραία, ερώτηση.
1: Ξέρεις τι ξύλο τρώγαμε για να μάθουμε διαίρεση να κάνουμε.
0: Εσύ έτρω.
1: Εγώ έτρωγα ξύλο. Τι
0: να σου.
1: Δυσκολευόμουν, ρε κόκκινε, δεν το έπαιρνα.
0: Γιατί, με ποιο μάθημα θα δυσκολευόσουν.
1: Ιστορία, κοινωνιολογία.
0: Είναι όλα τα παραμύθια. Ό,τι είχαν παραμύθια.
1: Ό,τι είχαν παραμύθια μέσα ήμουν καλό.
0: Θρησκευτικά ήσουν καλό.
1: Όχι, δεν ήμουν καλό γιατί δεν πίστευα.
0: Αφού ήταν φίλοι σου όλοι οι θεολόγοι.
1: Όχι, δεν ήταν στο γυμνάσιο, είχα πρόβλημα.
0: Το Λύκειο ήταν φίλοι σου πάντω.
1: Πρόβλημα είχα γενικά.
0: Δεν
1: έσωσα, είχα πρόβλημα.
0: Γιατί είναι με τον Χατζηβραμίδη, δεν ήσασταν φίλοι.
1: Δεν με είχε. Εσύ. Ο Λάζαρος έτυχε να έχει άλλο τμήμα. Καλά, αν με είχε, θα με έδρανε.
0: Όχι, καλός άνθρωπος.
1: Καλός άνθρωπος ήταν, ναι. Δεν τον είχα, γάμο, αυτόν τον καλό τον άνθρωπο να
0: είσαι
1: με γλιτώσει. Άτυχος ήμουν, ναι.
0: Είσαι άτυχος.
1: Χρυσός άνθρωπος.
0: Μακάρι όλοι οι καθηγητές να είχαν σαν κι αυτόν.
1: Μη μου το θυμίζεις. Ξέρεις, μια μέρα είχε τον εγγονό του σε μια αυτή. Είχε τον εγγονό του σε μια παιδική χαρά. Mm-hmm. Μικρό ήταν το παιδάκι, τώρα θα είναι μεγάλο. Ήταν μικρός. Εγγονός, γιος, δεν ξέρω τι ήταν. Μικρό ήταν ένα παιδί. Γιατί όσο έκανε, μου φαίνεται μεγάλος παιδί. Ο Λάζαρος. Δεν θυμάμαι. Και περνούσαμε ένα συμμαθητή μας, είναι ο Γουμάρη, να πούμε, δεν θα πούμε όνομα, τον Νίκο. Δεν θα πούμε, δεν θέλει, γιατί αυτοί ντρέπονται να λένε ότι είναι φίλοι μου, δεν θέλουν να ακούγονται.
0: Καλά κάνουν.
1: Είναι.
0: Τι είναι σαν και εμένα, ανόητη.
1: Δεν είναι ανόητη, είναι. Ντρέπονται, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, είναι first class τύποι. Και τον ορμήξανε να πούμε τον Λάζαρο να το χτυπήσουν το παιδί και τα λοιπά και πήγαν καθαρίσαμε εμείς. Ο Λάζαρο. Ο Λάζαρο ο Χατζηβραμίδης, ναι, θρησκευτικά. Εσύ πού ήσουν καλός, Κόκκινε. Πού ήσουν καλός.
0: Παντού.
1: Πού ήσουν καλός παντού.
0: Παντού.
1: Τι μέσο όρο έχει στο τρίμηνο.
0: Στο τρίμηνο.
1: Στο τρίμηνο.
0: Στη γυμνάσιο καλός, στο Λύκειο όχι.
1: Στο Λύκειο δεν είσαι. Έμπλεξες με την Πόλιγκραμ.
0: Για Πόλιγκραμ σχολείο.
1: Σχολείο. Α, πήγε στου παπάδε, ξέχασα. Σε πήγαν απάνω στο.
0: Καμία σχέση, ένα χρόνο έγινε αυτό, το 86.
1: Πήγε στου παπάδε. Πήγε εκεί στου παπάδε.
0: Να, ορίστε, βιντεάκι.
1: Ορίστε.
0: Που λες εδώ για χιλιά άτομα. Αυτό σου φαίνεται για χιλιά άτομα.
1: Δείξε εδώ.
0: Αυτό, αυτό εδώ σου φαίνεται για χιλιά άτομα. Yeah. Βλαμμένε. Σου φαίνεται αυτό για χιλιά άτομα.
1: Πόσοι είναι. Πόσοι.
0: 3.000 κόσμο είναι.
1: 3.000.
0: Δες το. Δεν το βλέπει.
1: Στην αρχή δεν του είδα.
0: Α, τώρα πού το βλέπει. Σε βίντεο.
1: Μετά, να πούμε.
0: Τι είναι αυτή ζωγραφισμένη στο βίντεο. Αυτός... Για πες μου.
1: Άμα ήταν παοξίδες θα τους ζωγραφίζω.
0: Έλα εδώ αγόρι μου. Πώς είναι αυτή. Πώς είναι αυτή. Και δεν είναι και άκρη άκρη. Κάτσε έχει ακόμα.
1: Αυτή. Ή 500. Ή 800.
0: Ένα στήρε δες που έχουμε μπλέξει. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Τώρα άσε πάει εκπομπή τώρα άστα να πάει.
0: Α πάει
1: Άσε πάω στο γρόγιο τώρα.
0: Επιτέλους έχω τον αδελφέ και δεν τρέμω σε κάθε σέντρα και κατεβασιά. Για τον Πρινιόλη λέει ο Δαράκης.
1: Ναι, βέβαια, μου στείλε ο Δραγανίδης από την Καβάλα το παιδί που είναι τσαγκάρης στην Ελευθερούπολη. Λέω, ο Κόκκινος δεν πήρε χαμπάρι, λέω ότι όλος τραυματίστηκε και μετά είναι καλά, έγινε καλά, αλλά ο Μπρινιόλι, λόγω τραυματισμού μπήκε ο Μπρινιόλι. Όχι ότι τον έφαγε. Τραυματίστηκε, έπαιξε ο Μπρινιόλι, έπαιξε καλά ο Μπρινιόλι και παίζει ο Μπρινιόλι τώρα. Και είναι καλά ο 300, ξετραυματίστηκε, αλλά παίζει ο Μπρινιόλι. Έτσι όπως το είπε, είναι σαν τούφαγε τη θέση. Εσύ μπορεί να χειρέψει κάποιος, κάποια, και να πεις ότι έβγαλες το αλουνού γκόμενα, ενώ έχει πεθάνει ο άντρας. Αυτά λες τώρα.
0: Τι σχέση έχει, να την πάει στο δικηγόρο. Αφού δεν θες να έχεις μυαλό, έχει πόδια.
1: Εγώ αλήθειες λέω. Αλλά πονάνε οι αλήθειες, δεν ξέρω. Εσύ πες τα με πολιτικά.
0: Και έτσι ο αγύρις στο κεφάλι, Δεν έχει ξαναβγάλει φύση. Και λίγο ήταν το Σουλτάν Μερεμέτ. Λοιπόν, αυτά. Φίλε, επειδή δεν καταλαβαίνεις ελληνικά, δεν φοβήθηκα. Δεν ήταν κάτι που το είχα παίξει στο στοίχημα. Λέω, έδειχνε ο Άρης ξαφνικά ότι κινδυνεύει να φάει και τρίτο γκολ. Να φοβηθώ γιατί η ομάδα μου ήτανε. Με όλο το σεβασμό για τον Άρη και για οποιαδήποτε ομάδα. Να ακούτε προσεκτικά. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετρωτό, αφού πάω πέι στις 6. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτο ο Θεός, θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα αγνώσων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις της. Σοκ προκαλεί ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 89χρονη που εντοπίστηκε σήμερα νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε αγρίως, ενώ στη συνέχεια οι δράστες της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Για την αυριανή ημέρα αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου έπεσε πάνω σε θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολιντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό. Με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
14: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
14: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
16: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
17: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πειλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
18: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια.
20: Από το 1995.
21: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
22: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, καλησπέρα. Είδε Ρετάνη, μόλι μπήκε ο αρχισυντάκτη. Πώ κατάλαβε το μαγαζί, το έχει αρχισυντάκτη. Σε 10 λεπτά έχει κάνει 10 δουλειές. Μοίρασε, πάρε σε αυτό, κάνει εκείνο, βάλε το άλλο. Φέρε αυτό, πάρε τα νερά.
1: Τι έχει κάνει ρε εσύ, Κωστή. Το παραένα μα έφερε τον καφέ, δηλαδή.
2: Καφέ είναι συμπληρωματικό, Ρετάνη. Και ο καφέ να πούμε.
1: Έλα, 4 παρα 5, παρα 10.
0: Ο καφέ είναι συμπληρωματικό.
2: Στα
0: καθήκοντά του είναι άψογο. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Καφέ να πιει, να κάτσει 5 λεπτά παραπάνω.
2: Πανηγυρίζω ακόμα την νίκη στο Καφτατζόγλιο.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, μ' άρεσε, ήταν ωραία εικόνα.
0: Τι κάναμε με τα αυτά, δεν το είδα.
2: Δεν ξέρω, για δε λίγο.
0: Δηλαδή, εγώ
2: νομίζω... πιάσαμε πάντω.
0: Ολυμπιακό σα τάπα. Τάνια ήθελε και δύο κιόλα.
2: Πολύ σωστό ο φίλο σου πάνω.
0: Έλα τώρα. Εγώ μόλι είδα συνέντευξη του Νίστρου.
1: Το
0: παραμονέ του αγώνα.
1: Το μάτι αχή ήταν. Καλύτερο ήταν Ολυμπιακό.
0: Βάζει γκολ νωρί και το κρατάει.
1: Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκό, εσύ. Ακόμα και όταν έμεινε με 10 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Ο Ολυμπιακός έβαλε τον κόλ και τον κράτησε.
1: Ήταν εκτός τόπου και χρόνο.
0: Μια χαρά ήταν. Άρα τι λες για χίλια.
1: Η διακοπή
0: ήταν.
1: Τον επηρέασε.
0: Μια χαρά άσος ήταν, Τάνια μου. Πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, όχι, δικαιώθηκε.
0: Σας λέω ότι δεν πιάσατε τον Αστέρα. Άσος εδώ.
1: Ναι, που το έβαλε αυτό το πέτυχε σε σύμπαγμα.
0: Α, κόφι, εγώ έβαλα και το χ εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Πιάσαμε όμως.
1: 3-0 για πλάκα.
0: Και φυσικά είχατε χ, 2 χ, άσο ο κύριος Κώστας. Το πιέσαι και αυτό. Έτσι.
2: Άρα πλησιάζεις.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός.
2: Το χάσες.
0: Εγώ το χάσα το χαχί. Εσείς το πιάσατε αυτό.
2: Δεν τα λες.
0: Είναι
2: ώρα,
0: το μόνο όμως που είχατε διαφορά. Εντάξει, ναι. Τον Άρη όλοι.
2: Τον Άρη τον πιάσαμε.
0: Τάνια χάσε τον Ολυμπιακό. Εσύ τον έπιασες, εγώ τον έπιασα. Και πάω και θα δούμε.
2: Η Τάνια πέφτει στην κορυφή αυτό μας.
0: Η Τάνια έχει 3, εσύ 3, εγώ 5. 6 μόνο, εγώ... sorry, 6, δεν σας... όχι 6.
2: Τι, 5 έχεις, κάτσε καλά.
0: 5 είναι το.
2: Άρα είμαστε στην κορυφή μαζί και η Τάνια μένει πίσω.
0: Τι να την κάνω την
1: Τάνια. Γιατί,
0: ήθελε και χειδίο του Παναθηναϊκού.
2: 19-8 δεν ήτανε.
0: Τα αποτελέσματα πόσο ήτανε.
2: Ναι,
1: 18 νομίζω ήτανε.
0: Μαζί με την Τάνια μας.
2: 19-8.
0: Μαζί με την Τάνια είμαστε.
2: Τι μέσα με την Τάνια.
1: Δεν νομίζω ότι με έχετε πιάσει.
0: Με δύο διαφορά με μένα έχει.
1: Είδα και δύο αβάτζα.
0: Τι διαβάζω,
2: βγάζω
0: ποιο είναι.
1: Τότε μπορεί να με περάσει ο Κωστής, όχι εσύ. Εσύ
2: από 19 ήμασταν, εγώ 9 είχα.
1: Δημήτρης είναι από πού. Ο Δημήτρης ήταν δεύτερος.
0: Ο Δημήτρης, εσείς έχετε τώρα από 3, έτσι.
1: Σαν το πρωτάθλημα είμαστε πάντως, παιδιά, έτσι. Μετά από την ιστορία, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού πλησίασαν όλοι.
0: Τρίτος Δημήτρη, πήγες 12, η Τάνια πήγε 13, εγώ έπιασα τα 13 την Τάνια.
1: Άρα παραμένω πρώτη ρε παιδιά, σαν το Παναθηναϊκό. Έχασα, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε, σε έπιασα. Καλύφθηκε η διαφορά των δύο.
1: Καλά, εντάξει, θα ανακάμψω την άλλη εβδομάδα.
2: Άκυρα, Ηρακλείο Ολυμπιακό έπιασα. Ρε. Και Άρη, 4 έχω.
0: Πού έπιασε Άρη, ρε.
2: Άρη, ρε. Με κλέβει, ρε.
1: Σε κλέβει, Δημήτρη, να ξέρει.
0: Α, 4 έπιασε. Άρα το ίδιο χμούν.
1: Άρα είμαστε.
0: Δεν τα έβγαλε στην
1: δουλειά. Όλοι στην κορυφή.
0: Όλοι στην κορυφή. Κερδισμένο αγωνιστική ποιο είναι.
1: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι.
0: Σα τα έλεγα όμω.
2: Αυτή τη αγωνιστική ποιο είναι κερδισμένο.
0: Σα τα έλεγα όμω. Ότι ο Ολυμπιακό θα κερδίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Ολυμπιακό.
2: Είναι κερδισμένο.
0: Φαινότανε. Καταρχά, θα σου πω για μένα κάποια πράγματα τα οποία είναι βασικά πλέον. Γιατί κρίνω με άλλο σκεπτικό κάποια πράγματα. Βγαίνει παραμονέ του αγώνα ο Νίστρο που δίνει συνέντευξη. Μιλάει λε και έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα. Ενώ τώρα έχει αρχίσει η καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Για μένα πρώτο λάθο. Δίνει μήνυμα χαλάρωση στα αποδυτήρια. Δεύτερο μήνυμα. Βγαίνει ο. 4 και δίνει συνέντευξη και αυτός και αυτοδικαιολογείται για την κουτουράδα που έκανε με τον Μιχαηλίδη. Δεν έπρεπε η ΠΑΕ που λέγεται Παναθηναϊκός να του επιτρέψει να βγει. Δηλαδή έχεις κάνει λάθος και εξηγείς τώρα τι σου είπε προπονητής, ότι στη χαρίζω μια φορά και δεν πειράζει και τραβιόμαστε με τον παίκτη. Τι βγήκε να τον πεις αυτό. Έκανες λάθος, τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι ομάδες οι αυστηρές.
2: Τι πιστεύεις ότι αλλάζει κάτι σε αυτό.
0: Αλλάζει στο
2: για
0: κλίμα στα
2: αποδυτήρια.
0: Και για τον παίκτη, του βάζει δικαιολογία. Όταν βάζει δικαιολογία στον παίκτη, πάντα. Θα σου κάνει άλλα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, εγώ είδα ότι δεν είχε μιλήσει άνθρωπος μέχρι το παιχνίδι. Δεν είχε μιλήσει άνθρωπος.
1: Πώς να μιλήσει ο Ολυμπιακός, ρε εσύ.
0: Ήταν πολύ μαζεμένοι και όταν παίζει την έδρα του αντιπάλου, δεν βγαίνει να μιλήσει έτσι χαλαρόητα. Και πήγε ο Παναθηναϊκός να παίξει ένα ντέρμπι χαλαρόητα. Τώρα βλέπει ο Ολυμπιακός είχε άλλο σύντομα. Βάλανε, δεν ξέρω αν το βάλανε, το έκανε μόνο του. Ο Αλγουαθίλ τώρα έκανε ένα αποστάρισμα, λες και είναι ο αρχηγός της σειράς 7.
2: Μα είπε στο τέλος της συνέντευξης που την είδες, τι είπε, πάμε Ολυμπιακός.
0: Άλλο να το πεις πάμε Ολυμπιακός και άλλο το να βάζει ποστάρισμα με το κορεό που παίξει στο Ολυμπιακό και το παίξει το Παναθηναϊκό που κάτω. Εντάξει. Αυτό είναι too much. Υπερβολή.
2: Λες,
0: υπερβολή είναι, ρε φίλε. Είναι πολύ οπαδικό, ναι. Μα δεν σκέφτεσαι τη συνέχεια. Τους πορώνεις αυτόματα για το match στο δεύτερο.
2: Πουλάς οπαδηλί. Εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι. Εγώ κάπως έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή οι ομάδες και ειδικά οι προπονητές και τα στελέχη.

0: εισαγωγικά κολοπετσωμένη στον πρωταθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Η ΑΕΚ το ίδιο. Δεν μπορεί από τόσο νωρί να. Πώς το λένε, να ανοίγει, ας πούμε, να βγάζει έναν αέρα ότι είμαι ανώτερος. Πώς το απέδειξες, δεν έχεις παίξει δεύτερο τέρμι της χρονιάς έπαιζες. Ακόμη τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Χαλάρωσε.
1: Ξέρω, εγώ είδα και χθες που οι δηλώσεις του παρεξηγήθηκαν γιατί λέει ο μεταφραστής δεν τα είπε όπως τα μετέφερε.
0: Ο μεταφραστής έκανε λάθος, ήταν ένα παιδί το οποίο έγινε.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω μήπως έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό. Δεν έχει συμβεί, άλλα λέει, και άλλα ακούμε.
0: Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό ήταν λάθος του μεταφραστή. Τον πήραν πρώτη φορά το παιδί, ήταν στην Κηφισιά. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός και από το άγχος του μάλλον νόμιζε ότι ο Νίστρουπ είπε το αντίθετο, δεν άκουσε. Το ήταν δίκαιη, νόμιζε, είπε δεν ήταν δίκαιη και το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έγινε αυτό επίτηδες, γιατί είναι αγγλικά. Αγγλικά καταλαβαίνουν όλοι πλέον. Θα εκτεθείς δηλαδή, αν πας το καλύψεις. Αλλά μέσα στο άγχος του, επειδή ήταν πρώτη φορά, έκανε λάθος. Και γι' αυτό και το μάζεψε γρήγορα
1: πάνω. Για μένα, νομίζω, ήταν πολύ μεγάλη απώλεια το ότι δεν έπαιζε ο Κάγκουα εχθές, γιατί ο Καμαρά χωρίς τον Κάγκουα είναι άλλος παίκτης. Ενώ με τον Κάγκουα παίζει τελείως διαφορετικά. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε και το στοιχείο του ευνηδιασμού, γιατί ήταν πιο δύσκολο ο Νίστρουπ να διαβάσει τον προπονητή του Ολυμπιακού παρά ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ αυτό το Μάριο Μπροστά που τον εκθίασε ο Αναστασίου τον είδα ταυρί. Είναι ένα θηρίο σεντερφόρο, ο οποίος αν το μάθουν λίγο οι συμπαίκτες του θα είναι δυνατή μονάδα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι νωρίς ακόμα για να βγάζουμε. Δηλαδή εδώ η ΑΕΚ, ας πούμε, έκανε δύο γκέλες και τη βλέπεις χθες με τον Όφη. Και καταλαβαίνεις την ένταση του παιχνιδιού. Ότι είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι στα καλά της πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει.
2: Άρα τώρα, Κώστα, από αυτό
0: που λέει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί έχουμε και το μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα καινούργια επί της ουσίας. Σήμερα θα έχει 6 νέα πρόσωπα. Αν βάλεις και τους τραυματίες και αυτούς που παίξαν λίγο. Δηλαδή έχει τώρα τον Ενδιαγέ στο ανέβασμα. Ήρθε ο Μπάντζα. Θα παίξει ο Λουσέ. Ο Κώστα που δεν έπαιξε, έπαιξε δύο μάτς. Δεν μπορείς από τώρα, εσύ Νίστρουπ, το καλοκαίρι που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ Σεπτέμβριο, να βγεις και να πεις μεγάλη διαφορά. Δεν τα λες αυτά. Είσαι λίγο χαμηλά την μπάλα, γιατί καταλαβαίνεις ότι οι ομάδες είναι υποδιαμόρφωση.
1: Από την άλλη, πάντως.
2: 15 ο Παναθηναϊκός, Στάνια, 14 η ΑΕΚ.
1: Πλησίασε, σαν και εμάς είναι, δεν σου είπα εγώ.
2: Ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει σήμερα πάει 15, πάει πρώτος και είναι τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης και Όφη από 10, Ηρακλής Πανετολικός 9. Επίσης, σημαντικό, δεν ξέρω για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Κερδίζει ο Ηρακλής, κερδίζει ο Άρης, κερδίζει ο Απόλλων. Εντάξει, γιατί βάζουμε
1: και
2: τον
1: Πάουκ. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα κάνει ο
2: Πάουκ.
1: Και περιμένουμε
2: τον Πάουκ για να έχουμε το τέταρτο μάτς εντός έδρας και οι τέσσερις.
0: Εάν κερδίσει ο Πάουκ, είναι η αγωνιστική του γηπεδούχων. Είναι ο Λάση.
2: Όλοι άση.
0: Δεν
2: ναι.
0: έχει καμία αγγέλα.
2: Όλοι άση.
0: Και αυτό κάτι λέει για τις έδρες.
1: Η επιστροφή στο Καφτανζόγλιο νομίζω συνδυάστηκε με βροχή. Έτσι, δηλαδή,
2: καταρακτώδης βροχή. Καταρακτώδη. Μισή ώρα τουλάχιστον πριν από το μάτς.
1: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι εγώ στην Πηλαία δεν έβρεχε και έβρεχε εκεί και μετά όταν σταμάτησε από εκεί.
2: Το πρώτο
0: μου άρεσε πάρα πολύ. Ο τρόπος που έβγαλε τα γκολ ο Ηρακλής. Έδειξε μια ομάδα η οποία το δουλεύει καλά το transition. Ειδικά το δεύτερο γκολ είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το πρώτο.
2: Και το πρώτο ναι.
0: Όχι μόνο το εκτέλεση, λέω η ανάπτυξη όλη. Δείχνει μια ομάδα η οποία αρχίζει και φτιάχνει και το επιθετικό παιχνίδι της.
2: Τον ρώτησα στη συνέντευξη ναι. που ματσάρει, γιατί αρχίζει και γίνεται συνήθεια. Ο Ηρακλής δεν πατάει τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο όσο στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο, ναι. Εντάξει.
2: Και στο δεύτερο, είπε αυτό στην ουσία που λες εσύ, ότι προσπαθούμε πάνω σε κρίσιμα σημεία. Εκμεταλλεύεται αυτά τα καλά του πεντάλεπτα, δεκάλεπτα.
1: Ο Ηρακλής ξεκίνησε, μπήκε καλά. Μπήκε δυνατά.
2: Μπήκε καλά, ναι, είχε και το
1: δηλαδή τα πρώτα 15 λεπτά, λέω, θα βάλει και γκολ τώρα έτσι προς τον είδα.
2: Είχε δύο φάσεις, ναι.
1: Μετά πήρε τα ενία ο Λεβαδιακός. Με προβλημάτισε εκεί ο Ηρακλής.
0: Με προβλημάτισε ο Άρης. Ο Άρης από 3-0 στο 3-2, λες. Να κάνεις 3-2 και στο τέλος να παίζεις καθυστέρηση.
1: Κάτσε να πιάσουμε λίγο να τελειώσουμε τον Ηρακλή. Ο παίκτης όμως, ο Σίλβα.
2: Ο Σάντε Σίλβα άλλαξε όλο το μάτι.
1: Πραγματικά νομίζω είναι παικταράς.
2: Φυσικά, έτσι. Τάνια και Κώστα, εγώ κάτι το οποίο δεν το ήξερα μέσω του ρεπορτάζ, το αποκάλυψε ο Ματζάρης στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Μπαρθένας, δεν θα τον παίρναμε τον Σάντε Σίλβα.
0: Σίλβα ναι.
2: Ο Σάντε Σίλβα στην ουσία ήρθε για να αντικαταστήσει και να βοηθήσει.
0: Εντάξει, τα προσόντα του ήταν γνωστά.
1: Όχι, όχι, είναι...
0: Και με τον Άρη είχε δείξει προσόντα.
1: Είναι, ναι, είναι καλός. Όχι,
2: Κώστα
1: όχι,
2: είναι μπουκαδόρος. Δεν μασάει με την μπάλα, πολύ γρήγορο.
0: Στοιχεία έχει. Αρκεί να έχει διάρκεια. Έχει. Σε αυτούς τους παίκτες αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Σωστό.
0: Και εκείνο τον γκολ που έχασε που τους πέρασε όλους και σούταρε και απέναντι στον θεματοφύλακα, έδειξε ότι είναι και κοντρολαρισμένος και με την μπάλα μπορεί να τριπλάρει. Έχει καλά στοιχεία. Για κάποιο λόγο, προφανώς, δεν έχει φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει στην καριέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ηρακλής δεν έχει ευκαιρία.
2: Μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα.
1: Και χθες ο Ηρακλής έπαιζε και λίγο υποπίεση γιατί έπρεπε να. Στην πρώτη του παρουσία
2: ναι,
1: μέσα
2: το
1: στο Καφτανζόγλιο
2: το
1: έπρεπε να το συνδυάσει και με νίκη. Και ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. αληθεύει αυτό, ότι ο Μονοβασιώτης πήγε στα αποδυτήρια, ναι, με αρθοδέσμη.
2: Επειδή είχε γενέθλια τις προηγούμενες μέρες ο Ματσάρη, γι' αυτό του έδωσε την αρθοδέσμη. Όχι ότι κέρδισε, έδωσε και πριν στα παιδιά που μου το είπε ο Γιάννης μετά.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
0: Ο Ερακλής είναι η ομάδα του προπονητή, ξεκάθαρα, το διαχειρίστηκε τέλεια.

0: στην αρχή που τον αμφισβητούσαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, διαχειρίζεται τέλεια τα αποδυτήρια.
1: Να χάσει, έτσι.
0: Εγώ σας το ξανάπα, όταν άκουσα το Σόρια που μίλησε εδώ, όταν ήμασταν στην έκθεση, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ είπα ότι ο Ηρακλής έχει φοβερά αποδυτήρια. Εγώ άκουσα ένα στρατιώτη που έλεγε ότι πει ο στρατηγός ματσάρι. Αυτό
1: βασικά
0: έλεγε.
1: Ο Σόρια είναι στρατιώτης. Καταρχάς κάνει να πούμε.
0: Έδειξε όμως
1: κάνει...
0: το κλίμα στα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Κάνει εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο.
2: Και που ήταν ένας από τους αρχηγούς, έτσι.
1: Είναι ο αρχηγός, ναι, γιατί ναι. Στην ουσία αυτός είναι ο βασικός και παίζει.
0: Και να πούμε και.
1: Πάμε από θέματα τώρα, λες.
0: Πάμε να ένα αρχηγό.
2: Και Γιάρη που σε προβλημάτισε γιατί προηγήθηκε με 3-0 και στο τέλος.
0: Ο Άρης που έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και πολλές ευκαιρίες.
2: Και με χαμένο πέναλτι.
0: Και χαμένο πέναλτι του Καντεβέρα και βάζει το άλλο μετά. Και Ράσιτς να μοιράζει παιχνίδι και τα γκολ με τις κεφαλιές ο Κουαμέ με τον Φαμπιάνο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα φυσικής κατάστασης αυτό που έπαθε προς το τέλος. Δηλαδή, αν έβγαλε κόπωση ο Άρης, δεν δικαιολογείται τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πάντως, το να προβληματιστεί έτσι στο τέλος επειδή έγινε 3-2 και να αγχωθεί δεν το χρειαζόταν. Νομίζω του Άρη το θέμα είναι καθαρά από τη στιγμή που άρχισε να σκοράρει, καθαρά μεσοαμυντικό. Πρέπει να. Τη σφίξει λίγο παραπάνω την άμυνα. Δηλαδή και το δεύτερο γκολ, ας πούμε, που τρώει, που κάνει ο άλλος κεφαλιά μόνος του Κάργας, δεν δικαιολογείται. Η ομάδα που εκείνη την ώρα θέλει απλά να διατηρήσει το αποτέλεσμα, δεν νοείται να βρεθεί
2: ένα παίκτης. Έχει πολύ άμυνα, ναι.
0: Εντάξει, έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες ο Άρης. Η αλήθεια είναι μπροστά. Φτιάχνει, παράγει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σφίξει την άμυνά του, αν θέλει να παίρνει αποτελέσμα. Δηλαδή, ο Ηρακλής, αυτό ένα χαρακτηριστικό που έχει, ας πούμε, το βλέπω σχέση με τον Άρη, είναι ότι αν προηγηθεί, είναι πολύ δύσκολο μετά να το βάλει γκολ. Εγώ αυτό βλέπω με τον Ηρακλή. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει να παίξει μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης, ενώ παράγει, έχει ένα πλάνο ανάπτυξης, μερικές φορές χάνεται, ας πούμε. Δεν έχει την ισορροπία στα μετόπιστα.
2: Από την άλλη, ο Λεβαδιακός παραμένει χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα. Πέρα από την νίκη, δεν σκοράρει κιόλας. Και χθες, παρά το γεγονός ότι είχε κάποιες καλές στιγμές και είχε κάποια καλά 20 λεπτά, φυσικά εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο ήταν όλο υπέρ του Ηρακλή. Από την άλλη όμως βρίσκεται και αυτό σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Άρης τώρα είχε ένα πολύ καλό, εξαιρετικό ημίχρονο είχε κοστεί. Εντάξει, και ξεκίνησε και εντυπωσιακά γιατί προηγήθηκε, ευτύχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς.
0: Ναι, φοβερό το γκολ του Κουαμέ και του Φαβιάνου ήταν όλο. Του Κουαμέ ήταν τρομερό το πάτημα που έκανε. Γενικώς είναι ο Άρης μια
2: και
0: ομάδα.
2: Και γενικώς
0: οποία...
2: βρίσκει ο Άρης γκολ από τον Κουαμέ.
0: Απλά πρέπει.
2: Πολύ κακό το τελείωμα του Καντεβέρε στο εκτέλεση πέναλτι. Δηλαδή δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Πραγματικά, αλλά μετά το
0: απλά
2: τόσο σεβάζοντας
0: με τον Άρη, εγώ καταλαβαίνω το πρόβλημα είναι το εξής. Εκεί που πάει να σε φτιάξει σαν ομάδα, τους φίλους του Άρη, εκεί τους ξενερώνει κιόλας. Δηλαδή ενώ λες το μάτς αυτό είναι να κάνει και ένα τέταρτο γκολ, να αρχίζουν να λένε ότι παίρνει μπρος η ομάδα, καταφέρνει και φεύγει ο Αριανός αγχωμένος από το γήπεδο. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Πρέπει να βρει μια ισορροπία ο Άρης, να έχει μια σταθερότητα. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα Καλαμάτα, να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από το φίλο μας τον Γιάννη τον Συνάπη, τον έχουμε φιλοξενήσει και παλιότερα, να δούμε λίγο η Καλαμάτα του Παναγιώτη Χρυστοφιλέα πώς θα παίξει στην Τούμπα, μια ομάδα που είχε κάνει την πρώτη νίκη της με το Βόλο, μετά έχασε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, okay, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, Κώστα. Να τα λέμε τα πράγματα με τη σειρά. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1. Το Βόλο, στο δεύτερο γήπεδο του Περιστερίου, δεν έχουμε έδρα εμείς ακόμα.
0: Έτσι, ναι. Παίζει γυρολόγος προς το παρόν, έτσι.
3: Ναι, το οποίο πιθανόν να προλάβει ο ΠΑΟΚ να παίξει, γιατί είναι αρχές Φλεβάρι. Αν και κάποιοι λένε ότι το γήπεδο τελειώσει το Μάρτι. Εντάξει, την καλύτερη περίπτωση είναι να τελειώσει το Δεκέμβρη, άλλη περίπτωση είναι το Γενάρη να προλάβουμε τον Ολυμπιακό, άλλη περίπτωση είναι αρχές Φλεβάρι να προλάβουμε τον ΠΑΟΚ. Καλά, για το κύπελλο του ΠΑΟΚ 2 Δεκέμβρη το συζητάμε. Το δεύτερο θα παίξει Καλαμάτα. Μην πας και τον δούμε τον ΠΑΟΚ στην Καλαμάτα μετά από χρόνια.
0: Τώρα θα είναι η έδρα πιο γήπεδο σταθερά. Γιατί έχουμε μπερδευτεί. Θα είναι τη
3: νίκαια.
0: Σταθερά είναι η νίκαια τώρα, έτσι. Γιατί είχε παίξει και στο Περιστέρι ένα-δύο μάτς, έτσι.
3: Ναι, ναι, έπαιξε στο Περιστέρι. Το Βόλο το νίκησε στο Περιστέρι 3-1.
0: Α, μπράβο.
3: Ξεκίνησε το 2-3 με τον Άρη. Από εδώ αν είχε την αποβολή, όχι, δεν θα έχανε. Θα κέρδισε τον Άρη. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εντάξει, σε εκείνο τον αγώνα η διαιτησία του Ζαμπαλά και του Φωτιά στο Βαρ. Πώς εγώ θα τα πω. Νόμιζα ότι η Καλαμάτα δεν έπαιζε με τον Άρη, ότι έπαιζε με τον Ολυμπιακό στις εποχές της Παράγκας. Εντάξει,
0: εντάξει, έχασε και ο Άρης ευκαιρίες όμως. Ναι. Ήταν καλός εκείνος.
3: Όχι, όχι, πώς το όπως πήγαινε το παιχνίδι δεν έκανε η Καλαμάτα.
0: Εντάξει, ναι, ήταν καθοριστική η αποβολή, δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει,
0: καθοριστική ήταν.
3: Θεσσαλονίκη, είσαστε, αφήστε μου όμως.
0: Όχι, βρε, το λες. Να μην πάμε τόσο πίσω τώρα, μας έφτασε όμως πρώτη αγωνιστική.
3: Μετά ήρθαμε 1-1, πήρε ο παλιό εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και μετά έχασε τον Παναθηναϊκό 0-1 που στάθηκε πολύ αξιοπρεπώς. σε κάποια φάση θα μπορούσε και να απειλήσει, να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το 2 και το 3-0, το δεύτερο ημίχρονο δυσκολεύτηκε.
0: Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει κάποιους παίκτες που ξεχωρίζουν.
3: Δύσκολα, δύσκολα. Όχι. Να πούμε την αλήθεια. Δεν περιμέναμε τόσο καλή την Καλαμάτα, τόσο νωρίς δηλαδή, να έχει μια ομάδα με ταυτότητα. Έχει αρχή, μέση και τέλος, παλεύει. Δεν είναι. Έχει και άμυνα και. Δηλαδή
0: και έχει και 2-3 παίκτες μπροστά. Ο Μπολίβαρ, ο Μορέιρα, ο Χαμζά είναι παίκτες καλοί. Παράγουν. Ναι,
3: και δημιουργούν. Γυρίζει στον αγώνα με τον Άρη. Έπαιξε ο Βάργκας, που είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Mm-hmm.
3: Ο εξτρέμο, ο δεξί εξτρέμο.
0: Θα παίξει σήμερα.
3: Σήμερα είναι. Λογικά θα. Μπορεί και να ξεκινήσει.
0: Ναι.
3: Γιατί με τον Άρη παθεθλάσσει και ήταν απώλεια για αυτός. Ενώ και από την Καλαμάτα βγήκε ο Βάργκας. Και τώρα σήμερα γυρίζει και η Καλαμάτα έρχεται να παλέψει.
0: Ναι.
3: Να κάνει την υπέρβαση, να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Γιάννη, ομάδα... σήμερα το ερώτημα για την Καλαμάτα είναι, θα παίξει με 4 στην άμυνα ή θα πάει πάλι με 3-5-2 όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
3: Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Πάντως, εκείνο που ξέρουμε ότι η Καλαμάτα ξεκίνησε με τον Γκέλιο τερματοφύλακα, στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε ο Βασίλης που ήταν καλός.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα στην άμυνα σίγουρα παίζουν, είναι πολύ καλός ο Βραζιλιάνος, ο Ροντρίγκες, ο αριστερός στόπερ, είναι πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
3: Ο Στρούγκης στο δεξί στόπερ και από εκεί και πέρα οι σίγουροι είναι, τώρα δεν, αν είναι τρεις στην άμυνα, δεξί μπακ είναι ο Καλουτσικίδης, από τους μικρούς του ΠΑΟΚ, αριστερό μπακ ο Αλόνσο ο Ισπανός, λογικά ο Πινέιρο αμυντικό χαφ μαζί με τον Κατάλντι. Ή τον μισό λεπτό να δω ποιος είναι ο άλλος, ή ο Ντιαρά, θεωρώ ότι μάλλον ο Κατάλντι, ο Χάμζα mm-hmm. είναι πολύ καλός.
0: Αυτός είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, είναι ο Χάμζα.
3: Ολυμπιακό, δανεικός, έπαιξε στην Ελλάδα Σύρου πέρσι, τον πήρε ο Ολυμπιακός, τον είχε παίχτη Χριστοφιλία στην Ελλάδα Σύρου. Είναι δανεικός, είναι πολύ καλός. Δεξιά πρέπει να είναι ο Βάργκας, αριστερά ο Μορέιρα και συντριβόρο ο Μπολίβαρ.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η επιτρέπεστερα, αυτούς εμπιστεύεται ο Παναγιώτης στο
0: Ναι, μπροστά είναι μια ομάδα που κάνει ευκαιρίες Καλαμάτα πάντα. Δηλαδή αυτούς που ανέβρες τώρα την 30 τετράδα είναι καλοί παίχτες.
3: Όχι, είναι καλή δημιουργικά. Ανέλπιστα, δεν περιμέναμε τόσο νωρίς δηλαδή, η ομάδα να έχει αυτοματισμούς, να έχει ταυτότητα προσανατολισμό μες στο γήπεδο. Είναι καλή ομάδα. Παλεύει δηλαδή.
0: Mm-hmm.
3: Παλεύει.
0: Από κόσμο τι θα είναι, γιατί ξέρουμε ότι η θύρα 8...
3: Α, δεν ξέρω, η εκτίμησή μου είναι, έχουν πει ότι θα βρίσκονται κάποιοι φύλακοι στην 8, νομίζω ότι...
0: Ναι, κρατήθηκε η κερκίδα των φιλοξενούμενων.
3: Είναι κάποιοι τρελοί που ανεβαίνουν, τώρα πώς θα είναι, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη η απόσταση, δεν ξέρω πώς θα είναι.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη και έχει και Καλαματιανούς που μένουν εδώ μόνιμα, νομίζω.
3: Έχει, ναι, έχει κάποιους λίγους, έχει, ναι, και Καλαματιανούς και μπορεί κάποιοι φοιτητές να είναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Πάντως, Κώστα, χθες πήγα για πρώτη φορά και είδα K15, K17. Έχει τώρα και κάπα η Καλαμάτα που εντάξει, καινούργιες ομάδες ναι, συγκρίνονται με του ΠΑΟΚ και είδα εντάξει. Ουσιαστικά πήγα να δω, επειδή είμαι ΠΑΟΚτής και το ξέρεις, και,
0: ναι.
3: πήγα να δω τους μικρούς του ΠΑΟΚ και είδα κάποιους καλούς. Δεν ξέρω αν θα είναι Τζόλιδες ή Κωνσταντέλη.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά βγάζει ταλέντα, μαζεύεται καλύτερα ταλέντα. Όχι μόνο από την Βόρεια Ελλάδα, από πολλές περιοχές.
3: Ναι, ο Πλειόβολος είναι από τον Άφλιο, ας πούμε. Ναι. Ο συντριφόρο Πλειόβολος δηλαδή, είναι από τον Άφλιο στο 4-0 χθες.
0: Ναι.
3: Την ΚΑΠΑ 17.
0: Ναι. Σου άρεσε αυτό το παιδί?
3: Ναι, μου άρεσε. Και μου άρεσε από αυτήν την ομάδα, μου άρεσε. Εντάξει, είναι, που ήταν πολύ καλός Κολιάκος που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Ήταν καλός και το 10, δεν θυμάμαι τον Χάιτζη Μωυσής. Δηλαδή δεν τον ήξερα αυτό. Ας πούμε, δεν ήξερα τον Τεντολούριο. Ο Τεντολούριος είναι τρομερός. Ο εξτρέμ Αλαζίφκοβιτς, δεξιά με αριστερό πόδι, ο οποίος όμως τρίβηκε από δεξιά και αριστερά το ίδιο. Ήταν τρομερός παίκτης.
0: Μάλιστα. Γιάννη, πες μας κάτι τελευταίο.
3: Ο Νέτο
0: είναι project μεγάλο.
3: Ναι,
0: κάνει και προπονήσεις την πρώτη ομάδα. Πες μας κάτι τελευταίο. Ο Χριστοφιλέας με τους παίκτες, τι λένε για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι είναι αυτό που ζητάει ο προπονητής Καλαμάτας από τους παίκτες να προσέξουν περισσότερο?
3: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες, πάει και φέτος για πρωτάθλημα. Να δώσουν εκείνο που ζητάει, δεν ξέρω τακτικά τι θα πει, αλλά η Καλαμάτα για να κάνει την υπέρβαση, να πάρει έστω και βαθμό ή ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει, πρέπει να δώσει, να ξεπεράσει τον εαυτό της, τον καλύτερο εαυτό της, να δώσει το 100% καθένας, κάθε παίκτης και σε σύνολο να δώσουν το 100%. Δηλαδή να παίξουν όπως στο δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, λέγω, που ήταν λιοντάρια. Ή ένα τέταρτο.
0: Άρα λες το πάθος θα κρίνει. Το πόσο παθιασμένα θα μπει η Καλαμάτα για να αντισταθεί στον ΠΑΟΚ.
3: Όχι, η Καλαμάτα θα παλέψει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι. Α, τον ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί. Και η Καλαμάτα, είπαμε, θα πρέπει να ξεπεράσει, να τα δώσει όλα. Να φτάσει στο 100%.
0: Ωραία, Γιάννη.
3: Και το κακό για την Καλαμάτα είπαμε είναι το γήπεδο, Κώστα. Δεν ξέρουμε πότε θα μπούμε στο γήπεδο.
0: Σωστό.
3: Σωστό. Η Καλαμάτα μπορεί να μπει το Μάρτιο.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό πάντα. Είναι ένα θέμα αυτό.
3: Είναι σοβαρό.
0: Να σε καλά.
3: Καλαμάτα γεμίζει, το γήπεδο γεμίζει, να το ξέρει.
0: Να σε καλά.
3: Εύχομαι το Φλεβάρι να βρει στην Καλαμάτα. Εύχομαι το Φλεβάρι να είσαι εδώ. Εντάξει.
0: Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Συνάπη μα έδωσε ένα περίγραμμα του πώ θα παίξει και ο Βάρκα επιστροφή. Να δούμε αν παίξει 3-5-2 ή 4-2-3-1 η Καλαμάτα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ να πω ότι σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο, έρχονται τα κρύα, που σημαίνει θέρμες στο φουλ, λογαριασμοί στο κόκκινο. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αδλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση... Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε μια παλιά δόξα του ΠΑΟΚ, τον κύριο Κούλη Αποστολίδη, ο οποίος
1: και
0: μάλιστα.
1: Να τρέξουμε, Τάνια, γιατί θέλει ο άνθρωπος να πάει στο γήπεδο να δει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ο κύριος Αποστολίδης στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, όπου συνδύασε την πορεία του ΠΑΟΚ μαζί με τους οπαδούς. Ήταν μια σχέση που είχε και ταύτιση και αμφίδρομη, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολίδη? Ήταν ωραία η ομιλία σας, περιγράψατε όλη την ιστορία σχεδόν του ΠΑΟΚ και μέσα από την κοινωνία, όχι μόνο μέσα από το γήπεδο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Απλά εκείνο που λέω είναι το εξής, ότι το θέμα το οποίο έδωσε για να αναπτυχθεί στην κατάσταση και ανέπτυξα είχε να κάνει όχι απλά με την διαδρομή, την ιστορική διαδρομή του ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα.
0: Πώς έφτασε στη χρυσή εποχή, ναι.
2: Σήμερα, αλλά ήταν μέσα από αυτή τη διαδρομή να δώσουμε, να εκλογήσουμε για ποιους λόγους δημιουργήθηκε αυτό το αυτό το μεγάλο δέσιμο, το αληθινό δέσιμο μεταξύ συλλόγου
0: και κόσμου
2: και φιλάθλων, μια φοβερή ένωση και ταύτιση, και όλο αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα, αυτό που σας έδωσα να δώσω ήταν ένα αποτέλεσμα μέσα στη διαδρομή του ΠΑΟΚ, από αυτά που έρθει και πέρασε ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος δέθηκε απόλυτα με την ομάδα και είναι ένα σώμα, μια ψυχή. Οι άνθρωποι, βέβαια, όπως θα ξέρετε, που ξεκίνησαν και ήρθαν εδώ από την Μικρά Ασία και ζήσαν εδώ πέρα, δημιουργήσαν τον ΠΑΟΚ και στη διαδρομή προσπάθησαν να ζήσουν μαζί του.
0: Και τους περιγράψατε και πολύ ωραίο. Ο κόσμος ήταν οι άνθρωποι του Μόχθου, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι που προσπαθούσαν. Ναι.
2: Βασικά οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι λαϊκοί του καθημερινού Μόχθου, της ένδυμης διαβίωσης, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, αδικήθηκαν σαν ΠΑΟΚ, σαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ έντονα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να δημιουργηθεί αυτή η σχέση, γιατί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανέκαθεν και τότε και τώρα ήρθαν και έχουν υπερηφάνεια, και όλα αυτά που τραβούσαν τότε από το ΠΟΚ της Αθήνας κυρίως,
0: η αδικία σε σπήρωσε από αυτό που κατά.
2: Τους σταματήσει, τους σπήρωσε, τους έδωσε στην ουσία ένα λόγο βασικό να ονειρεύονται πώς θέλουν να είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό που έγινε, και όπως μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο. Όλες οι ομάδες βέβαια έχουν αυτό, αλλά στον ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, το γήπεδό του, ο κόσμος του, το όνομά του, αυτή η σύνδεση και αυτή η κοινωνική, ας πούμε, διάδραση και πορεία, που όλος ο κόσμος, είτε είναι ποδοσφαιριστές που έρχονται στον ΠΑΟΚ και φεύγουν, είτε είναι φίλαθλοι άλλων ομάδων που έρχονται στην Τούμπα και βλέπουν τον ΠΑΟΚ, έχουν να λένε για την μεγάλη αυτή στήριξη, ταύτιση. Γενικότερα το θέμα ήταν αυτό, και εκφράστηκε μέσω μιας διαδρομής του ΠΑΟΚ στα χρόνια που μέχρι σήμερα.
0: Τι συνδυάσατε, ναι. Ας πάμε και στο σήμερα, κύριε Αποστολίδη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το μάτς με την Καλαμάτα.
2: Για το οποίο βιάζουμε να φύγουμε, γιατί με πρέπει να πάμε εκεί.
0: Και έχει και μια ευκαιρία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού χθες. Ο ΠΑΟΚ σήμερα μα κερδίσει, τον πιάνει στην κορυφή, έτσι, τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, έτσι είναι ακριβώς, και θα είναι πολύ καλό αυτό. Βέβαια, το πρωτάθλημα ακόμα έχει, τώρα ξεκίνησε. Υπάρχει πολλής δρόμος για την στεπινή αγωνιστική περίοδο. Πιστεύω να κερδίσουμε σήμερα. Θα είναι ευχάριστο, οπωσδήποτε. Αλλά δεν σταματάει, δεν τελειώνει τίποτα, έτσι. Υπάρχει συνέχεια μεγάλη.
1: Κύριε Αποστολίδη, ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος μέχρι στιγμή σε αυτή την περίοδο, λίγα τα παιχνίδια, μικρό βεβαίως το δείγμα, νέα στην ουσία η ομάδα, γιατί είναι πολλές οι μεταγραφές, σας κάνει έτσι κάποιος κλικ που να πείτε ότι ναι, αυτός μ' αρέσει πολύ?
0: Από τα νέα πρόσωπα, γιατί τους παλιούς τους ξέρουμε.
1: Είστε της ομαδικής δουλειάς.
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε δεν διαχωρίζω παίκτες, ιδιαίτερα δημόσια. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ομάδα. Το γεγονός είναι ότι παρόλο ότι η ΠΑΕ έχει καθυστερήσει, όπως και πέρσι και άλλες χρονιές, να προχωρήσει σε προσαρμογές του ομάδος, στη στιγμή που γίνανε τόσες αλλαγές από πέρσι και σε επίπεδο προπονητού και σε επίπεδο παικτών και σε πολλά και σε επίπεδο στελεχών της ΠΑΕ. Παρόλα αυτά, τελευταία έκανε κάποιες καλές κινήσεις και θεωρώ ότι με τον χρόνο που είχαν τώρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά και στη συνέχεια, η ομάδα θα είναι βελτιωμένη και θα βελτιώνεται συνεχώς. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δουλέψουμε σαν ομάδα και όχι ατομικά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
1: Ναι. Για τον νέο προπονητή θέλετε έτσι να πούμε κάτι?
2: Τι να πούμε, εντάξει, ένας άνθρωπος νέος στη δουλειά του, έχει τις δικές του ιδέες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν προπονητή σε ένα μήνα ή σε ενάμιση. Πρέπει να περάσει τουλάχιστον μισή σεζόν, για να μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη. Πιστεύω, φαίνεται ότι δουλεύει το μυαλό του, από εκεί πέρα θα φανεί στην πορεία.
1: Στην πορεία. Προγνωστικά να κάνουμε για το σημερινό παιχνίδι? Δεν κάνετε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας αφήνουμε να προετοιμαστείτε και να πάτε και στο γήπεδο, γιατί ούτως ή άλλως μένει μία ώρα και ένα δέο. Το 6 ώρα ξεκινά το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
0: είστε καλά, κύριε Αποστολίδη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί.
1: Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β, παιχνίδι για την Super Bet League 2, τελικό αποτέλεσμα 3-0 για τον Πανιώνιο, εύκολη επικράτηση, ενώ στο 90-2 αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 2-0. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί και αυτό το παιχνίδι και όπως φαίνεται πάλι με νίκη για γηπεδούχο. Και αφού ασχοληθήκαμε λίγο έτσι με τον ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι με την Καλαμάτα που είναι να γίνει στις 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, με το οποίο θα κλείσει και η αυλαία της έκτης αγωνιστικής, πάμε να δούμε τα όσα έγιναν στο Καφτανζόγλιο, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, που ήταν χθες παρόν στο γήπεδο. Ηρακλής Λεβαδιακός χθες. Πρώτη νίκη έτσι για τον Ηρακλή στο Καφτανζόγλιο μετά από πολλά χρόνια, αλλά και για την φετινή χρονιά. Ήταν το πρώτο μάτς που έδωσε ο Ηρακλής στο Καφτανζόγλιο. Δημήτρης Αδάμου στη γραμμή. Κύριε Αδάμου, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, κύριε Αδάμου.
3: Καλησπέρα, Τάνια. Καλησπέρα και σε όλους εκεί και στον κόσμο που μας ακούει.
1: Είστε καλά, είστε καιρός δυνατός?
3: Καλά, την δόξα τω Θεώ, καλά. Δημήτρη, μαζί σου μιλάω, έτσι, γιατί τώρα λίγο έπεσε, εντάξει, ναι.
0: Εμένα με ξεχώρισε κατευθείαν ο κύριος Αδάμου,
1: έτσι. Μάλλον η φωνή μου είναι...
3: Κάνε επιστροφή λίγο το τηλέφωνο, γι' αυτό, εντάξει, οπότε...
0: Κύριε Αδάμου, πώς ήταν και η δική σας επιστροφή στο Καφτατζόγλιο και πρώτη κατηγορία?
3: Ναι, επειδή συνέπεσε τις προηγούμενες μέρες που δείξατε κάτι τρέλες στα παιχνίδια τα προηγούμενα πριν μάλλον χρόνια. Και είχα πετύχει και ένα γκολ στο 2-0 που ήταν πάλι με το Λεβαδιακό. Είχαμε λίγο έτσι, ξέρεις, κάτι συζητήσει με φίλους δεξιά και αριστερά. Και λέει πώς θα είναι, λέω να το δούμε ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Λέω και να ήταν πολύ περασμένα χρόνια. Βέβαια ήταν, μπορώ να πω, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και ο Λεβαδιακός καλή ομάδα και ο Ηρακλής. Τώρα ο Ηρακλής δικαιολογείται, βέβαια δεν είχαμε την πολύ καλή απόδοση όπως θα θέλαμε πάντα όλοι που ζήσαμε τα ωραία χρόνια, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα, όλοι οι παίκτες είναι καινούργιοι, ο προπονητής, αλλά θεωρώ ότι πετύχαμε δύο εξαιρετικά γκολ, και το πρώτο και το δεύτερο, που ήταν και πολύ σε κοντινό χρόνο, ήταν που μας έδωσαν και την όθηση και να κρατήσουμε και το αποτέλεσμα, γιατί παίρνοντας και τους 3 βαθμούς, βλέπετε και τι ωραία θέση έχουμε στη βαθμολογία, μετά από τόσα πολλά χρόνια. Και, μπορώ να πω ότι
0: και υπήρχε και πίεση χθες στην ομάδα. Και υπήρχε και πίεση χθες στην ομάδα. Δηλαδή, ήθελε η ομάδα να πάρει τη νίκη μέσα στην έδρα της. Έτσι,
3: γιατί
0: δηλαδή, ήταν το επιστροφή.
3: Τα προηγούμενα παιχνίδια, Τάνια, δεν ήμασταν στην έδρα μας. Οπότε, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να πες έδρα, αλλά σε ξένα έδρες δηλαδή. Ο Ηρακλής, ο κόσμος δεν ήταν παρόν. Τώρα για πρώτη φορά ήταν και παρόν και νομίζω ότι φύγαμε όλοι χαρούμενοι μετά από τόσα χρόνια που περιμέναμε αυτή τη στιγμή.
0: Σας έκανε κάποιος παίκτης έτσι κλικ?
3: Κοίταξε να δεις, μπορώ να πω ότι όλα τα παιδιά δώσαν την ψυχή τους. Τρέξανε, προσπαθήσαν και ξέρεις τι πάντα λέω, κάθε μπορεί τα παιδιά που βάλαν τον γκολ να ήταν εξαιρετικά και νομίζω και πολύ ωραίοι σαν παίκτες, αλλά θα πρέπει να σταθούμε στον τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη που μας κράτησε στο παιχνίδι σε τρεις συγκεκριμένες φάσεις εξαιρετικές και πολύ δύσκολες, έτσι σημαντικό. Στην άμυνα τα παιδιά που παλεύαν, στο κέντρο τρέχαν, δηλαδή ο καθένας στο ρόλο του τον έπαιζε
0: αυτά
3: που ζητούσε ο προπονητής και να τον να ανταπεξέρει. Και νομίζω ότι αυτό που θέλαμε το κάναμε, γιατί είπαμε υπήρχε η πίεση, γιατί η ομάδα τώρα να συγκροτεί, δηλαδή μαζευτήκαν αρκετοί παίχτες, πολύ δύσκολο για τον προπονητή να τους κάνει, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε έναν πολύ έξυπνο προπονητή και φαίνεται και βέβαια οι συστάσεις φίλων μου από την Ιταλία νομίζω ότι είναι καλύτεροι. Αναρωτιόταν όλοι πώς ήρθε στον Ηρακλή. Δεν γνωρίζαν βέβαια τώρα τα παιδιά εκεί τον Ηρακλή, ποιο ήταν τα χρόνια που πέτσαμε εμείς και βέβαια και όλη την ταλαιπωρία που τραβήξαμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλο όνομα στην Ιταλία. Έτσι και βέβαια είμαι σίγουρος με τον τρόπο που στείνει την ομάδα ξέρει τι θέλει.
1: Τι είναι αυτό, κυραδά μου, τι είναι αυτό που σας κάνει να τον χαρακτηρίζετε ως έξυπνο προπονητή, έτσι για να το λίγο επεκτείνουμε.
3: Βλέπεις τους ποδοσφαιριστές τις δυνατότητες. Δεν είναι ο τρόπος που αλλάζει το σύστημα κατά την ώρα του παιχνιδιού. Μπορεί να παίζει 5-3-2, μπορεί να το αλλάξει μετά το σύστημα. Δηλαδή αυτό φαίνεται, έτσι τώρα το λέμε και λίγο προπονητικά. Την άλλη Κυριακή μπορεί να στηθεί λίγο με διαφορετικούς παίκτες πάντως και το ζει και το παιχνίδι, έτσι. Τώρα πάλι θα πω ότι και οι συστάσεις του είναι εξαιρετικές από την Ιταλία, έτσι.
0: Μα και για τον ίδιο τον coach είναι μια πρόκληση ο Ηρακλής.
3: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό λέω τώρα έτσι. Έτυχε, μίλησα με ένα φίλο μου εξαιρετικός, έκανε και εκπομπή στο ραδιόφωνο εκεί τα χρόνια και μου είπε τα καλύτερα λόγια. Τώρα θα ήθελα να πω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε μια διάρκεια, λειτουργούμε, ενθουσιασμένος ο κόσμος στο γήπεδο και όλοι μας βέβαια. Έτσι, είχαμε και λίγο τον άσχημο τον καιρό, μια βροχή, μια ήλια, ένα παράξενο πράγμα.
0: Ένας φίλος μου πάντως Ηρακλειδέας μου είπε ότι εντάξει, λέει, επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια ο Ηρακλής, δεν θα έχει μια καταιγίδα, δεν θα έχει μια βροχή.
1: Καταρακτώδης βροχή, έτσι καταρακτώδης.
3: Ήταν παραξενιές του καιρού, βέβαια δεν μας σταμάτησε, κάναμε την επιτυχία μας, πάρα πολύ ωραία και τα γκολ, έτσι. Και το πρώτο στην εκτέλεση και το άλλο και σε συνδυασμό και τελείωμα με το ψαράκι την κεφαλιά. Νομίζω ήταν και πολύ ωραία, ενθουσιαστήκαμε, πανηγυρίσαμε μετά από τόσα χρόνια.
0: Και του βγήκαν και οι αλλαγές του Ματσάρη, του βγήκαν.
1: Καταρχάς
0: έτσι,
1: θα
0: και τα δύο πρόσωπα
1: αυτό που είπε
0: έβαλε
1: ο Δημήτρης Αδάμου, Τάνια, για τις επεμβάσεις του Αθανασιάδη, γιατί γίνανε στο 0-0. Δηλαδή
3: ακριβώς, ναι.
1: Ήταν σε κέρια χρονικά σημεία των αγώνων, γιατί μιλάμε για το πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, το μάτς είναι 0-0. Επίσης, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η παρουσία του Σάντε Σίλβα, ο οποίος έκανε ντεμπούντο χθες, κύριε Αδάμου, στο Καφταντζόγλου, αλλά και γενικότερα με τη φανέλα του Ηρακλή. Και νομίζω ότι ο Ηρακλής με την είσοδό του πήρε πάρα πολλά στο επιθετικό κομμάτι.
3: Ναι,
1: κέρδισε
3: ναι.
1: πάρα
3: αυτό
1: πολλά.
3: Θέλω να πω ότι ο προπονητής ξέρει πώς τους χρησιμοποιεί στο χρόνο. Και αυτός, βέβαια, επειδή είναι και κοντά, γνωρίζει καλύτερα. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και το γκολ του Νιζέτ που είπατε ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν δηλαδή από τα γκολ που χαίρεσαι έτσι να τα βλέπεις. Όπως και το δεύτερο, η σέντρα που κάνει ο Σόρια. Επίσης ήθελα να σας πω για τον Γκράιντς, γιατί είχαν υποθεί πάρα πολλά. Ήταν ένα παιδί το οποίο φάνηκε να βρίσκεται μάλιστα στον δρόμο της εξόδου.
3: Ναι, το είχα ακούσει εγώ, αλλά να πω όμως πώς αλλάζουν όλα.
1: Ναι, αυτό.
3: Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Στην ανάλογη στιγμή και αυτός είχε μια πολύ ωραία παρουσία. Έτσι, μιλάμε και για το παιχνίδι χθες, αλλά θέλω να πω ότι γι' αυτό θέλω να λέω ότι ο προπονητής γνωρίζει και δείχνει με τον τρόπο του, με τις κινήσεις του, με το πάθος του, πόσο καλά κάνει για την ομάδα.
1: Και επίσης υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα, αλλά και κάποιες φημολογίες, γιατί βλέπω ότι μιλάτε με καλά λόγια έτσι για τον Βάλτερ Ματζάρη. Αλλά υπήρχαν και για τον Ιταλό τεχνικό έτσι κάποιες φημολογίες νωρίς μετά τον αποκλεισμό από το Βόλο και τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ.
0: Ακόμα και τώρα λέγανε και πριν από το μάτς του Λεβαδιακού ότι τρίζει η καρέκλα.
3: Στην Ελλάδα που ανά πάσα στιγμή αλλάζουν και συμβαίνουν πολλά. Έτσι, έχουμε δει πολλά. Τον καιρό που έπαιζε και σε μένα έχουν συμβεί αλλαγές προπονητών και αυτά. Όμως, ευτυχώς και για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο που έχει βγει και σε μια ωραία συνέντευξη και είπε και πολύ ωραία λόγια για τον προπονητή, ότι έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και έτσι σταματήσαν όλη η φημολογία αυτή και που γίνεται πάντα. Αλλά δεν αναρωτιόταν κανείς ότι δεν παίξαμε ποτέ στην έδρα μας, όλα τα παιχνίδια ήταν εκτός και ήταν μια και είναι, όχι ήταν και είναι μια καινούργια ομάδα. Έτσι που αυτή τη στιγμή περιμένουμε να γίνει ένα σύνολο και μετά να πάρουμε την απόδοση που θέλουμε από κάθε παίχτη. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, να αναλογιστείτε, ο Λεβαδιακός είναι στη Super League τόσα χρόνια και οι επόμενες ομάδες που παίξαμε, και ο Ηρακλής απουσιάζει χρόνια. Από το 17 απουσιάζουμε. Έτσι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να συγκροτηθεί μια ομάδα σύν τα προβλήματα τα εξωτερικά και πολλά και διάφορα. Καλώς ή κακώς όμως, μέχρι στιγμής έχουμε μια πολύ ωραία παρουσία. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το χθεσινό το παιχνίδι που μας έδωσε και όθηση και χαρά με το αποτέλεσμα και την απόδοση αυτή την ανάλογη που είχαμε βάσει των χρόνων που λείπουν. Έτσι πρέπει να τον κρίνουμε τον Ηρακλή.
0: Τώρα έχει και ντέρμπι μπροστά του ο Ηρακλής, ναι, επόμενη αγωνιστική.
1: Πάλι εκτός έδρας όπως με τον Άρη, πάλι εκτός έδρας.
3: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και χρόνια πρωταγωνιστή, έχουν αλλάξει τα
0: και μπορεί να είναι και πρώτος σήμερα στην κορυφή αν νικήσουμε τώρα.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και ένα πάρα πολύ δύσκολο. Παίρνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα εκεί, φανταστείτε τι διάρκεια. Γιατί τώρα δείχνει η ομάδα ότι και στα εκτός έδρας, με τον τρόπο που παίζει ο προπονητής, δεν θέλω να το πω κιόλας, όσοι γνωρίζουν το καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο, είναι αυτό που μας κρατάει για να μπορούμε να ζητάμε να παίρνουμε και ένα αποτέλεσμα.
1: Τώρα, αν χρειαστεί να πούμε κάποιον παίχτη που θεωρείτε που λένε, θα πούμε. Μπορεί να είστε της ομαδικής δουλειάς, κάποιος έτσι που σας κάνει το κλικ.
3: Όχι, δεν θέλω, σου είπα για το συγκεκριμένο και όλες παιχνίδι, βέβαια και άλλα.
0: Είπε τον Αθανασίου, αυτό κατάλαβα.
3: Αθανασιάδη.
0: Που είναι και παιδί του Ηρακλή.
3: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με αυτό το παιδί, γιατί τα χρόνια που δούλευα στον Ηρακλή σαν τεχνικός διευθυντής που ήμουνα και ήμουνα και στη δεύτερη ομάδα, τον έφερε ο πατέρας του μαζί με τον Μποζή, το φίλο μου τον Αβραάμ, το γιο του Παντελή. Τα μικρά αυτά παιδιά μέσω εμού ήρθανε, τώρα να φανταστείτε, από το Μελάνθιο να έρχεται το παιδί κάθε μέρα να κάνει προπόνηση. Τι αγώνα έχει κάνει αυτός ο πατέρας. Κάθε μέρα, 5 φορές την εβδομάδα, είναι ένα αγώνα. 6. Και να έρχεται από το Μελάνθιο, να έρχεται στον Ηρακλή, την Ακαδημία συγκεκριμένα, ήμασταν χορτάτζιδες τότε. Και βέβαια μετά τη διέλευση του Ηρακλή, το παιδί έκανε μια καριέρα μεγάλη. Το λέει κιόλας ότι αγαπάω τον Ηρακλή και ήρθα να κλείσω την καριέρα μου εδώ. Σημαντικό, αλλά το λέει και με την απόδοσή του μέσα στα παιχνίδια, έτσι.
1: Έτσι πολύ ακριβώς. Σημαντικό πράγμα. Αλήθεια.
3: Ήταν και ο πατέρας εχθές, τον είδα, χάρηκα πάρα πολύ μετά από χρόνια στο γήπεδο. Και βέβαια είχε πολύ καλή απόδοση, γιατί όταν σε κρατάει μέσα στο παιχνίδι στις 3 φοβερές αποκρούσεις που έκανε, να, που ήρθαν μετά τα γκολ και πήραμε και τα αποτέλεσμα. Ενώ στο 0-1 δεν είναι το ίδιο η ψυχολογία των νέων παιδιών να διατηρηθούν, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κύριε Αδάμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά, κύριε Αδάμου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Αδάμου. Κουβέντα για τον Ηρακλή με αφορμή το χθεσινό 2-0 στο Καφτανζόγλι. Ολοκληρώθηκε και το άλλο παιχνίδι, Τάνια, για την Β' Εθνική, την δεύτερη τάξη κατηγορία Super Bet League 2 πλέον λέγεται. Έχουμε ίδιο σκορ και στα δύο παιχνίδια, γιατί η αναγέννηση Καρέτσας έβαλε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν είναι τελικά αποτελέσματα και τα δύο παιχνίδια.
0: Δώσε Πανιόνιος... λίγο βαθμολογία.
1: Ναι, θα τα ψάξω μετά και να προλάβουμε κιόλας. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης 3-0. Και για όσους παίζουν στοίχημα, μιας και έχουμε ανοιχτά τα παιχνίδια, να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στη Λα Λίγκα 2, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Βαγιαδολίδ Αλμπαθέτε 5-0 τελικό αποτέλεσμα. Θες να πεις κάτι εσύ για να ψάξω λίγο τη βαθμολογία?
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα, εγώ μπορεί να μην ασχολούμαι με το στοίχημα, ασχολούμαι όμως με το βάψιμο, έτσι. Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Γιατί είχαμε και ντέρμπι εκεί.
1: Καταρχάς, Τάνια, ναι, η Μαρκό επικράτησε τη ΣΑΕΛ, 18 πλέον η βαθμή για τη Μαρκό, είναι πρώτη θέση.
0: Παραμένει,
1: ναι, και βλέπω όμως ότι έχει και διαφορά από τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος πλέον έχει φτάσει στους 13 βαθμούς από ό,τι βλέπω. Καλυθέα 12, ΑΕΛ 11, Ελλάς Σύρου 9, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου και Αστέρας Άκτορ 7, Πανσεραϊκός 6, Ολυμπιακός...
0: Στη 10η θέση είναι ο Πανσεραϊκός,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, σε 6 παιχνίδια ο Πανσεραϊκός έχει 6 βαθμούς, έχει αλλάξει προπονητή, βέβαια επικράτησε στην τελευταία αγωνιστική, την πιο πρόσφατη έτσι, την 6η. Ο Ολυμπιακός Β' με τον ΠΑΟΚ Β', την αναγέννηση Καρδίτσας και τον Πύργο έχουν από 5 βαθμούς, 4 έχει ο Νέστος και η Ζάκυνθος είναι ουραγός, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Με 2 βαθμούς.
0: Μεγάλη
1: έτσι
0: μάχη
1: έχει
0: και
1: κατάσταση.
0: Στη Super League 2 λοιπόν.
1: Δεν έχουμε play-off φέτος έτσι, ούτε play-out. Απευθείας άνοδος για 2 ομάδες. Ασχοληθήκαμε έτσι και με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 6. Να δούμε, Τάνια, μήπως έχουμε και εντεκάδες. Να συνδεθούμε λίγο αργότερα, αν είναι και με τον Γιώργο Ζαΐρ, για να δούμε αν έχουμε έτσι τις εντεκάδες από την Τούμπα, από το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Τι έγινε?
0: Μετά ωραία, το διάλειμμα θα πάμε, γιατί ο Γιώργος έχουμε... πηγαίνει νωρίς.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι μία ώρα σχεδόν ώρα πριν από το παιχνίδι, δεν είναι πάρα πολύ
0: από
1: νωρίς.
0: Από τη σέντρα θα γυρίσουμε, θα πάμε. Πούμε και για μπάσκετ, γιατί
1: έχουμε
0: είχαμε
1: και για μπάσκετ,
0: την
1: έχουμε...
0: πολύ μεγάλη νίκη του Άρη στο μπάσκετ με 30 πόντους επί της ΑΕΚ, αλλά και θα δούμε γενικότερα και όλα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εύκολη επικράτηση.
0: Έχουμε
1: του
0: και δηλώσεις από την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί αναχώρησε, έχει ευρωπαϊκό
1: σωστό
0: παιχνίδι.
1: Χαρακτήρι του Ηρακλή, πώς να δίνεις ένα παιχνίδι δικό σου στον αντίπαλο. Να το χάνεις δηλαδή, ενώ επικρατείς με 17 πόντους, να χάνεις το μάτς στην παράταση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Την νίκη φυσικά του Άρη με τον Βόλο. Θα μιλήσουμε και με τον Μάνο Χατζάκη και με τον Βασίλη Τομάστορα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις τσάρτερ στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
15: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστη.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
18: Και τελείως άγνωστη.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
22: Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε απευθείας στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί που μας περιμένουν ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Κωστής Πετρωτός, και νομίζω ότι έχουμε και εντεκάδες, έτσι,
2: με
1: Γιώργο.
2: Χατσίδι, Τάνια, με Χατσίδι.
1: Με Χατσίδι, το ξέρω, τη είδα, Δημήτρη.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Γιατί η αναφορά στο Χατσίδι, έχω χάσει κάτι?
2: Όχι, απλά διάβασα τώρα το metrosport.gr και
1: του έκανε μάλλον εντύπωση.
3: Πρώτα απ' όλα καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Εδώ από την Τούμπα, όπου όλα σήμερα θα είναι διαφορετικά, γιατί θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Υπάρχει μόνο ένα πανό απλωμένο στην Τούμπα και είναι αυτό το οποίο αφορά τους 6 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς 4 Οκτωβρίου του 1999 είχαν χάσει τη ζωή τους 6 φίλοι του ΠΑΟΚ επιστρέφοντας από το ΟΑΚΑ στα Τέμπη. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες, ανήμερα εκείνης της αποφράδας ημέρας, είχαν βρεθεί στα Τέμπη για το μνημόσυνο και φίλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί και ο Βιερίνια και ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Και επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι χρονικά από εκείνη την ημέρα, γι' αυτό υπάρχει μόνο ένα πανό με τις προσωπογραφίες των 6 αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ. Και θα υπάρχει και ένα σχετικό τελετουργικό, καθώς θα υπάρξουν στεφάνια εκεί μπροστά στο μνημείο και από τον ΠΑΟΚ αλλά και από την Καλαμάτα, όπως έχω ενημερωθεί.
1: Και δυστυχώς σε λίγο θα έχουμε και θα κλείνουμε χρόνο και από την απώλεια των άλλων παιδιών, έτσι, στη Ρουμανία,
3: ναι, σωστό,
1: νομίζω.
3: Σωστό, ναι. Αυτό είναι αργότερα το Γενάρη, αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις δίκιο. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι της Καλαμάτας, όχι πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θα έρθουν περισσότεροι αργότερα, αλλά πάμε τώρα στα σπουδαία. Μάλλον τα λιγότερα σπουδαία, γιατί το πιο σπουδαίο είπα είναι αυτό το οποίο αφορά τους 6 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ. Η ενδεκάδα λοιπόν του ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Τζιφτσί. Εδώ, παιδιά, θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι δύο τερματοφύλακες είναι στην αποστολή. Ο Τζιφτσής μαζί με τον Μονάστηρλι, και δεν υπάρχει και τρίτος τερματοφύλακας να προπονείται εδώ. Και αυτό γιατί χρονικά είχε προηγηθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τον Πανιόνιο και χρειάστηκε να είναι εκεί δύο τερματοφύλακες, δηλαδή και ο Μπαλωμένος και ο Νικολακούλης. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει και δύο τερματοφύλακες στο ζέσταμα, συνήθως είναι τρεις, αλλά και στην αποστολή.
1: Και στην αποστολή είναι.
3: Ο Τσιφτής είναι κατά τα δοκάρια, δεξιά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, είναι ο Κένι. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κώστα μαζί με τον Μιχαηλίδη.
1: Είχε ένα πρόβλημα, επιστρέφει ο Κώστα, έτσι, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, μια ενόχληση.
3: Ναι, ο Κώστα εδώ και μια εβδομάδα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Το λέω αυτό, παιδιά, γιατί θυμίζω ότι παραμονή του αγώνα με τον Πανετολικό είχε ένα πρόβλημα στο δικέφαλο. Η μαγνητική έδειξε ότι είναι καθαρή, δεν είχε ταξιδέψει στο Αγρίνιο. Έκανε τις θεραπείες του και σήμερα είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Μπάμπα, και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν έχει χάσει καμία απολύτως προπόνηση όλο αυτό το διάστημα, σε αντίθεση με τον Γιαννούλη που είναι μέσα στην αποστολή αλλά δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα.
1: Σωστά, ναι.
3: Δεν πειράζει τίποτα στο χώρο του κέντρου, δηλαδή από τους δύο παίκτες που έχει πάρει τα περισσότερα από τη στιγμή που έγινε η μεταγραφή του Γιάκητς, δηλαδή Γιάκητς και Ζαφύρης. Μπροστά τους είναι ο Δημήτρης Πέλκας και τώρα έχουμε Χατσίδη στα δεξιά, Τάισον στα αριστερά και τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.
1: Λείπει ο Ζήφκοβιτς κατευθείαν. Εντάξει, γιατί...
3: Ναι, απλά να πω ότι η απουσία του Ζήφκοβιτς έχει μια λογική. Είναι από τους πιο επιβαρημένους διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, γιατί έπαιξε συνεχόμενα με τη Σερβία, ναι.
3: Και δεν ήταν εύκολα μάτς, Τάνια. Είχε παίξει και με εμάς, δηλαδή με την Εθνική Ελλάδος. Υπήρχε Γερμανία, υπήρχε Ολλανδία. Γι' αυτό και επιλέγει να τον έχει στον πάγκο. Στον πάγκο που είναι ο Μοναστηρλής, είναι πίσω ο Ελουστόντο που και αυτός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Είναι ο Χατζηδιάκος που και αυτός είναι πανέτοιμος. Και ο Γιαννούλης μαζί με τους Τέιλορ, Σανταμαρία, Καμαρά, Ούγκρεσιτ, Σορετήρε, Ζήφκοβιτς, Μπάντζα και Μύθου. Γρήγορα, δηλαδή να σας πω ότι πέρα από τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, τον Σαρί και τους Παυλέγκα άλλοι, εκτός αποστολής για λόγους αγωνιστικούς, γιατί κάποιος έπρεπε να μείνει έξω, ήταν ο Λουσέ. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές απλά έχουν προβλήματα τραυματισμών, με τον Ντεσπότοφ να είναι πλέον πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Τώρα για την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία επιστρέφει για αγώνα πρωταθλήματος στην Τούμπα, για πρωτάθλημα το λέω έτσι, από το 2001. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ εκείνη την ημέρα που είχε υποδεχθεί το 2001 την Καλαμάτα, είχε πετύχει την πιο μεγάλη σε εύρος νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Τούμπα. Είχε κερδίσει με 7-1. Είχαν ακολουθήσει και αγώνες κυπέλου για τις δύο ομάδες. Το πιο πρόσφατο ήταν το 2023, μέσα έξω με το ίδιο σκόρο που είχε κερδίσει 2-0. Βασίλεβιτς λοιπόν κατά τα δοκάρια, με Στρούγκι, Ντιαρά, Αλόνσο, Μέντες, Καλουτσικίδη, Πινέιρο, Χάμζα, Βάργκας, Κουρμινόφσκι και Ροντρίγκες. Μάνι-μάνι δηλαδή, βλέπω ότι στην ενδεκάδα της ομάδος της Καλαμάτας έχει μόνο δύο Έλληνες, τον Καλουτσικίδη και τον Στρούγκι. Στον πάγκο είναι ο Γκέλιος, ο Κάταλντι, ο Λιατσικούρας, ο Σίγκουρτσον, ο Μιράντα, ο Γατσιδοδωρίδης, ο Ζιντάν, ο Μπακαγιώκο, ο Γκίνης, ο Ιγνατίοβιτς, ο Γκεσάντ και ο Μπονέτο. Ο ΠΑΟΚ είναι απλά τα πράγματα, αριθμητικά κερδίζει και πιάνει στην πρώτη θέση τον Παναθηναϊκό. Είναι τεράστιο μπουστάρισμα αυτό για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Από τη στιγμή που με το σημερινό παιχνίδι έχει να δώσει μια εξάδα αγώνων μέχρι να πάμε ξανά στη διακοπή του Νοεμβρίου, και από αυτούς τους 6 αγώνες, Τάνια και Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει στους 4 στην Τούμπα. Το πρόγραμμά του είναι Καλαμάτα μέσα, Ηρακλής μέσα, πηγαίνει στο Ηράκλειο να παίξει με τον Όφη. Αμέσως μετά μεσοβδόμαδα υποδέχεται την ΑΕ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και κλείνει αυτή η εξάδα αγώνων με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Σωστά.
3: Ένα-ένα τα μάτς τα αντιμετωπίζει ο Λύση, όπως δήλωσε χθες και στον Κωστή Μπότσαρη, προχθές μάλλον, και στην Νόβα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει σήμερα είναι να πάρει το τρίποντο, να μην υπάρξει καμία σκέψη για γκέλα, έτσι ώστε ως ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση να πορευτεί και να υποδεχτεί την άλλη Κυριακή σε 9 η ώρα το βράδυ τον Ηρακλή.
1: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μπανζά?
3: Προφανώς εγώ θα πω ότι ναι, θα πάρει. Έκανε σήμερα δηλώσεις στην Νόβα, μάλλον ανέβηκαν σήμερα οι δηλώσεις που έκανε. Είπε ότι είναι έτοιμος, ότι μέσα από τα παιχνίδια αποκτάς ρυθμό και ανυπομονεί να αγωνιστεί. Θυμίζω ότι ο Μπάντζα Τάνια είχε παίξει όχι προχθές, την προηγούμενη Παρασκευή στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β. Είναι από τους διεθνείς που επέστρεψαν πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Είχε λείψει μόνο μία εβδομάδα και θυμίζω ότι εκείνη την πρώτη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ είχε ρεπό, δεν έκανα προπόνηση παίκτες. Είχε παίξει μόνο στα επίσημα παιχνίδια και είχε πάρει την άδεια και δεν έπαιξε τα δύο φιλικά με την Ουγκάντα. Πρακτικά δηλαδή ο Μπάντζα έχει άλλες 12 μέρες, άντε να πω 12 προπονήσεις στα πόδια του.

0: σήμερα. Θα
1: έχει βαθμολογικό
0: κορυφή,
1: ενδιαφέρον θα τώρα
0: στην κορυφή
1: πλέον,
0: της βαθμολογίας. Τον Παναθηναϊκό με 15 βαθμούς. Στους 10 βαθμούς έχει φτάσει ο Άρης με τη χθεσινή επικράτησή του επί του Βόλου με 3-2.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και απώλεια βαθμών έτσι από τον Όφη. Και αυτό
0: είχαμε
1: ήταν κάτι που κοιτούσε ο Άρης.
0: Απώλεια γιατί έχασε εύκολα από την ΑΕΚ.
1: Εύκολα δεν το πάλεψε, αλλά έμεινε και μετά με.
0: Με βάση το σκορ το λέω γι' αυτό.
1: Με κύριος λιγότερο ποδοσφαιριστή, οπότε τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Πάμε σε Μάνο Χατζάκη.
0: Να δούμε, Τάνια, όμως γιατί έγινε αυτό το 3-0 με χαμένο πέναλτι στο ημίχρονο 3-2. Μάνο, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Δημήτρη, γεια σου, Τάνια.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Θα μπορούσε να πει κάποιος Δημήτρη Άρη γιατί μας βγάζει την ψυχή, έτσι.
0: Τώρα μην κλέβεις συνθήματα, αυτό ήταν από. Ήταν από το ήρα γιατί μας βγάζει την ψυχή.
2: Θυμίζει λίγο εσένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί ο Άρης δεν έκανε τη ζωή του ευκολότερη, έτσι.
0: Ναι.
2: Διότι παρουσίασε ένα πιο διπολικό μοντέλο παιχνιδιού, το οποίο μετά από διακοπή και μετά τα όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της διακοπής, ότι δηλαδή θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας, αυτό το κατάφερε στο 50% ή μάλλον για 45 και κάτι λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένας ολοκληρωτικός Άρης που δεν άφησε κανένα περιθώριο γενικά στο Βόλο, πέρα από μία, στον Ούπουσου Βόλο, πέρα από μία φάση στο 40. Ήταν αποτελεσματικός, ήταν κινητικός, ήταν δημιουργικός, είχε τρεξίματα, είχε κάλυψη χώρων, είχε πολλά πράγματα. Πατούσε περιοχή, είχε αποφάσεις στην περιοχή, είχε δημιουργία και στη μένα και ένα Φαμπιάν ο οποίος έρχεται να καλύψει το κενό όταν δεν μπορούν να σκοράρουν οι φορ. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο γενικότερα και έχει φανεί ήδη χρήσιμο στο Μιχάλη Γρηγορίου με τα 3 γκολ που έχει ο Βραζιλιάνος. Στο δεύτερο, εκεί κάπου σβήνει ο διακόπτης. Και εκεί κάπου έρχεται η επιστήμη, ίσως η ψυχιατρική για πολλούς, να αναρωτηθεί τι γίνεται. Ένα στοιχείο είναι ότι, και το οποίο το παραδέχτηκε αρκετά ομάδα θα έλεγα, ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το τέλος του αγώνα, ήταν ότι οι αλλαγές που κάνει δεν βοηθούν την ομάδα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι εκεί κρύβεται η απάντηση για ποιο λόγο παρουσιάστηκε αυτή η τόσο έντονη διαφοροποίηση στο παιχνίδι του Άρη, προς το χειρότερο διαφοροποίηση. Δηλαδή, οι παίκτες που μπαίνουν το 65-67 και μετά, ειδικότερα ο Γένσεν και ο Μπουσαΐντ, είναι σαν να φερούν από την 11 δύο ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η απουσία του Χόγκλα, του πολύ καλού και χθες Χόγκλα, φάνηκε. Τώρα.
0: Πιστεύεις, Μάνο, ότι υπήρξε και εφησυχασμός αυτό που λέμε τώρα είναι 3-0, έλα μωρέ, να το πούμε έτσι λαϊκά?
2: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, Δημήτρη, γενικά
0: πιστεύεις,
2: στο ποδοσφαιρό. Όχι,
0: ναι,
2: δεν το πιστεύω. Όχι ότι δεν παρατηρείται, αλλά ένα μάτς στο 3-0, με το τρίτο γκολ να μπαίνει στο 43. Με ένα χαμένο πέναλ το οποίο δεν επηρέασε εκεί ψυχολογικά την ομάδα, γιατί ούτε τον Καντεβέρε, ο οποίος το έχασε.
1: Mm-hmm. Γιατί μετά αμέσως σκόραρε, εντάξει.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα εκεί, δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει ψυχολογία.
0: Ναι, νομίζω ναι, ότι είναι το ονειρικό ξεκίνημα, το ονειρικό 45 λεπτό για κάθε ομάδα, για κάθε οπαδό. Όταν είσαι τώρα σε εντός έδρας παιχνίδι, έχεις κάνει 3-0, λες ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει από το 45.
2: Το λες εσύ που είσαι
0: ναι,
2: απ' έξω.
0: Ναι, βλέποντας όμως και την εικόνα του μάτς, έτσι.
2: Σωστό. Ο ποδοσφαιριστής όμως δεν μπορεί να το κάνει. Άντε να δεχτώ τη χαλάρωση ή την αφέλεια ή κάτι στο 3-1 και μετά κάνεις κάτι. Δεν είναι ότι δέχεσαι δύο γκολ. Θα παρακάμψω την αποστημένη φάση και τα δύο γκολ. Αυτό γίνεται. Οκ. Okay. Είναι σημείο αναφοράς, αλλά ας το παρακάμψουμε. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις για να μπορέσεις να βάλεις ένα τέταρτο γκολ που είναι και αποστολή σου. Δεν είναι να κρατήσεις το 3-1, ούτε μετά το 3-2. Γιατί στο 3-2 καταλάβαμε όλοι ότι ο Άρης και ο Γρηγορίου, και ειδικά ο Γρηγορίου, αγχώθηκε σε βαθμό που παραλύει το μυαλό. Σε τέτοιο βαθμό.
0: Τόσο πολύ λες, ε?
2: Τόσο πολύ λέω, ναι. Οι εκφράσεις του Γρηγορίου και γενικότερα ανθρώπων στον πάγκο ήταν πολύ, πολύ πίεση.
0: Ναι.
2: Η διαχείριση της πίεσης και το πώς το περνά στον παίκτη, όπως και το να μην χαλάρωσει, αν πούμε ότι είναι η χαλάρωση, εντάξει, και να δεχτούμε ότι είναι η χαλάρωση. Εσύ κάτι πρέπει να περάσεις, κάτι πρέπει να κάνεις ως τεχνικό team, ως τεχνική ηγεσία, για να μην εμφανιστεί αυτό το σύμπτωμα, το οποίο δεν ήταν καθόλου ωραίο. Έχει κερδίσει ο Άρης ένα παιχνίδι μετά από 3 μάτς χωρίς νίκη και φτάνουμε να λέμε ότι οριακά που δεν είχε 5-10 λεπτά ακόμα, γιατί δεν ξέρει τι θα μπορούσε να κάνει ο Βόλος. Άρα, ο τρόπος που ενσωματώνονται οι αλλαγές Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, έχει ξαναγίνει. Και με τον Ηρακλή

0: είχαμε το ίδιο σύμπτωμα. Δηλαδή μπαίνουν παίκτες ως αλλαγή και αντί να προσφέρουν, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Άρα η αφομοίωση των παικτών που θεωρεί ο Γρηγορίου ως αναπληρωματικούς είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή πώς τους διαχειρίζεται, τι τους λέει και πόσο τους έχει δείξει ότι τους υπολογίζει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αν ένας παίκτης μπαίνει για να μπει, όπως ο Γαλανόπουλος. Γιατί ακούω περί Γαλανόπουλου όταν έμπαινε νωρίτερα, το μάτι θα κλείδωνε. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Ο Γαλανόπουλος όμως, από εκεί που ήταν με το 1,5 πόδι και βάλε εκτός Άρη το καλοκαίρι.
1: Βρέθηκε να παίζει χθες.
0: Βρέθηκε να παίζει, αλλά Τάνια έχει πάρει σε δύο παιχνίδια, έχει πάρει συνολικά 10 λεπτά, 15. Δηλαδή μπαίνει και πολλά μπορεί να λέω. Μπαίνει στο πολύ τέλος των αγώνων.
2: Στο
0: δεν ξέρω
2: όριο,
0: δηλαδή
2: στο
0: εκεί τι εικόνα έχει γιατί και πόσο πραγματικά υπολογίζει και τον Γαλανόπουλο. Γιατί αναφέρθηκα στο Γαλανόπουλο διότι είναι ένας παίκτης που είναι αμυντικός μέσος και έχουμε πει ότι ο Άρης δεν έχει καθαρό αμυντικό μέσο πέρα από το Γαλανόπουλο. Καθαρό εξάρι εννοώ.
2: Να.
0: Άρα το πώς ενσωματώνονται και γίνεται η διαχείριση των ποδοσφαιριστών αυτών που θεωρούνται αναπληρωματικοί, νομίζω ότι είναι το πολύ κομβικό έτσι όπως το δείχνει η ίδια εικόνα του Άρη. Δεν είναι μια εικασία που κάνουμε, δεν είναι μια ερμηνεία, είναι μια πραγματικότητα.
2: Βέβαια, μάλλον για να μπούμε έτσι στον επίλογο της κουβέντας, η αλήθεια είναι ότι η δουλειά πάντως με όποιον τρόπο έγινε, έγινε πάντως. Δηλαδή, οι βαθμοί. Ήρθαν. Τώρα
1: ναι, και νομίζω
2: είναι
1: ότι
2: θέμα
1: αυτό πρέπει να κρατήσει
2: βέβαια.
1: Ο Άρης ναι. Στην παρούσα φάση.
2: Πρώτα αυτό.
1: Γιατί αυτό έτσι. Φτιάχνει και την ψυχολογία του και την αυτοπεποίθηση.
2: Αλλά από την άλλη είναι ένα θέμα συζήτησης το γιατί ας πούμε έγινε το 3-0-3-2.
0: Είναι σημαντικό. Συγγνώμη σε διακόπτω. Είναι
2: όχι,
0: σημαντικό,
2: όχι, ναι, ολοκλήρωση.
0: Είναι σημαντικό για μια ομάδα ακόμα και σε μια μέτρια βραδιά γιατί συνολικά ο Άρης δεν ήταν κακός. Ήταν μέτριος, έτσι, είχε από ένα ημίχρονο αυτό που λέμε. Mm-hmm. Ήταν υπολικός. Είναι σημαντικό να κρατάει κάτι, πώς λες Τάνια είναι οι τρεις βαθμοί, είναι η ψυχολογία που χτίζονται μέσω των εικών, είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά είναι επίσης σημαντικό να μην μπαίνουν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι επειδή η ομάδα κέρδισε. Αυτό τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι, με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι, πιστεύω ότι δεν έγινε. Δηλαδή τα προβλήματα είναι εμφανή, αυτό είναι καλό και μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύονται. Έγινε μια δουλειά, καλά είπες Δημήτρη, μέσα στη διακοπή, η οποία έδειξε αποτέλεσμα στο κομμάτι της παραγωγής, που ήταν στάσιμος ο Άρης, με τα 5 γκολ, πήγε στα 8, αυτό είναι δείγμα ότι κάτι κινείται, αλλά από τη μέση και πίσω παραμένουν ζητήματα.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι, ξαναλέω, για πολλωστή φορά θέμα προσώπων, θέσεων, και το πόσο ο προπονητής πιστεύει ότι μπορεί να πάρει από τον κάθε έναν ποδοσφαιριστή. Και θα ξαναπώ για την περίπτωση του Μυρ, ο οποίος δείχνει τελείως εκτός κλίματος, μαζί με Μωρόν, επίσης εκτός κλίματος.
2: Ναι. Το πρώτο για μένα, εντάξει, επειδή ο Μυρ είναι μεταγραφή, θα έλεγα ότι περιμένεις περισσότερα, έτσι, και μάλιστα όταν είναι ένα όνομα.
0: Ναι, αρκεί να του δοθεί ο χώρος και η δυνατότητα προσαρμογής σε αυτό που θέλεις να παίξεις και από αυτά που ζητάς από τον
1: ναι, αλλά δεν ξέρω ρε Μάνο τώρα έτσι πως ήταν η κατάσταση στον Άρη αν υπήρχε χρόνος. Δηλαδή τώρα να δώσεις, να περιμένεις το Μυρ να ενώ καίγεσαι για το αποτέλεσμα, δεν ξέρω.
0: Από το μη περιμένεις να κάνει αυτά για τα οποία τον απέκτησες και όταν αποκτήθηκε είχε τη λογική, υποθέτω, του βασικού. Έτσι, ξαφνικά ο Μυρ έρχεται και παίζει, πλαισιώνει και κάνει καθυστερήσεις. Δηλαδή δεν μπαίνει για να αλλάξει, δεν προλαβαίνει
2: ναι,
0: να αλλάξει
2: ναι,
0: πολλά
2: ναι,
0: πράγματα.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ το πάω στην ψυχολογία, γιατί όπως φέρνει η νίκη φέρνει ψυχολογία καλύτερη, έτσι και ο παίκτης δεν άρκεται στη νίκη, είναι και η διαχείριση της κάθε μονάδας χωριστά. Αλλά έχει να πάρει από παίκτης, έχει. Δηλαδή βλέπω μπροστά ένα ρόστερ από το οποίο μπορεί ακόμα να πάρει ο Γρηγόριου πράγματα. Εκεί θέλω να εστιάσω. Και εκεί μάλλον.
1: Ωραία.
2: Μάνο, θα κάνουμε κουβέντα ούτως ή άλλως και για το μάτς με την Κηφισιά που ακολουθεί εκτός έδρας μάτς για τον Άρη. Η Κηφισιά η οποία έχει δύο σερή νίκες πλέον. Θα κάνουμε κουβέντα από τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να δώσουμε και την μπάσα γιατί πρέπει να πιεστούμε λίγο λόγω του μάτς. Να πάμε στο μπάσκετ του Άρη, να πάμε από Μάνο Χατζάκη, ποδόσφαιρο Άρη σε μπάσκετ Άρη, πάρει Τρικαλιώτη.
1: Εκεί που Άρης έκανε πάρτι μέσα στο. Ναι. Ο Αλεξάνδριο 30 πόντους στην ΑΕΚ και μπορεί σίγουρα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να έχει πάρα πολλά προβλήματα.
2: Δεν τον νοιάζει τον
1: και
2: Άρη
1: στο
2: αυτό.
1: Μέλλον θα είναι πολύ καλύτεροι όταν θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι παίκτες. Αλλά για τον Άρη σίγουρα ήταν πολύ ωραίο.
2: Τι τον νοιάζει το Σπανούλη.
1: Ένα πολύ ωραίο
2: Άρη,
1: πάρτι. Εννοώ. Ναι, θα έλεγα έτσι. Ότι είδε και παίκτες όπως ο Μόργαν να σκοράρει τόσους πόντους.
2: Να μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Ναι,
1: βέβαια.
2: Εντάξει, ο Μόργαν ήταν πολύ καλός παίκτης, απλά μπορεί να ήθελε το χρόνο του. Τώρα, εντάξει, είναι, το παιδί αυτό φαίνεται ότι είναι.
1: Ναι, αλλά χθες ήταν ασταμάτητο, ναι, ας πούμε, ναι. Έτσι.
2: Να τα πει ο
1: Πάρης. Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, καλά, είσαι εντάξει όλα.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Το είδα το ματς, Πάρη, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό το σχολιάζω τόσο πολύ.
3: Ναι, ναι, και όλα αυτά που λέτε είναι αληθή. Έτσι γίνανε. Ο Μόργαν, όντως, και αυτός χρειαζόταν ένα παιχνίδι για να ξεμπουκώσει αυτό που λέμε, γιατί στα πρώτα τρία παιχνίδια ήταν άστοχος. Δεν έκανε την πίστη ούτε αυτός, βέβαια, ούτε η ομάδα μέσα με το Σπανούλι τον πιστεύουν πάρα πολύ. Και του βγήκε το παιχνίδι. Ήταν εκπληκτικός.
1: Είχε πολύ καλή άμυνα ο Άρης, Πάρη. Ναι, τσιμέντο, ναι. Έτσι δηλαδή. Και να θέλει, η ΑΕΚ δεν έβρισκε.
3: Η ΑΕΚ, αυτό που είπατε, έχει όντως προβλήματα που λείπουν οι τρεις ψηλοί της, ο Μπράουν, ο Φιζέλ και ο Βίλιαμς. Αλλά ο Άρης την ανάγκασε να είναι κακή στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν ήταν καλή η ΑΕΚ αυτό το θέμα. Την ανάγκασε ο Άρης με την πιεστική του άμυνα, με χέρια παντού, με πίεση σε όλο το γήπεδο. Την ανάγκασε να κάνει όλα αυτά τα λάθη και πολλές κακές επιθέσεις στο τέλος. Γι' αυτό είχε και τόσο χαμηλή παραγωγικότητα με τους 58 μόλις πόντους της. Ήταν εξαιρετικός στην άμυνα ο Άρης, το είπε και ο Σπανούλης, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του. Έκανε ένα σχεδόν αψεγάδια στο παιχνίδι ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι σχεδόν αντίθετο από αυτό που είχε κάνει με την Καρδίτσα.
1: Σωστά. Ναι.
3: Για 30 λεπτά ήταν πάρα πολύ κακός. Τώρα κόντρα στην ΑΕΚ για 36, 37, 38 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλός. Και γι' αυτό ήρθε αυτή η διαφορά των 30 πόντων. Το παραδέχθηκε και ο Σάκοτα εξάλλου, είπε ότι. Και παίκτες να είχαμε και άλλους μαζί μας, δεν θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τον Άρη, γιατί ο Άρης είναι σε άλλη ταχύτητα από εμάς.
2: Και τώρα ακολουθεί ακόμη ένα παιχνίδι, Πάρη, αυτή τη φορά για την Ευρώπη, για το Eurocup, πάλι εντός έδρας, με την Ιταλική Ντερτόνα. Τα λέω καλά?
3: Σωστά, σωστά. Την Τετάρτη στις 8 η ώρα ο Άρης υποδέχει την Ντερτόνα με στόχο να κάνει το 3-3. Το αποστολόγιο πιθανότατα θα είναι το ίδιο για τον Βασίλη Σπανούλη, θα μας το πει και αύριο στην Media Day και στις δηλώσεις που θα κάνει, αλλά πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι ξανά εκτός, γιατί μας είχε πει ούτως ή άλλως ότι είναι αρκετά πίσω αγωνιστικά. Οπότε η λογική λέει πως η συνταγή θα μείνει η ίδια, η ίδια δεκάδα δηλαδή, ξανά γεμάτο παλέ, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αυτό περιμένουμε όλοι ξανά, και τον Άρη να κάνει το 3-3 στο Eurocup για να παραμείνει ψηλά στον όμιλο, στον πρώτο όμιλο, και να μπει στην επόμενη φάση, πολύ νωρίς είναι αυτό που λέμε, αλλά να μπει στην επόμενη φάση με αξιώσεις και με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ.
2: Να πούμε, Πάρη, καταρχάς, έτσι εντάξει, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά ότι ο Άρης έχει 2-0 όπως είπες. Η Ντερτόνα έχει 1-1 από ό,τι βλέπω. Έτσι, μία νίκη, μία ήττα, και έβρισε τη Λεμάνα από ό,τι βλέπω.
3: Έτσι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Και κάνει εντύπωση, λέει, ο Γκόρχαμ. Τώρα δεν ξέρω, λογικά ο Βασίλης Πανούλης.
3: Θα αναλύσει και αύριο και ο ναι. Κόρχαμ τους παίκτες, τα δυνατά τη σημεία της Ιταλικής ομάδας, αλλά είναι στα μέτρα του Άρη.
2: Ναι. Ναι.
3: Και ένα ακόμα σημείο, αξιοσημείωτο μάλλον γεγονός, είναι το ένατο sold out που υπάρχει πλέον για τους κιτρινόμαυρους κόντρα και στον Ηρακλή. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, αλλά περιμένουμε και άλλα βέβαια να γίνουν sold out. Αλλά είναι τρομερό αυτό. Έχει ανακοινώσει ήδη ο Άρης 9 sold out. Δεν τα έχει ανακοινώσει, έχουν γίνει, έχουν εξαντληθεί.
1: Καλά, και με τέτοιες εμφανίσεις.
2: Κοίταξε, Πάρη, νομίζω ότι δεν θα αποτελεί σε λίγο θέμα είδηση, αναφοράς. Ναι, ναι. Γιατί. Θεωρώ ότι με την εικόνα που έχει βγάλει ο Άρης γενικότερα, αν εξαιρέσει τη σφαλιάρα από την Καρδίτσα, που και αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα για τη συνέχεια,
3: ναι,
2: νομίζω
3: ναι.
2: Ότι το παλέ δεν θα είναι. Δεν θα έχει κενές θέσεις σε κανένα
1: παιχνίδι. Να σου πω κάτι, αυτό που έβλεπα στις εξέδρες. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που πηγαίνουν όταν ο Άρης ήταν στα καλά του, έχουν επιστρέψει πάλι στο Αλεξάνδριο όλοι, έτσι. Δηλαδή, κοίταξε, αυτή η μπασκετική.
2: Πάντα είχε ο Άρης μπασκετική τέτοια. Είχε, δηλαδή και σε δύσκολες εποχές ο Αριανός ναι, την ναι. Ομάδα του μπάσκετ τη στήριζε.
3: Ο δηλαδή, κόσμος και στα δύσκολα ήταν εκεί. Δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια γέμιζε το γήπεδο. Το θυμάσαι πολύ καλά. Άρης Λαύριο με τις θεωρητικά δύναμες ομάδες που κι άλλες δεν στόχευε σε πρωτάθλημα ή σε τίτλους. Ήταν πέμπτος, έκτος, τέταρτος. Αλλά το γήπεδο ήταν γεμάτο στα περισσότερα παιχνίδια. Πόσο μάλλον τώρα. Που έχει αυξηθεί το budget, είναι ο Βασίλης.
1: Έχει ανέβει το επίπεδο, έχει ανέβει το ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, και είναι και ωραίες εικόνες. Δηλαδή, να το πούμε και ουδέτερα αντικειμενικά, υποκειμενικά, για μένα είναι ωραίες εικόνες. Βγάζει έτσι μια πολύ ωραία αύρα το Αλεξάνδριο. Τώρα, όποιος θέλει να το δει, καλώς, όποιος δεν θέλει να το δει.
3: Παραδέχεται, νομίζω, όλη η Ελλάδα αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να μην. Να είναι αντίθετο σε αυτή την εικόνα.
2: Είναι κάτι
1: και
2: ωραίο,
1: για το φίλο του Άρη. Και για το φίλο του Άρη τώρα είναι μια επιλογή για να χαρεί, έτσι. Δηλαδή, Μέχρι τώρα ήταν προβληματισμένος με την ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Σωστό.
1: Οπότε πάει στο μπάσκετ και...
2: Ναι, εντάξει, η ομάδα μπάσκετ βγάζει και κάτι άλλο. Βγάζει,
1: και
2: έχει
1: υγεία, βγάζει όραμα, και όραμα και φιλοδοξίες και πολλά.
2: Πάρη, θες να προσθέσουμε κάτι στα γρήγορα γιατί περάσαμε και τον χρόνο?
3: Όχι, όχι, αυτά είναι σε μέσα άκρες. Ωραία. Θα τα ξαναλέμε.
2: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο ούτως ή άλλως γιατί έχει και τη Media Day. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Και πριν πας σε διάλειμμα, Δημήτρη, να δώσω ένα διαγωνισμό γιατί η Intersport σε προκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης της Merchant Design της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Από σήμερα ως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα κληρώσουμε συνολικά 7 μπάλες και 7 κασκόλ και την τελευταία ημέρα ένα official jersey. Κάλεσε τώρα στο 231-090-90-90 και το πρώτο τηλέφωνο κερδίζει μία μπάλα και ένα κασκόλ. Καλέστε τώρα.
4: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
25: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
27: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
26: Τι διαβάζεις?
27: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
28: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
29: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
30: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
31: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστροφή και πάμε να τρέξουμε, γιατί θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο με το γήπεδο της Τούμπας. Αλλά μιας που είναι και περίοδος ανακοινήσεων, ξέρεις πως να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ πάντα. Λοιπόν, έχουμε και τον νικητή της κλήρωσης. Ο νικητής είναι ο κύριος Χαχούδης Μινάς. Κύριε Χαχούδη, έχετε ένα κασκόλ και μία μπάλα από την Ίντερσπορ, από την εθνική μας ομάδα. Θα πάμε Τούμπα, Θανάση, βοήθησε με λίγο σε παρακαλώ πολύ. Είναι ο Κωστής έτοιμος?

0: Πάμε Τούμπα, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τον Κωστή τον Πετρωτό. Έλα Κώστα.
1: Καλησπέρα εδώ από την Τούμπα που έρχεται κόσμος, όχι πάρα πολύ, δεν θα γεμίσει η Τούμπα σήμερα. Το θέμα είναι κατά τις 6 ώρα που αρχίζει το παιχνίδι, δηλαδή σε κανένα 20 λεπτό, πόσος κόσμος θα είναι στο γήπεδο. Έχει και καμιά κατοσταριά οπαδούς της Καλαμάτας. Θυμίζω ότι είχε δεσμευτεί η θύρα 8 για αυτόν τον λόγο, για να έρθουν οι οπαδοί της Καλαμάτας. Ζούνε και καλαματιανοί εδώ πέρα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια μεγάλη πόλη η Θεσσαλονίκη. Οπότε νομίζω ότι έχει σημασία να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Να πω καταρχάς ότι εδώ τσεκάραμε ένα λάθος που υπάρχει στα έντυπα που έχουμε στην ενδεκάδα της Καλαμάτας, γιατί υπάρχει δύο φορές το όνομα του Λιατσίκουρα, ο οποίος είναι στον πάγκο. Ο
2: Λιατσίκουρας, Λιατσίκουρας νομίζω.
1: Ο Λιατσίκουρας, Λιατσίκουρα το γράφουν εδώ, Λιατσίκουρας πρέπει να είναι. Ο Γκονζάλο Πινέρο, ο Αργεντίνος, είναι τελικά αυτός που είναι βασικός στην ενδεκάδα για λογαριασμό της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, η οποία έχει κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Η διάταξη εδώ που έχουμε στο έντυπο που μας μοιράστηκε είναι σε 4-3-3. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει και 3-5-2. Νομίζω όμως όχι. Λογικά θα παίξει με 4 πίσω. Θα το δούμε όταν αρχίσει το παιχνίδι. Γιατί το είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή με τον Βόλο είχε παίξει 4-2-3-1, κέρδισε 3-1 η Καλαμάτα τον Βόλο. Mm-hmm. Με τον Παναθηναϊκό έπαιξε με 3 στην άμυνα, 3-5-2.
2: Ναι.
1: Ιτήθηκε 1-0 με τον γκολ του Τετέι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, που είναι νομίζω το μεγάλο θέμα μας σήμερα. Προφανώς θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ τη νίκη, να συνεχίσει αυτό το σερί που έχει στην Τούμπα, που κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει τον Δημήτρη τον Γιαννούλη στην ενδεκάδα, το λέγαμε ότι δεν θα είναι εύκολη η επιλογή, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Γιαννούλης, ο Μπάμπα εκτός, έχει την ιστορία του. Ο Γκανέζος είναι αριστερά, ο Κένι δεξιά, η άμυνα είναι όπως την περιμέναμε, με Μιχαηλίδη και με Κώστα. Όπως
2: να επιστρέφει,
1: και τα Γιάκητς και Ζαφύρη. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα ότι έμεινε να ξεκουραστεί προφανώς, γιατί είχε υπερφορτωθεί στα μάτς της Σερβίας ο Ζίβκοβιτς, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί αυτή η τριάδα με Πέλκα, γιατί έβαλε δεκάρι, με Τάισον και με Χατσίδη. Νομίζω έχει ενδιαφέρον, και φυσικά τον Ενδιαγή που τον περιμέναμε, γιατί είναι και ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ.
2: Βάλε μια ανοτελεία, Κώστα. Αν θες να πούμε κάτι, μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε παρέμβαση, έτσι να προσθέσουμε οτιδήποτε στο ρεπορτάζ, για να πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα, γιατί μας ενημέρωσε ο Θανάσης ότι θα πρέπει να κλείσουμε και νωρίτερα για να πάμε μετά στη μετάδοση του αγώνα από την Τούμπα. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Ομάδα, δύο πράγματα, γιατί προέχει Τούμπα. Όσον αφορά τον χθεσινό Άρη, νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο ένα 3-0, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και ένα αποτέλεσμα με μεγαλύτερο σκορ, πιο εμφατικό.
2: Ή τέλος πάντων πιο εύκολη νίκη προφανώς, Βασίλη, έτσι, να μείνει το 3-0 ή να γίνει 4-0, να το καθαρίσει τέλος πάντων και να μην έχει προβλήματα. Αυτό εννοείς.
3: Συμφωνώ απολύτως. Το ένα πρόβλημα είναι ότι ενώ η ομάδα επηρέασε το 4-4-2 του Μιχάλη Γρηγορίου στα πρώτα 45 λεπτά. Mm-hmm. Στο δεύτερο έπρεπε να αλλάξει σχηματισμό,
2: ναι,
3: να το γυρίσει σε 4-5-1 για παράδειγμα, να βάλει ένα χαφ περισσότερο και να δώσει χώρο στον Βόλο και να επιχειρήσει με το επιθετικό transition να φτάσει στον γκολ. Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι η διαχείριση. Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό. Κρατήστε το, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε πολλές φορές συνέχεια, και νομίζω ότι κομμάτι της διαχείρισης αποτελεί το γεγονός ότι το πέναλτι το εκτέλεσε ο Καντεβέρε, ενώ τα πέναλτι στον Άρη βάσει της ευστοχίας που έχουν τα εκτελεί ο Μωρόν, ο οποίος απουσίασε από την ατερκάδα, και ο Φαμπιάνο. Δεν κατάλαβα ο Ράσης γιατί πήγε και έδωσε την μπάλα στον Καντεβέρε, και ποιος είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής που θα αποφασίσει. Σε μια κανονική ομάδα υπάρχει μια απόφαση η οποία παίρνεται πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ποιος θα εκτελέσει τα
2: Μήπως πέρα. Όμως εγώ, χωρίς βέβαια να έχω κάποιο ρεπορτάζ, Βασίλη, σκέφτομαι ότι ήταν να το εκτελέσει πάλι ο Ράσιτς, γιατί θυμάμαι ότι είχε εκτελέσει πέναλτι τώρα τελευταία, το οποίο βέβαια είχε χάσει, αν θυμάμαι καλά. Και μπορεί να μην ένιωθε καλά και να έδωσε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία την μπάλα στον Καντεβέρε. Δεν ξέρω, λέω απλά.
3: Βάζει τη σωστή βάση. Δεν αποφασίζουν οι ποδοσφαιριστές ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι.
2: Ναι, κανονικά αυτό αποφασίζεται από νωρίτερα. Έτσι, από νωρίς.
3: Αν ήταν η επιλογή ο Ράσης, που το πιθανότερο είναι να μην ήταν, mm-hmm, έπρεπε να πάει στη δεύτερη επιλογή και την πιο αποτελεσματική που είναι ο Φαβιάν.
2: Ναι.
3: Κανείς δεν έχει καταλάβει στον Άρη γιατί πήγε ο Καντεβέρε.
2: Ναι.
3: Και εκτέλεσε ένα κακό πέναλτι.
2: Εντάξει, βέβαια αυτό δεν επηρέασε όμως τον Άρη, πιστεύω, όσον αφορά το.
3: Επηρέασε. Δείχνει όμως ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά.
2: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Ναι.
3: Εντάξει. Και η διαχείριση δεν βάζει στον Γαλανόπουλο καθυστέρησης. Εντάξει. Αλλά αφήστε να το αναλύσουμε περισσότερο. Την αυριανή εκπομπή.
2: Για τον μπάσκετ θες να πεις, να προσθέσεις έτσι, να πεις κάτι, δεν ξέρω, οτιδήποτε, επειδή βλέπω ότι η ομάδα μπαίνει σε, ένα, έτσι, σε μια ευθεία.
3: Και είναι συγκρίσιμο μέγεθος με αυτό του ποδοσφαίρου. Απ' τη μία είναι ένα παλιό γυρασμένο προϊόν που λέγεται ποδοσφαιρικό Άρης και απ' την άλλη ένα υπέρλαμπρο προϊόν που λέγεται μπασκετικός Άρης, ο οποίος έχει συσπηρώσει τον κόσμο, γίνονται διαδοχικά sold out. Παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, διαχειρίστηκε με εξαιρετικό τρόπο την ήττα στραβοπάτημα στην καρδίτσα και πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερο μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο λάμπει, είναι ελκυστικό το προϊόν του μπασκετικού Άρη και αυτό αποδεικνύεται με τη συσπήρωση του κόσμου και νομίζω ότι ένα γήπεδο ακόμη μεγαλύτερο θα δημιουργούσε τις ίδιες ελλείψεις εισιτηρίων που δημιουργεί το φετινό φαινόμενο. Μπορούμε να περιμένουμε πολλά περισσότερα από αυτά που έδειξε στον Ευρωπαϊκό Αγώνα και στον αγώνα με την ΑΕΚ ο Άρης, η οποία ΑΕΚ θεωρητικά είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τετράδα. Και την ταπείνωσε ο Άρης, δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Είναι το μπάσκετ που θέλει να παίζει ο Σπανούλης.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Βασίλη Μάστορα. Έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού? Όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό, όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2 σε 1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα, και πολλά ακόμη, τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Επίσης, Τάνια, ξέρω ότι πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος iZomat, iZomat Premium. Για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 6. Θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπορέσουμε να μπούμε, Τάνια, απευθείας στην μετάδοση.
0: Να πάμε στην Τούμπα για να μπούμε στη μετάδοση του αγώνα με τον οποίο πέφτει και η αυλαία της αγωνιστικής της Super League, πάω Καλαμάτα. Εκεί είναι ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Κωστής Πετρωτός για λογαριασμό του Μετρόπολης που θα σας μεταφέρουν έτσι τον παλμό και το παιχνίδι.
2: Τι ωραία που τα λες.
0: Είδες. Δημήτρη, κλείνουμε.
2: Κλείνουμε, ευχαριστούμε.
0: Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4.
2: Να είστε όλοι καλά.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Izomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Izomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
16: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
23: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Δύο λέπτα πριν από τις 6, πριν από τη σέντρα στην Τούμπα. Πλάκα τέλος, ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην σέντρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Να σας θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής και σήμερα η Bet365. Είναι η αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Ακούσατε και νωρίτερα τα πρώτα στοιχεία. Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης είναι με τους δύο αρχηγούς, τον Στρατιλάτη και τον Τάισον, στην σέντρα για να ξεκινήσει το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για αυτή την έκτη αγωνιστική. Γιώργος Ζαΐρης, Κώστας Πετωτός είναι στην Τούμπα. Με Θανάση Πολίτη θα πάμε και ευθύς αμέσως θα δώσουμε το λόγο στους δύο συναδέλφους για την περιγραφή της αναμέτρησης. Γιώργο, Κώστα, καλησπέρα. Θα τους έχουμε σε λίγο. Έχουμε εικόνα από την Τούμπα και οπαδοί της Καλαμάτας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τώρα Γιώργο μου, σ' ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε για την μετάδοση.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και αν είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής, το στοίχημα Nations στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο του ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Εδώ παρέα μαζί σας με Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Μάντζιο φυσικά στο στούντιο. Τα πρώτα 37 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟ, γιατί με νίκη πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Με Τσιφτσί, Κέννη, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Γιάκη, Τζαφίρη, Χατσίδη, Πέλκα, Τάισον και Ντιαγέο ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Καλαμάτας να πούμε ότι στο παιχνίδι είναι ο Βασίλεβιτς, ο Αλόνσο, ο Ροντρίγκες, ο Στρούγκης, ο Καλουτσικίδης, ο Ντιαρά, ο Χαμζά, ο Μορέιρα, ο Βάρκας, ο Κουρμινόφσκι και επίσης παίζει στην ενδεκάδα και ο Πινέιρο. Οι πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές και οι πρώτες προσπάθειες για την Καλαμάτα να βγει από την περιοχή της με το Γιάκιτς να κερδίζει την μπάλα και να την γυρίζει πίσω. Έχει κερδίσει και το φάουλο Γιάκιτς, ένα φάουλο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Ζαφίρη να στείλει την μπάλα πιο μπροστά. Ο Τάισον που φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού γυρίζει την μπάλα στο Γιάκιτς, ο Γιάκιτς δίνει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Πρώτο προς δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Τάισον που είχε κατέβει πολύ κάτω δίνει στο Μιχαηλίδη, αυτό στο Γιάκιτς, γίνεται η κόντρα, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας και να βγουν μπροστά με τον Καλουτσικίδη, μία σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Αντώνη Τσιφτσί, ο οποίος θυμίζω ότι είναι το πρώτο του μάτς στο πρωτάθλημα ως βασικός. Μέχρι το Αγρίνιο και το μάτς με τον Πανετολικό δεν είχε συμμετοχή στο πρωτάθλημα παρά μόνο στα δύο μάτς κυπέλου. Έγινε ο τραυματισμός του Παυλέγκα, μπήκε ως αλλαγή και πλέον ο Τσιφτσής μαζί με τον Μοναστηρλή, ας το πούμε έτσι, είναι τα δύο παιδιά τα οποία καλούνται να πάρουν το ΠΑΟΚ στις πλάτες τους μέχρι και τον Γενάρη θα πω εγώ, καθώς θα αργήσει να επιστρέψει ο Παυλέγκα μετά την εξάρθρωση ώμου και την εγχείρηση που έκανε στο Μόναχο την περασμένες μέρες. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Καλαμάτας με ένα πλάγιο με τον Καλουτσικίδη να είναι αυτός ο οποίος θέλει να το εκτελέσει. Καλουτσικίδης ο οποίος ψάχνει να βρει στα χαφ ένα συμπαίκτη του και συγκεκριμένα το Βάργκας. Διώχνει σε πρώτο χρόνο ο Κένι, μπάλα κατεβαίνει στον Κώστα ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τζιφτσί με τον Γκουρμινόφσκι να έχει τον άχαρο ρόλο να κυνηγάει ως μοναδικός προθυμένος κάθε παλιά. Μιχαηλίδης, αν και η αλήθεια είναι, αν και η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα, ωραία, αν και η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα δεν περιμένει τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο, αντίθετα παίζει πάρα πολύ ψηλά την άμυνά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η στόπερ της είναι πάνω στη γραμμή, στο χώρο του κέντρου, και αυτό καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ αν έχουμε μια γρήγορη μετάβαση και μπάλα στα άκρα. Τσιφτσής θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, μια βαθιά παλιά για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ παλεύει, βγαίνει εκτός περιοχής και με τα πόδια ο Βασίλεβιτς διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Κένι με το κεφάλι επιστρέφει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Χατσίδης. Μπάλα πηγαίνει εντελώς πλάγια στον Διαρά. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Κένι και τα καταφέρνει και γυρίζει την μπάλα στο Ζαφίρι που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Μπάλα πηγαίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Τάισον, ο Τάισον για τον Μπάμπα, πήγε να ξαναβρει ο Μπάμπα τον Τάισον, έρχεται ο Βάργκας, θα πάρει την μπάλα και να παίξει γρήγορα την μπάλα με το Χαμζά. Η μπάλα πηγαίνει στον άξονα με τον Διαρά, η μπάλα στον Κουρμινόφσκι, ο οποίος αλλάζει πλευρά και στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μπροστά ο Αλέσιο Λύση. Πήρε την μπάλα ο Καλουτσικίδης. Καλουτσικίδης, ο οποίος έχει το χώρο, θέλει να πλησιάσει περιοχή. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο συμπαίκτης του Μορέιρα. Όλα αυτά έξω από την περιοχή, κλέβει την μπάλα ο Γιάκιτς και πάει να φύγει ο Τάισον και να πετάξει την μπάλα στον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ με αντίπαλο το Στρούγκι που τον μαρκάρει για να καταλάβετε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, όχι καν έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Είπαμε ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά τις γραμμές της η ομάδα της Καλαμάτας. Κρατάει την μπάλα ο Κώστα. Πάει κοντά του ο Γιάκιτς να του δώσει λύση. Θα πάρει την μπάλα Γιάκιτς. Γιάκιτς ψάχνει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμα είναι ξανά ο Κώστα με αντίπαλο τον Γκουρμινόφσκι. Ο Κώστα πηγαίνει πλάγια, βρίσκει τον Γκένι, μπάλα κοντράρι, κατεβαίνει στον Διαρά. Διαρά προσπαθεί, θα κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης και παίζει πολύ καλά το 1-2 εκεί με τον Μπέλκα. Καθυστερεί όμως ο Ζαφίρης, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας και είναι ο Χαμζά έξω από την περιοχή. Καθυστερεί, παίζει καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει στον Διαρά. Διαρά η σέντρα μέσα στην περιοχή στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσί. Η μπάλα αυτή η φάση, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, στο 5ο προς 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενδιαγέ κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα με αντίπαλο το Στρούγκι. Του βάζει την κόντρα ο Στρούγκης μπροστά στον όρθιο προπονητή του Ισκαλαμάτας, ο οποίος μάλιστα διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι το πλάγιο είναι για την ομάδα του. Ραχμάν Μπάμπα θα πάρει την μπάλα, αναφέρομαι στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος ήταν προπονητής στην Ελλάς Ήρου, εξαργύρωσε την καλή δουλειά που έκανε εκεί και είναι πλέον στην Καλαμάτα.
0: Και είναι Γιώργο Καλαμάτα και ο δεύτερος νεότερος στο πρωτάθλημα μετά τον Νίστρουμ που είναι 38, στα 41 του χρόνια δεν έπαιξε πολύ ποδόσφαιρο, έχει πολλά χρόνια που είναι στην προπονητική, ήταν και βοηθός του Βασίλη του Βούζα παλαιότερα σε κάποιες ομάδες. Και για αυτό που είπες λίγο πριν για την Καλαμάτα που είναι ψηλά, ένας λόγος που έχει να κάνει και με την ηλικία είναι ότι η Καλαμάτα είναι η τρίτη πιο νεανική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την Κηφισιά και τον Πανετολικό. 25,8 είναι ο μέσος όρος ηλικίας της Καλαμάτας.
1: Μάλιστα, με Γιώργο Μάντζιο στο στούντιο και ο Λύση νομίζω ότι είναι σαραντάρης.
0: Και ο Λύση πρέπει να είναι σαραντάρης, άρα έχεις δίκιο, είναι τρίτος.
1: Άμα είναι σαραντάρη τον τρώει το Χριστόφιλε.
0: Ναι.
1: Άρα είναι δεύτερος. Πρώτος είναι ο Νέστρουπ, έτσι.
0: Ναι, 38. Ο Λύση είναι 40-41. Έχω ένα χρόνο διαφορά.
1: Λέμε για το, με τον Γιώργο Μάντζιο, για όσους μας βλέπουν στο YouTube, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τους δύο νεότερους μέσα στην τριάδα προπονητές αυτή τη στιγμή στη Super League 1. Έτσι. Να δούμε όμως αυτή τη φάση για την Καλαμάτα. Η Σέντρα έρχεται και καθαρίζει τη φάση η Κώστα και διώχνει την μπάλα πλάγιο. Η Καλαμάτα που αλήθεια είναι ότι δεν παίζει με κόμπλεξ. Περιγράψαμε και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Γιώργος Μάντζιος από το στούντιο μας, δίνει και την δυνατότητα να το πούμε ότι είναι μία από τις πιο νεανικές ομάδες, επομένως υπάρχουν καλά πνευμόνια, ας το πούμε έτσι. Εκτελέστηκε το πλάγιο, μία ανάποδη κεφαλιά θα διώξει ο Μιχαηλίδης, δεν φεύγει μπάλα εντελώς, τώρα γίνεται ένα σούτ, ένα νέο σούτ και η μπάλα είναι κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη φάση είναι για την Καλαμάτα, καθώς Ο Μορέιρα είναι αυτός που από τα πλάγια έκανε το σουτ. Δεν ξέρω αν βρήκε στο Τζιφτσί ή σε κάποιον άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ πριν πάει στο Τζιφτσί. Θα τη δω τώρα τη φάση και θα σας πω. Πάντως η πρώτη καλή φάση στο μάτς ανήκει στην Καλαμάτα και ήταν από καλό σημείο, από πολύ καλό σημείο. Και νομίζω ότι ο Χατσίδης, ο Τσιφτσής, πέφτοντας με το πόδι έδιωξε σε κόρνερ. Η φάση συνεχίζεται με ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε νέα σέντρα μέσα στην περιοχή για την Καλαμάτα. Τώρα έρχεται και διώχνει την μπάλα ο Πέλκας, προσπαθούν να την επαναφέρουν, ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει την μπάλα. Όλα αυτά φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, ενώ χαϊδεύουμε το 8ο λεπτό της αναμέτρησης και προφανώς η Καλαμάτα κερδίζει τις εντυπώσεις και με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και με το πόσο ψηλά παίζει στον αγωνιστικό χώρο, και είπαμε ότι προηγουμένως έχασε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Μιχαηλίδης θα κάνει μια παλιά για τον Ζαφύρη, πέφτει αυτός αλλά θα πάει μπάλα στον Μπέλκα και ο Εντιαγέ θα αφήσει για το Χατσίδη που βγάζει μια σέντρα μες στην περιοχή. Χαλάει το σουτ του Πέλκα, εκεί ο Στρούκης που βρίσκει πρώτος την μπάλα, προσπαθούν να την επαναφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι πως φεύγει η μπάλα, ξανά ο Κώστα διώχνει την μπάλα. Και τώρα για να δούμε και την προσπάθεια του Κουρμινόφσκι με τον Κώστα να παίρνει την μπάλα, ο Τάισος στο Χατσίδη, αυτός στον Κένι Πέλκας, κάνει την τρίπλα, σπάει την μπάλα για τον Τάισον, μόλις out. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό απαντά στη φάση της Καλαμάτας με τον Τάισον να στέλνει την μπάλα δίπλα ακριβώς από το κάθετο δοκάρι και να αγγίζει το να γίνει από σήμερα ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι, όποιο μάτς και αν σκοράρει ο Τάισον, παίρνει το ρεκόρ πλέον από τον Αντρέ Βιερίνια. 10 λεπτά συμπληρωμένα, Κώστα Πετροτέ, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ωραίο παιχνίδι, βοηθάει και η Καλαμάτα με τον τρόπο που παίζει, αλλά ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον γκολ και να μην μπει σε περιπέτειες, έτσι.
6: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε μια Καλαμάτα να μπαίνει με θράσος στο γήπεδο, αυτή είναι η αλήθεια, προσπάθησε λίγο να του δημιουργήσει προβλήματα. Ο Τσιφτσής έκανε αυτό που έπρεπε σε εκείνη την φάση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ πρέπει σιγά σιγά να βρει τα πατήματά του. Είναι το παθαίνει ο ΠΑΟΚ αυτό μετά τις διακοπές. Δεν είναι και το καλύτερό του να μην μπορεί να βρει άμεσα ρυθμό. Η φάση προηγουμένως με τον Τάισον Φρέντα νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή. Και ήταν και μια φάση που έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει και λίγο κάθετα. Ο Πέλκας έστρωσε στον Τάισον και ο Τάισον αρχηγός του ΠΑΟΚ.
0: Και βλέπουμε, σήμερα, Κώστα, στα πρώτα λεπτά τον Τάισον να κινείται για πολύ προς τον άξονα.
6: Λίγο τώρα, Γιώργο, με τον Πέλκα να παίρνει από τον Ενδιαγέ. Πατάει την μπάλα και δίνει για τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς ξανά στον Πέλκα. Για να δούμε τον Δημήτρη τον Πέλκα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Πέλκας. Γυρίζει την μπάλα, διώχνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Δεν φεύγει η μπάλα, Τάισον. Κόβουνε, διεκδικήσιμη μπάλα, τρέχει ο Τάισον να πάρει. Τελικά οι παίκτες της Καλαμάτας είναι που ελέγχουν, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Θα κλέψει ο Ζαφύρης, εξαιρετικός. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και δίνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ελέγχει και δίνει για τον Κώστα. Αναπτύχθηκε καλά με Πέλκα και Γιάκητς προηγουμένως από τα αριστερά ο δικέφαλος. Πρέπει να ψάξει αυτές τις διεισδύσεις. Να μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο κουβάλιμα μπάλας. Έτσι και ο Τάισον, ναι, και ο Πέλκας μπορούν να
0: τρυπήσουν. Αυτό έλεγα λίγο πριν, ότι ο Τάισον πηγαίνει προς τον άξονα για να πάρει μέτρα και ο Μπάμπα.
6: Μα είναι το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Και ο Παπανανέβη είναι κάτι που το δουλεύουν πάρα πολύ οι δυο τους. Γενικώς ο ΠΑΟΚ πρέπει απλά να βρει το ρυθμό του. Έχει παίκτες που έχουν παίξει πολλά παιχνίδια μεταξύ τους και μπορεί να βοηθήσει αυτό. Τώρα ανεβαίνει να πιέσει ψηλά τον Βασίλεβιτς, ο Ενδιαγέ, η μπάλα πάει αριστερά. Οι παίκτες της Καλαμάτας βγάζουν χωρίς ιδιαίτερη πίεση, γιατί μόνο ο Ενδιαγέ ήταν αυτός ο οποίος πήγε να πιέσει. Δεν ανέβηκαν πολλοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν έχουν πάρει πολύ ρυθμό. Τώρα ένα-δύο που πήγε να γίνει του Μορέιρα με τον Αλόνσο, δεν κατάφεραν οι παίκτες της Καλαμάτας να κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο στο 12ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης και στο ραδιόφωνο και στο YouTube από Γιώργο Ζάιρη, Κώστα Πετροτό, της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έκτη αγωνιστική, με αυτή την αναμέτρηση κλείνει η αγωνιστική. Και θυμίζουμε, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει, κλείνει μια αγωνιστική που έχουν κερδίσει μόνο γηπεδούχοι. Όλα τα μάτς έχουν λήξει με νίκες γηπεδούχων. Και φυσικά θα φτάσει στο ρετυρέ της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπάμπα τώρα, ο οποίος πιέζεται, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ζαφύρη, ο Ζαφύρης για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσής έχει δίπλα του στήριγμα τον Κώστα, αλλά θα κάνει ένα βολέ με στόχο τον Χατσίδη. Ελέγχουν οι παίκτες Καλαμάτας με τον Στρούγκη. Μπάλα πάει πίσω, με τον Ροντρίγκες μάλλον η μπάλα πάει πίσω. Ο Βασίλεβιτ σηκώνει σε ένα βολέ, η μπάλα τελικά θα καταλήξει πλάγιο. Πήγε ο Κένι να πάρει την μπάλα, είδε ότι δεν τη βρίσκει για να τη φέρει μπροστά. Την άφησε έξυπνα και εκτελέστηκε το πλάγιο με τον Κώστα, τον Ντιέγκο Κώστα, τον Βραζιλιάνο, να δίνει για τον Ζαφίρη. Ξανά Κώστα και ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος με μία για τον Ενδιαγέ, ο οποίος γυρίζει. Είναι center for που του αρέσει να βγαίνει και εκτός περιοχής και νομίζω είναι και ένα στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια στιγμή και όχι πολύ μακριά στον χρόνο μπορεί να δούμε Μπάντζα και για να παίζουν μαζί. Ο Μιχαηλίδης τώρα. Η μπάλα στο κέντρο για τον Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς, ο οποίος ελέγχει, ο Πέλκας ήταν. Έδωσε για τον Τάισον. Ο Τάισον για τον Μπάμπα. Πάει να κάνει την κίνηση. Είναι φάουλ αυτό. Το δίνει ο διαιτητής. Φράγμα πάνω στον Τάισον Φρέντα από τον Καλουτσικίδη. Δεν επέτρεψε στον αρχηγό του ΠΑΟΚ να βγει, να πάρει την μπάλα και να κάνει ένα τρέξιμο, ένα κουβάρι μπάλας. Ο Πέλκας εκτελεί για τον Γιάκιτς, ξανά Πέλκας, η μπάλα πάει στο Ζαφίρι, κάνει την κίνηση ο Κένι, δεν του δίνει την μπάλα ο Ζαφίρης, κρατάει στο χώρο του κέντρου, κλέβει ο Μέντες, φάλα από τον Ζαφίρι, δεν έκανε καλό έλεγχο της μπάλας, μάλλον δεν τον είδε κιόλας ο Ζαφίρης εδώ, το Μέντες, ότι ερχόταν από πίσω για να του πάρει την μπάλα. Τώρα ένα φάουλ, δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν οι Καλαματιανοί. Είδε τον Τσιφτσί λίγο έξω.
1: Ούτε ο προπονητής της Καλαμάτας κατάλαβε.
6: Ναι. Να πω ότι ο Λύση είναι με κοντομάνικο. Είναι το αντίθετο του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου θα έχει φορέσει τώρα και
0: σκουφιά
6: και μπουφάν. Ναι, ο Λύση είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Ο προπονητής Καλαμάτας είναι με μακριμάνικο πουκάμισο. Είναι πιο προσαρμοσμένο στην εποχή. Ο Λύση που τώρα συζητάει και με συνεργάτη του εκεί στον πάγκο. Προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να πατήσει τον γκάτζι γιατί είναι πολύ χαμηλό το τέμπο του παιχνιδιού. Παρότι μπήκε Καλαμάτα έτσι με θράσος, έχασε και μια ευκαιρία με το Μέντες. Απάτησε ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τώρα ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τάισον στην προσπάθεια που έκαναν οι Καλαματιανοί. Η μαύρη θύελα υπονομαζόμενη που φοράει σήμερα γαλάζιο, να το πω. Δεν είναι ακριβώς γαλάζιο. Είναι τα χρώματα της Λάτσιο. Ναι. Αυτά φοράει σήμερα
0: γαλάζιο,
6: η Καλαμάτα. Ναι. Και το πλάγιο με τον Καλουτσικίδη τώρα που θα εκτελεστεί. Καλουτσικίδη, θυμίζω, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ την καριέρα του. Τώρα η Καλαμάτα βγαίνει κατά μέτωπο και θα δώσει το Μέντες. Δεν πάει εκεί. Ο Χαμζά ήταν, δίνει την μπάλα δίπλα. Σε οργανωμένη άμυνα τώρα η επίθεση της Καλαμάτας. Φεύγει από τα αριστερά. Παίρνει μέσα στην περιοχή τα μέτρα. Το σου, την μπάλα περνάει και καταλήγει out. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Δεν κατάλαβα στην κυριολεξία ποια ήταν η αντίδραση.
0: Βόλτα έκανε, Κώστα, βόλτα.
6: Του ΠΑΟΚ έκανε μια βόλτα στην περιοχή. Πραγματικά, απλά ήταν κακή η τελική του ενέργεια. Πέρασε, δεν πήγε κανείς από το μαρκάρι. Τον άφησε ο Κένι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Γιάκητς.
6: Δεν έκανε καλό πλασάρισμα ο παίκτης Καλαμάτας. Δεν πήρε φάλτσο η μπάλα. Με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Αν έπαιρνε φάλτσο εδώ, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να φάει ένα γκολ και να συζητάμε ποια ήταν η αντίδρασή του στην άμυνα, Γιώργο Ζαΐρη.
1: Εδώ πάντως πρέπει να πούμε ότι η ευθύνη είναι και του Κένι, γιατί ο Γιάκητς ο μάρκαρε, αλλά ο Κένι δεν πήγε να του
0: πλάει. Από την πλευρά του, σωστά.
1: Ναι, σωστό. Δηλαδή έκανε μόνος του μία βόλτα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν πήρε τα φάλτσα η μπάλα, γιατί πήγε παράλληλα στην άλλη εστία και το ευτυχώς είναι διπλό, γιατί δεν υπήρχε και ποδοσφαιριστής να τη μπρόξει στα δίχτυα. Πάντως η ευκολία με την οποία η Καλαμάτα πάτησε περιοχή είναι κάτι το οποίο προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Μετρόπολης 95 και 5. Ο Τάισον είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Νομίζω ότι έχει ευνηδιάσει τον ΠΑΟΚ ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Καλαμάτα. Δηλαδή δεν περιμένει τον ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι η ζώνη άμυνάς της ξεκινάει πολύ ψηλά και οι στόπερ της είχαν φτάσει στη γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα τώρα με τον Χατσίδη να δίνει στον Γκένι να πηγαίνει η μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη

0: Βάζει την μπάλα ο Μορέιρα, πηγαίνει κοντά στο κόρνερ, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γυρίζουν την μπάλα, κάποιος να διώξει και διώχνει ευτυχώς γρήγορα εκεί ο Ζαφίρης όπως και το όπως θέλει το Ροντρίγκες να κατεβάζει την μπάλα πιεζόμενος εκεί από τον Εντιαγέ, ο οποίος παλεύει, Ροντρίγκες θα τη χάσει την μπάλα, ο Εντιαγέ με τη βοήθεια εκεί του Γιάκιτς, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κροάτης πιεζόμενος θα δώσει την μπάλα στον Γκένι. Πάω και εδώ, μια χαμένη μπαλιά τη διεκδίκησε με τον Εντιαγέ. Για να δούμε, Τσαφίρης, η μπάλα πάει στον Κώστα, 18 λεπτό 0-0. Με περισσότερους από 13-14.000 φίλους του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γιατί και κάποιος φίλος ρώτησε νωρίτερα πόσος κόσμος είναι. Όλα αυτά, Μετρόπολης 95-5, με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Ζαφίρη να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει στον Κώστα που έχει πάει εντελώς στα δεξιά. Δίνει ξανά στον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης περνάει το χώρο του κέντρου, ακροβολίζεται ο Μπάμπα. Η κάθετη του μπαλιά για τον Μπέλκα δεν περνάει. Διεκδικεί ο Τάισον με το κεφάλι. Πρώτες και πολλές κεφαλιές εκεί. Τελικά η μπάλα φτάνει στο Γιάκιτς που γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Στο 18 λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Γιάκιτς θα δώσει για τον Τάισον. Τάισον γυρίζει πίσω την μπάλα στο Μιχαηλίδη με αντίπαλο μόνο τον Κουρμινόφσκι. Θα ψάξει να βρει τον Χατσίδη που έχει πάει στον άξονα. Η μπάλα πηγαίνει στον Κώστα. Ο Κώστα με αντίπαλο εκεί τον Διαρά που τον πλησιάζει. Θα δώσει τον Ζαφίρη ξανά η μπάλα στον Κώστα. Η μπαλιά του είναι για τον Κένι. Κένι με αντίπαλο τον Μορέιρα. Πίσω η μπάλα ξανά για τον Κώστα. Και η μπάλα ξανά στο Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ με υπομονή, αλλά στο δικό του μισό δεν βρίσκει τρόπο να πλησιάσει. Μιχαηλίδης η μπάλα πάει στον Κώστα. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Η παλιά για τον Εντιαγέ της πάει την μπάλα για τον Πέλκα. Πέλκας θα χάσει την μπάλα από τον Ροντρίγκες. Επιστρέφει μπάλα στον Δημήτρη Πέλκα. Της πάει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα αφήνει για τον Τάισον. Τάισον για τον Πέλκα. Πέλκας την παλιά του για τον Μπάμπα που μπαίνει στην περιοχή αλλά γλιστράει, πέφτει κάτω και διώχνουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας αλλά κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Πέλκας. Το σουτ του Πέλκα, η μπάλα κοντράρει και στα χέρια του Βασίλεβιτς. Διαμαρτύρονται οι παίκτες Καλαμάτας για να φάουν νωρίτερα. Να σας πω ότι ο Πέλκας έπεσε κάτω, σηκώθηκε, πήγε να παίξει γρήγορα ο Βασίλεβιτς την μπάλα και θα φτάσει στον Καλουτσικίδη. Όχι, δεν είναι ο Καλουτσικίδης αυτός, είναι ο Πινέιρο αυτός που παίρνει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στο Ροντρίγκες. Στο 20 λεπτό Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-0. Στρούγκης ο αρχηγός Καλαμάτας για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα πάει κοντά του. Ο Πέλκας ξαναδίνει την μπάλα στο Στρούγκη. Στρούγκη θα ψάξει να φύγει από τον Εντιαγέ. Κουβαλάει πολύ την μπάλα. Φτάνει στο χώρο του κέντρου με Ντιαρά. Η Καλαμάτα θα δώσει τον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης πιεζόμενος από τον Τάισον. Πίσω η μπάλα από τα πόδια του Πινέιρο στο Βασίλεβιτς και αυτός με τη μία για τον Ροντρίγκες που έχει το χώρο ο αριστερός center back της ομάδος της Καλαμάτας να ψάξει και να βρει τον Πινέιρο. 21 λεπτό 0-0. Στρούγκης. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα την υποδεχθεί την μπάλα ο Χαμζά, ο οποίος ήταν ο παίκτης που είχε χάσει νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία. Ροντρίγκες επιστρέφει μπάλα στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας και η μπάλα πάει στο Μορέιρα. Μορέιρα ανεβαίνει και ο Χαμζά. Μορέιρα πάει να μπει περιοχή, κάνει πολλές τρίπλες. Έρχεται ο Κώστα όπως και απομακρύνει την μπάλα πολύ μακριά. Εκεί όπου ο Πέλκας παλεύει με τον Ροντρίγκες και έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ροντρίγκες πάνω στον Δημήτρη Πέλκα στο χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Τσιφτσί. Και ενώ είμαστε στο 21 λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, το 0-0 παραμένει στην Τούμπα με μία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον, με τρεις ευκαιρίες για την Καλαμάτα, η κορυφαία, αυτή που είχαμε περιγράψει νωρίτερα με τον Χαμζά. Είναι ο Ζαφίρης αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ και θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα. Κινείται στο χώρο και πηγαίνει προς τα δεξιά με αντίπαλο τον Κουρμινόφσκι. Κακή επιλογή του, δεν μπόρεσε να βρει τον Γκένι, πλάγιο για την ομάδα της Καλαμάτας.
1: Εκεί χτυπάει, Γιώργο, η Καλαμάτα από την πλευρά του Γκένι, ναι, και του Κώστα. Από την δεξιά του ΠΑΟΚ αριστερή δική της.
0: Ό,τι έχει κάνει η Καλαμάτα, όπως λέει ο Γιώργος Μάτιος, είναι από εκείνη την πλευρά και έχει δίκιο. Να δούμε την προσπάθεια του Βάργκας που σπάει την μπάλα για τον Στρούγκη. Ο Στρούγκης έξω από την περιοχή πήγε να κάνει την κάθε την παλιά. Δεν μπόρεσε και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν βρήκε την μπάλα ο Χάμζα. Και αυτό και σαν αποτέλεσμα η μπάλα να βγει απευθείας out. Γρήγορα εκτελέσει και Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Κώστα. Στο 22 λεπτό της αναμέτρησης η μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί όπου κινείται ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Η άμυνα επαναλαμβάνω, της Καλαμάτας εδώ και 22 λεπτά που παίζουμε ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι

0: μόνο ψηλά. Μόνο ψηλά και πολύ ψηλά. Κώστα, μια μπαλιά για τον Ντιαγέ. Είναι πολύ δυνατή. Ο Ντιαγέ δεν θα την προλάβει. Και έχουμε το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για τους παίκτες της Καλαμάτας από τα αριστερά. Μένει ψηλά όλος ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διεκδικήσει την μπάλα ή στη χειρότερη περίπτωση να μην επιτρέψει στην Καλαμάτα να πλησιάσει την περιοχή του ΠΑΟΚ γρήγορα. Και γι' αυτό μάλιστα έχουμε εκτέλεση δυνατή από τον παίκτη της Καλαμάτας. Ανάποδη κεφαλιά του Μορέιρα. Εκεί πάει μπάλα είναι στο Μιχαηλίδη. Κεφαλιά ο ένας, κεφαλιά ο άλλος. Τώρα πέφτει κάτω η μπάλα με τον Μπέλκα. Η μπάλα να πηγαίνει στο Χατσίδη, ο οποίος κάνει την κούρσα. Και έχουμε το πλάγιο για την Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες Καλαμάτας, αλλά ο βοηθός κατευθείαν έδειξε ΠΑΟΚ. Είναι στο ύψος της, στη μέση της μεγάλης περιοχής, δηλαδή για να καταλάβετε από τα δεξιά, σε εκείνο το ύψος. Και δεν ξέρω αν ο Κένι δεν παίρνει φορά, θα ψάξει να βρει το Χατσίδη τον Ντιαγέ που βγαίνει από τα screen. Για να δούμε, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο και πρέπει να το εκτελέσει γρήγορα ο Κένι. Βρίσκει τον Τάισον. Τάισον με ανάποδη κεφαλιά για τον Μπέλκα. Πάει να κάνει ένα σουτ ο Μπέλκα. Η μπάλα κοντράρει και πάει στο Μορέιρα. Μορέιρα, αλλά έχουμε και offside. Επομένως, σταματάει εδώ αυτή η επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του ΠΑΟΚ ή όποια επιθετική προσπάθεια τέλος πάντων. Με τον Ροντρίγκες να ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν μακριά για να δώσει πιθανώς ένα βολέ ο στόπερ για την ομάδα της Καλαμάτας. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης πάω Καλαμάτα 0-0. Τελικά επιλέγει να δώσει στο Βασίλεβιτς. Ο Βασίλεβιτς θα δώσει την μπάλα για τον Στρούγκη. Στρούγκης κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Ντιαγέ. Μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Καλουτσικίδη από τις κόντρες. Έχουμε το φάουλ που κάνει εκεί ο Βάργκας πάνω στον Ραχμάν Μπάμπα. Του δίνει και το χέρι με τον Ζαφίρη να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Και μάλιστα ο διαιτής αναμέτρησης ζητάει από τον Ζαφίρη να πάει πιο πίσω η μπάλα. Πήγε πιο πίσω, έδωσε όμως την μπάλα ακόμα πιο πίσω. Αυτό στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Όλα αυτά στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιεζόμενος θα κάνει μια βαθιά παλιά. Δεν μπορεί Κώστα Πετρωτή έτσι ο ΠΑΟΚ να απειλήσει. Θα πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Το 0-0 παραμένει και από τα πόδια του Βασίλεβιτς ο μάτς συνεχίζεται Κωστή.
1: Βασικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει ένταση στο παιχνίδι του γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ αργό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τώρα η μπάλα πάει δεξιά. Η Καλαμάτα που βγαίνει, πάσα σε το Χαμζά, παράλληλη σέντρα σουτ. Παρέμβαση και κόρνερ από τον Κένι αν είδα καλά. Να λοιπόν η Καλαμάτα που ξεδιπλώθηκε γρήγορα στο transition και στο 25 απειλή. Παρέμβαση του Κέρνη, η μπάλα κατέληξε κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλαμάτας η οποία όταν παίρνει μπάλα προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Αυτό που δεν κάνει ο ΠΑΟΚ και παραλίγο εδώ πέρα να γίνει ζημιά. Ο Μέντες έβγαινε από πίσω, ο Κένι πέταξε την μπάλα κόρνερ, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα ο Μέντες αν βλέπω καλά. Μέσα στην περιοχή πολλής κόσμος, απομάκρυνση, η μπάλα θα πάει εκτός περιοχής και πάλι σε πόδια παικτών της Καλαμάτας, αριστερά και πάλι. Στον Αλόνσο, ο Αλόνσο κάνει μια σέντρα, η μπάλα περνάει, τρέχει εκεί να καλύψει ο Γιάκιτς αν βλέπω καλά. Ο Μέντες τσιμπάει την μπάλα, ο Καλουτσικίδης πέφτει και πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο Κατσικογιάννης, νομίζω ο Καλουτσικίδης ήταν ανατροπή, χρεώνεται ο Ντιαγέ.
2: Ο Βάργκας.
1: Πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας, κερδίζει ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Καλαμάτας.
2: Ο Βάργκας, Κώστα.
1: Ο Βάργκας ήταν τελικά, ναι. Ο οποίος πήρε την μπάλα από το Μέντες με το ωραίο τακουνάκι, έβαλε το σώμα του ωραία ανάμεσα στον Ντιαγέ και την μπάλα και δόθηκε πέναλτι πάνω στον Βάργκας. Τον χτυπάει στο πόδι, ήταν έξυπνη κίνηση του ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας, ο οποίος θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη και επανέρχεται σήμερα.
2: Έτσι.
1: Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ποντάρει η ομάδα της Καλαμάτας πάρα πολλά και στο 27ο λεπτό έχει η Καλαμάτα τη δυνατότητα να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι που κέρδισε από τον Ντιαγέ ο Βάργκας. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, νομίζω είναι ο ίδιος. Αυτός που κέρδισε το πέναλτι.
2: Ναι, ο Κωσταρικανός, σωστά.
1: Ο Κωσταρικανός, ο Βάργκας, έτοιμος να το εκτελέσει απέναντι από τον Αντώνη Τσιφτσή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Για να δούμε ο Τσιφτσής κάτω από την εστία. Ο Βάργκας απέναντι από δοκιμασία από τον κόσμο προσπαθεί να επηρεάσει τον Κωσταρικανό. Βάργκας παίρνει φόρα. Πηγαίνει ο Κατσικογιάννης, κάτι λέει στο Τσιφτσή όμως. Δεν ξέρω τι τον ενόχλησε.
3: πιάνει και λίγο την μπάλα ξανά ο Βάργκας. Ξανά η διαδικασία από την αρχή. Ζητάει ο Κατσικογιάννης όλοι οι παίκτες να είναι εκτός μεγάλης περιοχής. Ο Κωνσταρικανός παίρνει λίγα μέτρα φόρα, έτοιμος να εκτελέσει. Τσιφτσής κάτω από την εστία. Βάργκας και Τσιφτσής. Για να δούμε την εκτέλεση του παίκτη της Καλαμάτας. Σουτάρι, γκολ. Η μπάλα στα δίκτυα στην αριστερή γωνιά. Η μπάλα στην δεξιά, ο Τσιφτσής στο 28. Η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ στην Τούμπα. 0-1 με το Βάργκας. Βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταρικανός. Πήρε το πέναλτι από τον Εντιαγέ. Από τη συνεργασία με τον Μέντες, το τακουνάκι του Μέντες, ο Βάργκας έβαλε πολύ ωραία το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Πήγε λίγο άτσαλα εκεί και ο Εντιαγέ. Δεν είναι και στόπερ βέβαια. Και το κερδισμένο πέναλτι για την Καλαμάτα μετουσιώθηκε σε γκολ από τον παίκτη που το κέρδισε. Αν και παλιότερα λέγαμε, Γιώργο, βέβαια αυτό δεν ισχύει. Κάπως έχει καταρριφθεί ότι συνήθως ο παίκτης που κερδίζει το πέναλτι δεν πρέπει να το εκτελεί. Το εκτέλεσε ο Βάργκας, ήταν και πάρα πολύ ψύχρεμος και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή, ο οποίος έπεσε στην δεξιά πλευρά και επιλέξει την άλλη πλευρά. Δεν μπορείς να το χρεώσεις κάποια ευθύνη του Αντώνη του Τσιφτσή. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει το μισό, μάλλον το 1 τρίτο του παιχνιδιού, σχεδόν μισή ώρα και πλέον βρίσκεται πίσω στο σκορ.
2: Και έχεις πολύ δίκιο, Κωνσταντίνε, έχει να παίξει από τις 22 Αυγούστου, βλέπω τώρα, από το παιχνίδι με τον Άρη, είναι το δεύτερο του μάτς.
3: Τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι.
2: Ναι, είναι το δεύτερο του παιχνίδι.
3: Η μπάλα πίσω τώρα στο Βασίλεβιτς. Είναι αναγκασμένος ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 16, άντε θα βάλω και κανένα δυο λεπτά καθυστερήσεων, 18 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου να πατήσει τον γκάζι, αν μπορέσει να φέρει το ματς στην ισοφάριση, γιατί η Καλαμάτα Γιώργο Ζαΐρη του βάζει δύσκολα και σίγουρα πρέπει να τον αφυπνίσει αυτό το καμπανάκι του 0-1.
0: Ναι, και το σημαντικό επίσης είναι ότι θα πρέπει παράλληλα να είναι και προσεκτικός στην άμυνά του. Γιατί η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που εγώ δεν θα πω εντελώς κόντρα στη ροή του αγώνα ήρθε αυτό το γκολ. Έχασε ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός ο οποίος δεν κατάφερε να προηγηθεί πρώτος και πλέον είναι διπλός ο στόχος. Προφανώς να πετύχει γρήγορα τον γκολ της σοφάρισης, αλλά κυρίως λίγο να συμμαζευτεί και πίσω σε ό,τι αφορά το transition. Γιατί η Καλαμάτα έχει βγει πάρα πολλές φορές μπροστά και έχει δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ και είναι κατοχή μπάλας αυτή τη στιγμή με το Χατζίδη. Χατζίδης, ο οποίος πάει να βρει το Γιάκιτς. Από τις κόντρες ευνοούνται οι παίκτες της Καλαμάτας που παίξαν καλή άμυνα εδώ. Θα πάρει την μπάλα ο Πινέιρο και είναι αυτό που σας έλεγα. Πάει να βγει η Καλαμάτα μπροστά. Ευτυχώς είναι δυνατή η μπαλιά και την προλαβαίνει μεν ο Καλουτσικίδης. Το δε πάει στο γεγονός ότι την έστειλε πάνω στο Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έχει πάει να πάρει την μπάλα. Πέλκας κρατάει την μπάλα, πιεζόμενος, γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Κώστα. Κώστα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι, ο οποίος είναι αλήθεια, θα μου πείτε, ούτε από τα αριστερά το είδαμε με τον Μπάμπα και τον Τάισον, δεν έχει πάρει πολλές
2: επιθέσεις. Υπάρχει πρόβλημα στο build-up, είναι δεδομένο, Γιώργο Ζαΐρη, φαίνεται αυτό, γι' αυτό κατεβαίνει και ο Ντιαγέ καμιά φορά.
0: Ναι, και γι' αυτό ο Μιχαηλίδης προσπαθεί με μπαλιές να βρει τους συμπαίκτες του. Τώρα έτσι όποια γκρίνια, ας το πούμε, έχει να κάνει με το ότι ο Μιχαηλίδης πάλι προσπάθησε με μια βαθιά παλιά να βρει τον Μπάμπα, δεν το βρήκε, η μπάλα πήγε κατευθείαν πλάγιο με τον Βάργκας να είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Διαρά πετάει την μπάλα μόνο στο Τσιφτσή. Εκεί είναι μόνο ο Τσιφτσής, λογικά κάτι άλλο ήθελε να κάνει
2: το Μορέλα, ναι.
0: Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε, αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε στο 31ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βάργκας. Το κέρδισε καθαρά από τον Εντιαγέ, ο οποίος βρήκε το πίσω μέρος του ποδιού του παίκτη της Καλαμάτας, Κώστα. Και τώρα καταλαβαίνεις και εσύ, Γιώργο, ότι όσο ο ΠΑΟΚ είναι στατικός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η γκρίνια στην κερκίδα.
2: Ναι.
0: Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν αρέσει.
2: Και με την άκρη του ματιού, Γιώργο, σιγά σιγά όσο περνάει ο χρόνος να κοιτάς αν σηκωθεί και κάποιος για ζέσταμα. Γιατί σίγουρα ο Λύση.
0: Όχι, δεν έχει σηκωθεί. Νωρίς ακόμα. Πέρα από 4-5 παίκτες Καλαμάτας. Να δούμε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γκένι να βγάζει μια σέντρα. Ο Βασίλεβιτς με γροθιές στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Κατεβάζει την μπάλα ο Ζαφίρης. Πάει να την πάρει ο Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη για τον Τάισον. Τάισον μια παλιά για τον Μπάμπα. Η μπάλα ούτε κόρνερ. Πλάγιο. Ήρθε ο Καλουτσικίδης και πέταξε την μπάλα δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Εκτέλεσε ο Μπάμπα. Η μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Εντιαγέ για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι για τον Κώστα. Είναι η πρώτη φορά που και οι 10 από τους 11 παίκτες του ΠΑΟΚ είναι κάτω από το χώρο του κέντρου και μάλιστα πολύ μέσα προς την περιοχή της Καλαμάτας. Για να δούμε το Χατσίδη με αντίπαλο τον Διαρά. Ωραία η προσπάθεια του Χατσίδη. Μια καλή σέντρα θέλει. Ροντρίγκες θέλει την μπάλα πάνω στον Κένι. Κένι ξανά για το Χατσίδη μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά του Στρούγκη από μάκρυση. Μπάλα φτάνει στο Ζαφίρι. Δοκιμάζει το σουτ. Out. Καλό σουτ. Δεν ξέρω αν με ξεγέλασε η πορεία της μπάλας, αλλά εδώ που το είδα πρέπει να ήταν καλό σουτ, εκτός αν πήγε πολύ out. Αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται λίγο να κάνει την Καλαμάτα να νιώσει την ανάσα του στο δικό της μισό, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει, παιδιά, αυτό. Και όσες φορές το είδαμε ανορθόδοξο.
2: Πολύ out. Πέσαμε έξω, Γιώργο. Πολύ out το σουτ.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε απομάκρυση της μπάλας, ο Κώστα τη σηκώνει ψηλά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ροντρίγκες που βγαίνει πρώτος από τον Εντιαγέ και την πετάει την μπάλα προς τον Κουρμινόφσκι. Η μπάλα πάει στην Καλαμάτα. Καλαμάτα, για την Καλαμάτα λέω, συγγνώμη, για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Η μπάλα πάει στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα, περνάει το χώρο του κέντρου. Κώστα, η παλιά του για τον Μπέλκα. Μπέλκα στρώνει την μπάλα για τον Εντιαγέ που, για να καταλάβετε, είναι στο μικύκλο στο χώρο του κέντρου. Γιάκιτς, Μπάμπα, Τάισον, Μπάμπα. Ωραία με τον Τάισον. Έρχεται ακόμα πιο δυνατά ο Στρούγκης και στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, ο οποίος δεν δίνει στο Γιάκιτς γιατί πιεζότανε από το Χαμζά. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά στον Κώστα. Κώστα για τον Γκένι. Γκένι με αντίπαλο τον Μορέιρα. Κρατάει την μπάλα ο Κένι στο 34ο λεπτό, 1-0 η Καλαμάτα. Με τον Κένι τώρα να κάνει την κούρσα και να έχουμε τον Διαρά να παραχωρεί το πλάγιο. Φώναξαν για φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα βρήκε ο παίκτης Καλαμάτας, όπως έδειξε ο διαιτητής. Άρα έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά και εδώ είμαστε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάντα το 0-1 με την Καλαμάτα από το 21ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βάργκας. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή, το μάτς συνεχίζεται. Εντιαγέ, offside κιόλας. Έχουμε και offside παίκτη του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ο Χατσίδης.
2: Ναι.
0: Άρα λήξη εδώ συναγερμού με τον Βασίλεβιτς να πηγαίνει να παίρνει μια άλλη μπάλα που ήταν δίπλα ακριβώς στην εστία του και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Το μάτς πηγαίνει όπως το θέλει η Καλαμάτα, η οποία και προηγείται. Παναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές λύσεις στον πάγκο του. Για μένα πλέον και ο Ζίφκοβιτς είναι ένας από αυτούς, ίσως και ο Γκρεσίτς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Πέλκας είναι ο αδύναμος.
2: Μέχρι χρειαστεί και ο Μπανζά.
0: Θα το έλεγα κιόλας. Ναι. Υπάρχει και ο μύθο, έτσι. Δηλαδή το λέμε αυτό. Ο μύθο, ο οποίος προέρχεται από γκολ με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Πάντως η ουσία είναι, Κώστα, ότι θέλουμε άλλα 10 λεπτά χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να φέρει σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ το μάτς στα ίσα.
1: Το μάτς αυτό, αν δεν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας και κάθεσαι στον καναπέ και το βλέπεις, έχει πάρει ο ύπνος από το αργό τέμπο, τον έχει κοιμήσει η Καλαμάτα τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο. Το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι στο συγκεκριμένο μάτς ψάχνουμε το παίκτη θα βάλει ένταση και καταλληλότερος από αυτόν, από τον Ζίβκοβιτς, δεν υπάρχει. Νομίζω ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που μπορεί να είναι η πρώτη αλλαγή. Βέβαια, πληροφορούμε ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις μεσοβδόμαδα. Περισσότερο πιστεύω ότι κάνει ξεκούραση. Εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να μπει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για να δώσει λίγο ένταση στο μάτς, γιατί είναι πάρα πολύ αργό το τέμπο. Ενδεχομένως και κάτι να αλλάξει στο κέντρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κυκλοφορία μπάλας ο ΠΑΟΚ εύκολα, να την κυκλοφορήσει και να στριμώξει την Καλαμάτα.
0: Και επιθετικά ο Γιαννούλης. Ο Μπάμπα δεν κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, και ο Μπάμπα είναι πολύ πεσμένος. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ο παίκτης που συνήθως μπορεί και αλλάζει. Έτσι, βάζει τον νεύρο, βάζει το τσαγανό που λέμε. Τώρα η Καλαμάτα πάλι μπροστά με το σκόρερ τον Βάργκας, ο οποίος έχει τον Μπάμπα. Ο Βάργκας που γυρίζει είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Βάργκας πέρασε από τον Μπάμπα. Εξαιρετική κίνηση. Μπάλα πάει στον Διαρά. Ο Διαρά με μία για τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο θα κάνει σέντρα, μια κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out. Πάντως είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία οι παίκτες Καλαμάτας φτάνουν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ειδικά όταν επιτίθεται από τα αριστερά, εκεί υπάρχει ένα κενό. Τώρα ο Τσιφτσής έδωσε συνέχεια και η μπάλα πηγαίνει στον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδη για τον Κώστα και ο Κώστα φαίνεται να είναι λίγο βαρύς ακόμα. Γιατί του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Γενικώς είναι.
2: Δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί Κώστα και τα δύο χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης και ο Γιάκης έπαιξαν.
1: Για τον Πέρκα. Ο Πέρκας μπαίνει μέσα στην περιοχή έξυπνα. Παρεμβαίνει όμως τελικά. Ο Στρούγκης πετάει την μπάλα
3: κόρνερ. Ο Πέλκας κινήθηκε πολύ έξυπνα και αν δεν προλάβαινε να βάλει ο αρχηγός Καλαμάτα στο πόδι του για να διώξει κόρνερ, νομίζω ότι την έκανε τη ζημιά ο Δημήτρης ο Πέλκας. Είναι μανούλα σε αυτές τις φάσεις. Ο ίδιος πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Για να δούμε. Δεν έχουν ανέβει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Τώρα μπαίνει και ο Μπάμπα στην περιοχή. Μένουν δύο πίσω. Για να δούμε την προσπάθεια με την εκτέλεση κόρνερ από τον Πέλκα. Σηκώνει το χέρι του Πέλκα. Μπάλα πάει πίσω. Ο Βασίλεβιτς διώχνει με γροθιές σε ένα χώρο που ο Χατσίδης είχε γυρίσει πίσω. Παίρνει κεφαλιά. Μπάλα από το Γιάκιτς μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο παίκτης Καλαμάτας. Ελέγχει τώρα στο κέντρο ο Ντιέγκο Κώστα. Δίνει για το Γιάκιτς. Κώστα. Πρέπει να ανεβάσει τέμπο. Ο Κένι ήταν ο οποίος είχε πάει στον άξονα. Τώρα παίρνει και πάλι την μπάλα. Δίνει για τον Κώστα. Ο Βραζιλιάνος με μία για τον Μιχαηλίδη. Δεν έχει ανεβάσει τέμπο ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η έλλειψη ρυθμού. Πάντως πρέπει να ανεβάσει τουλάχιστον δύο στροφές. Δύο ταχύτητες πάνω. Κακή παλιά τώρα από τον Κώστα. Τον χειροκροτάει ο Πέλκας. Ο οποίος κάνει νόημα στους παίκτες να ανέβουν μπροστά για να πιέσουν. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ξέσπασμα, μία σπίθα, μία φάση που μπορεί να δώσει λίγο ένταση στο παιχνίδι του. Ο Καλουτσικίδης τώρα εκτελεί το πλάγιο σε ένα χώρο που ο Βάρκα πηδάει μαζί με τον Μπάμπα. Νέο πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας και αυτό 31ο λεπτό. Η Καλαμάτα, θυμίζω, προηγείται με 1-0 με το πέναλτι του Βάρκας από το 28ο λεπτό. Το πήρε με έξυπνο τρόπο βάζοντας το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και τον Ντιαγέ. Τώρα εκτελείται το πλάγιο. Διώχνει ο Γιάκιτς. Ο Ντιαγέ κατεβάζει με το Στίδος. Παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης. Για να δούμε το Χατσίδη. Κάνει ωραία κίνηση. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτας. Τρέχει ο Πέλκας να πάρει. Προλαβαίνει όμως ο Αλόνσο, ο οποίος ελέγχει. Με μία για τον Ντιαρά. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι. Μπαίνει ο Ζαφίρης κατά μέτωπη. Μπάλα πάει στον Πέλκα. Σέντρα του Πέλκα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον είδαμε τον Γκάζι να πατιέται έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Απέφερε αυτή η προσπάθεια ένα κόρνερ. Για τον δικέφαλο είναι πεσμένος ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν έχει κάτι σοβαρό. Πιάνει το κεφάλι του. Σηκώνεται τώρα, εντάξει, όλα καλά με τον Δημήτρη τον Πέλκα, ο οποίος πάει να εκτελέσει και το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή και ο Μιχαηλίδης ανεβαίνει τώρα. Μένει πίσω ο Κένι. Ο Χατσίδης είναι λίγο έξω από την περιοχή. Και ο Τάισον. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι μέσα στην περιοχή του Βασίλεβιτς. Εκτέλεση με Δημήτρη Πέλκα στο κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Πλασαριστά πήγαν να κάνουν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν τους βγήκε σε ένα χώρο που δεν ξέρω να θα καταλήξει. Καταλήγει τελικά πλάγιο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Με έναν ΠΑΟΚ πάρα πολύ νοθρό, πάρα πολύ κοιμισμένο. Σαν θυμίζει έναν άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται από το κρεβάτι του και θέλει ώρα για να συνέλθει ο ΠΑΟΚ. Καφέ, δεν έχει πιει τον καφέ του. Ήρθε από τη διακοπή του πρωταθλήματος και είναι ακόμη έξω από τα νερά του. Ο ΠΑΟΚ, που θυμίζω, έκανε μόνο ένα φιλικό με τη δεύτερη ομάδα. Αρχικά το είχε προγραμματίσει με το Λεβαδιακό. Τελικά ο Λεβαδιακός ήταν που το ακύρωσε. Παίχτηκε ένα φιλικό με την δεύτερη ομάδα και όλες οι υπόλοιπες μέρες υπήρχε η δουλειά και υπήρχαν βέβαια και τα ρεπό του Αλέσιο Λύση. Τώρα μπάλα στο Βασίλεβιτς. Ο Σέρβος θα κάνει μακρινό βολέ. Δεν διακινδυνεύουν οι Καλαματιανοί. Νομίζω έχουν μια σιγουριά στις κινήσεις τους. Η μπάλα στο κέντρο με τον Ντιαρά πάει να πάρει την μπάλα τώρα. Ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη. Ο Χατσίδης παίρνει και πάει να φύγει. Πετάει την μπάλα μπροστά. Φεύγει ο Χατσίδης. Τον παρακολουθεί ο Λόνσο. Ο Χατσίδης με στην περιοχή του παίρνει την μπάλα ο Ισπανός. Έξυπνα διάβασε ο Ισπανός την ενέργεια του Χατσίδη. Του πήρε την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε κάποιος για βοήθεια. Αλόνσο δίπλα για τον Ντιαρά. Ο Μέντες είναι. Η πάσα με μία για τον center for της Καλαμάτας. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Μουρμούρα στην κερκίδα, δεν ικανοποιείται με αυτό που βλέπει. Ο Μπάμπα γυρίζει τον Μιχαηλίδη. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στα χαβ. Δεν ξέρω αν θα ήταν και μια καλή κίνηση και ο Ουγκρεσίτς,
2: ναι, για να παίξει ένα. Ήθελα να πω λίγο πριν, Κώστα, ότι και οι δύο χαβ.
3: Κλέβουν οι παίκτες Καλαμάτας. Σκάψιμο της μπάλας. Καταλήγει out από το μακρινό βολέ του Κουρμικόφσκι, που είδε τον Τσιφτσί εκτός εστίας. Δεν κατάφερε να βρει εστία. Έλεγχε τη φάση ο Τσιφτσής. Ο Ντιέγκο Κώστα τώρα. Προβληματικότατο το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Με εξαίρεση μια-δυο ενέργειες του Πέλκα κυρίως, γιατί και ο Πέλκας είχε στρώσει τον Τάισον. ΠΑΟΚ είναι υποτονικός. Μπάμπα. Ελέγχει ο Μπάμπα. Ψάχνει συμπαίκτη γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης που πήγε πριν να δημιουργήσει μια απειλή με βαθιά παλιά στον Πέλκα. Ο Ντιέγκο Κώστα Γιώργο Ζαΐρης, καθώς πάμε στην τελική, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με το 0-1 για την Καλαμάτα να διατηρείται.
0: Εν τω μεταξύ, εσείς εκεί που σχολιάζετε με το Μάτζιο, ποια φανέλα σας θυμίζει, λες και είναι η Θέλτα ξανά.
2: Η Θέλτα. Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, και ξανά. Και
2: είπες Λάτσιο Θέλτα, ναι.
0: Όχι, λέω καλό παιχνίδι, γιατί η Θέλτα είχε παίξει. Τώρα ο Πάουκ πουλάει ξανά την μπάλα και πάει να μπει μπροστά ο Κουρμινόφσκι. Ευτυχώς χάνει το πρώτο κοντρόλ για τον Πάουκ. Ευτυχώς εκεί ο Βάργας με τον Καλουτσικίδη παίρνουν την μπάλα οι παίκτες της ομάδος του Πάουκ πλέον με τον Τάισον, ο οποίος πατάει γκάζι και θυσιάζει φάουλ. Και κίτρινη κάρτα και σωστά η κάρτα στον Πινέιρο, γιατί ο Τάισον θα έφευγε μπροστά, αν και δεν υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές συμπαίκτες του μπροστά. Θέλει λίγο διαχείριση, νομίζω ότι πρέπει να καθαρίσει το μυαλό στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα και να δούμε και τι διορθωτικές αλλαγές θα κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος, Γιώργο, απαντώντας στο ερώτημά σου, έχει σηκώσει πλέον το Ζίβκοβιτς. Και να σου πω την αλήθεια, τον άλλον δεν βλέπω ποιος είναι. 54 είμαι. Άμα ήμουν 44, θα τον έβλεπα. Εντάξει, άμα έρθει πιο κοντά, θα σου πω ποιος είναι. Λοιπόν, Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης με αντίπαλο τον Κουρμινόφσκι. Μπάλα πηγαίνει στο Μιχαηλίδη. Παλιά για τον Μπάμπα. Αυτός παίζει με τον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Ωραία η παλιά του είναι για το Χατσίδη. Με το Ζαφίρι έξω για τον Τάισον, στον άξονα ο Τάισον. Πέλκας μπερδεύεται εκεί με τον Μπάμπα, κρατούν την μπάλα ξανά. Δημήτρης Πέλκας. Όλα αυτά στο 43. Πέλκας με αντίπαλο τον πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Πέλκας για να περάσει τον Μπάμπα. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Ο Πέλκας ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κάποιος εκεί, Ντιαγέ, γκολ. 1-1. 1-1. Αλλά περιμένουμε να ελεγχθεί η φάση, μήπως υπήρχε επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Πάντως όλοι έχουν πέσει πάνω στο διαιτητή,
2: στο Βάρινο Κουμπαράκης.
0: Ναι, η ουσία πάντως είναι ότι η επιμονή, θα πω, σε πρώτη φάση του Πέλκα δίνει τη δυνατότητα μια φάση η οποία θεωρούταν χαμένη να εξελιχθεί σε γκολ με τον Εντιαγέ να σκοράρει. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Πέλκας διώχνουν την μπάλα σε πρώτη φάση. Εδώ τώρα
1: είναι ο Πέλκας με τον Βάργας, έτσι.
0: Ναι, ο Εντιαγέ σκόραρε και θα ελεγχθεί η φάση από τον βαρίστα, τον κύριο Κουμπαράκη, για να δούμε αν θα πει στο διαιτητή να πάει να δει τη φάση. Ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Ο Πέλκας έδωσε τελικά εκεί όπου ο Εντιαγέ μετά από κόντρες τον γκολ μετράει 1-1. Το γκολ μετράει και 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Ο Πινέιρο. 1-1. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Καλαμάτας. Η ουσία πάντως είναι ότι το γκολ μετράει και γίνεται το 1-1. Διαγέ είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει και έχουμε άλλα 2 λεπτά για τις καθυστερήσεις οι οποίες παίζονται τώρα. ΠΑΟΚ βρίσκει τον γκολ. 1-1. Στρούγκης. Ροντρίγκες. Η παλιά του Ροντρίγκες πηγαίνει για τον Βάργας. Βάργας καταβάζει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Μπάμπα. Βάργας πάντα με την μπάλα. Βάργας πάει να περάσει. Ανοίγει πολύ την μπάλα και ο Μιχαηλίδης την αφήνει να περάσει έξω. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Με τον γκολ αυτό το οποίο σημείωσε ο Εντιαγέ σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, γιατί άλλο είναι να πηγαίνεις στα αποδυτήρια ψάχνοντας την απόλυτη ανατροπή και άλλο είναι να έχεις φέρει το μάτς στα ίσα. Ζαφίρης.
2: 2 λεπτά καθυστερήσεων.
0: Ναι, τα οποία μετράνε ήδη. Για να δούμε. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στην παλιά του για τον Ζαφίρη με τον Κουρμινόφσκι να τρέχει. Για να δούμε τον Ζαφίρη. Η μπάλα πάει στον Τάισον. Έχει χώρο Τάισον από τα αριστερά. Τάισον κρατάει την μπάλα. Τάισον, η παλιά του ωραία απ' την άλλη για τον Κένι, άνοιξε παραπάνω την μπάλα ο Κένι, θα μπορούσε παιδιά να κάνει εκεί μόνο σου το σουτ, την άνοιξε λίγο παραπάνω για να μπει ακόμα πιο μέσα στην περιοχή, έχασε το κοντρόλ, η συνέχεια θέλει ένα πλάγιο out για την ομάδα της Καλαμάτας. Πάω Καλαμάτα 1-1, Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 29 ο Βάργκας έκανε το 0-1. Στο 44 ο Ντιαγέ ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτό είναι το σκορ. Και ενώ θέλουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε στα αποδυτήρια, αλλά σε πρώτη φάση γίνεται το λάθος και πάει η Καλαμάτα να βγάλει αντεπίθεση και η μπάλα πάει στο Βάργκας. Βάργκας μπαίνει στην περιοχή, χτυπάει μπάλα πάνω στον Μπάμπα. Βάργκας και πάλι με την μπάλα έρχεται ο Ζαφίρης να πάρει την μπάλα και να κερδίσει και το φάουλ. Διαμαρτύρονται στο διαιτητή γιατί δεν άφησε το πλεονέκτημα. Βάργκας είναι πεσμένος κάτω. Πάω Καλαμάτα 1-1. Δευτερόλεπτα πριν στείλει ο κύριος Κατσικογιάννης στις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
1: Να πούμε, Γιώργο, δεν ξέρω αν το είπες, δεν σ' άκουσα. Ζήτησε κάποια στιγμή και ο Μιχαλίδης ότι είχε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θα τον βγάλει τελικά του Μιχαλίδη. Τώρα πάμε λήξη ημιχρόνου. 1-1 με τον κόλ του Ενδιαγέ, σωτήριο για την όλη εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε αν ο Μιχαλίδης έχει πρόβλημα τώρα. Δεν ξέρω, ο Μιχαλίδης είναι που φεύγει εκεί. Φεύγει λίγο με πρόβλημα στο πόδι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι ο Μιχαλίδης αυτός. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα. Θα το δούμε. Πάμε, δίνουμε Γιώργο Μάτζιο μικρόφωνο. Όχι, να δώσω πρώτα στο Γιώργο Ζαΐρη μικρόφωνο.
0: Ναι, αφού πρώτα πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoichima.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών. Επίσης, watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 11-14. Επαναλαμβάνω, 11-14. Παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε σε ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο. Πάω Καλαμάτα 1-1.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς.
7: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετροπολίς.
9: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας, αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
8: αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει, ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
17: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
18: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
19: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
21: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
22: Πουθενά. Είμαι AI.
21: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
21: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
22: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
22: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάκι, καφέ.
25: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
25: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
26: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
27: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
28: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
29: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
28: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
30: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
31: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
30: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
32: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
33: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
34: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
35: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
36: Isomat Premium.
35: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
36: Isomat Premium.
35: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
36: Isomat Premium.
35: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
37: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
34: Και από κρωματάκι
37: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
37: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
37: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
37: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 7. Μαζί μας και σήμερα η Bet365 και είμαστε έτοιμοι να πάμε σιγά σιγά στην Τούμπα σε Γιώργο Ζαΐρη και Κώστα Πετρωτό για να μας δώσουν και πιθανές αλλαγές που έχουμε από τις δύο ομάδες. Πήρε το μάτι μου το Ζίφκοβιτς, θα μας τα πει ο Γιώργος Ζαΐρης. Γιώργο.
14: Σέντρα έχουμε, αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Μιχαηλίδη ο Ελουστόντο και αλλαγή τακτικής στη θέση του Χατζίδη ο Ζίφκοβιτς. Αλλά πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
37: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
16: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
15: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
17: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
18: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής, το Στοίχημα Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μοναδική προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνει είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και Προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Ο Ελουστόντο έχει πάρει τη θέση του ως δεξί στόπερο, Κώστα έχει πάει αριστερά, ο Ζίβκοβιτς πάει να βγάλει μια μπαλιά, δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Εκεί ο προωθημένος Ζαφίρης και πάει μπροστά να βγει η ομάδα της Καλαμάτας, αλλά είναι πολύ δυνατή η μπαλιά και η μπάλα πάει κατευθείαν στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσή. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Εντιαγέ έχει φέρει το μάτς στα ίσα με το τέλος σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου. Έχει μπροστά το ένα ημίχρονο, αυτή τη φορά να προηγηθεί και για να δούμε αν μπορεί να γίνει τώρα, καθώς έχουμε το γύρισμα από τον Πέλκα και ένα κόρνερ. Ο Πέλκας, επαναλαμβάνω και λέω ότι είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Κυρίως μετά το 30, κουβάλισε την ομάδα πάνω του και τώρα κερδίζει αυτό το κόρνερ στο 48 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Δημήτρη Πέλκα. Έχει πάει κοντά του και ο Ζίβκοβιτς. Θυμίζω ότι είναι ίδια ενδεκάδα για την ομάδα της Καλαμάτας. Δύο αλλαγές, η μία αναγκαστική για τον ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε κεφαλιά. Εδώ περισσότερο ευνηδιάζεται ο Γιάκιτς Εντιαγέ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ο Γιάκιτς να κάνει απευθείας το σουτ. Ήταν σε πολύ καλό σημείο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μπει καλά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε κερδισμένο πλάγιο με τον Κώστα που είχε μείνει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ να το κερδίζει. Το πλάγιο μπροστά στον Αλέσιο Λύση, ο οποίος κρύωσε Κωστάκι, έβαλε φούτερ, έτσι να το πούμε και αυτό. Είχε αρχίσει το μάτς με Κοντομάνικο. Κένι, η μπάλα πάει στο Γιάκιτς, Γιάκιτς ξανά για τον Κένι, ο Κένι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με τον Πανετολικό, εκεί που είχε χτυπήσει με τον Παυλέγκα, με την εξάρθρωση ομορπλάτης του Παυλέγκα. Ο Ελουστόντο επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας. Για να δούμε την παλιά με τον Εντιαγέ, με αντίπαλο το Στρούγγι. Εντιαγέ κρατάει την μπάλα, τη βγάζει προς τη μικρή περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ του δευτέρου ημιχρόνου, έστω και σε αυτά τα τρία λεπτά που έχουμε περάσει, είναι πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Πέλκας η παλιά, έρχονται και απομακρύνει την μπάλα μακριά ο Καλουτσικίδης, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα η Καλαμάτα και αυτή είναι η διαφορά. Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πηγαίνει προς τον άξονα. Θα κάνει την παλιά. Διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας και έρχεται ο Ροντρίγκες. Εκεί μπερδεύεται, μπλοκάρει την μπάλα ο Βασίλεβιτς. Στο 49, Μετρόπολης 95-5, με τον Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακα της Καλαμάτας, να δίνει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου Καλουτσικίδης προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον άξονα στον Βάργκας. Κρατούν την μπάλα επέκταση της Καλαμάτας στη δική τους, στο δικό τους μισό. Ροντρίγκες με αντίπαλο το Ζίβκοβιτς, πάει πάνω του και ο Πέλκας. Θα δώσει την μπάλα εντελώς στα αριστερά εκεί που είναι ο Μορέιρα. Μορέιρα, η παλιά του για τον Διαρά. Διαρά κρατάει την μπάλα. Διαρά, ο οποίος οπισθοχωρεί, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ροντρίγκες, στο στόπερ. Στο 50, πάω Καλαμάτα 1-1. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Βάργκας. Η παλιά δεν είναι καλή. Ο Ζαφίρης θα κλέψει την μπάλα και η μπάλα θα πάει στο Λεντιαγκέ που την πετάει για τον Πέλκα. Πέλκα σχεδόν τετατέτ με τον Βασίλεβιτς. Πήγε πολύ άκρη. Δεν έκανε καλό σουτ. Αλλά το μάτς συνεχίζεται με τον Πέλκα να προλαβαίνει την μπάλα. Το Γιάκιτς έξω από την περιοχή. Γιάκιτς θα κάνει το σουτ. Την μπάλα χτυπάει πάνω στο Ζίβκοβιτς. Δεν βγαίνει μπάλα out. Ο Ροντρίγκες την κρατάει την μπάλα. Τώρα πάει πάνω του ο Πέλκας και την πετάει μακριά. Εκεί όπου παλεύει για να πάρει την μπάλα ο Κουρμινόφσκι. Διώχνουν την μπάλα όπως οι παίκτες της Καλαμάτας. Ραχμάν Μπάμπα για το Ζαφίρι. Όχι, ο Τάισον είναι. Τάισον, ο οποίος με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έδωσε το περιβραχιόνιο στο Ζίβκοβιτς. Ο Τάισον ανοίγει πολύ την μπάλα για τον Μπάμπα. Η μπάλα πάει πλάγι out. Είπαμε ότι πλέον αρχηγός είναι ο Άντρια Ζίβκοβιτς. Ότι ο ΠΑΟΚ του πενταλέπτου Κώστα έκανε ίσως πολύ περισσότερα από ότι ο ΠΑΟΚ για 45 λεπτά, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
1: Δεν είσαι υπερβολικός, Γιώργο. Αλήθεια λες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ένταση. Είπαμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του Ζίβκοβιτς, που φαίνεται ότι με τις κούρσες που κάνει τις μικρές έχει ανεβάσει πάρα πολύ την επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα κλέψιμο από το λάθος του Αλόνσο ο Ζίβκοβιτς και πάλι έχει την μπάλα. Μπαίνει κατά μέτωπο Αντρίγια. Αντρίγια έξω από το γύρι. Τσιμπάει ωραία την μπάλα. Παίζει το 1-2. Σου το Αντρίγια. Μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Καλή προσπάθεια. Το 22ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παίρνει και το χειροκρότημα της κερκίδας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που έδωσε ένταση. Έκανε μια ωραία κούρσα. Κρατούσε την μπάλα αφού έχει τη δυνατότητα αυτή να την κρατάει με καλό κοντρόλ και να μην φεύγει από τα πόδια του για πολλά εκατοστά, αυτό τον έφερε να παίξει το 1-2 με συμπαίκτο σούταρε, αλλά ο Βασίλεβιτς ήταν σε καλή θέση, δεν ήταν και τόσο δυνατό. Το σούτορο, ο τερματοφύλακας, ο συμπατριώτης Σέρβος του Ζίβκοβιτς, κάνει το διώξιμο. Κλέβουν οι παίκτες Καλαμάτα στο χώρο του κέντρου. Κατεβάζει την μπάλα ο Χαμζά. Για να δούμε την προσπάθεια. Παλιά με στόχο τον Βάρκας. Ο Βάρκας κάνει το τζαρτζάρισμα. Δίνει φάουλ επιθετικό ο δεύτερος βοηθός. Διαμαρτυρήθηκε για λίγο ο παίκτης Καλαμάτας. Ο Μπάμπα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπάμπα θα αντικατασταθεί αν συνεχίσει έτσι, γιατί δεν πατάει και πολύ καλά. Ρίτζο Λουστότο τώρα, όπως είπε και ο Γιώργος, πήρε τη θέση του Μιχαηλίδη με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Έστειλε τον Ντιέγκο Κώστα αριστερά. Ο Κένι, ο οποίος Κένι μου κάνει εντύπωση που δεν είναι καλός. Δηλαδή, ο Κένι έπαιζε στα μάτια, είχε ρυθμό και λέγαμε θα κουραστεί, ίσως δεν πρέπει να παίξει. Και τώρα τον βλέπουμε να είναι βαρύς μετά από διακοπή. Ίσως είναι αυτό το διάστημα που πρέπει να πάρει ρυθμό. Έτσι, να πάρει ρυθμό για να μπορέσει να ξαναβρει τα πατήματά του ο Άγγλος. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος γυρίζει πάρα πολλές φορές πίσω, έδωσε τώρα για τον Ντιέγκο Κώστα. Ελουστόντο κρατάει με μία για τον Ενδιαγέ, ο οποίος γυρίζει πολύ χαμηλά. Δεν γυρίζουν τα χάφη και γυρίζει ο Ενδιαγέ. Ο Ζαφίρης τώρα που έγινε τρίτο στόπερ για να πάρει την μπάλα. Ελουστόντο ξανά στο Ζαφίρη, όχι στον Ντιέγκο Κώστα. Ο Κώστα ανεβαίνει, έχει λίγα μέτρα φόρα, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα με μία με τον Ενδιαγέ, η μπάλα σπάει. Για να δούμε την προσπάθεια του Μπάμπα. Έχει την μπάλα ο Γκανέζος. Έχει τον Τάισον δίπλα του. Ο αρχηγός κρατάει. Τάισον πρώην αρχηγός σήμερα στο μάτς, γιατί τώρα το περιβραχιώνει το Ζίβκοβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο το Ζίβκοβιτς, απομάκρυνση από τον Αλόνσο πλάγιο στο 54ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ που είναι μπροστά δεν έχει καμία σχέση στο σκηνικό του δεύτερου ημιχρόνου με αυτό του πρώτου, αλλά ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να ανεβάσει και άλλες στροφές. Ο Ζίβκοβιτς τώρα που κερδίζει ένα φόλ, καθώς τον κρατούσε παρατεταμένα από το χέρι του έκθεση της Καλαμάτας. Δόθηκε το φάουλ από τον Κατσικογιάννη σε καλό σημείο, νομίζω όχι για απευθείας τύπημα, αλλά για μια καλή σέντρα για να απειλήσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και με τα πρόδια χαμηλά τον βρήκε ο παίκτης της Καλαμάτας. Ο Ζίβκοβιτς που είχε αλλάξει, η αλήθεια είναι εντελώς το τέμπο του παιχνιδιού. Ο Ζίβκοβιτς που ίσως εκπέσει, γιατί το βολεύει κιόλας νομίζω με το αριστερό. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το φάουλ. Είναι και ο Πέλκας, είναι ο Ζίβκοβιτς. Απευθείας λέει ο Γιώργος Ζαέρης. Για να δούμε. Ζίβκοβιτς, Πέλκας. Νομίζω για σέντρα θα πάνε. Το θέμα είναι ποιος θα το εκτελέσει. Ο Πέλκας πάει απευθείας. Πολύ κακό χτύπημα από τον Δημήτρη Πέλκα. Η μπάλα έφυγε ψηλά, δεν κατέβηκε καθόλου. Είχε μία έμπνευση, πήγε να βάλει φάλτσο μπάς και κατέβηκε τη στήλη στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Δεν ήταν καλό το χτύπημα όμως. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Πάλι λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς με μία για τον Κένι. Ο Κένι πάει να κάνει τη σέντρα και κερδίζει το πλάγιο τελικά, καθώς παρενεύει ο Αλόνσο. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει μπάλες. Θυμίζω στο μάτς έχουμε μία κίτρινη κάρτα στον Πινέιρο από το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ζίβκοβιτς, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με στόχο τον Ενδιαγέ, κατεβάζει ο Ενδιαγέ μπάλα μέσα στην περιοχή, παίρνει όμως ο Βασίλεβιτς, τελειώνει η φάση άδοξα. Πάντως ο Ενδιαγέ δεν φοβάται να βάλει το σώμα του, να παίξει με πλάτη, να υποδεχθεί μπάλα. Παίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας, η μπάλα πάει στον Διαρά. Διαρά με μία για το Χαμζά. Πιέζει το Χαμζά, δίνει φάουλ ο Κατσικογιάννης στην προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Δεν πρέπει να αφήσει ο ΠΑΟΚ να πέσει και πάλι το τέμπο του παιχνιδιού. Τον βολεύει το γρήγορο τέμπο. Αυτό πρέπει να κάνει, να βάλει πίεση στην Καλαμάτα. Η μπάλα πάει δεξιά τώρα. 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 1-1 εδώ στην Τούμπα. Θυμίζουμε, πέναλτι ο Βάργκας το 28. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι όμως για προσωρινά ξανά σε πόδια παικτών της Καλαμάτας. Η μπάλα πάει για τον Μέντες, για τον Βάργκας. Ο Βάργκας σουτάρει, γκολ 1-2, απίστευτο. Δεύτερο γκολ του Βάργκας, εξαιρετική κίνηση από τον Κωσταρικανό. Βρίσκει την κλειδαρότρυπα, τη στέλνει στην αριστερή γωνιά του Τσιφτσί. Πάλι κακό μαρκάρισμα, πάλι κακό μαρκάρισμα είναι αυτό. από τον Τζότζο Κένι. Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα μαρκαρίσματα ο Άγγλος. Προβληματική ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Δεύτερο γκολ πανηγυρίζει ο Χριστοφιλέας για την ομάδα της Καλαμάτας. Εξαιρετικός παίκτης αυτός ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος ήρθε από τα αριστερά, πήρε την μπάλα, την έκοψε στο δεξί. Μπορείτε να δείτε στο replay πόσο μακριά του ήταν ο Κένι.
13: Και άργησε να πέσει παίκτη, λίγο και ο Τσιφτής. Άργησε
1: ναι,
13: λίγο να πέσει.
1: Άργησε ο Τσιφτής, αλλά δεν είχε οπτικό πεδίο
13: ναι,
1: ο Τσιφτής.
13: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, δες πόσο μακριά τον έχει ο Κένι. Δεν είναι ο Κένι που ξέραμε. Είναι βαρύ σήμερα. Ο Βάργκας φαίνεται ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Δύο ευκαιρίες. Τη μία πήρε πέναλτι και έβαλε γκολ. Τη δεύτερη βρήκε την ευκαιρία να συγκλίνει, να σουτάρει με το δεξί και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει ναι. αντίδραση του Κώστα Καραπαπά. Μέσω Instagram έκανε μια ανάρτηση για το πέναλτι της Τούμπας. Σε εισαγωγικά επίδειξη από τρεις τελείες τα κουμπαράκια με κουμπαράκι στο VAR της Τούμπας. Το γκολ του Ντιαγέ, ναι, συγγνώμη. Για το γκολ του Ντιαγέ, για το φάουλ που διαμαρτύρεται ότι έκανε ο Πέλκας πάνω στον Καλουτσικίδη. Έτσι. Και χρεώνει τον VAR κουμπαράκι ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
13: Και δεν ξέρω ο Χριστοφιλέας αν πανηγύρισε για ένα ακόμη λόγο, γιατί τώρα το καταλαβαίνω και το συνειδητοποιώ κι εγώ. Ο Βάργκας άλλαξε πλευρά.
1: Άλλαξε πλευρά, πήγε αριστερά, αυτό είπαμε. Έτσι. Γι' αυτό και στην αρχή είπα Μέντες Μορέιρα
13: ναι.
1: και μετά το 77 το Βάργκας και λέω του άλλαξε πλευρά και τον δικαίωσε. Μάλλον είδε, Γιώργο, την κακή βραδιά του Κένι.
13: Ναι.
1: Δεν είναι καλός. Ο Κένι σήμερα είναι βαρύς. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον Κένι που ξέρουμε. Έτσι.
13: Και πολλοί προπονητές χρησιμοποιούν Κώστα τα εξτρέμια με ανάποδα πόδια για αυτή την κίνηση.
1: Σωστό. Και φαίνεται ότι έχει και τα δύο πόδια το παλικάρι αυτό. Έλα, Γιώργο.
14: Επίσης πρέπει να πούμε κάτι. Επειδή είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της Καλαμάτας, θα ήθελα να κρατήσει γρήγορη στο Ζίβκοβιτς.

0: περιοχής και πρέπει να παίζεται το παιχνίδι. Διαμαρτύρονται οι παίχτες της Καλαμάτας και αν υπάρχει φάουλ μπορεί να μείνει ο ΠΑΟ και με 10. Γιατί ο Τσιφτσής βγήκε έξω από την περιοχή του, έπεσε κάτω ο παίχτης της Καλαμάτας και τώρα έχουμε τον έλεγχο του ΒΑΡ, λογικά με τον Κουρμινόφσκι πάντως, να τρώει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Ξαναβλέπουμε τη φάση, για να τη δούμε. Ο Τσιφτσής πάει να διώξει την μπάλα, δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει το πόδι.
1: Τζίμπησε ο...
0: Δεν βρίσκει μπάλα. Δεν βρήκε μπάλα. Ναι, η φάση είναι εκτός περιοχής. Απλά τώρα εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Έλα.
2: Στη φάση τώρα δίνει κίτρινη στον Κουρμινόφσκι. Το κρίσιμο στη φάση είναι αν θεωρήσει ότι θα είχε κατοχή μπάλας μετά ο Βάργκας, γιατί η μπάλα έφευγε. Έτσι, δηλαδή αν θεωρεί ότι έχει φύγει μπάλα, μπορεί να του δώσει μια κίτρινη του Τσιφτσή και να τελειώσει εκεί η φάση. Αυτό βλέπει ο Κουμπαράκης τώρα. Πάει να το δει τώρα. Ναι, είναι δύσκολη φάση. Προφανώς του λέει ότι πρέπει να αποβάλει. Έτσι.
1: Και το εκτός περιοχής είναι κόκκινη. Το εντός ήταν πέναλτι και κίτρινη.
2: Έτσι. Τώρα επειδή είναι εκτός
1: περιοχής. Με τους νέους κανονισμούς για να ξέρουμε.
2: Πάει να το, τον στέλνει να το δει. Γιατί προφανώς ο Κουμπαράκης λέει ότι είναι αποβολή. Το θέμα είναι αν κρίνει ο
1: Κατσικογιάννης
2: ότι με το τσίπημα της μπάλας του Βάργκας μετά, αν δεν τον έβρισκε ο Τσιφτσής, αν θα είχε κατοχή ή έβγαινε μπαλά out. Έτσι. Η μπάλα πήγαινε ψηλά βέβαια, λογικά την έπαιρνε, η αλήθεια είναι αυτή, δεν έφευγε με δύναμη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τσιφτσής δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει το Βάργκας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάει να βρει μπάλα και προλαβαίνει και την τσιμπάει ο Κωνσταντζάνος.
2: Πρόλαβε και την τσίψη.
0: Ο οποίος έχει κάνει άνω κάτω τον ΠΑΟΚ. Σωστό, ναι, έχει κάνει άνω κάτω τον ΠΑΟΚ και το κυριότερο είναι τώρα να δούμε την απόφαση του Κατσικογιάννη. Και αν θα δούμε και το Μοναστηρλή αναγκαστικά, γιατί αν αποβληθεί τερματοφύλακας πρέπει να πει.
2: Όλα τα κακά της μοίρας του θα είναι αυτή η αποβολή.
1: Και είναι αποφάση που έλεγε ο Ζαΐρης, πήγε να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Τι έδωσε ρε παιδιά, εκτός περιοχής είναι.
2: Φάουλ έδωσε.
0: Φάουλ έδωσε, ναι.
2: Ναι.
0: Έδωσε φάουλ.
2: Φάουλ, τίποτα όμως.
0: Όχι, κόκκινη.
2: Α, κόκκινη. Δίνει κόκκινη. Α, κόκκινη. Εντάξει, κόκκινη, ναι.
0: Το έδειξε να πάει στην άκρη για να του δώσει κόκκινη. Άρα τώρα ετοιμάζεται ο Μοναστηρλής.
2: Και με 10 και ένα 2 Γιώργο.
0: Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να μπει και ο Μπάντζα. Ε. Άρα τώρα έχουμε αυτή τη διακοπή.
1: Μήπως γίνει και διπλή αλλαγή.
0: Πρέπει να ετοιμαστεί ο Μοναστηρλής. Ναι, ο Μπάντζα ήταν
1: έτοιμος να μπει.
0: Ναι. Ναι. Τώρα λογικά πάει προς τα πίσω ο Μπάντζα. Πάει στον πάγκο. Πάει στον πάγκο Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, πάει στον πάγκο Μπάντζα. Και άρον ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ο οποίος επιστρέφει στην Τούμπα.
1: Έξαλλος ο Τσιφτσής, έξαλλος, έχει νεύρα.
0: Παιχνίδι στον Ατρόμητο. Περισσότερο με τον,
1: εαυτό του, μάλλον. Ναι. Χάνει και τον ντέρμπι με τον Ηρακλή. Το τελευταίο είναι αυτό.
0: Σωστά, σωστό και αυτό που λέει. Δεν παίζει ο Κώστας, ο Μάτζιος. Χάνει και τον ντέρμπι με τον Ηρακλή. Άρα θα πας με Μοναστηρλή βασικό, δεν το λέω δεικτικά, και με πιτσιρικά άλλον ή τον Παλωμένο ή τον Νικολακούλη δεύτερο τερματοφύλακα.
1: Και με τρία πολύ καλά 90 λεπτά λοιπόν. Μοναστηρλή στην Ελπίδο, να το πούμε και αυτό για το παιδί.
0: Σωστό, ναι. Λοιπόν, ο Μοναστηρλής λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και να δούμε ποιος θα θυσιαστεί, ο Πέλκας. Θυσιάζεται ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι και με 10 παίκτες. Είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-2 και έχει κερδίσει το φάουλ αυτό η Καλαμάτα σε καλή θέση. Με το Μοναστηρλή να κάνει το σταυρό του και να κερδίζει το χειροκρότημα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μοναστηρλής που πλέον ετοιμάζεται και για το μάτς με τον Ηρακλή. Το ξεκαθαρίζουμε από τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει να διαβεί τώρα ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Χάνει 1-2. Παίζει και με 10 παίκτες. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό δεκάλεπτό του με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και ο Βάργκας είναι πάνω από την μπάλα. Ο παίκτης που έχει πληγώσει 2 φορές στον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον είναι κάτω χαμηλά ξαπλωμένος στο τείχος. 1-2 ΠΑΟΚ Καλαμάτα στο 64ο λεπτό. Βάργκας θα πάρει μερικά μέτρα φόρα. Εκτελεί χαμηλά. Κοντρά κάπου η μπάλα. Ο Μοναστηρλής έπεσε και μπλόκαρε. Μοναστηρλής. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν απόκρουση. Τώρα η Καλαμάτα παίζει ψηλά, όπως δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο, γιατί πολύ απλά παίζει και με παίκτη παραπάνω και παίζει και με έχοντας το σκορ υπέρ της το 1-2. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους παίκτες Καλαμάτας με το Μορέιρα. Τώρα Λογικό είναι να τρέξουν τον ΠΑΟΚ με την έννοια να γυρίζουν την μπάλα πολλές φορές πίσω στην τερματοφύλακά τους, το Βασίλεβιτς. Η Καλαμάτα,

0: οποία ακόμα Κώστα δεν έχει κάνει ούτε αλλαγή. Αυτό το λέω για την οικονομία του αγώνα, με την έννοια ότι μπορεί να μπουν ξεκούραστοι παίκτες. Για να δούμε ξανά εκτεθειμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Βάργκας, δοκάρι οριζόντιο από το γύρισμα, δεν ήταν ο Βάργκας, ήταν ο Χαμζά. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Εδώ ο ΠΑΟΚ κινδύνεψε να βρεθεί πίσω στο σκορ με δύο γκολ διαφορά.
1: Ο Χαμζά, ο Χαφ. Έχεις δίκιο, Γιώργο.
0: Ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν υπάρχει offside. Ο Χαμζά ήταν. Εκεί υπάρχει τρύπα. Χαμζά, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελε να το κάνει.
1: Σέντρα πήγε.
0: Γιώργο. Περισσότερο σέντρα, πήγαινε σέντρα. Για τον Διαρά.
1: Πήγε να βάλει γκολ στο συμπαίκτη του. Είναι συμπαίκτη με τον Μοναστήρι.
0: Εντιαγέ. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Ντάισον μέσα στην περιοχή. Βγάζει έξω για τον Κένι. Κένι θα δοκιμάσει το σουτ. Όχι. Δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπερδεύονται. Ο Ροντρίγκες διώχνει μπροστά από τον Βασίλεβιτς. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πάει να βγει μπροστά ξανά ο Βάργκας. Ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε επικίνδυνη φάση και 1-3. 1-3. Ο Βάργκας αυτή τη φορά είναι δημιουργός και έχουμε το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι.
2: Γιώργο, είναι τροπιαστικό αυτό που γίνεται με την άμυνα του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι τροπιαστικό, δηλαδή ο Βάργκας ανεξάρτητα είναι τώρα 10 με 11. Κάνει πάρτι στην κυριολεξία. Ό,τι θέλει κάνει.
1: Ναι.
2: Δεν το μαρκάρει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν δίνει βοήθεια στον Ζίφκοβιτς. Τώρα
2: κάθε
1: βλέπω.
2: Η βασιά της Καλαμάτας μυρίζει γκολ.
1: Διαφωνούν ο Ντιέγκο Κώστα με τον Λουστόντο. Μας έχει πιάσει η κάμερα ένα διάλογο.
2: Τραγική η ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ, έτσι. Τραγική. Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: Όχι, και μην κλείσεις. Ο Κουρμινόφσκι χάνει το κοντρόλ και δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής να πέσει
1: να δώσει.
0: Ναι. Αν τη δείτε τη φάση που τη βλέπω τώρα, ο Κουρμινόφσκι χάνει, δηλαδή πήγε να μπερδευτεί.
1: Του την έδωσε πιο πίσω.
2: Γιώργο, αν δείτε τη φάση, την ώρα που κάνει την παλιά στο Βάργκας και φεύγει, βλέπεις ότι είναι μαύρη τρύπα ανάμεσα στον Ελουστότο και τον Κώστα.
1: Δεν έχουν καλή απόσταση.
2: Συνεννόηση. Καμία συνεννόηση. Γιατί ο Ελουστότο πιστεύω ότι θα πάει να καλύψει τα νότα του Ντιέγκο Κώστα. Ο Ντιέγκο Κώστα βλέπει τον παίκτη πίσω της Καλαμάτας και δεν πάει να πάρει την μπάλα. Τρομερό.
1: Κώστα, για να πούμε και μια αλήθεια τώρα. Δεν έχουν και μεγάλη. Δεν έχουν και χημεία ο Ντιέγκο Κώστα με τον Ελουστότο μεγάλη. Δηλαδή αυτό είναι και θέμα χημεία να συνηθίσει.
2: Εντάξει, στην ιστορία η Καλαμάτα δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν 14 αναμετρήσεις, 7 νίκες, 7 ισοπαλίες.
1: Ναι.
2: Και σε κάθε πάσα τώρα, ειδικά στον Ελουστότο, πήγε η μπάλα και φώναζε ο κόσμος. Και μόλις πήγε στο Μοναστηρίλη, σταμάτησε. Δηλαδή ο κόσμος έχει παράπονα από συγκεκριμένους
1: παίκτες. Το τελευταίο replay είναι χαρακτηριστικό του όσα είπε ο Κώστας ο Πετρωτός για την ασυνεννοησία Ελουστότο και
2: ο Κώστας. Ο Ελουστότο το ακούει χοντρά. Ο Ελουστότο κάθε φορά που παίρνει την μπάλα γιουχάρεται από τον κόσμο. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό για παίκτη.
0: Εντάξει, απ' την άλλη τώρα δεν βοηθάει και σε τίποτα.
1: Ναι.
2: Δεν βοηθάει, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Ναι, δεν διαφωνώ. Και ακούμε το βαριά του ΠΑΟΚ φανέλα. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο είναι απίστευτα κακός. Απίστευτα κακός ανασταλτικά. Πήγε να παίξει πολύ ανοιχτά και είναι απίστευτα κακός.
0: Έχουμε άλλα 23 λεπτά μπροστά μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και ειδικώς με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν στέκομαι στο ότι είναι παίχτης λιγότερος, η εικόνα του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τον Ζαφίρη. Δίνει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Η παλιά του Ζίφκοβιτς εκεί όπου πάει ο Εντιαγέ, παλεύει Εντιαγέ, ζητάει ένα στήριγμα. Δεν μπορεί ο Μπάμπα. Θα πάρει την μπάλα ο Ροντρίγκες και θα πάει και πλάγια για να κερδίσει και το πλάγιο. Μπάμπα καταφέρει να πάρει την μπάλα και τελικά έχουμε πλάγιο για την ομάδα της, του ΠΑΟΚ. 1-3 στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Η Καλαμάτα μαζί με τη Λαμία νομίζω ήταν οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα δηλαδή με την Καλαμάτα ένα τρελό σερί. Ξανά ο Ελουστόντο παίρνει την μπάλα, αποδοκιμάζεται, πάει μπάλα στον Κένι. Κένι, Ελουστόντο.
1: Όχι, είναι πολύ άγρια η αποδοκιμασία. Ναι, το μικρόφωνο περνάει δηλαδή.
0: Ναι, όταν παίρνει την μπάλα, ο Ελουστόντο αποδοκιμάζεται. Τάισον. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα, μια συρτή σέντρα. Έρχεται, σηκώνει την μπάλα ψηλά. Ο Στρούγκης με πολλή αυτοπεποίθηση. Ενώ να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και αλλαγή για την Καλαμάτα. Στο 61 το λεπτό, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται όμως και καθαρίζει τη φάση ο Χαμζά. Και ακόμα πιο μακριά η μπάλα, εκεί όπου λογικά Ο Κώστα με το κεφάλι τι θα κάνει. Πήγε να σώσει την μπάλα και έδωσε πάσα. Και παίρνει την μπάλα ο Ντιαρά. Για να δούμε την προσπάθεια. Κρατάει την μπάλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Έσπρωξε την μπάλα τον αντίπαλο. Ο Βάργκας τον έριξε κάτω.
1: Θα μας απασχολήσει ο Βάργκας, παιδιά. Ο Κωνσταρικανός είναι όλα τα λεφτά σήμερα. Είναι και διεθνής με την Κωνσταρίκα. Έχει βάλει γκολ και στα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο σκάουτινγκ της Καλαμάτας προφανώς εδώ βγαίνει.
0: Τάισον. Μπάλα πάει στον Γιάκιτς. Γιάκιτς κρατάει την μπάλα. Ενώ δεν ξέρω αν, δεν βλέπω κάποια κίνηση πάνω από τον πάγκο του ΠΑΟ. Ελουστότο, σταμάτησαν οι αποδοκιμασίες και για μένα καλά έγιναν. Έχει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μπροστά του στο 70. Δηλαδή, αν τον αποδοκιμάσει τον Ελουστότο, θα γίνει καλύτερο.
1: Όχι τίποτα άλλο, μακάρι να είναι καλά ο Μιχαηλίδης.
0: Να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Εκτελείται η μπάλα, δεν πηγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Τάισον. Κατεβάζει ο Βάργκας, θα πάρει την μπάλα ο Ντιαρά και ξανά στο Βάργκας. Βάργκας παίρνει την μπάλα ξανά στον Ντιαρά, δεν παίζουν το 1-2. Πλάγιο για την ομάδα της. Του Δικεφάλου με τον Ελουστότο να παίρνει την μπάλα. 1-3. Πάω Καλαμάτα. Το πλάγιο το εκτελεί ο Ζιβκοβιτς. Ενώ είναι πεσμένος κάτω παίχτης της Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν είναι ο Στρούγκης. Όχι, ο Ροντρίγκες είναι. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα τραυματισμού. Τι ακριβώς έπαθε. Πάντως ο Κατσικογιάννης σταμάτησε για λίγο το παιχνίδι. Στο 71ο λεπτό.
1: Κράμπα, κράμπα.
0: Είμαστε πάω κράμπα. Το μάτς συνεχίζεται με τον Ζιβκοβιτς. Εδώ έχουμε φάουλ για κίτρινη, νομίζω είναι. Πάει ο Ζίφκο, ο Βάργκας πάνω από τον Ζίφκοβιτς, του ζητάει και συγγνώμη. Βάργκας στο πρόσωπο, αν μη τι άλλο, το αγώνα. Και ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο, το φάουλ. 1-3 με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνω μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Κρατάει την μπάλα ο Κώστα. Θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Μπάμπα αλλάζει παιχνίδι για τον Εντιαγέ. 1-3 ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Εντιαγέ. Μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγή νομίζω για τον ΠΑΟΚ. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι ο ΠΑΟΚ του πρώτου δεκαλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο εξαφανίστηκε. Ήρθαν και τα άλλα δύο γκολ για την Καλαμάτα. ΠΑΟΚ 1-3. Χάνει από την Καλαμάτα. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή για, για την Καλαμάτα. Θα μπει στο παιχνίδι. Κάτσε λίγο να δω.
1: Να βοηθήσω.
0: Θα βάλει τον Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο είναι, Μπακαγιόκο.
1: Ναι.
0: Λες να είναι εξάδερφος του δικού μας του που λέει. Είχαμε εδώ στην Τούμπα πριν από μερικά χρόνια.
1: Είναι πολύ Μπακαγιόκο, Γιώργο, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά ένας δεν είναι ποδοσφαιριστής.
1: Στόπερ είναι. Έχει θέμα ο Ροντρίγκες. Μάλλον ο Ροντρίγκες θα βγει.
0: Ναι, σωστό. Στη θέση του Ροντρίγκες θα μπει ο Μπακαγιόκο.
1: Έπιασε τον πίσω Μυριαίο.
0: Απλά δεν γίνεται ακόμα η αλλαγή γιατί δεν είχαμε διακοπή. Λοιπόν. Κατοχή μπάλας με το Ζαφίρι. Βγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Βάργκας και θα πάρει την μπάλα ο Ντιαρά. Και πάνε να κάνουν τριγωνάκι οι παίκτες της Καλαμάτας. Πετυχημένο έστω και από τις κόντρες. Ντιαρά πήγε να πατήσει εκεί την μπάλα. Κένι παίζει ωραία την μπάλα με το Ζαφίρι. Ζαφίρις δεν βρίσκει ποτέ τον Εντιαγέ. Και πάει να βγάλει επίθεση η ομάδα της Καλαμάτας με το Χαμζά. Μπάλα πηγαίνει στον Μορέιρα. Χαμζά στρώνει για το Βάργκας από τα αριστερά, ζητάει την μπάλα ο Αλόνσο, πλάγιο και τώρα θα γίνει αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Μπάντζα και ο Μυθού. Διπλή αλλαγή, πάντως σε πρώτη φάση δεν έφυγε παιδιά τελικά
1: ο Ροντρίγκες.
0: Όχι, φεύγει τώρα ο Ροντρίγκες.
1: Ναι. Ο Ούγκρεσιτς είναι νομίζω Γιώργο.
0: Ο Ούγκρεσιτς είναι.
1: Νομίζω.
0: Ο Ούγκρεσιτς, sorry.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, νομίζω, έχεις δίκιο. Κλέβεις ρε φίλε, το είχε τηλεόραση. Εντάξει. Λοιπόν, Μπαντζά και Ούγκρεσιτς.
1: Και ο Μπακαγιώκος έξω Ροντρίγκες.
0: Ναι, να δούμε λίγο το πλάγιο γιατί ο Αλόνσο παίρνει πολλά μέτρα φορά για να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θυμίζω ότι παίζει και με παίκτη παραπάνω η
1: Καλαμάτα. Οι αλλαγές του ΠΑΟΚ θα γίνουν.
0: Όχι. Θα γίνουν στην επόμενη διακοπή. Εκτελέσει και το πλάγιο. Ξανά η μπάλα στον Αλόνσο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα τώρα ή πάει να κερδίσει κόρνερ. Τίποτα από τα δύο κερδίζει ο Κένι. Κένι πάντα με την μπάλα. Στέλνει την μπάλα όμως εκεί όπου ο Εντιαγέ θα τη χάσει. Προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Και τώρα έχουμε τη διπλή αλλαγή. Είμαστε στο 74. Δεν τρολαρώ. Καλαμάτα προηγείται 3-1 του ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον. Δεν πρόσφερε. και θα περάσει θέση του Μπάντζα.
2: Γιώργο, τώρα πάνω σε αυτό που είπε.
0: Ήταν λίγο μόνο φεύγει από το παιχνίδι και ο Γιάκιτς. Ναι.
2: Θα έπρεπε βάσει απόδοση να έχει βγει ο Τάισον και όχι ο Πέλκας.
1: Να θυσιαστεί,
2: θα
1: ναι.
2: Και αυτά. Έτσι, γιατί όταν θυσιάστηκε για να μπει ο Μοναστελής, βγήκε ο Πέλκας που ήταν ο πιο παραγωγικός στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον ήταν καλός σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Εντάξει, ο Λύση έχει να απαντήσει πράγματα σήμερα, γιατί αυτό το μάτσα κουμπάει τον προπονητή πάρα πολύ. Για μένα το βασικότερο είναι ότι δείχνει μία λάθος προετοιμασία.
1: Τώρα βλέπω, Κώστα, ένα... τι σύστημα είναι αυτό τώρα, 4-2-3 είναι.
2: Ναι. Εντάξει, λογική λέει ότι πρέπει να παίξει με τα δύο center four και να... Δεν ξέρω, ας κάτσει και τρεις πίσω. Ούτως ή άλλως, ναι,
1: πήγε αριστερά ο Μπάντζα.
2: Ναι, που είναι και δεν είναι, δεν υπάρχουν μπακ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ελουστότο τώρα δεν αποδοκιμάστηκε. Λίγο τον άφησε ο κόσμος. Πάντως ήταν μεγάλη πίκρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Καλαμάτα, η οποία παίρνει την μπάλα στα δεξιά, δεν το περίμενε κανείς. Εδώ φαίνεται. Είναι πολύ απογοητευμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει αυτό το νεύρο, η τσατίλα ότι χάνουμε. Πρέπει να το γυρίσουμε. Είναι σαν μια ομάδα η οποία έφαγε την κουτουλιά στο κεφάλι και δεν μπορεί να συνέλθει. Πάλι ο Βάρκας, ο οποίος πηγαίνει ο Ζήκοβιτς να τον ελέγξει. Γενικώς δεν ξέρω, και κακό διάβασμα να πω. Δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να αλωνίζει έτσι. Γιατί αυτός ο παίκτης κάνει όλη τη ζημιά, ο Βάργας. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και αν εξαιρέσουμε εκείνο το δεκάλεπτο που ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλαμάτα, ναι, για τα κυβικά της στέκεται πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Ο Μπακαγιώκο έδωσε τώρα για τον Μέντες. Ο Μέντες που κρατάει, έχει την μπάλα στο χώρο. Ο Ντιαρά είναι. Δίνει με μία για τον Αλόνσο. Στο κέντρο διεκδικούμενη, Ζίβκοβιτς. Καταλήγει πλάγιο υπέρ της ομάδας της Καλαμάτας. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Προηγείται με δύο γκολ του Βάργκας και ένα του Κουρμινόφσκι η ομάδα του Χριστοφιλέα με 1-3 στην Τούμπα. Τα γκολ στο 28, στο 56 και στο 66. Είχε σοφαρίσει πρώτος ο Νάιο Ντιαγέ. Ενώ τώρα κλέβουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο Μπάμπα διώχνει. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Δεν μπορεί ο Μπάντζα να κάνει κοντρόλ. Τώρα η παλιά που γίνεται πρέπει να είναι offside ο Βάργκα. Θα το δούμε. Κόρνερ τελικά. Σηκώνει τώρα το offside ο δεύτερος βοηθός. Άφησε να ολοκληρωθεί η φάση. Σωστή η διαχείριση από τον δεύτερο βοηθό της συγκεκριμένης φάσης. Παίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να δίνει για τον Κώστα. Ο Κώστα για τον Λουστότο. Να πω ότι βοηθός είναι ο Λυκούργος. Ο Τσολακίδης, ο δεύτερος βοηθός. Ο Κατάλτη θα είναι η δεύτερη αλλαγή του Χριστοφιλέα σε λίγο. Θα τον περάσει στο παιχνίδι. Παλιά τώρα με στόχο τον Μπάντζα. Ο Μπάντζα μέσα στην περιοχή προσπαθεί να κρατήσει. Τελικά είναι out. Δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι ο Μπάντζα. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε, πάλεψε, έτρεξε. Από τα ελάχιστα καλά που μπορεί να αποκομίσει ο ΠΑΟΚ αν δεν βάλει γκολ νωρίς. Τώρα έχουμε την αλλαγή. Βγαίνει ο Ντιαρά. Περνάει ο Κατάλτη με το νούμερο 7 στο παιχνίδι στη θέση του Ντιαρά.
1: Χαβγάζει, χαβάζει.
2: Έτσι, φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή. Στο 78 αυτή η κίνηση από τον Χριστοφιλέα. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Μπάντζα το ότι παίζει, παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής, είναι το μόνο κέρδος. Αν τελικά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να γυρίσει κάτι σε αυτό το παιχνίδι, που με την εικόνα που υπάρχει τώρα δεν φαίνεται αυτό. Ο Αλόνσο είναι που ελέγχει και είναι και πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Δες εδώ τώρα πόσο εύκολα φτάνει η μπάλα μπροστά, με τον Βάρκας να δίνει πίσω και πάλι στον Αλόνσο. Ο Αλόνσο έχει τον Μπακαγιώκο, θα προτιμήσει τον Στρούγκη. Μεταφέρει το παιχνίδι πολύ καλή στην κυκλοφορία μπάλα της Καλαμάτα. Αν σου έλεγε κάποιος ότι αυτή η ομάδα είναι νεοφώτιστη, δεν θα το πίστευες, Γιώργο Μάντζιο. Δείχνει πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλεμένη ομάδα και νομίζω είναι από τις ομάδες οι οποίες δεν θα απειληθούν στο κομμάτι της παραμονής. Έχουμε δει χειρότερες ομάδες, βέβαια είναι νωρίς.
0: Έχουμε μεταδώσει άπειρα παιχνίδια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολλές φορές με 10 παίχτες. Είναι πολύ κακή η αντίδραση.
2: Δεν έχει, δεν έχει ψυχολογία.
1: Είναι ψυχολογικό σοκ, ναι.
0: Ναι.
2: Τώρα ο Ζήκοβιτς κάνει προσπάθεια, βγαίνει ο Βασίλεβιτς, μπλοκάρει. Έτσι, προσπαθεί τώρα να δώσει κάποιες οδηγίες. Είναι σοκαρισμένος και ο ίδιος. Κοίταξε, μοιραία κάνει συγκρίσεις με αυτά που έβλεπες παλιότερα. Το δείγμα εμείς το είχαμε με τον Λουτσέσκο. Έτσι. Πολλές φορές βλέπαμε αντίδραση στον πάγκο, φωνές, αλλαγές. Προσπαθούσε να υπάρξει μια ένταση. Βέβαια, για να δούμε την προσπάθεια αυτή, είναι offside εδώ ο παίκτης Καλαμάτας. Τώρα το δίνει το offside. Δεν είναι πλάγιο, είναι offside υπέρ του ΠΑΟΚ η μπάλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπήρχαν και ματς που μία φάση ήταν η σπίθα για να γυρίσει να έρθει το πάνω κάτω. Αν τη βρει τη φάση ο ΠΑΟΚ αυτή έστω και μετά το 80, λίγο μετά το 80, έχει το χρόνο, έστω και με 10 παίκτες, κάτι να ζητήσει το παιχνίδι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο το χτύπημα όταν έμεινε, όταν έμεινε με 10. Ήταν το χτύπημα. Όταν έγινε το 1-2 και λίγο μετά έγινε το, η αποβολή του Τσιφτσί, εκεί νομίζω ήταν πολύ μεγάλο το χτύπημα που δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ να μπορεί να το διαχειριστεί, Γιώργο Ζαΐρη.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα έχουμε και άλλες αλλαγές για την ομάδα της Καλαμάτας, γιατί πολύ απλά θέλει να βάλει απλά μέσα παίκτες οι οποίοι θα τρέχουν, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο. Πάνω σε πρώτη φάση είναι η Καλαμάτα αυτή η οποία έχει τη διάθεση με τον παίκτη που μπήκε νωρίτερα μέσα να έχει
1: Κατάλδη. Καλά.
0: Ο Κατάλδη Αργεντίνος.
1: Ναι, και δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχει μεγάλη σημασία, αλλά αυτή είναι η πέμπτη Κατάλδη αποβολή της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν το είχα στατιστικό. Ο Γιώργος Μάντζιος μας λέει από το στούντιο ότι είναι η πέμπτη αποβολή. Ναι, όχι, λέω για τα παιδιά στο YouTube.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατοχή έχει πολύ εύκολα η ομάδα της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει καν. Δηλαδή ζητάει ο Ζίβκοβιτς τώρα από τους παίκτες του, να ανέβουν ψηλά. Ο Μπακαγιώκο θα δώσει την μπάλα για τον παίκτη ο οποίος είναι ο Αλόνσο. Ναι, παίζουν την μπάλα, κατοχή μπάλας και ψάχνουν να βρουν και γωνίες. Όπως για παράδειγμα τώρα, δεν περνάει η μπάλα, διώχνει ο Μπάμπα. Ξανά όμως κατοχή μπάλας για τους παίκτες της Καλαμάτας με το Χαμζά. Θα χαθεί η μπάλα, προσέξτε, τώρα πάει πρώτος στην μπάλα ο Βάρκας, ο οποίος έχει πάει ξανά από τα δεξιά. Την έκανε τη ζημιά του στα αριστερά, στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Λες και είμαστε στις καθυστερήσεις, δηλαδή, και απλά περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Μπακαγιώκο για τον Στρούγκη. Μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Πινέιρο. Στρούγκης. Μπάλα πηγαίνει στο Βάργκας. Βάργκας θα δώσει την μπάλα στον Αλόνσο. Χαμζά. Εντελώς μέσα στην περιοχή. Για να δούμε επικίνδυνα. Εδώ κάποιος να διώξει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι έρχεται και διώχνει ο Ζαφίρης. Όπως δεν βγήκε η μπάλα πλάγιο. Την κρατούν οι παίκτες Καλαμάτας. Το τακουνάκι. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Ελουστόντο εκεί που είναι μόνο όμως παίκτες της Καλαμάτας. Τώρα πάει να φύγει ο Εντιαγέ. Ο Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς που έχει χώρο από τα αριστερά με τον Στρούγκη. Σαν ισορροπία η άμυνα, κεφαλιά, κόρνερ. Έδιωξε την μπάλα ο Χαμζά, ο οποίος είχε γυρίσει πολύ γρήγορα πίσω πριν πάει στον Εντιαγέ. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5 πάω Καλαμάτα 1-3. Κατοχή μπάλας με εκτέλεση το πλάγι, το κόρνερ για τον Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε το κόρνερ. Αν ο ΠΑΟΚ έχει σφιγμό, αν μπορεί να μειώσει, η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά με παίκτες Καλαμάτας να την διεκδικούν και να την κρατούν σε πρώτη φάση. Είναι ο Βάργκας. Θα δώσει την μπάλα στον Κατάλδη και αυτός θα την πετάξει στο άλλο μισό. Κατεβάζει την μπάλα ο Κένι. Ο Κένι κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς πιεζόμενος, ο Βάργκας θα του κλέψει την μπάλα. Θα υπάρξει και φάουλ για τον Βάργκας στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μπήκε λίγο νοχελικά και ο Ούγκρεσιτς.
0: Ναι, εντάξει. Στο 83 πάω Καλαμάτα 1-3. Μπάλα πηγαίνει πλάγια με τον Μπακαγιώκο, τον Βάργκας. Τώρα ο Ζίβκοβιτς πιέζει. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα, τον Βασίλεβιτς. Ενώ θα έχουμε τρεις αλλαγές μαζεμένες για την Καλαμάτα για να κλείσει τις αλλαγές ο προπονητής της ομάδος. Δεν μπορεί ο Κέι να συγκρατήσει την μπάλα και έρχεται με το κεφάλι και παραχωρεί πλάγιο Κατάλδη. Έχουμε λοιπόν τρεις αλλαγές, να τις δώσουμε λίγο. Φεύγει από το παιχνίδι ο Μορέιρα και θα περάσει στη θέση του το νούμερο 8 που είναι ο Λιατσικούρας.
1: Εγώ ο Λιατσικούρας, ξέρω, ναι.
0: Λιατσικούρας. Λιατσικούρα το γράφουν εδώ γι' αυτό.
1: Λιατσικούρας.
0: Λοιπόν, θα μπει στο παιχνίδι το νούμερο 10 που είναι ο Σίγκουρτσον.
1: Ο Ισλανδός, ναι.
0: Ο Ισλανδός. Και έφυγε. Να δούμε ποιος έφυγε.
2: Και κάποια συνθήματα σε βάρος της ΠΑΕ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Να πούμε ο από μερίδα των οπαδών.
0: Βγήκε ο Χαμζά. Και κλείνουμε με τις αλλαγές. Μπήκε στο
1: παιχνίδι
0: και ο Μιράντα, ναι. και βγήκε ο Κουρμινόφσκι. Πάνω σου εγώ Μιράντα μόνο μπισκότα ξέρω να ξέρω.
1: Είναι από την λοιπόν, σημερινή Γουινέα ο Μιράντα.
0: Μπράβο. Οκ. Λοιπόν, 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούσατε και τον Κώστα. Δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο και κάποια συστήματα κατά της ΠΑΕ. Ελουστόντο. Πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το σου την μπάλα. Πρέπει να βρει και πάνω στο σώμα του Μπάντζα. Φτάνει μπάλα στον Μπάμπα. Ζίφκοβιτς. Η σέντρα κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται πάντως οι παίκτες Καλαμάτας γιατί θεωρούν ότι υπήρξε σπρόξιμο πάνω στον Αλόνσο και δεν το είδε ο βοηθός. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά. Με γροθιές πάνω στη γραμμή ο Βασίλεβιτς λέει όχι στην κεφαλιά την οποία πήρε ο Μπάντζα. Νέα προσπάθεια, out η μπάλα. Η corner. Corner ξανά από την άλλη πλευρά. Εδώ ο Μπάντζα θα μπορούσε να είχε βάλει τον ΠΑΟΚ ξανά στο παιχνίδι. Νέο corner. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Θυμίζω την Κυριακή 9 η ώρα. ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Τούμπα. Με Μοναστηρλή τερματοφύλακα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Τζιφτσί να είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Επειδή έφαγε κόκκινη κάρτα. Η εκτέλεση από το Ζίφκοβιτς, 85. Ζίφκοβιτς εκτελεί, διώχνει στο πρώτο δοκάρι ο Κατάλντι και μάλιστα υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Με το λύση μάλιστα να παίρνει μια μπάλα για να την πετάξει προς το σημείο που πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ. 85ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Πάω Καλαμάτα 1-3. Και χαλάει η κολόνα, έτσι το λέγατε και νωρίτερα. Όλα τα μάτια
1: Σαββατοκύριακο
0: Άσος. Και έρχεται ένα εικοφαντικό. Ναι, και όλα ένα εικοφαντικό διπλό πάει να πάρει η Καλαμάτα.
1: Και
0: μάνι, μάνι, βλέπω τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε με νίκη να είναι στην πρώτη θέση πάει τέταρτος. 15 Παναθηναϊκός, ΑΕΚ 14. Ολυμπιακός 13 και ο ΠΑΟΚ 12.
1: Ναι.
0: Μπάμπα. Όλα αυτά ενώ είμαστε 86. Ελουστότο. Αποχωρεί αρκετός κόσμος του ΠΑΟΚ, κυρίως εκεί βλέπω 5.
1: Και να το δείτε και εσείς οι συνάδελφοι.
0: Είναι και η εικόνα του ΠΑΟΚ.
1: Γιώργο, τι μπορεί να έχει και ο Μιχαηλίδης, αν είναι μια απλή ενόχληση ή κάτι πιο σοβαρό.
0: Θα το πούμε αυτά και στο τρίτο ημίχρονο. Να πω, Γιώργο, ότι μετά μπορείς να συνδεθείς και με το YouTube της ΠΑΕ, γιατί θα είναι ζωντανά η συνέντευξη τύπου.
1: Ωραία.
0: Όπως φυσικά και με την Νόβα και ό,τι άλλο υπάρχει, με εγώ και ο Κώστας εδώ για να το μεταφέρουμε στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως δεν ξέρω ειλικρινά πόσο περισσότερο ρυψοκίνδυνο θα ήταν να τα πεις ο Χατζηδιάκος αντί του Ελουστότο. Θα μου πεις μετά Χριστό Προφήτες. Αλλά εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελουστότο, η παλιά, Ζαφύρης. Δεν πάει μπαλά ποτέ στο Ζίφκοβιτς. Νομίζω ότι ζούμε ένα παιχνίδι που λες τέλειωσε το να φύγουμε και δύο ώρες να παίζουμε μπάλα. Γκολ δεν θα βάλει ο ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν ξέρω αν είμαι λίγο σκληρός, αλλά αυτή είναι η εντύπωσή μου.
1: Ναι, είναι όλα
2: τίποτα, είναι πλήρως απογοητευμένοι. Είναι πλήρως απογοητευμένοι οι πάντες. Τώρα στο χώρο του κέντρου προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟ κάτι να κάνουν με τον Ούγκρες. Η τσιμπάλα πάει στον Ντιαγέ. Γύρισμα, διώξιμο της μπάλας. Κακό κοντρόλ. Κλέβουν οι παίκτες Καλαμάτας και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που τρέχει ο Ντιέγκο Κώστα να μαρκάρει τον Βάργκας, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Βάργκας με μία η πάσα αν την έσπαζε δεξιά θα μπορούσε να γίνει πιο απολυτικός. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Ελέγχουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Μπάλα γυρίζει από τον Μπακαγιώκο τώρα στο Στρούγκι. Έχουν και μια ικανότητα μεγάλη να κυκλοφορούν την μπάλα. Λες και είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά κυνηγάει μεγαλύτερο στόχο από το να παραμείνει απλά στην κατηγορία η Καλαμάτα. Παιχνίδι τώρα, Πασίτσες. Ήταν πολύ κακός και στο κέντρο ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ο Γιάκητς ήταν μια απογοήτευση στην κυριολεξία, ενώ μας είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στο μάτς με τον Πανετολικό. Σήμερα ήταν, δεν ξέρω, σαν να έμεινε στο Κροατία-Ισπανία που άκουσε τα εύσημα από τους συμπατριώτες του. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα, αυτό δεν είναι παιχνίδια ΠΑΟΚ. Με 10 βέβαια ο ΠΑΟΚ, αλλά Πασίτσες από τους παίκτες. Περνάει μπάλα. Φεύγουν τώρα στην αντεπίθεση με τον. Βάρκα το σου, το Μοναστηλής διώχνει ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία πάλι για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Μοναστηλής κράτησε κάρτα στον Ελουστόντο, δίνει ο διαιτητής για τον προηγούμενο φάουλ. Αλλά είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο Ελουστόντο πάλι δεν διάβασε τη φάση, έκανε και φάουλ. Η μπάλα πέρασε. Κοίταξε, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ο κόσμος βέβαια, η αντίδραση, οκ, okay, δεν βοηθάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον Ολουστότο η εικόνα είναι ενός βετεράνου ποδοσφαιριστή. Είναι σκληρή η κουβέντα, αλλά μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μοιάζει να είναι ταχύτητες κάτω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς ήρθε, δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο κακός. Μιλάμε για παίκτη που ήρθε νωρίς από τη Σοσιεδάδ και νωρίς. Ήρθε όμως με 300 τόσες συμμετοχές. Αλλά η εικόνα δείχνει έναν παίκτη που σαν να έχει αποφασίσει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Μπάντζα τώρα κατεβάζει. Για να δούμε τον Κογκολέζο. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Ελέγχουν όμως οι Καλαματιανοί. Γυρίζει μπάλα. Εύκολα παίζουν και χάνουν όμως την μπάλα υπέρ της Καλαμάτας. Η πάσα τώρα από τον Μπάντζα με τον Κένι. Ο Κένι, ο οποίος ήταν η μεγάλη απογοήτευση για μένα. Ζίβκοβιτς. Για να δούμε τον Αντρίγια. Τι μπορεί να κάνει. Αντρίγια έχει τον Κένι, του δίνει ωραία την μπάλα μπροστά. Με μία εισέντρα πίσω δοκάρι, κεφαλιά γύρισμα. Ίσως έπρεπε η κεφαλιά να γίνει απευθείας. Ήταν και μακριά, δεν είχε καλά τοποθετημένο το σώμα ο Ούγκρης, αν είδα καλά. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να απειλήσουν. Ξαναγυρίζει μπάλα γύρω-γύρω. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της καθυστερήσης. Μπάλα στο Μοναστηρλή, Γιώργο Ζαϊρή.
0: Ο Μοναστηρλής, ο οποίος δίνει στον Ελουστότο και ο Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Κώστα. Ο Κώστα κρατάει την μπάλα. Δεν ξέρω αν σε λίγο ο τέταρτος θα δείξει 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μετρούν από τώρα. Ελουστότο, μια βαθιά παλιά, δεν πήγε να διεκδικήσει ο Κένι την μπάλα. 1-3 και ό,τι παίζουμε από τώρα είναι τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Βασίλεβιτς να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Τον Κατσίκο Γιάννη να μετράει ήδη και τον Βασίλεβιτς για να μην χρεωθεί κόρνερ να πετάει την μπάλα γρήγορα σε συμπαίκτου. Του επιστρέφουν την μπάλα, πάει ο Εντιαγέ κοντά, τη διώχνει την μπάλα εκεί όπου κατοχή έχουμε γρήγορα με τους παίκτες της Καλαμάτας που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έρχεται, θα πάρει την μπάλα ο Κατάλντι. Ο Εντιαγέ του την κλέβει. Παίρνει την μπάλα ο Κένι. Ζαφύρης κρατάει την μπάλα. Ζαφύρης κλείνεται από 4 παίκτες, σκυλιασμένοι παίκτες της Καλαμάτας. Και φάουλ κερδίζει ο Εντιαγέ. Και ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο από τα 4 λεπτά, ο Μπακαγιώκο βγαίνει μπροστά από τον Ζίβκοβιτς και κερδίζει και το φάουλ και χρόνο. Επομένως, ανάσες για την Καλαμάτα. Νομίζω ότι είναι λάθος λέξη αυτή η ανάσα. Ποτέ δεν ένιωσε η Καλαμάτα μετά το 1-3 ότι πνίγεται από τον ΠΑΟΚ.
1: Μόνο ένα δεκάλεπτο. Α, μετά το 1-3, ναι.
0: Απόκρουσε ο Βασίλεβιτς. Μετά το 1-3.
1: Ναι, ναι, όχι. Ένιωσε εκεί στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου μόνο. Αυτό εννοούσα. Εκεί, 45-55.
0: Μπράβο, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Έχουμε μόνο μία κεφαλιά του Χαμζά που πέρασε στο δοκάρι δίπλα. Δεν χρειάστηκε καν και ο Βασίλεβιτς να κόψει. Και τώρα έρχεται ο Ελουστότο και διώχνει όπως όπως την μπάλα. Σε πλάγιο. Και θα πάνε σιγά σιγά οι παίκτες Καλαμάτας να το εκτελέσουν. 1-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Με τον Κατάλντι και νέο πλαγίο. Αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δηλαδή καταλάβει το. Κένι εκτελεί, δεν πάει ποτέ μπάλα στον Εντιαγέ, απομακρύνεται η μπάλα, φτάνει η μπάλα στον Κώστα που τη σηκώνει ψηλά, Ζίβκοβιτς, το πρώτο κοντρόλ χάνεται, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Κατάλντι ακούμπησε πρώτο στην μπάλα. Στο άλλα 2 λεπτά για να τελειώσει αυτό το δυνηρό απόγευμα για τον ΠΑΟΚ. Από κάθε άποψη, μία ήττα από την Καλαμάτα εντός έδρας. Και οπισθοχωρεί στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας σε μία μόνο αγωνιστική. Ελουστόντο, Κένι, προλαβαίνει την μπάλα. Δίνει ξανά στον Ελουστόντο. Ελουστόντο αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα με τη σειρά του για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Κώστα. 1-3, πλέον θέλουμε 90 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Κένι θα χάσει την μπάλα, καθώς πηγαίνουν πρώτα παίκτες εκεί της Καλαμάτας για να πάρουν την μπάλα και συγκεκριμένα ήταν ο Σίγκουρτσον. Ζίβκοβιτς έξω από την περιοχή για τον Ούγκρεσιτς, ξανά Ζίβκοβιτς, η σέντρα, Χάμζα κεφαλιά, Βασίλεβιτς μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, του αγώνα ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3. Βασίλεβιτς μετράει ο Κατσικογιάννης, δίνει ένα βολέ για να πετάξει την μπάλα μακριά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Κώστα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Σε 30 δευτερόλεπτα θα έχουμε συμπληρώσει και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Η μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο, ο οποίος δεν την προλαβαίνει την μπάλα. Δεν την προλαβαίνει και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Καλαμάτας. Λοιπόν, για να δούμε. Ό,τι παίζουμε τώρα είναι δευτερόλεπτα. Σε λίγο ο Κατσικογιάννης θα σφυρίξει με την θύρα 5 να έχει αδειάσει εδώ και αρκετή ώρα και τη θύρα 7. Κοιτάει το ρολόι το διαιτητής. Διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Τέλος αγώνα, μια ιστορική νίκη για την Καλαμάτα. Αποδοκιμασίες από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εμείς να πούμε ότι το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoίχημα.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες της στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών, watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, τα λέμε αργότερα για το τρίτο ημίχρονο.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoίχημαν.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγυρίζουν στο κέντρο του κηπέδου με τους οπαδούς που ταξίδεψαν στην Τούμπα. Έχουμε και μια ομιλία του Χριστοφιλέα τώρα που μιλάει στους ποδοσφαιριστές του. Πολύ μεγάλη νίκη την Καλαμάτα. Πικρή ήταν για τον ΠΑΟΚ. Έψαχνα λίγο πριν τα χαρτιά μου να δω τελευταία φορά που ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Φεβρουάριος 2025, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2. Αυτή είναι η τελευταία εντός έδρας ήταν, επαναλαμβάνω, του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ούτε Ευρώπη ούτε κύπελο. Πρωτάθλημα από το Φεβρουάριο του 2025 είχε αναιτηθεί ο ΠΑΟΚ από κάποια ομάδα εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ με το πέναλτι το οποίο μετέτρεψε γκολ ο Βάργκας, κατάφερε να ισοφαρίσει πριν βγει το πρώτο ημίχρονο σε ένα κομβικό σημείο με τον Ενδιαγία από την ασίστ του Πέλκα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, ήρθε αυτή η φάση με το 1-2 του Βάργκας στο 57 από κακή αμυντική συμπεριφορά του Κένι και από μερίδιο ευθύνης του Τσιφτή που άρχισε να πέσει. Ο Τσιφτής, ο οποίος 5 λεπτά αργότερα ανέτρεψε τον Βάργκα, ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10. Τα πράγματα έγιναν δυσκολότερα και στο 66 ο Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός σεντερφόρ, διαμόρφωσε το τελικό ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3 στο παιχνίδι που έριξε την αυλία της έκτης αγωνιστικής, με τα πλάνα τώρα του συνδρομητικού καναλιού να είναι πίσω από την εστία του Βασίλεβιτς, όπου βρίσκονται οι οπαδοί της Καλαμάτας και πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες, οι οπαδοί της Καλαμάτας που ταξίδεψαν στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να δώσουμε και την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική και είμαστε λίγο stand-by. Μήπως έχουμε κάποια δήλωση γρήγορη στους συναδέλφους της συνδρομητικής, του Χριστοφιλέα ή του Λύση. ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος με 15. Η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος με 12. Στους 10 είναι ο Άρης μαζί με τον Όφη. Στους 9 ο Ηρακλής με τον Πανετολικό. Στους 8 η Κηφισιά. 7 ανέβηκε η Καλαμάτα. 5 ο Αστέρας Άκτορ Β, ο Αστέρας Άκτορ, συγγνώμη, 2 ο Ατρόμητος, 1 ο Λεβαδιακός, στο μείον 1 ο Βόλος, ο οποίος έχει και αφαίρεση βαθμών, είχε μείον 3 από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της 7ης επόμενης αγωνιστικής. Με παιχνίδια, ένα από ό,τι βλέπω το Σάββατο, τα υπόλοιπα είναι την Κυριακή. Το Σάββατο θα παίξουν στις 5. Πραγματικό ντέρμπι ουραγών. Λεβαδιακός Βόλος. Ο χαμένος χάνεται εδώ, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς στη Λιβαδιά. Την Κυριακή στις 4 η Καλαμάτα, η εντυπωσιακή Καλαμάτα, θα υποδεχθεί τον Όφη. στην Τρίπολη, εκεί παίζει τα παιχνίδια της η Καλαμάτα. Στις 5 έχουμε το Πανετολικός Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. 5:30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Στις 8 Κηφισιά Άρης στη Νεάπολη. Στις 9 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην επάνωδο του Ηρακλής στη μεγάλη κατηγορία. ΠΑΟΚ Ηρακλής, επαναλαμβάνω, 18 του Οκτώβρη την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ, σε ένα ντέρμπι που θα λείψει ο Τσιφτσής, που είναι τιμωρημένος για τον ΠΑΟΚ.

0: αυτός είναι ο καθρέφτης μάλλον της αγωνιστικής, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική. Θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Περιμένουμε να μάθουμε αν έχει κάτι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποσύρθηκε στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεις. Θα μας το πούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Να ρίξουμε μια ματιά και στην στατιστική απεικόνηση της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1-3. Έχουμε στα στατιστικά τα 6 goals ήταν 1-30 για τον ΠΑΟΚ, 2-33 για την Καλαμάτα, 19-12 οι τελικές, 5 στην εστία για τον ΠΑΟΚ, 6 για την Καλαμάτα, 61-39 η κατοχή, 7-2 τα corner υπέρ του ΠΑΟΚ, 1 κίτρινη ο ΠΑΟΚ, 2 η Καλαμάτα, 1 κόκκινη αποβολή του ΠΑΟΚ από τον Τσιφτσί. Αυτά και με τη στατιστική απεικόνηση του αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και όπως όντως μας είπε πριν από λίγο ο Κώστας ο Πετρωτός, η Καλαμάτα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε Χριστοφιλέα.
1: Ότι η ομάδα είχε μια αυτοπεποίθηση, πατούσε πάρα πολύ γερά στα πόδια της. Είναι κάτι το οποίο το βγάζει από την πρώτη αγωνιστική, αλλά αυτό πραγματικά το σημερινό νομίζω ότι δεν το περίμενε και κανείς.
2: Σίγουρα, είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς, αλλά χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφα τοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάνανε υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες. Νομίζω το είδε όλη η Ελλάδα και θα συνεχίσει να το βλέπει.
1: Και συγγνώμη που σε διακόπτω, έλειψε πάρα πολύ έτσι.
2: Έλειψε πάρα πολύ και στην επιστροφή του είδα τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Υγεία να έχουμε, να μπορούμε να δουλεύουμε, να μείνουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδας και να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε με την παραμονή μας. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψε από μακριά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο κόσμο δίπλα μας. Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ σε αυτή την κερκίδα που παρόλη την πήγα τους μας χειροκρότησαν. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να υποσχεθώ ότι θα μείνουμε ταπεινοί, θα μείνουμε προσγειωμένοι και πρέπει να δουλεύουμε κάθε παιχνίδι. Γιατί το πρωτάθλημα δεν αρκείται να νικάς ΠΑΟΚ. Πρέπει κάθε Κυριακή να δίνεις εξετάσεις και να μπορείς να διεκδικείς την νίκη σε όλα τα παιχνίδια.
1: Πήρες φορά, απάντησες σε τρεις ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου. Δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φοβερές ατάκες από τον coach της Καλαμάτας. Κρατάω δύο πράγματα. Πριν από 4 χρόνια έπαιζα τοπικό και είναι πραγματικότητα. Ήταν προπονητής στην Παλίνη, κάπου στην Αθήνα. Η Παλίνη, τώρα αλφα τοπικό. Ο Χριστοφιλέας πριν 4 χρόνια έπαιζε τοπικό. Και το δεύτερο, Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Να δούμε αν θα έχει και διάρκεια ο Βάργκας, ο οποίος έλειψε, όπως είπε, τόσο πολύ. Ο Κωσταρικανός διεθνής, το είπα και λίγο πριν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, έπαιξε και προκριματικά μουντιάλ με την Κωσταρίκα, έχει βάλει και γκολ στην ΑΙΤ. Ένας διεθνής εξτρέμ 24χρονος, ο οποίος μπορεί να παίξει στις δύο πλευρές και έκανε την πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα στον ΠΑΟΚ. Αξίζουν συγχαρητήρα στο σκάουτινγκ και προφανώς στους ανθρώπους της Καλαμάτας που μπόρεσαν να φέρουν ένα τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα. Δευτερόλεπτα, μήπως έχουμε και τον coach Λύση. Ο Κωστής Μπότσαρης, λογικά, αφού θα πάρει σκυτάλι από τους καλούς συναδέλφους στην συνδρομητική τηλεόραση, θα έχουμε λογικά και δηλώσει του προπονητή του ΠΑΟΚ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και η συνέντευξη τύπου και το τρίτο ημίχρονο που θα το ακούσετε εδώ. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα για ρεπορτάζ με ό,τι άλλο υπάρχει από το γήπεδο της Τούμπας που σιγά σιγά αδειάζει, σχεδόν έχει αδειάσει και μεταφέρεται το ενδιαφέρον πλέον στη συνέντευξη τύπου. Και περιμένουμε πρώτα και την δήλωση του Λύση, του Αλέσιο Λύση, αν θα μιλήσει στο συνδρομητικό κανάλι της τηλεόρασης για να τον ακούσουμε και να τον ακούσετε κι εσείς και προφανώς να απαντήσει και σε ερωτήσεις των συναδέλφων μετά στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν ερωτηματικά, να δούμε τι έχει ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια εβδομάδα για ένα ντέρμπι με τον Ηρακλή και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα. Μέχρι να έχουμε τον coach λύση, εγώ να σας θυμίσω ότι στην οικοδομή υπάρχει ένας απλός κανόνας. Το φθηνό μπορεί τελικά να σου κοστίσει ακριβά, και ειδικά στην θερμοπρόσωψη, όπου δεν μπορείς να πληρώνεις μόνο τα υλικά. Πληρώνεις συνεργείο, καλωσχές, χρόνο και εργασία, άρα θέλεις να γίνεις σωστά. Μία φορά. Γι' αυτό η Atla Call δημιούργησε το Atla Therm, ως ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με υλικά σχεδιασμένα να συνεργάζονται μεταξύ τους και την τεχνογνωσία μιας εταιρείας με σχεδόν 80 χρόνια εμπειρίας στα δομικά υλικά. Γιατί value for money δεν σημαίνει απλώς πόσο πληρώνεις σήμερα, σημαίνει και πόσα δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις αύριο. Atla Therm με την υπογραφή της Atla Call.

0: Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε με συνεντεύξεις τύπου και με δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά το ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
12: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
13: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
14: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
13: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
14: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
12: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
13: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
15: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
17: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
18: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
21: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με γήπεδο Τούμπας, με τον Γιάννη Λελίδη να μας βοηθάει να παίρνουμε ήχο από εκεί.
2: Τους τρεις βαθμούς
1: και θα ακούμε τον προπονητή της Καλαμάτας.
2: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τακτικό, θέλαμε να πιέσουμε κατά διαστήματα τον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσουμε κάποιες παγίδες, να κλέψουμε την μπάλα. Στο υπόλοιπο κομμάτι να αμυνθούμε στο μεσαίο τρίτο, να μπορέσουμε και εκεί να ανακτήσουμε την μπάλα και να βγούμε στην αντιπίθεση με τον Βάργκας και τον Μορέιρα, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και όταν στην άμυνα, όταν δεν γινόταν αυτό, να μπορέσουμε, αντί να, αν δεν γίνεται να επιτεθούμε, γιατί δεν γίνεται συνέχεια να δημιουργήσεις ευκαιρίες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που το κάναμε, κάποιες άλλες όχι, χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ χωρίς μεγάλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι. Ήρθε το 1-1 σε πολύ κακό σημείο για την ομάδα μας. Μιλήσαμε μέσα στο ημίχρονο τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε το Βάργκας και το Χάμζα στα μεσοδιαστήματα και να εκδηλώσουμε επιθέσεις. Νομίζω ότι το καταφέραμε, δώσαμε λίγο περισσότερο χώρο στον ΠΑΟΚ και ψάξαμε τις αντεπιθέσεις, και σε κάποιες από αυτές με την πολύ καλή ενέργεια του Κένεθ και σκοράραμε και κερδίσαμε κόκκινη κάρτα. Οπότε μετά με να διαχειριστούμε το παιχνίδι, ζήτησα να μεταφέρουμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, που θα έχουμε υπεραριθμία από την δεξιά στην αριστερή πτέρυγα, και συνέχεια να κρατήσουμε την μπάλα. Πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ στη μετάβαση πάλι, και νομίζω ότι μετά ελέγξαμε το παιχνίδι και δεν απειληθήκαμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Καλαμάτας που ταξίδεψε μέχρι εδώ για να μας δει και να μας υποστηρίξει για άλλη μια φορά, και να ευχαριστήσουμε πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αποδεικνύει πόσο μεγάλος είναι, γιατί μας χειροκρότησε και εμένα προσωπικά και την ομάδα μου, παρόλη την απογοήτευση και τη στενοχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ, ονοματεπώνυμο και μέσα.

0: ευτύχημα γιατί χάσαμε τον Μπόλιβαρ με τις εθνικές, αλλά είχαμε το ευτύχημα αυτές τις τρεις εβδομάδες να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, ούτως ώστε να επιστρέψουμε όλοι πίσω έτοιμοι. Οπότε ήταν μια επιλογή η οποία κρίναμε ότι βάσει αυτών μας έδειξε τις τρεις εβδομάδες ότι μπορεί να ξεκινήσει και νομίζω ότι πήρε αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο coach Χριστοφιλέας, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Καλαμάτα σήμερα στην Τούμπα. Θα περιμένουμε και τον Αλέσιο Λύση να έρθει για να ξεκινήσει. Ο Γιάννης Ολελίδης έχει την ενδοεπικοινωνία με τους καλούς συναδέλφους στην Τούμπα. Έχει και εικόνα για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ. Εγώ να σας θυμίσω ότι οι βραδιές θέλουν καλή παρέα και μπάλα. Στον Εύωσμο το Τυρτήρι Μεζέ παίζει δυνατά. Μεγάλες οθόνες, αγώνες, ουζάκι, μεζεδάκια, ψαρικάκια, κρεατικά που κερδίζουν πάντα. Οργάνωσε την παρέα και κάνε κράτηση στο 231-0-759-000. Τυρτήρι Μεζέ, εδώ οι γεύσεις σκοράρουν και αύριο που και Champions League είναι τα μαμ. Για εσάς που αγαπάτε την μπαλίτσα, να το συνδυάσετε και με το Τυρτήρι Μεζέ.

0: Θυμίζω υπήρχαν και αποδοκιμασίες μετά την ΙΤΑ. Ο Αλέσιο Λύση δεν μίλησε στο flash interview στην ΟΒΑ και μάλιστα υπάρχει και μια κίνηση κάποιων παικτών του ΠΑΟΚ να πάνε προς τους οργανωμένους στο φινάλε του αγώνα και δέχτηκαν αποδοκιμασίες και νοήματα να μην πλησιάσουν, οπότε δεν πήγαν τελικά. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες του Δικεφάλου. Θυμίζω για άλλη μια φορά, το ντέρμπι είναι την επόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Είναι και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική, το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θυμίζω επίσης έχουμε τη Φυσιά Άρης μία ώρα νωρίτερα στις 8 στη Νεάπολη. Η Καλαμάτα, η θριαβεύτρια σήμερα στην Τούμπα, θα παίξει εντός έδρας με τον Όφη, εντός τρόπος του Λεγίν, στην Τρίπολη θα γίνει το παιχνίδι. Πανετολικός Ολυμπιακός στο Αγρίνιο, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Νωρίτερα το Σάββατο Λεβαδιακός Όφη στη Λιβαδιά στις 5 και θυμίζω, γιατί τα παιχνίδια είναι 6 και όχι 7, έχει αιτηθεί αναβολή η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και την πήρε φυσικά την αναβολή, δικαιούταν αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Η Ένωση δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο την επόμενη εβδομάδα, παίζει με την Σαχτάρ μεθαύριο Τετάρτη. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Όφη και Άρης από 10, Ηρακλής Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Καλαμάτα 7, Αστέρας Άκτορ 5, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1, Βόλος Έλαμπετ μείον 1, ο Βόλος ο οποίος έχει μια τιμωρία μείον 3, οπότε καταλαβαίνετε το Λεβαδιακός Βόλος το ερχόμενο Σάββατο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παίζει η προτελευταία με την τελευταία ομάδα στη Λιβαδιά. Την μονομαχία δύο ιστορικών παραγόντων, Γιάννη Λελίδη, του Γιάννη Κομπότη και του Αχιλλέα Μπέου. Αυτό είναι και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της 7ης. Πάμε σε ρί μέχρι και τη 10η αγωνιστική, πριν την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Λύση στην τηλεόραση, αν μπορούμε. Μπορούμε.
1: Μόνο πήγαν όλα άσχημα. Το μοναδικό θετικό μπορούμε να δούμε ότι απλά ισοφαρίσαμε το σκορ.
2: In the half time we fix it because we begin very good, but then in two key moments the match change and it's bad. But I'm the responsible of the match of today, very bad match, and anything we don't have to speak so much more on it.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το διορθώσαμε στο ξεκίνημα, ωστόσο υπήρχαν δύο φάσεις κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ, είμαι ο υπεύθυνος για αυτή την εικόνα και δεν χρειάζεται να πούμε και παραπάνω λόγια.
3: Μεγάλη πικρία, πώς αλλάζει αυτό το κλίμα?
1: It's a little bit bitter, the sense, it's a bit.
2: Yes, yes, yes.
1: How

0: these teens?
1: Working, anything else. We have to work and to come back to be the team that finished, the team that was before the international break.
0: Μονάχα δουλεύοντας και να δείξουμε το πρόσωπο που να, στο εγγύς μέλλον να δείξουμε το πρόσωπο το οποίο δείξαμε στο τελευταίο κομμάτι πριν από την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
2: Μάλιστα, αυτή είναι η δήλωση του Λύση στο Flash Interview και στον Κωστή Μπότσαρη. Την ακούσαμε πριν από λίγο, έπαιξε από το αστυνομικό κανάλι, γι' αυτό και την βάλαμε, περιμένοντας τον Ιταλό προπονητή να πάει και στην αίθουσα τύπου για να ξεκινήσει και εκεί η συνέντευξη τύπου, η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δεχθεί και ερωτήσεις προφανώς ο Ιταλός από τους συναδέλφους. Είπαμε την βαθμολογία, είπαμε την επόμενη αγωνιστική και είπαμε ότι η επόμενη είναι η 7η αγωνιστική. Πάμε σε ρή μέχρι και την 10η, θα παίξουμε δηλαδή άλλες 4 αγωνιστικές πριν την επόμενη διακοπή που θα γίνει για τα δύο τελευταία παιχνίδια του Nations League το Νοέμβριο, με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Βόλο. Έτσι είναι η λειτουργία της Super League. Έχουμε ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, στην επιστροφή του Γυραιού φυσικά στην μεγάλη κατηγορία. Την επόμενη 7η αγωνιστική, να δω και την 8η, και στην 8η πρέπει να έχουμε κάποιο ντέρμπι. Την 8η, όχι, την 8η δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι. Την 9η μετά, για να δούμε μέχρι και τη διακοπή την ντέρμπι έχουμε. Την 9η αγωνιστική έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 1η του Νοέμβρη, και την 10η αγωνιστική έχουμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο. 9η και 10η αγωνιστική έχουμε αυτά τα δύο ντέρμπι που μόλις ανέφερα. Περιμένοντας πάντα τον Αλέσιο Λύση να τοποθετηθεί από την αίθουσα τύπου στην Τούμπα, θυμίζω ότι έρχεται και τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Μάλλον να θυμίσω σήμερα ότι πέρα από την στοίχημα Super League είχαμε και τα δύο παιχνίδια της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 στη Νέα Σμύρνη, Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 3-0. Ολοκληρώθηκε και η πέμπτη μάλλον αγωνιστική, ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Ολυμπιακός Β Καλυθέα που εκκρεμεί. Στην βαθμολογία, μετά από 6 αγωνιστικές, η εντυπωσιακή Μαρκό Τσούλη Παπαδόπουλου είναι πρώτη με 18, έχει το 6-6. 13 Πανιόνιος, 12 η Καλυθέα του Βαγγέλη Μωρά με παιχνίδι λιγότερο. 11 η ΑΕΛ, 10 ο Πανσεραϊκός, 9 η Ελλάς Ήρου, 8 ο Πανθατικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, 7 Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης Β, 5 Αναγέννηση Καρδίτσας και Ολυμπιακός Β με μάτς λιγότερο, 5 έχει και ο Πύργος και ο ΠΑΟΚ Β, 4 ο Νέστος και 2 η Ζάκυνθος. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν στη μεγάλη κατηγορία, οι 4 τελευταίες υποβιβάζονται. Αυτά και με τα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα για την Super Bet League 2.

0: Ο Δημήτρης Πέλκας είναι δίπλα στον Κωστή Μπότσαρη. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλά, δεν τελείωσε καλά. Μετά από μια διακοπή που υπήρχε ο χρόνος και όλα τα εχέγγυα για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο καλύτερα γινόταν. Είχε την ψυχολογία από τα προηγούμενα αποτελέσματα. Όμως όλα αυτά γύρισαν ανάποδα. Υπάρχει εξήγηση. Είναι πολύ κοντινό το χρονικό διάστημα το τέλος του αγώνα, αλλά υπάρχει εξήγηση.
2: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάτι. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα, είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε. Βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν συγκαταλέγεται και στις πλέον ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος. Ότι μία νίκη, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα σας έφερνε στην κορυφή. Ούτε αυτό στάθηκε αρκετό, έστω και στο ημίχρονο, για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου είδαμε ένα δεκάλεπτο αντίδρασης, στο οποίο δείχνει ότι μπορείτε να βγάλετε αυτή την αντίδραση και με το σκορ στο 1-1, όλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε εντελώς διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ. Και όμως αντί να πάνε καλύτερα, πήγαν χειρότερα.
2: Ναι, αυτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι. Σε χτυπάει σκληρά καμιά φορά όταν δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει αυτό που είπες για τους αντιπάλους, ότι σκανταλέγεται σε μεγάλους ή μικρούς. Βλέπεις ότι μπορεί να σε τιμωρήσει να πάει σε οποιοδήποτε αντίπαλο, αν εσύ δεν είσαι σοβαρός. Πράγμα το οποίο εμείς δεν ήμασταν σήμερα. Ένα δεκάλεπτο δεύτερο ημίχρονο δεν έφτανε να αλλάξουν την εικόνα μας. Τι να πω, δεν είναι. Σου είπα και πριν, σκληρό. Πρέπει να το καταπιεί αυτό και να προχωρήσει.
1: Υπάρχει μεγάλη πικρία και απογοήτευση και από τον κόσμο, γιατί υπήρξαν και αποδοκιμασίες, υπήρξαν και αποδοκιμασίες και προσωπικά σε συμπαίκτες σου. Πρέπει να. Ένα μήνυμα τουλάχιστον νομίζω ότι πρέπει να σταλεί προς τον κόσμο.
2: Ναι, όπως είπα και πριν, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ήρθαν πάλι σήμερα, αν και μέρα καθημερινή, δύσκολη να στηρίξουν. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα είμαι της άποψης ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Και μόνο με ενότητα και με συσπήρωση θα πάμε μπροστά. Εγώ πάντα αυτό θα λέω, ότι όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, όλοι αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, όλοι θέλουμε ο ΠΑΟΚ να προχωράει. Αλλά και στα καλά και στα κακά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, απογοητευμένος ο Πέλκας, είπε 2-3 φορές τη λέξη ντροπή. Αυτός ήταν και ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος θυσιάστηκε. Ουσιαστικά μετά την αποβολή του Τσιφτσί, ήταν αυτός που έγινε αλλαγή για να μπει ο Μοναστηρλής κάτω από τα δοκάρια, από τους παίκτες που έδειξαν πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, τη φάση του πρώτου γκολ. Πήγε να βάλει ένα τέρμα, του φύγε λίγο το κοντρόλ δεξιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου από ασίστ του Ενδιαγέ. Γενικά έχει συνεργασίες με τον Ενδιαγέ ο Πέλκας, αλλά μένει το τελικό 1-3, το οποίο είναι πολύ πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Περιμένουμε πάντα Αλέσιο Λύση από την συνέντευξη τύπου. Όταν είμαστε έτοιμοι, με Γιάννη Λελίδη θα τον ακούσουμε τον Λύση. Περιμένουμε. Έλεγα λίγο πριν ότι έχουμε τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Έχουμε παιχνίδια που δίνουν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, οι τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Την Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 10 το βράδυ, με πολύ κόσμο της ΑΕΚ εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας και στη συνέχεια θα έχουμε και Αλέσιο Λύση για να δώσουμε και τα προγράμματα.
3: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
5: Παράθυρο στα σπορ. Καλησπέρα σας. Σοκ στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Οι ασπρόμαυροι έχασαν την ευκαιρία να φτάσουν στους 15 βαθμούς και να ανέβουν στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό παραμένοντας στους 12. Αυτή την ώρα μιλάει ζωντανά ο Αλέσιο Λύση. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Χωρικά αντίδραση και συνολικά η ομάδα δεν φάνηκε προετοιμασμένη όχι μόνο για το κακό σενάριο, αλλά για το να ανακτήσει το ρυθμό με το οποίο τελείωσε πριν τη διακοπή. Μήπως έχετε μετανιώσει για κάτι που έγινε σε αυτό το διάστημα της διακοπής, μήπως δεν βγήκε αυτή η προετοιμασία για να μπει ο ΠΑΟΚ με τη φόρα που έπρεπε στην επανέναρξη?
7: I don't regret. We don't know what happened. If you are speaking about the day off, it's possible. I don't know if you want to say that the fault is about the day off. You can say it, no problem. The fault is mine. The responsibility of tonight is me. So it's my fault. We don't have to speak a lot on. On what we can change today is not acceptable, and that's all.
8: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανό το να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
9: Γιατί θεωρεί ότι τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν πήραν το σωστό μήνυμα και αγωνιστικά για το ποια είναι η Καλαμάτα και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά και πνευματικά για το ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την κορυφή και θα θέλει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να την πετύχει.
7: No, no, it's. I agree with you. They do something very different. They never do this kind of match, but we have to be able to adapt on it. But the problem is the first half is not tactical, it's about the attitude. And if the team doesn't be the team that we saw in the last three matches of the league, it's my fault. It's my fault. Maybe we manage bad the week. I don't know, but we are going to think about it. But it's my fault. The first half is not acceptable. More, as you say, that if we win, we go in the top of the league. So I'm very very angry, but with myself. I can't say so much more of the first half.
8: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή, οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου.
10: Καλησπέρα. Η ομάδα αναλώθηκε πολύ σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές από την άμυνα στον Ενδιαγέ και τις περισσότερες φορές ήταν και μόνος όταν δεχόταν την μπάλα και κατόρθωνε να κερδίσει τη μονομαχία. Ήταν κομμάτι του πλάνου ήταν μια απόδειξη ότι το βασικό πλάνο δεν λειτουργήσε. Ένα είναι αυτό και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να...
7: I don't agree, sorry. I think that we don't play a lot of balls with long ball with Sheriff. But in some moments we don't have the deep that we need in the first half. We have to find, look for it. More, I know that maybe a lot of you have as in the mind the last 10 minutes when we play with some long ball without any sense. It's true. But it wasn't our plan at all, and I think that we look to do some different things.
8: Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον Ανιντιαγέ, στον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε ακόμη καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα μάλλον, συγγνώμη. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας, όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι.
10: Και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να κάνει με τακτικά θέματα ή αν αντιμετώπισε κάποιο θέμα.
8: And if the substitution of Mikhailidis, it was for tactical reasons or for some other reasons?
7: Yes, there's a little pain. It was for an injury. I asked him to finish the first half, to don't lose a slot, but in the minute 37 he asked me to be substituted.
8: Ο λόγος ήταν για κάποιες ενοχλήσεις που είχε, γι' αυτό και τον αντικατέστησα. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στο 37ο λεπτό, ωστόσο του είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και στο ημίχρονο τον αντικατέστησα.
11: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε να λέτε αρκετές φορές ότι αυτό που έπαιξε σήμερα η ομάδα σας δεν είναι αποδεκτό. Φαντάζομαι έχετε σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί μια τέτοια εμφάνιση. Πώς θα το ξεπεράσετε?
7: Yes, for sure. We are going to think about this week, and we are going to try the solution to be again the team of 3 weeks ago.
8: Σίγουρα θα σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα την οποία πέρασε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην εικόνα που είχε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκαν.
12: Στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου είδαμε στιγμές που αποδοκιμαζόταν ο Λιστόντο όταν έπαιρνε την μπάλα. Αυτό το οποίο θέλω να... Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Αποδοκιμαζόταν ο Λιστόντο κάποιες φορές για ένα διάστημα όταν ακουμπούσε την μπάλα. Είναι δύσκολη στιγμή για ένα παίκτη. Πώς το σχολιάζει ο ίδιος και πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί βασικά? Γιατί φαντάζομαι είναι μια δύσκολη στιγμή.
8: During the second half, part of the fans were booing Elustondo. It's a tough moment, this for a football player. How do you comment this, and how do you think to manage it?
7: I don't comment. Everyone has the liberty, the free to do what you think in the stadium. So if some person or some people of the stadium think that is the what they have to do, they do it. I continue.
8: Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν κάποιος, οποιοδήποτε μέσα σε ένα γήπεδο αισθάνεται να κάνει, να πει ή να κάνει κάτι, τότε μπορεί να το κάνει. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να προβήσει με τέτοια ενέργεια, μπορεί να το κάνει.
7: He's a player very experienced, and he has a big career, and he was able to continue to play in the same way.
8: Was able to?
7: To continue to play in the same way as if doesn't happen.
8: Ο Αρίτζι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, είναι ένα πάρα πολύ εμπειρός παίχτης, οπότε είναι σε θέση το να μπορεί να αγωνίζεται ανεξάρτητα με τι συμβαίνει γύρω του.
7: And to manage it, we are going to help him because probably is not today's best match, but I think that is we say that we lose for because of Aris. I think that we are in a very not good way. We lose all together, and me first one, the more responsible.
8: Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, να τον βοηθήσουμε. Δεν ήταν προφανώς και το καλύτερο του παιχνίδι. Ωστόσο, αν κάποιος πει ότι εμείς σήμερα χάσαμε εξαιτίας του Ελουστόντο, τότε είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Τότε δεν είναι και η πιο σωστή προσέγγιση για να προσεγγίσει λοιπόν το σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί χάνουμε και όπως ξαναείπα, ο υπεύθυνος, ο υπαίτιος για την σημερινή ήττα είμαι εγώ.
13: Coach, I would like to ask you about Vargas. He was the MVP of the game. He scored two goals, one penalty, one red card. What happened about him? Which were your orders to your players? And why finally he looked like he was playing alone in the field?
7: We spoke about this player. I think that he's the best player of Kalamata. We know it. It was a big injury for them. Don't have him. But we have to analyze the moment when he could be in the key moment. The player that changed the match are not. All the match, it wasn't for all the match a problem for us. There are three, four moments that he do very good and we do it very bad and change the match.
8: Είχαμε μιλήσει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για αυτούς το προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμού που είχε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που μας δημιούργησε πρόβλημα και ήταν κάποιες στιγμές κλειδιά στην αναμέτρηση. Δεν ήταν σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν τρεις-τέσσερις στιγμές, στις οποίες πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος πάνω στο συγκεκριμένο παίκτη.
7: Thank you.

0: Η Καλαμάτα έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην Τούμπα σε αγώνα πρωταθλήματος με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βάργκας που σημείωσε 2 γκολ. Πριν από την αναμέτρηση, οι δύο ομάδες τίμησαν με στεφάνια τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη στις 4 Οκτωβρίου του 1999. Στον Άρη, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις προπονήσεις μία ημέρα μετά την νίκη με 3-2 επί του Βόλου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε την προετοιμασία για τη συνέχεια και την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση με την Κηφισιά. Την ίδια ώρα στον Ηρακλή, η προσοχή στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έπειτα τη σημαντική νίκη επί του Λεβαδιακού. Στη Super League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε σήμερα με 3-0 του ΠΑΟΚ Β στη Νέα Σμύρνη για την έκτη αγωνιστική. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε ακόμη ένα sold out, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στις 3 Ιανουαρίου του 2027. Στη Λιθουανία βρίσκεται από το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Λιετκαμπέλης για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Τέλος, οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Τζολάκη έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΣΑΝ, η Χάλ ετοιμάζεται να συζητήσει με ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Έλληνα goalkeeper, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται και στο μεταγραφικό στόχαστρο της Liverpool. Όλη η ειδησιογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί? Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
3: Λοιπόν, γυρίζουμε σιγά σιγά για το φινάλε και της σημερινής εκπομπής Πλάκα Τέλος, που ήταν επικεντρωμένο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και στο τρίτο ημίχρονο το ακούσατε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πριν δώσουμε τη σκυτάλη στον Πασχάλη Καμόρα που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά. Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ, είτε εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Και επίσης η Intersport προσκαλεί να ζήσεις τον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.

Πάμε να δώσουμε και το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών κυπέλων που σας οφείλουμε, γιατί έχουμε τρίμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Champions League, Europa League, Conference League επιστρέφουν από αύριο. Αύριο έχουμε παιχνίδια για το Champions League. Δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι ελληνικής ομάδας, δεν παίζουν δηλαδή οι ελληνικές ομάδες. Εντάχει το πρόγραμμα Lance Sporting και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας παίζουν στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United. Στο Arsenal Lille είναι εκτός ο Τζόλης για την Arsenal. Villarreal Napoli, Viking Bayern, Galatasaray Barcelona, Inter Club Bridge και Λειψία Eindhoven. Την Τετάρτη είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge με την Σαχτάρ. Έχει δηλώσει την έδρα της Chelsea ως έδρα στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Σαχτάρ για το Champions League. Εκεί θα βρεθούν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ αύριο το βράδυ στις 10. Νωρίτερα 8 παρατέταρτο Λίντσερ Λίβερπουλ Φέγενορτ Κόμο. Στις 10 Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Manchester City Paris Germain, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, Ρώμα Real Madrid, της επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρώμη και στη Ρώμα με την οποία πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη, τα παιχνίδια την Τετάρτη για το Champions League. Και την Πέμπτη έχουμε τριπλή ελληνική εκπροσώπηση για Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό. Στο Europa League ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με την Μαρσέη 10 το βράδυ της Πέμπτης. Την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ στη Βρετάνη ο Όφη παίζει με την Ρεν. Και έχουμε και πρεμιέρα στο Conference League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νωρίτερα στις 8 παρατέρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα υποδεχθεί την Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Πρεμιέρα για το Conference League με καθυστέρηση, γιατί εκεί έχουμε 6 παιχνίδια και όχι 8 όπως έχουμε σε Champions League και Europa League για τη φάση των ομίλων.

Αυτό λοιπόν είναι και το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη που έχουμε μπροστά μας. Θυμίζω για άλλη μια φορά τον καθρέφτη της αγωνιστικής για να δώσουμε σκυτάλη σιγά σιγά και σε Πασχάλη Καμόρα που έρχεται σε λίγα λεπτά εδώ παρέα με όλους εσάς. Με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα και να θυμίσουμε ότι είχαμε το Σάββατο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0. Την Κυριακή χθες Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Σάββατο και Κυριακή είχαμε 6 νίκες για γηπεδούχους. Έσπασε σήμερα αυτό το σερί με το ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3. Μετά από 6 σερί νίκες των γηπεδούχων, μία νίκη για τους φιλοξενούμενους. Μετά από 6 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12. Τέσσερις ομάδες σε απόσταση ενός βαθμού η μία από την άλλη. Στους 10 είναι ο Άρης με τον Όφη, 9 ο Ηρακλής με τον Πανετολικό, 8 η Κηφισιά, 7 η Καλαμάτα, 5 ο Αστέρας Άκτορ, 2 ο Ατρόμητος, 1 ο Λιβαδιακός και μείον 1 ο Βόλος, ο οποίος έχει και ποινή 3 βαθμών μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας. Σάββατο 17 του Οκτώβρη, Λιβαδιακός Βόλος στη Λιβαδιά. Κυριακή 18 του Οκτώβρη στις 4 Καλαμάτα Όφη στην Τρίπολη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός στο Αγρίνιο, 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στις 8 Κηφισιά Άρης στη Νεάπολη και στις 9 το βράδυ της επόμενης Κυριακής στην Τούμπα ΠΑΟ Κυρακλής.

Αυτό λοιπόν είναι και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της 7ης, όπως είπαμε. Ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Ακούσατε και δηλώσεις του Λύση, του Χριστοφιλέα, του Πέλκα. Δεν προλάβαμε να βάλουμε live, ήμασταν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τις δηλώσεις του Καλουτσικίδη, ενός εκ των κορυφαίων της Καλαμάτας, του Πέτσου Καλουτσικίδη, συγγνώμη. Να τις αναφέρω για να κλείσουμε. Κάναμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο εκτός έδρας. Μπήκαμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, δουλέψαμε σκληρά στη διακοπή. Μόνο στόχος ήταν η νίκη σήμερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν από την Καλαμάτα για να μας στηρίξουν. Είναι πολύ σημαντική η δύναμη που μας δίνουν. Η δήλωση του αμυντικού της Καλαμάτας, του Πέτρου Καλουτσικίδη. Δευτερόλεπτα πριν από τις 9, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, στην επικοινωνία. Το Γιάννη Λελίδη που ήταν πολύτιμη συνεισφορά του σήμερα με τους απανωτές συνδέσεις που κάναμε με την Τούμπα και τους συναδέλφους. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει σκητάλι ο Πασχάλης Καμόρα σε λίγο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κομικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: καλά, σε ακούσαμε. Τρουν και τρουν, σιγά. Βάβια σύνες, βάβια σύνες.
1: Ποιος παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, έλεος, έλεος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Πολύ κακός ο ΠΑΟΚ, για μένα.
0: Χάσαμε.
4: ΠΑΟΚΑΡΑ
2: έτσι.
0: Χάσαμε.
3: Πασχάλη, χάσαμε.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Χάσαμε.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
1: Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.
3: Χάσαμε.
0: Γιατί ρε χάσαμε πάλι.
5: Για ποιο λόγο, γιατί δηλαδή.
1: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία.
0: Πάλι χάσαμε.
1: Ντροπή σας γατάκια.
0: Θα πεθάνω, ρε. Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
1: Θα πεθάνω, δεν αντέχω άλλο.
0: Θα πεθάνω, ρε.
1: Θα πεθάνω, δεν αντέχω άλλο.
0: Θα πεθάνω, ρε. Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
5: Αθάνατος.
6: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι έτσι.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Γιατί ρε χάσαμε πάλι. Πάλι χάσαμε.
5: Πώς το γίνει, αυτοί που του πάνε, δε.
1: Γολγοθάς. Σταύρωση. Επιτάφιος!
0: Ε, όχι ρε
1: παιδί! Θα το σπάσω ρε!
4: Παοκάρα
1: έτσι!
0: Μα ρε παιδί μου, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να πιω νερό, το καταλαβαίνετε!
4: Δεν καταλάβει να ξέρεις, εγώ δεν καταλάβει όταν έχω όταν η παοκάρα εδώ!
1: Τώρα δεν πας...
4: Δεν καταλάβει να τίποτα!
3: Πασχάλη χάσαμε!
0: Τι πουτ***α φάγαμε! Ε, όχι ρε...
1: Υπάρχει μεγαλύτερο καφενείο!
3: Αυτά είχα να πω, φαίνεται κάθε χρόνο και θα συνεχίσει η φιλοξέρα για την επόμενη τριετία.
0: Δεν έχετε δίκιο.
2: Μάλιστα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ξανασκεπάστε με. Τι ήταν αυτό ρε παιδί.

0: φάγαμε και αυτό σε πείραξε.
1: Όλα με πειράζουν, κύριε Πελαγιά, όλα με πειράζουν. Το όνομά μου κόντυγε, η μέση μου έσπασε, η φωνή μου άλλαξε. Και όλοι μου φωνάζουν τι φρούτο βγάζει η καλαμάτα του αγοράκι. Τι διάλο του έχει πιάσει με αυτή την καλαμάτα, κάτι του θυμίζω φαίνεται.
2: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει η καλαμάτα.
1: Μουζουμουλά.

0: Τι το κάναμε. Το κάναμε ράδιο Καλαμάτα. Πώς το έχεις δει τώρα εσύ, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή δεν βρήκες ευκαιρία τώρα εσύ, έψαχνες ευκαιρία να μας πληγώσεις.
1: Δηλαδή να πληγείτε.
0: Κοίταξε, ακόμα προς το παρόν όχι. Αλλά αν συνεχίσεις, έχω την εντύπωση θα στο διάλειμμα θα έχουμε αναγούλες.
1: Το διατάφθα.
0: Κυρίες Δεσποινίδες, κυρία αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα,
0: καλώς ήρθατε.
2: Στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Άσε μας και εσύ, ρε Αχιλά, άσε μας και εσύ τώρα. Άρπαξε το τρίμπαλο χθες, τώρα μας θυμήθηκες που άρπαξαμε και εμείς τρίμπαλο. Τρίμπαλο.
1: Μαριονέτες, Φιλιππινέζες.
0: Εμείς. Όχι, θα σε μαλλιώσω. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, φίλε, αρπάξαμε και οι δύο από τρία.
2: Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, ναι, να τους βάζεις ένα πηγάδι, ναι, με φίδια και, ναι, να μην τους τρώνε τα φίδια.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι το κυρίαρχο. Τα μάτα και εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι και το κυρίαρχο, λέει, να μην σε τρώνε τα φίδια. Κατέβασε κι άλλο, Γιάννη. Λοιπόν, εξ απέναντίας ο υπεύθυνος για όλα αυτά τα οποία ακούτε, δεν είμαι εγώ, βεβαίως, είναι... Η τροπή και σύψη της χοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης, ο οποίος θα συμπορευτεί μαζί μας για το υπόλοιπο 2 ώρο, κυρίες και κύριοι, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
3: Από πίεση, πώς πας?
0: Αρκετά υψηλή θα χαρακτήριζα την πίεση μου αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή είναι η κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Βρήκατε ευκαιρία, ρε φίλε, βρήκατε. Πατήστε μας, ρε, το αντέχουμε. Βαράτε, ρε, αντέχουμε, βαράτε. Στο τέλος εμείς θα πανηγυρίσουμε, έτσι. Το τέλος μετράει.
3: Αυτά τη Τούρκη τα άλογα.
0: Δεν έχουμε Τούρκους, αλλά δεν έχουμε ούτε άλογα. Τώρα τι γίνεται εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Βαστάτε τα Ραφάλ, βαστάτε τα F-16, τα F-35. Σε αυτά είμαστε πρώτοι καλύτεροι. Λοιπόν, σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, παπάκι gmail.com. Θα τολμούσα βέβαια να ανοίξω κατά τα γραφά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχετε τόσο πίκρα που δεν θα θέλατε να μιλήσετε και να μην πείτε τίποτα.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού!
0: Α, και στους Sex Pistols, αν δεν το λες.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols.
0: Και στον λόγο και στο λόγο του Θεού, δεν το είπες όμως, το είπαμε μετά. Βεβαίως, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς έτσι ήταν. Ο Πάουκ ήταν απογοητευτικός, έτσι για να πάμε λίγο στα ντεσού. Παρεμπιπτόντως, την κυρία Ελένη μας έξω, υπενθυμίστες παρακαλώ, κυρία Ελένη μας, η Μαρία μας είναι, ναι, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, πού να θυμάμαι εγώ τώρα, έχω χάσει λίγο και το momentum.
5: Κάνουμε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μαρία, άνοιξε τις γραμμές αν θέλεις. Ο κύριος Χρήστος θέλει να ακούγονται, λέει, καμπάνες, Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης δεν βάζει καμπάνες, κύριε Χρήστο, να ξέρεις. Αν θες τώρα να βρεις τον κύριο Γιάννη, τον παίρνεις ένα τηλέφωνο, του λες 3 παρά 2, το τον κάνεις και τελειώνει η ιστορία. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Τι να πούμε στο παιχνίδι, ρε φίλε.
6: Κοπριές.
0: Να σας πω κάτι, ο Λύση καλά κάνει και κάνει την ομπρέλα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αλλά ίσως να είναι από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης, γιατί δεν φταίει αυτός που βρέθηκε εδώ. Θα μου πεις και ποιος φταίει. Τώρα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από την... από το καλοκαίρι? Θέλετε να ξεκινήσουμε? Όχι. Κάποια στιγμή θα σκάγε το Σπύρι, ρε παιδί μου, θα πεταγόταν, ξέρω εγώ, το περιεχόμενο του... Σπυριού. Έτσι, βγήκε τώρα με την Καλαμάτα, η οποία Καλαμάτα σαν να σε έκανε και fair play στο τέλος, έτσι, δηλαδή πάσες, δεν έβγαινε μπροστά, δεν έρανε, γιατί καταλάβαινε και αυτή ότι στο 1-3 από στιγμή που το ήλεγχε, έβλεπε τον ΠΑΟΚ να ψυχοραγεί, να είναι και με 10 παίκτες, όλα αυτά συνετέλεσαν κατά κάποιο τρόπο να έχουμε αυτή την εικόνα την οποία έχουμε, η οποία ναι μεν είναι ντροπιαστική, αλλά είναι και μια... δεν ξέρω αν είναι τελικά η πραγματική εικόνα που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
3: Ντροπή και έσχος.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι ντροπή. Μάλλον ντροπή είναι όταν χάνεις από την Καλαμάτα με 3 γκολ μέσα στην Τούμπα. Εντάξει, υπάρχουν και τα χειρότερα. Τώρα τι πρέπει να σκεφτούμε, τα καλύτερα ή τα χειρότερα? Παίζει και αυτό το, έτσι, τον ρόλο του κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πει πολλές φορές, πολλάκι θα μπορούσα να το πω, όχι πολλάκι ο γνωστός, έτσι να μην μπερδεξευόμαστε, ότι κάποια πράγματα είναι, πώς να το πω, δεδομένα, τα οποία αποκρύπτονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρετε, αυτό το χαλί που υπάρχει στον ΠΑΟΚ μόνιμα, ας πούμε, όπου βάζουν πάντοτε όλα τα προβλήματα από κάτω. Τώρα, ο ΠΑΟΚ μετά από 3 εβδομάδες και παρουσιάζει αυτή την εικόνα, θεωρώ ότι είναι από την κούραση. Και Μην κοιτάζει, Γιάννη. Φυσικά τώρα. Παίζει ρόλο και η Ευρώπη. Που η οποία
5: τι λέμε τώρα, σοβαρολογούμε.
0: Ναι, σοβαρολογούμε, ρε φίλε. Γιατί λέω ότι και η κούραση που καθόμασταν τρεις εβδομάδες. Ξέρετε, πρέπει να κάθεις τρεις εβδομάδες. Άμα κάθεις τρεις εβδομάδες, τι θα κάνεις. Πώς θα μπορείς να παίξεις, να κάνεις τον ηχολήπτη κατευθείαν, θα κερνάσαι. Μπράβο, βλέπεις λοιπόν άλλο, δεν μπορείς να βλέπεις λοιπόν που δεν μπορείς να κάτσεις. Μας ταλαιπώρησε και λίγο η Ευρώπη. Δεν είναι λίγο έτσι εύκολα ψυχολογικά να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι νομίζω ότι στοιχειοθετείται κατά κάποιο τρόπο αυτή η εικόνα που υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Κακή εικόνα. Έτσι, να σας πω ότι την αλήθεια δεν το περιμέναμε. Εντάξει, αστειευόμασταν λίγο πολύ και το πρωί σήμερα το πρωί ότι εντάξει καλά μάλλον θα ήμασταν πρώτοι μαζί με τον Παναθηναϊκό. Τελικά ο ΠΑΟΚ μάλλον ζαλίζεται στην κορυφή ή δεν το αντέχει ή κάτι άλλο συμβαίνει. Τώρα βέβαια οι περισσότεροι εξημών θα μπορούσαν να πούνε τι θα μπορούσε να συμβαίνει για ο ΠΑΟΚ να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Ο προπονητής ανέλαβε την ευθύνη. Όταν αναλαμβάνει ο προπονητής την ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι κάτι άλλο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι. Το να αναλάβει κάποιος την ευθύνη με ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάποιοι θέλανε να παίξουν μπάλα, κάποιοι κάναν πως παίζουν μπάλα, κάποιοι είναι αδιάφοροι, κάποιοι είναι υπό την επίρρεια του νέου συμβολέου τους κτλ. Και με όλες αυτές τις ανισορροπίες που υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να απορροφά και να παίρνει όλους τους κραδασμούς. Βλέπε Λουτσέσκου να μου τα πει αυτό το πράγμα, γιατί σας έχω πει και άλλη φορά. Πατέρα σαν τον Λουτσέσκου στα αποδυτήρια, ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναβρει. Γιατί αυτά είναι unique καταστάσεις, δηλαδή μοναδικές. Κακά τα ψέματα, έτσι θέλω να το παραδεχτείτε αυτό το πράγμα, άσχετα αν συμφωνείτε ή όχι. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πολύ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Και αυτό το πράγμα είναι διοικητικό το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποδοσφαιρικό, είναι και διοικητικό. Μέσα στην εβδομάδα η διοίκηση είπε ότι θα αλλάξουν ρόλους, θα μπουν ξέρω εγώ από εκεί, δηλαδή θα αλλάξει ο μονολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Στον ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται, μάλλον δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, ούτε η διοίκηση τι κάνει, τι δεν κάνει, αρκεί να είναι αρρωγός και προστάτης της ομάδος. Κάτι το οποίο εμείς δεν βλέπαμε το τελευταίο διάστημα. Και ας όψει τον κύριο Μιστακίδη στο περασμένο καλοκαίρι που ήρθε και ξαφνικά είδαμε όλη την οικογένεια να βρίσκεται εδώ και να προσπαθεί τουλάχιστον να μην επαναλάβει, θα ήταν ευχής έργων για όλους, να μην επαναλάβει τα προηγούμενα λάθη των ετών των οποίων περάσαμε. Έτσι όπου πάλι είχαμε το ίδιο μοτίβο και συνεχίζεται αυτό το ίδιο μοτίβο ακόμα και σήμερα. Δεν θέλω να απορείτε για αυτή την εικόνα, γιατί αυτό πιστεύω ήταν μια κακή εμφάνιση. Ήταν μια κακή στιγμή. Δεν θα σας το πούνε τώρα από το και στο εξής. Δεν θα σου πούνε ποτέ ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι και η κοινωνική μας ζωή. Ποτέ δεν σου λένε ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει. Σου λένε αυτό που θέλει να περάσει αυτή τη στιγμή προς τον κόσμο, ας πούμε, για να μην είναι πικραμένος και εν όψει βέβαια του παιχνιδιού με τον Ηρακλή, ο οποίος θα είναι ο υπερπάντων αγώνας, ο οποίος θα έρθει κανένα καλό διατητούλη εκεί πέρα, θα του περάσει ο άλλο πριν ο Κορδέλα, ότι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Επίδειξη ισχύω, επίδειξη δύναμη. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που υπάρχει, που δεν υπάρχει, αλλά εμείς θα την πούμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη για να μπορούμε να έχουμε άλοθη αύριο μεθαύριο ή την Κυριακή το βράδυ. Γιατί σκεφτείτε τώρα να κάνει κανένα χαζό Ηρακλής, που δεν μπορεί να το κάνει βέβαια, ευτυχώς, να κάνει κανένα διπλό στην Τούμπα. Τι ώρα είναι το μάτσο, βράδυ 9, ούτε τα μεσάνυχτα θα φύγουν. Έτσι θα ζήσουμε σκηνές που ζούσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Για μη συγχωρήσετε, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό να τα σημειώνουμε. Γιατί αυτά μπορεί να συμβούν. Θα μου πεις τώρα άλλο το τι μπορεί να συμβεί και άλλο αν θα συμβεί. Ωραία. Αν περιμένεις να συμβεί για να αλλάξεις κάτι στην ομάδα σου, λυπάμαι πάρα πολύ. Τα χειρότερα είναι μπροστά σου. Τώρα, είπαμε ότι οι ομάδες οχυρώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, όπου και πάλι. Σήμερα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Η Καλαμάτα φάνταζε κάποια στιγμή σαν Manchester City. Έτσι και τα χρώματα έβαλε αυτό για αυτοί οι επίτηδες. Τώρα βέβαια υπάρχει και το άλλο ντεσού στην υπόθεση. Βλέπεις κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει Καλαμάτα και λες ρε φίλε αυτοί πόσα λεφτά να παίρνουν. Δηλαδή αυτός ο Βάργκας που μας έκανε εκεί γιογιό. Πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει σε σύγκριση με αυτούς που πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί σας είπα και άλλη φορά, η αξία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ θα πρέπει να μεταφράζεται στην ελευθερία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, αν αφήσεις, ας πούμε, τους παίκτες του ΠΑΟΚ ελεύθερους, ποιες ομάδες θα τους πάρουν. Αυτό είναι και μια μέτρηση δυναμικότητας των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν, όπως και οι κορεσμένοι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα ινδάλματα, όπως υπάρχουν οι σημαίες και όλα αυτά εδώ. Αυτά όμως, παιδιά, πρέπει να παίζουν μπάλα. Στον πάγκο δυστυχώς δεν παίζουν μπάλα, κάνουν άλλες δουλειές. Άλλοι φορέσαν σακάκια, άλλοι βάζουν κουστούμια, άλλοι διαπραγματεύονται τις πενταετίες τους, τις οκταετίες τους. Ξέρω εγώ πόσα χρόνια θέλω να μείνουν τα συντάξιμα του ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ, εδώ στην Τούμπα. Και πάει λέγοντας, αυτά δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε αυτούς τους παίκτες να γίνονται συζητήσεις εδώ επί συζητήσεων, αντί να μην υπάρχουν τέτοιου είδους συζητήσεις. Γιατί αυτά θα έπρεπε να ανακοινώνονται, όχι να βγαίνουν να προσανατολίζεται ο κόσμος. Και το αν υπογράφει, ξέρω εγώ, Καμόρα, ξέρω εγώ, αν υπογράφει ο Λελίδης, αν υπογράφει ο Μιχαηλίδης, ο Ζήφκοβιτς και αυτά εδώ. Έχω την εντύπωση ότι και να τα χρησιμοποιήσει αυτά σαν όπλα απέναντι στον κόσμο, θα στραφούν απέναντί σου. Έπρεπε δηλαδή να είναι βορρά στον κόσμο τα συμβόλαια του Μιχαηλίδη και του Ζήφκοβιτς. Δεν ξέρει, πάει να τα κλείσει αυτά. Τι περιμένει να κλείσει. Έφερε όμως έναν άνθρωπο το καλοκαίρι για αυτές τις δουλειές. Τον Αγισίλο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εσείς απλά βλέπετε, αλλά δεν κοιτάτε. Σας το λέω κάθε φορά. Άλλο βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και άλλο τι κοιτάει ο καθένας μας. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Γιατί λες τώρα, γιατί ρε φίλε, γίνεται αυτό. Έχει τους λόγους του. Η εταιρεία είναι εταιρεία. Κοιτάζει να έχει τα ωφέλη της, άσχετα αν θα ανανεώσουν οι ποδοσφαιριστές ή όχι. Δηλαδή, ο Ελουστόντο, δεν ξέρω αν το ποσό το οποίο έμαθα προηγουμένως είναι αληθινό, αλλά τρομάζω στην ιδέα ότι ο ΠΑΟΚ δαπανεί το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελουστόντο. Το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ίσως τότε αντιμετωπίστηκα και λίγο και χλεβάστηκα. Δεν με πειράζει, δεν είναι η πρώτη φορά, ας πούμε. Είπαμε, έχουμε διαφορά σε κάποια πράγματα. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ότι δεν θα κουμπώσει. Είναι αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, που λέει δεν θα κουμπώσει. Αλλά να παίρνει 1.200.000 ευρώ ο Ελουστόντο.

Αλλά τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, και φτάνει στο σημείο να λες τι γίνεται εδώ. Δεν το ζήτησε κανένας από την αλφαεθνική Ισπανία να μιλήσουν και στη γλώσσα μας. Ή στη β' εθνική Ισπανία, τόσο μεγάλος πολύπειρος ποδοσφαιριστής κτλ. Πάντα δεν έπεσε σε καμιά τραχανοπλαγιά στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τέλος πάντων, παιδί μου. Ήταν και αρχηγός. Ρε φίλε. Και βρέθηκαμε εμείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επιπολαιότητα σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο οι μάνατζερς, οι οποίοι κάποτε ήταν στο στόχαστρο, αλλά σήμερα είναι η συμπαθητική τενόρη μιας ορχήστρας, η οποία μάλλον δεν παράγει μουσική κατάλληλη ώστε να επικαρπώνονται και αυτοί. Γι' αυτό έχουμε και το παράδειγμα της ΑΕΚ, όσο και να σας πειράζει και να σας κάνει, είναι παράδειγμα αυτή τη στιγμή προς μίμηση. Έτσι έχει το Ριμπάλτα, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, κουμπώνει τους παίκτες που μπορεί να κουμπώσει και τελειώνει η μπουγάδα. Εμείς εδώ έχουμε μάθει διαφορετικά. Εδώ είναι Βοράς. Εδώ υπάρχουν άλλες συνθήκες διαβίωσης κατά κάποιο τρόπο των ποδοσφαιριστών, των μάνατζερ και όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς κρίνονται μόνο όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το γαμώτο. Και όταν γίνεται κριτική σε αυτές τις φάσεις που η ομάδα χάνει, είναι εύκολη κριτική. Η δύσκολη κριτική είναι μετά τη νίκη. Όταν βλέπεις ότι χωλαίνει μια ομάδα, πόσοι από εσάς την αντέχετε? Κανείς. Κανείς δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Δεν το έχετε παρατηρήσει. Δεν πειράζει. Αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και στο ποδόσφαιρο γενικώς. Έχουμε όμως τα παραδείγματα τα οποία μας βάζουν να σκεφτούμε να κάνουμε και δεύτερες στροφές. Και δεύτερες στροφές, δηλαδή δεύτερη στροφή σκέψης. 1,6 εκατομμύρια ευρώ λέει το συμβόλαιο. Χριστός και Παναμή, μου λες τέτοια πράγματα. Με μπόνους συμμετοχών. Α, γι' αυτό παίζει, για να πάρει τον μπόνους. Από τον μπόνους προφανώς παίρνει. Φίλε, εντάξει, θα παρατήσω τα ακουστικά και θα φύγω έξω. Γρήγορα. Θέλω να τρέξω γυμνός στον δρόμο τώρα αυτή τη στιγμή και θέλω να βρέχει κιόλας. Γυμνός, εντάξει, τέλεια, φίλε. Θα τρέξω, τι εννοώ, από εδώ μέχρι εκεί. Μην φανταστείς. Λοιπόν, αν παίρνει αυτός μπόνους συμμετοχών στα 32 του, το βάλανε επειδή είναι 32 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή ο μάνατζερ δεν ήξερε τι έκανε, δεν ήξερε τι έφερνε. Πώς δεν ήξερε? Στον ΠΑΟΚ ήξεραν τι έπαιρναν. Η λαϊκή κάθε Τετάρτη είναι απ' έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Θα μπορούσαν να πάνε εκεί πέρα να πούνε 2-3, ας πούμε, ανθρώπους, να πούνε, παιδιά, έχετε κανένα καλό, ξέρετε, προϊόν? Να το πάρουμε, επειδή ήταν και πιο φθηνό. Λυπάμαι, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Τώρα βρήκαμε τον Λουστόντο, γιατί ο Λουστόντο κατ' επανάληψη παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Αλλά παίζει. Σημαντικό αυτό. Ίσως γιατί είναι τραυματίες οι άλλοι, είναι, ξέρω εγώ, αδιάφοροι. Έπαιξε και αυτός ο Κώστα Ρίκα, πώς τον λένε αυτόνα, ο Ντιέγκο Κώστα. Τον κατάλαβε κανένας μέσα στο γήπεδο? Δεν τον κατάλαβε. Ιδίως όταν έφευγαν μπροστά, νόμιζες, έβλεπες Σίλβα, Χάλαντ και τέτοια, και αυτούς μπροστά όλους. Και λέω, Τσέρκι, και δεν σε μαζεύεται. Και λέω, τώρα τι βλέπουμε, ρε φίλε? Έτσι. Και βλέπεις ξαφνικά έναν παίχτη. Γι' αυτό και θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο συγκεκριμένο. Γιατί όντως είναι ο καλύτερος παίχτης Καλαμάτας και το απέδειξε και σήμερα αυτός ο Βάργκας. Και λέω τώρα, πόσα λεφτά να παίρνει ο Βάργκας? Να παίρνει 100, να πω 200. Ας πω 200. 6 φορές λιγότερα τον Ελουστόντο. Θα μου πεις, ο Ελουστόντο ήρθε από την Ισπανία, Πρεμιέρα Ντιβιζιόν, παίκτης εγνωσμένης αξίας. Ο Βάργκας ποιος είναι, μωρό? Ο Βάργκας είναι για τον ΠΑΟΚ, μωρό, τώρα να πούμε? Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, μωρό, τώρα να πούμε? Ναι, αυτά μας πειράζουν, μας ενοχλούν. Ίσως να μην θέλει και ο ΠΑΟΚ τέτοιου είδους παίκτες, γιατί και ο ΠΑΟΚ κοιτάζει να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν κάποια πήγη στον κόσμο για να προσελκύουν και τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι Τάισον. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να χωνέψουν ακόμα ότι ο Τάισον έχει γεράσει. Επειδή δεν έχει χωνέψει και ο Τάισον ότι έχει γεράσει. Κατάλαβες? Και αυτό μεταδίδεται και στον ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί είμαστε φίλοι γνωστοί όλοι, ρε παιδί μου. Αυτός, ο Μάτος, ο Βιερίνια, ξέρετε, όλοι αυτοί εδώ πέρα. Και ο Λύση είναι το κερασάκι στην τούρτα. Καταλάβατε κάτι? Ίσως στην πάροδο των ετών, και αν μπείτε στην διαδικασία των γεγονότων, θα δείτε ένα γεγονότο και θα σηματοδοτείτε το 2026 το καλοκαίρι, γιατί την κοπανίσανε κάποιοι με ψηλά πηδηματάκια. Γιατί είχε προηγηθεί το καλοκαίρι του 25 και του 24. Αλλά εσείς, όπως όλοι μας βέβαια, βλέπαμε, αλλά δεν κοιτούσαμε. Και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της ΦΑΠΑΣ. Η ΦΑΠΑ δεν είναι τώρα. Η ΦΑΠΑ είναι η Ευρώπη, που σε έστειλε στον Ευρωκόπη,

0: Από εκεί ξεκίνησε η ΦΑΠΑ. Και τώρα έρχεται και άλλη ΦΑΠΑ. Για τον ΠΑΟΚ που δεν θα έπρεπε. Κανένας δεν θέλει έτσι να είναι η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, θεωρώ καλό είναι να γίνονται κάτι τέτοια στραπάτσα, μπας και βάλουν μυαλό ή αλλάξει πραγματικά κάτι. Το αν βρωμάει κάτι, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας συγχρόνως, το αν βρωμάει κάτι ή όχι, αυτό είναι θέμα διοίκησης. Να ξεκαθαρίσει την μπουγάζα, στην μπουγάτσα λέω συγγνώμη, την μπουγάδα, έτσι να ρίξει λίγο round-up, τα ζυζάνια, ξέρετε, τα κλασικά αυτά τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχει να πούμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα δούμε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και διάθεση και πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρετε. Το πιο σημαντικό είναι αν υπάρχει διάθεση να αλλάξει κάτι σε μια ομάδα που βλέπει στραβό. Έχω την εντύπωση ότι δεν βλέπουμε τίποτα στραβό προς το παρόν. Τώρα, τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Και φαντάζομαι ότι δεν θα φάω κανένα φίλο Δάφνης για να σας πω πραγματικά τι συμβαίνει κτλ. Ευχαριστώ τον Γιώργο. 130.000 παίρνει ο Βάργας. Δηλαδή 100.000 όσο παίρνει ο Βάργας το μήνα, ο Ελουστόντο το μήνα, παίρνει ο Βάργας το χρόνο. Μάλιστα. Και σήμερα ο Βάργας έκανε υψηλή haute couture ποδόσφαιρο. Υψηλή ραπτική δηλαδή, να καταλαβαίνομαστε λίγο και στη γλώσσα μας. Εσείς έχετε μάθει να θέλετε να είστε πρέτα πορτέ και να φαντάζεστε άλλα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Όχι, δεν τρέπονται. Γιατί να τρέπουν. Τώρα, Ανέστη, δηλαδή μέσα σε όλα αυτά, δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα και στον Θωμά και στον Βασίλη και στα παιδιά τα οποία έχουν ήδη επικοινωνήσει. Τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Τα οποία είναι, αφήστε, άστο να πάνε. Άστα να πάνε μπάνε. Έτσι, δεδομένο. Εγώ θεωρώ δεδομένο αυτά τα πράγματα. Αναμενόμενα θα μπορούσα να πω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και να λέμε αυτό που βλέπουμε. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν και εφόσον το αντιλαμβάνονται και άλλοι. Για να το διορθώσουν, όχι τίποτα άλλο. Ο Βάργας είναι δανεικός. Εντάξει, ας είναι δανεικός. Τι σημασία έχει αν είναι δανεικός. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε δανεικός. Είμαστε η ομάδα με τους περισσότερους δανεικούς. Η ομάδα με τους περισσότερους δανεικούς είναι ο ΠΑΟΚ. Και μας πείραζε να ερχόταν και ακόμα ένας, τουλάχιστον αυτός θα είχε και αξία, ρε φίλε. Θα πεις, θα έπαιζε. Εντάξει. Το συμβόλαιό του λέει είναι 500.000 ευρώ στην Χάρτς. Α, στις καρδούλες. Ωραία, πάνε πάρε τον έφυλλο. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτοί να βρίσκουν και εμείς να βρίσκουμε κάτι άλλο, να μην τώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό. Εντάξει, θα μου πεις τώρα είναι. Τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Ο Μιχαηλίδης ζητάει 800.000 ευρώ το χρόνο και έχει ένα μήνα που βγήκαν τα παπαγαλάκια για να λένε ότι δεν τα αξίζει. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Ρε. Αξίζει ο Ελουστόντο. Να δω αν γράψει κανένας για τον Ελουστόντο. Από τα παπαγαλάκια τα γνωστά, φίλε Γιώργο, περιμένουν να δω αν θα γράψουν για τον Ελουστόντο. Ειδική μνήμα για την διορατικότητά του, για το στήσιμό του μέσα στην άμυνα, για το διευθυντικό πνεύμα το οποίο διαθέτει να οδηγεί την άμυνα. Με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτελεί τον μαέστρο της αμήνης και πάει λέγοντας, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Μεταξύ μας μεταξά τώρα, είναι δυνατόν να λέμε αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να λέμε αυτά τα πράγματα εδώ τώρα, να είμαστε σοβαροί. Τους πειράζει ο Μιχαηλίδης. Δεν τους πειράζει δηλαδή, είναι το μόνο κακό ο Μιχαηλίδης. Εγώ φυσικά πιστεύω ότι ο Μιχαηλίδης δεν έχει πρόταση. Αν έχει πρόταση ο Μιχαηλίδης και κάθεται στον ΠΑΟΚ, για μένα. Η ευκαιρία του είναι να πάει να κάνει ένα καλό συμβόλαιο, να ανεβάσει λίγο την καριέρα του και να μην στεναχωριέται ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ πάντοτε είναι εδώ. Μετά τα 30-31 η αγκαλιά του ΠΑΟΚ είναι εδώ. Θα μπορεί να γυρίσει πίσω όπως έχουν γυρίσει και όλοι οι άλλοι που ήταν από τα Γιάννητσά. Είπαμε. Συντάξιμα. Έτσι. Η νοοτροπία είναι νοοτροπία. Αυτό είναι. Δέκο. Έτσι. Δέκο να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά συμβαίνουν όμως στον πλανήτη ΠΑΟΚ αυτά, παιδιά. Έτσι. Να μην. Δεν είναι κατακριτέα. Είναι ο πλανήτης. Τέτοιος. Να κάνω. Λοιπόν, κομψώ. Επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερμαντικό του δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαιά και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, Perfect Strangers, έτσι καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε. Περίμενε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία, καμόρα, papaki@gmail.com. Ανοίγουμε και τα σγραμμά.
1: Τι γίνεται, ρε! Ακόμα αυτός ο καφές!
0: Ακόμα. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει εδώ να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ και στις χαρές. Αρχίσαμε. Άμα αρχίσαμε τώρα την όλα ατμός, τι να κάνουμε. Έτσι, μας κουράστηκε και ο Τέις. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Ιδίως οι Αργιανοί έχουν στεναχωρηθεί. Το αντιλαμβανόμαστε. Καλησπέρα και στον Ηρακλή, και αυτός κουρασμένος. Μάλλον και αυτός στεναχωρημένος. Κουρασμένο παλικάρια της φακής, λέει ο Μπάμπης. Σαμπά στην Καλαμάτα, κερδίσουμε το καλό. Άρπαξε τρία και βάλτα εκεί που ξέρεις. Άντρες, σοβαρευτείτε εκεί στην ΠΑΕ. Όλοι σας που πάτε πάλι να καταντήσετε τον ΠΑΟΚ. Εποχές Βουλινού και Γούμενοι. Εκείνοι δεν είχαν και φράγκα. Εσείς δεν είστε δικαιολογημένοι. Και ο Πιτσιρικάς ο Ιταλός δεν κάνει το παιδάκι. Ό,τι να είναι φέτος, λέει ο Δημήτρης. Ο Τάσος λέει άθλια και τραγική εμφάνιση. Ο Στέλιος, και εγώ κουράστηκα να χάνω το χρόνο μου και να χαλάω τη διάθεσή μου για προπονητές και παίκτες που ψυχικά και εθνικά δεν μαγγίζουν. Στον Κωνσταντίνο, την Κυριακή ένα πληρωματικό θερματοφύλακας θα είναι η Κοσνάρεβα. Ελιστόντο, ρε Ελιστόντο, η παιχτάρα. Θα πάρουμε πρωτάθλημα κουρασμένων, λέει ο Μπαρμπαγιώργος. Ο κύριος Αντώνης λέει ξεφτύλα. Ο Παντελής μας στέλνει τη φωτογραφία του Τέλη Μιστακίδη. Ο Χρήστος λέει αυτός που είδαμε είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια που τους κατάπιε η μαύρη θύλα και ένας προπονητής με θολωμένο μυαλό. Όσο αποδίκησε, αφιβάλλω αν ξέρουν να δικούν περίπτερο. Μάλιστα. Ο Θέμης, κάθε ήττα μας και ένα χαστούκι στη διοίκηση που αφήνει συστηματικά χρόνια τώρα το σύλλογο γυμνό. ΠΑΟΚ είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε. Μπράβο στην Καλαμάτα που ήταν καλωστημένη και πολύ πολύ καλή. Ο Κλήμης λέει 90 μίρια budget έχεις που είσαι γυμνός. Δεν είναι θέμα το budget, τι σημαίνει. Γυμνός είσαι. Ξοδεύεις 90 εκατομμύρια και είσαι γυμνός. Σκέψου. Άρα δεν ψωνίζεις καλά, Γιάννη. Κλήμη. Στο Γιάννη, οι Ρώσοι εκεί που ανήκουν στη Ρωσία, και οι Έλληνες που ανήκουν όμως. Εμείς πού θα πάμε. Γιατί εμείς δεν ανήκουμε εδώ πέρα. Μην τα μπερδεύουμε. Άλλη ώρα αυτά. Θα παλέψετε με τον Άρη για την τέταρτη θέση όπως και στο μπάσκετ. Να τα μας. Κώστα, δεν μας τα λες καλά εσύ. Ο Γιάννης λέει είχε το μυαλό του στην Ευρώπη. Ναι, τα πάμε αυτά. Τώρα με τη διακοπή, λέει ο Τραντάφυλλος, θα γνωριστούν οι παλιοί καινούργοι παίχτες και θα δέσει η ομάδα. Καημένε ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό το που το ακούω, θα γνωριστούν και θα κάνουν τρεις εβδομάδες. Τι κέντρο γνωριμιών είναι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και κλείνω στην πρώτη φάση των μηνυμάτων. Βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Τελικά, πώς θα καταφέρουμε κάθε φορά όταν είναι να κερδίσουμε για να ανέβουμε πρώτη θέση να μην τα καταφέρουμε ποτέ. Λίγο πολύ χρονιά έτσι θα πάει, λέει απογοητευμένος ο Βασίλης. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε από την έκτη αγωνιστική το τι θα γίνει στη συνέχεια, από τη στιγμή που έχεις μόνο ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Έτσι, υπόψη είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο. Πάμε στον πρωτοφύλλο ακροατή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, κύριε.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο. Τα παιδιά είναι από την Καλαμάτα, δεν είναι από την Λιβαδιά.
2: Καλαμάτα, ήταν πολύ η Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται τώρα, ρε φίλε μου.
0: Σαν τι θες να γίνει, ρε Νίκο.
2: Τι θες να πεις.
0: Δεν μου λες, Νίκο, μα από την εμπειρία σου, την όποια εμπειρία έχεις, έχεις δει center back σαν τον Ελουστόντο. Είχαμε και χειρότερους δηλαδή.
2: Και λίγο παραπάνω. Να σε πω κάτι.
0: Για πες.
2: Έγινε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στο Πανεπιστήμιο.
0: Στο Απιθύτα που έγινε, ναι, στο Απιθύτα.
2: Ναι. Εκεί τι έγινε, ρε φίλε. Αν επιτρέπετε, μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη εμπειρία πάνω σε τόσα χρόνια. Έχει μια εμπειρία. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Το σκηνικό που βγάλανε και λόγο και κάνα και ράνανε.
0: Γιατί
2: και
0: τζάμπα τα πήγαινε να δει ο ένας τον άλλον. Τζάμπα τα πήγαινε ο ένας τον άλλον, πήγαινε να βγάλει λόγο.
2: Έτσι και το ποδόσφαιρο ήταν σήμερα. Δηλαδή μια ποταγή και χειρότερα.
0: Και χειρότερα.
2: Θα έχουν πολλά χειρότερα αποτελέσματα. Μερικοί α πούμε οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι λιγάκι μυστήριοι, βλέπω κάναν μεγάλο κονέ με τις δικούντες του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν τα γνωρίζω, δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή το κομμάτι δεν κάνει ο προπονητής αυτός ο κύριος που κάνει το προπονητή.
0: Και ποιος το κάνει, βρε Νικό μου?
2: Ήλιο είναι. Δύο είναι για μένα. Μπορεί και σε ένα, μπορεί να είναι ένα. Δεν ξέρω
0: εγώ. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ θεωρώ ότι.
2: Είναι ένα είναι ο Μάτσο ο Βραζιλιάδο και άλλο είναι ο Πορτογάλο. Ο κύριο.
0: Ο Βιερίνια λε.
2: Ναι, και ο κύριο,
0: μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Γιατί, άσχημα είναι, Ρενικό.
2: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι. Μακροπρόθεσμα, ναι, μακροπρόθεσμα, ναι, κύριε, ναι, μου καλέσει, ναι. Βλέπω πως θα έχουμε πολλά τραγούδια. Δηλαδή ο κύριος αυτός, ο Τετσένος, γιατί Τετσένος δεν είναι Έλληνας.
0: Ρενικό, μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα. Τι είναι αυτά, τζάμπα, γιατί τα λέμε, γιατί μην καλά στην κουβέντα τώρα, Ρενικό.
2: Κοιτάτε,
0: ποιο είναι ενδιαφέρει αυτό που λες τώρα, εσύ, απ' τι είναι.
2: Είσαι και άρχοντας.
0: Ας τα άρχονται λίγα τώρα, δεν ενδιαφέρει κανέναν έτσι πως το λέμε.
2: Το πράγμα είναι να αγριεύει. Αυτή τη στιγμή η παίκτης είναι απλή.
0: Ξέρεις πότε θα αγριέψει, Νίκο? Νίκο, άκουσε με λίγο, θα αγριέψει αν ο Ηρακλής δεν χάσει την Κυριακή.
2: Γι' αυτό σου είπα εγώ το θέμα είναι πολύ ζουμερό.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι το θέμα. Σε περιμένει ο Ηρακλής με ανοιχτές αγκάλες.
0: Ναι, αλλά θα το δέσουμε το παιχνίδι πριν το παιχνίδι.
2: Σε δω μια φάπα. Πας με την αγκάλες.
0: Δεν μπορεί.
2: Ορίστε.
0: Δεν μπορεί ο Ηρακλής.
2: Άσε ρε φίλε τώρα. Εσύ μη πιούνε ρε φίλε. Εδώ η Καλαμάτα κάνει γιώκο. Σε έχει κάνει
0: η Καλαμάτα έχει καλύτερη ομάδα τον Ηρακλή. Η Καλαμάτα έχει καλύτερη ομάδα τον Ηρακλή, ρε Νίκο. Έχει καλύτερου παίκτε, έχει.
2: Κοίτα, φίλε μου, εγώ ξέρετε ποδόσφαιρο, δεν είναι καλά.
0: Αυτό σου λέω για του παίκτε, σου μιλάω. Έχει καλύτερη ομάδα, αυτό λέμε.
2: Η Καλαμάτα και η Καλαμάτα και το Πύργο και ο Ηρακλή και ο Καντάνι είναι. Αλλά εσύ είσαι χειρότερο από τον Καντάνι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Μα και να σου πω κάτι, δεν υπάρχει προπονητή, φίλε μου Πασχάλη. Υπάρχει προπονητής, ρωτάω εγώ σαν που είσαι έμπειρος τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα είναι ακόμα νωρίς ρε Νίκο. Άσε το να τσουλήσει λίγο. Δεν μου λες, άντε και διώχνεις τον προπονητή, τι θα αλλάξει ρε Νίκο.
2: Μα φίλε μου, καλεσύνεται το έργο, πώς φαίνεται.
0: Βρε Πασά μου, τον διώχνεις, σε ρωτάω τι θα αλλάξεις.
2: Πασχάλη και λιγάκι, κύριε Κόμμα.
0: Και κλείσε με αυτό, Νίκο.
2: Η δικιά μου παρουσία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, η δικιά μου παρουσία στο που έγινε η δεξίωση εκεί πέρα των τελετών ήταν πολύ ενοχλητική. Ήταν σαν να πούμε μια μύγα που τσιμπάει σε τσιμπάει.
0: Ναι.
2: Έτσι ήταν, Πασχάλη.
0: Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Αγαπητέ Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Μωσέ.
3: Ή κάτι μέσα μου έλεγε να μη σε πάρω, αλλά λέω
0: ας πάρω.
3: Αυτές τις μέρες, επειδή είμαστε πάρα πολλά αγαπάμε το ποδόσφαιρο, και όπως έκανα και εγώ το κλαρίνο από τον Όφη, λέω να σε πάρω μια και κάνεις και εσύ ένα κλαρίνο από το Πηγαλαμάντα. Είπα να σπεράξω. Και πιο πολύ μου άρεσε γιατί ανέβασε μια φωτογραφία ο Χαλίφης στο. Μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι στο Facebook που είναι μες στην κουζίνα του σπιτιού του και έχει πάρει ένα κλαρίνο και λέει: είπα να θυμηθώ κάτι τραγούδι του Ζαλέα. Εντάξει. Και τι έγινε. Έχασε 3-1, εντάξει. Πικάρισμα. Θα περάσει, θα έρθουν κι άλλα. Εγώ θέλω να κλείσω και με ένα άλλο θέμα. Θέλω να πούμε ότι είναι σήμερα τα 82 χρόνια από την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα.
0: Τώρα έχουμε άλλο θέμα όμως.
3: Ναι.
0: Τώρα είναι άκυρο να πούμε, δηλαδή,
3: αυτό
0: αυτή την άποψη.
3: Αυτό κλείνω, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Καμόρα.
0: Παλαιστά.
4: Καλησπέρα κύριε Καμόρα, εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή, απλά έτσι...
0: Βγάλε λίγο το hands free γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Αν σου είναι εύκολο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε καλύτερα.
4: Μου είναι.
0: Ωραία.
4: Μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα μάλιστα, καμπάνα.
4: Χαίρομαι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιστάθηκα στο να πάρω και να ρωτήσω μία απλή ερώτηση.
0: Ναι.
4: Γιατί τέτοια απαξίωση στον Ηρακλή, κύριε Καμόρα?
0: Τι εννοείς απαξίωση, ποιο είναι το απαξιωτικό που αισθάνθηκες?
4: Εννοώ ότι υπάρχει, τουλάχιστον με αυτά που άκουσα,
0: ναι,
4: μια απόλυτη απαξίωση και ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί και ότι ο Ηρακλής είναι χειρότερη ομάδα από την Καλαμάτα. δεν θεωρώ ότι.
0: Η άποψή σου. Σέβομαι, το σέβομαι αυτό. Ότι θεωρείς ότι η Ηρακλής είναι καλύτερη ομάδα από τον Καλαμάτα. Θα μου επιτρέψεις ότι θεωρώ αυτό που είδα από την Καλαμάτα και βλέπω σχεδόν στα παιχνίδια της, ότι είναι πιο διαδραστική επιθετικά από την Ηρακλής. Αυτό.
4: Αυτό είναι διαφορετικό που λέτε.
0: Πώς είναι διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικό.
4: Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό όμως από αυτό που είπατε. Άλλο είναι να πείτε ότι ο Ηρακλής είναι λιγότερο διαδραστικός επιθετικά και άλλο είναι να πείτε ότι ο Ηρακλής δεν είναι χειρότερη ομάδα. Ούτε βαθμολογικά τα αποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που λέτε.
0: Καλά, η βαθμολογία δεν είναι πάντα
4: δεικτική. Σωστά, σωστά, σωστά. Απλά εγώ θεωρώ, διορθώστε με βέβαια αν κάνω λάθος, ότι το είπατε περισσότερο από την άποψη ότι επειδή έρχεται και αυτό το επερχόμενο.
0: Είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ, είναι θέμα, αν δεν μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή, είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, έτσι όπως το λέτε όμως, ακόμη και τώρα παρουσιάζεται μια εικόνα του Ηρακλή, η οποία είναι τουλάχιστον σκορποχώρη. Γι' αυτό εδώ δεν μπορώ να το... Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όχι, μην αδικήσετε τον εαυτό σε αυτό το πράγμα. Λέγοντας ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σήμερα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και το κακό κλίμα θα γίνει χειρότερο εάν δεν μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι αυτή τη στιγμή που θα παίξει. Μπορεί να ήταν ο Άρης, μπορεί να ήταν ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ήταν η Κάτω Ραχούλα. Απλά σε αυτή τη φάση ο Ηρακλής φαντάζει βουνό για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και λέμε ότι σκέψου να μην κερδίσει και τον Ηρακλή. Θα αρχίσουν οι τριγμοί. Και τα γνωστά ΠΑΟΚ Ηρακλής που υπάρχουν, το κλίμα που υπάρχει.
4: Ναι, ναι, ναι,
0: από αυτή την άποψη.
4: Εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Απλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είτε λάθος το είπατε εσείς, είτε λάθος ακούστηκε. Δηλαδή, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να, πραγματικά σαν να εκμηδενίζεται την ποδοσφαιρική παρουσία.
0: Η ποδοσφαιρική παρουσία υφίσταται του Ηρακλή, αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο Ηρακλής ακόμα. Όταν θα γίνει, θα το ξανασυζητήσουμε, θα το δούμε. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αποδεχτείς και εσύ τώρα, έτσι. Δηλαδή, η μαγική σου εικόνα, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο ημίχρονο είναι ενδεικτικό αυτό τη εικόνα, έτσι. Εγώ δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι 10 κλάσεις καλύτερος από τον Ηρακλή, αλλά στην παρούσα φάση μέσα στην Τούμπα. Έχω την εντύπωση ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα να μην κερδίσει τον Ηρακλή.
4: Σίγουρα υπάρχει και διαφορά ποιότητας.
0: 100% τι συζητάμε τώρα.
4: Δεν το συζητάω αυτό, ούτε το αμφισβητώ αυτό. Απλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Και για πολλούς λόγους και για λόγους σεβασμού στον Ηρακλή
0: το σεβόμαστε τον
4: Ηρακλή. Να τα βλέπετε λίγο πιο.
0: Το βλέπουμε έτσι όπως πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό εδώ. Θεωρείται βάλσαμο να κερδίσει έστω και με 0.5 τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή όμως, εάν ο Ηρακλής δεν χάσει τον ΠΑΟΚ, είναι δύο φορές βάλσαμο. Και είναι μεγάλο χτύπημα κατά του ΠΑΟΚ αυτό, έτσι. Δηλαδή, οπαδικά και φύλαθλα. Μακάρι να είναι ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
4: Αλλά σίγουρα, αυτό σίγουρα. Απλά,
0: και η ισοπαλία ακόμα για τον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα, να ξέρεις.
4: Το καταλαβαίνω.
0: Στην παρούσα φάση, έτσι τώρα.
4: Ναι, έτσι είναι. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν ακούστηκε καλά.
0: Εντάξει, ωραία. Καλώς έγινε. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
5: Η αλήθεια είναι ότι είμαι, θα πω, φανατικός ακροατής σου. Τέλος πάντων,
0: εντάξει, ρίξε μας. Λέγε, δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, δεν έχω πάρει τηλέφωνο, απλώς ακούω γενικά. Και δεν θα έπαιρνα κι εγώ παρόλο στον Ηρακλή.
0: Ναι. Ωραία.
5: Όντως δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπες. Δεν ξέρω, μπορεί να το είπες με άλλη πρόθεση ή άλλο. Γιατί είπες, να σου θυμίσω ότι πρώτη τελευταία φορά 0-1 είχε έρθει με Μπερμπάτοφ, άμα θυμάσαι, έτσι.
0: Πριν από κάποια χρόνια.
5: Πότε.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής δεν ήταν στη φάση που είναι τώρα.
5: Χειρότερα ήταν. Πολύ χειρότερα.
0: Μάστε. Φτάνει το. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Επειδή ήταν Μπερμπάτοφ, δεν ήταν και τίποτα. Εντάξει. Μην ξεχνάμε και εκείνο το. Δεν μου λες, είναι η ίδια χρονιά με το 3-3. Στο Καφτατζόγλιο. Ίδια χρονιά.
5: Ναι.
0: Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
5: Είχε δεκαπλάσια. Ο Ηρακλής επέτρεψε με επειδή είμαι Ηρακλής. Η μισή ομάδα και παραπάνω τότε του Ηρακλή ήταν ομάδα Β, που ο παίκτης Β Εθνικής. Ελληνόπουλα, Πορτουλίδης, Στάμου. Δηλαδή, άμα κάτσεις και να τρέξεις, δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση.
0: Καλά, μην κοιτάς τώρα τα ονόματα. Την μπάλα έπαιζε ο ένας, την μπάλα έπαιζε ο άλλος. Αυτό κοιτάμε.
5: Τότε ήταν, και αυτό που είπες, επειδή είπες πολύ απλά η Καλαμάτα, και εγώ είδα ένα φρασί επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Το οποίο το κάνει ότι... κατ' επανάληψη όμως, πρόσεξε λίγο. Αν δεν τη βλέπετε, εγώ επειδή τα παιχνίδια τα βλέπω όλα. Και φαντάζομαι αν
6: έχει
0: ακούσει
6: μια,
0: και τα
6: έχει
0: λέω.
6: Μια άγνοια, έχει μια άγνοια.
0: Ακριβώς. Αυτό θαυμάζω εγώ σε κάποιον ο οποίος έρχεται από το πουθενά και παίζει μπάλα.
6: Έχει
0: έτσι.
6: Μια άγνοια κινδύνου, αλλά όπως θα θυμάσαι πρόπερσι, δεν λέγαμε για την Κηφισιά.
0: Ναι,
6: την μπάλα
0: το ίδιο. Το ίδιο.
6: Αλλά σκοπός είναι στο τέλος τι βαθμούς μαζεύεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
6: Δηλαδή
0: εμείς δεν μιλήσαμε για τους βαθμούς τώρα. Πρόσεξε λίγο. Μην αδικήσεις τον εαυτό σου και εσείς οι Ηρακλήδες μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν είναι το θέμα συγκομιδής βαθμών. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή σαν εικόνα. Εγώ κάθομαι και απολαμβάνω την Καλαμάτα και όχι τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τον απόλαυσα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ιδίως τους γκολάρες, ας πούμε, που μπήκαν. Μέχρι εκεί όμως. Το πρώτο ημίχρονο δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου. Η Καλαμάτα όμως. Έτσι ήταν αυτή.
6: Ο Ηρακλής Πασκάλ μου, επειδή είναι μια καινούρια, ολοκένουργια ομάδα.
0: Okay.
6: Η οποία έχει θέλει χρόνο κτλ. Ο προπονητής, επειδή είναι ένας για μένα. Το είναι και το βιογραφικό.
0: Όνομα μεγάλο.
6: Όχι, είναι γάτα, είναι έμπειρος. Σου λέει, άμα πάω να παίξω ανοιχτά. Θα την ένα τέτοιο. Θα πάω τσούκου συντηρητικά έτσι όπως είναι, το 0 πίσω. Γιατί άμα δεις, που φαντάζομαι δεν έχεις τα παιχνίδια του Ηρακλή.
0: Σε είπα, βλέπω όλα τα μάτς, με λες δεν είδες το παιχνίδι του Ηρακλή. Σε βλέπω όλα τα μάτς.
6: Να δεις τους αντιπάλους του Ηρακλή. Αν έχεις παρατηρήσει, οι αντίπαλοι του Ηρακλή, οι όποιες ευκαιρίες του κάνουν πέρα από τις πρώτες δύο αγωνιστικές που θέλουν να βρεθούν, είναι όλα οι ευκαιρίες έξω από την περιοχή. Σουτ. Μέσα στο κουτί. Δεν τον έχουν κάνει.
0: Μέσα στο κουτίρι, φίλε, αφού δεν μπορεί να μπει, αφού είναι όλοι πίσω στο κουτίρι, γι' αυτό. Λοιπόν, κλείσε ένα από του φίλου, εντάξει. Λοιπόν. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ.
7: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
7: Μ' άρεσε αυτό που είπες ότι μεγάλη κουβέντα. Ότι πολλοί δεν μπορούμε, όταν παίρνει το αποτέλεσμα η ομάδα, δεν βλέπουμε τις αδυναμίες. Θέλω κάτι να πω γιατί. Μαλώνεις και με συνοπαδούς όπως και με τον Νίκ μερικές φορές. Όταν στα ευρωπαϊκά τους λέγαμε ότι δεν βλέπετε αυτό το πράγμα Παναθηναϊκός και δεν υπάρχει Τσιριβέγια και Καμαρά και τα λοιπά παίχτης. Ούτε παίζει χωρίς εντερφόρ. Κάποιοι κοντεύανε να μαλώσουν. Καλά λέει, γκρινιάζεις εδώ, η ομάδα λέει πέρασε, προκρίθηκε. Άμα δεν ξεπεράσουμε σε όλα τα πράγματα αυτό το υλιστικό του Γιαχβέ. Ο σκοπός μας ενδιαφέρει μόνο ο σκοπός. Δεν θα μάθουμε να είμαστε άνθρωποι, δεν θα μάθουμε να μιλάμε. Αν είναι να ταυτιζόμαστε με τα συμβόλαια, με τα συμβόλαια των παιχτών, με τα πόσα λεφτά παίρνουν, τι καριέρες κάνουν. Και το άλλο που μου αρέσει, αυτό είναι πολύ πετυχημένο, ότι μας έχουν μάθει να ζούμε τις ζωές των άλλων.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς.
7: Μιλάμε λες και πάμε διακοπές με τους άλλους. Λες και οδηγάμε τα ίδια αυτοκίνητα, λες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
0: Και τα υπερασπιζόμαστε κιόλας, όχι μόνο τα κάνουμε.
7: Αυτή η αρρώστια πρέπει να τελειώσει κάποτε. Και γινόμαστε και κακοί. Γι' αυτό τα είχα μέσα στο καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Κόντεψε να πάθω κεφαλικό με συνοπαδούς, ας το πούμε, που δεν βλέπανε. Πήγανε να τον παλώσουν με τον Ουναή λίγο μετά το κέντρο.
0: Ναι.
7: Ότι είπα, βγήκαν όλα. Δεν έχει σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός. Έχει τρία σεντερφόρ που δεν είναι ούτε για β' εθνική. Ο Ντετέι πρέπει να χάσει 10 κιλά που υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερος σαν ταλέντο.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή λίγο. Ντετέι είναι τάγκ.
7: Ο άλλος ο Ντέσσερς δεν υπάρχει για το
0: ίδιο. Εντάξει, δεν τον πήρες για πρωτοκλασάτο αυτό. Δηλαδή για βασικό έχεις τον Ντετέι. Δεν είναι. Και σου βγήκε τα μπόρδα.
7: Μου έλεγε ο φίλος ότι είναι στην εθνική Νιγηρία.
0: Ναι, ρε, παίζει με τον Όσιμ. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παίζει όμως.
7: Θα μιλήσουμε από τα βιβλία. Τι παίζει, θα μιλήσουμε από το που βλέπουμε. Το μάτς χθες δεν το είδα γιατί ήξερα τι θα γίνει. Απλώς μου φάνηκε κάτι περίεργο.
0: Ότι.
7: Όχι, να μην ακούσει ότι το ρίχνω σπόντα.
0: Ναι.
7: Επειδή αναρωτιόταν ο Νίκ για τον Ουναή, ήταν εξαφανισμένος.
0: Ναι.
7: Και έπαιζε σε κάτι άλλα παιχνιδάκια, έκανε μια τριπλίτσα και έκανε κάτι σουτάκια και παράδες όλοι όπως λέμε όλοι μας. Ναι. Είναι παίκτης, είναι καλός παίκτης. Απλά είναι παρέθεση για τον Νίκ. Και άμα τολμάει, ας το σχολιάσει, επειδή μιλάει και για στοιχήματα και για τέτοια.
0: Ναι.
7: Εγώ από ό,τι ξέρω, επί ένα μήνα ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να τον πάρει το καλοκαίρι του Νάη.
0: Καλά, και για άλλους προσπαθούσε, αλλά μην το θεωρείς και θέσφατο αυτά που ακούς, να ξέρεις. Λοιπόν, κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Τα είπαμε. Κλείσε, να προλάβει τον κόσμο. Έχουμε κόσμο. Δεν είναι. Να μιλάμε μισή ώρα, είπαμε να μιλάμε ουσιαστικά. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
8: Γιωρίκα σήμερα.
0: Γεια σου Γιώργα.
8: Λοιπόν, 2-3 πράγματα θα πω.
0: Βεβαίως.
8: Πες κλείσε μετά την εκπομπή και ας με πει ο κόσμος όπως θέλει. Κάποιοι νόμοι. ο άνθρωπος αλλάζει σπίτι, αλλάζει δουλειά, αλλάζει πολιτικά κόμματα, τι δεν αλλάζει, ομάδα. Ο τέστης βέβαια, νόμος πρώτος, δεύτερος νόμος.
0: Και χούλια δεν αλλάζει.
8: Οι πρόεδροι, τι ακριβώς κάνουν στις ομάδες. Είναι επαγγελματικά αυτές οι δουλειές, ναι ή όχι.
0: Είναι.
8: Πώς ήταν παλιά. Τι κτίσανε την Τούμπα, εγώ πάω ξύσιμε.
0: Ναι.
8: Εγώ λατρεύω την εποχή που έπαιζαν τέσσερις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm.
8: Καλαμαριά, Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Αν ξαναμιλήσουμε θα πω και άλλα πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
9: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
9: Λοιπόν, Πασχάλη, δεν καθυστερήσω πολύ.
0: Mm.
9: Λοιπόν, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Yeah. Λοιπόν, για να πάρει πρωτάθλημα, μ' ακούτε?
0: Βέβαια, μίλαρε.
9: Ωραία, για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τρία πράγματα. Χρειάζεται προπονητή, καλό προπονητή και έμπειρο, χρειάζεται καλούς παίχτες και χρειάζεται διοκτήτη που να βάζει λεφτά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και τα τρία δεν τα έχει. Mm. Δηλαδή, για μένα, και εξηγούμε. Δεν έχει προπονητή έμπειρο. Δεν έχει παίχτες. Παίκτες που μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, τους παίκτες που έχει ο Παθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μην πω και τους παίκτες που μπορεί να έχει ο Όφη, η Καλαμάτα, λίγο ο Άρης, γιατί να εξηγούμε. Αυτόν τον παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός στο Όφη, τον τελευταίο που τον πήρε από τον Ανάρη,
0: ο Νούς. Ο Νούς.
9: Θα έχουμε τέτοιο
0: παίκτη. Δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε.
9: Αυτός ο παίκτης που μας έκανε σήμερα γιο-γιο, ο Βάργας.
0: Ο Βάργας, ναι.
9: Έχουμε στην Καλαμάτα, έχουμε τέτοιο παίκτη.
0: Όχι.
9: Ωραία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Και μιλάω να με ακούσουν οι παοξίδες, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια μη κρενεί. Το κακό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο διοκτήτης μας είπε στις προπονήσεις ότι στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και να βγούμε Champions League. Αν πιστεύουν οι παοξίδες ότι έχουμε ομάδα που να είμαστε πάνω από την πέμπτη θέση, να βγουν να το πούνε.
0: Δεν είναι νωρίς για τέτοιου είδους προβλέψεις.
9: Νωρίς για τέτοιου είδους προβλέψεις. Σήμερα χάσαμε 3 βαθμούς. Την Κυριακή δηλαδή, άμα κερδίσουμε τον Ηρακλή, θα πάμε μετά για πρωτάθλημα? Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα με το χέρι στην καρδιά? Συγγνώμη για τον τόνο.
0: Όχι, εντάξει, σοβαρά.
9: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλώς το παιδί.
10: Δεν ήξερα πού να πάρω. Τώρα κατάλαβες γιατί ο Κούλης παίρνει 41 και θα μπορεί να πάρει και παραπάνω. Γιατί μερικοί ενοχλήθηκαν τώρα από κάποια σχόλια που δεν έκανε επίσης και τίποτα. Βγήκαν πρώτη φορά, τους ενοχλεί που η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Τους ενοχλεί το σχόλιο σου για τον Ηρακλή.
0: Εντάξει, θα κάνω.
10: Όχι, ήταν το πάθος τους.
0: Έχουν, εντάξει. Πόσο
10: ενοχλεί. Μα δεν είπες και τίποτα.
0: Εντάξει, το θεώρησαν κάπως υποτιμητικό.
10: Δεν το είπες έτσι.
0: Εγώ δεν το είπα, το θεώρησαν τα παιδιά. Εντάξει.
10: Εγώ το κατάλαβα πώς το είπες. Λοιπόν, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι αγωνιστικό, είναι διοικητικό. Ακόμα και αυτό για τον Βάρκας που λες.
0: Ναι.
10: Και για τον άλλη. Τα ίδια λέγαμε με τη Μάλμε. Δεν είναι τώρα, εντάξει, βρήκε και έκανε τώρα αυτός. Είναι διοικητικό. Εσύ το θεωρείς ότι είναι μόνο ικανότητα σήμερα? Ας το πω έτσι, με τάκτ.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς να υποθέσω, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, την απάντηση εγώ την έχω δώσει από το καλοκαίρι, το 25. Το κλίμα και ο ΠΑΟΚ άλλαξε το 25 το καλοκαίρι. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει τώρα βέβαια αυτό, με την έλευση Μιστακίδη. Από εκεί ξεκινήσαν όλα αυτά. Η επιπολαιότητα που αντιμετωπίζει το ΠΑΟΚ διοικητικά.
10: Αλλά και πριν, μετά το 24, μετά το
0: 25. Ναι ρε παιδί μου, απλά κυρίως το 25 ήταν ο τράκος για να επιστρέψει η οικογένεια στο γήπεδο. Έτσι, γιατί μέχρι το 25 αγνοούνταν. Αυτό το πράγμα έτσι είναι δεδομένο. Σκέψου δηλαδή το Μαρινάκι να είναι μόνιμα στο Λονδίνο. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός? Θα ψυχοραγίσει κάποια στιγμή. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα της χώρας μας που θέλει να είναι το αφεντικό πάνω από το γραφείο. Δηλαδή πάνω από την ομάδα. Ιδίως οι μεγάλες ομάδες. Και ο Αλαφούζος και ο Μελισσανίδης, τώρα ο Ηλιόπουλος. Βλέπεις τον Ηλιόπουλο, κυκλοφορεί πάντα μαζί. Δεν έχουν αυτό το αρχηγικό που έχουν άλλες εταιρείες. Μάλλον το σκληρό αυτό το. Πώς το λένε, σε απόσταση. Εγώ είμαι πρόεδρος, βάζω τα λεφτά μου, θα κάνουν τη δουλειά που να κάνω. Πληρώνω τους ΣΕΟ, ΜΕΟ, ΤΕΟ, ας πούμε, να κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να είμαι εγώ παρόν. Γιατί υπάρχουν οι λόγοι ειδικοί στην Ελλάδα που δουλεύει έτσι το σύστημα. Τόσο απλά.
10: Εντάξει, φάνηκαν πολλά και από το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού, την τελευταία αγωνιστική τη σεζόν.
0: Ναι.
10: Δεν γίνεται ένα μάτς τώρα με 0-2, δεν γίνεται 2-2 με διάφορη ομάδα όταν πας για Champions League.
0: Ναι.
10: Κάτι έλεγε αυτό για τον Λουτσέσκο, για τη διοίκηση, για τους παίχτες, για όλα. Έχει γίνει ο κύκλος από ό,τι φαίνεται. Ναι. Είναι ένας κύκλος.
0: Κοιτάξτε, εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν τα πιστεύω λίγο αυτά. Εντάξει, εγώ τα ακούω λίγο μερικές φορές και εγώ μπορώ να μπω στη διαδικασία το να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή έφυγε ο Λουτσέσκο, ρε φίλε, δεν σταματάει τίποτα. Αλλάζουν οι παράμετροι μέσα στη μια ομάδα.
10: Δεν κατάλαβε, τη διοίκηση.
0: Ναι.
10: Και για μένα και ποτέ έγινε. Τότε με την Μπούκα. Από εκεί και πέρα, αν θυμάσαι, άλλαξαν πολλά.
0: Ναι.
10: Από τότε άλλαξαν. Το 24 έτυχε. Το 24 ήταν τυχαίο, δεν ήταν.
0: Εντάξει, okay, ναι.
10: Ούτε φέτος, μην ελπίζει κανένα να το πάρουμε. Φάνηκε πως σήμερα. Μονάδες έχουμε, δεν έχουμε κακούς παίχτες. Ο Ολυμπιακός είναι συνοτήλευμα.
0: Ας το δεν ο Ολυμπιακός, είπα και άλλη φορά. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι.
10: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει προπονητή. Μονάδες έχουμε. Δεν είναι, αν σου πάρεις έναν-έναν. Αλλά δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει διοίκηση.
0: Κοίταξε, οι μονάδες, εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Πάκο έχει το καλύτερο υλικό. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερο υλικό.
10: Το καλύτερο όχι, αλλά δεν είναι
0: κακή. Ναι, έχει αξιόλογο, αλλά δεν είναι αυτό σε αυτό το μοτίβο. Έτσι θεωρώ εγώ.
10: Και κάτι που λένε δυσαρεστημένο ο Ζαφίρη. Εντάξει, και εμεί είμαστε Ζαφίρη. Συγγνώμη κιόλα, αλλά και εμεί είμαστε δυσαρεστημένοι.
0: Ποιο είναι, ο Ζαφίρη είναι δυσαρεστημένο. Ξέρει γιατί. Ποιο ξέρει τον είπα το παιδί τι τον είπανε. Και πώ μεταφέρθηκε η εικόνα του Ζαφίρη στου οπαδού του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι πέρυσι. Ότι έρχεται ο ανταυτού από τη μία και από την άλλη ο συμπαίκτη ο οποίο θα κάνει τον ΠΑΟΚ. Όταν φορτώνει τον κόσμο με τέτοιου είδου ηχητικά βιαστικά για το μυαλό. Δεδομένο είναι ότι πλέον, όταν έρχεται η ώρα και βλέπεις πραγματικά τι συμβαίνει, τρομάζεις.
10: Μα τον είχαμε δει, εντάξει.
0: Όλοι βλέπουμε, το είπαμε για άλλη φορά, όλοι βλέπουμε το τι κοιτάζει ο καθένας είναι άλλο.
10: Όχι, την
0: γι' αυτό εσύ δεν τρομάζεις και τρομάζουν άλλοι.
10: Ξέραμε τι είναι, εντάξει. Λίγο πιο τεχνικός από το ένας πιο τεχνίτης από το Σιώπη. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να κάνει διαφορά σε μια ομάδα. Σε μια πολύ στρωμένη ομάδα. Σε μια πολύ στρωμένη ομάδα. Καλοδουλεμένη, θα κάνει όχι διαφορά, θα είναι πολύ χρήσιμο γρανάζι. Αλλά ως εκεί δεν είναι Κωνσταντέλια, δεν είναι.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
10: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
10: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
13: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
12: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
13: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
12: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
13: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και 23.10.90.90.90 είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε στον κόσμο, πάμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη. Ήθελα λίγο να ρωτήσω κάτι. Άκουσα τη συνέντευξη του Λύση.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος λίγο να βοηθήσει για να καταλάβουμε λίγο και εμείς που δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο. Ρωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος τι έφταιξε σήμερα και έχασε ο ΠΑΟ. Μια πολύ απλή ερώτηση.
0: Από τους δημοσιογράφους δηλαδή. Είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη όταν αναλαμβάνει ένας προπονητής την ευθύνη. Υποτίθεται, έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, ότι ό,τι έχω πει στους παίκτες το φέραν σε πέρας ώστε να φάμε 3 γκολ. Να το πω έτσι.
1: Άρα ουσιαστικά μεταθέτει την ευθύνη στους παίκτες.
0: Αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη. Και λέω ότι εγώ τους είπα να παίξουν έτσι. Αυτό λέγεται ανάληψη ευθύνης για το αποτέλεσμα. Η προετοιμασία μιας ομάδος πριν τον αγώνα που δίνει τον επίσημο Κυριακή, Σάββατο ή Δευτέρα έχει να κάνει με τον, αποκλειστικά με τον προπονητή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Την ώρα του αγώνα ένα 5-10% έχει συμμετοχή ο προπονητής και δει περισσότερο στις αλλαγές, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να μην ακουμπήσει κανένας. Δεν είναι δηλαδή θέσφατο ότι όταν θα κάνεις μια αλλαγή θα παίξει και καλά ο ποδοσφαιριστής που θα μπει. Μπορεί να είναι χειρότερος από αυτό που βγαίνει. Είναι ρίσκο.
1: Ναι, μπορούσαμε να ακούσουμε για παράδειγμα να πει ότι υποτιμήσαμε την Καλαμάτα, δεν την περιμέναμε τόσο καλή, ότι δεν ήταν κάποιοι παίκτες σε καλή κατάσταση.
0: Εκτός αν τους την εγώ θα τα θεωρώ
1: συγκεκριμένο. Φωστό. Αυτό θέλω να πω για να καταλάβει
0: ναι,
1: και ο κόσμος.
0: Κατά, ναι. Ναι, αλλά έτσι δεν είναι σαν να ειρωνεύεσαι τον κόσμο. Ρε φίλε, δηλαδή, τι προετοίμαζες την ομάδα, με ποιον θα έπαιζες, με τη Manchester City της Πελοποννήσου. Παράδειγμα τώρα το λέω, χωρίς να θέλω να μειώσω. Ήξεραν ότι θα παίξουν με την Καλαμάτα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο η Καλαμάτα. Μπορεί να είναι σαν ομάδα νεοφώτιστη ή τέτοια, αλλά δεν την έχεις δει, δεν την έχεις διαβάσει. Δεν έχεις ανθρώπους που παρακολουθούν τις άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσεις να προγραμματίσεις και εσύ την ομάδα σου απέναντι σε αυτήν. Για τον τρόπο λειτουργίας. Εάν δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν αξίζει να είσαι και προπονητής. Όχι πόσο μάλλον να είσαι και στον ΠΑΟΚ. Που είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εμβρινάρης.
0: Ναι, καλώς το παιδί.
2: Πώς πάμε?
0: Κανονικά.
2: Κάνε και σκράζω, εγώ φρουμέτσι με την καρδίτσα όταν έγινα 5 κουβέντες και έγινε κακός. Ξέρεις τι με είπανε? Ξέρεις που γελούσα, λένε κουρασμένοι. Πού να τους πάρεις σε κάνα χωράφι, ρε Πασχάλη.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα κούρασης τώρα και αυτό είναι χιλιοτετριμένο, ας πούμε.
2: Συγγνώμη, στο πω, δεν είναι αυτό που είπα από την άλλη που παίξε μπάρα, δεν ρωτήρω ειρωνικά τους ανοίξουμε, έτσι, αλλά επειδή έτυχε να δουλεύω και όλα σου ειλικρινά σου μιλάω, πιτσάρια, συνέβησε και κοινά στη Λαστράδα του, πιτσίρικας, έτσι. Ειλικρινά σου μιλάω, το πω, έδρευα στην οικοδομή και πήγαινα νυχτερινό, φίλε. Μόλι την είναι, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, όταν πήγαινα εγώ που σηκωνόμουν, ξέρω το πρωί εσύ ο καθένας μας, σωστά μέχρι εδώ. Από στη σχολή και σε καπάξε δουλειά, δεν κουραζόσουνα. Αλλά είχες όρεξη, φίλε, για τα πάντα, ξέρεις γιατί? Γιατί, φίλε, υπήρχε απλή ζωή και ένα πράγμα που ήταν γνήσιο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Πέρα από αυτά, Πασχάλη, εγώ, φίλε μου, βλέπω ότι ο κόσμος, δυστυχώς, δεν έχουμε ούτε άποψη ούτε κρίση. Ό,τι πουλάει, μασάει. Ξέρεις πώς φτάνουμε σε όλα αυτά τα αυτοτσ κτλ. Πολύ απλά, από το 19 και μετά, μάθαμε την καρτούλα, τις εφαρμογές, το πάρε εδώ σε χωρίς να έχεις αλυσβερίσει και επαφή με τον άνθρωπο, έτσι. Και όλο εκεί θα πάει καθαρά για να γυρνάει το χρήμα στις τράπεζες. Απλά πράγματα είναι. Στο κέρδος μαζί σου, χασούρα όχι μαζί σου. Φοροφυγάς, κλέφτης, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο Α, ο Β. Φίλε, δηλαδή, λίγο να το βάζουμε να δουλεύει. Καλά τα κόμματα, καλά τα χρώματα, καλά οι θρησκείες, καλά όλα, αλλά βάλτε να δουλέψει. Άμα, φίλε, εγώ δεν σηκωθώ το πρωί, δεν θα φάω, φίλε μου. Πιστεύεις μέχρι ένα σημείο σε οτιδήποτε. Πίστευε στον εαυτό σου και ξύπνα, Έλληνα. Τίποτα άλλο, φίλε μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, υγεία, εντάξει.
2: Και να μην έχουμε, φίλε, κανένα πόλεμο με αυτούς, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Με όλη την έννοια. Δηλαδή και προφητείς και να βγαίνουν.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ωραία. Εντάξει, μην πάμε αλλού. Τα μηνύματα γίνεται ένα πάρτι, αλλά το πάρτι έχει και τα όρια του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαινόμαστε με τι έχετε να κάνετε. Αν δεν συμμετέχετε στο κυρίως πιάτο, το κυρίως πιάτο ποιο είναι? Εν τη γενέση η ομάδα, η προπονητή, η στήριξη, αυτά δεν λέμε όλοι λίγο πολύ? Να μην πω κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται, γιατί ό,τι και να πω παραπάνω νομίζω δεν έχει και ουσία και αξία. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Όταν δεν συμμετέχεις όμως στα της ομάδος από το καλοκαίρι και μετά και περιμένεις μια ήττα ή μια νίκη, μάλλον η νίκη σε, πώς το λένε, σε κοιμίζει κατά κάποιο τρόπο, πόσο μάλλον η ήττα που δεν σε ξυπνάει, απλά σε συμβιβάζει με την πραγματικότητα, ότι ξέρεις τελικά αυτό που υποτευόσουν. Ο Δημήτρης λέει, ο Χιωτέλης, καλησπέρα Πασκουάλε, δεύτερο γύρο Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-4, γράψτο. Άρα θα προκριθούμε δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Ο Θόδωρος ο Κωστικιάδης λέει, πολύ άρρωστος ο οργανισμός ΠΑΟΚ Πασκουάλε. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω το φάρμακο, σίγουρα πάντως μετά από 2 εβδομάδες προπονήσεις για ανασύνταξη και να παρουσιάζει τέτοιο θέμα, ίσως να χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, αλλά θα μου πεις ποιος θα τα πάρει. Και δεν είναι ποιος θα τα πάρει, ποιος θα τα εκτελέσει είναι το ζήτημα. Στο Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη, καλή εβδομάδα, καλή να σε καλά. Στο Βασίλειο Κατσερμάκια, στο Βασιλάρα. Πού να ξέρεις πόσες σου κατηγορούσαν. Πού να ήξερες. Ο Μύρος λέει, δισεκατομμυριούχος πρωταθλητισμός με μεταγραφές από το Πανέρι. Ο ΠΑΟΚ διασκορπίστηκε στα στενά της Τούμπας από την ωραία νεοφώτη στη Μαύρη Θύελλα με 1-3. Όπως σκέφτεστε ο Γιωργούντος τι λέει εδώ τώρα, τι πανηγύρια θα κάνει. Μάλιστα. Και ο Κωνσταντινέας έμαθα, ήταν εδώ. Μάλιστα. 0-2 έχουμε. Με δανεικούς και ελεύθερους θα χτίσουμε ομάδα πρωταθλητισμού, μας λέγανε. Μεταγραφές από το Πανέρι και όνειρα για Champions League. Ιβάν, αν δεν μπορείς να στηρίξεις οικονομικά για πρωταθλητισμό που υπόσχεσαι, άνοιξε τον δρόμο για κάποιον που μπορεί. Ο ΠΑΟΚ δεν ζει με υποσχέσεις και ο κόσμος του δεν χρωστάει αιώνια υπομονή σε κανέναν. Και φυσικά, αν δεν ακουστεί το κράκ της βαλίτσας και δεν πέσουν. Δουλειά δεν γίνεται, αντιλαμβάνεστε έτσι. Στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στο Φώτη τον Παμφώτη, στον Ευθύμη τον Χαλιαμπάλια, στον Γιάννη τον Ζαχωριάδη που μου λέει ποιο κόνος πεθαίνεις και προφανώς είναι για τον Ελουστόντο, στον Τζόρτζι το Φλάι και στον Χρήστο Παναγιωτήδη. Πασχάλη, πολλοί τα είπαμε ότι φέτος θα ζήσουμε ένα δεύτερο καλοκαίρι του 19 μετά τη φυγή του Λουτσέσκου. Ξανά μανά τα ίδια, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές κατά γραφάς. Παρακαλώ.
3: Καλά, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Ένα πράγμα το είδαμε μόνο όσοι ήμασταν στην ΕΝΑ, τώρα δεν ξέρω αν το έπαιρνε την κάμερα.
0: Τι, για πες.
3: Κατά την έξοδο.
0: Η Γιούχα.
3: Ναι, κατά την έξοδο των ποδοσφαιριστών που έπαιρναν στη Φυσούνα.
0: Ναι.
3: Στα αποδυτήρια, ρε παιδάκι.
0: Στην είσοδο, όχι την έξοδο, στην είσοδο των παιχτών που φεύγανε.
3: Στην είσοδο, ναι, στην είσοδο. Ναι. Πρώτος ήταν ο Ζίφκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟ, τον οποίον 6 μήνες τον βλέπουμε και άλλους 6 μήνες δεν τον βλέπουμε.
0: Το χάσαμε από τα μάτια μας.
3: Και έπεσε η Γιούχα, όχι βρίσιμο, μάνες, παιδιά κτλ.
0: Ναι.
3: Ξυπνήστε και παίξτε μπάλα. Και έκανε σε αυτές τα ελληνικά, εμένα μου μιλάτε έτσι. Τι λες ρε Ζίφκοβιτς. Και από πίσω ήταν και ο Τάισον. Ο οποίος είχε ηρωνικό υφάκι. Τι λες ρε Τάισον. Ποιο θα κράξω. Το Χατζίδι θα κράξω. Ή το... Πώς το λένε το Μπανζά. Δεν τον ήξερα μέχρι χθες. Εσένα θα κράξω. Ζίφκοβιτς, Τάισον και Πέλκα.
0: Τα τρία πλάκα βαριά ονόματα είναι. Τα πιο βαριά ονόματα στον ΠΑΟΚ είναι αυτά, έτσι.
3: Πλάκα μας κάνετε τώρα. Αυτοί το έχουν πάρει δημοσιοπαλληλίκη. Τι λες ρε φίλε. Ειδικά ο Ζίφκοβιτς που εγώ τον είχα πολύ ψηλά.
0: Πέρσι έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του. Έχει κάνει αυτό πέρσι. Ναι.
3: Δηλαδή η αντίδρασή του ήταν έχασε με κατεβασμένα χέρια από μια ομάδα και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα. Και η αντίδρασή σου αντί να σχίσει το κεφάλι ήταν εμένα κράζεται. Ναι ρε φίλε, σένα κράζομαι. Που έφαγες ψωμί. Δεν ήξερε να δέσει τα κορδόνια σου πριν 10 χρόνια. Και σε έκανε άνθρωπος αβίδης. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σου πω κάτι. Δεν είναι ο Ζίφκοβιτς το μόνο πρόβλημα. Θα σου πω το εξής. Και χωρίς δηλαδή να φύγουμε από την ουσία του πράγματος.
3: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, Οκτώβρη μήνα δεν έχουμε τώρα. Οκτώβρη δεν έχουμε. Μπράβο. Έχουμε αρπάξει 4 τρίμπαλα. Δηλαδή, Άντερλεχτ, Μπραν, Παναθηναϊκός και Καλαμάτα. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον Ζίφκοβιτς και κατ' επέκταση όλο το γίγνεσθε του ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα, εγώ τα κούβερσα.
3: κάθε κατεβασιά, κάθε κατεβασιά μιλάμε, οτιδήποτε και αν ήταν, οργανωμένοι, ανοργάνωτοι από πίσω από την τερματοφύλακα, έμπαιναν μέσα στην περιοχή. Οι άνθρωποι δεν μαρκάρουν. Έμπαιναν μέσα στην περιοχή. Είτε έκαναν τελική ενέργεια, είτε δεν έκαναν. Δηλαδή η Καλαμάτα παίζει να πάτησε την περιοχή του ΠΑΟΚ πάνω από 30 φορές.
0: Ναι, ναι, πολύ εύκολα.
3: Μέσα σε αυτές τις 30 φορές θα σου κάνει και 2 και 3 γκολ.
0: Καταρχήν έχει δύο παίκτες οι οποίοι εγώ θα τους ήθελα στον ΠΑΟΚ. Σε αυτό τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί δεν λέμε και κάτι άλλο. Και ο Βάργκας και ο Χάμζα.
3: Εντάξει, τώρα εγώ δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει, δεν συμφωνείς. Δεν έχεις όμως τέτοιους παίκτες.
3: Ναι, δεν έχεις τέτοιους παίκτες, αλλά εγώ
0: σου λέω... Εγώ δεν σου είπα για άλλους και αυτούς τους δύο τους συγκεκριμένους.
3: Ωραία, εγώ σου λέω για το Παλικαράκι και το Χατζίδη, ο οποίος άμα πάει στην Καλαμάτα θα είναι ο πρώτος παίκτης. Αλλά ο Χατζίδης με το που σηκώσει το κεφάλι και δει τη θύρα 4 κάνει κακάκι.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά, εγώ επειδή είμαι υπέρ αυτού που είπες αυτή τη στιγμή, όχι το να τους βάζουν κατευθείαν, να κουμπώνουν. Να πηγαίνουν να κάνουν το αγροτικό τους, να έρχονται και μετά να κάθονται και να καθιερώνονται.
3: Και αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, υπήρξε ένας Κουλεράκης, ένας Κωνσταντέλιας. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να βγαίνει και από ένας πιτσιρικάς για να δικαιολογούμε την Ακαδημία. Δεν κάνεις. Σου έδωσα πολλές ευκαιρίες. Δανεικός. Φύγε. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να βγάζουμε Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται εδώ το πράγμα.
0: Καλά, αυτό τελείωσε τώρα. Δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι, δεν είσαι σημασία την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
3: Είσαι μια καλή οργανωμένη ακαδημία που στα 5 χρόνια θα βγάλεις και ένα καλό ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Αλλά όχι με το ζόρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Φιλάκια.
0: Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Τον είχε ο Χριστοφιλέας στην Ελλάς Σύρου 17 χρονών. Ο Χαμζά, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Έτσι, παίρνετε τις πληροφορίες, μπαμ μπαμ. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ήθελα να πω πολύ περιληπτικά. Ναι. Η Άκη δεν έκανε το μάτς τώρα και Φυσιά, ας πούμε. Τέτοια μάτς θα δούμε, παιδιά, πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξαφνικά να παίζει με... να κλείνουν τριάδες, να κλείνουν τετράδες, στοίχημα, λεφτά, μπίζνα. Εσύ τα έλεγες, Πασχαλή. Όλα γεωπολιτικά, τα
0: ναι,
4: οικονομικά.
0: Υπάρχει αυτό, εντάξει, αυτά είναι στο κόλπο.
4: Έτσι, ναι, είναι στο

0: Δύο ερωτήσεις βασικά.
1: Βασικά, κάνε ό,τι θες.
0: Τώρα όχι, σε εσάς είναι ρητορικό το θέμα. Λοιπόν, καταρχήν λέμε για τον προπονητή που ήρθε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Λύση είναι ένας άπειρος προπονητής που δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό και δεν έχει παίξει στην Ευρώπη, σωστά. Λοιπόν, αυτοί που ανέλαβαν τη θέση του τεχνικού διευθυντή και επέλεξαν να έρθει ο Λύση, τι βιογραφικό έχουν και τι προπηρεσία.
1: Ήταν παίκτη στον ΠΑΟΚ και είναι φίλοι με τη διοίκηση.
0: Άρα πήγαμε από την απειρία του τεχνικού διευθυντή, πήγαμε να επιλέξει ένας άπειρος τεχνικός διευθυντής, να επιλέξει έναν άπειρο προπονητή, σωστά.
1: Δεν ξέρω αν όντως τελικά η τεχνική, αν ισχύει αυτό που λες, δηλαδή αν τον... αν τους επέλεξαν οι τεχνικοί διευθυντές, αν τους επέλεξαν αυτοί.
0: Κάτσε, τότε ποιος είναι ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή και του αθλητικού διευθυντή, να δίνουν τη συγκατάθεση, έτσι δεν είναι?
1: Η διοίκηση αποφασίζει. Μπορεί να προτείνεις και εσύ 15 προπονητές. Η διοίκηση θα σου πει: ξέρεις, εγώ το budget μου είναι αυτό. Πάρε αυτόν. Αυτό γίνεται.
0: Ναι, ανεξάρτητα το budget, επέλεξαν αυτό το προπονητή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει. Ναι, οκ, τον επέλεξαν. Τέλος πάντων, καλός τον επέλεξαν. Μετά την πούληση του Ντέλια που έγινε 16 Αυγούστου, αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ, αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής. Έτσι, ο Ντέλιας πουλήθηκε, καλώς έφυγε στο.
1: Εντάξει, δεν σταματάει ο ΠΑΟΚ τώρα σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Καλώς έγινε. Την επόμενη μέρα, σαν τεχνικός διευθυντής και σαν αθλητικός διευθυντής, αυτοί οι δύο που είναι υπεύθυνοι εκεί, δεν έπρεπε να πετύσουν να έρθει ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής. Όχι παίχτης Ντέλιας, να έρθει ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής σε αυτή τη θέση. Και όχι ένας 20χρονος από τη Σερβία που έπαιζε στο σερβικό πρωτάθλημα. Απέτησαν να έρθει κάποιος έτοιμος ποδοσφαιριστής. Γιατί εάν δεν απαιτείς την επόμενη μέρα, έτσι.
1: Δεν θα είσαι όμως στη θέση σου άμα απαιτήσεις. Εγώ δεν σε έβαλα εκεί για να απαιτείς. Σε έβαλα να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Για να σου πω πώς δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, όταν ξέραμε. Εγώ τουλάχιστον που ήξερα και οι πηγές μου είναι αρκετά αξιόπιστες, γιατί είχα πει ότι έρχεται ο Καρσέδο στον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει με τον Καρσέδο ΠΑΟΚ, όχι ο Μάτος. Ο Καρσέδο ήταν στην Πάφο που έκανε πορεία, ξέρεις, Champions League, πήγε στη Ρωσία, τέλος πάντων δεν έπιασε εκεί. Τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει μαζί του και ξαφνικά ανακοινώνει το λύση με προτροπή Μάτος. Λοιπόν, άρα την ευθύνη. Άρα την ευθύνη την έχει η διοίκηση, δεν την έχει ο Μάτος επί της ουσίας. Γιατί αν σε προτείνω, δηλαδή όταν έχεις έναν προπονητή που ξέρουμε λίγο πολύ όλοι τι έκανε. Έτσι, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Και ξαφνικά φέρνεις κάποιον, ο οποίος δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος, μάλλον και οι ίδιοι τους δεν πιστεύω ότι φανταζόντουσαν να πάρουν ένα τέτοιο ρίσκο. Και το παίρνουν με όποιο αποτέλεσμα, γιατί. Το ρίσκο που έχουν πάρει μέχρι στιγμή δεν τους έχει βγει. Είσαι εκτός Ευρώπης, άρα μείον εκατομμύρια των εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα δείχνεις και αστάθεια στις εμφανίσεις σου, έτσι.
0: Εγώ Πασχαλή, το προσπερνάω το θέμα του προπονητή. Τελείωσε ο προπονητής, τον πήρανε. Έγινε ό,τι καλός, κακός, όπως τον επέλεξε, οκ. Εγώ λέω μετά την πώληση του Ντέλια. Σαν αθλητικό.
1: Δεν θέλησαν να πάρουν παίχτη έτοιμο.
0: Είσαι υποχρεωμένος όμως, γιατί από εκεί και πέρα εξαρτάται η μετέπειτα πορεία της ομάδας. Να πεις, κοίταξε να δεις, εγώ 17 Αυγούστου, 18 Αυγούστου δεν έχουν έτοιμο ποδοσφαιριστή. Παρετούμε από τη θέση. Και όχι να κάθομαι στο μισθό μου. Γιατί άλλο να πάρεις τα 26 εκατομμύρια από τον Τέλια και να φέρεις 18 Αυγούστου τον Ουνάη με 12 εκατομμύρια, και άλλο να φέρεις ένα παίχτη από τη Σερβία με 10 παιχνίδια στη Σερβία από ένα σέρβικο πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή, μηδέν. Εκεί πρέπει να δώσεις και ένα στίγμα, να δώσεις, παιδί μου, να βάλεις το στίγμα σου. Κοίταξε να δεις, εγώ απέτησα να έρθει ένας παίκτης. Δεν ήρθε. Φεύγω, παρετούμε.
1: Αυτό σου είπα. Εγώ έκανα αμάν να πιάσω μια θέση. Θα παραιτηθώ τώρα γιατί δεν θα φέρει ο ΠΑΟΚ έναν παίκτη.
0: Άρα, παιδιά, το θέμα είναι ότι βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω. Όλοι οι γλίφτρες γύρω από το Σαββίδι.
1: Εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο Λουτσέσκου. Και ξαφνικά σου καρφώνουν από δίπλα κάποιον, ο οποίος δεν είχε λόγο, δεν ξέραμε για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί. Ξαφνικά μαθαίνουμε μέσα ένα βράδυ ότι φεύγει ο Λουτσέσκου και κοντά σε αυτόν που τον έχει καρφώσει η διοίκηση έρχεται και ακόμα ένας παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έρχονται και στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ξένοι παλιοί ποδοσφαιριστές κτλ. Τι δεν έχεις καταλάβει ακόμα?
0: Ναι, εσύ μου λες, μου ρίξεις ευθύνη στον προπονητή για το
1: Όχι, βέβαια, όχι, απλά εγώ σου είπα από την ημέρα που έφυγε ο προπονητής. Έφυγε ο προηγούμενος προπονητής. Και ξαφνικά μένει ο Βιερίνια μόνος του, πλαισιώνεται

0: καταρχήν, αν ρωτούσε τι δουλειά κάνει η Βιερίνια, κανένα δεν ήξερε. Ή και την τελευταία του χρονιά σαν ποδοσφαιριστής που ήταν που, αυτό το πράγμα που το ακούμε γυρνάει τάντερα. Είναι και τα αποδυτήρια. Δηλαδή, τι κάνει στα αποδυτήρια. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η δουλειά του. Του προπονητή η δουλειά ποια είναι. Δηλαδή, προπονητής, άμα δεν κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κρατάει τα αποδυτήρια, τα κάνει ποιο. Ο βοηθός του.
1: Ναι, κορυδευόμαστε. Όμως έχει και μια ευθύνη σε εσάς, όχι προσωπικά σε κάποιους αμφιταδόρους δημοσιογράφους, οι οποίοι από τώρα να μην χάσουν τον Ελληνόπουλο, τον Μπέλκα να τον ανανεώσουν, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Δεν φταίει όμως, να σου πω κάτι, ο δημοσιογράφος.
1: Όταν λέει ότι είναι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ και θέλει το καλό του ΠΑΟΚ, ναι, δεν απαιτείς με συνέχεια με εκπομπές θέλω την ανανέωση του Πέλκα. Γιατί δεν είναι αγαπητό.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι στο οποίο εγώ δεν μπορώ να το. Δεν το δέχομαι κιόλας, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας. Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, η ΠΑΕ ανανεώνει τους παίκτες, όπως βέβαια και οι δημοσιογράφοι καταγράφουν το γεγονότο που λέμε κι εμείς καμιά φορά. Έτσι. Γιατί και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι τα έχουν από τη στιγμή που είναι δημοσιογράφοι μιας ομάδος, παιδιά, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό και ούτε μπορούν να ρωτήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα μείνουν στην απέξω. Εγώ τους δικαιολογώ τις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι, γιατί άμα πας και σε μια συνέντευξη τύπου και πας και πεις πραγματικά αυτό που συμβαίνει, να ξέρετε ότι η θέση τους δεν θα είναι επισφαλής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Από Φιλαδέλφεια. Τι έγινε, καταστροφή.
0: Καταστροφή όχι, απλά η εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Η πάρα πολύ κακή εικόνα. Λίγο. Δηλαδή φάνταζε η Καλαμάτα, δεν ξέρω και εγώ τι. Από αυτή την άποψη έγινε τώρα. Δεν θα γινόταν γκέλα, αλλά θα γινόταν.
2: Εντάξει, αυτά θα τα έχει, γιατί το φάντασμα του Λουτσέσκου πλανάται από πάνω. Είναι κάτι σαν τον Άλεξ Φέργκισον στη Manchester United. Έτσι θα γίνεται. Κάθε στραβή θα θυμούνται τον Λουτσέσκου.
0: Πάντα στις αποτυχίες θα τον.
2: Ναι, ή τον καινούριο ιδιοκτήτη, γιατί αυτός δεν έχει λεφτά. Τα έχουμε περάσει κι εμείς. Να το βρίζαμε τον κόκαλι. Τι περιμένεις τώρα. Ο φύλαθρος αυτός είναι. Η δουλειά του αυτή είναι.
0: Δυστυχώς.
2: Αλλά μετά από μία διακοπή συνήθως πάντα έτσι γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Γιατί γίνεται έτσι. Αυτά είναι ευχολόγια και δικαιολογίες. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Άσχετο, εγώ δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσει υποχρεωτικά κάτι τέτοιο. Η εικόνα όμως δεν συνάντηρε παιδί.
2: Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Όχι, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Το λέω από και με τη δικιά μου ομάδα. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές μετά από διακοπή. Ειδικά μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Είναι μεγάλη και δύσκολη αλλαγή που έγινε, και έγινε αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Αυτά θα τα έχει. Δεν μπορεί να πάει τρένο η ομάδα με τίποτα. Όποιο προπονητή για να φέρεις δεν πρόκειται να πάει τρένο. Μεγαλώσαμε πλέον και τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ψυχρή λογική. Όσο για τη δικιά μου την ομάδα και εμείς είχαμε τα προβληματάκια μας.
0: Εντάξει, είχατε και το διαιτητή από κοντά. Μια χαρά πήγε το μάτσα χτες.
2: Το διαιτητή. Αυτά τα παιχνίδια ούτε σχολιάζω την διαιτησία ούτε μου αρέσει να τη βλέπω και να την κρίνω. Είναι παιχνίδια που πάντα από ανέκαθεν είχαν αυτή την ένταση, αυτά τα φάουλ, αυτά τα βρώμικα χτυπήματα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο όμως τώρα, εντάξει, να μην το κορυδευόμαστε. Το ποδόσφαιρο είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Όχι, δεν είπε κανένας. Έτσι, ναι. Δεν είπε κανένας ότι είναι ποδόσφαιρο. Όχι, απέναντίας. Αλλά έχουμε πρόβλημα και εμείς. Πάνω κάτω με το ίδιο του ΠΑΟΚ.
0: Όλες οι ομάδες μέχρι να στρώσουν πραγματικά και οι ομάδες των Αθηνών έχουν και ένα ντεζαβαντάζ παραπάνω, γιατί έχουν Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, θα έχει πρόβλημα, γιατί δεν θα έχει ροή αγώνων. Λες, καμιά φορά είναι εντελώς διαφορετικό το να έχεις και
2: είναι
0: Ευρώπη και χωρίς Ευρώπη είσαι και ένα Ευρωκόπη μετά. Να, αυτό θα παθέ. Να μην πάθεις κανένα κλακάζ.
2: Αυτό παίζει. Πίστεψέ με ότι οι άλλοι έχουν καλύτερο ρυθμό.
0: Ναι, και οι αναπληρωματικοί τους ακόμα έχουν καλύτερο ρυθμό.
2: Ακριβώς αυτό, γιατί παίρνουν παιχνίδια όλοι οι παίχτες. Δεν περιμένουν μια Κυριακή. Που σημαίνει αυτό ότι είναι έτοιμο πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Τέλος πάντων.
0: Υπομονή
2: θέλει για όλους.
0: Υπομονή είναι αρετή.
2: Αλλά ένα πράγμα από τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σαν φίλαθλοι και εμείς πρέπει να αντιληφθούμε, όταν βλέπουμε ότι φτάνει Οκτώβριος και λέμε θα στρώσει η ομάδα, δηλαδή όταν περιμένουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να στρώσει η ομάδα μετά από μισό πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πλέον ότι το καλοκαίρι δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι.
2: Ειδικά έτσι πως είναι η μεταγραφική περίοδος, να αλλάζεις πέχτη μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
2: Άρα, άμα θες να πας καλά, θα πρέπει μία χρονιά να κρατήσεις έναν κορμό και ένα πλάνο να βάλεις 2-3 πινελιές για να πας την επόμενη. Γιατί άμα κάνεις κάθε καλοκαίρι 10 αλλαγές και η ομάδα μοντάρεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, χαίρετα μας τον πλάτο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, Βασιλή μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Κόμψω και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την καλώρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
4: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητε

0: αγαπημένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε έτσι. Πήραμε την κατηφόρα μας, 37 πρώτα λεπτά μετά τις 10 και συνεχίζουμε. Οι τρόποι επικοινωνίας, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, την επίσημη σελίδα της σταθμού Μετρόπολης 95,5, ωραία καμόρα παπάκι gmail.com και το 2310 90 90 90, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. Κανένας παίκτης δεν φταίει, λέει. Αναρωτιέμαι, οι παίκτες Καλαμάτας αισθάνθηκαν κάποια πίεση από τον ΠΑΟ? Καθαρά θέμα ευθύνης προπονητή, εμφάνιση, λέει ο Στέλιος. Είναι, είσαι to the point, θα μπορούσα να πω. Καλησπέρα και στον Έκο, καλησπέρα και στον Νίκο. 1-3, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πού είναι 1-3, 1-3. Δηλαδή, να το ξέρουμε ότι έληξε 1-3. Εντάξει, για το Θεό τώρα, να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε πει. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω. Εγώ είπα και ότι κατεβάσανε ταχύτητες οι γνωστοί, η ομάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι περίμεναν άλλα πράγματα. Καλησπέρα στον Ντίνο, ο οποίος ο Σλίμπακ λέει: για μένα νικητής είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τον Πάνο, 15,5 το διπλό στο στοίχημα. Αλλά στοίχημα παίζουν μόνο ο Μπέος Καρυπίδης. Ο Ιβάν ποτέ, λέει ο Πάνος. Μάλιστα. Ο Γιώργος Δασιόπουλος, εντάξει, λίγο καζούρα, ναι, αλλά πάμε παρακάτω. Από έναν Ολυμπιακό ποδόσφαιρο παίζανε, όχι τραμπάλα. Έλα, και εμείς χάσαμε από τον Όφη. Τι έγινε, έφερε σε Σπύρος και κάτι ακόμα. Ο Ταμπόρδα ζει και βασιλεύει, θα πω εγώ. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Κοκάρη. Πασχάλη, δεν τα γλιτώσαμε τελικά. Πολύ ξεκούραση βλέπω. Ακού μια εβδομάδα ρεπόρ και τα κλαρίνα πήγαν σύννεφο, μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Ιγνατίδης λέει: μπράβο, Καμόρα, πάλι μέσα έπεσε για τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να το έπαιξε. Όχι μονολόγια. Καλά, και που το παίξαμε, τι έγινε? Κλατς, το χάσαμε. Αυτό είναι το θέμα. Καλησπέρα και στον Γιάννη, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Τι έγινε, ρε τσάτσι του Βορρά? Καλό το κλαρίνο. Θέλετε και πρωτάθλημα? Ουστ. Είστε μόνο για λύπηση και πανηγύρια. Τέτοια πανηγύρια που είστε. Δημοσιογράφοι, γκλήφτες, τι θα λέτε τώρα για το καλό της ομάδας σας? Λέει ο απεγνωσμένος και απογοητευμένος Παναγιώτης Μαραγκιόγλου. Παναγιώτη, τι να κάνουμε, ρε φίλε? Και εσύ, η δικιά σου ομάδα, φαντάζομαι, να λες τα ίδια πράγματα. Στο Γιάννη του Ζαχαριάδη, ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Τσίρκο Μεντράνο με Ιταλό κλόουν για προπονητή. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Μιστακίδης φταίει. Εντάξει, ο Τσίπρας φταίει, αλλά δεν το λέμε παρά έξω, να ξέρεις. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Σε τρεις μέρες τότε πληρώνει το στοίχημα. Θα έχουμε ανανέωση Μιχαλίδη Ζίβκοβιτς. Μάλιστα. Κωνσταντίνος ο Βακάλος. Κάποιος χθες έλεγε τη βαθμολογία αρχίζοντας από τον πρώτο ΠΑΟΚ. Όχι χθες, σήμερα το πρωί, Κωνσταντίνο, και σήμερα το πρωί. Και χθες το είπα, ναι, αλήθεια είναι. Στο Δημήτρη το Χιωτέλη, Πασχάλη Καρουσέλη, δεύτερο γύρο το είπαμε αυτό. Καλησπέρα και στον Βασίλη και στον Γιώργο και στον Γιάννη Τζαούς, ο οποίος λέει: γιατί βολές κατά των ποδοσφαιριστών? Ναι, ο Ζίβκοβιτς θα σου πει, σε με ατάλες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τακτική. Ποιος ορίζει τακτική? Προσωπικά βλέπω ποδοσφαιριστές πάρα πολύ εκνευρισμένους. Γιατί ίσως τους βάζει να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να κάνουν οι ίδιοι τους. Έχουν μάθει αλλιώς. Και η τακτική εφαρμόζεται από τον προπονητή. Λέει, θα κάνεις αυτό. Εσύ, σαν παίκτης, και βλέπεις ότι η τακτική δεν σου βγαίνει, δεν παίρνεις το παιχνίδι πάνω σου. Γιατί, πώς θα γίνει τώρα? Μην πάμε τώρα στο να δικαιολογούμαστε για να δικαιολογηθούμε. Καλησπέρα στον Καρατζό, ο οποίος λέει: κι έρχεται κι άλλη φάπα. Μάλιστα. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη μας. Σαββίδη, που είναι το ελικόπτερο, και εκείνος ο Αναστασιάδης, τι δουλειά κάνει? Καλά είναι, ρε, χαιρετισμός. Καλησπέρα στο Φάνη. Ποιος Λουτσέσκου? Ξεχάσαμε πόσα χωριά τον ταχτυρντήσανε ο μίστερ με το ακαταδίωκτο. Γεια σου, ρε Φάνη. Καλησπέρα στον Τζόρτζ. Τζόρτζ, πρέπει να το δω σε άλλη ώρα. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας. Πάντως, να ξέρεις, πολύ στεναχωρέθηκα και εγώ το ίδιο. Όταν χάνει ο Άρης, πολύ στεναχωριέμαι. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε τίποτα. Παίκτες που είχαν μάθει στα κονέ Λουτσέσκου και στην παραλία τους, λέει ο Ντίμης. Μια χαρά του πάει το έργο, Ιβάν Κορόιδα. Με διπλό και την Κυριακή θα ξεκινήσει η ανέγερση της νέας Τούμπας πριν προλάβει ο άλλος να ανακοινώσει το νέο κλειστό. Λες. Καλησπέρα στο Θανάση. Θυμίζουν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα λάθος, όλα ψέμα. Λέει ο Θανάσης πατέρας μας. Θανάση, ναι, αυτό είναι παλιό, είναι μετά την πώληση, όχι. Η χρονιά τελείωσε, λέει, δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους ομάδος που δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Τι θες άλλο, Χρήστο? Θανάση, τα είπε όλα. Καλησπέρα και στον Χρήστο και πάμε στις γραμμές. Μπαμ, μπαμ. Παρακαλώ.
1: Πασχαλάκο.
0: Καλώς τον κύριο καθηγητή.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Θα το πιούνε όλο το ποτήρι.
0: Όλο?
1: Όλο. Θα ακούν και τους πρωινούς με τον δικό σου εκεί πέρα να τους κάνουν να τους κολαντρίζουν και να τους κοροϊδεύουν. Και πώς και τι. Και θα συνεχίσουν το ίδιο τροπάριο. Υπομονή. Στον προηγούμενο δείχνατε υπομονή. Ο προηγούμενος πάλευε με θεούς και δαίμονες για να έχει την ομάδα έστω τις χρονιές που την είχε τέταρτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά να δώσουμε. Δεν έχω θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν πιστεύω καν ότι φταίει ο προπονητής, έτσι. Το τονίζω. Ναι. Δεν θα κρυθεί ο προπονητής. Εμείς γεμίσαμε με φιλότιμες μετριότητες, τις οποίες έχουμε αναγάγει σε ποιοτικό ρόστερ. Έτσι λένε οι απέναντι, Πασχάλη, να ξέρεις.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Έτσι λένε οι απέναντι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Το τι λέει ο καθένας δεν ενδιαφέρει κανέναν. Το τι λέμε εμείς και το τι βλέπουμε εμείς.
1: Δεν πειράζει. Πασχάλη, εγώ το ξέρω ότι με ακούνε και με διαβάζουν και στο Twitter. Εντάξει, το ξέρω.
0: Γιατί τώρα δεν μας ενδιαφέρει εμάς όμως. Το τι σε διαβάζουν και σε κάνουν. Εντάξει, okay.
1: Ναι. Επειδή τους ακούω που μου απαντάνε, γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτοί με απαντάνε στον αέρα και εγώ πρέπει να έχω κάποιο. Στις δικές εκπομπές δεν θα πάρω από το τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν. Μια χαρά είναι, Πασχάλη. Μια χαρά είναι. Εγώ έχω αποστασιοποιηθεί. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Ό,τι γίνει, πήραν την απόφαση να αντικαταστήσουν τον Λουτσέσκου, τον Εμμονικό, τον Ότο, όλα αυτά και που διάβασες πριν και τα μηνύματα και πώς και τι και τα υπόλοιπα. Εγώ ξέρω ότι ο Λουτσέσκου στα 7 χρόνια τον ΠΑΟΚ τον είχε 2 φορές πρωταθλητή, 2 ή 3 κυπελούχο νομίζω, 2 κυπελούχο, μην κάνω και κάνω λάθος, μην τον δίνω δηλαδή και credit που δεν έχει, και ότι τον έβγαλε και 4ο, τον έβγαλε και 3ο. Άσπρισαν τα μαλλιά του Γιάννη μας, όπως λέει ο γνωστός influencer, επειδή ας πούμε έφερε το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω ότι όταν ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, Πασχάλη, να πω και κάτι ακόμη, όταν έρχονται και σου λένε κάνει υπομονή ο παδί άλλων ομάδων και ότι έτσι είναι αυτά, η κατάντια είναι πιο μεγάλη από αυτή που φαντάζεσαι. Είναι το χτύπημα στην πλάτη του συμπαθούς ΠΑΟΚ, Πασχάλη, το καταλαβαίνεις αυτό που λέω, έτσι. Έτσι σε είχαν πριν έρθει αυτός, και τώρα γυρνάς πάλι σιγά σιγά σε εκείνη την εποχή στην οποία σου λένε «Τι πειράζει βρε αδερφέ, οι οπαδοί των ομάδων των Αθηνών», λέμε τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για αυτούς εδώ πέρα τους ντόπιους τους υπόλοιπους, γιατί με αυτούς δεν ασχολούμαι καν. Δεν με ενδιαφέρουν. Ό,τι και να πούν αυτοί. Αλλά έρχονται και σου λένε οι οπαδοί των ομάδων των Αθηνών «Δεν πειράζει βρε αδερφέ, πέρσι το καλοκαίρι τι σου λέγανε». Οι γραφίδες των Αθηνών τι σου λέγαν, Πασχάλη? Αυτά που σου είπε και ο Σόγαμπρος. Τι περιμένετε? Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Πήρε 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Τα γράφαν οι γραφίδες των Αθηνών, τα είπε και ο Σόγαμπρος πριν από 4 μήνες. Εκεί τον πάντο ΠΑΟΚ. Όχι στο να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε καν από τον Ολυμπιακό. Το ζητούμενο όμως δεν είναι το να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, επειδή είναι αδύνατον. Το ζητούμενο είναι το ότι να υποχωρείς και να είσαι ικανοποιημένος με το ένα πρωτάθλημα, δηλαδή να μην το διεκδικείς κάθε χρόνο με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Και ας μην το παίρνεις. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Εγώ δεν είμαι ηλίθιος, καταλαβαίνω. Όχι στην Ελλάδα, πουθενά δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το κάνει μια Μάντσεστερ, το κάνει Μπάγκερν στην Γερμανία που είναι μια μισή ομάδα όλο το πρωτάθλημά τους, έτσι. Αλλά το να παρετείς από τη διεκδίκηση είναι το πρόβλημα, Πασχάλη.
0: Αυτό είναι το κυρίως πιάτο.
1: Δηλαδή, το να μην μπορείς να το πάρεις κάθε χρόνο, επαναλαμβάνω, είναι φυσιολογικό, έχει και άλλες ομάδες, δεν παίζεις μόνος σου. Χρησιμοποιώ τα δικά τους επιχειρήματα τώρα, με καταλαβαίνεις, έτσι. Γενικά, κατάλαβες ποιον τα επιχειρήματα εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, των οπαδών του Πατερούλη. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ, δεν πίστεψα ποτέ ότι μπορεί αυτό να γίνει. Ξαναλέω, από τον ΠΑΟΚ ειδικά, έτσι, που είναι ομάδα που δεν είναι του κέντρου. Το ζητούμενο όμως είναι να το διεκδικείς κάθε χρόνο και να λες ότι εγώ δεν δίνω ανοχή σε κανέναν αν δεν το διεκδικεί κάθε χρόνο. Και εγώ ακόμη και σήμερα που μιλάμε, παρόλη τη σφαλιάρα από την Καλαμάτα, για να είμαι ειλικρινής, δεν λέω ότι θα το διεκδικήσω στα ίσια, αλλά να είμαι εκεί τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο, ρε παιδάκι μου, το θέλω. Και το περιμένω κιόλας, Πασχάλη, για να είμαι.
0: Εντάξει, πιστεύω θα είναι κιόλας.
1: Εγώ το εύχομαι να είναι η ομάδα εκεί, γιατί όταν χάνεις την επαφή με τη διεκδίκηση της κορυφής, αρχίζεις και ικανοποιείσαι με τα λίγα, ξανά. Και αν ήταν να ικανοποιούμε με τα λίγα Πασχάλη μου και να έχω ένα διάλειμμα τίτλων, κατάλαβες. Αυτά Πασχάλη μου μπορεί να μην τα είχαμε τους προηγούμενους, προφανώς, ούτε με τον Γούμενο, ούτε με τον Παγόνη. Άλλο επιχείρημα των απέναντι διάνοιων, πώς να το πω, του πνεύματος. Ε. Άμα είναι να γυρίσω σε μια κατηγορία.
0: Κλείσε με αυτό, Γιάννη. Κλείσε με αυτό.
1: Ναι, ναι, με αυτό θα κλείσω. Αν είναι να γυρίσω στο ένα πρωτάθλημα ανά 5 χρόνια και να είμαι ευτυχισμένος, Πασχάλη μου. Έτσι. Δεν βλέπω να διαφέρει και πολύ από το προηγούμενο πράγμα. Χρονικά διαφέρει, το τονίζω. Αλλά ως νοοτροπία πάει μικρή ομάδα
0: μακριά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό και του λέω του δικού μου. Μην είστε οπαδοί μικρής ομάδας. Βγάλτε από πάνω σας την προβιά, το ό,τι θέλει, του οπαδού της μικρής ομάδας. Ούτε η ΑΕΚ θα δεχότανε να τους πούν ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στα 5 χρόνια όπως είπε ο Σόγαμπρος. Ούτε η ΑΕΚ.
0: Έγινε, Τζόνι, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Από το Ρετζίκι παίρνω τηλέφωνο.
0: Από τον?
2: Θέλω... Από το Ρετζίκι παίρνω τηλέφωνο.
0: Ρετζίκι είπες?
2: Ναι, Ρετζίκι.
0: Έχει από τηλέφωνο στο Ρετζίκι?
2: Έχουμε, ναι.
0: Μπράβο.
2: Όλα καλά.
0: Ωραία.
2: Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου ότι...
0: Να πεις.
2: Πρέπει να σταματήσει το κακό εδώ. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να προχωρήσει.
0: Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό?
2: Πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να γίνει ένα ηλεκτροσόκ.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνει ένα ηλεκτροσόκ. Να αναλάβει ο Ρόζος, να πάρει κανένα κεφάλι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει, πώς και τι και τι. Πρέπει να βρει λύση να σταματήσει το κακό, γιατί άμα προχωρήσει θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα έχουμε θέμα σύψης. Σωστό.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Και να το παλέψουμε όλοι.
0: Όλοι μαζί ενωμένοι και στα οικονομικά.
2: Παντού.
0: Άρα θα παίρνω και εγώ κάτι τις από αυτούς που παίρνουν κάτι τις από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε όπως ο Ελουστόντο, 100.000 το μήνα. Και θα πάω εγώ να κάνω τι, να το χτυπήσω την πλάτη και τον πω αδερφούλη μου, μαζί όλοι για τον ΠΑΟΚ και τέτοια. Αυτά δηλαδή, ναι.
2: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίος. Ενωτικός. Ενδοτικός, όλα τα σε ως. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν. Φυσικά γιατί αυτή τη στιγμή έτσι έχουμε να μοιράσουμε και χρήμα εσείς που το χάσατε. Κανένας δεν πρόβλεψε το διπλό της Καλαμάτας. 15,5 λέει έδινε. Αν μη τι άλλο, καλό είναι να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Πόσο μάλλον να το βάλεις κιόλας. Λοιπόν, έχουμε Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μιλτσακάκη, πρόγνωση στοιχημάτων, να μας πει τι, πώς και γιατί. Τι έγινε,
3: Άκουγα τα μηνύματα που διάβαζες.
0: Ναι.
3: Μέχρι το σκορ σου είπαν 1-3.
0: Ναι.
3: Δεν ήξερες πώς έλειξε.
0: Ναι, δεν ήξερα.
3: Εγώ, Πασχάλη, και ένας φίλος μου όρμηξε μόλις το είδε, έπαιξε ένα γκολ Καλαμάτα και 2 γκολ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Έδινε 2-60. Ο φίλος μου όρμηξε και ακόμα μηνύματα με στέλνει και φταίω που δεν έβαλε δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Πάντως πίστευα ότι η Καλαμάτα θα βάλει γκολ. Και να πω την αλήθεια, έπαιξε μια χαρά η Καλαμάτα.
0: Καλά, η Καλαμάτα έπαιξε. Κάνει το παιχνίδι της βασικά.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα εμείς τι κάναμε.
3: Πασχάλη, για να πατήσουμε λίγο στον κόσμο. Έτσι. Γιατί ο κόσμος σκέφτεται διαφορετικά και πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψης. Ακούω τη φωνή μου μέσα, να ξέρεις. Ο Λευτέρης είναι. Μ' ακούς? Πασχάλη.
0: Έλα.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
3: Ναι, ακούω τη φωνή μου μέσα.
0: Ναι, γι' αυτό όχι.
3: Δεν ξέρω αν ο Λευτέρης μπορεί να διορθώσει αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Chelsea 6 αγώνες, 10 βαθμούς. Liverpool 6 αγώνες, 9 βαθμούς. Manchester United 6 αγώνες, 6 βαθμούς. Προχωράω. Γαλλία. Paris Saint-Germain 6 αγώνες, 11 βαθμούς. Προχωράω. Για να καταλάβουν μερικά πράγματα. Bayern Μονάχου 5 αγώνες, 11 βαθμούς. Προχωράω.
0: Προχώρα ρε φίλε. Σε κρατάει κανένας?
3: Λοιπόν.
0: Άντε, τι έγινε, κολλήσαμε? Προχωράς, αλλά τι. Λάντα είσαι.
3: Πολλά τα παθλήματα. Ρεάλ, 8 αγώνες, 18 βαθμούς. Και πάμε και στο τελευταίο. Ιταλία. Άκου εδώ τώρα. Ιουβέντους, 6 αγώνες, 11 βαθμούς. Νάπολη, 6 αγώνες, 10 βαθμούς. Μίλαν, 6 αγώνες, 12 βαθμούς. Οπότε τι λέμε, τι συζητάμε δηλαδή τώρα, επειδή έκανε μια ήττα ο ΠΑΟΚ.
0: Έχετε ένα χούι όλοι, ναι, και εσύ το κάνεις αυτή τη στιγμή,
3: ναι,
0: το οποίο συγκρίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα με άλλα πρωταθλήματα. Εγώ είμαι διαφορετικής φιλοσοφίας, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ ούτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσω άλοθη, ούτε με την Μπάγκερ του Μονάχου για να αποκτήσω ψευτοάλοθη, ούτε με όλα αυτά που είπες. Εγώ είμαι του ρεαλιστικού κομματιού, το τι βλέπουν τα μάτια μου. Όχι του πόσους βαθμούς έχεις ή αν θα πάρεις το πρωτάθλημα στην έκτη αγωνιστική. Εσείς κάθε φορά, είτε σε κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά, οικονομικά και αθλητικά κυρίως, φέρνετε παράδειγμα άλλες χώρες. Ντρέπεστε να μιλήσετε για τη δικιά σας τη χώρα, για το δικό σας το πρωτάθλημα.
3: Δηλαδή,
0: το οποίο είναι από τα πιο βρώμικα τα οποία υπάρχουν.
3: Να έχει 18 βαθμούς.
0: Ρε φίλε, δεν με νοιάζει εμένα ποιος έχει 18 βαθμούς. Βλέπεις ότι είσαι κολλημένος. Στο 18 βαθμούς, δεν σου λέω για τους πόσους βαθμούς έχεις. Τι ποδόσφαιρο παράγεις, ρε φίλε. Λες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, ρε φίλε, παίζει σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα.
3: Δεν είπα μόνο τη Ρεάλ, είπα.
0: Έως όλα πόσα είπες. Είναι τα πρωταθλήματα πολύ καλύτερα από το δικό μας που είναι, ρε φίλε, για τα σκυλιά εκτός από τις 4 ομάδες. Δηλαδή, μου φέρεις παράδειγμα, ας πούμε, τη Ρεάλ, την Μπάγκερ, που έχουν και έναν βαθμό ανταγωνιστικότητας.
3: Το είπα και εσύ με άλλο σκεπτικό τα ραλείς.
0: Εσύ, με ποιο είναι το σκεπτικό το διαφορετικό από το δικό μου, για πες.
3: Το ποδόσφαιρο υπάρχει ο άσος, το χ και το διπλό.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, δηλαδή 2026 βγήκες να μας πεις ότι υπάρχουν τρία σημεία στο μάτς. Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
3: Έκανε σάιτ και βάλα τη βαθμολογία τη σημερινή, όπως το είπες και εσύ, εκτές με 15 βαθμούς στον ΠΑΟΚ.
0: Κανένα site δεν έβαλε με 15 βαθμούς.
3: Κανένα.
0: Δείξε μου ένα.
3: Στείλε
0: screenshot.
3: Από χθεσινό.
0: Ναι, στείλε.
3: Με ημερομηνία χθεσινή.
0: Ναι, με χθεσινή ημερομηνία το στείλε. Ναι.
3: Γιατί και εσύ δεν έλεγε ότι είναι πρώτο. Γιατί ο άλλο φίλο είπε ότι θα έλεγε ότι είναι πρώτο. Έλεγε ότι είναι δεύτερο ο Πάο.
0: Σήμερα το πρωί έλεγα ότι είναι πρώτο.
3: Α, σήμερα είπε πρώτο.
0: Ναι, είναι. Όχι, πρώτο πάλι σε βαθμολογία.
3: Δεύτερο.
0: Ναι, δεύτερο ρε παιδί μου, γιατί ο Παναθηναϊκό έχει αβάντα. Ναι, ακριβώ. Αλλά πρώτο με την ίδια συγκομιδή με τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό εννοούμε πρώτο. Εγώ διαφωνώ στις προσεγγίσεις όλου του κόσμου που κάνει αυτό το πράγμα να φέρνει πάντα παράδειγμα όλους τους άλλους λαούς, όλες τις άλλες χώρες, αλλά για το δικό μας το χώρο, για τις δικές μας ομάδες, για τους δικούς μας λαούς και για το δικό μας πρωτάθλημα δεν μιλάει κανένα.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα, Πασχάλη.
0: Είναι ένα, λάθος κάνεις, φίλε.
3: Και υπάρχει το ένα, το χ και το διπλό.
0: Σόπα, ρε φίλε. Με πέφτει από τα σύννεφα, ρε Νίκο, σοβαρέψου τώρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου μιλάω ότι η κατάσταση πως είναι στο ποδόσφαιρο σαν δομή. Και εσύ μου λες ένα χ2. Τι να σε πω τώρα, εντάξει. Okay.
3: Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ 4-0 με τον Βόλο κέρδισε και 4-4, ήταν φυσιολογικό.
0: Για άλλους μπορεί. Για άλλους όχι.
3: Α, μπράβο. Απάντησε σωστά και.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεδομένο είναι. Μας κακοφαίνεται όταν το 4-0 γίνεται 4-4. Ναι. Όταν το 0-0 γίνεται 1-3. Είναι φυσιολογικό ή, όπως είπε ένας φίλος, δες και το στοίχημα που έδινε 15,5. Δες και τον Παναθηναϊκό που έχασε από, ας πούμε, από την Κηφισιά. Δες φίλος... και την ΑΕΚ που έχασε από τον Όφη. Ο ΑΕΚ ή από την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός από τον Όφη.
3: Ακού λίγο για να μαθαίνει και λίγο ο κόσμος. Mm-hmm. Έδινε 15,5 όχι παντού. 15,5 έδινε έξω. Στην Ελλάδα έδινε 11. Καταρχήν, φίλε, εσύ που είπες 15,5, πήγαινε σε ένα προποζήδικο και πες να βάλω 100.000 ευρώ στο 15,5.
0: Δεν μπορεί να
3: βάλει. Τρεις μέρες.
0: Δεν μπορεί να μπουν αυτά τα λεφτά.
3: Δεν μπορούν να μπουν αυτά τα λεφτά.
0: Άλλο το ένα λεπτό.
3: Υπάρχει όριο.
0: Χαίρομαι πολύ.
3: Στην Ελλάδα. Άρα. Αυτά το μόνο μέρος που δεν υπάρχει όριο είναι η Μαλαισία και το Μακάο.
0: Είναι δεν γνωρίζω, no δεν limit. Έχω παίξει ποτέ και να ξέρω.
3: Είναι no limit. Ξέρεις τι σημαίνει no limit.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχουν όρια. Μόνο εκεί. Εκεί εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
3: Μπορούν να παίξουν 10 άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Ποιοι
3: είναι αυτοί οι 10 άνθρωποι, καθίστε και βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Εμείς δεν μπορούμε. Και ο φίλος που κατηγορεί, γιατί δεν μου άρεσε αυτό το σχόλιο που έκανε, είπε ο Μπέος και ο Καρυπίδης, τι είπε, κάνουν τα μάτς, παίζουν στοίχημα και ο Ιβάν δεν παίζει, τι, κάτι τέτοιο δεν είπε. Στο μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
3: Πώς ξέρεις, ρε φίλε μου, ότι αυτοί οι δύο παίζουν και ο Ιβάν δεν παίζει. Δηλαδή όλα τα ξέρετε πλέον. Όλα.
0: Τα πάντα όλα, φίλε. Πολυγνώστες, παντογνώστες. Τώρα εσύ μπορείς να μας πεις, ρε φίλε, τα προγνωστικά σου και αφήσεις το τέτοιο.
3: Θα τα πω, αδερφέ.
0: Γιατί θα φάμε κανένα πέναλτι από τον άλλον εδώ απέναντι και θα, μετά θα λες άλλα μετά.
3: Σήμερα
0: θα...
3: είναι η σειρά του να με κλείσει, γιατί προχθές με κλείσεις εσύ.
0: Δεν θα με κλείσει ο Γιάννης σήμερα.
3: Κλείς τον, πόνα της. Δεν το ξέχασα να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά σε αγαπώ εσύ φίλος μου γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Τσούλου.
0: Τσούλου.
3: Για όσους δεν ξέρουν, θα πει ο Σλίκ.
0: Α, μπράβο, κάνεις επεξηγείς γιατί εδώ αυτοί είναι κλειδωμένα τιμόνια, δεν στρίβουν με τίποτα.
3: Α, και για όσους δεν ξέρουν, σήμερα πάω Καλαμάτα να τρίαλξ, έτσι.
0: Αυτό το μήνυμα, φίλε, θα το θυμάμαι για πολύ καιρό.
3: Είναι απίστευτο. Πάμε, Πασχάλη, πάμε. Λανς, που είναι πολύ καλή φέτος, Sporting Λισαβόνας, η οποία έχει εύκολο γκολ, γκολ, γκολ. Arsenal, Lille, δύο γκολ Arsenal. Ατλέτικο Μαδρίτης, Man U, Manchester United δηλαδή.
0: Δεν λέμε, κακές λέξεις δεν λέμε στην εκπομπή.
3: Άσοχη και over 1,5. Αν και μπορεί και να παίξουν και δύο γκολ Ατλέτικο Μαδρίτης που είναι πολύ δυνατή μπροστά.
0: Θα το φάει το κόψιμο έτσι πως πάει.
3: Αλλά άσοχη και over 1,5.
0: Ένα.
3: Εγώ θα φάω κόψιμο.
0: Ο Γιάννης κάτι λέει από μέσα.
3: Γρήγορα, Λειψία, Ειτχόβεν. 1,5 Λειψία. 2 γκολ Λειψία.
0: Μπράβο.
3: Και κλείνουμε με Viking Bayern Μονάχου. Γκολ, γκολ.
0: Repeat.
3: Land Sporting Λισαβόνας. Γκολ, γκολ. Arsenal 1,5 Κυπεδούχος. Ατλέτικο Μαντρίδης Manchester United. Άσοχη και over 1,5. Λειψία, Ειτχόβεν. 1,5 Κυπεδούχος. 2 γκολ Λειψία. Και Viking Bayern Μονάχου, γκολ, γκολ. Να σκοράρουν και οι δύο.
0: Ωραία.
3: Απόδοση 7.
0: Μάλιστα.
3: Τα λέμε αύριο το βράδυ.
0: Ωραία.
3: Υγεία και καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά σήμερα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα άδυτα τα άλλα τα οποία έχουν ετοιμαστεί. Θα τα πούμε όμως αύριο στην ώρα μας. Εμείς θα τα πούμε και σε λίγο, βέβαια, το πρωί, ως μέχρι το βράδυ δηλαδή. Όπου θα πρέπει να αντέξουμε το πρωινό έτσι, χτύπημα που θα... του Σκορπιού. Καλό βράδυ σε όλους και στο Γιάννη Λαλίδη, ο οποίος ήταν και στην υποστήριξη εκπομπής. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.

0: Σίφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Τι έγινε, έτοιμοι είμαστε? Α, τον κοιτάω περίεργα γιατί κάποια έκπληξη μας έχει από ό,τι κατάλαβα. Κύριο Λελίδη έχουμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Καλησπέρες από εμάς και από τον κύριο Λελίδη, ο οποίος είναι λίγο, έχει αυτό το βλέμμα το πονηρό και το χαμόγελο κάτω από τα μουστάκια. Κάτι ετοιμάζει αυτός τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε. Τεχνικός υποστηριχτής σε αυτή την πρώτη ώρα, μη σου πω, και ψυχολογικός έτσι όπως έγινε. Γιατί δύσκολα τα πράγματα.
1: Σας μιλάμε από την Καλαμάτα.
0: Αμάν.
1: Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός αναστάτωσε τους κατοίκους της πόλεως μας. Στο παρμπρίζ του τρακτέρ του ακτήμονα Νικολάου Ντούσικα ενεφανίστη απρόπτως ακαθόριστη εικόνα που έμοιαζε με θεία ανδρική μορφή. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και τα γύρω χωριά κατακλείσανε το χώρο γύρω από το τρακτέρ και σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε, χιλιάδες κεριά ανάψανε για το θαύμα. Την Μεσικόδημος έψαλε τρισάγιο επί του παρμπρίζ, ενώ τρεις ειδικοί που έφτασαν κατεπηγόντως από την πρωτεύουσα μελετούσαν το φαινόμενο. Τελικά οι ειδικοί αποφανθήκανε ότι η μορφή ανήκει στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου, που αποτυπώθηκε από αυτοκόλλητο σήμα που είχε τοποθετήσει επί του παρμπρίζ ο γιος του κυρίου Ντούσικα, φανατικός οπαδός του Δικεφάλου.
0: Κατάλαβες τι τραβάμε τώρα? Έχουμε εδώ πέρα τα δικά μας, έχουμε και τον κύριο Λελίδη, κατάλαβες? Μας βρήκε εδώ πέρα μικρούς και μας κοροϊδεύει.

0: Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Την άντι βγάλαμε. Λοιπόν, δώστε εδώ κανένα θέμα, γιατί άμα τον αφήσω αυτόν αμέσα θα ξεσαλώσει. Στείλ τίποτα για τα πολιτικά, για τα κοινωνικά, για τα αισθηματικά, για τα σεξουαλικά. Κανένα ούφο, κανέναν εξωγήινο, κανέναν εσωγήινο, ό,τι έχετε. Πώς το έλεγαν οι τσομπάναροι, δώσε δύο κατοστάρικα, δώσε δύο πεντακοσάρικα, δώσε ό,τι έχεις. Γιατί δύσκολα τα πράγματα. Δεν φτάνει που είχαμε την αγωνία για το αν θα κάνει παρέλαση η Γκυλφόη. Τώρα βάλαμε κι άλλα στο κεφάλι. Γιατί έρχεται και πάω και Ηρακλής. Θα την κάνει, ε. Βρε Γκυλφόη θα την κάνει. Κανένας άλλος μήπως δεν προλάβει να την κάνει. Γιατί έρχεται και πάω και Ηρακλής και είναι λίγο ναι, ύποπτα τα πράγματα. Λοιπόν, αν έχετε κάποιο. Θα την κάνει, λες, την παρέλαση, ε. Αφού λένε στην Αμερική κάνουν συσκέψεις εκεί να δουν αν θα τη φάνε και τέτοια. Αυτή βγαίνει στην αντεπίθεση, λέει τώρα, δίνει τις δικές της εκδοχές. Εντάξει, τώρα που είπαμε για Γκυλφόη, που λέει τα δικά της. Να δεις τι πέτυχα, κάτι πέτυχα τώρα. Ναι, πέρα από το κομμάτι με την Ρωσία. Τώρα φλασιά από το ένα στο άλλο, κλασικά, ξέρετε. Λοιπόν, πέρα από τη Ρωσία εδώ που... μπορεί να υπόσχεται ότι θα ρίξει εκατομμύρια τόνους ντίζελ, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι η μείωση των τιμών δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρη. Πέρα από αυτό, τι άλλο έβλεπα να δεις? Α, ναι, οι Αμερικανοί εξετάζουν αποστολή, λέει, στρατού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άτσα, αποστολή στρατού, ε. Μάλιστα. Και προφανώς αυτό θα γίνει με αντάλλαγμα, να υποθέσω, έτσι. Βάσεις και τέτοια. Αλλά την αποστολή στρατού, για ποιο λόγο τη ζητούν, κύριε Λελίδη, εδώ οι Ευρωπαίοι? Από ποιον απειλούμεθα? Ε, λες να έχουμε τίποτα? Μάλιστα. Τώρα τα βλέπω κι εγώ. Έχει κάτι άρθρα τώρα εδώ που βγαίνει ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Και κυρίως επειδή συμβαίνουν διάφορα έτσι περίεργα, από drones περίεργα που δεν ξέρουμε από πού έρχονται και καλά, μέχρι άλλα εδώ πέρα διάφορα, επιθέσεις υβριδικές που επίσης και καλά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Ναι, λέμε τώρα. Λοιπόν, οκ. Okay, αυτό θα με κάνετε να πάμε σε αυτά. Θα μου πεις και για τα άλλα είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τα άλλα, για να είμαι και ειλικρινής, μέχρι να μαζευτούμε να είπα μηνύματα, 54-301, ούτε που θυμάμαι. Μετρόπολης 95 και 5, έτσι, κάτω από την ανάρτηση. Αν έχετε κάποιο σχόλιο και για τα ποδοσφαιρικά, το κοτσάρετε, μέρα που είναι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κανένα. Και δεν έχω κανένα για τους εξής λόγους. Πρώτον, το μάτς του ΠΑΟΚ ήταν από αυτά, που δηλαδή ένα τέταρτο να είχες δει, καταλάβαινες λίγο πολύ ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δεύτερον, ήταν τέτοιο το παιχνίδι. Εγώ δηλαδή σε κάποια φάση κατέβασα μέχρι και το σκύλο βόλτα, για να καταλάβετε. Δηλαδή το παράτησα σε κάποια φάση εκεί στο 70 περίπου. Και όσο έβλεπα, έβλεπα και δεν έβλεπα, γιατί ήταν, εντάξει, ήταν απάλευτη η κατάσταση. Και μετά το μάτς κατέβασα γενικό κανονικά. Σήμερα το ομολογώ. Έτσι, δεν είδα, δεν άκουσα τίποτα. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Δεν ξέρω τι είπατε εσείς. Δεν ξέρω τι είπαν οι πρωταγωνιστές. Και όλα αυτά γιατί, όχι μόνο για το παιχνίδι φυσικά, τώρα ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι, αλλά γιατί, ρε παιδιά, είναι πραγματικά κουράστηκε και η κούραση. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα που μπορεί να αποδώσατε εσείς την τραγική εμφάνιση και την ήττα του ΠΑΟΚ. Δεν πήρα κλίμα καθόλου σήμερα, δεν άκουσα, δεν είδα, έτσι κατέβασα γενικό όπως σας είπα, αλλά εγώ τουλάχιστον κουράστηκα πραγματικά να βλέπω έναν οργανισμό να βάζει συνεχώς τρικλοποδιές στον εαυτό του κάθε καλοκαίρι, έτσι, και μετά τρεχάτε να σώσετε ό,τι σώζετε. Δεν ξέρω, δηλαδή, τέλος πάντων, αν θέλετε να πείτε κάτι για ΠΑΟΚ, το λέτε. Μέσα από την κουβέντα θα πω και εγώ δύο πραγματάκια, αν υπάρχει διάθεση, τέλος πάντων, να σχολιάσετε κάτι κι εσείς μετά από όσα είδατε. Λοιπόν, και 54301 και Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.
1: Ο Ροντρίγκες διώχνει, ναι, μπροστά από τον Βασίλεβιτς. Φάση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πάει να βγει μπροστά ξανά ο Βάργκας, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε επικίνδυνη φάση και 1-3.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζελίδη, τον νόμιζα σταμάτησε, αλλά τον βλέπω συνεχίζει ακατάπαυστα. Ναι, τι ήθελα να πει. Να δεις τώρα κάτι είχε βγει. Τι είχε βγει τώρα, ρε γάμο του. Ήταν σε σχέση με αυτά τώρα που είδα για, για τον πόλεμο, για το ότι μας σκέφτεται να στείλει στρατό η Αμερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς γιατί υπάρχουν αυτές οι απειλές, ας πούμε, οι περίεργες, τα περιστατικά εδώ, τα υβριδικά και όχι μόνο που φωτογραφίζουν η Ρωσία. Οπότε αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα κόλλησα γιατί δεν τα είχα στο πρόγραμμα για να τα πούμε αυτά. Κάτι έχει τώρα, κάτι τι είχε τώρα τη μέρα που πέρασε ή που διανύουμε. Ναι, ο τέτοιος. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι από την ώρα, λέει, που η Ουκρανία άρχισε να χτυπάει τις δομές, τις ρωσικές δομές ενέργειας, δομές τεχνολογίας εκεί που έχουν κτλ, μειώθηκα, λέει, πάρα πολύ στο διαδίκτυο τα ψεύτικα προφίλ που προκαλούσαν εντάσεις και έσπαιρναν την προπαγάνδα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Ένα που βγαίνει πάντως είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που βγαίνει είναι ότι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, αν τυχόν τα ακούσατε, δεν ξέρω, αποκαλύπτει με επισημότητα πλέον, έτσι, ότι η Ρωσία, λέει, είχε άμεση παρέμβαση στο δημοψήφισμα που έβγαλε το Brexit. Που έβγαλε το ναι στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Πώς το λένε τον Πρωθυπουργό, ξεχνάω τώρα πώς τον λένε. Άμα δεν το έχετε δει, αν γκουγκλάρετε θα δείτε, τα είπε επίσημα. Εν τω μεταξύ, πόσο να έχει, πριν το καλοκαίρι τα λέγαμε, και για κάποια άλλα πράγματα που είχαν υποθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι καταγγελίες για δολιοφθορές, για απόπειρες δολοφονιών, για διάφορα πράγματα, τα είχε ξεφουρνήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ή γραμματέας κανονικός, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, το επίθετο θυμάμαι μόνο γιατί έχει και καιρό που τα είπαμε, James Απατουράη το ονοματάκι του. Άμα ψάξετε λίγο, να δείτε λίγο τι είχε πει, με ένα φάκελο να είχε έρθει, δεν ξέρω αν τα είπανε διαζώσεις ή με τηλεδιάσκεψη, αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά ναι, είχαν πει πάρα πολλά και διάφορα που πάλι παραπέμπουν στην ίδια κατάσταση λίγο πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Μεταξύ τώρα, αυτό τώρα με την Αμερική που θέλει να στείλει στρατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει σχέση, ένα-ένα μου έρχονται, μου ξανάρχονται ένα-ένα. Όχι χρόνια δοξασμένα, δηλώσεις. Προχθές ο Κινέζος, ένας εκπρόσωπος της κινέζικης κυβέρνησης, πέταξε κάτι μπηχτές, ότι εμείς μαζί με την Ευρώπη πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού κάποιες προκλήσεις και τα λοιπά, και φωτογράφιζε την Αμερική. Έτσι, δηλαδή σαν να λέει, ελάτε μαζί μας, ρε παιδί μου, να κάνουμε χωριό, έτσι, για να βρούμε την άκρια μαζί. Κατάλαβες. Και τώρα ο Αμερικανός θέλει να στείλει στρατό στην Ευρώπη για να μην πάμε να βρούμε την άκρια με τον Κινέζο, για να τη βρούμε μαζί του. Ωραία. Ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Λοιπόν, άντε, πάμε. Και βλέποντας και κάνοντας, έρχομαι να δω και τα πρώτα μηνύματα σε ολίγο. Για να δούμε λίγο το κουπόνι πρώτα τι έχει. Κουπόνι στοιχήματος. Είναι αυτά. Δευτεροτρίτα τα βλέπω. Δεν έχει. Το Ρήνο Ουντινέζε ενδιαφέρει. Πού παίζουν αυτοί? Πρώτη εθνική είναι ακόμα αυτή ή όχι? Ναι, Serie A. Το Ρήνο Ουντινέζε 2-1. Στο 71. Αυτό. Και Premier, Coventry, Newcastle 2-0 στο 79 και κάποια άλλα τα οποία... και Ισπανία, περίμενε. Levante Σεβίλη 1-2 στο 58. Τενερίφη, Τσιρόνα 1-1 στο 56. Εν τω μεταξύ, στα μισά, ας πούμε, τη βλέπω Τσιρόνα, στα μισά Χιρόνα. Δεν ξέρω ποια από τα δύο είναι το σωστό. Άλλο. Αυτά, ε. Ωραία. Αυτά και άλλα πολλά, αλλά τα άλλα πολλά τα αφήνουμε γιατί είναι δευτεροτρίτης επιλογής. Οπότε, για πάμε σιγά σιγά με την άδεια του κυρίου Ζούκεμπεργκ να μας δείξει εδώ πέρα τι μηνύματα έχετε στείλει και τι μας λέτε και να δούμε λίγο και τι θα πούμε κι εμείς. Κύριος Ζούκεμπεργκ, ο οποίος παρεπιπτόντος, έρχομαι στα μηνύματα, βγήκε μια ειδησούλα έτσι ενδιαφέρουσα χθες, ως Meta, έτσι, η εταιρεία του που έχει το Facebook και όχι μόνο και την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Η Meta, λέει, με την Google ενώνουν δυνάμεις για να δημιουργήσουν εικονικά κύτταρα, έτσι το θέτει, τα οποία θα χρησιμεύουν σε βιολογικά πειράματα. Έτσι μπαίνουμε σε... ξέρεις, ανοίγει το πράγμα αρκετά. Ανοίγει το μεταξύ. Την ίδια ώρα η Anthropic, που έχει το cloud, έτσι, η άλλη εταιρεία η μεγάλη, έκοψε, λέει, από κάποια μοντέλα της την πρόσβαση στο ίντερνετ, επειδή δεν μπορούσε να τα ελέγξει. Παραβίαζαν αυτά βάσει δεδομένων, θέλαν να κάνουν τα δικά τους, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και ναι, ουσιαστικά κάνανε αυτό το πράγμα και το πήραν χαμπάρι και τα κόψανε την πρόσβαση. Και έβλεπα ότι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, πρέπει να ήταν λίγο κάτω από 500 δις για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί τις διαδικτυακές απάτες, πώς τις έχει πολλαπλασιάσει, μειώνοντας και το κόστος τους, λέει, μέσα σε όλα. Πρέπει να ήταν 450 δις, κάπου εκεί, λίγο κάτω από 500. Καμιά 40 χώρες εξέτασαν και υπολογίζουν ότι από τις απάτες τις διαδικτυακές, έτσι, έχουν χαθεί 400 περίπου, βάλε 450 χοντρικά τώρα, το θυμάμαι απόξω. Μεταξύ, τώρα που λέω για απάτες, το νου σας πάρα πολύ, ειδικά αν έχετε γεροντάκια, έτσι, ή αν και εσείς είστε λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, γιατί γίνεται χαμός. Εμένα έτυχε περίπτωση και σε δικό μου άνθρωπο να μπουν στο σπίτι και να αρπάξουν από λεφτά μέχρι χρυσαφικά, γιατί, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, βρίσκουν τα τηλέφωνα ηλικιωμένων, παίρνουν και καλά από, ότι είναι από δημόσιο φορέα, ότι έχουν διαπιστώσει πως κάπου το σπίτι έχει μία διαρροή, τώρα το αέριο, δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς, και ότι πρέπει επειγόντως να έρθουν να ελέγξουν. Και έρχεται, υποτίθεται, κλιμάκιο, και για να ελέγξουν έχουν, λέει, κάτι μηχανήματα αυτή τάχα, και ζητούν να κλειστεί σε ένα δωμάτιο, γιατί μπορεί να έχει προσωρινά να βγει τώρα ραδιενέργεια, δεν ξέρω τι μπορεί να βγει. Και αν έχεις χρυσαφικά, επειδή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής, λέει, της ραδιενέργειας, να τα βγάλεις για λίγο έξω από την πόρτα, ξέρω εγώ. Βάλτα σε ένα κασελάκι εκεί που τάξεις, βγάλτε λίγο εκεί πέρα δίπλα την πόρτα έξω. Πάει ο ηλικιωμένος, κλείνεται στο δωμάτιο, ξαφρίζουν τα πάντα, φεύγουν. Έτσι, έγινε προχθές σε άνθρωπο δικό μου και έχει συμβεί και σε αρκετούς άλλους. Θυμάμαι, το έβλεπα και στο διαδίκτυο, να έχετε λίγο το νου σας. Έτσι, τώρα οι άνθρωποι που είναι αρκετά προχωρημένης ηλικίας και έχουν και λίγο το φόβο μέσα τους, ξέρεις, τώρα είναι, δεν θέλει και πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Πάμε στα μηνύματα που λέγαμε, γιατί θα αρχίσω πάλι εγώ το μπουρμπουρ. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα. Κάτσε, γιατί έχετε στείλει κι άλλα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον ο Χρήστος εδώ, καλώς τον να. Από την άλλη ο Άγγελος, πάω κρέκες στην άλλη ζωή.

ιστερόγραφο. Τι στραπάτσο ήταν αυτό. Ρε φίλε, τι μας κρύβουν εκεί στον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν μας κρύβουν, όλα φανερά είναι. Το θέμα είναι ότι τα συνηθίσαμε και δεν μας κάνουν εντύπωση. Όλα φανερά είναι. Κάθε καλοκαίρι, του κουτρούλι ο γάμος και ο αραβόνας μαζί. Και μετά τρέχα να προλάβεις. Έτσι. Φτάσαμε μέσα Οκτωβρίου και μιλάμε για μια ομάδα που ακόμα οι μισοί παίκτες δεν έχουν παίξει καλά-καλά με τους άλλους μισούς. Έτσι, προσπαθεί να βρει πατήματα. Γιατί όλα έγιναν αργά. Κλασικά και πάλι. Εγώ δεν μπορώ να. Επειδή ακούω ήδη κάποια πράγματα για το Λύση και τα λοιπά, δεν ξέρω εγώ τι ψάρια πιάνει και. Ακόμα και εμένα δεν με έχει ψήσει, δεν μπορώ να πω. Βλέπω κάποια στοιχεία που θεωρώ ότι είναι καλά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με έχει ψήσει ακόμα. Αλλά δεν μπορώ κιόλας να τα βάλω μαζί του. Έτσι, όταν έχει γίνει όλο αυτό το τρελοκομείο το καλοκαίρι και ουσιαστικά η μισή ομάδα ήρθε σχεδόν στα τελειώματα των μεταγραφών. Έτσι, και έγινε αυτό που έγινε. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Δεν το χωράει το μυαλό μου, δηλαδή, και μόνο που έγινε η μεγάλη αλλαγή με τον Λουτσέσκου, που ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή, και όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους. Έτσι, και μόνο λοιπόν που ο ΠΑΟΚ έμπαινε σε μια νέα εποχή, γαμώτο. Δηλαδή, λες, δεν γίνεται και φέτος το ίδιο πράγμα. Λες φέτος, δηλαδή και για λόγους αυτοπροστασίας. Θα φροντίσουν λίγο κάποια πράγματα να τρέξουν λίγο πιο. Δηλαδή, εδώ φάγαμε 1,5 μήνα μέχρι να πάρει απόφαση αν θα κρατήσει τον Λουτσέσκου ή όχι. Πώς να μην πάνε αργά μετά. Ήρθε ο Μάτος τελευταία στιγμή, ήρθε ο Βιερίνια τελευταία στιγμή. Έτσι πέσανε στα βαθιά. Τι προεργασία να κάνουν, ποιους να βρουν να φέρουν, πότε θα έρθουν αυτοί που είναι να φέρουν. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι πολλά, αλλά okay τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τάσο. Καλή εκπομπή μας εύχεται από τα Γιάννενα. Ο Νεόφυτος λέει: το κλίμα είναι χαλασμένο. Θαυμαστικό. Τα αποδυτήρια που έλεγε και ο Άγγελος. Αυτό πώς. Από πού έχουμε κάτι. Κάποια ένδειξη, κάτι έγινε, το χάνω κανένα επεισόδιο. Ότι δεν είναι καλό το κλίμα στα αποδυτήρια, ότι αυτό φταίει. Έχει χαθεί το κλίμα στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια έχουν χαθεί δηλαδή. Δεν ξέρω. Άμα θες διευκρινίζεις, αν πιστεύεις αυτό και πώς προκύπτει. Λοιπόν, καλησπέρες και στο Γιάννη. Καλησπέρες και στον Βασίλη. Εγώ, λέει, μα την Παναγία, πέρα από το μαύρο χάλι το σημερινό, θα ήθελα να γνωρίσω τον άνθρωπο που έφερε τον ποδοσφαιριστή, λέμε τώρα, με το όνομα Ελιστόντο, για να του σφίξω το χέρι για την επιλογή του. Άλλο τίποτα δεν θέλω να πω, γιατί θα αρχίσω μπινελίκη, λέει, και δεν. Την καλησπέρα. Κοίταξε, Βασίλη, πολλά μπορούμε να πούμε. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με ποια έννοια. Είναι όμως και πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν θα κρίνω ένα ποδοσφαιριστή, όσο και αν φαίνεται ανάποδο αυτό. Δεν θα κρίνω ποτέ ένα ποδοσφαιριστή, ή τουλάχιστον δεν θα είναι το βασικό μου κριτήριο αυτό, από τις εμφανίσεις που κάνει στην ομάδα που έρχεται. Δηλαδή, σε σχέση με το αν μια μεταγραφή είναι καλός έγινε ή κακός έγινε, εγώ τουλάχιστον πρωτίστως κρίνω με βάση τα πρώτερα. Αν είχε το βιογραφικό, αν είχε το ειδικό βάρος, αν είχε την εμπειρία, αν είχε αυτά τα στοιχεία, τέλος πάντων. Έτσι, το τι κάνει τελικά σε μια ομάδα είναι κάτι άλλο. Εντάξει, ο συγκεκριμένος, παρότι και εμένα φυσικά δεν με έχει πείσει εδώ, εννοείται, είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολλά χρόνια καριέρας, έτσι, σε ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα, με πάρα πολλές, έτσι, γεμάτες χρονιές, και δεν ξέρω αν είναι να πεις ότι δεν ήταν, ας πούμε, για ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα από και πέρα το τι προσφέρει, επαναλαμβάνω, είναι πολλά, έτσι. Μπορεί να είναι 1000 πράγματα που παίζουν ρόλο, από την προσαρμογή μέχρι και τη διάθεση. Τώρα από τα σαλόνια ήρθε στα αλόνια. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη διάθεση, μπορεί να μην έχει προσαρμοστεί, μπορεί 1000, αλλά το θέμα είναι, επειδή λες να σφίξω τα χέρια σε αυτόν που τον έφερε. Εγώ το χέρι αυτού που έφερε ένα ποδοσφαιριστή θα θέλω να το σφίξω λίγο πιο σφιχτά, εάν αυτός ο ποδοσφαιριστής, βάσει βιογραφικού, βάσει εμπειριών, βάσει παραστάσεων, δεν έχει το ειδικό βάρος. Για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Έτσι, άσχετα αν τελικά δεν κάνει. Μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν κάνει. Ωραία, όπως για τον Τζάλοφ, ας πούμε, που τον περνάμε όλοι πριν ο Κορδέλα, εγώ δεν είπα ποτέ κάτι για τη διοίκηση, για τα στελέχη, για αυτούς που τον έφεραν. Γιατί τα νούμερα του, η καριέρα του, η πρώτερη, έτσι, έφτανε και περίσευε για να έρθει στον ΠΑΟΚ, και μάλιστα μιλάμε για παίκτη που θυμάστε, έτσι. Αν δείτε τα στατιστικά του μέχρι να έρθει, δεν νομίζω να υπήρχε άνθρωπος τότε όταν ήρθε που είπε: αμάν, τι είναι αυτός τώρα, πόσα τον φέρανε. 10 εκατομμύρια

0: χρηματιστηριακή αξία, έτσι, και στατιστικά πάρα πολύ καλά και με την Εθνική Ρωσίας και στο πρωτάθλημα, έτσι. Το τι γίνεται εδώ είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Κώστα. Για πάμε διάλειμμα σε λίγο, πρέπει, και μετά ερχόμαστε και πάλι πίσω. Ο Κώστας λέει, για την ήττα του ΠΑΟΚ σήμερα, μπράβο. Να, αυτή η διάσταση δεν την είχαμε βάλει. Μπράβο. Σήμερα λέει, για την ήττα του ΠΑΟΚ φταίνε οι Ανουνάκοι που ψέκασαν με καθαρό καλαματιανό, με εννοείς, δεν υιοθετούμε, πάνω από την Τούμπα. Και μας έπιασαν όλους τον ύπνο. Ναι. Αλλά λες τελικά να μας ψεκάζουν τέτοια πράγματα. Δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Το κάνουμε ένα ρεπορτάζ αυτό. Ναι. Μου δίνεις πάσα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον φίλο εδώ, τον Οπτασία. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι, εσύ πρέπει να είσαι άλλος. Original δεν πιστεύω να το έγραφα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για ΑΕΚ Θεσσαλονίκης μιλάει. Μην τα ακούσει και κανένας που δεν πρέπει. Λοιπόν, ούτε με διαιτησία λέει μπόρεσε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Ο Σάββας, καλώς τον, φωνή από το παρελθόν. Πού σε βρε, καλώς τον, καλησπέρα. Ο Νίκος εδώ, τι λες, χάσαμε λέει. Και ανεβάζει, ναι, ναι, σωστά. Το βιβλίο του Πρέλεβιτς, έτσι, με τίτλο «Η δύναμη της ήττας». Ναι, έχει βγάλει και τέτοιο βιβλίο, όντως. Λοιπόν, και ένα link εδώ που δεν μπορώ να δω τι είναι. Ο Γιάννης, και κλείνουμε για να πάμε διάλειμμα και τα περισσότερα τα βλέπουμε μετά. Ομάδα τσίρκο λέει, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Λύση τον Μπούλο επιμήμη. Έλα ρε, σταμάτα με τη βάζετε, διαβάζω τέτοια. Ναι, λύση τέλος πάντων, φύγει επιγόντως και πάρε και τον Κόνο των Ελιστόντων μαζί. Ιστερόγραφο, ο Μιστακίδης φταίει. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ γράφει τα δικά του, τα οποία θα τα διαβάσουμε φυσικά έτσι πως είναι. Αστεία άμυνα για γέλια λέει, τους έκανε κουδούνια ο Βάργας παραπάνω ο Γιάννης, αν βάζει κάτι κουδούνια. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφεια, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα και ελευθεριά στον ΠΑΟΚ. Και ο Χουάν, μαύρη μαυρίλα λέει, πλάκωσε, άρη ΠΑΟΚΑΡΑ, όσο μας πληγώνεις τόσο μας απορώνεις. Ναι, αλλά μαθαίνουμε και τίποτα από τα λάθη που πλήγωσαν, γιατί ναι, τα ακούω αυτά χρόνια και χρόνια, αλλά δεν φτάνει, δεν είναι το θέμα να, έτσι δεν είναι. Μετά την πληγή πρέπει λίγο να βλέπουμε και τι την προκάλεσε, όχι μόνο να απορωνόμαστε και να λέμε πάμε πιο δυνατά. Έτσι, ένα είναι αυτό, και το άλλο που δεν αντέχομαι τίποτα να ακούω, ΠΑΟΚ δεν γίναμε για τους τίτλους. Να, κάτι τέτοια ακούνε και οι προέδρες, σου λέει εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να πάμε διάλειμμα. Ναι, άντε πάμε σιγά σιγά διάλειμμα και 30 είναι. Πάμε και γυρνάμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά διλερί έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, ξανακαλησπέρες, για να δούμε λίγο το κουπόνι, τι έχουμε εδώ πέρα, κάτι ανάβει. Αν ανάβει τίποτα σημαντικό από τα λίγα που έχει, τα ψιλοσημαντικά τέλος πάντων τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πού το ρε. Περίμενα, είναι και μπόλικα. Λοιπόν, πού το. Το Ρήνο Ουντινέζε 2-1 στο 88. Έχουμε και ένα Coventry Newcastle για την Premier 2-1 στο 76. Το τρίτο της παρέας ποιο ήτανε? Α, και μερικά ισπανικά είπαμε, κάνα δυο. Levante Sevilla 1-2 στο 75. Tenerife Chirona 1-1 στο 73. Νομίζω αυτά είναι λίγο πολύ έτσι τα ψιλοσημαντικά. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι άλλο έτσι σε επίπεδο σχολιασμού, 9-55 κενό το μήνυμα και αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5. Βλέπω στείλατε και κάποια ακόμα. Τι είναι αυτό? Α, επειδή λέγαμε για τις απάτες και τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια. Ναι, το έχω δει, αλλά δεν θυμόμουν τώρα που τα παραπάνω μου τα λέει εδώ ο Χρήστος. Τα ρομπότε μας πήραν τις δουλειές ήδη. Ναι, έχει και βιντεάκια. Πέτυχα ένα βίντεο με αυτό. Από Δανία δεν είναι η εταιρεία. Αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, έχει μια εταιρεία από Δανία μεριά. Έχει βάλει ρομπότ στα καταστήματά της για τα ράφια εκεί να μαζεύουν, να ανεβάζουν προϊόντα, να κατεβάζουν, να καταμετρούν τέλος πάντων κτλ. Ναι, και στις αποθήκες ξέρω εγώ και στα ράφια τα κανονικά, και τα εκπαίδευσαν τώρα μέσα στο καλοκαίρι και τα έχουν βγάλει κανονικά. Αντί για ανθρώπους δηλαδή, υπάρχει αυτού του είδους η εξυπηρέτηση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, επειδή βλέπαμε πριν για πολέμους και τέτοια και για απειλές εκεί που φωτογραφίζουν τη Ρωσία και τα λοιπά, βγήκε μια καινούργια έτσι μελέτη σε σχέση με τις πιθανότητες που υπάρχουν για να γίνει κάτι πολύ χοντρό, έως και να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, που λέει ο λόγος. Και αυτό είναι, το έχουν δημοσιεύσει στο περιοδικό The Lancet, το επιστημονικό, και τέλος πάντων βρήκανε, λέει, έτσι όπως τα υπολόγισαν, ότι μέχρι το 2100 υπάρχουν 17 διαφορετικοί λόγοι προκειμένου να φτάσει η ανθρωπότητα στο σημείο, ρε παιδί μου, μηδέν, που θα είναι οριακά, ξέρω αν θα έχει επιστροφή ή όχι. Και οι δύο κορυφαίοι λόγοι, τώρα το θυμήθηκα, το λέω επειδή μου έστειλε το μήνυμα τώρα εδώ για την τεχνητή νοημοσύνη που είπαμε και εμείς για πράγματα. Οι δύο κορυφαίοι λόγοι που μπορεί να φτάσουμε μέχρι το 2% να έχουμε μεγάλα προβλήματα είναι, λέει, το ένα είναι να σκάσει κανένας πόλεμος που θα φέρει πυρηνική σύγκρουση, εντάξει, και το δεύτερο είναι η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια η έρευνα, λέει, όταν στα συμπεράσματα κάτω κλείνει με την διευκρίνηση ότι η πιθανότητα για να έχουμε κάνει τέτοιο σενάριο είναι χαμηλή, έτσι. Αλλά θεωρητικά αυτό είναι, λέει, 17 έτσι λόγοι που μπορεί να φέρουν το μεγάλο κακό. Οι δύο πιο βασικοί είναι αυτοί. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει διάφορα τέτοια, αλλά άστα να πάνε τώρα, άμα χρειαστεί, τα πιάνουμε και αυτά αργότερα. Είχε και κάτι, τώρα το καλοκαίρι βγήκανε σε κάτι φόρουμ οικονομικά εκεί και όχι μόνο, τα διαβάζανε για τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν για τα επόμενα χρόνια. Μάμε, είχε μία έκθεση που συντάχθηκε από καμιά 1000 ειδικούς, που είναι, όταν λέμε ειδικούς, είναι κάποιοι άνθρωποι που ειδικεύονται στην διάγνωση, ας πούμε, των κινδύνων και στην αντιμετώπιση. Και βγάλανε κάτι εκεί πέρα εκθέσεις που τις διαβάσανε στα φόρουμ εκεί που μαζεύονται τα μεγάλα τα κεφάλια. Και από ό,τι θυμάμαι, γιατί τα είχαμε ξαναπεί, για πολέμους και καταστάσεις τέτοιες ήταν μέσα στα 10, εννοείται σίγουρα. Θα με κάνετε να ανοίξω τη λίστα τώρα. Περίμενε. Θυμάμαι ότι τα 4 πρώτα ή τα 5 πρέπει όμως να ήταν για ζητήματα που αφορούν τον πλανήτη, τα οικολογικά, τέτοια πράγματα. Περίμενε. Να το βρήκα. Ναι, η παγκόσμια κίνδυνη για το 2035. Ναι, είναι μια έκθεση, λέει, που συντάχθηκε από 900 ειδικούς στη διάγνωση, ξέρω εγώ, και την αντιμετώπιση κινδύνων. Και δες τώρα, βλέπω ότι δεκάδα, δεν τη θυμόμουν από όξω, ουσιαστικά τα 5 ή τα 6. Τα 5 είναι σίγουρα σχετίζονται με τα οικολογικά. Δηλαδή, στο 10 είναι η ρύπανση. Στο 4 είναι οι ελλείψεις φυσικών πόρων. Στο 3 βγάζουν την αλλαγή που θα υποστούν τα συστήματα εκεί πέρα, της γης, τα οικοσυστήματα τέλος πάντων. Στο 2, απώλεια βιοποικιλότητας λέει και κατάρρευση οικοσυστημάτων. Στο 1 βγάζουν τα καιρικά φαινόμενα τα ακραία. Και πέρα από αυτά, έχει μέσα στο 9 την κυβερνοκατασκοπία και τον πόλεμο. Στο 8 την κοινωνική πόλωση που μπορεί να έρθει μέσα από τα προβλήματα, ας πούμε, της καθημερινότητας. Στο 7 τις ανισότητες, που είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, έτσι, είναι το στάδιο πριν την κοινωνική πόλωση ουσιαστικά. Και στο 6 έχουν τα δυσμενή αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι που λέτε. Εν τω μεταξύ, κάποτε, αυτό το έχουμε πει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε κάποτε μία έκθεση. Αυτό ήταν, το θυμάμαι γιατί ήταν η χρονιά που γεννήθηκα, το 72. Το 72 είχε βγει μία έκθεση από το Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το φημισμένο. Και είχαν εξετάσει τα πράγματα τότε με τα δεδομένα της εποχής και είχαν κάνει μία πρόβλεψη ότι ο πλανήτης θα έφτανε στα όρια του, ας πούμε, περίπου στα μέσα του 21ου αιώνα. Στα όρια της κατάρρευσης δηλαδή. Το 72 ξαναλέω αυτό. Τα τελευταία χρόνια βγήκαν και κάποιες άλλες εκθέσεις που εξετάζουν υποτίθεται με βάση τα σημερινά δεδομένα πλέον, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ήταν που είχαμε δει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι πριν φύγουμε και διακοπές. Θυμάμαι ήταν μία έτσι, δεν ξέρω ποιος φορέας την είχε κάνει. Τέλος πάντων, ήταν μία έκθεση από αυτές τις σημαντικές υποτίθεται που διαβάζονται και στα φόρουμ εκεί πέρα που μαζεύονται και είχαν εξετάσει καμιά τριανταριά, αν θυμάμαι καλά, δείκτες που θεωρούνται κρίσιμοι. Έτσι, δηλαδή από τα οικολογικά, ας πούμε, τα κλιματικά που πιάσαμε πριν, μέχρι τα οικονομικά, με τα χρέη των κρατών, έτσι, τις κοινωνικές ανισότητες, το τι μπορεί να γίνει, τέλος πάντων, τι μπορεί να φέρουν αυτές και όλα αυτά. Λοιπόν, από τα 30 που εξέτασαν, αν ήταν 30, τα 27, ξέρω εγώ, τα λέω με πολύ μικρή τώρα απόκληση, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, θυμάμαι που τα λέγαμε το καλοκαίρι. Αν ήταν 40, μπορεί να ήταν τα 35. Αν ήταν 30, τα 27, ξέρω εγώ. Έτσι, ένα ποσοστό δηλαδή 90%. Αν λοιπόν ήταν 30 οι δείκτες που εξετάστηκαν οι κρίσιμοι, οι 27 λέει είχαν φτάσει να είναι σε πιο άσχημο επίπεδο από εκείνο που προέβλεπε το 72 η Μασαχουσέτη. Έτσι που έλεγε ότι στα μέσα του αιώνα θα έχουμε πρόβλημα. Μην τα πιάσουμε τώρα ένα προς ένα, άμα τα ψάξουμε λίγο θα τα πούμε. Δηλαδή είχαν πιάσει τα του πλανήτη, έτσι, με τα οικολογικά, τα κλιματικά, οι πόροι της γης που έτσι φεύγουν, ξέρω εγώ, και σε λίγο δεν θα φτάνουν, για τα παγκόσμια χρέη των χωρών, γενικά τα γεωπολιτικά ζητήματα με την υγεία, του τύπου ότι το πώς, ας πούμε, τα μικρόβια έχουν φτάσει να γίνουν φουλ ανθεκτικά και κάνουν τις ασθένειες να θερίζουν, και μια σειρά από άλλα τώρα που δεν τα θυμάμαι απόξω. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα επειδή πήγαμε και σε αυτά. Λοιπόν, άιντε, σταματάμε, πολλά είπαμε. Καλησπέρας και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Τι λες? Τα ρομπότ λέει δεν εκπαιδεύονται, προγραμματίζονται. Δεν τα ξέρεις καλά, Νικόλα μου. Δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρεις καλά. Συγγνώμη, αλλά θέλεις ένα update πρέπει να κάνεις. Ναι, τυπικά προγραμματίζονται, αλλά τα ρομπότ αυτά που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη αυτοεκπαιδεύονται κιόλας. Τους δίνουν κατευθύνσεις η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, τι εντύπωση έχεις, ας πούμε, αυτά τα τσάτα που χρησιμοποιούμε, τα GPT και τα Gemini και όλα αυτά, ό,τι βρίσκουν, τους το έχουν βάλει μέσα ένα προς ένα. Τους έχουν δώσει την πληροφορία μία προς μία. Όχι, βέβαια. Τα έχουν μάθει να. Τα έχουν εκπαιδεύσει να εκπαιδεύονται. Να προχωράνε και να εξελίσσονται και από μόνα τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε, αυτά, πολλά είπαμε. Η ώρα είναι, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, τώρα, εγώ, εντάξει, για ΠΑΟΚ σας είπα, δεν έχω να πω και πολλά πράγματα. Γιατί, εντάξει, και το παιχνίδι δηλαδή ήταν φως φανάρι ότι δεν τραβάει η κατάσταση. Και γενικά, κυρίως, ας πούμε, από την αρχή της χρονιάς έγιναν και πάλι πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα, τα οποία κάθε χρόνο συμβαίνουν, έτσι τα λέγαμε και τις προηγούμενες χρονιές. Άλλες φορές αυτό το πράγμα έβγαινε, άλλες φορές δεν έβγαινε, άλλες φορές ο ΠΑΟΚ το πλήρωνε, άλλες δεν το πλήρωνε. Πάντως είναι μια κατάσταση, εντάξει. Νομίζω ότι το κακό ξεκίνησε από την απόφαση για το Λουτσέσκου, που δεν ξέρω άμα ήταν σωστή ή όχι, αλλά λέω ότι ήταν σίγουρα αργή, έτσι, υπερβολικά αργή, όπως αργά πάνε όλα στον ΠΑΟΚ, και αυτό πήγε πίσω όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτό σίγουρα είναι μία από τις αιτίες του κακού, αν μπορούμε να μιλάμε για κακό, γιατί αν ο ΠΑΟΚ κέρδισε θα ήταν πρώτος, έτσι, για να μην φέρουμε και την καταστροφή. Αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Εντάξει, τώρα το ρόστερ αυτό, Σαββίδης μπορεί να λέει για πρωτάθλημα κτλ. Κάποιοι που παραδοσιακά είναι αισιόδοξοι μπορεί να βλέπουν πρωταθλήματα κτλ. Αυτό το ρόστερ τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει τόσο μεγάλες βλέψεις. Και επειδή δεν έχει τέλος πάντων κάποια στοιχεία που θα έπρεπε να έχει σε επίπεδο αξίας προσωπικότητας τέλος πάντων κλπ. Έτσι, αλλά και επειδή αυτό το πράγμα για να γίνει ομάδα, εγώ έτσι όπως το βλέπω, θέλει 2-3 μήνες το λιγότερο. Ακόμα δηλαδή και αν υποθέσουμε ότι γίνεται σωστή δουλειά, αυτό το πράγμα για να γίνει ομάδα πραγματική που θα μπορεί να διεκδικήσει μεγάλους στόχους, εγώ βλέπω θέλει 2 μήνες, μπορεί και 3. Μέχρι τότε προφανώς θα έχουν υπάρξει και άλλες απώλειες σημαντικές. Εντάξει, όχι ότι οι άλλοι μεγάλοι είναι τίποτα, κάνουν παπάδες, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι υπάρχει απόσταση. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή. Τώρα, στα υπόλοιπα τα θέματα της επικαιρότητας δεν πήγαμε καθόλου. Και, okay, εντάξει, και μετά το διάλειμμα, μετά τις 12 εδώ είμαστε, αν θέλετε τα πιάνουμε. Δεν ξέρω τώρα αν έχει μείνει, ούτε άκουσα να πω την αλήθεια. Σας είπα, κατέβασα διακόπτες, γιατί εντάξει, η κατάσταση είναι απάλευτη. Δεν ξέρω με τον Πασχάλη αν συζητήσατε καθόλου για τα ποδοσφαιρικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ανοίξουμε καμία γραμμούλα σιγά-σιγά. Αν θέλει να περάσει κανείς για τα ποδοσφαιρικά, αν έχουμε καμία έτσι πρώτη τοποθέτηση, και πάμε και από τα υπόλοιπα. Τι λες? Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Δεν θες να με προσβάλλεις, αλλά δεν κατέχω, έτσι. Τι ακριβώς λέει σπούδασες, γιατί εμείς είμαστε των Informatics. Δεν χρειάζεται, φίλε, δεν σπούδασα κάτι. Έχω επαφές με ανθρώπους που είναι του χώρου και είναι πολύ πιο σπουδαγμένοι από μένα για να μου πούν πώς λειτουργεί το πράγμα. Έχεις ακούσει ποτέ για υπέρνοημοσύνη τεχνητή? Δεν μπορεί να μην έχεις ακούσει. Εσύ που σπούδασες Informatics. Αν πιστεύεις εσύ ότι όλα αυτά τα που έχουν και απαντούν και ειδικά στο μέλλον ότι είναι προγραμματισμένα, ρε παιδί μου, από τον άνθρωπο και δεν κάνουν οι ίδιοι. Βασικά είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, αλλά μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για να ανοίξουμε γραμμές. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, Νίκο. Έτσι, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν, τουλάχιστον αυτά τα απλά που δουλεύουμε εμείς, είναι να είναι εξπερ στην πρόβλεψη. Έτσι, να προβλέπουν κάποια πράγματα σε σχέση με το τι θα ρωτήσουμε, πώς θα τα ρωτήσουμε, για να μπορούν γρήγορα να βάζουν σε σειρά ορισμένες καταστάσεις και να δίνουν γρήγορα τις απαντήσεις. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι τα ρομπότ προγραμματίζονται, αλλά να είσαι σίγουρος ότι αν μιλάμε για τέτοιου είδους τεχνολογία, δεν είναι ότι μόνο προγραμματίζονται, έτσι, είναι ότι και όχι μόνο εκπαιδεύονται, είναι και ότι αυτοεκπαιδεύονται πλέον. Άλλωστε αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των μεγάλων κεφαλιών. Έτσι, ότι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, επειδή ακριβώς μπορούν να κάνουν και πράγματα από μόνα τους. Εδώ τα νέα μοντέλα, τώρα μην κάνεις που με λες και άσχετο, τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εσύ που είσαι και informatics, εκπαιδεύονται από παλαιότερα μοντέλα. Δεν μπαίνει καν χέρι ανθρώπου στα καινούργια. Τουλάχιστον από κάποια στιγμή και μετά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Για τα ποδοσφαιρικά έχουμε τίποτα? Το ώρα που γυρίζει. 23-10-90-90-90 θέλει να περάσει κάποιος και μετά το διάλειμμα μαλώνουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, άμα θέλετε. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, έλα, πάμε στον πρώτο φίλο εδώ. Χαίρετε, ναι.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Χριστιανό. Με αγάπη στον Κωνσταντίνο είναι αυτό.
1: Ποιον, σε μένα?
0: Ε, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία.
0: Πρέπει να σε θυμόμαστε σε αυτές τις στιγμές, γιατί περνάτε δύσκολα.
1: Ε, τι να κάνω.
0: Να πω κάτι για τους οπαδούς.
1: Έλα, ναι.
0: Να μην στεναχωριέται κανένας και για καμιά ομάδα, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εκτός από εμάς που παίζουμε στοίχημα, παίζουν και οι ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: παίζουν και οι διαιτητές, παίζουν και οι πρόεδροι των ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην στεναχωριέται κανένας. Αν δείτε όσοι ασχολούνται στοιχηματικά, που το έχουν παρακολουθήσει, όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης σημειώνονται βόμβες τις οποίες δεν τις περιμένει κανένας. Μα κανένας απολύτως. Μην θεωρείτε όλα τα αποτελέσματα αγωνιστικά και φυσιολογικά. Να πηγαίνει το μυαλό σας και στο πονηρό. Βέβαια, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Αλλά, όμως, όταν υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν επιτρέπουν τον έλεγχο των εβασμάτων από όλα τα μήτη και πλάτη της γης, να ξέρετε ότι αυτή η υποψία θα παραμένει πάντα. Ειδικά σε εμάς τους παίκτες του στοιχήματος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Άμεση αναγνώριση της επέκτασης της Αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Τι είναι αυτό?
0: Νότια και ανατολικά ειδικά της Κρήτης, διότι με αυτήν την ενέργεια αμέσως καταργείται το τουρκολιβικό μνημόνιο και μπαίνει στον κάλαθο των Ακρίστων.
1: Να.
0: Ήδη δεν έχει καν αναγνωριστεί, αλλά αυτή η ενέργεια θα το αποδυναμώσει κατευθείαν, διότι έτσι επιβεβαιώνει την κυριαρχία σου στην περιοχή.
1: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Γιατί κάποια κυβέρνηση δεν το κάνει, ρε Κώστα.
1: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Αυτό ακριβώς, γιατί δεν το κάνουν.
1: Δηλαδή, δεν ξέρεις γιατί δεν το κάνουν.
0: Ποιος είναι ο φόβος τη στιγμή που έχουν συμμάχους γείτονες χώρες όπως είναι και η Αιγυπτός και το Ισραήλ? Επαναλαμβάνω, είναι σύμμαχοί μας αυτή τη στιγμή. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, ας μην το καταλάβει. Ο προαιώνιος εχθρός που δημιούργησε τα δεινά του πλανήτη, αυτή τη στιγμή το έφερε η ώρα και η γεωπολιτική σημασία και το συμφέρον μας να είναι σύμμαχός μας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Τα γεγονότα αλλάζουν, οι καιροί αλλάζουν. Πολλές φορές οι εχθροί γίνονται σύμμαχοι. Είδες τη συμφωνία υπέγραψε ο Τραμπ. Τον έδωσε το Ρώσο το δικαίωμα να πουλήσει 4,7 τόνους δίζελ σε όλο τον πλανήτη. Είναι συμφέροντα. Έτσι να τα βλέπουν όλοι, για να καταλάβουν ότι αυτά μεταβάλλονται συνεχώς. Δεν υπάρχει σταθερότητα στην πολιτική. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και του συμφέροντος.
1: Ναι, για να όμως να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Εσύ τι έχεις καταλάβει τόσα χρόνια, γιατί δεν το κάνω αυτό το πράγμα?
0: Εγώ καταλάβει
1: 12 μίλια και ΑΟΣ με την Κύπρο, εγώ θα προσθέσω. Γιατί δεν το κάνουν?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το κάνουν? Αν το κάνουν όπως λες, λύσαμε αυτόματα τα περισσότερα προβλήματα. Γιατί δεν το κάνουν?
0: Μπράβο, έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: έτσι
1: δεν το κάνουν?
0: Δεν το κάνουν, θα σε απαντήσω. Να. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Διότι πάντα οι μικρές χώρες περιμένουν την ανώτερη δύναμη που τους έχει υπό την κυριαρχία, ναι, τους, για να επιβεβαιώσει και αυτή τα δικά της συμφέροντα. Εάν συμπίπτουν, ναι, θα το κάνουν.
1: Εσύ τι έχεις καταλάβει, συμπίπτουν?
0: Αυτή τη στιγμή συμπίπτουν, ναι.
1: Συμπίπτουν,
0: διότι, όπως είπε και προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε καθαρά ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά αλλαγή της διαδρομής του καλωδίου. Αυτή η δήλωση δεν είναι τυχαία, έτσι. Έχει περάσει από την...
1: Ένα λεπτό τώρα, για το καλώδιο μιλάμε ή για τα 12 μίλια? Ναι, γιατί με μπέρδεψες τώρα.
0: Για
1: 12 μίλια μου ξεκίνησες, γι' αυτό. Άλλο το καλώδιο.
0: Ναι, τα 12 μίλια σου είπα, εφόσον δοθεί το OK από την υπερδύναμη, θα γίνει.
1: Ναι, αυτό λέμε, θα δοθεί. Λες εσύ το OK. Γιατί η υπερδύναμη μέχρι προχθές μας έκανε προτάσεις, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει αυτά, επί Biden βέβαια,
0: ναι,
1: να μην το πάμε στα 12, γιατί αν το πάμε στα 12 θα κλείσουν δίωδη, στρατιωτικοί κυρίως. Έτσι, τώρα τα έχουμε πει 100.000 φορές. Και εμπορικά, αλλά ναι, μπορούν να υπάρξουν άδειες, αλλά σε περίπτωση, να πω κάτι λίγο στα γρήγορα τώρα, γιατί και αυτά είναι σοβαρά θέματα. Υπάρχει, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Μου είχε στείλει ένας φίλος το εξής. Εγώ είχα πει ότι τα 12 μίλια δεν τα θέλει η Αμερική, διότι αν αύριο μεθαύριο θέλει να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση παραπέρα και πρέπει να περάσουν τα πολεμικά πλοία, θα πρέπει να πάρει άδεια από την Ελλάδα. Δεν γράφει πουθενά ότι η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση όπως είναι σήμερα, που είναι κάτω από τα φουστάνια της. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ο Αμερικανός δηλαδή δεν θα ρισκάρει αυτό το πράγμα.
0: Μου το είπες και τις προάλλες.
1: Μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτό το ζήτημα, δεν κάνουμε τα 12 μίλια, γιατί προφανώς δεν το θέλουν και αυτοί.
0: Λοιπόν, Στο είχα απαντήσει και προχθές, θα το ξαναπώ πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να γίνει αποδεκτή κυβέρνηση, γιατί θα τη ρίξουν την άλλη μέρα με οποιονδήποτε τρόπο,
1: ναι,
0: που να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
1: Αυτό λέμε.
0: Οποιασδήποτε κατεύθυνση.
1: Αυτό λέμε. Σήμερα λοιπόν, αν γίνουν
0: όπως
1: τα 12
0: έγινε,
1: μίλια.
0: Όπως έγινε και στη Ρουμανία. Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, αν γίνουν τα 12 μίλια, η Αμερική σε μια μελλοντική στρατιωτική επιχείρηση μετά από 20 χρόνια, εγώ λέω, έτσι, υπό το φόβο ότι μπορεί να έχουμε πάει στο άρμα της Ρωσίας, που δεν γίνονται αυτά, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Δεν θα το ρισκάρει ο Αμερικάνος.
0: Δεν θα το ρισκάρει,
1: πουλάκι μου, άλλος.
0: Δεν υπάρχει. Δεν
1: καλά.
0: Υπάρχει.
1: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
0: Υπάρχουν ζώνες ελέγχου οι οποίες θα είναι φόρους ζωής αιώνια. Στη ναι. Ρουμανία βγήκε το Εθνικιστικό Κόμμα, το οποίο είναι φιλορωσικό, και αμέσως το ρίξανε μέσα σε 48 ώρες.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Οι ζώνες πάνε ανάλογα με τα μίλια. Άπαξ και πάμε στα 12 μίλια, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ζώνες που υπάρχουν. Έτσι, γι' αυτό θέλουν να πάμε γύρω στα 10 αυτοί. Αν πάμε στα 12, υπάρχουν μεν κάποιοι παράμετροι που μου είχατε στείλει μια μέρα, οι αυλαβείς, πώς το λένε, περί αυλαβούς διέλευσης και τα λοιπά, αλλά αν μιλάμε για στρατιωτική επιχείρηση και φέρουν επάνω οπλισμό τα πλοία, μπορούμε να επικαλεστούμε ότι μπορεί και να μην είναι αυλαβής η διέλευση και θα γίνει κάτι στο δρόμο, έτσι όπως φεύγουν για να περάσουν παραδίπλα. Okay. Ξαναλέω, τώρα σήμερα είμαστε προτεκτοράτο, το ξέρουμε όλοι. Δεν γράφει όμως το ίδιο ότι θα είναι έτσι και μετά από 20 χρόνια 30, άρα ο Αμερικανός δεν θα το ρισκάρει έτσι εύκολα. Ναι, τώρα αν μπορεί να βάλει άλλες δικλείδες, δεν ξέρω. Παρακαλώ, ναι. Έπεσες. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά μας παίρνει.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μάλλον ακόμα. Ναι, ναι. Γεια σου, κύριε Λίδια.
2: Σαν δεν γεννήθηκες μόνο το 72.
1: Πολύ βαθιά σήμερα, γιατί.
2: Δεν γεννήθηκες μόνο το 72, ναι, αλλά σε 5 λεπτά από τώρα γεννήθηκες. Γι' αυτό να σε πω.
1: Μη μας δίνεις τον αέρα, βρε.
2: Να, γιατί όχι, να σε χαιρόμαστε, να είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος και εμείς γεροί να σε ακούμε από πιο μετά.
1: Να είσαι καλά, το θυμάσαι, μπράβο. Και ο Αλέξανδρος έχει γενέθλια, ο ακροατής που έπαιρνε τώρα τελευταία, δεν παίρνει πολύ. Ίδια μέρα γεννηθήκαμε, ναι.
2: Να είναι πολύχρονος και ευλογημένος και εκείνος και όλος ο κόσμος. Τώρα θέλω να πω όμως ναι, και κάτι, να, επειδή πέρασε το Σαββατοκύριακο, θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου, τον Ηρακλή, ο οποίος κέρδισε το Λεβαδιακό με την πρώτη του εμφάνιση στο αυτό που έκανε στην ποδοσφαιρική χρονιά. Να μην πτωείτε, όσο και αν το λιδωρούν με κοινικότητα κάποιοι ότι είναι μικρή ομάδα. Θέλω να πω στους παίχτες μας και στον προπονητή, αλλά και στον πρόεδρό μας, ότι εκπροσωπούν μια πολύ μεγάλη ομάδα, που ό,τι πέρασε, τα πέρασε γιατί οι ίνδικες την έφτασαν σε αυτό το σημείο. Μια αδικημένη ομάδα, ακόμη δεν μας έχουν αποκαταστήσει για το γήπεδο που μας πήραν, γι' αυτό όταν αγωνίζονται με τα χρώματα του Ηρακλή, να δίνουν σώμα και ψυχή για να κερδίσουν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά έχω να πω, Κωνσταντίνε μου.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Πάντα γερός, πάντα,
1: ευχαριστώ πολύ,
2: πάντα
1: κυρία Λιδία.
2: Πολύχρονος και ευλογημένος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Εντάξει, σε λίγο βέβαια, σε 5 λεπτά, έτσι. Οπότε, τι κάνουμε, πάμε στροφούλες και διάλειμμα. Οπότε, ναι, με τους υπόλοιπους τα λέμε σε λίγο, ναι. Έλα, πάμε στροφές διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε και από εδώ. Από εδώ μεριά, στα τρία λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρες. Για να ανοίξουμε και τα κοιτάπια εδώ, τα τελευταία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα τώρα που γυρίζει. Μιας που τώρα άλλαξε. 13. Α, εντωμεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα κάτι, γιατί βλέπω στο σαν σήμερα και κάποια γεγονότα. Α, λες να πάμε σε τέτοια. Κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι πρόκλησης. Περίμενε, θα καταλάβετε. Λοιπόν, 13 Οκτωβρίου. Αγαθονίκη λέει Φλωρέντιος και Φλωρεντία. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, λέει εδώ προφανώς κατά των θρομβώσεων εννοεί. Διεθνής ημέρα μείωσης φυσικών καταστροφών. Ναι, για να ευαισθητοποιηθούμε έτσι και να δράσουμε συντονισμένα για να συμβάλλουμε στην μείωση των φυσικών καταστροφών. Βέβαια, οπωσδήποτε. Με το πρώτο φως της ημέρας κιόλας, σαν σήμερα, μόλις πέσει το πρώτο φως της ημέρας, θα μαζευτούμε για να δράσουμε συντονισμένα, να είσαι σίγουρο. Έτσι, και αφού δράσουμε για το κλίμα εκεί, για τις φυσικές καταστροφές, μετά θα πάμε να δράσουμε και για τις περιφέρειες και για τους δήμους, γιατί βλέπω εδώ είναι και... Και μάλιστα όχι μόνο σήμερα, θα πρέπει να δράσουμε και όλη την εβδομάδα. Ναι, γιατί είναι και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, λέει, Δήμων και Περιφερειών. Εντάξει, τώρα πέρα από τα χαζά, η συγκεκριμένη επέτειος με Δήμους και Περιφέρειες θα μπορούσε να έχει έτσι αξία, υπόσταση που λέμε σοβαρή, εάν, ξέρω εγώ, είχαμε έτσι μία λογική ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι πολύ σημαντικές, μάλλον ψέματα. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σημαντικές από ό,τι είναι, αν είχαν περισσότερες εξουσίες στα χέρια τους, έτσι, στα μέρη τους, τέλος πάντων. Συχνά πυκνά μιλάμε για εναλλακτικά μοντέλα εδώ πια, με τα πολιτικά, καμιά φορά τα οικονομικά. Για μένα ένα από τα βασικότερα που θα έπρεπε να γίνουν είναι αυτό, έτσι, η κεντρική εξουσία δηλαδή να έδινε περισσότερες αρμοδιότητες στους τοπικούς φορείς, έτσι, αλλά αρμοδιότητες, έτσι, και ευθύνες βέβαια ταυτόχρονα, και δυνατότητες όμως και εργαλεία, ώστε η κάθε περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους να μπορούν να λειτουργούν περίπου έτσι ως, να το πω τώρα στην καθημερινή, ως αυτόνομες πολιτείες, ρε παιδί μου, πάνω κάτω μέσα σ' άκρες. Δηλαδή πώς έχουν κάποιες χώρες κρατήδια, συσσαγωγικά, πώς έχει και η Αμερική που έχει τις πολιτείες, κάτι τέτοιο. Εντάξει, μακρινά βέβαια όλα αυτά. Μακρινά, γιατί είπαμε και τις προάλλες που τα συζητούσαμε, έτσι, εμπιστευόμαστε αυτά που ξέρουμε. Είτε αυτά που ξέρουμε είναι καλά, είτε δεν είναι. Είτε μας έχουν δώσει λύσεις, είτε μας έχουν δώσει μόνο προβλήματα. Είναι οι γυάλες που λέγαμε την άλλη φορά. Λοιπόν, ναι, οπότε πάμε με τα υπάρχοντα δεδομένα. Λοιπόν, και αυτά. Και ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Μέχρι στιγμής αυτό που βρέχει και κατεβάζει είναι ότι κυνηγάμε τις ουρές μας με τα υπάρχοντα δεδομένα και πλαίσια και συστήματα. Λοιπόν, τι μας έμεινε να πούμε και τι άλλο. Αμάν και ημέρα ΔΕΗ. Χρόνια της πολλά και φτηνής. Να ζήσει για να συνεχίσει να μας αλλάζει τα φώτα. Βέβαια δεν φταίει μόνο αυτή, έτσι, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι πολλά περισσότερα που φταίνε για τα φώτα που μας αλλάζουν. Και έξω από τη ΔΕΗ και γενικότερα και έξω από τη χώρα. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά δηλαδή για αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να δούμε λίγο γενικότερα τι ισχύει. Και εν ώψη δύσκολου χειμώνα, έτσι, για να έχουμε λίγο, τέλος πάντων, μια καλύτερη, μια πιο σωστή εικόνα για κάποια πράγματα. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να δούμε λίγο τι έχει το σαν σήμερα. Να, αυτό είναι που είδα και έφαγα τη φλασιά που σας είπα, συνειδητοποίησα κάτι. Δες τι συνειδητοποίησα. 1307. Κάποια στιγμή, λέει, είχε δώσει εντολή ο Γάλλος βασιλιάς, ο Φίλιππος ο Ωραίος. Ήταν ωραίος αυτός, ο Φίλιππος ο Ωραίος. Και ναι, και είχε δώσει εντολή αυτός να συλλάβουν, λέει, τον μέγα διδάσκαλο και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών, οι οποίοι εντάξει έφαγαν φρικτά βασανιστήρια και μετά ομολόγησαν, γιατί άμα ήθελαν να σκάμουν και αλλιώς, ότι ήταν τέλος πάντων αιρετικοί και έτσι κατέληξαν στην πυρά. Τώρα, αυτό είχε γίνει Παρασκευή. Η μέρα ήταν Παρασκευή. Παρασκευή και 13. Το συγκεκριμένο γεγονός θεωρείται η αιτία που καθιερώθηκε η Παρασκευή, έτσι, να είναι γουρσούζικη ημέρα για πολλά κράτη, για τα περισσότερα του εξωτερικού. Εμείς φυσικά προτιμούμε την Τρίτη, η οποία και αυτή είναι σήμερα, έτσι. Δηλαδή έχουμε Παρασκευή και 13 σαν σήμερα και έχουμε Τρίτη και 13 σήμερα. Άτσα. Νάτε και τα ευχάριστα τα μαζεμένα. Για την Τρίτη έχουμε πει στο παρελθόν πώς προέκυψε. Το θυμάστε που το λέγαμε ή χαζεύετε, βρε, όταν τα λέμε χαζεύετε δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν κάποιες έτσι... κυκλοφορούν κάποια πράγματα για ποιο λόγο οι Έλληνες στιγμάτισαν την Τρίτη αντί για την Παρασκευή που το έκαναν οι ξένοι για το λόγο που είπαμε, και για κάποιους άλλους λόγους βέβαια, αλλά το κύριο θεωρείται αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εμείς γιατί την Τρίτη? Τώρα το λέω γιατί. Το λέω γιατί άμα τέλος πάντων γκουγκλάρετε θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Δεν είναι όμως αυτό που έχει περάσει. Έχει κάποια σχέση αυτό που λέγεται για την Τρίτη, γιατί, για ποιο λόγο θεωρείται γκαντέμικη έτσι το Τρίτη και 13, αλλά δεν είναι ακριβώς για αυτό που λέγεται. Να το πω εσύ, να τα αφήσουμε να τρέχει να διεκδικήσετε κάνα μεγάλο δώρο. Άντε, τα αφήνουμε. Τα αφήνουμε, απαντήστε και κερδίστε. Ποια η αιτία, η πραγματική, για την Παρασκευή είπαμε ποια η αιτία, να το είπε το σαν σήμερα. Γιατί θεωρείται γκαντεμομέρα. Για την Τρίτη το έχουμε. Λοιπόν, να δούμε άμα έρθει καμιά απάντηση. Μέχρι να έρθει καμία πρώτη απάντηση στο quiz οδοστρωτήρα καταπέλτη, πάμε λίγο και στο 1904. Σαν σήμερα ήταν που τραυματίζονταν θανάσιμα ο Παύλος Μελάς από Τούρκους, έτσι, που είχαν κυκλώσει το μέρος στο οποίο βρίσκονταν. Στο χωριό Στάτιστα ήταν που είχε δολοφονηθεί. Εντάξει, βέβαια, όπως λέγαμε και με τον Καποδίστρια προχθές, που σαν προχθές ήταν η δική του δολοφονία, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις κυκλοφορούν διάφορα. Έτσι και με τον Παύλο Μελά είχαν κυκλοφορήσει διάφορα, πέρα από την επίσημη δηλαδή ιστορική εκδοχή και ανεπίσημες παραφιλολογίες. Έτσι, αυτό που είχε ακουστεί πολύ έντονα ήταν ότι οι Τούρκοι είχαν εντοπίσει το σημείο και το είχαν περικυκλώσει επειδή είχε πέσει καρφωτή από μέσα. Τώρα το πάνε, είναι και κάποιοι που το πάνε παραπάνω ακόμα, ότι μπορεί και να μην σκοτώθηκε καν από τουρκικά πυρά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν τα ανοίγουμε αυτά, δεν έχει αποδειχθεί κάτι από αυτά. Έτσι, αλλά τουλάχιστον η πρώτη εκδοχή ότι είχε πέσει καρφωτή, είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ έντονα και δεν είναι και κάτι που θα προκαλούσε έκπληξη βέβαια, γιατί πολλά τέτοια έχουν γίνει έτσι από τους ραγιάδες εποχής. Λοιπόν, υπήρχαν ούκο λίγοι μέσα στα χρόνια. Πάμε και 1917. Εδώ έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Πορτογαλία είναι αυτό. Εδώ λέει είχαν χιλιάδες άνθρωποι μαζευτεί και υποτίθεται ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει σε εισαγωγικά και να αλλάζει μάλιστα και χρώματα. Όταν λέμε χιλιάδες, κάποιοι είχαν μιλήσει για 50.000, άλλοι μίλησαν για 30, άλλοι για 70, άλλοι για 100.000 ανθρώπους. Και θεωρήθηκε θαύμα, αποδόθηκε στην Παναγία. Να πω λίγο σε ένα λεπτάκι πως έχει ιστορία, έτσι τα πεταχτά. Ήτανε, λέει, τρία παιδιά, βοσκόπουλα αυτά, στο χωριό Φατίμα, Πορτογαλία. Αυτά ισχυρίστηκαν ότι κατέβηκε η Παναγία, ρε παιδί μου, και την είδανε, ότι τους είπε τέλος πάντων ότι θα πρέπει να πούνε στους χωριανούς τους ότι θέλει να προσευχηθούν, να μετανοήσουν, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο, και πως το επόμενο διάστημα, για να πιστέψουν οι χωριανοί, ξέρω εγώ, ότι όντως τα παιδιά έλεγαν αλήθεια, θα γίνονταν και κάποιο θαύμα, να δώσει το σημάδι, ρε παιδί μου, ότι όντως, ξέρω εγώ, είχε κατέβει και ζήτησε αυτά τα πράγματα. Άρχισε Τα παιδιά το είπαν στην οικογένεια, η οικογένεια το είπε σε κάποιους φίλους, άρχισαν να διαδίδονται εδώ πέρα έτσι, όλα αυτά. Και επειδή η κατάσταση πήγε να αρχίσει να ξεφεύγει, ο διοικητής, λέει, της αστυνομίας του χωριού τότε, πήρε τα παιδιά και τα έβαλε στο κρατητήριο. Έτσι, για να τα φοβήσει, ρε παιδί μου, να τους πει ότι κόφτε το, γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Μην το κάνετε αυτό, γιατί θα γίνουμε άνω κάτω. Αλλά υπήρχαν, οι φήμες είχαν πάρει μεγάλη έκταση όμως, ας πούμε, ήδη. Και κάποια στιγμή, λέει, 13 Οκτωβρίου του 1917, αφού πρώτα πάτησε μία βροχή καλή, μετά τα σύννεφα άνοιξαν, έφυγαν και βγήκε ο ήλιος και τον είδανε, λέει, τον ήλιο και καλά να χορεύει, ξέρω εγώ, έτσι να κουνιέται, υποτίθεται, να φαίνεται να έρχεται λίγο πιο κοντά, πιο μακριά, να αλλάζει χρώματα και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό βέβαια δεν το υποστήριξαν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, είναι και κάποιοι που είπαν ότι δεν είδαμε τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το υποτιθέμενο θαύμα της Φατίμα, το οποίο τελικά με τα χρόνια, επειδή το ψάξαν να δούνε πώς γίνεται τόσοι άνθρωποι να είπαν κάτι τέτοιο, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι μάλλον το πλήθος που περίμενε πώς και πώς να έρθει το θαύμα, επειδή κρατούσε και τη ματιά επάνω παρατεταμένα βλέποντας τον ήλιο, ότι κάποια στιγμή έφτασε, ρε παιδί μου, να νιώθει ότι υπάρχει η αίσθηση της κίνησης, της αλλαγής χρωμάτων κλπ. Ότι είχαν την ανάγκη να δουν κάτι δηλαδή, και τελικά το είδανε μέσα από αυτό. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω παραπάνω. Εντάξει, αλήθεια είναι, για το ρημάδι αυτόν τον εγκέφαλο έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Μας παίζει μπάλα όπως γουστάρει. Μας κάνει να πιστεύουμε ό,τι θέλει. Στα χρόνια εκείνα φαντάζομαι θα ήταν και λίγο πιο εύκολο. Όχι ότι σήμερα που εξελιχθήκαμε δεν γίνεται. Πάλι ό,τι θέλει μας κάνει, αλλά... Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνουμε τις αναφορές στα γεγονότα της ημέρας με την αεροπορική τραγωδία του 1972. Εδώ είχαμε ένα αεροπλάνο που κουβαλούσε μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης να συντρίβεται στα βουνά των Άνδεων, και τελικά 72 μέρες μετά να εντοπίζουν τα συνεργεία διάσωσης της εποχής, να εντοπίζουν κάποιους αρκετούς επιβάτες ζωντανούς, οι οποίοι ομολόγησαν ότι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν επειδή αναγκάστηκαν να φάνε τα άψυχα σώματα των συνεπιβατών τους. Έτσι, είναι μια ιστορία τρομερή που έχει γίνει και κινηματογραφικό έργο, έχει παίξει και στην τηλεόραση, εγώ το πέτυχα κάποια στιγμή, το είδα. Τώρα όλο κολλάω με τον τίτλο, κάθε χρόνο που αναφέρω το συγκεκριμένο γεγονός όταν βλέπουμε το Σαν σήμερα, δεν θυμάμαι σίγουρα τον τίτλο. Οι επιζήσαντες ήταν κάτι τέτοιο, έχω την εντύπωση. Άμα το πετύχετε, ωραίο έργο είναι, νομίζω αξίζει να το δείτε. Μεταξύ, τώρα που είπα για έργα, χθες προχθές βγήκε και η λίστα, η επικαιροποιημένη, για τα πιο εμπορικά όλων των εποχών. Δηλαδή υπήρχε μια πρωτιά, ήταν ένα έργο πρώτο, ρε παιδί μου, σε επίπεδο εισιτηρίων, εισπράξεων κλπ. Τώρα είναι κάποιο άλλο. Πάει το μυαλό, το βάλουμε και αυτό quiz να τρέχει. Πάει το μυαλό, ποιο μπορεί να είναι το νούμερο ένα. Το έργο με την μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία ever. Σε κάποια φάση ξαναήταν, λέει, στο νούμερο 1. Μετά βγήκε από πάνω το Avatar, ένα από τα Avatar του Cameron. Και τώρα ξαναπάτησε αυτό το κορφί που είχε πάει στο 2. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Λοιπόν, πάμε και στα ματσάκια της ημέρας για να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι αν θέλετε. Στα γρήγορα κιόλας, γιατί πάει και τέταρτο είμαστε. Όποιος θέλει σε 1-2 λεπτά μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι. Λοιπόν, μπάσκετ, έχουμε εδώ, ναι, έχουμε και σπυριάρικα μάτς, έχουμε και τα άλλα, έχουμε ό,τι θες σήμερα. Λοιπόν, πάμε από τα σπυριάρικα, επειδή έχουμε και, πώς το λένε, εκπροσώπους της Ελλάδος. Λιέτκα Μπέλης, ΠΑΟΚ, 7 η ώρα. Βαρέζε Περιστέρι, 9. Παρτιζάν Παναθηναϊκός μετά για τη EuroLeague, 9:30. 10 η ώρα, Βαλένθια Ολυμπιακός. Ο Άρης παίζει Τετάρτη, από ό,τι θυμάμαι. Για πάμε και Τσάπιο Λίνκ, έχουμε και Τσάπιο Λίνκ. Λανς Sporting Λισαβόνας, 7:45. Σαμπάχ Σλάβια Πράγας, την ίδια ώρα. Και μετά στο πακετάκι των 10, που είναι το μεγαλύτερο, Γαλατά Μπαρτσελώνα, Λιψία Αιτχόβεν, Άρσεναλ Λίλ, Ατλέτικο Μάντσεστερ United, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Βίκινγκ Μπάγερν και Ίντερ Μπρίζ. Πάμε και από καιρού ημέρας για να κλείνουμε και να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. 14 με 20 με μπόλικες συννεφιές δίνει πιθανότητα και για βροχή. Και μετά βλέπω 24 και μεθαύριο και μετά σιγά σιγά θα πέσει στους 15, 16, 17 το πολύ. Εντάξει, βαστάμε ακόμα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς και μετά τις 12.30 βλέπω και τα μηνύματα εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Οκ, 9.55 κενό το μήνυμά σας, 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και 23.10 90 90 90 και πάλι, αν θέλει καμία ψυχή, αν έχουμε κανένα σχόλιο εδώ πέρα, κανένα θέμα προς συζήτηση, εδώ είμαι. Λοιπόν, για να κοτσάρουμε κάποιους πρώτους, περίμενα λίγο. Έλα, 90 90 90 και πάλι, καλημέρα, παρακαλώ, ναι.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Οπα, είσαι τελευταία αδυσόπιτος, έτσι.
1: Ένα ματσάκι, Ρουμανία, 9 η ώρα, το 8.95. Δεν σε κουράζω καθόλου.
0: 8.95, Universitate, πώς τη λένε, η Κλούζ. 3-4 έχασα από τη Ραπίτ Βουκουρεστίου.
1: Ωραία.
0: Την πατήσαμε.
1: Είχαμε εκεί μέχρι τελευταία.
0: Δεν πειράζει. Θα κερδίσουμε στην αγάπη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Την άλλη φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
2: Έχω να σε πάρω 2,5 μήνες.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Τι σας έκανε τώρα, τι σας κίνησε?
2: Ήθελα να σε κάνω παρατήρηση για τον καιρό.
0: Ναι.
2: Γιατί λες για μια μέρα. Δεν λες θα βρέξει κιόλας αύριο.
0: Έτσι είπε, ξέρω εγώ. Λέει ότι θα έχουμε και βροχούλα μάλλον.
2: Την πατήσαμε.
0: Γιατί?
2: Δεν με παίρνει δουλειά.
0: Α, λόγω δουλειάς.
2: Χωράφια.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη όμως τα έχεις. Πού τα έχεις? Εγώ για Θεσσαλονίκη λέω.
2: Α, Θεσσαλονίκη ας βρέξει και...
0: Ναι ρε παιδί μου, πού είσαι, πες μου να δω αν θα βρέξει, πες μου άμα είναι για δουλειά.
2: Καϊμάξερα, προς τα πάνω. Βορρά.
0: Τι να χτυπήσω ακριβώς, καιρό σε ποια περιοχή, πώς να το γράψω?
2: Νομό Πέλης.
0: Πέλα, περίμενα. Καιρός Πέλα. Κάτσε λίγο να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Δίνει και εδώ πιθανότητα για βροχή, ναι.
2: Καλά, την κάτσαμε.
0: Να δούμε, τώρα μπορεί και να μην βρέξει, τι να σου πω.
2: Ναι. Έχω ακούσει ότι στην Αμερική σε ένα μέρος τα UFO, οι εξωγήινοι, έχουν καταλάβει μια περιοχή και δεν πιάνει ούτε ράδιο, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Και δεν μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος. Σε ποιο μέρος είναι αυτό το πράγμα και δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί γίνεται?
0: Δεν ξέρω αυτό που λες. Εγώ ξέρω την περιοχή 51 που λέγεται, η οποία όμως έχει στρατό γύρω-γύρω, δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς, περιφραγμένα όλα κτλ. Και γίνονται μέσα διάφορα. Κάποιοι λένε ότι έχουν μέσα και εξωγήινους εκεί πέρα, ούφο και τέτοια, που έχουν συντριβή και όλα αυτά. Κάποιοι λένε ότι κατασκευάζουν και ούφο. Αλλά τώρα για να λες ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πιάσει τα κινητά του κτλ., προφανώς θα είναι άλλη περιοχή, δεν θα είναι εκεί.
2: Ούτε ράδιο λέει δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει Μετρόπολη εκεί πέρα στην περιοχή αυτή? Το καταγγέλουμε αυτό, είναι σοβαρό που λέτε?
2: Το άκουσα στις ειδήσεις.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα ξέρει κανείς, υπάρχει, σου λέει αυτή η περίπτωση.

0: Κάτσε, στην πω και αυτή γρήγορα, γρήγορα.
1: Αργότερα.
0: Α, στην πω τώρα, μπαμ, μπαμ, για να πάμε και στους επόμενους. Περίμενε. Περίμενε, στα πεταχτά. Λοιπόν. Κάτσε να δω αν θα τη βρω στα γρήγορα. Καλά, κάτσε λίγο να πάω στους επόμενους και πριν το διάλειμμα να την πω, ναι.
1: Θα ακούω.
0: Έγινε, έγινε. Να, τώρα πριν βγούμε θα την πω σε 5 λεπτά.
1: Έγινε,
0: λέμε,
1: άντε,
0: λέμε,
1: καλή, κύριε, καλή Τρίτη να έχουμε.
0: Και άντε, να είσαι καλά.
1: Με βροχή.
0: Καλημέρα, χαίρετε, ναι. Αρίστε.
2: Ναι.
0: Έλα, γεια.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βρανά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Δεν το συνηθίζω, αλλά θα μου κάνεις μια χάρη λίγο, ένα αποτέλεσμα. Ναι ρε, σοβαρά μιλάω.
0: Αλήθεια, για πες.
2: Ναι, ναι, το 880, τον τι? Αγώνα 880.
0: Τώρα αυτό κάποια πονηριά ετοιμάζεις εσύ σίγουρα.
2: Όχι μωρέ, τι πονηριά, αμέσως εσύ.
0: Δεν το βγάζει το κουπόνι, δεν ξέρω γιατί. Το κενό εδώ πέρα, το 880 ειδικά.
2: Α,
0: ναι.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ δεν είναι αυτά. Θα ανοίξω κάποιο άλλο site μήπως και το ευρώ.
2: Τέλος πάντων. Λουτσέσκου θα λέτε και θα κλαίτε.
0: Ναι.
2: Ναι, Λουτσέσκου. Εντάξει. Εσείς οι μάγκες, οι παοξίδες που βγαίνατε και λέγατε να φύγει ο προπονητής και ιστορίες, εντάξει τώρα μόκο έτσι, δεν μιλάτε τίποτα. Σιωπή, τα καταφέρατε, μια χαρά τα καταφέρατε. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, τα 12 μίλια.
0: Πάντως τελευταία και ο προπονητής που λες δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά από ό,τι θυμάμαι.
2: Ποιος?
0: Και ο Λουτσέσκου δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ άδικο να κρίνονται οι προπονητές όταν η λειτουργία είναι αυτή που είναι.
2: Τώρα.
0: Οκ, okay, πάμε, πάμε. Εντάξει. Τώρα... Okay.
2: Να μιλήσουμε για.
0: Εμένα δεν μου πάει να βάλω στο στόχαστρο το λύση με όλο αυτό το τρελοκομείο που έγινε πάλι το καλοκαίρι φέτος.
2: Και γνωστός εσημασμένος κλικαδόρος από το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Για πάμε στα 12 μίλια, τι θέλαμε να πούμε.
2: Ξέρουνε μέσα. 12 μίλια, έτσι. Το πότε θα επεκταθούν τα 12 μίλια ή αν θα είναι 10 ή θα είναι 8,5 ή 7,5 ή δεν θα είναι καθόλου, θα μείνουν εκεί που είναι, αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους που θα το εφαρμόσουν. Και μην ξεχνάτε και το εξής, ότι η Τουρκία δεν είναι αντίπαλος του ΝΑΤΟ. Ο εχθρός αυτή τη στιγμή του δυτικού κόσμου ονομάζεται Ερντογάν. Αύριο ο Ερντογάν μπορεί να μην είναι πάνω στην εξουσία. Για δείτε το λίγο και έτσι. Η γεωπολιτική που ασκείται στη συγκεκριμένη περιοχή από τους Αμερικάνους υπολογίζουν και την Τουρκία, αλλά όχι την Τουρκία του Ερντογάν. Μπορεί και αυτός να πάει... Να φύγει στο παραπέντε αύριο μεθαύριο να μάθετε στις ειδήσεις ότι ανακοπή καρδίας, ξέρω εγώ, του Ερντογάν και τελείωσε ο Ερντογάν. Πάπαλα. Όπως έγινε και στο Βουκουρέστι την κυβέρνηση, τους Ρωμιούς. Τους Ρωμιούς. Και εσείς που γνωρίζετε κάποια πράγματα, το Orient Express είναι την Κωνσταντινούπολη με το Παρίσι. Τους μασόνους αλεβίτες... Με το Βολτέρου, με τη σχολή του Βολτέρου, τη μασονία τη γαλλική. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Λοιπόν, ένα δεν μιλάνε και δεν... Καταρχήν η επίσκεψη του Ρούμπιο να μην πάει στην Τουρκία. Τι αναγνωρίζει? Την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο της Ελλάδος. Εσείς ποιοι είστε οι Τούρκοι, τι ΑΟΣ, αυτά, ιστορίες, γαλάζιες, πατρίδες, τι είναι αυτά? Καμία σχέση με την εξωτερική μας πολιτική των Αμερικάνων και των συμμάχων τους. Είστε έξω από το παιχνίδι. Και γιατί είστε έξω από το παιχνίδι, σας τα είπα προηγουμένως. Για τους Αλεβίτες δεν μιλάει κανένας, ποιοι είναι και τι είναι. Και ποιοι είναι οι σχέσεις τους με το Παρίσι, ειδικά με το Παρίσι. Και κάτι άλλο το οποίο δεν προσέξατε και δεν θα σας το πούνε. Κάποιοι δειλά-δειλά γεωπολιτικοί και ναύαρχοι, όχι ο Γκολφόπουλος, κάτι άλλοι, βγαίνουν τώρα και κάτι ψηλό πάνε να πούνε. Το παιχνίδι για τον 21ο αιώνα είναι το παιχνίδι της κυριαρχίας της Αφρικής. Δεν είναι τυχαίο ότι έφυγε ο Ρούμπιο από εδώ και πήγε

0: στην Πορτογαλία. Πορτογαλία τι έχουμε, έχουμε τις Αζόρες. Η ΑΟΣ των Αζωρών ελέγχει όλη την πλευρά εκείνη της Αφρικής. Και από αυτή την πλευρά από εδώ από μας, από τη διόρυγα του ΣΕΣ, το 3-1, το 3-1 που είναι του Ρούμπιο εφεύρεση, εντάξει, έχουμε να κάνουμε με το κέρας της Αφρικής. Σομαλία, Αιθιοπία, πιο μέσα Σουδάν. Έχει περικυκλωθεί η Αφρική από τον κάθετο άξονα το δικό μας και τον έλεγχο του Αιγαίου. Πάμε στον έλεγχο της ΑΟΣ των Αζωρών και στον έλεγχο το οποίο πάει να παιχθεί στο κέρας της Αφρικής. Τα συμφέροντα των μεγάλων παιχτών της Ρωσίας, της Κίνας και της Αμερικής είναι ο έλεγχος της Αφρικής. Έχετε ακούσει ποτέ για τον έλεγχο της Αφρικής? Δεν το λένε.
1: Και άρα πώς το κλείνουμε σιγά σιγά να προλάβουμε και ένα ακόμα πριν το διάλειμμα?
0: Κλείνω. Εστιάζουν κάποιοι να μας πήγαμε στο γάλα. Για κοιτάξτε να 12 μίλια. Αυτό κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Και κάτι άλλο και κλείνω. Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Μπορεί εμείς να μην είμαστε βασιλικός, αλλά είμαστε η γλάστρα.
1: Μάλιστα, για δούμε λοιπόν.
0: Εμείς κάτι θα πάρουμε από όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ για σήμερα.
0: Απλά τσιράκια κατεκτημένη και.
1: Άστα, εντάξει, έλα. Εκτιμήσεις είναι, μίλαμε μεγάλα λόγια. Θα δούμε τώρα, παιδιά. Εντάξει, στο γήπεδο θα κρυθούν όλα. Τώρα ο καθένας λέει τα δικά του εδώ ανάλογα με το τι καταλαβαίνει, τι πιστεύει ή και σε ποια πλευρά βρίσκεται. Έτσι, στην πράξη θα φανούν κάποια πράγματα. Καληνύχτα, να προλάβουμε και ένα ακόμα. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, ωραία, τα είπε ο προηγούμενος, αλλά νομίζω φεύγουμε από το θέμα μας.
1: Μπράβο. Για να μας επαναφέρετε.
2: Για την περιοχή 51 θα ήθελα.
1: Την πια, την 1?
2: 51.
1: 51, ναι.
2: Ναι, εδώ η ευρύτερη περιοχή του Σχολαρίου έχει παρατηρηθεί ότι εδώ και πολλά χρόνια παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν διάφορα οχήματα.
1: Οχήματα, έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμφανίζονται εξάμετροι στο γήπεδο, δηλαδή...
1: Μέσα στα πόδια μας την έχουμε την περιοχή 51 και ψάχνουμε να βρούμε άλλα κι άλλα, έτσι.
2: Ναι, και για να
1: δεν ξέρουμε να εκτιμούμε τελικά τα ελληνικά προϊόντα.
2: Με τα αθλητικά, αν έχεις εξάμετρα στόπερ, ας πούμε, και εξάμετρο φορ, είσαι δυνατή ομάδα.
1: Πλάκα στο μπάσκετ, το πάω και ένα ψηλό καλό θα τον ήθελε ακόμα, ένα εξάμετρο, τώρα που το λες.
2: Θα ήθελα τον αναλυτή, τον κύριο Γρήπη, να βγει να μας...
1: Όχι, λυπήσου μας. Έχει καμιά εβδομάδα που λέει ότι κάθε μέρα θα πάρει το ρεπό του. Ναι, ναι. Λοιπόν,
2: μα ήταν παρόν στη φάση.
1: Ήταν παρόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν. Άμα πούμε κάτι τέτοιο θα είμαστε.
2: Το ήθελα να πω να μην ξεφεύγουμε από το θέμα.
1: Ναι, σωστά. Καλά κάνετε, μας επαναφέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Yeah.
1: Γεια σας. Ποια ήταν το μεταξύ περιοχή που έλεγε ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος που ήταν. Άλλη ήταν. Έχει περιοχές στην Αμερική που είναι περίεργα πράγματα, κινητά δεν πιάνουν, ραδιόφωνα δεν πιάνουν, μαγνητικά πεδία, ξέρω εγώ, κουζίνες δεν ανάβουν, φούρνοι σβήνουν, πέφτουν γενικοί και τέτοια. Είναι άλλο, δεν είναι το Area 51 που λέμε, το Area 51. Το μελετήσουμε λίγο και αυτό. Πάμε ένα διάλειμμα πριν μελετήσουμε λίγο αυτά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άντε πάμε για κανένα μήνυμα λίγο σιγά σιγά. Δεν είδαμε τίποτα από την ώρα που αλλάξαμε το στούδιο. Γραμμές σε λίγο έτσι, τώρα δεν παίρνω ακόμα να μην περιμένετε. Α, σε 3-4 λεπτά και το πολύ. Θα δώκουμε και πάλι σύνθημα για όποιον θέλει. Πρέπει να έχουμε μείνει. Πού έχουμε μείνει? Πρέπει να έχουμε μείνει. Όπως έλεγα, πρέπει να έχουμε μείνει. Ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο. Να σε καλά. Πολύχρονος λέει. Ναι, ρε, συνομίλη. Και εγώ δεν είπα τίποτα. Η κυρία Λιδία μας έδωκε στον αέρα. Ναι, πάμε. Πώς θα πάμε τώρα? Στα 50 κάτι. Δεν σας λέω πώς. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ Νίκο. Να σε καλά. Καλημέρα και στον Πάολο Ρώση. Νάτος, και ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ του 82. Βλέπετε βρε, μέχρι και ο Πάολο Ρώση μας ακούει. Η AI δεν έχει βούληση, λέει. Αν είχε, δεν θα ήταν απλώς AI, αλλά γενική τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει ήδη, λέει, υπερνοημοσύνη. Αυτή είναι το ζητούμενο. Είναι πάνω από το AGI. Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε στατιστική επεξεργασία δεδομένων, στερείται ενοιολογικής κατανόησης, αυτόνομου σκοπού και δυνατότητας πραγματικής αυτοαναβάθμισης. Ο ανθρωπομορφισμός είναι θεμητός, λέει, ως το γοητευτικό σημείο της τεχνολογικής περιπέτειας, αρκεί να μην καταραίει ως γραφικός. Σε κάθε περίπτωση, αν επιμένει κανείς να είναι δύσπιστος, μπορεί να δώσει το άρθρο για την Anthropic στα 5 μεγάλα μοντέλα της AI για να διαπιστώσει η δύο σώμαση πως αυτά τα ίδια βεβαιώνουν ότι δεν διαθέτουν βούληση και αυτονομία. Μάλιστα. Για να μην σου κάνω κανένα copy-paste πάλι, μπορεί να είσαι και ειδικός, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά μπες λίγο στο φίλο που άνοιξε την κουβέντα πριν τον Νίκο, σε ένα από τα 2-3 μηνύματα που έχει στείλει, από κάτω ακριβώς από την προηγούμενη ώρα, από το προηγούμενο στούντιο, του έστειλα μία απάντηση που δεν είναι δική μου, έτσι, είναι από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Για το αν απλά, πώς το λένε, για το αν απλά ενημερώνεται, ξέρω εγώ, πώς το είπε ο φίλος πριν, είπα εγώ τη λέξη... Ποια λέξη είπα, ότι ναι, είπα εκπαιδεύεται και μου έγραψε ότι δεν η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, ρε παιδί μου, δεν εκπαιδεύονται αλλά προγραμματίζονται, έτσι, και εγώ του είπα από τα λίγα που ξέρω και που δεν είναι δική μου, ας πούμε, άποψη, μιλώντας και με ανθρώπους που είναι του χώρου αλλά και παρακολουθώντας κάποιες πηγές που είναι 100% του χώρου και πολύ αξιόπιστες, έτσι, ότι υπάρχουν και πλέον παραδείγματα όπου μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι ρομπότ, είτε είναι τα, έτσι, εφαρμογές, εργαλεία, τέτοια, ρε παιδί μου, απλά όπως είναι το, όχι το GPT ενδεχομένως, κάποια άλλα, έτσι, ότι έχουν προχωρήσει και στη λογική αυτή. Δηλαδή κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύουν, έτσι, τα επόμενα. Δηλαδή το GPT, το έχω δει με τα μάτια μου, είναι αυτό που εκπαίδευσε το καινούριο GPT που δεν βγήκε καν στην αγορά γιατί βρήκανε κάποια προβλήματα, έγιναν κάτι ματσακονιές και το πήραν πίσω για κάποιο διάστημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην παίξουμε με τις λέξεις. Εννοείται, δεν είναι άνθρωποι, έτσι, αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι ότι λένε αυτό που τους έχουν περάσει μόνο. Δηλαδή, κάποιες απαντήσεις δεν είναι επειδή copy-paste τους είπανε άμα σε ρωτήσουν αυτό θα πεις εκείνο. Έτσι, έχουν βρει έναν τρόπο. Τέλος πάντων υπολογιστικό, έτσι, που μπορούν να συνθέτουν κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει σκέψη φυσικά ανθρώπινη, εντάξει, αλλά πρωτοβουλίες ήδη έχει αποδειχθεί ότι παίρνουν και είναι σίγουρο το επόμενο διάστημα που θα πάμε από την νοημοσύνη στην υπερνοημοσύνη, εκεί είναι πολύ πιο σίγουρο ότι θα πάρουν και άλλες. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ευχαριστώ, Γρηγόρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τι περιμένεις, αποκλειστική συνέντευξη με τους εξωγήινους, λέει, να μας δείτε σε κάνα CNN, βέβαια. Βέβαια, πρόταση είχαμε από το CNN να πάμε να κάνουμε αφιέρωμα εκεί πέρα, εκπομπή. Αλλά δεν δεχτήκαν. Καλημέρα και στον Μάκη. Μάκη, όμορφα, τα βάζει με το Σαβίδι. Καλημέρα και στον Γιώργο Απολυσίγκη. Πρώην, λέει, πράκτορας και πληροφοριοδότης, ο David Τάδε, Είναι μικρά τα γράμματα τώρα. Προκαλεί σοκ με νέες δηλώσεις στο podcast που έχει κάνει. Γιατί πράγμα? Με έβγαλε στα μάτια. Μιλάει για εξωγήινους που μοιάζουν, λέει, με Έλληνες θεούς και ερπετοειδή. Όπα. Τα ερπετοειδή πόσο είναι? 2,20 μέτρα. Όπα. Αυτά είναι. Μέστα. Μεταξύ, για το πώς βγήκε το 3 και 13, ένας δεν το βρήκε. Να το πω εγώ για να πάρω εγώ το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Το Παρασκευή και 13 το είπαμε, γιατί σαν σήμερα ήταν που ρίξανε στην πυρά το τάγμα των Αϊτών. Και θεωρείται γι' αυτό γρουσουζική μέρα, συν κάποια άλλα βέβαια που υπάρχουν. Το 3 και 13 το ξέρουμε ή δεν το ξέρουμε τελικά? Άντε να το πω λίγο στα γρήγορα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Επειδή έχει περάσει ότι το τρίτη το επιλέξαμε λόγω πόλης, λόγω της άλωσης της πόλης. Ναι, αλλά η άλωση της πόλης γνωστή δεν είχε γίνει 13, είχε γίνει 29. Άρα κάτι δεν κολλάει. Για να το κολλήσουν αυτοί που το υποστηρίζουν, ξέρετε, έτσι το έχουμε αναφέρει ξανά, πήρανε και είπαν ότι 29 Μαΐου ήταν 1453, 1 συν 4 συν 5 συν 3, σου λέει 13 το βρήκαμε, το κολλήσαμε, αυτό είναι. Έτσι, άμα δεν έβγαινε αυτό, θα κάναν καμία τετραγωνική ρίζα, καμία διαίρεση, κάναν κάτι θα βρίσκανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επί της ουσίας το 3 και 13 προέκυψε από την άλωση μεν, αλλά όχι από αυτήν την γνωστή, από την πρώτη, με σταυροφόρους. Εντάξει, εκείνη ήταν που είχε γίνει 3 και 13. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, το 3, έτσι, το 13 για τους ίδιους λόγους που είναι και η Παρασκευή. Χαλάει, λέει, την αιρμονία του 12. Όλα, μα δείτε, είναι 12 οι μήνες, 12 οι ώρες, 12 οι θεοί. 12 κιούτε είναι τηλεφώνημα που έλεγε και η Δύση, αλλά τώρα δεν μπορεί να το πει. 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 οι άθλοι του Ηρακλή. Ναι, και τι άλλο είχε να δεις? Στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης. Εκεί φεύγαμε από το 12, το 13 είχε για αντίχριστους και τέτοια μέσα, λέει. Για το θηρίο και κάτι τέτοια. Και σταταρό. Σταταρό το 13 νούμερο, είναι το χαρτί του 13, ξέρω εγώ. Ο αριθμός δηλαδή, εκεί πέρα σταταρό που έχει τα χαρτιά, είναι του θανάτου, λέει. Αυτά τα νέα. Έτσι, ξένοι, είπαμε το 13 λόγω Ναϊτών, που έγινε σαν σήμερα, Παρασκευή και 13, αυτοί πήραν το Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή και έγινε και αυτό, και Παρασκευή τι άλλο έγινε? Καλά, εντάξει, με τον Χριστό που σταυρώθηκε. Για Παρασκευή νομίζω λένε και για την Αδάμ και τον Εύα. Για τον Αδάμ και την Εύα. Ότι Παρασκευή εδώ και το μήλο. Καλά θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, σε κάτι Κίνες και κάτι τέτοια, και ανοίγω γραμμές γιατί θα με πιάσει η πολυλογία πάλι. 2310-90-90-90, αν θέλει κανείς, εδώ ήμεθα. Σε κάτι, λέει, μέρη Κίνα, ξέρω εγώ, Ιαπωνία, Κορέα, δεν θυμάμαι τώρα, προς τα εκεί μεριά, έχουν με το 4 έχουν κόλλημα. Τετραφοβία λέγεται αυτό, αν θέλετε να βρείτε. Έχει διάφορα, δεν είναι μόνο δηλαδή τα δικά μας εδώ με το 13. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι για οτιδήποτε. Διάφορα τώρα βάλατε. Okay, πάμε και βλέπουμε, έλα. 2310-90-90-90 και πάλι καλημέρα, παρακαλώ. Ναι.
1: Αλλά.
0: Έλα, βρε, αλλού.
1: Ρίμελε.
0: Ναι.
1: Όλε, όλε, ο Ταύρος.
0: Αχ, πολύ τσαχπινιά σήμερα, γιατί?
1: Γιατί έχεις, ρε φίλε, γενέθλια, πάθα πλάκα, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
0: Μας έδωσε, κύριε Λιδία, ευχαριστώ, κάνα δώρο, με πήρες τίποτα?
1: Αφεντικό εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται αφεντικό, θα σου στείλουμε courier.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα πληρώσεις με κάρτα, γιατί μετρητά δεν έχει.
0: Α, το πήραν πίσω, έχασες. Δεν θα περάσει, λέει, λόγω αντιδράσεων.
1: Μεγάλη νίκη. Αυτές είναι νίκες, ρε φίλε. Πολλές ο κόσμος δεν έχει νίκες.
0: Ναι, καλύτερα να πούμε για τέτοιες νίκες, γιατί να πούμε για άλλες που έγιναν νωρίτερα, άστα.
1: Δεν, άστα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πειράζει. Άστα, περασμένα, ξεχασμένα. Εδώ μιλάμε τώρα για σοβαρά θέματα. Καταρχήν, να καλησπερίσω τον Ντολιόπουλο της εκπομπής.
0: Οπα.
1: Τον κύριο Γιώργο.
0: Οπα.
1: Τον κύριο Γιώργο. Ο Πριζάκης. Ταπεινά, λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω. Ταπεινά, κύριε Γιώργο, ταπεινά ο Λεοταύρος. Μασόνοι Γάλλοι. Ξαφνικά οι Γάλλοι. Γαλλία, Ελλάδα, συμμαχία. Κάτω η Τουρκία. Δηλαδή ξαφνικά γίναν μασόνοι Γάλλοι. Αγίναν μασόνοι, ξέχασαν, ναι. Ο δικός αμυντικός, ο δικός άξονας. Τουρκία, Γαλλία. πριν 15 μέρες. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι που θα έρθουν να μας σώσουν. Με τα Ραφάλ, θα πετάνε, λέει τα Ραφάλ, Κώστα, άκου, θα πετούσαν τα Ραφάλ και θα πετούσαν, λέει, αυτά τα υπερόπλα τους Μετέωρ. Μέχρι την Άγκυρα θα φτάνανε οι Τούρκοι. Εξαιτίας από αυτό λέτε, κάνανε οι Τούρκοι του.
0: Ναι.
1: Και τώρα τι μαθαίνουμε. Οι Μετέωρ, λέει, θα τους πάρουν και οι Τούρκοι. Πού σου ρε πάει ρε το όπλο. Μόνο οι Μητσοτάκοι μας έπινε να κάνουν οι Τούρκοι μέσα. Τα μάτια σας στο Μητσοτάκι. Ρε εκπρόσωπε το Μητσοτακιστό κύριε Γιώργο, τι είπες για τους Αμερικάνους. Ο Ρούμπιο λέει είστε εδώ, τι είστε εδώ, τι ακριβώς
0: έκανε. Είπε σημαίνει ότι επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας στο Αιγαίο.
1: Την κυριαρχία του, αυτό ήθελε να κάνει. Αυτό ήθελε να κάνει. Πώς μετά, που δεν ανέφερε ούτε μία λέξη, δεν είπε για την Τουρκία. Μια φορά δεν είπε Τουρκία. Ούτε μία. 4 δισεκατομμύρια το δώσαμε, την πνίκα το δώσαμε, να έχει background στο YouTube να τον παίζουν όλα τα κανάλια. Τουρκία δεν ανέφερε μια φορά, ρε, δεν είπε.
0: Και εσύ μωρέ, τι είναι 4 δισεκατομμύρια τη σήμερα ημέρα.
1: Τι είναι μωρέ, τι ήθελα να πω. Τι έγινε με τους Αμερικάνους, λέει, πήγε λέει στην Ισλανδία, λέει, πήγε στην Πορτογαλία για διακοπές, πήγε λέει και τσαγόρες ώρες. Λοιπόν, ξέρεις Κώστα, στην Αμερική τώρα, αυτά που σε λέω τώρα είναι από την Αμερική, κατευθείαν έρχονται. Ή θυμάστε τους είπα για τα παρτέζ, για τα πετρέλαιο, Τραμπ, COVID, θυμάστε πριν 15 μέρες τα είπα, πριν 20 μέρες ότι ο Τραμπ θα στείλει πετρέλαιο στην Ευρώπη, τα είδες τι έγινε. Τώρα τι λένε, ότι αν ο Τραμπ χάσει λέει, άκου Κώστα τώρα να δεις πως πάει η ιστορία για τον Ρούμπιο τι έγινε. Αν χάσει λέει τις εκλογές που τις χάνει, καλά ο Τραμπ δεν τις χάνει τελείως, θα ετοιμάζει λέει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν. Στο Ιράν Κώστα όμως να σημειώσουμε εδώ για τους φίλους που ακούνε ότι δεν έχει μείνει ούτε μία βάση, τις έχει κλείσει όλους τους Αμερικάνους. Γιατί ακόμα τους φορβαδίζουν. Δεν έχει μείνει ούτε μία βάση στην Αραπιά. Τις πήρε όλες. Αν πάμε, δηλαδή μετά την Αραπιά, να δούμε ένα κλικ κατά εδώ, ποιος πάει, ποιες βάσεις έχουμε. Ποιες βάσεις έχουν οι Αμερικάνοι. Για πέστε μου εσείς. Κύπρο, ένα αεροδρόμιο και μετά τι έχουμε, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα. Κωστά, κοιτάξτε, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει φίλε και τι θα κάνει αυτός ο Μητσοτάκης εκεί πάνω. Αλλά εγώ θυμάμαι κάτι ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι οι πύραυλοι φτάνουν στην Ελλάδα από το Ιράν. Έχουν 2.500 βεληνικό μέτρο να φτάσουν εδώ χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Ελλάδα. Γιατί βάσεις δεν υπάρχουν στην Αμερική. Όπως και στην Πορτογαλία για τις βάσεις πήγε, γιατί η Ισπανία τον έριξε άκυρο και η Ιταλία τον έριξε άσκυρο. Όπως και στην Αγγλία, στην Ισλανδία που πήγε κύριε Γιώργο, δεν πήγε για να δει και θα κάνει τους καταράκτες. Εκεί πήγε γιατί έκλεισαν η Αγγλία τη βάση. Την έκλεισαν οι Άγγλοι τη βάση. Οπότε πού θα πάνε οι βάσεις. Ήρθε εδώ. Και να ξεκόσα η Αμερική, όποτε μπλέκεται, για πάμε να κάνουμε και μια γρήγορη ιστορική αναδρομή και να τελειώνουμε. Όποτε μπλέκεται η Αμερική με την Ελλάδα, η Τουρκία τι κάνει. Τι κάνει, κερδίζει. Τι κερδίζει. Ξέρεις Κώστα, ο Γκρέκοβιτς αυτός, Γκίντοβιτς, πώς λέγεται, ο στρατηγός που έχουμε για τον ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, υπεύθυνος, γύρισε και είπε ότι πρέπει να εξοπλιστικά να αγοράσουμε από την Τουρκία. Στα 150 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό θέλει και η Αγγλία να γυρίσει πίσω για να είναι με ευρώ να πάρει τις δουλειές μαζί με την Τουρκία. Αυτά κάνει. Ξέρεις Κώστα μου ότι η Τουρκία πήγε και έκανε κοινοπραξία με όλες τις γαλλικές εταιρείες που κάνουν τα Ραφάλ και τις φρεγάτες και θα φτιάχνουν μαζί ντρόουν και όπλα. Η Τουρκία. Οδικό άξονα με την Ιταλία. Δισεκατομμύρια. Θα φτιάχνουν όπλα μαζί. Εμείς πελάτες μόνο πάμε και πληρώνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε με κανέναν. Και μιλάμε τώρα εμείς ότι θα έχουμε κυριαρχία. Αλλά ξέρεις ποια κυριαρχία θα είναι. Να σου πω και κλείνω. Αυτή η κυριαρχία που κάναμε το Άζου με την Αίγυπτο. Προχτές ήθελα να βγω πάλι, αλλά με έκοψε. Βγήκε ένας φίλος και σου είπε ότι ο Τσίπρας έδωσε χώρο αυτά και τον είπε εσύ χώρο δεν έδωσε ο Τσίπρας. Όνομα έδωσε και αυτά είχαμε να λέμε και τους έλεγε χώρο. Χώρο ξέρεις ποιος έδωσε εσύ που το έχεις πει αυτό. Ο Δένδιας το 20 όταν έκανε την Άζου σαν υπουργός εξωτερικού με την Αίγυπτο. 50-50 ούτε με την Αίγυπτο δεν τολμήσατε να κάνετε 50-50. 55 Αίγυπτο, 45 έχουμε εμείς. Και μερική ΑΟΣ Κώστα για να...
0: Έλα γλιστρίδα, 5 λεπτά πήγαμε, άντε.
1: Τελειώνω. Για την κυριαρχία, άκου εδώ, την ΑΟΣ Αιγύπτου, ξέρεις που τελειώνει. Έξω από το Καστελόριζο, από την Κάσο και από τη Ρόδο φυλακή δεν βάλανε, γιατί είχε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να τι θα κερδίσουμε, τουρκολιβικό μνημόνιο μέσα από τις θάλασσές μας. Αυτό θα κερδίσουμε.
0: Χαιρετώ.
1: Καλό ξημέρα.
0: Τα λέμε, καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Δεν γίνεται κουραστικός αυτός ο άνθρωπος με τα τόσα που ξέρει, ρε παιδί μου, και την μπέρδεμα που δεν μπορεί να ξεμπερδέψει μέσα του.
0: Δεν ξέρω, εσείς έχετε να πείτε κάτι. Τώρα ο ακροατής κρίνει ποιος είναι κουραστικός και ποιος δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, ο καθένας τα κρίνει και διαφορετικά. Δεν ξέρω καν για ποιο λέτε, εσείς θέλετε να πείτε κάτι.
2: Ε, θέλω να πω το εξής. Είχε ξεκινήσει μία πολύ.
0: Μιλάτε πολύ σιγά και άμα σας ανεβάσω πιο πολύ θα σφυρίξε.
2: Ναι, λοιπόν,
0: ναι.
2: Είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή μία πολύ ωραία συζήτηση περί λιτότητος και γενικά αθωνικής σκέψεως όσον αφορά όλον τον προβληματισμό που σήμερα αντιμετωπίζουμε κάτω από τις συνθήκες του προηγούμενου που είπε και είπε και είπε και είπε και τα λοιπά. Δεν το μπορώ, απλώς ας πούμε δεν μπορούμε, δεν είναι πολλές φορές καταληπτά όλα αυτά τα υποθετικά τα οποία μπορεί να κάνει. Αλλά θα ήθελα μια συζήτηση γύρω από αυτό που σήμερα υποφέρει κατά κάποιο τρόπο το ΖΙΝ του Έλληνα στο ζήτημα της οικονομίας. Είχες μια πολύ ωραία άποψη, η λιτότητα και η αθωνική σκέψη όσον αφορά την διαβίωση του ανθρώπου. Θα ήταν πολύ ωραία δηλαδή να έχεις αρκετό ταπεραμέντο όσον αφορά την ερμηνεία όλων αυτών των πραγμάτων.
0: Εσείς όμως δεν μας είπατε κάτι έτσι για να βοηθήσετε την κουβέντα να ανοίξει, να πιαστεί κάποιος να πει κάτι.
2: Από σας περιμένω ότι κατά πόσον είναι αποδεκτή κατά κάποιο τρόπο ο σημερινός τρόπος γενικά ας πούμε διαβίωσης του ΖΙΝ κατά την Εκκλησία και κατά την αθωνική πολιτεία για τους μοναχούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχετε αρκετές απόψεις, συμφωνούσες ή διαφωνούσες γύρω από αυτό το θέμα. Τους ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια ρεαλιστική εικόνα στη ζωή μας.
0: Εσείς τι λέτε λοιπόν για να πάμε και στους επόμενους έτσι, η δική συγγνώμη με σε ένα λεπτάκι ποια είναι για το θέμα αυτό.
2: Ορίστε.
0: Εσείς λέω τελικά τι λέτε όμως για να πάμε και στους επόμενους σιγά σιγά. Εντάξει, εγώ να πω μια κουβέντα αν το θέλετε, αλλά εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό, είναι αποδεκτό το μοντέλο ζωής αυτό εδώ πέρα? Και αν δεν είναι, υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξει? Έχετε κάτι στο μυαλό επ' αυτού?
2: Κοίταξτε, και η λέξη μοντέλο ζωής είναι λίγο παράξενη.
0: Ναι, αυτό που περιγράψατε τέλος πάντων, όπως και αν λέγεται.
2: Ναι, όπως λέγεται. Περιμένω κάποιες σοβαρές δικές σας απόψεις, αποδοχές, απορρίψεις και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Αν έρθει η κουβέντα, πολύ ευχαρίστως να πούμε και εμείς δύο πράγματα όπως τα ξέρουμε και τα καταλαβαίνουμε, έτσι. Να είστε καλά.
2: Συγχώρεσέ με.
0: Ναι.
2: Φέρε την κουβέντα, όχι να έρθει.
0: Δεν είναι μόνο θέμα δικό μου, να. Άμα έχουν διάθεση οι επόμενοι να τοποθετηθούν, εννοείται, έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα να μην έρθει, συχνά πυκνά μιλάμε αυτά. Εγώ πολύ απλά λέω, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, εγώ απορώ που απορείται κάποιοι με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Έτσι, φτιάξαμε ένα κόσμο γενικότερα, δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μικρογραφία. Έτσι, φτιάξαμε ένα κόσμο γενικότερα, ο οποίος είναι με τέτοιο τρόπο δομημένος, που να πρημοδοτεί τον δυνατό. Όταν αυτή η συνθήκη υπάρχει σε περιόδους κρίσης, εκεί τη νιώθουμε στο πετσί όλοι. Όταν δεν είμαστε σε κρίση, περνάει λίγο και δεν ακουμπάει. Και πάλι όμως υπάρχει. Εντάξει, το θέμα είναι το τι έχουμε φτιάξει ή το τι έχουμε ανοιχτεί. Εγώ είπα ένα εκατομμύριο φορές, αυτό που φτιάξαμε και που ανοιχτήκαμε δεν μπορεί να βγάλει πουθενά αλλού. Θα έχουμε κάποιες εκλάμψεις, κάποιες περιόδους που θα είναι λίγο πιο έτσι, ξέρεις, καλές ας πούμε, αλλά σε περιόδους που θα είναι ζόρικες θα φτύνουμε το γάλα της μάνας μας. Γιατί όλο το πράγμα είναι στημένο έτσι. Είτε με τη μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη λίγο πολύ. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και πολύ διαφορετικές πολιτικές. Τώρα, αν θέλετε να το συζητήσουμε που λέει ο κύριος, πολύ ευχαρίστως. Και πιο συγκεκριμένα δηλαδή. Προχθές λέγαμε για τα μοντέλα τα εναλλακτικά. Εγώ ακόμα και πριν είπα, σε σχέση, επειδή είναι η μέρα, έρχομαι στους επόμενους, η μέρα των Δήμων και των Περιφερειών, ότι υπάρχουν μοντέλα που λειτουργούν, δίνουν δύναμη, δίνουν αυτονομία, κάνουν μικρές πολιτείες, ουσιαστικά μικρά κρατήδια μέσα στο κράτος. Για να έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης, η κεντρική εξουσία κάνει λίγο πιο πίσω. Έτσι, προχθές λέγαμε για τα σκανδιναβικά μοντέλα, τα μεικτά. Οκ, αν θέλετε, τα συζητάμε. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, οπωσδήποτε, καλά τα λέω.
0: Α, εσείς είστε πάλι, όχι, να πάμε παρακάτω, ναι. Σας χαμήλωσα για να. Έγινε, να είστε καλά. Τα λέμε, τα λέμε.
2: Μία κουβέντα, μία.
0: Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα.
2: ότι αυτή τη στιγμή χίλια τόσα χρόνια το μοντέλο, ας το πω έτσι, το αθωνικό είναι φυσιολογικό για την ψυχική ηρεμία του ανθρώπου.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σήκωσα πάλι την ίδια φέτα. Έλα πάμε. Καλημέρα.
3: Έλα Κώστα, τι κάνεις.
0: Γεια σου. Καλημέρα.
3: Χρόνια σου πολλά. Και
0: ευχαριστώ πολύ φίλε.
3: Το αφωνικό μοντέλο που είναι ακροατής. Το αφωνικό είπε.
0: Δεν ξέρω. Αφωνικό.
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν την πρόσεξα τη λέξη.
3: Αν με είπε αφωνικό, μιλάμε για μοντέλο αγίου όρους. Να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς εννοούσε τίποτα τέτοιο. Δεν το πρόσεξα τη λέξη αυτή. Για πάμε στα δικά μας.
3: Λοιπόν, κοίτα, καταρχήν πέφτουν πολλά τα θέματα. Εσένα σε πιάνει μια λόγω διάρκεια και βάζει και προσέχει και προσέχει και πάει και 12.30 μία και βλέπεις. Περιστρεφόμαστε πάνω από ένα γενικό θέμα το οποίο προλαμβάνει αυτά που θέλει να ακούσει και ο κύριος και καλά κάνει. Εγώ εντάξει για τον ΠΑΟΚ δεν στα χωριέμαι πια. Έχω πλέον καταλήξει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει κάπου εδώ αρχίζω και αποτραβιέμαι. Εντάξει, okay. Συμπέρναμε το καλοκαίρι, παρατηρούσαμε, βγάζαμε άκρες. Χτυπούσαμε τους κόδωνες του κινδύνου, λέγαμε διάφορα. 40 Αυγούστου μεταγραφές, Αργίου Λουτσέσκου να φύγει, σχετικά εντάξει τώρα αυτά. Δεν με αγγίζουν πια, ειλικρινά, δεν με στεναχωρεί πια που είχα να πάω, γιατί σήμερα είδα ότι είχα δει και με το Βόλο πριν τα play-off, με θυμάσαι, τελευταία αγωνιστική. Ένα λάθος γύρισμα πίσω και ένα γκολ. Τέλος πάντων. Καλά να είμαστε, καλά να είναι και αυτοί. Λευτεριά στον ΠΑΟΚ από πάνω σε αυτό. Θα σου πω κάτι που θα σε αρέσει σχετικά με αυτό που ανέφερε του Σαν σήμερα με την Πορτογαλία. Αυτό που έχει συμβεί εκεί το έχω διαβάσει και εγώ πολλές φορές. Δεν το έχω ψάξει από πηγές, από viral, ξέρεις. Αλλά θα σου πω κάτι που εγώ έχω ζήσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορεί η φαντασία και ο φόβος ειδικά να, ή και η πίστη να μας παρασύρει να δούμε ομαδικά πράγματα. Όχι τα ίδια απαραίτητα, παρόμοια, αν θες. Γιατί τι σε όλο αυτό, γιατί, να το κλείσω το πολύ πιο ώρα. Ήμουνα κάπου στο γυμνάσιο τότε, ήμουνα σε παιδική κατασκήνωση και ήρθαν έντρομα μια παρέα παιδιών, ήταν 7-8 άτομα ήταν. Μέσα στα κλάματα και ισχυρίζονται σε ένα δέντρο το οποίο υπήρχε ένας μύθος γύρω από το δέντρο ότι ήταν ένα δέντρο περίεργο, ήταν 8 κορμοί ενωμένοι σε έναν τεράστιο δέντρο που κρατάει μια ιστορία ότι εκεί πέθανε μια μητέρα, τη σκότωσε οι Γερμανοί στον πόλεμο με τα 7 της παιδιά, έτσι λέει το. Και από εκεί και πέρα λένε ότι εμφανίζονται διάφορα στο δέντρο και συμβαίνουν διάφορα. Τα παιδιά πήγαν λοιπόν εκεί όταν σουρούπωνα και γυρίσαν πίσω κλαίγοντας και ισχυριζόταν ότι είδανε έναν άνδρα, μια περίεργη μορφή με σκοτεινό πρόσωπο, κόκκινα μάτια και ξέρεις, ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος έλεγε το άλλο, ο άλλος είδε λίγο την κάπα, ο άλλος είδε λίγο το πόδι, ο άλλος είδε το χέρι, ξέρεις. Απλά ήθελα να σου πω ότι ήμουν μάρτυρας σε ένα σκηνικό στο οποίο
0: ναι.
3: Ισχυριζόταν μια παρέα παιδιών ότι είδε κάτι που δεν πιστεύω ότι είδε. Ο φόβος του ενός μπορεί να παρακίνησε τους άλλους.
0: Βέβαια, ναι, συμβαίνει.
3: Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί. Όχι ότι δεν πιστεύω στα θάματα, ότι δεν πιστεύω. Απλά εντάξει, τα θάματα είναι λίγο κάτι πιο προσωπικό.
0: Και όχι μόνο ο φόβος και η πίστη για κάποια πράγματα μπορεί να φέρει στα μάτια μας, στο μυαλό μας καταστάσεις έτσι που δεν έχουν υπάρξει ποτέ και εμείς να νομίζουμε ότι τις είδαμε, τις βιώσαμε.
3: Πολλά και εμφιβολία υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Πολλά. Εντάξει. Όρεξη να έχουμε να λέμε τέτοια.
0: Φίλε, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Επειδή είχα μια συζήτηση νωρίτερα και εμένα για τα εμβόλια, πάλι μου στείλε κάτι μηνύματα και είχαμε διάφορα. Θα σου πω ένα παράδειγμα που θυμήθηκα. Υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται νοσίμπο. Αυτό τι είναι? Είναι, ας πούμε, το είχαν παρατηρήσει και σε μια έρευνα που κάνανε για τα εμβόλια, τα περιβόητα, έτσι, για κορονοϊό. Είχαν πάρει, ξέρω εγώ, 1000 άτομα, τώρα λέω υποθετικά γιατί δεν έχω μπροστά μου τα νούμερα, έτσι, το είχαμε πει παλιά αυτό. Είχαν πάρει, πες, 1000 άτομα. Στα 500 βάλανε το κανονικό εμβόλιο, στα 500 βάλανε το πλασίμπο. Λοιπόν, από τα 500 που είχαν το πλασίμπο, ένα ποσοστό πάνω από 50% φαντάστε και παρενέργειες, έτσι, από το εμβόλιο νεράκι. Όταν πήραν αυτό το 50% που φαντάστηκε παρενέργειες και τους κάνανε υποτίθεται τη δεύτερη δόση που ήταν και πάλι πλασίμπο, το ποσοστό το που ήταν 50-53% πόσο ήταν, πήγε στο 65%. Καταλαβαίνεις? Και μάλιστα κάποιοι, όχι απλά είναι ότι ένιωσαν περίεργα, ότι ζαλίστηκαν, ότι πόνεσαν, ότι μέχρι και βγάλανε και, πώς το λένε, μέχρι και βγάλανε και φουσκώματα στο σημείο του εμβολίου. Το οποίο ήταν νεράκι όμως, έτσι, και μόνο από την ιδέα δηλαδή, από το φόβο.
3: Δεν έχεις ακούσει ότι το πλασίμπο λειτουργεί και σαν θεραπευτικό?
0: Και εννοείται, υπάρχουν χαπάκια τέτοια, καραμέλες που θεραπεύουν. Γι' αυτό λέμε το μυαλό του ανθρώπου είναι.
3: Τα άτομα που είχαν ασθένειες και δεν είχε περίπτωση να γίνουν καλά και επειδή τους πείθανε ότι θα γίνουν, γινότανε.
0: Ναι, ναι. Φυσικά υπάρχουν και φάρμακα τέτοια, εννοείται.
3: Η υγεία ασθένεται πολύ με τον εαυτό μας. Το ανασυπητικό μας το ενεργοποιούμε. Τα φάρμακα είναι φτιαγμένα να επιδρούν στο σύμπτωμα.
0: Άστο τώρα, γιατί μιλάμε και εμείς πολλή ώρα τώρα, περιμένουμε άλλοι πέντε, ναι. Okay. Άγινε, τα λέμε, γιατί μιλάμε 5 λεπτά. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Yes. Μια άλλη μέρα τα πιάνουμε και αυτά, αν θέλετε. Γι' αυτό λέω: το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μου έλεγε ένας ότι, αν λέει, οι φίλοι μου κατάλαβαν ότι με τα εμβόλια έγινε αυτό και έγινε εκείνο και έγινε το άλλο. Τέλος πάντων, τώρα μην ανοίξουμε πάλι τέτοια κουβέντα. Πάμε ένα διάλειμμα, ένα σποτάκι είναι και γυρίζουμε. Συνεχίζουμε κατευθείαν και με γραμμές, έτσι. Και πάλι, όποιος θέλει, 90-90-90.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Okay.
5: Okay, τι?
6: Okay, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Show. Λοιπόν, έλα, πάμε, συνεχίζουμε. Δεν έχω κλείσει κέντρο. Να πω λίγο μια κουβέντα μόνο. Και τι πας έχουμε από τις μουσικές εδώ πέρα για να βάλουμε κάνα τραγουδάκι μετά. Για το θέμα των θεμάτων που είπε ο φίλος ότι βάζω εγώ διάφορα κτλ. Παιδιά, όταν υπάρχουν κάποια ζητήματα στην επικαιρότητα που καίνε, ξέρω ότι λίγο πολύ εκεί θα πάει το πράγμα, ό,τι και να πω εγώ, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει. Όταν δεν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει, το να πιάσω εγώ και να κάνω ένα πρόλογο για να σας παρασύρω σε εισαγωγικά που είπε ο φίλος ότι βάζει διάφορα ρε παιδί μου και μαζεύονται πολλά και ξέρεις ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Το να πιάσω εγώ και να προσπαθήσω να παρασύρω, έτσι, ντύνοντας μια κατάσταση να κάνω ένα σχόλιο, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο να μιλάω γι' αυτό. Έτσι, αν το κάνω αυτό, θα μιλήσουμε γι' αυτό, το ξέρω. Έτσι, άμα πιάσω να αναλύσω ρε παιδί μου για τον ΠΑΟΚ κάποια πράγματα, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αν πιάσω να πω για τα ελληνοτουρκικά που λέγατε πριν, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο, είναι σίγουρο ότι θα πούμε γι' αυτό. Έτσι, αν πιάσω για κάτι άλλο, πιθανότατα θα πάει η κουβέντα εκεί. Το ότι δεν το κάνω είναι γιατί, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα που καίει, αν πιάσουμε να μιλήσουμε όλη την ώρα για ένα θέμα που δεν καίει, είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι θα βαρεθούν. Οπότε τα αφήνω λίγο να πηγαίνει και λίγο μόνο του, ξέρεις, λίγο με τον αυτόματο που και που, έτσι, αλλιώς κτλ. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Όταν είναι πραγματικά κάτι που είναι σοβαρό, εννοείται ότι πηγαίνει και μόνο του. Δηλαδή, ό,τι και να πω εγώ ή οποιοδήποτε από εσάς, πηγαίνει εκεί που θέλει να πάει. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, μία βοήθεια για τα τραγούδια, γιατί έχουμε πολλές επιλογές τώρα εδώ πέρα. Δείτε τι γίνεται. Μία επιλογή μας έρχεται από τον Νόμπελ λογοτεχνίας που σαν σήμερα το έπαιρνε ο Μπομπ Ντίλαν. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει ο Ντίλαν με τη λογοτεχνία. Επειδή λέει στα τραγούδια του είχε ποιητικές εκφράσεις, ας πούμε, και το αναγνώρισαν αυτό, είναι όχι ο μοναδικός, ο πρώτος. Ο πρώτος, λέει, τραγουδοποιός που πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας. Άρα μία επιλογή είναι να βάλουμε κάνα τέτοιο. Δεύτερη επιλογή μας έρχεται από τις γεννήσεις. Νανά Μούσχουρη, σαν σήμερα γεννήθηκε, το 34. Πολ Σάιμον, το 41, ρετρουδάκια ξένα, έτσι, Σάιμον and Garfunkel, το συγκρότημα, τα πολύ παλιά. Τρίτη επιλογή, Βασίλης Λέκας, κάνει ένα ψηλό έντεχνο, ξέρω εγώ. Τέταρτη επιλογή, βλέπω Παύλο Παυλίδη. Θα πάμε σε κάνα, δεν ξέρω εγώ τι. Άρα, ξαναλέω για να μου πείτε κάτι για να φτιάξουμε μια λίστα για το τέλος και πάμε γραμμές. Bob Dylan, μία επιλογή. Πολ Σάιμον δεύτερη, τα ρετουρδάκια τα ξένα. Από ελληνικό ρεπερτόριο, Μούσχουρη, Λέκας, Παυλίδης. Μας κάνει κάτι από αυτά? Δεν μπορεί, τόσα που έχει κάτι θα μας κάνει. Λοιπόν, άντε, ο πρώτος που θα μου δώσει ιδέα, να κάνουμε μια λίστα τέτοια. Πάμε, 23, 10, 90, 90, 90, καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκο.
1: Ό,τι επιθυμείς, να χαιρόμαστε, να μας κρατάς παρέα. Λοιπόν, από τραγουδάκια, να βάλουμε Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.
0: Βάλουμε τέτοια, λες, εντάξει. Έκλεισε. Εκτός αν έχουμε παραπάνω προτιμήσεις για κάτι άλλο, πότε μπορούμε να βγούμε στο διάλειμμα με αυτό που είπες.
1: Μπορείς πάντα να βάλεις τον Νίντζα από το πλοκάμι του Καρχαρία.
0: Σταμάτα, θα σε κλείσω.
1: Για το Dylan. Πήγε τελικά να πάρει τότε το Νόμπελ?
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ βλέπω ότι η Ομοσπονδία τότε, πώς τη λένε η Ομοσπονδία, η Ακαδημία η Σουηδική, του ανακοίνωσε, ρε παιδί μου, ότι θα πάρει το Νόμπελ. Τώρα αν δεν πήγε δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει να πήγε, γιατί κάποτε είχα δει ποιοι ήταν αυτοί που αρνήθηκαν. Δεν θυμάμαι να είχε τον Ντίλαν μέσα.
1: Πήγε τελικά, γιατί έλεγε ότι ίσως να μην πάει.
0: Δεν το ξέρω. Άμα βάλουμε τέτοια τραγούδια, το ψάξουμε πώς το βρούμε. Δεν το ξέρω.
1: Θα έχει.
0: Υπήρχαν κάνα 2-3 μέσα στα χρόνια που έχω πετύχει ότι το αρνήθηκαν. Α, ψέματα, εκείνο το Νόμπελ, όχι. Εκείνο ήταν άλλο. Αυτό είναι λογοτεχνία τώρα, έτσι. Δεν είναι για τις μουσικές.
1: Ναι,
0: για λογοτεχνία τώρα δεν ξέρω.
1: Λογοτεχνίες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άρα κρατάμε Dylan, έτσι. Τώρα άμα έχουμε καμία άλλη κατάσταση με περισσότερες ψήφους, πάμε στην άλλη κατάσταση και βγαίνουμε από το διάλειμμα με Dylan. Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σας, κύριε. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα.
2: Για τραγούδια μόνο για τον κόσμο είναι. Τέλος πάντων, να σε πω κάτι, ρε Τρεβίση. Είσαι κύριο γνώσου ποδοσφαίρου, λιγάκι. Για πέμουν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εξαι τι υπόθετες που με την οχήσα του ΠΑΟ, που είναι μια ορχήστρα που χωρίς αύριο.
0: Πώς την είδα,
2: Ναι, φίλε μου.
0: Με κολλήριο. Με κολύριο.
2: Όταν κοιτάτε, έκανα μια ερώτηση. Όταν είδε ο κύριος αυτός ο κύριος από την Προσοβητική Ένωση όλα τα δυσπόλεός μας, ακόμα και οι εφημερίδες, τι ξέρω εγώ, ιστορίες, το λέγατε Μεγιστάνα, το λέγατε ο Παρταόλα, ο Γοσάδα, είδα κάτω τον πάγο μεγάλο, να είχαμε να λέγαμε, να πούμε και για τους αφελείς. Για παίρνουσε πάρα, πάρα πολύ εσύ φίλε μου καλέ, που έχει το μικρόφωνο και σε ακούει ο κόσμος. Τα 100 χρόνια του ΠΑΠ πήγαινε στο αίθουσα τελετών. Για είχε πολύ κόσμο,
0: Μάλιστα. Και?
2: Τι ήταν εκεί πέρα μέσα, μήπως ήταν ένας πούμε, πώς είναι ένας βόθος που βρωμάει. Ένα το κρατούμενο, δύο το κρατούμενο. Για παίρνουσε πάρα, πάρα πολύ εσείς. Εκεί μέσα γραφείς πάει πάω. Όχι, αν πάω. Για παίρνουμε σας πάρα, πάρα πολύ. Αυτό που με, αυτοί όλοι οι παράγοντες, να είχαμε να είμαι, από την κυρία που κάνει τον πρόεδρο ταμεία και πολλά άλλα, Παπαμίκος και κάτι άλλοι όλοι. Και αυτός ο κύριος που κάνει τον προπονητή, που δεν είναι προπονητής. Προπονητής είναι ο Μάτος και ο Βερίνια. Έτσι, μήπως υπέρχει ένα απλήρωτη, φίλε μου, καλέ εσύ.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα, δεν το έχω ακούσει από αυτό που λες.
2: Το ξέρετε, αλλά κάτι.
0: Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Άμα το ξέρω, θα σου έλεγα ότι το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Μα το ξέρετε και αγαπητοί μου γλυκιά, γιατί δεν το λέτε τίποτα.
0: Γιατί ρε Νίκο, εγώ δεν ξέρω την απλήρωτη, τι να σου πω τώρα. Με το ζόρι. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι λίγο πολύ είναι πληρωμένη. Τώρα, αν υπάρχει καμία καθυστέρηση που και που λόγω τη κατάσταση, δεν ξέρω, μπορεί.
2: Όχι, την ξέρετε, αλλά κάνει. Καλά κάνει, την πνίγεται. Καλά κάνει.
0: Καλά.
2: Και ο μάθος είναι αυτό που κάνετε. Μπράβο σας. Για παίρνουν δεν πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει κόν του ΠΑΟΚ. Δεν θα πω.
0: Ρε Νίκο, εσένα να ακούσουμε είναι το θέμα τώρα.
2: Κοιτάτε, ο ΠΑΟΚ...
0: Εγώ να πω αυτά που θέλεις, δεν θα τα πω, δεν θα συμφωνήσουμε. Πες εσύ αυτά που θες.
2: Κοιτάτε φίλε μου καλή. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα μονοπέδι χωρίς αύριο είναι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Από την ημέρα πανέλα με αυτός ο κύριος. Μέχρι τώρα έχει εγκληματικές πράξεις. Εγκληματικές πράξεις. Έτσι, να μιλάμε στα δικαιωμά.
0: Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Όταν πήγε,
0: ναι, για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, ποδοσφαιρικά μιλάμε. Ποδοσφαιρικά εγκλήματα εννοείς.
2: Ορίστε.
0: Ποδοσφαιρικά εγκλήματα εννοείς, για να μην παρεξηγηθούμε, λέω.
2: Για να σας πω κάτι. Όταν πήγαμε την ομάδα, είσαι τα τάταρα. Αν θυμάστε πολύ καλά. Βγήκε στο Μαγκέ Παλάτι, εγώ δεν έχουμε πούμε γιατί το πήγε βαρύ και τα είχαμε ένα ίδιο σαφέλι. Όταν πήγε πούμε να πάμε σε κάτι θέλει να βγει μια φωτογραφία σε ένα οικόπεδο που ήταν σε ξένο οικόπεδο και βγήκε μια φωτογραφία και μοκέτες και τη λέτε εσείς λιμάνια, πάλα λιμάνια, μακινιό παλάτι, σου ρωτές, μου ρωτές. Αυτά ήταν πούμε για τους παπαράλους. Ο κόλ του πάει πάει τόσο μεγάλο παραμύθι. Να με πει το τάβι. Εδώ είναι το μεγάλο γέλιο, εδώ είναι η μεγάλη πλάκα, εδώ είναι το που γίνεται όλος ο δουνιάς. Δηλαδή αυτό το παραμύθι να σταματήσει. Δεν υπάρχει σ' άλλο αυτός ο κύριος. Από την μέρα που ανέλαβε δηλαδή συμβεί στην Ελλάδα, το φέρα στην Ελλάδα, το φέρα στην Ελλάδα, θα σαβείς που δεν σαβείς. Έτσι, το λέγεται η Γρατίεβιτς.
0: Εντάξει Νίκο, τα είπαμε έτσι, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι πρέπει σιγά σιγά.
2: Κοίτα, εγώ παίρνω τηλέφωνο να πω πέντε για να πω.
0: Ναι, πήγαμε 4,5 λεπτά, πάμε για 5. Δηλαδή τα είπαμε, δεν τα είπαμε.
2: Όταν περίμενα, εγώ σου άλλο καλά ήταν. Και τώρα με δηλαδή, δεν ακούω την αλήθεια, δεν είναι. Σα παραδέχομαι πάρα πολύ. Μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, τι θέλετε να πούμε, να καλούμε αυτιά.
0: Όχι, βρε Νίκο, μου μιλάμε 4,5 λεπτά και λέμε το ίδιο πράγμα. Να σε καλά. Καλημέρα. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, για τα εγκλήματα τα ποδοσφαιρικά. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές και σήμερα ακόμα. Οκ, για τα λεφτά τώρα που δεν έχει και τα λοιπά, το μπάτζετ του ΠΑΟΚ, δείτε πόσο είναι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Και δυσκολίες να υπάρχουν με το οικονομικό λόγο των συνθήκων, κουτσά στραβά, τα γυρίζουν από εδώ, τα γυρίζουν από εκεί, δεν είναι το πρόβλημα τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι το πώς πέφτουν τα λεφτά, δεν πιάνουν τόπο. Γιατί γίνονται εγκλήματα ποδοσφαιρικά. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Καλημέρα. Ναι.
3: Πέμπτη επιλογή. Βασίλης Παπακουσταντίνου, χρόνια σου πολλά.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Ή αυτό ή Bob Dylan που λέει ένα τραγούδι με τον Bob Dylan. Μπαίνει μέσα σε αυτά. Το όποιο θες βάλει.
0: Ένα του Bob Dylan που λέει, το λέει και ο Παπακοσταντίνου, έτσι.
3: Ναι, ή...
0: Έχει, έχει, θα βρούμε. Θα βρούμε. Ωραία.
3: Πέμπτη επιλογή. Και προχθές ήθελα να πω ένα γαλλικό τραγουδάκι να βάλεις. Δεν σε πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει. Α, βάλουμε σήμερα κάτι από αυτά που είπατε.
3: Εγώ ήθελα να πω κιόλας, Κώστα, ό,τι και να λέμε, εδώ 5,5-6 χρόνια σ' ακούω, κάθε μέρα τα ίδια, δυσάριστα, εντάσεις, πολιτικά, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, Κώστα. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Δεν βλέπω σωτηρία. Στο τίποτα. Εδώ πάλι σήμερα άκουσα ότι ένας γυναικολόγος είχε ανήλικα παιδάκια και έκανε τι έκανε. Τα βιντεοσκοπούσε, τι έκανε. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Τα κάνουν, δεν τα ξανακάνουν.
0: Το κοριτσάκι το άλλο πήγε από τα χάπια εκεί πέρα που κυκλοφορούν, λες και είναι καραμέλες.
3: Ναι, δηλαδή.
0: Έτσι, αλλά εμείς ασχολούμαστε με το Μαζονάκι κάθε μέρα και με τον, και με τον Καρβέλα και τη Δύση.
3: Ναι, ο Καρβέλας τώρα εκεί πέρα να πούμε. Μοιράζω τα εκατομμύρια σαν στραγάλια δηλαδή, ποιος θα πάρει τα πιο πολλά. Και εμείς τώρα τους βλέπουμε αυτούς. Δεν πάνε μπροστά έτσι δηλαδή. Τι να πω. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μπάχαλο. Για μένα, όπως είπε ο Πλεύρης, εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Καλά, εντάξει, μην λέμε τώρα στον αέρα τέτοια. Εντάξει, έγινε.
3: Αλλιώς δεν σώνεται τίποτα. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
0: Μπα, και αυτό να γίνει που λες ή να πατήσει ο Κιμ το κουμπί. Άμα δεν αλλάξουμε μυαλά, τον ίδιο κύκλο θα ξανακάνουμε, φίλε. Δεν είναι το θέμα να γίνει το μπαμ. Το θέμα είναι να αλλάξουμε μυαλά. Και μετά βλέπουμε και για τον μπαμ.
3: Ποια μυαλά, ρε Κώστα, ποια μυαλά.
0: Εμά, άμα δεν αλλάξουμε, τα ίδια θα γίνουν. Αυτό λέμε. Τα ίδια θα γίνουν. Τον ίδιο κύκλο θα ξανακάνουμε.
3: Από το πρωί που ανοίξει την τηλεόραση. Πολιτικούς, γραβάτες, ιστορίες και όλο μαλώνω ένας με τον άλλο. Ποιος θα βάλει την τάξη σε μια σειρά δηλαδή, ποιος, τι είναι αυτά δηλαδή.
0: Γιατί όμως μαλώνει ένας με τον άλλο, το έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Γιατί ο πολιτικός όταν βγαίνει στην τηλεόραση, αντί να κάτσει να αναπτύξει επιχειρήματα, το σχέδιό του, προτιμάει να ταπώνει τον άλλον για να μην ακουστεί και να μαλώνουν και να κερδίζουν τις εντυπώσεις? Μήπως γιατί αυτά έχουμε μάθει να ακούμε? Αυτά θέλουμε κι εμείς, μήπως?
3: Αυτά θέλουμε κι εμείς.
0: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, όσα ζούμε, καθρέφτης είναι των επιλογών ή της ενοχής μας. Λοιπόν, τελεία εδώ, έτσι. Πάμε να πάρουμε τον επόμενο.
3: Για να πάμε στην καφετέρια να σχολιάζουμε, είπε ο ένας, φώναξε τον άλλο πιο πολύ. Δηλαδή αυτή δεν είναι η ουσία. Αντί να τα βάλουν κάτω όλα, να τα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου, δεν αλλάζει τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια θα είναι εδώ πέρα και 50 χρόνια ακόμα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Βάλουμε Ντίλαν, έτσι όπως είπες, κάτι από ο Παπακοσταντίνου που έχει πει του Ντίλαν. Καλημέρα. Καλημέρα. Όταν το μοντέλο που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά παγκοσμίως, στηρίζεται στα προβλήματα του κόσμου, γιατί η ακρίβεια είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος για να γεμίσουν τα ταμεία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Είπαμε και πριν, έτσι, που είπε ένας φίλος που προέτρεψε να πούμε δύο πράγματα για την οικονομία, γενικά για το μοντέλο ζωής, το πώς το έχουμε φτιάξει. Είπαμε και πριν. Έτσι όπως το έχουμε φτιάξει το μοντέλο, μην περιμένετε κάτι άλλο. Απλά όταν δεν έχουμε κρίση, θα πονάει λίγο ο ποπός. Όταν έχουμε κρίση, θα πονάει και θα βογκάμε και από πάνω. Παρακαλώ, ναι.
4: Κώστα μου.
0: Καλημέρα.
4: Αγόρι μου, χρόνια σου πολλά.
0: Thank you.
4: Να σε πάντα γερός, δυνατός. Να μας αντέχεις και να σε αντέχουμε. Έχει ένα φανταστικό κομμάτι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου για τον Bob Dylan. Με τον Bob Dylan, έτσι λέγεται.
0: Είναι επειδή είπαμε να βάλουμε Dylan τώρα όμως, θα τα πλέξουμε.
4: Αλλά επειδή είπαμε να βάλουμε Dylan.
0: Κοίτα, γίνεται και αυτό όμως, γιατί ο φίλος είπε Παπακοσταντίνου στην αρχή, πες μου ένα, να βγούμε με αυτό από το για το διάλειμμα είναι. Και να βάλουμε μετά τα ξένα.
4: Ωραία. Με τον Bob Dylan.
0: Με τον Bob Dylan, να βγούμε με αυτό. Ωραία.
4: Ναι, είναι του Παπακοσταντίνου, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Mm-hmm. Έτσι λέγεται. Είναι αφιερωμένο για αυτόν.
0: Μάλιστα.
4: Για τον Bob Dylan.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Φαντάσου μία εντεκάδα του ΠΑΟΚ με τζόλι, κουλιαράκι, με τζίμα, με τέλεια και με όλους τους παίκτες που έχεις δώσει αδίκως και έχεις πάρει ψίχουλα. σε σχέση με τις αξίες τους. Φαντάσου μια εντεκάδα τέτοια που θα ήταν ένα φανταστικό μείγμα παιχτών και κράμα με ουσία και με μια οντότητα πολύ δυνατή για να μπορέσεις να κάνεις αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και, να, και αυτά που έχεις σκεφτεί και έχεις ονειρευτεί όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ και εσύ και εγώ και όλοι μας. Και μετά, αφού τους έχουμε χορτάσει και θέλουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε, γιατί όπως και να έχει το ποδόσφαιρο είναι business, τους δίνεις υπερδιπλάσια τιμή από ό,τι τους έχεις πουλήσει τώρα. Εσύ τι έκανες παρόλα αυτά? Τους έδωσες για ψίχουλα, πήρες παίκτες κάτω του μετρίου, δεν έκανες τις κινήσεις που έπρεπε να κάνεις και δεν είναι τώρα μόνο, τα κάνεις τα τελευταία 10 χρόνια, μαζί με τους τίτλους που έχεις πάρει έχεις κάνει λάθη και τότε που έπαιρνες τους τίτλους πάλι λάθη έκανες, αλλά σου βγαίνανε τα παιχνίδια και εκεί, όπως έλεγες και πολύ σωστά σε πολλές εκπομπές σου, βάζαμε τα προβλήματα κάτω το χαλάκι και δεν φαινόντουσαν και τώρα ειδού τα αποτελέσματα. Τρέξεις και δεν φτάνεις. Και όχι μόνο τρέξεις και δεν φτάνεις, σε λίγο καιρό θα έρχεται η μία φάπα μετά την άλλη. Και μετά γεια σας. Όλος ο κόσμος μετά θα στραφεί στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και θα έχει άδικο. Δεν νομίζω. Θα τρέχεις για να βγεις τέταρτο-πέμπτος με λεβαδιακούς, με ατρόμητους, με όφι και δεν συμμαζεύεται, ενώ θα παίζεις, ξέρω εγώ, στη Euroliga, αν θα βγει καλώς ερχόταν των πραγμάτων ο ΠΑΟΚ με τη Real Madrid της, και πού θα διαλέξεις να πας, στο Λεβαδιακό με στην Τούμπα ή θα πας στο Παλατάκι? Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω, έχω ειλικρινά κουραστεί με αυτό τον ΠΑΟΚ, πραγματικά.
4: Σε βρήκα πολύ σωστό που έκανες βόλτα με το σκύλο και έκανες λίγο ξελαμπικάρισες, μπράβο σου.
0: Γιατί ναι, εγώ... στο 70-75 τον κατέβασα κάτω γιατί δεν αντιχάλω. Να δω.
4: Τα νεύρα μου είχαν. Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν. Χωρίς να θέλω να δώσω. Ξέρω εγώ, χωρίς να έχω κάτι με την Καλαμάτα. Μπράβο της Καλαμάτα. Έπαιξε ένα ποδόσφαιρο το οποίο δηλαδή σήμερα νόμιζες ότι ήταν άλλη ομάδα. Δεν έπαιζες με την Καλαμάτα. Έπαιζες με καμιά Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, βέβαια. Και για τόσα χρόνια που ήταν β' εθνική, με το που ανέβηκε να κάνει τέτοιες εμφανίσεις, πραγματικά είναι για πολλά πράγματα.
4: Μιλάμε τώρα για τρεις εβδομάδες που υποτίθεται έχουν ξεκουραστεί κάποιοι παίκτες, έχουν, ξέρω εγώ, κάνει κάποιες προπονήσεις και αυτά και βγήκες χάλια. Έχασες και το τερματοφύλακά σου με κόκκινη κάρτα. Εγώ καλά κάνω και κάνω 30 χιλιόμετρα όταν δεν. Δεν έχω δουλειά. Προετοιμάζομαι. Μήπως πάω για πέμπτος τερματοφύλακας. Η θέση μου εκείνη, εκεί ήταν, στο Μέγα Αλέξανδρο έπαιζα. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις ποτέ. Θα με δεις και εσύ εκεί πέρα.
0: Άιντε, κλείσε, γκρινιάρι.
4: Δεν με γκρινιάρεις, αλλά τέλος πάντων. Φιλιά στον
0: Ολυμπιακό. Τα λέμε.
4: Και στον Κλειφ.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Μια άλλα, Κώστα μου.
0: Να το, κατά φωνή.
5: Εμείς με τη σειρά βγαίνουμε με τον Γιώργη, κατάλαβες, δεν είμαστε.
0: Για πες.
5: Γεια σου Γιώργη, καλή.
0: Πες μας λίγο κάτι έτσι που το έχουμε ερώτημα από την πρώτη ώρα, τ' άκουγες καθόλου το τι είπε ο φίλος που πολλά ρωτούσε?
5: Χρονιά πολλά, να είσαι.
0: Ευχαριστώ ρε, να είσαι καλά.
5: Τις καλύτερες ευχές μου από την καρδιά μου, ό,τι επιθυμείς.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη τελικά προγραμματίζεται μόνο ή και εκπαιδεύεται πλέον? Ποιο είναι το σωστό?
5: Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον αυτοεκπαιδεύεται κιόλας.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ σε ένα φίλο και μου λέει ότι, ότι είναι του χώρου και λέω χαζά.
5: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε για να μαθαίνουμε, μπορεί να έκανα εγώ λάθος.
5: Ναι. Υπάρχουν πλέον μηχανισμοί που το σύστημα, ας πούμε το μοντέλο, από μόνο του κάνει κατανομή των δεδομένων, ναι, που θέλει να...
0: Ναι. Να λέει και το GPT το καινούριο που δεν το βγάλαν τελικά στην αγορά γιατί κάτι, είχε κάτι προβλήματα, εκπαιδεύτηκε από το προηγούμενο μοντέλο.
5: Ναι, αυτό είναι...
0: Χωρίς, όχι ο άνθρωπος δηλαδή, ναι. Άρα προγραμματίζεται μεν, αλλά και εκπαιδεύεται και αυτό εκπαιδεύεται όπως λες. Ναι. Και ακόμα που είμαστε. Ναι.
5: Ναι, έτσι δεν. Της Κλοντ κιόλας έκανε δικά του ιδεατά περιβάλλοντα και πήγε να χακέψει όλο τον κόσμο στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, για το ΠΑΟΚ να πούμε δύο πραγματάκια.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
5: Λοιπόν, κοίταξε, εντάξει τώρα. Λίγο πολύ τα λέγαμε το καλοκαίρι ότι όταν φεύγει ο πιο επιτυχημένος προπονητής σου, ας πούμε, δεν πας να τον αντικαταστήσεις με έναν προπονητή που λύσει. Ήθελε έναν προπονητή με περγαμινές, έμπειρο, με ποδοσφαιρική ταυτότητα, αυτή η ταυτότητα δηλαδή να φαίνεται μέσα στο γήπεδο ότι η ομάδα παίζει αυτό, αυτό και εκείνο, ας πούμε. Εντάξει. Για άλλη μια φορά δεν κινηθήκαμε, ας πούμε, όπως έπρεπε, ορθολογικά, ποδοσφαιρικά. Okay. Και τώρα, φαίνοντας και παίκτες, δηλαδή με έναν προπονητή άπειρο, που δεν είχε παίξει ούτε Ευρώπη, και φαίνοντας και παίκτες τώρα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου και δανεικούς, πρώτον, το θέμα που τίθεται είναι, δίνεις προοπτική, έτσι, για τη συνέχεια, για το μέλλον? Όχι. Δίνεις προοπτική για τη φετινή χρονιά? Πάλι όχι. Φαίνοντας παίκτες και δανεικούς τελευταία στιγμή, τι να σου πω, και το Ferguson να έχεις, τι να σου έκανε, ας πούμε, Οκτώβρη μήνα? Θα ήταν όλα τέλεια, θα ήταν όλα στρωτά? Και όπως είπες και εσύ, αυτή η ομάδα για να δείξει και κάτι θέλει τουλάχιστον 2 μήνες.

0: Είδαμε τι είδαμε, μια διοίκηση να πουλάει το Κωνσταντέλια όταν ήταν για μπάνια το 15 Αύγουστο.
1: Και να μην παίρνει παίχτες στη θέση του,
0: Καλά ρε παιδιά, τώρα έχουμε παίχτες προσωπικότητες. Νομίζω το είπες και εσύ. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες προσωπικότητες για να διεκδικήσει πρωτάθλημα σε μια τέτοια έξι, έναν τέτοιο Παναθηναϊκό, ας πούμε. Όχι ότι και ο Παναθηναϊκός βαζώνει, αλλά σαν να τους δει σαν μονάδες, σαν αντότητες, είναι, έχει μια δυναμική, ας πούμε. Okay. Πέρα ότι ξεφτυλιστήκαμε, δεν παίζουμε Ευρώπη. Αυτά θα βγει κανείς να μας μιλήσει. Ο κόσμος θέλει να τους ακούσει. Και ο κόσμος αρχίζει και τσατίζεται. Και ο κόσμος σε λίγο καιρό, όπως είπε και ο Γιώργος, στην άλλη πλευρά θα προσκυνάει για ένα εισιτήριο. Ήδη ο κόσμος έχει ξενερώσει και μιλάμε πιο πολύ για τον μπάσκετ. Αυτά.
1: Thank you. Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Φίλε, δεν ακούω κάτι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα ένα, καλημέρα δύο. Καλημέρα τρία, πάρε τέταρτο. Τι να σε κάνω, γιατί δεν μιλάς. Παρακαλώ, εδώ.
2: Ναι.
1: Ναι, χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
1: Γεια.
2: Καταρχάς, πήρα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και να έχεις ό,τι αγαπάς στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Είσαι καλά. Όσον αφορά τις ομάδες, θα το αναφρύνουμε. Νομίζω ότι μεγάλη ζημιά σε όλες τις ομάδες γενικά ήταν όλοι αυτοί που ασχολούνται, που παραπλανούν τα μυαλά των φιλάθλων, των οπαδών, ζωγραφίζοντας πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μια ιδανική ομάδα, ότι έχουμε την καλύτερη, ότι έχουμε, πήραμε αυτόν τον παίχτη που είναι παιχταράς, που μπορεί να κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, και ο κόσμος δημιουργεί στο μυαλό του μια φανταστική Μπαρτσελόνα και μετά πέφτει από τα σύννεφα και λες ότι η Καλαμάτα, ξέρω εγώ, η κάθε Καλαμάτα έπαιξε την ιδανική μπάλα, έπαιξε την ιδανική μπάλα ή τους το επιτρέπεις εσύ να παίξει την ιδανική μπάλα? Δεν ξέρω τι ισχύει από τα δύο. Νομίζω ότι αυτοί κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στις ομάδες. Δεν μπορείς να πεις ότι μια ομάδα έχει ένα πλήρη ρόστερ. Δηλαδή, τι σε κάνει αυτό που το πιστεύεις? Το όνομα, το παίχτη εννοώ, το πήρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που δεν τους ξέραμε καν, έπαιξαν μπαλάρα και ήθελε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, πάρα πολύ μεγάλα παλτά. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι. Αλλά η άποψή μου είναι αυτή.
1: Όχι μωρέ, αλλά εγώ και πάλι θα βάλω την κασέτα ότι όλα ξεκινούν από τον κόσμο. Είτε μιλάμε για την πολιτική, είτε μιλάμε για τα αθλητικά. Δηλαδή τώρα Αύγουστο μήνα, ας πούμε, ο κόσμος θέλει να πάρει ελπίδα. Αν του πεις ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως πρέπει κλπ, θα φας και πέσιμο από πάνω.
2: Πλασίμπο.
1: Δεν πρόκειται να το δεχτεί.
2: Πλασίμπο.
1: Πώς είπες?
2: Πλασίμπο.
1: Πλασίμπο.
2: Του κόσμου. Αλλά αυτός που βγαίνει και λέει, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, δεν σχολιάζω.
1: Καλά, ναι, γενικά.
2: Δεν έχει σημασία. Για όλες τις ομάδες και για την δική μου ομάδα. Τώρα παραμύθει ο κόσμος και νομίζει ότι έχει κάνει τη σούπερ ομάδα. Και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η αντίδραση. Και γι' αυτό ο κόσμος νομίζω ότι εξαγριώνεται. Εντάξει, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένοι με την ομάδα του, καλός ή κακός, τέλος πάντων δικό του θέμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το παραμύθι το μεγάλο. Γιατί βγαίνει, ξέρω εγώ, ο Χι, ο Ψήν, δεν έχει σημασία, είναι, και σου μιλάει και σου κάνει το κεφάλι, δηλαδή, και νομίζεις ότι είσαι ο... Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Για να φτάσεις να κάνεις μια μεγάλη ομάδα, πρέπει να... Είναι πάρα πολλές εγκυρίες. Δεν φτάνουν μόνο οι παίχτες. Είναι και στα παρασκήνια πράγματα. Δεν εννοώ διαιτησία και τέτοια. Δεν ασχολούμαι με το κομμάτι της διαιτησίας. Αλλά πρέπει να στήσεις, δηλαδή, για να γίνει την Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο οι παίχτες. Τέλος πάντων, αυτό για να μην σε κουράζεις.
1: Οκ, όχι, εντάξει, δεν με κουράζεις.
2: Να σου πω και για μουσική κάτι, γιατί εντάξει, είσαι Έλληνα.

0: να σου αρέσει, να βάλεις παραδοσιακή μουσική.
1: Τώρα μια άλλη μέρα, τώρα αν δεν έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε, πολύ ευχαρίστως, έτσι, αλλά τώρα σήμερα ήδη στείλανε και τραγούδια.
0: Βάλε ξεκίνα με Καλαματιανά.
1: Θα του κάνουμε και αυτό μια μέρα. Καλαματιανά, έτσι είσαι εσύ ένας. Έγινε. Μας βγήκε από δεξιά στο 90. Δεν σε πήρε χαμπάρι. Καλαματιανά, έτσι. Χθες εντωμεταξύ, μάλλον αμέναν, με έλεγε αν θέλει, γιατί βάζουμε ξένα τραγούδια. Εντωμεταξύ, κάθε μέρα εσείς διαλέγετε τι θέλετε να βάλουμε. Σκοτωθήκαμε μέσα από το. Μου στείλει μηνύματα. Ας σας το πω μετά την ιστορία. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ναι.
2: Πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σου.
2: Μέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Δηλαδή, κύριε Μέντορα, πέρασε ένας χρόνος.
1: Από πότε, από τον προηγούμενο.
2: Από τότε που μας είπατε ότι αλλάζετε χρόνο.
1: Ναι. Εγώ δεν τα λέω. Η κυρία Λιδία με κάρφωσε που το έχει κρατημένο. Στην αρχή, την πρώτη ώρα, θυμόταν ότι έχω γενέθλια.
2: Φαντάζομαι κλείσατε τα 40.
1: Καλά τα λέει, συνέχισε.
2: Να σας πούμε χρόνια πολλά.
1: Ναι, να είστε καλά.
2: Να είστε γερός και πολύχρονος. Να ρωτήσω τι κάνει και ο Άλτερ σας.
1: Τι σε είχα πει την άλλη φορά, θα τον κάνω τηγανιτό αν συνεχίσει έτσι.
2: Όχι, δεν.
1: Για εκεί πάει. Άσε, δεν πάω φανταστείς. Μιλάμε για διαόλη κανονικό. Δηλαδή τώρα που θα πάω σπίτι, κάνω το σταυρό μου πάλι τι θα βρω. Το έχω κάνει το σπίτι φρούριο, έτσι και μένει μόνο του, ό,τι βρει θα το φάει. Σήμερα μου σκίσε και τη σίτα.
2: Πρέπει να είμαστε, λέω, καρτερικοί, υπομονετικοί, όπως με τα παιδιά, έτσι και με τα ζωάκια.
1: Βέβαια, φυσικά.
2: Εγώ αυτό όσο.
1: Ελπίζω μόνο να στρώσει, γιατί άμα μείνει έτσι, δύσκολα τα πράγματα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Βρανά, η ημερομηνία σας είναι η 13η.
1: Τι, πότε γεννήθηκα?
2: 13η δεκάτου.
1: Ναι.
2: Γιατί λέω μήπως πέρασε και ήσασταν 12.
1: Όχι, τώρα. Τώρα.
2: Επειδή δεν σας άκουσα κανένα διήμερο, να φανταστείτε, είχα καλέσει την περασμένη εβδομάδα και επιχείρησα να βάλω στο τραπέζι ένα επίθετο στον δάσκαλο, στον κύριο Λεζίπα. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας ακούει αν κάνει απόψε πρόγραμμα.
1: Θα έχει ρεπό, μου είπε σήμερα, μου στείλε μήνυμα.
2: Και μου λέει, έχει ρεπό.
1: Ναι, έχει άδεια σήμερα.
2: Μου λέει, σε παραπέμπω στον κύριο Βρανά. Του είπα το επίθετο Ιθήνων και λέω, προσθέστηκε το ουσιαστικό δίπλα. Το πρόσθεσε τέλος πάντων, Ιθήνων νους.
1: Ναι, ναι.
2: Και σκεφτόμουν, εφόσον με παρέπεμψε και ο κύριος Νεζίπας, σκεφτόμουν να σας ζητούσα, κύριε Βρανά, να ζητήσετε από το τσάτ να δώσει μία ερμηνεία αυτού του όρου.
1: Τι σημαίνει Ιθήνων νους?
2: Ναι, ναι. Βέβαια, εγώ το εξήγησα του κυρίου Νεζίπα για ποιο λόγο έβαλα στο τραπέζι, μάλλον επιχείρησα να βάλω στο τραπέζι το συγκεκριμένο επίθετο, διότι εντάξει, είπαμε να μην συνεχίσουμε να ασχολούμαστε παραπάνω, διότι είμαστε 34 ημέρες μετά τον θάνατο, από τον θάνατο μάλλον, του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζονάκη. Αλλά από ό,τι βλέπω, και ο κύριος Ευαγγελιάτος, νομίζω τα ρεπορτάζ του είναι πολύ δυνατά. Και εδώ μιλάμε για τοξικό θάνατο, για ένα κοκτέιλ αναισθητικών ουσιών, κύριε Βρανά, που τελικά τον άνθρωπο τον σκότωσαν. Mm-hmm. Έγινε έκρηξη, σαν να λέμε, στον καρδιακό μη.
1: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν, γιατί ανθρώπους μιλάμε. Και όταν βγαίνει ο κύριος Καλιακμάνης, ο τέος αστυνομικός, και λέει αυτά που ισχυρίζονται ότι έκανε και στην κόρη της πλασμαφαίρεση, κάνοντάς της, λέει, και μέθη, εγώ, λέει, δεν το πιστεύω. Το λέει ο τέος αστυνομικός. Και το είπε του κυρίου Βαγγελάτου δύο φορές, δηλαδή το υπερτόνισε. Μα και εμείς δεν το πιστεύουμε. Απλά είναι μια στρατηγική για να δείξει η συγκεκριμένη, σε πολλά εισαγωγικά, επιστήμονας, που δεν είναι, είναι κομπογιανίτες όπως και ο σύζυγός της. Και θα σας πω και κάτι που θα ακουστεί πολύ ακραίο, κύριε Βρανά. Εδώ πέρα η Μακεδονία βουίζει, μιλάμε τώρα και για νομό Θεσσαλονίκης, και επειδή έχουμε συναναστροφές και στο νομό Κιλκής κλπ, Πιστεύουν ότι το ζεύγος, όχι μόνη της η γιατρός, το ζεύγος εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου.
1: Εντάξει, τώρα να μην το φτάνουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή τώρα να έκανε τέτοιο πράγμα για να καταστρέψει τη δική του ζωή, το ζεύγος. Να το έκανε επίτηδες και για να χαλάσει τη δική του τη ζωή, να την περάσει πίσω από τα κάγκελα, ξέρω εγώ. Δεν θα το καταλαβαίνα, δεν θα το βρίσκανε.
2: Όταν ο κόσμος μιλάει για συμβόλαιο θανάτου, τους έχουν καταθέσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό.
1: Καλά, μην το κάνουμε αυτό στο νερά όμως, γιατί εντάξει, τώρα πάμε σε νερά πολύ βαθιά που. Έτσι. Θες αφήσουμε λίγο να τα ψάξουν αυτοί που πρέπει.
2: Το αφήνω.
1: Okay. Μέχρι τώρα κρατάμε ότι πρέπει να γίνει εγκληματικό λάθος, έτσι, ιατρικό. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα μην το κάνουμε στον αέρα, γιατί έτσι πρέπει να τα βρουν. Ναι.
2: Για 50 με 60 λεπτά να ασχολείται με το chat GPT και να ρωτάει, εντάξει, αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη ή δεν ξέρω τι, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
1: Και πρέπει να σε ευχαριστήσω για να πάμε και διάλειμμα, έτσι, μιλάμε αρκετά.
2: Να σας αφιερώσουμε ένα τραγούδι, να σας χαρίσω ένα τραγούδι που λέει ο Παπακοσταντίνου, είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σταράκι. Και όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη.
1: Πασχαλίδης είναι αυτό. Μ' αρέσει και εμένα, Πασχαλίδης είναι αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Είχα την εντύπωση ότι το λέει και ο Παπακοσταντίνος.
1: Όχι, νομίζω ο Πασχαλίδης μόνο το λέει αυτό.
2: Ένα κουπλέ, εντάξει.
1: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε, βάζουμε λίγο αυτό που ζητήσατε, το ελληνικό από Παπακοσταντίνου που λέει για Bob Dylan. Και μετά, επειδή εσείς ζητήσατε, μην βγει κανείς να με πει αν θέλει να πάλι, θα βάλουμε κάποια από Bob Dylan και κάποια σχετικά, τέλος πάντων, αν θέλετε κάνα 2-3 μου λέτε, ναι. Λοιπόν, οπότε, λίγες στροφές για να μπορέσω να κάνω μια λίστα στα πεταχτά, με τον Bob Dylan, έτσι, από Βασίλη Παπακοσταντίνου που έχει τραγουδήσει ούκο λίγα δικά του άσματα.

0: Ωραία, λοιπόν, αυτή ήταν η παραγγελιά που μας έδωκε την πάσα για να πάμε τέτοια. Είπαμε, είχαμε επιλογές μπολ και σήμερα. Από Bob Dylan που τέτοια μέρα το 2016 είχε ανακοινωθεί από την... πώς λέγεται, από την Ακαδημία, έτσι, ότι θα πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αν σήμερα το ανακοίνωναν. Τώρα αν δεν πήγε να το πάρει, που λέει ο φίλος πριν που είπε, δεν ξέρω. Και του δώσανε Νόμπελ Λογοτεχνίας, έτσι, που αν και τραγουδοποιός, λόγω λέει των ποιητικών εκφράσεων που έβαζε στα τραγούδια του. Και ήταν ο πρώτος τραγουδοποιός που πήρε τέλος πάντων το εν λόγω βραβείο, αν τελικά πήγε και το πήρε. Λοιπόν, είχαμε Bob Dylan, ο οποίος τελικά επικράτησε. Είχαμε και Νανά Μούσχου Γρυσάν, σήμερα το 34 γεννήθηκε. Είχαμε, είπαμε, και Paul Simon, έτσι, Simon and Garfunkel το 41. Βασίλη Λέκα είχαμε το 60 και Παύλο Παυλή το 64. Λοιπόν, οπότε πάμε σε κάποια τραγούδια τέτοιου στυλ. Έχω βάλει εγώ μερικά, έτσι, που μου ήρθαν. Και από Dylan και από Κρίστεμπερκ και από τι άλλο τέλος πάντων μπορεί να ταιριάξει. Να, ένα ας πούμε είναι αυτό. Εντάξει, αν έχετε έτσι κάνα δυο, μου λέτε, και ένα καλό για το κλείσιμο ειδικά. Έτσι, μετά το κλείσιμο είπαμε ο κύριος Νεζίπας έχει άδεια, οπότε θα πάτε με ελληνική μουσική. Και μετά 3 η ώρα κανονικά το Σεριάν. Λοιπόν, θα ανοίξω μία γραμμή αν θέλει κάποιος για τραγούδι. Ένα ξένο, έτσι, που να ταιριάζει λίγο. Και αν είναι και με μήνυμα κανένα, το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε, καμιά στροφούλα, έτσι. Ένα για τα τελειώματα, καλό θέλουμε προς το παρόν. Λοιπόν, 2310, βλέπω πήρε ένας. 2310-90-90-90, για πείτε μας εσείς αν είστε για τραγούδι, καλημέρα.
1: Ότι σε χρωστάει ο Θεός να στο δώσει 100 φορές παραπάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό πήρα, για να σε ευχηθώ ό,τι επιθυμείς, φίλε μου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Υγεία και αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετώ. Λοιπόν, τραγούδι δεν είχαμε, πήρα όμως την ευχή.

Τώρα βλέπω στείλατε και με μηνύματα κάποια. Να βάλω λες αυτό που στείλατε εδώ. Βλέπω δύο τραγουδάκια, στείλατε ήδη. Καλά, άντε το κάνουμε έτσι. Ούτως ή άλλως παρατέταρτο είναι, δεν έχουμε χρόνο για πολλά. Ωραία, βάζω ένα, το κρατάω για έκπληξη ποιο είναι. Δεν μπορείτε να το δείτε γιατί είναι από την άλλη πλευρά των μηνυμάτων, δεν είναι στο φουμπού. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα και τα τελευταία μηνύματα όσο ακούμε καμιά πενιά. Τώρα γραμμή δεν πάρουμε άλλη, ναι, είναι παρατέταρτο. Αύριο πάλι.

Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κρίστενμπερκ προς το παρόν, γιατί έχω κι άλλο παρακάτω. Λοιπόν, 13 Οκτωβρίου είπαμε. Τρίτη και 13, έτσι, το νου σας. Μη σας πέσει καμία γλάστρα στην κεφάλα και έχουμε άλλα. Αύριο πάρουμε παρουσίες να δούμε αν πήγαν όλα καλά. Λοιπόν, Αγαθονίκη, Φλωρέντιος και Φλωρεντία. Και Παγκόσμια ημέρα κατά των θρομβώσεων. Και Διεθνής ημέρα, λέει, μείωσης φυσικών καταστροφών. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε και καλά. Εμείς κάνουμε τα αντίθετα, βέβαια. Για την αύξηση προσπαθούμε. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Βδομάδα Δήμων και Περιφερειών. Και ημέρα της ΔΕΗ. Χρόνια πολλά και στη ΔΕΗ. Να είναι καλά, να μας αλλάζει τα φώτα. Εν τω μεταξύ, είπαμε Τρίτη και 13 σήμερα. Αλλά σαν σήμερα, είχαμε το 1307. Να ρίχνουν στην πυρά τον διδάσκαλο, τον Μέγα, λέει, του τάγματος των Αϊτών, και καμιά πόσες χιλιάδες, δεν θυμάμαι τώρα, μέλη του τάγματος, έτσι, Ναΐτες, μετά από βασανιστήρια είχαν ομολογήσει ότι είμαστε αιρετικοί. Έτσι είστε, λέει, έτσι είμαστε, στην πυρά. Λοιπόν, αυτό έγινε Παρασκευή, έτσι, Παρασκευή και 13, οπότε κάπως έτσι προέκυψε να έχουν οι ξένοι την Παρασκευή ως γρουσούζικη ημέρα, συν κάποια άλλα, έτσι, που τα αναφέραμε, αλλά αυτό θεωρείται το κύριο από εκεί πήραν, λέει, το πάτημα. Εμείς, πώς και τι, που το ρώτησα, το βάλαμε quiz, δεν απάντησε κανένας, νομίζω, πώς προέκυψε η Τρίτη. Το είπαμε, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το είπαμε. Καλά, δεν πειράζει, σας αφήνω σε αγωνία, θα το πούμε τώρα που θα ξανάρθουμε στις 11, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Είπαμε, ναι μεν, κυκλοφορεί ότι έγινε λόγω της άλωσης της πόλης, αλλά η άλωση της πόλης δεν είχε γίνει Τρίτη και 13. Οπότε ήταν κάτι άλλο. Πάλι με πόλη έχει να κάνει.

Σαν σήμερα το 1904 είπαμε και τον Παύλο Μελάνη να περικυκλώνεται από τους Τούρκους, που λέγεται ότι είχε πέσει καρφωτή και μάθανε το που ακριβώς ήταν, και να τραυματίζεται θανάσιμα στο χωριό Στάτιστα, έτσι. Το 1917 είχαμε το θαύμα της Φατίμα, είπαμε νωρίτερα τι έγινε, μην τα ξαναπούμε, που κάποιοι πίστευαν ότι έβλεπαν τον ήλιο να χορεύει. Όταν λέμε κάποιοι, πολλοί κόσμος, χιλιάδες. Σαν σήμερα και το περιστατικό το θλιβερό με το αεροπλάνο που έπεσε στη Σανδίσα, το οποίο μετέφερε μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάης, και τελικά μετά από πολύ, έτσι πόσες μέρες είπαμε, 72. Μετά από 72 μέρες εντόπισαν αρκετούς να είναι ζωντανοί, αλλά να έχουν επιβιώσει επειδή κατέφυγαν σε κανιβαλισμό. Έφαγαν δηλαδή τους συνεπιβάτες τους που ήταν νεκροί. Έτσι, μια ιστορία που έγινε και ταινία. Και νομίζω οι επιζήσαντες, το λέω με επιφύλαξη, τουλάχιστον ο ελληνικός τίτλος αυτός πρέπει να είναι. Και καλή ταινία, έχει τύχει να τη δω. Αν την πετύχετε, νομίζω αξίζει να σπαταλήσετε μια μισή ώρα, ξέρω εγώ πόσο διαρκεί. Σαν σήμερα και το Νόμπελ λογοτεχνίας στον Bob Dylan, γι' αυτό πήγαμε με τέτοια. Λοιπόν, η μέρα έχει και μπάσκετ, είπαμε, ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, με τη Λιέκαμπλης, πώς λέγεται αυτή, Λιέτκαμπέλης, στις 7, 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Βαλένθια Ολυμπιακός 10 η ώρα, έχει το Περιστέρι στις 9, δεν το έχει εδώ στο πρόγραμμα, κάπου είχε και το Περιστέρι, με ποιον παίζει το Περιστέρι δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, και Champions League. Η πρώτη παρτίδα 19:45 είναι Lens Sporting Λισαβόνας, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας. Και μετά στις 10 Γαλατά Μπαρτσελώνα, Λιψία Ιτχόβεν, Arsenal Lille, Ατλέτικο Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern και Inter Brescia.

Πάμε και καιρούλι. Λοιπόν, συννεφιές δίνει μπόλικες, θα έχουμε και λίγο από ήλιο και μάλλον θα έχουμε και καμία βροχούλα λέει εδώ. Θερμοκρασίες από 14 μέχρι 20. Πρέπει να ξέχασα, ζήτησε ένας φίλος τη βαθμολογία πριν, αλλά έχει ώρα. Ξεχάστηκα μου, συγγνώμη. Αν είναι συντονισμένος ακόμα, ξεχάστηκα γιατί πλακώσαμε εδώ με τις γραμμές και... Λοιπόν, αν είναι ακόμα συντονισμένος ο φίλος, αλλά και γενικότερα δεν πειράζει. Μετά και το μάτσα του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10 μαζί με τον Όφη. Ο Ηρακλής 9, Πανετολικός 9. Κηφισιά 8, Καλαμάτα 7. Ο Αστέρας 5, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος -1. Επειδή έχει φάει την ποινή η αφαίρεση, έτσι, 3 βαθμών.

Λοιπόν, τώρα και στην ειδησιογραφία, το είπαμε στην αρχή βέβαια, αλλά τώρα βλέπω λίγο και κάποια ρεπορτάζ έτσι παραπάνω. Έτσι οι Αμερικανοί θέλουν τέλος πάντων να φέρουν, λέει, στρατό, περισσότερο στρατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάνε επέκταση με βάσεις και άλλα διάφορα. Και μαντέψτε και τι άλλο ζητάνε. Αύξηση ορίου δαπανών, έτσι, για εξοπλισμούς, για τις χώρες εδώ των ΝΑΤΟ να επιβάλλει τέλος πάντων ακόμα μεγαλύτερους στόχους. Πολέμους δεν θέλαμε. Οικονομία του πολέμου δεν θέλαμε. Μετά λέμε γιατί δεν έχουμε κοινωνική πολιτική, που ήθελε και ένας φίλος σχόλιο που λέγατε πριν. Γι' αυτό ακριβώς, ρε παιδιά. Γιατί αυτόν τον κόσμο φτιάξαμε. Βέβαια η Αθηνά εδώ έχει μια διαφωνία, βλέπω στα μηνύματα. Μου λέει, τι είναι αυτά που λες. Φτιάξαμε ένα μοντέλο ζωής που πρημοδοτεί το δυνατό. Αυτό το είπα εγώ. Μα καλά, εκτός θρησκείας, δεν έχεις διαβάσει, λέει, το Δαρβίνο και τη θεωρία του για το ζωικό βασίλειο. Όμως το δυνατό ισχύει, λέει, και για τους ανθρώπους, όπως και για τη φύση εννοεί. Αργότερα, λέει, με το μάντρωμά μας σε πολιτισμένες κοινωνίες μπήκε και η ηθική στη ζωή και χάλασε το μοντέλο του δυνατού, λέει. Αυτός που είναι οικονομικά δυνατός έρχεται στο προσκήνιο. Καλό βράδυ, λέει, και καλή παρέα η Αθηνά. Βρε, εντάξει, δεν έχεις άδικο. Η φύση είναι τέτοια και στη φύση αυτό επικρατεί. Αλλά κοίταξε κιόλας, αν είσαι ακόμα συντονισμένη, δεν είναι όλα τα δάχτυλα του χεριού το ίδιο. Έτσι, δεν έχουν όλες οι χώρες, δεν ακολουθούν όλες οι χώρες το μοντέλο αυτό, έτσι, όπου ο δυνατός επικρατεί και κάνει του γουστάρι και οι υπόλοιποι να πάνε να. Είπαμε, υπάρχουν και χώρες που έχουν λίγο διαφορετικά μοντέλα προσεγγίσεις ζωής και μοντέλα κατ' επέκταση οικονομικά πολιτικά, έτσι, με μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική. Και τα λέγαμε και προχθές με αφορμή τη Σκανδιναβία, έτσι, που άλλα μυαλά, άλλη κουλτούρα, άλλες πολιτικές. Έτσι, με τα λεγόμενα μεικτά μοντέλα. Και γενικώς δεν είναι τώρα, έτσι, αυτό που γίνεται ειδικά στα μέρη εδώ, τα δικά μας, τη λεγόμενη Δύση, είναι το κάτι άλλο. Έτσι, στην Κίνα, ας πούμε, που λένε τόσα πολλά πράγματα, που λέγαμε και προχθές για τον καπιταλισμό και μαλώναμε κάποιοι, μου λέγατε δεν υπάρχει κρατικός καπιταλισμός και υπάρχει μόνο αυτό και μόνο εκείνο. Έτσι, στην Κίνα, που παρότι μπορεί να έχει τις καθεστωτικές λογικές, πάτε να δείτε αν υπάρχουν τέτοιες ανισότητες και αν πεινάει ο κόσμος έτσι. Αυτός γιατί δεν τους έπιασε ο Δαρβίνος? Τόσο πολύ τουλάχιστον. Καπιταλισμό έχουν κι αυτοί. Επί της ουσίας καπιταλισμό έχουν, όχι κομμουνισμό. Έτσι, οπότε ναι, μένει η φύση μας, αλλά είπαμε, είναι, παιδιά, και το πώς στήσαμε τις κοινωνίες, έτσι, ειδικά τις δυτικές. Ας τα να πάνε. Λοιπόν, καλημέρα και στον τα τελευταία μηνύματα. Ευχαριστώ, Γιώργη, να είσαι καλά. Μας ανεβάζει εδώ και για τον νέο δήμαρχο της πόλης, λέει, Κεροπάλκα του Περού, ο οποίος λέγεται Χίτλερ Μουσολίνι. Χίτλερ Μουσολίνι και είναι και αριστερός. Ναι. Τον έχει και φωτογραφία, θέλετε να μπείτε να το δείτε. Στο Περού, έτσι, ωραίο. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί πρέπει να φεύγουμε όμως. Καλημέρες και στον Πολ, η μαύρη θύελα, λέει, και το μαύρο χάλι για την Καλαμάτα, ναι, και τον ΠΑΟΚ. Ο Αλέξανδρος, χρόνια πολλά, εύχεται, να σε καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαι, λέει, πολύχρωμος και εντυχισμένος. Σταμάτα, βρε, και εγώ τα έλεγα αυτά, παλιώσανε. Εντυχισμένος ο νέος χρόνος και τέτοια. Ναι, δείχνεις την ηλικία σου. Αντί για δώρο, λέει, θα σε ενημερώσω για το όρος. Πώς? Τσούτσουρο. Έχει τέτοιο όρος στην Κρήτη. Εκεί, λέει, που έκανε σέρβις το πρώτο ρομπότ με όνομα Ταλός. Ταλός, ναι. Εκεί το έκανε σέρβις το πρώτο ρομπότ. Αργότερα οι Γερμανοί, λέει. Κάτσε, με μπέρδεψε τώρα. Παλιό είναι αυτό. Τι ρομπότ ήταν αυτό? Αργότερα, λέει, οι Γερμανοί κατέκτησαν την Κρήτη για να πάνε στο Τσούτσουρο με φορτηγά και φορτώνουν, λέει, περίεργα αντικείμενα. Πλέον οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο εκεί και απαγορεύουν την επίσκεψη από άσχετους σαν εμάς. Α, είναι η αντίστοιχη περιοχή 51, δηλαδή. Α, μην με λες τέτοια, θα το ψάξω. Στην περιοχή, λέει, 51, έχουν πάει οι Αμερικανοί
Έχουν πάει οι Αμερικανοί όσα άφησαν πίσω οι Γερμανοί. Α, το πήραν εδώ από το δικό μας το τσούτσουρο. Έχει βουνό. Τσούτσουρο. Το μάθαμε και αυτό. Ναι. Ωραία, ωραία. Θα το ψάξω. Δεν το ήξερα. Μπράβο. Λοιπόν, κλείνω εδώ πέρα για να φεύγουμε. Πρέπει σιγά-σιγά. Ελπίζω τώρα να τα διάβασα όλα. Αν έφυγε τίποτα, μην βαράτε τέτοια ώρα. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε με το τραγούδι του Παναγιώτη, που είναι πολύ ωραίο, ταιριαστό. Επειδή ζητήσατε κάποια από Κωνσταντίνου που να τα έχει πει και ο Bob Dylan που λέγατε πριν, τέλος πάντων, αλλά ελληνικά, βάλαμε και κάποια ξένα, okay. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο που το έχει πει ο Παπακωνσταντίνου. Μπορεί να είναι και το αγαπημένο μου από Παπακωνσταντίνου, και μάλλον είναι και το αγαπημένο μου από Κρίστενμπερκ, αφού το έχει πει και αυτός. Για την ακρίβεια, αυτός το είπε πρώτα. Λοιπόν, πάμε να κλείνουμε με το Revolution, το οποίο δεν λέγεται έτσι βέβαια. Έτσι, το Light the Fire είναι το, νομίζω, ο τίτλος ο κανονικός. Κάποιοι το έχουμε μάθει Revolution. Λοιπόν, φύγαμε. Άντε, επαναστατικά κλείνουμε σήμερα. Τραγουδάρα. Αύριο κατά τις 11 τα λέμε πάλι, αν είστε εδώ. Θα έχουμε και το μπάσκετ εδώ πέρα. Θα έχουμε και Τσάπιο Link. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ το συμπληρωματικό για το τσούτσουρο. Κυρίως αυτό. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τις ευχές. Έτσι, γενέθλια σήμερα. Παππούδες γίναμε, κολόγεροι γίναμε, αλλά μην το βγάλουμε και προς τα έξω. Άντε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Δεν το πιστεύω, το έκοψε. Καλά βρε, τώρα που πήγε να αρχίσει το καλό, το έκοψες. Ρε τον απατεώνα, μου το έκοψε. Περίμενε, θα το ξαναβρω, δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Πάνω που πήγαμε να βάλουμε το ωραίο το κομμάτι εκεί πέρα, το ρεφρέν. Για κάτσε λίγο να το βρω κανονικά.

Λοιπόν, πάμε πάλι. Πείτε ότι δεν τα ακούσατε πριν, εντάξει. Πάμε πάλι. 3-2-1, γυρίζουμε. Κλείνουμε λοιπόν με Κρίστενμπεργκ και Revolution. Έτσι, πώς το είπα, Revolution. Ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Έτσι, να είστε καλά και τα λοιπά. Ξανά, μανά. Άντε, γεια σας και πάλι. Μπράβο.